0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Sky 89,4.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόση ωκεανή. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι,

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Μαρινάκη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το μπαράζ των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Η Αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όπως ανέφεραν, έπληξαν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάστασης ραντάρ σε δύο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ιρανικές εντολές και προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό των στενών του Ορμούζ, σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν άλλες μεγάλες εκρήξεις, ανακοίνωσαν. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αρκετές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΚΕΠΕ κ. Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου γνωστού ως νόμου Κατρούκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος καταργώντας τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να νίκησε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώ των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Έχω και τους πικρόχολους φίλους μου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι ζέστη ήταν αυτή. Έχουμε καεί από τη μία μεριά, μας έχουν βάλει στο τηγάνι και ψινόμαστε και πάμε από την άλλη μεριά τώρα, ξέρετε. Και από τις δύο πλευρές, θα είμαστε εντάξει. Έχω λοιπόν και τους φίλους μου πρωί-πρωί και με καλημερίζουν ως πληγωμένο αηδονάκι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά. Και σήμερα, υπομονή ενδεχομένως και αύριο μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Γιατί μετά λέει τουμπάρουν τα πράγματα, αλλάζουν, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, διότι δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, παιδιά, με τίποτα. Έβλεπα χθες για τα μπουρίνια τα οποία υπήρχαν στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπω δράμα, βλέπω καβάλα, βλέπω στο Χαροπό. Το Χαροπό είναι ένα χωριό, τέλος πάντων, όπου ένα δέντρο ξεριζώθηκε, λέει, από ισχυρούς ανέμους, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Στη Δράμα, σφοδρή κακοκαιρία, με δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν, πολλούς κεραυνούς. Στην Καβάλα, καταιγίδα, λέει, με ισχυρά καθοδικά ρεύματα αέρα έπληξε τις περιοχές και έκανε και ζημιές. Και αυτή, λέει, η αστάθεια εκδηλώθηκε, λέει, με απότομο και βίαιο τρόπο, προκαλώντας προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, και εμείς καιγόμασταν. Όταν σας λέω καιγόμασταν, ειδικά άμα είσαι με μηχανή, φίλε ακροάτη. Εκεί σε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ανάποδα την ώρα που κατέβηκα, γιατί κατέβηκα και μεσημέρι εγώ προς τα νότια προάστια. Ενώ πάνω σε εμάς εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια έχει 39, εσύ κοστά και τα καταλαβαίνεις λόγω της μηχανής. Κατεβαίνοντας προς το, εδώ πέρα προς το Φάλιρο, η άβρα η θαλασσινή έριξε τη θερμοκρασία αρκετά, το ένιωθες. Είχε γύρω στους 35-35,5, μιλάμε για 3 ώρα το μεσημέρι, ε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κατεμοδυνάσεις αυρίαση της χθεσινής ημέρας, είναι ότι δεν είχαμε και ρεύμα εμείς στο σπίτι. Όχι εμείς, κάτι κάνανε εργασίες, ο ΔΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση, από τις 10 μέχρι τις 2 δεν είχαμε ρεύμα. Να πάει και να μην έρθει, που λένε. Και ξέρετε, έχω μια κόντρα με κάποιους γνωστούς, τέλος πάντων, αναφορικά με το τι προτιμάτε, λέει, το καλοκαιράκι, καλοκαιράκιδες ή χειμωνάκιδες. Το χειμώνα, άμα κάνει κρύο, και μέσα στο σπίτι δηλαδή, δεν έχεις ζεσταθείς. Πες μου, εσύ Πέτρο, αν έχω άδικο. Λοιπόν, φοράς 2 μπουφάν, 3 μπουφάν, κάτι κάνεις. Το καλοκαίρι με τη ζέστη, τι να κάνεις, να γδάρεις το δέρμα σου, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πόση ώρα να είσαι κάτω, ρε παιδί μου, από την ντουζιέρα, αναρωτιέμαι. Για να δροσιστείς λιγάκι. Εν τω μεταξύ, τα σπίτια, η τύχη, το βλέπα σε εμάς πάνω. Το πρωί που έτσι βγήκα και ξύπνησα, παιδιά, μα πιάσεις τους τοίχους, καίνε η τύχη. Η εσωτερική τύχη, τα τούβλα καίνε. Και δεν έχουμε και πολύ ζέστη. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε, μία μέρα. Για σκεφτείτε τώρα τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Βρετανούς, που και αυτοί έχουν και νέο πρωθυπουργό, ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και αυτοί. Με τη ζέστη που δεν τα έχουν και καλά. Εμείς πες ότι άντε συνηθίσαμε, άντε μάθαμε, άντε ξέρω εγώ με κάποιον τρόπο μπήκαμε σε μία τάξη. Επίσης θέλω να σας πω, βλέποντας τώρα και τα στοιχεία τα χθεσινά, λοιπόν, 41,1 εχθές, όχι στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη θερμοκρασία σε Μακρακόμη, στη Ρίζα Κορινθίας, στην Ολένη της Ηλίας, 41 έδειξαν τα θερμόμετρα στα Φάρσαλα και 40,9 στο γυναικό Κάστρο Κιλκής. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι δροσερότερες μέγιστες, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, 28,9 στην Κάσο. Η Κάσος είναι νότια της Καρπάθου, πιο κοντά προς την Κρήτη. Βέβαια, εκεί να σας πω την αλήθεια, επειδή την περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί, λοιπόν, στην Κάσο έχει, παιδιά, κατεβάζει τον μπουγάζι από πάνω τον αέρα, το βοριά. Η Κάρπαθος δεν έχει μια μέρα που δεν έχει αέρα, το ίδιο και η Κάσος. Στο λιμάνι, λέει, της Μυκόνου, Μύκονος, 29,4. Στην Άξο, στο Γκόρονα Νάξου, 29,7. Στην Αμοργό, 30,1. Η διαφορά, δηλαδή, μεταξύ Μακρακόμης και Κάσου ήταν 12,2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε πόλεις για τη χθεσινή ημέρα, στη Λάρισα, 40,2. Τα Γιάννενα με εντυπωσιάζουν, ρε παιδί μου. 39,5. 38,9 στη Χαλκίδα. Στην Αθήνα, λέει, στο ψυχικό η υψηλότερη θερμοκρασία 38,6. Στην Πάτρα 37,8. Εντάξει, να μην σας ζαλίζω, μετά ήταν και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη 37. Καλημέρα, Αβραάμ. στο Βόλο 36 και 5. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, καλημέρα στα Χανιά 36 και 4, και στο Ηράκλειο 34 και 8. Αυτά για τις θερμοκρασίες. Ζαλιστήκαμε, ζαλιστήκαμε και καήκαμε. Άιντε να δούμε. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα, οι καύσονες λέει αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Όλα τα καλά μαζί. Κωστάκι. Εν τω μεταξύ λέει, α, γι' αυτό το μεσημέρι χθες είχε και μια θολούρα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη ζαλάδα μου λόγω της θερμοκρασίας. Και ξαναλέω παιδιά, τώρα θα μου πεις, και με τη μηχανή είναι ακόμα χειρότερο. Διότι εκπέμπει και η άσφαλτος τη ζέστη, τη λάβα. Πω πω πω πω πω πω πω. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και να μην έχεις και ρεύμα, ε. Η άλλη τύπησα εντωμεταξύ, εσείς ακροατές μου. Συγγνώμη για το ρε. Αυτό το εντυπωσιακό, λέει, το μια άστιγη, λέει, με βίλα, με πισίνα. Υπήρξε, λέει, ένα κύκλωμα με δίκτυο άφαντων εταιριών. Η έρευνα, λέει, έχει εντοπίσει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ούτε λίγο ούτε πολύ, φοροδιαφυγή σχεδόν 18 εκατομμυρίων. Βέβαια, λέει, στο επίκεντρο είναι μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν, λέει, μία από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος. Παρότι, λέει, στις φορολογικές δηλώσεις της εμφανιζόταν ως άστεγη, σύμφωνα με τις αρχές, διέμενε, λέει, σε μία πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα. Καλά, η πισίνα δεν παίζει και ρόλο. Πισίνα και χωρίς πισίνα. Παίζει ρόλο τώρα γιατί. Πέφτεις εσύ στην πισίνα με το χλώριο. Α, δεν σπάνε. Η ΑΔΕΛ διαπίστωσε ότι πίσω, λέει, από τις δεκάδες επιχειρήσεις βρίσκονταν, λέει, ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα. Ρε τι κόλπα έχουνε μάθει, ρε κοιμόμαστε όρθιοι, αλήθεια σας το λέω. Πας εσύ με το σταυρό στο χέρι, φίλα Κροατή, όπως εδώ ο φίλος μου, πού το, κάτσε, κάτσε. Ο Δημήτρης μου λέει πρωί πάω για Ασπρόπυργο. Λοιπόν, α, φεύγει από με άδεια, λέει. Α, 18, εντάξει. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο. Δημήτρη, είχατε ζέστη στο σπίτι χθες. Εδώ στα νότια προάστια που είσαι. Καλημέρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα μου λέει βραστό το Μαρούσι. Βραστό δεν λέτε τίποτα. Και είχε όμως, παιδιά, 27 βαθμούς Κελσίου όταν το πρωί εδώ είχε 30 στις 4 τα ξημερώματα. Άμα ξεκινάμε με 30 βαθμούς Κελσίου, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Συγγνώμη, βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση πλάνα πιτσιρικάδες στις 6 και 20 να παίζουν μπάλα στην παραλία. Φτιαχτά είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 6 και 20 να πάει πιτσιρικά στην παραλία. Τρελαθούμε τελείως. Είπαμε, εντάξει. 6 και 20. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Οι απρίλωτοι λογαριασμοί, λέει, του ρεύματος αυξάνουν την τιμή. Ουσιαστικά, λέει, οι ασυνεπείς καταναλωτές, διαβάζω. Συγγνώμη, οι συνεπείς καταναλωτές, εμείς δηλαδή που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, χρεωνόμαστε, λέει, 6 λεπτά επιπλέον την κιλοβατόρα για ένα αφέσι που αφήνουν οι μάγκες εντός εισαγωγικών ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ, λέει, αναφέρει ότι η επιβάρυνση αυτή φτάνει, λέει, τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, δείτε πόσες κιλοβατόρες καίτε το μήνα και κάντε την πράξη για να δείτε τι λεφτά πληρώνετε για τους κακοπληρωτές. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Κάποιοι είναι, πώς το λένε, γνωστοί τζαμπατζίδες, κάποιοι όμως είναι σε δύσκολη κατάσταση. Τα στοιχεία πάντως είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε. Αυτά που έβλεπα το νωρίτερα, γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη ιστορία, αναφέρουν ότι από τα χρέη τη μερίδα, λέει, του Λέοντος συγκεντρώνει χαμηλή τάση με την οποία είναι συνδεδεμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή από τα 3 δισεκατομμύρια των οφειλών, τα 2,1 είναι αυτά που σας είπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Και τα υπόλοιπα 0,9, 900 εκατομμύρια δηλαδή, πόπο λεφτά. Πόπο λεφτά. Πόπο λεφτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 72 δόσεις που άνοιξε η πλατφόρμα προς το δημόσιο. Θα είναι κοντά μας ένας φοροτεχνικός για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτές τις, για αυτή τη ρύθμιση και τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές, να ξέρετε, οι προϋποθέσεις, και έχει και επιτόκιο κλπ. Να τα δούμε όμως τα ζητήματα αυτά για τα χρέη επαναλαμβάνω, ακόμα και για μικρά ποσά τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν οι συμπατριώτες μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές, γιατί σε ειδικές γραμμές θα τα βάλουμε σιγά σιγά σε τάξη. Τώρα που λέω και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα και την υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, εμείς λέμε, ρε παιδί μου, τα δικά μας. Λέμε, ξέρω εγώ, ζέστη, δεν μπορούμε, όπως μετακινούμαστε κλπ. Σκεφτόμουν χθες, για να τα πούμε και αυτά, δύο πράγματα. Καταρχήν, εδώ απέναντι από εμάς υπάρχει μια οικοδομή και δουλεύουν τα παιδιά. Και χτίζουν και θέλω να πω και καλουπώνουν και σιδερώνουν που λένε, βάζουν σίδερα. Πώς μπορείς να δουλέψεις. Και βέβαια υπάρχουν μέτρα, λέει, τα οποία τέλος πάντων πρέπει να εφαρμόζονται και έλεγχοι, λέει, και λοιπά, για τους εργαζόμενους. Από την άλλη μεριά έβλεπα στις ακροατές, πάλι ρε, συγγνώμη, ακροατές μου, αφενός τους, τα παιδιά που δουλεύουν με τα μηχανάκια και δίνουν προϊόντα ή μεταφέρουν καφέδες ή τρόφιμα κλπ, αλλά και τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια που δουλεύουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που αυτοί έχουν και τη ζέστη και τις μυρωδιές των απορριμμάτων. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους? Πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ. Όλοι, ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Σάλτσμπουργκ μου λέει, 9 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε, Βασίλη. Φεύγουμε όλοι μαζί, Κώστα και Μιγελάς. Με τις μηχανές θα πάμε. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Θα φτάσουμε στο Σάλτσμπουργκ. Ωραίο το Σάλτσμπουργκ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι στο ραδιοθάλαμο. Κάτι έχει συμβεί. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχει συμβεί τίποτα.
0: Α, δεν έχει συμβεί τίποτα.
1: Πριν λίγο είπες για τους πιτσιρικάδες που έβλεπες στη θάλασσα εδώ, ότι έπαιζαν μπάλα και έκαναν μπάνιο 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, από το βράδυ, λες, συνέχεια.
1: Ναι,
0: δεν έχουν.
1: Λοιπόν, τώρα μόλις πήρε ο φίλος μας ο Εύδωρος. Ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Από
0: όνομα.
1: Το Ξυλόκαστρο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, τώρα λέει 6 ώρα το πρωί είναι οδηγός, περνούσε από την παραλία Σικιά.
0: Εκεί στη δικιά μου εκεί είναι αυτή. Η Σικιά, για να ξέρετε, είναι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο πιο μπροστά από το Ξυλόκαστρο.
1: Μπράβο. 6 ώρα μου λέει που πέρασε από εκεί, πες στο φίλο μου τον Γιώργο, γιατί σε ακούει καθημερινά, λέει. Είδε πιτσιρικάδες.
0: Α, πιτσιρικάδες, γιατί.
1: Έκαναν μπάνιο τώρα το πρωί, ήταν εκεί και έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Δεν έχουν γυρίσει στο σπίτι
1: μάλλον αυτή.
0: Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, το πρωί δεν πάνε. Πάμε εμείς τα νεούδια. Κωστάκι, κατάλαβες τώρα. Πάλε πρωί-πρωί, να προλάβουμε να κάνουμε για τις δουλειές και λοιπά. Αλλά τώρα πιτσιρικάδες.
1: Έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Τι να κάνουν. Μπάνιο. Να ξέρεις ότι αυτή την ώρα περίπου είναι που γίνεται και ανατολή του ηλίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εγώ το βλέπω εκεί όταν πηγαίνω, τέλος πάντων, γιατί είναι η περιοχή μου και έχει υπέροχα χρώματα. Είναι καθαρός ουρανός.
1: Βλέπω, ανεβάζεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία.
1: Σε παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Μας παρακολουθούν.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά. 2-10-48-00-170-174. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Το Brent στα 88. Διάβαζα μια ανάλυση χθες. Κάτσε να την βρω την ανάλυση, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ήμουνα και στην τρέλα του Reuters, παρακαλώ πάρα πολύ. 5 λόγοι, λέει, που το πετρέλαιο, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται πάλι με τα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν στη Μαύρη Θάλασσα. Τα είδατε, τα ακούσατε, Εν τω μεταξύ, μην το πείτε παρά έξω. Έχουμε γίνει στόχος. Δηλαδή, 4 πλοία, λέει, τα οποία χτυπήθηκαν. Τουλάχιστον 4 πλοία τα οποία χτυπήθηκαν χθες και στα στενά του Ορμούς, πέριξ των στενών του Ορμούς και πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ελληνόκτητα. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε και τους Χούθι, οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι κάτω νότια από την Σαουδική Αραβία, για να μπλοκάρουν και άλλα στενά. Διάβαζα, λοιπόν, την ανάλυση ότι με βάση αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, κανονικά, λέει, το πετρέλαιο έπρεπε να είναι, λέει, στα $200 το βαρέλι. Θα μου πεις, υπερβολικό, ψάλτη. Διαβάζω, λοιπόν, ότι οι κανονικές προβλέψεις ήταν πολύ πιο δυσίωνες σε σχέση με αυτό το οποίο καταγράφεται. Και αναρωτιούνται όλοι, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αντίδραση των διεθνών αγορών? Η μεγαλύτερη έκπληξη, διάβαζα, λοιπόν, στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, είναι, λέει, η Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η οποία, λέει, ως τον Ιούνιο είχε μειώσει τις εισαγωγές στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας. Οι εξαγωγές, λέει, καυσίμων περιορίστηκαν. Ο πληθυσμός άρχισε να χρησιμοποιεί, λέει, ηλεκτρικά ταξί αντί για ιδιωτικά αυτοκίνητα. Και ο πετροχημικός κλάδος της Κίνας μείωσε την κατανάλωση, λέει, πρώτων υλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξαν την παραγωγή. Πώς το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος? Drill baby, drill. Αυτό δεν έχει πει. Έχει πει κι άλλα δηλαδή, αλλά κρατάμε αυτό. Μη βαράτε τα μηνύματα πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αύξαν την παραγωγή αργού, η οποία, λέει, έφτασε στο ρεκόρ σχεδόν των 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει απελευθερώσει και ποσότητες, λέει, από το στρατηγικό απόθεμα κλπ. Κάποια στιγμή είχαμε και ανάκαμψη των ροών μέσω ορμούς. Τώρα αυτό το πράγμα έχει διαφοροποιηθεί. Άφθονη, λέει, προσφορά φυσικού αερίου άμεσης παράδοσης. Άρα λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι οι οποίοι δεν σπρώχνουν τις τιμές των καυσίμων, τουλάχιστον προς το παρόν, προς τα πάνω. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Έβλεπα τώρα το πρωί τα πρατήρια που κατεβαίνω. Εν τω μεταξύ με πιάνει, ρε παιδί μου, ένα φανάρι ακριβώς μπροστά σε δύο πρατήρια, οπότε τα συγκρατώ. Λοιπόν, το ένα πρατήριο είχε η ίδια τιμή την 95. Τι κουνούπαρος είναι αυτός? Τι ελικόπτερο είναι αυτό? Ένα λοιπόν, παιδιά, είχε ίδια ακριβώς τιμή 95 και πετρελαίου κίνησης. 1,80 κάτι, 85-86, δεν θυμάμαι. Το διπλανό ακριβώς είχε, νομίζω, 3 λεπτά πιο ακριβή την 95 από το πετρέλαιο κίνησης. Γενικά μιλάμε για το λεκανοπέδιο που τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, γιατί λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Για σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται στην περιφέρεια ή τι γίνεται στα νησιά μας. Στα νησιά μας, που εντωμεταξύ μου λέγανε 2-3 άνθρωποι με τους οποίους μίλησα χθες, ότι και φέτος είναι, λέει, οφθαλμοφανές ότι οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα είναι, λέει, στα σούπερ μάρκετ σταθερά. Δηλαδή, αυτό που ίσχυε πέρυσι, ότι μπαίνουν στη διαδικασία και ψωνίζουν, ακόμα και αν μένουν, λέει, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όχι απλώς Airbnb ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν, λέει, στα σούπερ μάρκετ για να περικόψουν ό,τι μπορούν να περικόψουν την περίοδο των διακοπών τους. Μιλάμε για τους ξένους τουρίστες, όχι για τους δικούς μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Τι γίνεται με τις ασιατικές αγορές, για να δούμε και λίγο το κλίμα που υπάρχει εκεί. Η Ιαπωνία και χθες ανέβαινε 4% και σήμερα ανεβαίνει 2,32%. Τι γίνεται στο Τόκιο? Άλλος κόσμος είναι εκεί. Το Χονγκ Κονγκ υποχωρεί 0,33%. Σχεδόν ακίνητη είναι η Αυστραλία αυτή την ώρα που μιλάμε. Πού είναι το πετρέλαιο, ο χρυσός? Ο χρυσός είναι στα 4.051,82 δολάρια η ουγγιά. Και κάπου πάλι χθες μου στέλνατε υλικό και μου λέγατε, για δες τι γίνεται, ρε Ψάλτη, και με τις λίρες. Έχω για τις λίρες, αλλά δεν τις βρίσκω. Θα τις βρω όμως, γιατί, λέει, κάπου πάγωσε, λέει, η ιστορία με τις λίρες σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν και γινόντουσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα το βρω αυτό, θα το βρω και θα τα πούμε. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε αργότερα και με τον Τόκα παρέα, να δούμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά. Σήμερα, όπως ακούσατε και από τον κύριο Γιαννίνη, θα κάνουμε εκτάκτους παρέα μέχρι τις 9. Ο Άρης λείπει. Έχει ένα θεματάκι το οποίο τον ταλαιπωρεί λιγάκι. Περαστικά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Θα έχουμε στην παρέα μας από τις 8.30 μέχρι και τις 9. Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για να κάνουμε μια κουβέντα για τις πολιτικές εξελίξεις. Χθες είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Θα μιλήσουμε και λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλήσουμε λίγο και για τις προτάσεις που έριξε πάνω στο τραπέζι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τα της παιδείας, που είπε, λέει, ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία ισχύουν. Μια μετατόπιση, αυτή προκάλεσε και αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά, και μια σειρά ζητημάτων ελληνοτουρκικά που έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Δρομολογούνται εξελίξεις και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά να τα πούμε με τον αντιπρόεδρο μέχρι και τις 9, που θα κλείσουμε εκτάκτως σήμερα την εκπομπή. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας, όπως είπε, για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Σας ακούω τώρα το ιταλικό τραγούδι και το μυαλό μου πάει. Καταρχήν να ευχηθώ τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, παιδιά. Υπομονή, ξέρετε τώρα ότι, πώς το λένε, όχι σκουρόχρωμα ρούχα, άμα κυκλοφορείτε έξω, τα αυτονόητα, καμιά ομπρέλα, κανένα παρασόλι που λέγει η μάνα μου συγχωρωμένη. Τα παρασόλια τα ξέρετε αυτά, τις ομπρέλες για τον ήλιο. Κάντε το, δεν πειράζει. Να ξέρετε πώς το κάνουν αυτό, παιδιά, οι Ιάπωνες. Δεν θέλουν τον ήλιο να τους βλέπει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τα παρασόλια ή τις ομπρέλες τις έχουν μόνιμα. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν το ιταλικό τραγούδι και αμέσως σκέφτηκα ένα θέμα που έχει προκύψει στην κοινή γνώμη της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε έναν 72χρονο κοσμηματοπόλη, ο οποίος καταδικάστηκε, λέει, τελεσίδικα σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών, οι οποίοι είχαν μπει στο κατάστημά του, το κοσμηματοπολείο, τον κλέψανε. Και φεύγοντας αυτοί, πήρε λοιπόν αυτό το όπλο του και άρχισε να τους πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τους σκοτώσει. Η Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ζήτησε, λέει, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης άμεσα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζιέρο, έτσι λέγεται ο κοσμηματοπόλης. Χαρακτήρισε, λέει, την ποινή υπερβολική, άρα έκανε κρίση στην απόφαση της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας, λέει, ότι ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες και φόβου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το θέμα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τα όρια της αυτοδικίας αλλά και την δικαιοδοσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Αυτά για ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει και εμείς υπό διαφορετικό πρίσμα σε κάποιες περιοχές, έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ανέστη Ντόκα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Έγινε η κλήρωση χθες των ομάδων, των ελληνικών ομάδων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Η Αεκάρα προσπαθεί να καλύψει τώρα μια τρύπα που δημιουργήθηκε με ένα παίκτη, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Βασίλη, 280 τετραγωνικά σπίτι, λέει, σκέψου να ψάχνεις να βρεις τα κλειδιά σου, μαρτύριο, δεν λες τίποτα Βασίλη. Ταλαιπώρια μεγάλη. Και να δηλώνεις άστεγη, αυτό είναι η πλάκα η μεγάλη. Αν πεις άμα μέσα σε βρουν, σε βρήκανε, άμα δεν σε βρουν, τι είναι, γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα Σωτήρη. Τι θα γίνει, μου λέει, με τα υδροπλάνα. 20 χρόνια περιμένουμε. Το Σάββατο, ψέματα, την Κυριακή που έρχεται, έχω ήδη κάνει μια πρώτη κουβέντα. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτή την. Είναι λίγο τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει με τα υδροπλάνα, να ξέρετε. Τουλάχιστον το θέμα το παρακολουθώ εδώ στο Sky μια 15ετία εύκολα. Από συσκέψεις σε συσκέψεις, τα συναρμόδια υπουργεία, πώς το λένε, οι χώροι όπου θα μπορούν να προσθαλασσώνονται κλπ. Το άκρο νάωτον είναι η ιστορία. Και να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα υδροπλάνα. Μέχρι, λέει, και από τις Μαλδίβες, λέει, έχουν έρθει, να ξέρετε. Που εκεί έχουν, λέει, στόλο μεγάλο για να μεταφέρουν κάποια αεροσκάφη εδώ στη χώρα μας για να κάνουν δρομολόγια. Μήπως μας περάσει η Αλβανία, μαθαίνω τελευταία με την κουβέντα που έκανα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, ο κύριος Ανέστης Ντόκας στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Ντόκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς για τα υδροπλάνα ότι ξεκινούν δοκιμαστικά στα Γιάννενα με την Κέρκυρα.
0: Καλά, καλά, καλά. Άμα σου πω πόσα δοκιμαστικά έχουν κάνει.
1: Εντάξει. Και δεύτερον, η Ιαπωνία χθες ήταν κλειστή, είχε αργία η χώρα. Ήταν η μέρα της θάλασσας. Οπότε σήμερα ήταν.
0: Είναι το με συγχωρείς όμως, αλλά βλέπω ένα 2.21 δεν είναι ανοιχτά σήμερα. Σήμερα είναι ανοιχτά λοιπόν.
1: Σήμερα ανοιχτά, χθες ήταν κλειστά.
0: Α, οκ. Okay. Αλλά σήμερα βλέπω ότι.
1: Γενικώς πέφτει ξύλο, διότι οι εταιρείες σημειαγωγών είναι προβληματικές, είπαμε. Δηλαδή, όλοι αμφισβητούν αν τα 3 εκατομμύρια που δαπανώνται θα έχουν ανάλογες αποδόσεις, ας πούμε. Έτσι.
0: Okay.
1: Και περιμένουμε αύριο και Τέσλα, περιμένουμε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του Elon Musk στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε General Motors σήμερα. Έχουν βγει τώρα και βγαίνουν τα εξάμηνα των μεγάλων εταιριών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται τώρα, μας εδώ που βρισκόμαστε.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε 5 στα 5 πτωτικές συνεδρίες την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες με το ζόρι ανεβήκαμε. Εμείς τώρα είμαστε ή στη διόρθωση ή στο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε ουσιαστικά κατεύθυνση σαν αγορά.
0: Ναι.
1: Η αγορά, η δική μας, Γιώργο, εξαρτάται έτσι κι αλλιώς από τους ξένους. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τα βλέμματα είναι αφενός το Brent. Να πω απλώς να ξέρουν οι φίλοι ακροατές του Sky ότι το Brent 27 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο οποίος σήμερα είναι 143 ημέρες και είναι και 10 μέρες που έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος του πολέμου μετά την εκεχηρία 17 Ιουνίου, ήταν στο 1,73 το Brent 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και το μαζού τότε, το πετρέλαιο κίνηση, ήταν στο 1,54. Και μπορεί τώρα ο καθένας να κάνει τις πράξεις για να καταλάβει δηλαδή πού βρισκόμαστε.
0: Ξαναλέω τώρα, εγώ είδα πλατήριο, να ξέρεις, μέσα όρο εδώ στην Ναυτική. Μου το έλεγε και ένας βενζινάς χθες, μίλησα μαζί του. Ίδια τιμή το πετρέλαιο, 1,87-1,85, και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη.
1: Γιώργο, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα όφελος ό,τι να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι να δίνει τώρα.
0: Δεν δίνει. Μισό. Μισό. Το μόνο που δίνει είναι σε συμφωνία με τα δύο δηληστήρια, 10 λεπτά φθηνότερα στο ένα και 5 λεπτά στο κίνησης.
1: Τα οποία, γιατί δεν βάζεις και το ΦΠΑ μέσα, δεν είναι 10 λεπτά.
0: Σωστά, είναι λιγότερα. Είναι λιγότερα.
1: Ακριβώς. Απλώς τι έκανε τώρα η Motor Oil και η Hellenic Energy, Kennedy, δώσαν από 20 εκατομμύρια έκπτωση στη Λιανική να πουλήσουν και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν το βλέπει κανείς.
0: Δεν καταλαβαίνει πολύ απλά. Έτσι προέκυψε η έκπληξη αυτή, μόλις έσκασε ουσιαστικά το νέο μέτωπο που ξεκίνησε. Με αποτέλεσμα να χτυπήσουν οι τιμές, χάθηκε αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε μια εντυπωσιακή κάλυψη τάξης κεφαλαίου του Άκτορα. Πήρε πάνω από 650 εκατομμύρια. Θα πάρει και άλλα 300 εκατομμύρια από ομολογιακού που θα βγάλει μέσα στην εβδομάδα, πάνω από ένα δις. Γιατί είπαμε, αναπτύσσεται πέρα από τα κατασκευές, φτιάχνει αεροδρόμιο στο εξωτερικό, μπαίνει στην πράσινη ενέργεια. Είπαμε, οι μεγάλες πλέον εταιρείες, μεταφέρει και υγροποιημένο φυσικό αέριο μαζί με τη Motor Oil, έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητά τους, έχουν ανοίξει αυτό το μεγάλο καλάθι και δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους.
0: Επιμένω να λέω, Ανέστη, ότι με αφορμή την είδηση αυτή για τον Άκτορα που μας λες, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον του απλού, κάποιου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια λεφτά στην άκρη, εννοώ από τους Έλληνες πολίτες, κάποιους, δεν λέω από όλους, έτσι. Και άμα μου λες ότι θα βγάλει και ένα ομολογιακό άλλα 300 εκατομμύρια...
1: Το οποίο καλύπτονται πριν ακόμη ανοίξει το βιβλίο. Είναι απίστευτη η δίψα επενδυτική το πώς αντλούν τα χρήματα.
0: Δηλαδή... Φοβούνται να μπουν. Τέλος πάντων, η προοπτική ότι θα πάρουν κάποια λεφτά, γιατί από τις τράπεζες δεν θα πάρουν τίποτα. Προφανώς, αν έχουν κάποια χρήματα στις τράπεζες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σου λέει να πάμε σε ένα ομόλογο ή να πάμε σε μια μετοχή που μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει με τη σύνταξή του ή μόνο με το μισθό του πλέον, αλλά είπαμε τουλάχιστον για τη νέα γενιά που μας ακούει, ο σημερινός 20άρης ή 30άρης, πρέπει να δει πλέον άλλες μορφές επένδυσης. Η αποταμίευση ήταν άλλα χρόνια. Τώρα είναι άλλες οι μορφές αποταμίευσης. Μπορεί να αποτανθεί σε κάποιους ειδικούς να του πούνε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Λοιπόν, επιχειρηματικά χθες η Motor Oil αγόρασε το 100% της Nova I. City, είναι ο βραχίωνας της γνωστής εταιρείας που είναι στην τηλεόραση, όμως είναι στο κομμάτι του 5G, είναι στο κομμάτι γενικά της ψηφιακής τεχνολογίας. Έδωσε 60,5 εκατομμύρια η Motor Oil, αγόρασε το 100%, γενικά από επενδύει η Nova του κυρίου Σταθόπουλου που είχε την BC Partners και πουλάει τα κομμάτια που δεν είναι μόνο στο κομμάτι της τηλεόρασης.
0: Η Nova δεν έχει και τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αυτό καλά δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι είναι μέσα. Είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα το 2021, δηλαδή, και πάει εξαιρετικά. Αεροδρόμιο Καλαμάτας με 10% το ελληνικό δημόσιο, στο αεροδρόμιο που έχει πάρει το όνομα του καπετάν Κωνσταντακόπουλου, ανοιχτό παράθυρο εισαγωγής στο Euronext Athens από Σεπτέμβριο. Αυτό το μάθαμε χθες. Συνεπώς θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Αν γίνει, θα είναι το δεύτερο αεροδρόμιο μετά το μεγάλο του Βενιζέλος, έτσι, που είναι στο χρηματιστήριο.
0: Στην Καλαμάτα δεν είναι που είναι, έχει ξεκινήσει και εργασίες.
1: Σωστά,
0: καλά, δεν θυμάμαι.
1: Πολύ σωστά. Είσαι
0: ενημερωμένο. Εσύ φταίς, να ξέρεις. Εγώ, εσύ με χώνεις αυτή την ιστορία και δεν το έκανα, τα ξέρετε αυτά. Για πάμε παρακάτω.
1: Τι άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω απλώς για το χρηματιστήριο τώρα ότι στο τελείωμα της χρονιάς υπάρχουν τρεις μεγάλες εκδηλώσεις που θα κάνει. Μία στο Παρίσι 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστούν εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Θα γίνει και το Νοέμβριο, πιθανότητα μάλλον στην Αυστρία, όπου θα παρουσιαστούν ελληνικές εταιρείες για να έρθουν και ξένοι. Και τώρα το συνέδριο της χρονιάς, όπου γίνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Πρόσεξε τώρα. Αν δεν έχουν προκυρηθεί πρόωρες εκλογές, εκεί θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει βρεθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι μια μεγάλη συνάντηση των εισηγμένων με όλα τα φαν της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτό είναι 30 Νοεμβρίου, Γιώργο, με 1 Δεκεμβρίου. Δύο μέρες στο Λονδίνο, το κάνει Morgan Stanley και ουσιαστικά Πάντα είναι ο Πρωθυπουργός, είτε διαζώς είτε μέσω μηνύματος, εκτός είπα πάλι αν μας προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις.
0: Μα σωστό και αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει.
1: Και τελειώνω λέγοντας ότι την άλλη Τετάρτη, όχι αυτή και αύριο, την άλλη Τετάρτη, πρέπει οι βιομηχανίες τροφίμων να στείλουν σε αυτή την περίφημη αρχή, ανεξάρτητη αρχή κτλ.
0: Τους 2.000 κωδικούς.
1: Μπράβο. Να δούμε τι να του μαζέψουμε, να τελειώσουμε. 3 Αυγούστου λέει θα γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα και 31 Αυγούστου μαζί με σχολικά είδη κτλ. Θα πρέπει να μπουν στα σούπερ μάρκετ.
0: 5 με 20. Ναι, 5 έως 20%.
1: Από 5 ξεκινάει το ελάχιστο, όλη με εθελοντική συμμετοχή και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, δεν θα κανείς το πιστεύει ότι θα πετύχουμε κάτι τρομερό, αλλά.
0: Να σου πω, αυτό θα πάει. Θα πάει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αυτό,
1: Έτσι θέλει ο κ. Θεοδωρικάκος. Οι εταιρείες ξεκινούν με δίμηνο. Να δούνε και αυτές ό,τι θα γίνει, αλλά υπάρχει αυτή η γνωστή κόντρα της βιομηχανίας τροφίμων και των επωνύμων προϊόντων με το σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα, κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπή.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, καλός μου συνάδελφος και φίλος μου ο Νίκος, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά γιατί. Με βάση αυτά που είπε χθες και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε, αλλά και ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η κυρία Μανιφάβα, η Δήμητρα, γιατί ελληνικά προϊόντα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και γιατί, προσέξτε το πιο εντυπωσιακό όλης αυτής της ιστορίας, και γιατί ουσιαστικά εμείς οι Έλληνες καταναλωτές χρηματοδοτούμε έμεσα τις ελληνικές εξαγωγές, αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα που τα βρίσκουμε πιο φθηνά στο εξωτερικό, πιο ακριβά εδώ, και αυτό το παραπάνω τίμημα του προϊόντος που πληρώνουμε βοηθούν εντός εισαγωγικών, καταλάβατε τώρα, να μπουν σε έναν πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι ελληνικές εταιρείες και να πουλάνε φθηνότερα στο εξωτερικό για εξαγωγές. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ωραία ανάλυση του κ. Νίκου Φιλιππίδη, εκλεκτός συνάδελφος και με πολύ ωραία ματιά ο Νίκος. Για να καταλάβετε τώρα πώς έχουμε μπλέξει με όλη τη σημασία της λέξης. Με όλη τη σημασία της λέξης. Είπε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας, είναι θέμα, λέει, γιατί στη χώρα μας έχουμε επίμονα υψηλότερες τιμές σε συγκεκριμένες αγορές. Και είπε ο Τουρνάρας, χρόνια στο χώρο, καταλάβατε τώρα, διότι λέει είναι θέμα μειωμένου ανταγωνισμού, δηλαδή. Και εκεί κάνει την ανάλυση ο Νίκος Φιλιππίδης. Σας καλώ να διαβάσετε σήμερα και να καταλάβετε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν θα πάνε προς καλύτερη μεριά ή αν δεν θα πάνε σε καλύτερη μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θυμίζω πλάκα-πλάκα σε την άλλη Παρασκευή, τέλος ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ κοντά. Και επειδή έρχεται η ώρα της μεγάλης ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που προετοιμάζεται από τώρα, κανονίστε την πορεία σας, γιατί θα είναι ένα εξαιρετικό απόγευμα προς βράδυ, που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Φέτος λοιπόν αυτή η ξεχωριστή, μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπείτε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας αυτής. Εγώ απλώς να πω ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί γνωστοί, επώνυμοι, σημαντικοί καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο μας ραντεβού μέσα από αυτήν την ετήσια εκπληκτική, πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη συναυλία, ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Ο Μπαρμπούς! Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε λίγο θα πάμε να βρούμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Είναι ο άνθρωπος που μετά τον ντόκα το έχουμε καθιερώσει για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί μας καίνε και οι τιμές των καυσίμων. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Επειδή μιλάω με αρκετούς από εσάς και πρέπει να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, γιατί κάνετε χιλιόμετρα καθημερινά λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειάς κλπ. Προλαβαίνω όμως, πριν πάμε στον κύριο Ασμάτογλου, χθες ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από το ΜΑΤΙ προσέφηκαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας, λέει, τη διενέργεια ποινικής διερεύνησης για νέα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Διότι υπάρχει, λέει, ένας χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, αλλά και τις διαδικασίες ταυτοποίησης η οποία ακολουθήθηκε, όπως επίσης και της παράδοσης σωρών. Η αναφορά λοιπόν κατατέθηκε, όπως σας είπα, στην εισαγγελία και συνοδεύεται από φάκελο με έγγραφα, επίσημα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Βάσει μιας ανακοίνωσης που έβγαλε ο Σύλλογος, ζητεί την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά δεν έχουν αποσαφινιστεί μέχρι σήμερα. Ο Σύλλογος ζητεί μεταξύ άλλων, λέει, να εξεταστεί η διαχείριση σωρού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά. Μεταφέρθηκε, λέει, σε νεκροτομείο και ενταφιάστηκε μετά, λέει, την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα μπεις εκείνη την περίοδο, Ψάλτη, με αφορμή το σοκ που είχε πάθει η ελληνική κοινωνία, προφανώς και η εκτελεστική εξουσία αλλά και οι υπηρεσίες, αλλά καλά κάνουν και ψάχνουν οι άνθρωποι και οι συγγενείς, γιατί μερικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τότε ακόμα είναι στο σκοτάδι, είναι θολά τα σημεία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καύσιμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, διότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? Ίδια τιμή βενζίνη, ίδια τιμή πετρέλαιο, αλλή μόνο μας.
6: Κοιτάξτε, είχαμε μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα της ίδιας τιμής της βενζίνης με το πετρέλαιο.
0: Να σας πω κάτι όμως, μισό λεπτό, γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε, αλλά θέλω να το ξανακούσω που το λέτε πάλι. Ωραία, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Γιατί όμως αυξάνεται περισσότερο το κίνησης και λιγότερο η βενζίνη? Υπάρχει εξήγηση?
6: Δυσανάλογα αυξάνεται σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Ναι.
6: Και βέβαια, επειδή αυτό είναι, όπως έχουμε πει ξανά, ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Ανάλογα
0: Άρα
6: με τη ζήτηση,
0: ζήτηση,
6: ανάλογα με τη ζήτηση του, θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ζήτηση. Έχουν ζητηθεί περισσότερο να παράξουν τα δηληστήρια ή πετρελαιοπαραγωγές χώρες πετρέλαιο,
0: ναι,
6: κίνησης παρά αμόλυβης βενζίνης.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά αυτό που είναι βέβαια απορίας αξιών, γιατί τόσο πολύ μεγάλη η αύξηση σε σχέση μεταξύ βενζινών και πετρελαίου. Ας πιστέψουμε ότι είναι θέμα ζήτησης και δεν είναι θέμα...
0: Κάτι άλλο. Ναι. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο τις τιμές. Πόσο δηλαδή έχουν αυξηθεί, κύριε Ασμάτογλου?
6: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό ήταν που πήρε τη μεγάλη αύξηση από την προηγούμενη που είχαμε να τα πούμε, και ήταν μια αύξηση τουλάχιστον της τάξης του 10 λεπτών. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 10 λεπτά, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είχε την αύξηση αυτή, η οποία ήρθε και ισοσκελίστηκε, αν θέλετε, με το δεκάλεπτο των δηληστηρίων, της μείωσης της έκπτωσης αυτή που κάνει τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
6: Ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε και το πεντάλεπτο της μείωσης. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχουν ουσιαστικά, ναι.
6: Ήρθε λοιπόν και έφτασε κοντά στην αμόλυβη βενζίνη. Ναι. Βέβαια η σημερινή μέρα θα μας δείξει ότι έχει πάλι μία διαφορά, μικρή όμως, δηλαδή της τάξης περίπου των 2 λεπτών μεταξύ πετρελαίου και αμόλυβης βενζίνης.
0: Ναι.
6: Αλλά δυστυχώς για την περιφέρεια έχει ξεπεράσει και το 2 ευρώ ναι. το πετρελαίο, έτσι όπως πάει.
0: Η προοπτική, κύριε Σμάτογλου, είναι με βάση την εικόνα που έχετε εσείς και λοιπά, θα είναι ακόμα πιο ακριβά τις επόμενες μέρες τα καύσιμα?
6: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, αυτό που είδαμε σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι μια ανωδική πορεία σιγά σιγά.
0: Ναι.
6: Έτσι, ενώ βλέπουμε τους δείκτες τώρα αυτή τη στιγμή, αν δούμε το δείκτη της πορείας του αργού, θα δούμε ότι είναι πτωτικό. Δεν θα είναι όμως πτωτικό το βράδυ, θα το δούμε ότι θα είναι πάλι λίγο παραπάνω από τα 88,5 δολάρια που είναι σήμερα.
0: Ναι, τώρα
6: σε σχέση, σε σχέση με την περσινή με το προηγούμενο κλείσιμο της εβδομάδας που μας πέρασε, που ήταν στα 86.
0: Μες.
6: Έτσι, αυξήθηκε χθες λοιπόν, που πολύ σωστά το είδατε και εσείς χθες, να είναι στα 90 και να υποχωρήσει μετά στα 89, έκλεισε στα 88,5. Τώρα

0: η χρονιά είναι μειωμένη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο περσινός Ιούλιος ήταν πολύ πιο δυνατός σε σχέση με τις πωλήσεις μας όσο αφορά το φετινό Ιούλιο. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι περιορισμένος. Άλλωστε το βλέπουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός στην περιφέρεια και στους τουριστικούς προορισμούς είναι μειωμένος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και μείωση των κινήσεων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν οι τουρίστες και οι τουρίστες νοικιάζουν αυτοκίνητα και οι τουρίστες νοικιάζουν μηχανάκια, οπότε και αυτοί χρησιμοποιούν καύσιμα. Θα πω ότι ναι, μεν η δική μας μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι μαζεμένη, αλλά ο τουρισμός επειδή είναι υπαρκτός, ενδεχομένως σπρώχνει την κατανάλωση. Αυτό θέλω να πω.
0: Η κατανάλωση αυτή είναι στους τουριστικούς προορισμούς, ναι, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και δεν είναι γενικά σε όλη την Ελλάδα. Okay. Θα πω ότι είναι μόνος του. Και βέβαια νοικιάζουν αυτοκίνητα αυτά τα οποία είναι για κάποιες λίγες μέρες.
1: Αυτό, δεν, εντάξει. Τι να νοικιάσουν,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σε σχέση με την περσινή χρονιά, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για μας εδώ, και για την Αθήνα ειδικότερα, είναι μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αλλά οι προβλέψεις για την εβδομάδα αυτή που τρέχει είναι έτσι μικρές αυξήσεις της τάξης του 1 λεπτού.
1: Να τσιμπάει κάθε μέρα δηλαδή,
0: εκτός και αν συμβεί και κάτι άλλο, έτσι. Τώρα βέβαια το ανησυχητικό σε όλη την κατάσταση είναι αυτό ότι κλείνουν, αρχίζουν, όπως και εσείς το βλέπετε και το είπατε, κλείνουν τα στενά, κλείνουν βόρεια επάνω,
1: και νότια και πάνω και στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε θέματα.
0: Αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα.
1: Ανησυχία.
0: Και το θέμα είναι πλέον ότι πόσοι επάρκεια μπορεί να έχουν τα δηληστήρια. Μάλιστα. Και να κρατήσουν στην κάθε χώρα τις αποθήκες αυτές για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι ανάγκες της κάθε χώρας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Για να έχουμε μια ιδέα το τι μας έρχεται, μην πέσουμε από τα σύννεφα, γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκατη το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
11: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: αέρα.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπαδόπουλος.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Πέρσα Μπόλια στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλειοκαύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσουν 40 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίζεται καν λόγω του Υπουργείου Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας εχθές στον Sky. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης εστίασε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματός του. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε στην συνάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε με πυράβλους αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ. Συναγερμοί είχαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το κύμα καύσωνα που σε συνθήκες καύσωνα έως και αύριο Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική και για τις περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτή, η Εργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 42 βαθμούς, θα είναι αύριο η Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται και αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας επενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσεις φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί και τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρείων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων παράλληλα καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου στο νότιο Πήλιο. Άμεσα την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στην χώρα μας και με τον υψηλό κίνδυνο για σήμερα εκδήλωση πυρκαγιές να εκδίδεται για Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα σε ατελείως διαφορετικό κλίμα και κατάσταση του καιρού, πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. Η πυροσβεστική δέχθηκε 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε με αρχική της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση εχθές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη θητεία στη Νέα Δημοκρατία απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
1: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές θα είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Είναι μια μέρα η οποία θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όλα όσα κατέκτησε με πολύ κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε. Γιατί? Τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τρίτη τετραετία? Τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Δεν αντέχει η πατρίδα μας ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών.
0: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης του εχθές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος της καταδίκης εμπλεκόμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
2: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητήστε συγγνώμη λέει από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky και την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της περιβάλλουσας ζήτησης.
3: Θέλεις χαμηρό πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
0: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας εχθές στον Sky.
4: Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών.
0: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός από την Ρουράτο ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στην Αγερμή πάντως ήγησαν τη νύχτα στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμάνι της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Την ολοκλήρωση της περιοδίας του στην Ασία με σταθμούς στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε από τη Σεούλ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αλλά και του συντονισμού με χώρες που διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Νοτιού Κορέας με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τις κοινές προκλήσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Κορέα συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ανάγονται στην περίοδο του πολέμου της Κορέας, όταν η Ελλάδα συμμετείχε υπό την σημαία του ΟΗΕ στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε νέος Υπουργός Οικονομικών από τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η πινακοθήκη Απόλο του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος μιας μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Να θυμίσουμε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2025, όταν δράστες μεταφυσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην πινακοθήκη Απόλο με τη βοήθεια ανελκυστήρα τοποθετημένου σε φορτηγό και αφαίρεσαν 8 κοσμήματα του γαλλικού στέματος τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδος του. Είχα πολύ καλό προαίσθημα και έρχομαι με πολύ όρεξη εδώ για να δώσω τα πάντα από την πρώτη μέρα των σε χαρακτηριστικά. Και την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 75 ετών, άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, Ζέστη βέβαια, προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορτ, θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ινά, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια όμως υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα στα επίπεδα του καύσωνα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα Πελάγια 6 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δημήτρη.
0: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Ιουλίου, 6 και 19, δηλαδή πριν από μία ώρα ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος. Σήμερα θα συνεχίσει την καυτή του πορεία με υψηλές θερμοκρασίες και 41, ίσως και λίγο παραπάνω. Και σήμερα και αύριο, από το απόγευμα αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα, θα φύγει αυτός ο καύσωνας πάνω από το κεφάλι μας, τυπάνε και τα μηνύματα πάρα πολύ ωραία και θα δεις στις 9 παρατέταρτο μάλιστα. Θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε παρέα, γκλιν γκλιν γκλιν, αμάν με τα κινητά, θα κάνουμε παρέα εκτάκτως έως και τις 9, διότι ο Άρης ταλαιπωρείται, δεν θα είναι στη ραδιοφωνική παρέα σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρει για την αυριανή ημέρα. Την τρίτη ώρα θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για την καθημερινότητα, που εμένα πολύ με ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια, το έχετε καταλάβει. Και επειδή μιλάμε για την καθημερινότητα, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και να κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα για την ιστορία των 72 δόσεων για τα χρέη προς το δημόσιο. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ ενίοτε τα πρωινά, ο φοροτεχνικός, ο κύριος Αγαμέμνων Σταυρόπουλος. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καμία ταλαιπωρία, μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διαβάζω, να ξέρετε, και στο sky.gr. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, αρκετές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται, αν υπάρχει προθεσμία υποβολής αίτησης, αν έχουμε πώς το λένε, επιτόκιο, αν έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να χαθεί η ρύθμιση, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι εντάσσονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12 του 2023.
0: 31/12 του 2023. Γιατί πιο μετά?
1: Πιο μετά δεν εντάσσονται.
0: Αυτό λέω. Γιατί δεν εντάσσονται? Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Κοιτάξτε, έχει το κράτος μας πολύ μειωμένη αυτοπεποίθηση. Είναι φοβικό.
0: Ναι.
1: Φοβούμενο μην ευνοήσει κάποιον που στρατηγικά είναι κακοπληρωτής, αφήνει απ' έξω πάρα πολλές επιχειρήσεις, οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ένα πραγματικό πρόβλημα και ζητάνε βοήθεια. Και ξέρετε, οι ρυθμίσεις δεν είναι για τους κακοπληρωτές, όπως πολύ συχνά λέγεται, λένε πολλοί, και γιατί να γίνει η ρύθμιση και αυτός που πλήρωνε στην ώρα του. Γίνεται έτσι ώστε τα χρήματα κυρίως των επιχειρήσεων να διοχετεύονται εκεί που πρέπει για το καλό της οικονομίας. Διότι σε ένα πολύ ρευστό οικονομικό περιβάλλον, παγκόσμια εννοώ, είναι πολύ εύκολο μια επιχείρηση να αποκτήσει πρόβλημα ρευστότητας.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα απλό παράδειγμα. Είναι μια εισαγωγική εταιρεία που συνεργάζεται 20 χρόνια με έναν προμηθευτή και της δίνει πίστοση εξάμηνη. Αυτός ο προμηθευτής δεν μπορεί πια να λειτουργήσει, δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Βρίσκει νέον προμηθευτή που θέλει, όχι απλά δεν δίνει πίστοση, θέλει και εγγυητική επιστολή. Όταν λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία το κράτος απαιτεί τα χρήματά του τώρα, χωρίς μία ρύθμιση, μία διευκόλυνση, τι κάνει ουσιαστικά? Στερεί χρήματα από την αγορά.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν που μια συνεπέστατη επιχείρηση κάλυπτε τις υποχρεώσεις της, ξαφνικά δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της. Και γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της? Γιατί ο πελάτη της αναγκάστηκε να διευθετεύσει όλη τη ρευστότητα στο κράτος.
0: Ωραία. Πάμε για να ξαναμην χάσουμε τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ερώτημα. Από ό,τι μου λέγανε επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Αλλά
1: είναι ότι οι οφειλές αυτές που ήταν ληξιπρόθεσμες, που είχαν βεβαιωθεί, συγγνώμη, μέχρι 31/12 του 2023,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να είναι σε ρύθμιση ενεργή μέχρι τις 20 Απριλίου που ανακοινώθηκε το μέτρο.
0: Α,
1: οπότε πλέον είναι καθαρά θέμα τύχης.
0: Ναι, αν θα σου κάτσει, δεν θα σου κάτσει εκείνη την ημερομηνία.
1: Και αναλογιστείτε μια επιχείρηση που έχει βεβαιωμένες οφειλές εδώ και 2 χρόνια. Σε πόσο μεγάλη δυσκολία βρίσκεται, διότι η ΑΔΕ βάση νόμου ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει κατάσχεση λογαριασμών.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες άφηναν το χρέος αρρύθμιστο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν δεν μπορούσαν, ρύθμιζαν από το φόβο μη γίνει κατάσχεση λογαριασμών και καταστραφούνε. Οπότε το θέμα τώρα είναι θέμα τύχης.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είχε ενεργή ρύθμιση 20 Απριλίου, ποιος δεν είχε.
0: Okay. Οι προσαυξήσεις που πέφτουν πάνω στα ποσά που οφείλουν διαγράφονται ή όχι?
1: Όχι, δεν διαγράφονται. Οι προσαυξήσεις. Να σας πω το εξής. Στις ρυθμίσεις υπάρχει ένα επιτόκιο 5,58%.
0: Okay.
1: Είναι το επιτόκιο που ισχύει και στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που κάνουμε τη ρύθμιση, συνήθως, το λέω πολλές φορές γιατί θέλω να το δω και στην πράξη ότι ισχύει, οι προσαυξήσεις που έχει πάρει το ποσό μέχρι τη μέρα που κάνω τη ρύθμιση φεύγουν, αλλά μπαίνει το επιτόκιο. Εντάξει, μένει να το δούμε. Όταν κάποιος πάει να κάνει τη ρύθμιση, φαίνεται στο σύστημα ποιες είναι οι προσαυξήσεις, ποια είναι τα επιτόκια.
0: Ωραία, ξεκάθαρο. Άλλο ένα που θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν πρέπει, υποψιάζουμε, να χαθούν οι δόσεις. Διότι άμα χαθούν οι δόσεις, κάποια στιγμή ξαναφεύγεις από τις 72.
1: Αυτό που ισχύει σε όλες τις ρυθμίσεις, ότι δεν μπορούν να χαθούν, να χαθεί δεύτερη δόση.
0: Μάλιστα.
1: Άμα χαθεί η πρώτη δόση, εντάξει, υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό μια πρακτική λύση που λέω και στους πελάτες μου είναι: καλό είναι όταν έχετε ρυθμίσεις οποιοδήποτε τύπου ρύθμισης, καλό είναι να είμαστε μια δόση μπροστά. Γιατί
0: δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ συχνά κάποιος μπορεί να ξεχαστεί,
0: ναι,
1: κάτι να γίνει. Ας είμαστε μια δόση μπροστά,
0: okay,
1: να έχουμε μια ασφάλεια.
0: Και
1: η άλλη προϋπόθεση που ισχύει, συγγνώμη, είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε αρρύθμιστα ποστά στις νέες οφειλές που γεννιούνται.
0: Α, πρέπει να πληρώνονται κανονικά αυτά, λοιπόν.
1: Πρέπει να πληρώνονται κανονικά, ναι, ναι,
0: ναι. Να σας πω και κάτι τελευταίο. Από τη στιγμή που κάνεις την αίτηση για να υπαχθείς, σε τρεις μέρες πρέπει να πληρώσεις την πρώτη δόση. Ισχύει και αυτό?
1: Μια πολύ μεγάλη προσοχή, και αυτό ισχύει σε κάθε ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν ξεκινάει τη στιγμή που κάνουμε την αίτηση, που τη στείλουμε.
0: Όταν εγκριθεί.
1: Ξεκινάει όταν κάνουμε, εγκρίνεται και ξεκινάει όταν κάνουμε την πρώτη πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη πληρωμή και μόνο πρέπει να γίνει με μία καταβολή ακριβώς το ποσό. Αν η δόση μας είναι 88 και 85, πρέπει να βάλουμε 88 και 85.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βάλουμε 88 και 90, το σύστημα δεν θα το δει και η ρύθμιση δεν θα ξεκινήσει.
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ. Δεν λέω περισσότερα γιατί έμεινα λίγο έκπληκτος τώρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσατε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως. Ξαναλέω, σου δίνει τη δυνατότητα, βεβαίως υπό προϋποθέσεις όπως ακούσατε. Μπαίνει όμως σε μία τάξη και μικρότερα ποσά που κάποιοι δεν μπορούσαν να μπουν κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τώρα πού θα πάμε, κίνηση. Δεν βλέπω, επειδή με ρωτάτε, για να πω γρήγορα, το ποτάμι, τα κλασικά. Δεν έχει όμως, το βλέπω καλό το ποτάμι. Σχετικά καλό για το 7 και 27 πρώτα λεπτά. Και η άνοδος και η κάθοδος. Εκεί στο κομμάτι το κλασικό στην Αττική Οδό, στο γνωστό κομμάτι της μεταμόρφωσης σε Κινησούλα. Καλύτερα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Κινησούλα όμως βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχω γίνει και λίγο Κολιομιχάλης, να ξέρετε τώρα. Και στο Καμπαντερό βλέπω στη Φιλή εκεί λίγο Κινησούλα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κλείο καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε εχθές ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, που ξέρω ότι είναι ζεστή. Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και κάποιοι από εσάς είστε και δεν σας αρέσει και πάρα πολύ η ζέστη. Και εμείς μην νομίζω ότι είμαστε στην κατηγορία που τρελαινόμαστε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ που είμαστε, εδώ θα τα βγάλουμε και πέρα. Τώρα, να σας πω, πριν πάω στη δήμαρχό μου εκεί στη Ραφίνα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με το λιμάνι της Ραφίνας και ταλανίζει την περιοχή, και όχι μόνο το λιμάνι. Και την πόλη, αλλά και τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Έβλεπα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση των τιμών του ελαιολάδου. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα χθες ότι με αφορμή την Ισπανία, όπου τα πράγματα τείνουν φέτος λόγω των βροχών να πηγαίνουν καλύτερα, έβλεπα ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Νίκου Μιχελάκη. Ο κ. Μιχελάκης ήταν τέλος πάντων στο σύνδεσμο των Δήμων της Κρήτης που παράγουν ελαιόλαδο. Και έγραψε ένα άρθρο ο κ. Μιχελάκης. Κάποια στιγμή θα τον καλέσω να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, για το γεγονός ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη εισαγωγή σπορελαίων στη χώρα μας, ειδικά τότε λόγω της κρίσης που είχε αυξηθεί πολύ η τιμή του ελαιολάδου. Και είχε φτάσει, ξέρω εγώ, 11, 12, 13, 15, 17 ευρώ το λίτρο. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος μπήκε στη διαδικασία και αντικατέστησε το ελαιόλαδο από τα σπορέλαια. Με ό,τι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια για την υγεία μας, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει τελείως διαφορετικά. Έβλεπα λοιπόν ότι εμείς ως χώρα, καταρχήν, έχουμε αρκετά μεγάλη κατανάλωση στο ελαιόλαδο γενικότερα. Τρώμε δηλαδή λαδάκι. Μετά ακολουθούν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Τινήσοι, οι Πορτογάλοι και οι Τούρκοι. Να σας πω πάντως, για να κλείσω, ότι σε σχέση με το 2020, το 2024, πάντοτε με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ο κ. Μιχελάκης, λοιπόν, έχει διπλασιαστεί η ποσότητα των τόνων ηλιελαίου που εισάγουμε στη χώρα μας. Προς κατανάλωση, ξαναλέω, από τον απλό πολίτη, όχι από εταιρείες ή μόνο από εταιρείες για τη χρήση. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε για το λάδι όταν έρθει η ώρα, γιατί η αλήθεια είναι μου έχουν έρθει στα χέρια μου κάτι πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για το τι κάνει το λάδι στον οργανισμό μας, το καλό ελαιόλαδο. Η Δήμαρχος Ραφίνας, η κυρία Δήμητρα Τζεβά στην παρέα μας, διότι την περασμένη Παρασκευή είχαμε δημοτικό συμβούλιο, έγινε συζήτηση αναλυτική με την παρουσία και κατοίκων, από ό,τι έμαθα, για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι αλλά και στους δρόμους της πόλης Ραφίνας και την ταλαιπωρία και των κατοίκων και των επισκεπτών. Για να δούμε λοιπόν τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει με βάση και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στον Sky 100,3 ο Βασίλης Κικίλιας για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνει εκεί η πατρίδα μας, καλά?
1: Η πατρίδα είναι καλά, αλλά λίγο
0: ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Μα είδα μια φωτογραφία που ανεβάσατε εκεί από το Δήμο, που το Δημαρχείο είναι στην παραλία, ας πούμε, της Ραφίνας.
1: Ακριβώς.
0: Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν για να φτάσουν να μπουν στο λιμάνι.
1: Στα νησιά, ναι. Αυτό τον καιρό συμβαίνει καθημερινά, όχι μόνο Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα πλοία. Δεν αντέχει πλέον το λιμάνι μας, δεν χωράνε πια στο λιμάνι μας.
0: Μένουν απ' έξω ή πάνε στο Λαύριο, λέει, και μένουν το βράδυ.
1: Ναι, πάνε στο Λαύριο, ανοιχτά στον Ευωϊκό κόλπο. Ναι. Δουλεύουν οι μηχανές όλη νύχτα, ακούγονται στη σιγή τη.
0: Ναι, τη νυχτερινή, προφανώς.
1: Ναι, ναι. Ο κόσμος έχει εκνευρισμό και το χειρότερο από όλα είναι το οδικό δίκτυο.
0: Κυρία Δήμαρχε, στο παρελθόν θυμάμαι, όταν ήμουν και εγώ πιο πιτσιρικά, τέλος πάντων, υπήρχαν και κάποιοι χώροι καλύπτανε τα αυτοκίνητα τα οποία τα άφηναν οι τουρίστες ή τέλος πάντων οι δικοί μας, οι οποίοι παίρνανε τα πλοία και πηγαίνανε στα νησιά. Υπάρχει χώρος ή έχει πλημμυρίσει η Ραφίνα από αυτοκίνητα τα οποία τα παρκάρουν οι ταξιδιώτες και τα παίρνουν, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μέρες?
1: Έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε ότι παρκάρουν και 1 χιλιόμετρο μακριά από το λιμάνι και πάνε με τα πόδια κάτω.
0: Είναι φοβερό. Πώς θα γίνει αυτό? Τώρα, την Παρασκευή πήρατε κάποιες αποφάσεις. Καταρχήν, ναι, πριν πάω εκεί, πώς φάνηκε στο Δήμο και στην πόλη η δηλώση του κ. Κικίλια που είπε ότι φέτος τρέχει το πρόγραμμα όπως είναι, αλλά από του χρόνου θα γίνει μια διαβούλευση και με το Δήμο και με την περιφέρεια και με τους συλλόγους της περιοχής για να δρομολογηθούν άλλες εξελίξεις. Πώς το βλέπει ο Δήμος?
1: Ακούγεται πάρα πολύ θετικά. Βέβαια, τώρα μέσα στη καρδιά του καλοκαιριού είναι αδύνατο να αλλάξει κάτι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να μειωθούν βέβαια τα δρομολόγια, είτε δυνατόν, αλλά για του χρόνου θα ελπίζουμε. Ελπίζουμε και έχουμε προσπαθήσει πολύ γι' αυτό, να ξέρετε, με πολλές επιστολές, παρουσιάσεις, συναντήσεις στο υπερταμείο, στο ΤΑΙΠΕΔ παλιότερα. Είναι λίγο περίπλοκο.
0: Οι θέσεις που μπορεί να καλυφθούν στο λιμάνι της Ραφίνας είναι πεπερασμένες. Είναι 4 μόνο, καλά θυμάμαι.
1: Ακριβώς. 4 βία να μπορέσει να φτάσει ένα 5ο πλοίο, το μικρό του Μαρμαρίου.
0: Ναι, και, και συνολικά τώρα πόσα πλοία είναι δρομολογημένα εκεί?
1: 11.
0: Άρα που σημαίνει ότι περισσεύουν μάνι-μάνι 5 με 6 πλοία.
1: Ναι, μερικά εντάξει, ένα κάθε στη Μύκονο τη νύχτα, ένα άλλο στο Μαρμάρι, ένα άλλο σε άλλο λιμάνι, φτάνει στο Λαύριο. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, το εντυπωσιακό είναι, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία να σας πω πριν κουβεντιάσουμε, ότι το πρωί η αναχωρήση των πλοίων μέσα σε μια ώρα έχει 6 δρομολόγια. Δηλαδή από τις 7 και 5 μέχρι τις 8 και 5, νομίζω, έχει 6 δρομολόγια. Που σημαίνει 6 πλοία, που σημαίνει αυτοκίνητα, φορτηγά, κόσμος, μηχανάκια, όλα θα περάσουν πρωί-πρωί για να...
1: Από εκεί.
0: Ναι, και όταν θα γυρίσουν την Κυριακή, συνήθως το απόγευμα, δεν μιλάω μόνο για το καλοκαίρι, αλλά τα Σαββατοκύριακα που κάποιοι εκδράμουν, αυτά όλα επιστρέφουν.
1: Ακριβώς, μεταξύ 6 και 20 με 8. Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα είναι το αδιαχώρητο. Σκεφτείτε να χρειαστεί ένα στενοφόρο να πάει σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σκεφτείτε να πάρει, κάπου φωτιά και να πρέπει να πάει το πυροσβεστικό όχημα, κυρία Δήμαρχε.
1: Αυτό είναι να προσευχόμαστε κάθε μέρα. Δεν είναι τραγικό.
0: Να σας πω, θυμάστε άλλη φορά τέτοια κατάσταση για το λιμάνι της Ραφίνας?
1: Πάντα υπήρχε πρόβλημα τα 3-4 τελευταία χρόνια, αλλά αυτό τώρα υπερβαίνει των ορίων. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Όταν γίνονται οι αιτήσεις και οι συζητήσεις εδώ στο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην αρμόδια επιτροπή για τη δρομολόγηση πλοίων, έχει παρουσία ο Δήμος ή η περιφέρεια γύρω από τα ζητήματα αυτά? Δηλαδή, όταν προκύπτει, ξέρω εγώ, αιτήματα για το λιμάνι της Ραφίνας, αντίστοιχα για το Λαύριο, υπάρχει παρουσία εκεί να εκφέρει άποψη εκπρόσωπος του οικίου Δήμου?
1: Δυστυχώς όχι. Είναι πολύ τραγικό αυτό, γιατί έχουν βάλει, ας πούμε, εκπρόσωπο από ένα νησί. Σεβόμαστε τον Δήμαρχο των Κυθύρων, βέβαια, και μπορεί να πει ένα λόγο και για μας, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν είναι δουλειά του. Τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος?
1: Ακριβώς. Θέλω να πω, έχουν βάλει ένα μακρινό Δήμο να μάχεται για τα δικαιώματα τα δικά μας. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει κάθε φορά να υπάρχει ένας αντίστοιχος. Το έχω το ζητάνε πάρα
0: προφανώς.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Εκπρόσωπος, ναι.
1: Δυστυχώς. Είναι σαν να μην υπάρχουν ευήκαότα για όλα αυτά.
0: Ναι, διότι ακούω τον. Άκουσα τον κύριο Κικίλια που έλεγε τέλος πάντων ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός όταν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δρομολογούνται από συγκεκριμένο λιμάνι και είναι καλύτερα οι τιμές για τους πολίτες, επιβάτες κλπ. Αυτό είναι όντως θετικό. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ξεφεύγουμε πλήρως των ορίων και να μην ξέρουν πού να βάλουν τα πλοία, είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι και φοβερά οι τιμές φτηνές, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
0: Σας λέω,
1: αλλά...
0: τι είπε ο Υπουργός, δεν ξέρω εγώ. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια λογική ότι όταν υπάρχουν 3-4-5 εταιρείες, ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος. Έχει μια λογική.
1: Ναι, λογική έχει σε ένα άλλο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Να τα στον Πειραιά, ας πούμε. Δεν ξέρω αλλού.
0: Με υποδομές δηλαδή, θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι της Ραφίνας, όσοι ξέρουν, έχει μικρά όρια. Δεξιά έχει το μεγάλο ρέμα, αριστερά τον ευωικό κόλπο που μένεται με το έντονο φαινόμενο του ευωικού.
0: Το βασικό είναι οι δρόμοι, εγώ αυτό λέω, κυρία Δήμαρχε. Δηλαδή ό,τι και να κάνει το οδικό δίκτυο, το υπάρχον οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να καλύψει τον όγκο των οχημάτων που μπαίνουν και βγαίνουν.
1: Ακριβώς, εκπονήθηκε ένα master plan χωρίς να ληφθεί υπόψη τίποτε άλλο. Ένας προστιακός π.χ. που ένα τμήμα του είναι υπόγειο από ότι υπάρχει μια μελέτη στα συρτάρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σκέφτηκαν καθόλου τα συνοδά έργα, όχι ότι μπορούσε να αναπτυχθεί το λιμάνι τόσο πολύ, αλλά δεν γίνεται μεμονωμένη ανάπτυξη.
0: Ναι. Και επίσης τώρα μου λέτε για τον προαστιακό. Ναι, το ακούω τον προαστιακό από τότε που φτιάχτηκε η Αττική Οδός. Ακόμα το ακούω.
1: Και δεν έφτασε ποτέ, ούτε το πηγαίνει δεν ξεπέρασε.
0: Αυτό ακούω. Ακούω την Αττική Οδό. Πού είναι η Αττική Οδός, η οποία και αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει? Πουθενά. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Τίποτε δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Με τον κύριο Κικίλια, όταν ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια όδευση καλύτερη στη συνέχεια. Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Αλλά ξαναλέω, ακόμα έχουμε Ιούλιο, έχουμε τον Αύγουστο, έχουμε τον Σεπτέμβριο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Θα περάσουμε μαύρες ώρες στο Σεπτέμβριο. Σκεφτείτε, έρχονται οι επιστροφές.
0: Ναι, ναι, σωστό. Να σας πω τώρα ευκαιρία, γιατί βλέπω και διάφορα ερωτήματα. Δύο πράγματα. Τα είπαμε και χθες λίγο τηλεφωνικά. Τι γίνεται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, πώς πήγαν τα πράγματα στην περιοχή? Ο Δήμος είναι ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος της Ραφίνας.
1: Έχουμε μια μεγάλη ακτίνα. Φτάνουμε στο ορεινό Πικέρμης, παρυφές της Πεντέλης. Μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει ανταποκριθεί. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ανταποκρίθηκε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει επιβολές προστήμων.
0: Α, αλλά γίνονται έλεγχοι δηλαδή με λίγα λόγια. Είναι υποχρεωτική έλεγχη.
1: Ναι, ναι. Είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οι έλεγχοι γίνονται μόνο από το Δήμο ή και από κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
1: Οι πολίτες πολλές φορές ειδοποιούν την πυροσβεστική, η πυροσβεστική ειδοποιεί εμάς και πάει το δικό μας κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ένας κύκλος. Οπότε νομίζω ότι πάμε καλά. Αλλά δεν είναι μόνο η φοβέρα του προστήμου. Πρέπει ο πολίτης να καταλάβει. Δεν μπορεί να κάθεται ψυχασμένος στο σπίτι του και να μην νοιαστεί για ένα γείτονα που θα κινδυνεύσει.
0: Σωστό είναι αυτό και είναι και ξαναλέω μια περιοχή πολύ μεγάλη, εννοώ στα όρια ο Δήμος, όπως ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, η Ραφίνα, ακριβώς, η Αρτέμιδα με τα Σπάτα Παρέα, είναι μεγάλες περιοχές.
1: Όλη η Ανατολική Αττική.
0: Ναι, ναι, και με μεγάλο όγκο πρασίνου που είναι δύσκολο, κατά την άποψή μου δηλαδή, από αυτά που ξέρω, αν δεν συνδράμει και ο πολίτης. Όσο μπορεί να συνδράμει και ο πολίτης.
1: Πρέπει να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, μην ξεχάτε, στο τέλος θα χάσουμε και το οξυγόνο μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η αλληλένδετη σχέση με τον άνθρωπο.
0: Ο τρόπος της ζωής μας γενικότερα. Τώρα, άλλο κομμάτι. Τι γίνεται εκεί με τη γέφυρα στην Καλλιτεχνόπολη, ξεκίνησαν τα έργα?
1: Ναι, ευτυχώς αργήσαμε γιατί είναι λίγο δυσκίνητο η κρατική μηχανή. Ναι. Τα καταφέραμε. Δουλεύουν πυρετοδός.
0: Που σημαίνει ότι πότε θα είναι έτοιμο?
1: Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα πιέζουμε και το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει την πίστοση για τη μεγάλη γέφυρα, για το μεγάλο έργο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το...
0: Πάλι για την, ίδια, για την ίδια περιοχή μιλάμε, για την Καλλιτεχνούπολη.
1: Ναι, για τη γέφυρα Μπέλεϊ θα είναι μια λωρίδα κυκλοφορίας. Πρέπει
0: μάλιστα
1: να αποκατασταθεί πλήρως ο δρόμος,
0: okay,
1: γιατί παλιά τον μπαζώσανε μια ρεματιά. Η ρεματιά όμως άλλαξε τώρα ύφος.
0: Ναι,
1: και
0: λόγω της βροχόπτωσης.
1: Ναι. Ναι, η κλιματική μάλιστα αλλαγή,
0: ναι,
1: φέρνει από την Καμένη πια Πεντέλη όγκους νερού. Αυτό θα επαναληφθεί. Μην νομίζετε ότι μια φορά και τελειώσαμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
1: πρέπει να προβλέψουμε.
0: Το έργο είναι προσωρινό για να καλυφθούν οι ανάγκες και μου λέτε ότι είναι μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα
1: ναι, ναι,
0: πρέπει να γίνει και μεγαλύτερο έργο, το οποίο δρομολογείται για πότε? Έχουμε καμία εικόνα ή ακόμα
1: όχι,
0: είμαστε στις μελέτες?
1: Όχι.
0: Είμαστε στις μελέτες.
1: Όχι, η μελέτη είναι έτοιμη από την
0: okay,
1: αρχή.
0: Okay.
1: Μας την έκανε η νεπραξική εταιρεία που είμαστε μέλη,
0: mm-hmm,
1: αλλά πρέπει να δοθεί το χρήμα.
0: Ναι, το χρήμα είναι, το χρήμα είναι πολύ.
1: Είναι περίπου 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και περιμένετε από πού, από το οικονομικό, από πού θα έρθει το...
1: Ναι, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει την έγκριση, τώρα περιμένουμε το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, η κυρία Δήμητρα Τζεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Και για το ζήτημα του λιμανιού, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία πάντως. Για να το σκεφτείτε λίγο. Ακόμα και εσείς που, ρε παιδί μου, μπορεί να μένετε εκεί στα ανατολικά και να πέφτετε τις ώρες της μετακίνησής σας και να βλέπετε ατελείωτα αυτοκίνητα μπροστά σας, είτε προς το λιμάνι, προς τη Ραφίνα εννοώ, προς την Ανατολική Αττική, είτε προς το κέντρο. Τι ταλαιπωρία περνάτε κι εσείς. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Όταν μιλάμε για στεγάνο ταρατσόν, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές σε καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πάρα πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Θυμίζω ότι θα κάνουμε παρέα έως και τις 9 εκτάκτως σήμερα. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 στην παρέα μας θα είναι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα και για την καθημερινότητα. Ο αντιπρόεδρος όμως ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Εκπροσώπησε την κυβέρνηση και στην Κύπρο με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής τραγωδίας. Θυμίζω ότι ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πάει στην Λευκωσία σε μια τελευταία προσπάθεια, στη δική του θητεία τουλάχιστον, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε με τον αντιπρόεδρο και για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, βλέπω σήμερα στον τύπο γενικότερα που υπάρχει ένα θέμα που λέει πόσα οφείλει το δημόσιο ως χρέη. Τα συνολικά χρέη λοιπόν του δημοσίου, ούτε λίγο ούτε πολλά, ούτε λίγο ούτε πολύ, ωραίο, ούτε λίγο ούτε πολλά, είναι 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι μια ρευστότητα την οποία στερεί το δημόσιο από την πραγματική οικονομία. Και όταν λέμε ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, ακούω και τον Πρωθυπουργό, τον άκουσα και χθες, και ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόθεση είναι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, ομάδες οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν λίγο σε απόσταση από την κυβέρνηση μείνει. Δεν είναι όμως ένα θέμα, αφού γενικά λέμε ότι η οικονομία πάει καλά ή ότι προσπαθεί να πάει καλά, ότι έχουμε υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί να υπάρχουν αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα? Και επίσης να υπογραμμίσω κάτι που εγώ το λέω κάθε φορά, γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική του νομίσματος. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες οφείλει το δημόσιο πρέπει να είναι όμως εντάξει στις υποχρεώσεις τους και προς το δημόσιο, δηλαδή την εφορία τους, τις ασφαλιστικές φορές, τις πληρωμές στους εργαζόμενούς τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσο δύσκολα μπορεί να είναι μια επιχείρηση, πόσο δύσκολη η κατάσταση για μια επιχείρηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

0: και λίγα μου φαίνονται, και το 1/3 λέει των ατυχημάτων αφορούν κακώσεις στο κεφάλι και σοβαρούς τραυματισμούς στα άνω και τα κάτω άκρα. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό, αν όχι να εξαλειφθεί, να μειωθεί σημαντικά. Πάντως τη νύχτα που κυκλοφορώ, η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάμποσα πατίνια να περπατάνε, αλλά ανάποδα στον δρόμο, αλλά με ακουστικά στα αυτιά. Ωραίο ήταν ένα τύπο, μου άρεσε πολύ, παιδιά τους. Τα ακουστικά ήταν πιο μεγάλα από το κεφάλι του. Αλλά έχω δει όμως και έναν, τον έχω τεστάρει, γιατί είναι την ίδια ώρα προφανώς, κάπου θα πηγαίνει, ο οποίος κυκλοφορεί με μονόροδο. Το ξέρετε τα μονόροδα? Με μία ρόδα. Έχει λοιπόν ένα κράνος που ανάλογα που στρίβει το κεφάλι του ανάβει και το φλάς. Ωραίο. Μην γελάς Κωστάκη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό θα είναι και ακριβό, να ξέρεις. Έχει και γυλαίκο που όταν πατάει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο πατάει φρένο στο μονόροδο, ανάβει το stop. Πάρα πολύ ωραίο. Προσεγμένος αυτός, η αλήθεια είναι. Αλλά για να ξαναγυρίσω, είναι μεγάλη πληγή. Και όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα νησιά τα πατίνια. Και κάπου πρέπει να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Σεμίνα στη Σαρονίδα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τον Βασίλη στην Πεντέλη, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Άρη στο Εγάλεο, τον Μάνθο στο Χαλάνδρη και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εκτάκτος, εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα σας.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
5: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Όταν βλέπετε να κλαίω.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: www.radiomundial.com.br.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Δυραχείου ως Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζεται εντωμεταξύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προβλέπεται εντωμεταξύ σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά, μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα. Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης εχθές το βράδυ στη Δράμα και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Σε αυξημένη επιφυλακή, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί, θα είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιοι φορείς. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει όπως είπε ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται με ταξεταστέως τα οικονομικά άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και η καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Συναγερμοί ήχησαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αφήνουμε τους αγγέλους εκεί που πρέπει να είναι και εμείς προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα. Εκτάκτως σήμερα παρέα μέχρι και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. Ο Άρης ταλαιπωρείται, ένα μικρό προβληματάκι, θα είναι όλα καλά για την αυριανή ημέρα νομίζω. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε παρέα έως και τις 9, αμέσως μετά τις 9 εδώ ο κύριος Σπύρος Μάλης και μετά κανονικά το πρόγραμμα του Sky 100,3 όπως το ξέρετε και με το καλοκαίρι το οποίο τρέχει. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πράγματα και οικονομίας και πολιτικής και καθημερινότητας για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να σας απασχολούν και σας. Καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί αυτή την περίοδο κυρίως η ζέστη, αλλά θα κάνουμε υπομονή εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα. Βλέπω πρωί-πρωί με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από περίπου 3 τέταρτα θερμοκρασίες 24 βαθμούς η Θεσσαλονίκη, 21 στην Καλαμάτα, 26 στη Λίμνο, 22 στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στο Λεκανοπέδιο 28 η Ραφίνα και ο Βενιζέλος, 30 στα νότια προάστια εδώ που είμαστε εμείς. Για να ξαναγυρίζω πάλι στην χώρα γενικότερα, 28 πρωί πρωί στο Ηράκλειο και τα Χανιά, 26 στην Κάρπαθο και την Κάσο με αέρα. Εκεί είπαμε δεν αλλάζει το σύστημα αυτό, αέρας. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, ξαναλέω, και σήμερα που είναι Τρίτη και αύριο που είναι Τετάρτη, για να αλλάξουν τα πράγματα, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα από την Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια υποχώρηση σχεδόν 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Ο Πέτρος εδώ που κάνει και παράπονα σχετικά με τα πάνελ. Το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή έρχονται και πάρα πολλά, κάποια στιγμή χάνονται κάποια πράγματα. Καλημέρα στο. Θα τα κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό με τα ηλεκτρικά πάνελ στις, πώς το λένε, στα μπαλκόνια. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πού βρισκόμαστε γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Πάνος μου λέει ότι η δήμαρχος που έβγαλες νωρίτερα ήταν πολύ μαλακή όσον αφορά το τεράστιο θέμα του λιμανιού. Οι απαντήσεις που έδωσε η δήμαρχος, δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα αυτό, αγαπητέ Πάνο. Καλημέρα. Ο Γιάννης μου λέει πότε θα έχει αστική συγκοινωνία η Ραφίνα. Νομίζω ότι έχει αστικό λεωφορείο μέχρι το Πεύκο που λέγαμε εμείς. Δηλαδή λίγο πιο έξω, δεν πάει στο λιμάνι η αστική συγκοινωνία, αν δεν κάνω λάθος από αυτά τα οποία μαθαίνω έτσι κι αλλιώς. Βλέπω αρκετά μηνύματα για τα υδροπλάνα. Την Κυριακή που θα κάνουμε πάλι παρέα 10 με 12 σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχω στα χέρια μου, θα την κάνουμε την κουβέντα για τα υδροπλάνα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μια, κατά την άποψή μου, πολύ υπονεμένη ιστορία και με τα υδατοδρόμια, έτσι, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικότερα για το που βρισκόμαστε. Λοιπόν, στην παρέα μας πρωί-πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιας και τώρα, επειδή εσείς έχετε μπλακεί και με το Υπουργείο Οικονομικών στο παρελθόν και έχετε πλούσια εμπειρία, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα υδροπλάνα, τι θυμάστε, πού βρισκόμαστε, δηλαδή είναι μια ιστορία που την κουβεντιάζουμε καμιά δεκαετία, 15 χρόνια, με επενδυτές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, με πολλά συναρμόδια υπουργεία τα οποία εμπλεκόντουσαν για να δοθούν οι σχετικές άδειες. Έχουμε κανένα νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Ναι, δείτε, η χώρα έχει ασχοληθεί επί χρόνια διάφορες κυβερνήσεις με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή έτυχε να περάσω από το Υπουργείο Μεταφορών δύο φορές, αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο φορές, θέλω να σας πω ότι ήδη από το 2014-2013 είχα ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να μας δώσουν μια λίστα με όλες τις εκκρεμότητες που κατά την άποψή τους υπήρχαν, και σας πληροφορώ και το υπογράφω, έτσι, ότι ό,τι μας ζήτησαν εκείνη την περίοδο ανεξαιρέτως το ικανοποίησαμε προκειμένου να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Άρα,
1: τα υδροπλάνα.
0: Ναι, άρα
1: νομίζω είναι δική τους ευθύνη. Το λέω τελείως ξεκάθαρα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα αναθέσει σε μία σύμβουλό μου. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είναι μια ιστορία που με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια.
0: Είναι μια ιστορία.
1: Διότι, να σας το πω και διαφορετικά για όσους δεν πείθονται. Η χώρα έχει οργανώσει το σύστημα της τακτοπλοείας της με ένα ικανοποιητικό τρόπο. Έχει οργανώσει το σύστημα της αεροπλοείας με ένα ικανό τρόπο και καλύπτουμε τα νησιά, τα μικρά του Αιγαίου κτλ. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη πια που να μπορεί να ρυθμίσει το θέμα των υδροπλάνων. Έχει να κάνει με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και το πόσο οι ίδιοι πράγματι θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το θέμα ή είναι σωστά οργανωμένοι.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα που να σας πω την αλήθεια, το βλέπω σήμερα στον τύπο και θέλω και την άποψή σας. Ξαναλέω, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια είδηση που λέει ότι το δημόσιο οφείλει στις επιχειρήσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είτε είναι νοσοκομεία, είτε οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ξέρετε τα, δεν χρειάζεται από πριν.
1: Προμήθειες υγείας βασικά. Είναι παλιότερα το θέμα ήταν πολύ πολύ εντονότερο. Όταν το λέω παλιότερα εννοώ και πριν από 4-5 χρόνια ακόμα. Γιατί εκεί μέσα στα οφειλόμενα ήταν και οι συντάξεις οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί. Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε, το αφορούσε όπως ξέρετε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι επίσης ένα θέμα που κατά σύμπτωση έτυχε να ασχοληθώ προσωπικά, όπως θυμάστε και φαντάζομαι θυμούνται σε αυτή την περίπτωση και οι ακροατές σας. Τώρα, εδώ με τα νοσοκομεία έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, πολύ σοβαρή, με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς υπήρχε διαχρονικά μια καθυστέρηση στην μηχανοργάνωση των νοσοκομείων. Ξαναλέω, γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα και πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε μια ακόμα πιο σημαντική πρόοδο και στο ζήτημα αυτό. Πάντως, οι οφειλές δεν είναι προς ιδιώτες απλούς, ξέρετε, του καθημερινότητας, όπως λέμε καμιά φορά. Είναι σε προμηθευτές νοσοκομείων. Δεν σημαίνει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να είναι εντάξει το δημόσιο.
0: Γιατί θυμίζω,
1: να μην παρεξηγηθώ.
0: Προφανώς, αντιπρόεδρε, θυμίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις στην εφορία.
1: Γιατί και αυτές έχουν συνέχεια έτσι θέματα με τους εργαζομένους.
0: Ακριβώς. Είναι αλυσίδα όλα αυτά τα θέματα. Πάμε παρακάτω. Επειδή προφανώς και εσείς βλέπετε ότι ξαναμπαίνουμε σε περίεργους δρόμους με αφορμή τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνης πολίτης είναι η ακρίβεια. Το ακούω και από τον Πρωθυπουργό που το αναφέρει κάθε φορά, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις κλπ. Ένα θέμα λοιπόν που έρχεται τώρα για συζήτηση είναι οι μειώσεις των τιμών στα προϊόντα από τα τέλη Αυγούστου για 2 ή 3 μήνες. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα αντιμετωπιστεί, τι γίνεται με τα καύσιμα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Μπορεί η πολιτεία να συνδράμει με κάποιον τρόπο, γιατί η κίνηση που έκανε μέσω των δηληστηρίων είναι μεν, αλλά δεν φαίνεται.
1: Είναι δύο θέματα, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα προϊόντα αυτά που αγοράζει κανείς στα σούπερ μάρκετ, χωριστά θέματα, συνδεόμενα μεταξύ τους, διότι το κόστος των καυσίμων επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το κόστος των
0: τροφίμων
1: ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε μια σειρά από έκτακτα μέτρα την άνοιξη όταν είχαμε σε εξέλιξη τον πόλεμο, κατόπιν υπήρξε αποκλιμάκωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, και εκ νέου ανάφλεξη. Τώρα, τα μέτρα αυτά που αφορούσαν σε τυχόν εσχροκέρδια ως προς το πλαφόν είχαν αρθεί, ήρθησαν στο τέλος Ιουνίου, και παράλληλα συμφωνήθηκε. Υπήρξε μια συναντήληψη γιατί ο καθένας λειτουργεί με βάση τις δικές του προτεραιότητες και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Με την βιομηχανία τροφίμων έγιναν συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια συγκράτησης της οποίας τα αποτελέσματα θα φανούν από το Σεπτέμβριο ξεκινώντας, και μιλάμε για ένα χρονικό περιθώριο συγκράτησης ενώ των τιμών από 2-4 μήνες, το οποίο θα είναι το ύψος της όποιας συγκράτησης θα φανεί στην πράξη και από τα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου. Και όσον αφορά στα καύσιμα, είχαμε, όπως ξέρετε, μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου Brent, καταστροφή δηληστηρίων στον κόλπο πολλών, και μετά πάρα πολλών επίσης δηληστηρίων στη Ρωσία, έτσι ώστε τελικά οδηγηθήκαμε διεθνώς, σίγουρα στην ευρύτερη περιοχή μας, σε αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Γι' αυτό υπήρξε και μια προσφορά από τα δηληστήρια που είπε η κυβέρνηση στα δηληστήρια να τη χρησιμοποιήσουν την προσφορά αυτή προκειμένου να πέσουν κατά 10 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου και οι τιμές της βενζίνης και 5 λεπτά οι τιμές του ντίζελ. Πριν προχωρήσουν καλά-καλά τα δηληστήρια προς αυτήν την κατεύθυνση, είχαμε τη νέα κλιμάκωση στον κόλπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στον κόλπο, είναι ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση από την πλευρά των δηληστηρίων και της κυβέρνησης, σήμερα, τώρα που μιλάμε, η τιμή της βενζίνης θα τη βλέπουμε 10 λεπτά ακριβότερη.
0: Ακριβά και 5 το πετρέλαιο.
1: Και 5 και 5 το πετρέλαιο.
0: Ναι, υπάρχει...
1: Παρακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Είναι νωρίς να σας πω κάτι διαφορετικό, γιατί ναι, αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Υπάρχει.
1: Και κυριολεκτό. Και ναι, κυριολεκτό.
0: Κατάλαβα, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Αλλά λέω, υπάρχει στη σκέψη ότι αν αυτό το πράγμα κλιμακωθεί, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να εφαρμόσει πάλι έκτακτα μέτρα τα οποία
1: ουσιαστικά. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Ναι. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας.
0: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα και λίγο στα πολιτικά. Με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό. Να κάνουμε μια κουβέντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η πολιτική χρειά. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης. Ακούω την κυβέρνηση που λέει, ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι κοίταξε να δεις 11 στελέχη αρχικά με αφορμή την συζήτηση που έγινε και από την δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, διασύρθηκαν, του ζήτησε την παραίτηση, πήρε πραγματικά παραίτηση κλπ. Και τελικά προέκυψε ένα ζήτημα, λέει, μόνο με 4 βουλευτές. Βέβαια, σας ομολογώ ότι το μόνο με 4 βουλευτές στον απλό πολίτη δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή, λέει μεν, αλλά δεν λέει και το σύνολο της εικόνας. Δηλαδή, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα πρόβλημα το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας, κύριε Αντιπρόεδρε, ήταν ένα θέμα μεγάλης τρύπας όσον αφορά τους κανονικούς αγρότες σε σχέση με τους πιο πονηρούς αγρότες που πήραν κάποια λεφτά. Πιστεύετε ότι, ξαναλέω, πέραν της πολιτικής κρίας, που είναι άλλο θέμα συζήτησης, η επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει υπαχθεί πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι καλύτερη για τους νόμιμους αγρότες?
1: Ναι, ναι, ξεκινά από το τελευταίο, θα είναι σίγουρα καλύτερη, διότι η χώρα παίρνει τα ίδια λεφτά πάνω κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο,
0: μάλιστα,
1: ώστε τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτό έχει επιχειρηθεί να γίνει τον τελευταίο χρόνο και βασικός μοχλός είναι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν βαθιά προβληματικός στην ΑΔΕ που έχει και υψηλή αξιοπιστία στις Βρυξέλλες. Ότι οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τη στήριξη δηλαδή των πραγματικών αγροτών φάνηκε και στις τελευταίες πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο, το ξέρουν οι αγρότες. Νομίζω είναι κοινή πεποίθηση αυτό που λέω στην επαρχία και φυσικά θα προχωρήσουμε προς αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το θέμα το ευρύτερο το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα αποφύγω να τοποθετηθώ φυσικά. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σημειώνω όμως, κύριε Ψάλτη, με απόλυτη ειλικρίνεια και όποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει ευθύνες. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, εννοώ χρονικά, δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη. Εμφανίζονται ως άσπηλοι και αμόλυντοι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις συγκεκριμένες διώξεις. Έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει αυτά τα οποία νομίζει, ναι. Αλλά έχει δικαίωμα και ο οποιοδήποτε να τοποθετείται απέναντι στις αποφάσεις. Είναι αυτό που λέμε και οι κρίνοντες κρίνονται με θεσμικό τρόπο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, με προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν το πούμε τώρα, όταν ασκούνται διώξεις, ζητείται να αφή ασυλία, συγγνώμη, για 13 βουλευτές και στη συνέχεια προχωρεί μόνο η υπόθεση για 4, δημιουργείται μια εντύπωση όπως και να το κάνουμε. Και
0: πιστεύετε
1: γι' αυτό
0: ότι
1: προσωπικά σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, γιατί δεν είναι μόνο εδώ θέμα οικογενειών, ευαισθησίας, προσωπικής των ανθρώπων για τους οποίους ζητήθηκε η άσκηση ασυλίας. Είναι και οι πολιτικές εντυπώσεις που διαμορφώνουν.
0: Όσο δηλαδή, όμως,
1: αν υποτεθεί.
0: Κύριε Αντιπρόεδρε, μου επιτρέπετε. Ναι, καταλαβαίνω τη λογική σας.
1: Αν υποτεθεί ότι πηγαίναμε σε εκλογές, εγώ σας λέω ότι τύχαινε να πάμε σε εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Η εντύπωση που θα δημιουργεί το στις εκλογές είναι ότι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκουν.
0: Μα πώς μπορεί διαφορετικά, αφού υπάρχει το περίφημο άρθρο 86, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Συμφωνεί.
0: Καταλάβατε, κάτι πρέπει να κάνει και η εισαγγελία. Δηλαδή, αν βρει τον ψάλτη.
1: Να είναι προσεκτική πριν τοποθετηθεί. Διότι από τότε που βγήκαν οι υποθέσεις, ξέραμε, ας πούμε, ότι παραδείγματος χάρη, λέω ένα για να μην χανόμαστε, ο κ. Βαρτζόπουλος είχε στείλει ένα SMS και έλεγε στον ΕΠΚΕΠΕ, μπορεί να γίνει αυτό ή δεν μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι το αξιόπινο τώρα σε αυτό, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά.
0: Εντάξει, όχι, καλά κάνετε, αλλά θέλω να πω όμως από την άλλη μεριά.
1: Λοιπόν, τώρα επίσης να σας πω ότι έχουμε, τα έβγαλα και εγώ ίδιος, συγκριτικά τα στοιχεία για τις άρσεις ασυλιών από το 89 και μετά, συγγνώμη, από το 2019 και μετά, έχουμε 89 άρσεις ασυλιών σε όλα τα κόμματα στη Βουλή. Στη Νέα Δημοκρατία αφορούν το 22%. Το 22 περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 24%.
0: Ένα στους
1: 4. 89. Εκ των οποίων 22 της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτούς τους 22 είναι και οι 13 για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα. Λοιπόν, με το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε, έχει προκληθεί η εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του οποίου οι βουλευτές έχουν εμπλακεί σε τέτοιες.
0: Ξέρετε γιατί. Γιατί είσαστε 7 χρόνια στην κυβέρνηση, κύριε Αντιπρόεδρε, γι' αυτό.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι γιατί και λόγω των χειρισμών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λόγω της τάσεως και κάποιων media, να λέμε την αλήθεια, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυβέρνηση υποδίκων που λέγανε κτλ., δημιουργήθηκε εντύπωση αυτή που όλοι γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες και η οποία απέχει από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε άρσεις ασυλιών, σας είπα πόσες, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση, για κάποιες έχει ήδη αποφασίσει, για κάποιες άλλες θα αποφασίσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές μιλάμε και για εικαζόμενα κακουργήματα. Και η εντύπωση που δημιουργήθηκε είναι όλοι αυτοί που γνωρίζουμε.
0: Μες.
1: Και έχουμε, όσο έχουμε υποχρέωση να δεχόμαστε τις ευθύνες μας για τους όποιους χειρισμούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο τόσο έχουμε την υποχρέωση να υψώνουμε και τη φωνή μας για την αποκατάσταση της αλήθειας. Διότι εδώ μιλάω με στατιστικά στοιχεία και δεν μπορεί να έχεις κόμματα των οποίων, στα οποία έχουμε περισσότερες άρσεις ασυλίας και να κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία ή σε κυβέρνηση υποδίκων κτλ.
0: Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με ψυχραιμία και με μετριοπάθεια και παρακαλώ όποιον έχει άλλα στατιστικά στοιχεία
0: να τα παρουσιάσει.
1: Δεν μιλάω με χαρακτηρισμούς, προσπαθώ να μιλάω με στοιχεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ήθελα να πούμε και 2-3 κουβέντες με αφορμή και την. Δεν έχουμε χρόνο όμως. Για την παρουσίαση χθες του κόμματος του κ. Τσίπρα για τα της παιδείας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως επίσης και για τα θέματα τα εθνικά και με την Τουρκία και με της Κύπρου. Αλλά δεν πειράζει. Ένα ευθέτο χρόνο θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε και λιγάκι. Πιστοποίηση, κυρίες και κύριοι, για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr, υποκράτους 33.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Μεζόνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αχαρνών ανατμήματα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα ως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας ημεδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στο σημείο εκλήθη το ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι μισές από αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι επιπτώσεις των απλήρωτων λογαριασμών δεν αποτυπώνονται μόνο στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την επιβάρυνση να φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Συνεχίζεται το κύμα υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.
0: Το πολυεργαλείο, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης είναι δίπλα μου για να μας δώσει στοιχεία για τα της κίνησης, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Δημήτρη.
13: Καλημέρα, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών Κορίνθου από το Σκαραμαγκά από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, ανατμήματα. Στην ανοδοποίηση του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης ανατμήματα. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γελαμία και στο δρόμο τη κυκλοφορία, αλλά καθώς επίσης και στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Τις τελευταίες μέρες, καλημέρα σας. Τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι, έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές του Sky 100.3 αναφορικά με το ζήτημα του προγράμματος 55+ που έχει η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, και θέλω, θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Θα είναι σε κάνα δεκάλεπτο περίπου στην παρέα μας η διοικήτρια της δημόσιας υπηρεσίας για να κουβεντιάσουμε για τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Ξαναλέω, άνθρωποι πάνω από τα 55 οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης, που μπορούν να απασχοληθούν, δεν είναι μόνο στους δήμους, είναι στις περιφέρειες, είναι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα αυτά ενός προγράμματος το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο παρελθόν. Κυρία Χορμόβα, έχουμε συνεννοηθεί να τα πούμε αναλυτικά γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, με αφορμή και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, είπαμε ότι την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, Πέτρο, θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάνελ στα μπαλκόνια, ενδεχομένως και πιο νωρίς, μέχρι και την Παρασκευή, ανάλογα με το αν μπορούν οι καλεσμένοι μας, οι κατάλληλοι άνθρωποι, να ξυπνήσουν. Το άλλο που θέλω να σας πω, διότι με αφορμή και την ιστορία της κρίσης, η οποία άνοιξε και πάλι ως μέτωπο στα πολεμικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια παράμετρος που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η ιστορία της χονδρεμπορικής των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία τα οποία υπάρχουν, το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου, θυμίζω ότι σήμερα είμαστε στην 21η μέρα του Ιουλίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή, λέει, σε 26 ευρωπαϊκές χώρες στην ενέργεια ξεπερνάει τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα και καταγράφει μια αύξηση ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 24%. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέση τιμή χονδρικής έφτασε στα 113,3 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 22%. Άνοδο, λέει, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τη μειωμένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία, λέει, περιορίστηκε στο 55,18 από 62,63 που ήταν τον περασμένο μήνα. Ξαναλέω, έχουμε ένα πρόβλημα επίσης, το ότι ναι μεν έχουμε ΑΠΕ ανανεώσιμες, δεν έχουμε όμως προς το παρόν εμείς τον κατάλληλο αριθμό μπαταριών, ούτως ώστε να αποθηκεύουμε ενέργεια τις κατάλληλες ώρες που είτε φυσάει είτε έχει πάρα πολύ ήλιο, και να το χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες. Καλή ώρα αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, εντωμεταξύ, να ξέρετε, τους δίνουμε ρεύμα με καλή τιμή και παίρνουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία, γιατί οι Βούλγαροι έχουν μπαταρίες. Άρα λοιπόν το πουλάμε φτηνά και το αγοράζουμε πιο ακριβά εμείς. Άκουσα δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υφυπουργός περιβάλλοντος, που είπε ότι υπάρχει μια στοχοθεσία για τα επόμενα χρόνια να έχουμε ικανοποιητικό αριθμό μπαταριών που θα καλύψει αρκετό τμήμα ενέργειας, ούτως ώστε ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες να μπορούμε να έχουμε την ενέργεια αυτή με καλύτερες τιμές. Σας έχω πει ότι υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές της ενέργειας στις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, έβλεπα για την σημερινή ημέρα, αδείστε να δώσω τα στοιχεία αναλυτικά, για τη χώρα μας, με αφορμή και το γεγονός ότι σε κάποιους εξημών, κυρίως όμως επιχειρήσεις, έχουν τους νέους σύγχρονους καταγραφείς του ρεύματος, που ξέρουν σε πραγματικό χρόνο, από την προηγούμενη μέρα με λίγα λόγια, τις τιμές ακριβές και φτηνές. Λοιπόν, έχω μπροστά μου αυτό τις τιμές για σήμερα. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ φτηνές τιμές ρεύματος δεν έχουμε, διότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, είτε είναι κλιματιστικά είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και καταναλώνουμε ρεύμα. Άρα λοιπόν η φθηνότερη ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στα 64 ευρώ η μεγαβατόρα και η πιο ακριβή είναι αυτό 3 και 4 το μεσημέρι. 64 ευρώ. Όταν έχει τύχει σε άλλες περιόδους να είναι και αρνητικές οι τιμές. Η πιο ακριβή όμως ώρα, να ξέρετε, είναι 9 απόψε το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας φτάνει τα 217 ευρώ. Ξαναλέω, για σκεφτείτε λοιπόν να έχετε, θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι για ένα σπίτι, τα πράγματα ενδεχομένως είναι και συγκεκριμένα, αλλά για σκεφτείτε λοιπόν να πρέπει να ενεργοποιήσετε το air condition εκείνη την ώρα και να ξέρετε το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Η πιο φθηνή χώρα συνεχίζει να είναι η Γαλλία, να ξέρετε, η Γαλλία που έχει και πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, και βλέπω τις τιμές, να, αυτό που σας έλεγα, από τις 12, 1, 2, 3, 4 και 5 ώρα το απόγευμα οι τιμές είναι σχεδόν μηδενικές για τους Γάλλους καταναλωτές. Ας πούμε στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 2 το μεσημέρι είναι 0-0, τίποτα. Είτε καταναλώνεις, δηλαδή τα βάζεις όλα φουλ, είναι 0, δεν έχεις κόστος. Αλλά η πιο ακριβή ώρα στη Γαλλία είναι 11 το βράδυ, τοπική, όχι η 10η νυχτερινή, 171 ευρώ η μεγαβατόρα. Εκεί δεν υπάρχει βεβαίως η φόρη και τα υπόλοιπα τα οποία πέφτουν πάνω στις τιμές. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, για να μην χάνουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά με την κυρία την κυρία διοικήτρια, μάλλον. Κάτσε να πω και τα χαρτιά μου, γιατί ψάλτη τα έχουμε χάσει όλα εδώ πέρα μπροστά μας. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να θυμίσω καταρχήν την συναυλία, κυρίες και κύριοι, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε το μεγάλο μας ραντεβού στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια συναυλία που είναι σταθμός, γιατί είναι ξεχωριστές συναυλίες, είναι πολύ ωραίες συναυλίες, είναι προγραμματισμένες συναυλίες, θέλω να πω, με πάρα πολύ δουλειά από πίσω τους. Φέτος, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει αφιερώσει τη συναυλία του στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων, όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή, που επαναλαμβάνω θα γίνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά νεδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω ότι η πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες στο kil.edu.gr, Υποκράτους 33.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.

0: Επίσης, πριν πάω στην κυρία Χορμόβα, την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ότι το πλοίο το οποίο χτυπήθηκε το πρωί από αγνώστους, κατά βάση οι πληροφορίες λένε ότι άγνωστοι μεν, αλλά από τη μεριά του Ιράν, όλο το πλήρωμα έχει εγκαταλείψει το πλοίο και είναι σε σωστική Λέμβο. Ένα πλοίο το οποίο ήταν 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά λιμανιού του Ομάν. Λοιπόν, και πάμε να υποδεχθούμε στην παρέα μας την κυρία Χορμόβα για να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα 55+, που για σας, από ό,τι βλέπω, έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, κυρία Διοικητρία.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί τα λέμε και σας ταλαιπωρώ. Η αλήθεια είναι τακτικά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω
1: από
0: τα μηνύματα.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλούς οργανισμούς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πρωτίστως σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες, αλλά και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή φορείς που απορροφούν το προσωπικό δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας, είναι καταρχήν νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Ανοίγουν οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή, επεξεργαζόμαστε το πρόγραμμα, έχουμε στείλει σχέδιο υπουργικής απόφασης προς υπογραφές και πιστεύουμε ότι αρχές Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις αιτήσεις των φορέων. Αμέσως μετά, οι ωφελούμενοι του προγράμματος, οι εγγεγραμμένοι δηλαδή άνεργοι άνω των 55 ετών, δεν κάνουν η ίδια αίτηση, αλλά με βάση την προτεραιοποίηση του προγράμματος, δηλαδή προηγούνται οι άνθρωποι που έχουν περισσότερους μήνες ανεργίας.
0: Okay. Άρα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας.
1: Βέβαια. Γίνεται υπόδειξη από τους δικούς μας συμβούλους και ολοκληρώνεται η πρόσληψη με συνέντευξη από το φορέα.
0: Okay. Άρα ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι γύρω στα μέσα Αυγούστου θα τρέξει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Αρχές Αυγούστου, θα ανοίξουν οι αιτήσεις για την υποβολή της αίτησης από την πλευρά των φορέων. Θα έχει ολοκληρωθεί, και ολοκλήρωση εννοούμε και την τοποθέτηση των ανθρώπων, την πρόσληψή τους, μέσα Σεπτέμβρη, μέσα με τέλη Σεπτέμβρη.
0: Ξέρουμε περίπου τον αριθμό, δηλαδή πόσους...
1: 8.000 θέσεις.
0: Πόσους,
1: 8.000 θέσεις όλη τη χώρα.
0: Και αυτό θα είναι για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Γορμό?
1: Είναι 12 συν 12 μήνες.
0: 12 συν 12.
1: Είναι ουσιαστικά 2 χρόνια. Και βέβαια πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουμε ήδη προωθήσει στην αγορά εργασίας περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας. Με τους προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων αυτών. Εκεί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Ψάλτη, είναι σημαντικό και με μια άλλη διάσταση. Θα μπορούσα να πω ότι μέσω από αυτό το πρόγραμμα έχουμε επανασυστήσει αυτή την ηλικιακή ομάδα στην αγορά εργασίας. Γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, ένας ηλικιακός ρατσισμός από τον ιδιωτικό τομέα, κάμπτεται αργά, αλλά κάμπτεται.
0: Ναι, διότι καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας και βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και εμπειρία. Σωστά το λέτε ότι υπάρχει ρατσισμός, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και για άλλους λόγους, και για οικονομικούς λόγους, υποψιάζομαι, κυρία Χορμόβα.
1: Γνωρίζουν στις τοπικές κοινωνίες ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που διαθέτουν εμπειρία καταρχήν στο αντικείμενο.
0: Προφανώς. Αυτό
1: πολύ μεγάλη δέσμευση στον εργοδότη τους.
0: Ναι.
1: Έχουν μια μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και εργασιακή κουλτούρα. Ξαναβλέπουν τις δεξιότητες τους μέσα από την τοποθέτησή τους σε δήμους, περιφέρειες αλλά και νομικά πρόσωπα. Και ο ιδιωτικός τομέας, αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα γέφυρα για τον ιδιωτικό τομέα για ανθρώπους άνω των 50, έρχεται πια και απορροφά προσωπικό αλλά και εκτός προγραμμάτων από την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
0: Ωραία. Τώρα,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Και το ξαναλέω, διότι λείπουν και χέρια. Και κάποιους που τους είχαν βάλει απ' έξω, τους ξαναβάζουν στο παιχνίδι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, μαθαίνω ότι κάνετε επισκέψεις στις περιφερειακές διευθύνσεις στην ΔΥΠΑ.
1: Έχουμε αφιερώσει όλο τον Ιούλιο σε επισκέψεις. Στόχος μας είναι να επισκεφθούμε πρωτίστως και τις 8 δικές μας περιφερειακές διευθύνσεις και μέσα από αυτές τις συναντήσεις να έχουμε και γόνιμο διάλογο με φορείς της αγοράς.
0: Ναι, βλέπω κάπου, είδα κάποια στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Βλέπω ότι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας στις γυναίκες, στα νέα προγράμματα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Πώς πάνε τα πράγματα, θέλω να πω, τι είναι αυτό που ζητάει η αγορά, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα?
1: Θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε μία διπλή στόχευση. Πρώτον, να μην υπάρχει κανένα σημείο της χώρας και καμία ηλικιακή ομάδα που από την πλευρά της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης δεν υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα ως πρόταση, ώστε να μπορέσουν να κατευθυνθούν στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι, όσο μειώνεται η ενέργεια, να τροφοδοτούμε την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν και να βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα στις τοπικές ανάγκες, με εστίαση προφανώς στις ομάδες εκείνες που είναι πιο μακριά, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, είναι πιο μακριά από την αγορά εργασίας. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Γυναίκες και κυρίως με οικογενειακές υποχρεώσεις. Εξού και το πρόγραμμα 15.000 θέσεων που εστίασε σε μητέρες με παιδί έως 15 ετών, για πρώτη φορά έως 15 ετών, και για πρώτη φορά επιδότηση και της μερικής απασχόλησης. Νέοι, το δεύτερο πρόγραμμα, 18-29, δηλαδή στην πρώτη τους απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, και βέβαια, όπως είπαμε και με το πρόγραμμα 55 άνω,
0: για εκείνο το κομμάτι.
1: Άνω των 50.
0: Σε
1: αυτές τις τρεις ομάδες λοιπόν στοχεύουν τα προγράμματά μας. Πώς στοχεύουν αυτά τα προγράμματα? Και σε οριζόντια βάση, με ανοιχτά προγράμματα για αυτές τις ηλικιακές ομάδες σε όλη τη χώρα, αλλά μέσα από τις επισκέψεις μας και από το διάλογο και με τις επιχειρήσεις και με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, καταγράφουμε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Γιατί προφανέστατα.
0: Άρα προσαρμόζεται η κάθε περιοχή ανάλογα, μάλλον το κάθε πρόγραμμα ανάλογα την περιοχή.
1: Ακριβώς. Ενημερώνουμε τους εργοδότες για τα προγράμματα που προσεχώς θα ανοίξουν, ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες τους. Ζητούμε τι προσωπικό να ζητούν παγίως και δεν το βρίσκουν, ώστε να προετοιμάσουμε και τα προγράμματα ανάπτυξης σε αυτή την κατάσταση.
0: Για να έχουν επιτυχία και τα προγράμματα προφανώς.
1: Ακριβώς. Για να έχουν επιτυχία για τα προγράμματα, αλλά κυρίως για να απορροφηθεί αυτό που στην αγορά εργασίας και να παραμείνει.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κυρία διοικήτρια.
1: Θα τα πούμε και πάλι.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάννα Χρωμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ξαναλέω, είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων. Κύριος Σπύρος Μάλης θα σας κάνει παρέα. Καλημέρα σας.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Η ώρα είναι 9.
4: Sky 89,4.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην ανόδο της Κηφισού από τη Λέων Ρωμανό στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνώνιος στη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία από Αχαρνές, καθώς και στο ύψος μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Η διερχόμενη ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε 2 τουρίστες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη, είναι με αδαπός με ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

0: Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημιά στους συλλογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Συνεχίζεται και σήμερα το κύμα υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί θα είναι οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας του Αγίου Παύλου, του Νέου Κόσμου, του Βοτανικού, της Κολοκυνθούς, του Αγίου Ελευθερίου, της Κυψέλης και των Αμπελοκήπων. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη 1595. Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση ρίξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες το βράδυ στην περιοχή της Δράμας και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 41 κλήσεις. Έγιναν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της θητείας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίζεται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός θα αναδώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών με σε βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσα από τον Sky ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Σπύρο Μάλι.
8: Ναι, καλά το ακούσατε. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε. Πιο αργά η αλήθεια είναι το περίμενα, πιο νωρίς μου ήρθε, αλλά είναι εποχή τέτοια με κλιματιστικά, παγωμένα νερά, την πατάς εύκολα, κάπως έτσι δεν ακούτε πορτοσάλτε. Λέω πιο αργά το περίμενα γιατί σε κάνα δύο εβδομάδες ούτως ή άλλως θα συναντιόμασταν τακτικά, επειδή ο Άρης θα έπαιρνε και την άδειά του, οπότε το σημερινό έτυχε. Δεν πέτυχε. Μαζί τις επόμενες δύο ώρες να περάσουμε όμορφα. Έχει τη ζεστούλα του στο πράγμα. Έχει συνθήκες που φέρνουν λίγο προσοχή, ιδιαίτερα το μεσημέρι. Εκεί την ακούς. Δεν ζούμε κάτι ακραίο. Μην πάμε, δηλαδή, να πούμε ότι σύμφωνοι, κλιματική αλλαγή, να τα βάλουμε όλα. Αλλά οι μετεωρολόγοι, από ό,τι τους άκουγα, λένε ότι άρχισε κιόλας να μας έρθει. Συνεπώς, δεν είναι μία από τις ζέστες όπως τα προηγούμενα χρόνια που ζούσαμε, δηλαδή, και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Θέλει λίγο προσοχή το μεσημέρι, ειδικά ηλικιωμένοι, παιδιά, αυτά θα το βγάλουμε. Δεν είναι κάτι ακραίο, μάλλον άργησε κιόλας. Οπότε έτσι θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες και ελπίζω να περάσουμε όμορφα.

Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι η σταθερή αξία της πρωινής ζώνης του Sky. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα μας. Πάνω δεξιά πας την άποψή σου. Οπότε ανοίγουμε εδώ κουβεντολόι. Ήδη υπάρχουν κάνα δύο μηνύματα, μάλλον τα στείλατε στο ψάλτη, γιατί βλέπω λίγο πριν τις 9 είναι, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σταθώ και σε αυτό. Όσο για σένα, Φρίντα μου, καλή σου ημέρα. Ο Άρης ελπίζω ότι αύριο θα είναι εδώ στις επάλξεις. Θεωρώ σοβαρό, αλλά δεν θέλω να προτρέξω. Δεν θέλω να προτρέξω, γιατί ξέρετε, ζητήματα που αφορούν και τον τουρισμό, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, δεν πρέπει να τα πιάνεις επιπόλαια. Παρόλα αυτά, θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό το συμβάν που έχει γίνει στην Ακρόπολη. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Στην Ακρόπολη υπάρχουν δύο τραυματίες από μαχαίρι. Πήγε κάποιος, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εικόνα, πήγε κάποιος στα εκδοτήρια και που περίμεναν τουρίστες να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο και τους επιτέθηκε με μαχαίρι και έχει τραυματίσει δύο. Από μόνο του είναι σοβαρό. Επαναλαμβάνω, σε ένα σημείο που συγκεντρώνονται τουρισμός και μπορεί αυτό να εκπέμψει και μια εικόνα για τη χώρα, από μόνο του είναι σοβαρό. Δεν θέλω να το κάνω πιο σοβαρό από ότι είναι, λέγοντας πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή θα είναι από το μυαλό μου, δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Ελπίζω, για να σταματήσω εδώ και μετά θα πάμε και στην Ακρόπολη αργότερα, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτή την επίθεση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ελπίζω να μην είναι κάτι που μπορεί να σηματοδοτήσει κάποια άλλα μηνύματα από αυτήν την ιστορία. Να είναι κάτι μεμονωμένο, ένα επεισόδιο που έγινε εκεί. Επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως ο τραυματισμός δύο ανθρώπων που περιμένουν σε έναν τουριστών σε έναν αρχαιολογικό σου χώρο και βρίσκεται κάποιος μαχαίρι και τους χτυπάει, από μόνο του δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Δεν λέω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί οτιδήποτε πεις μπορεί να προκαλέσεις ζημία στην ίδια σου τη χώρα.

0: Φτάσανε εδώ και οι νησιώτες. Μάνι, μάνι, ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα. Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο εύχομαι εκεί που είσαι, σε εμάς εδώ που περνάμε ωραία και εσύ βασανίζεσαι, ταλαιπωριέσαι. Να είσαι καλά. Και η Κατερίνα από το Λουτράκι. Πανέμορφα και εκεί. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Να περνάτε όμορφα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν. Τουλάχιστον να βρίσκουμε περιόδους μέσα στο καλοκαίρι, να παίρνουμε ανάσες. Ένα από αυτά που ταλαιπωρούν, βασανίζουν τα νοικοκυριά και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει μια επιμονή και ένταση, είναι η ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να σας πω, να σας το πω εγώ, δηλαδή κάθε ένας από εσάς που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ αντιλαμβάνεται φεύγοντας πόσα έχει πληρώσει και τι έχει πάρει. Είναι έντονο το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα. Και είναι ένα πρόβλημα που το συναντάς, καλά, στις δημοσκοπήσεις είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που σου λένε όλοι. Ποιο θεωρείς το σημαντικότερο? Μπαμ, η ακρίβεια. Ποσοστά Τσαουσέσκου, η ακρίβεια. Και είναι εύλογες οι απορίες που διατυπώνονται από πολλούς από εσάς, εάν θα υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος να περιοριστεί, να αντιμετωπιστεί, να γίνει κάτι για αυτό το φαινόμενο. Εάν δηλαδή λειτουργεί ο νόμος αγοράς, okay, ζούμε σε ελεύθερη αγορά, αλλά εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, ούτως ώστε να, πώς να το πω, να αμβληθούν λίγο οι γωνίες, οι αιχμές αυτού του θέματος. Ο κύριος Δημήτρης Τσόδρας, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, πρωτοβουλία δική του είναι, έστειλε μία επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορετικών τιμών σε ίδια προϊόντα εντός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που το αγοράζεις σε τιμή Χ στην Ελλάδα, το βλέπεις αρκετά φθηνότερο το ίδιο προϊόν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Καλημέρα σας, κύριε Τσιόδρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Από την ιστορία με τα fake news για τα γενετικά τροποποιημένα νομίζω έχουμε φύγει, δηλαδή αυτό...
1: Ναι, γιατί είναι και τι... και το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατά των γενετικά τροποποιημένων.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι επειδή την παρακολούθησα αυτή την ιστορία και τις τοποθετήσεις σας, ναι, και το πώς εξελίχθηκε, δηλαδή εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε στήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή όποιος, ο κάθε νοήμων που κάθεται να διαβάσει δύο γραμμές, το τι ακριβώς έλεγε αυτό το ψήφισμα και το τι υποστήριζαν άλλοι, αντιλαμβάνεται ότι ο στόχος ήταν άλλος και όχι ότι μας ταΐζουν γενετικά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, νομίζω δεν αξίζει να την κουβεντιάζουμε.
1: Όχι,
0: αξίζει,
1: όχι.
0: Όμως, αξίζει όμως να κουβεντιάσουμε
1: τι αφορά
0: με τις τιμές
1: και η πρωτοβουλία. Δεν πιστεύω ότι ο πληθωρισμός καταρχάς είναι ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα, έτσι, από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Δηλαδή ακόμα και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, σίγουρα δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού, αλλά όμως θα συμβάλλει πάρα πολύ αυτή η αντιμετώπιση προκειμένου να ελαφρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι μιλάμε τώρα για τους, για μια επιστολή την οποία με πρωτοβουλία δική μου συνάδελφοι, άλλοι 20 συνάδελφοι, 21 δηλαδή συνολικά ευρωβουλευτές, στείλαμε προς την Κομισιόν από 16 χώρες, δηλαδή από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία κτλ. Από 5 πολιτικές ομάδες. Γιατί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, γιατί όπως βλέπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι το υπογράφουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάνουν, επειδή αφορά τέλος πάντων και τις χώρες, αφορά κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες αγορές. Γιατί υπάρχουν οι εδαφικοί, οι εφοδιαστικοί περιορισμοί, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι παραδείγματος χάρη από το Βέλγιο δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει χοντρική, να το πω έτσι, μάλλον μία αλυσίδα, δεν μπορεί να αγοράσει από την Ολλανδία. Πρέπει να αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν από το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει μία διαταραχή της αγοράς και δεν βοηθάει σε μία εξομάλυνση των τιμών. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ζητήματα, γιατί όχι μόνο γιατί εταιρείες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορούν να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, αλλά και μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, να αλλάζει η γλώσσα. Και με αυτή την αιτιολογία να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στην οποία συμμετέχω, κάναμε μια συζήτηση γι' αυτό. Και φέραμε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάνει έρευνες. Θα δεις ότι ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων, στο Βέλγιο, μιλάμε για την ίδια χώρα. Διαφορετική ετικέτα, αρκετά διαφορετική τιμή. Το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί εντάξει, κάποια αυξομοιώσεις στις τιμές μπορεί να δικαιολογηθούν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν αν έρχεται από τη Γερμανία στην Ελλάδα, έχει μεγαλύτερο κόστος από το να πάει στην Αυστρία που είναι κοντά. Ή όταν έχει διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, διαφορετικό ΦΠΑ, θα σου πει ο άλλος ότι εντάξει, έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Αλλά όταν ένα ανταλλακτικό, και το λέω τώρα γιατί εδώ είναι συνεργάτες μου, κάνει στο Βέλγιο X τιμή και έρθει στην Ελλάδα και το βρει διπλάσια, αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από την απόσταση ούτε από το ΦΠΑ. Άρα εδώ, πώς το πω, υπάρχουν ζητήματα τέτοια στα οποία, τα οποία κοστίζουν, σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει η Κομισιόν, στους Ευρωπαίους καταναλωτές 14 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Οι αιτίες που προβάλλονται για τη διαφορετική τιμή στην Ελλάδα ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε υψηλότερους φόρους, ότι εδώ είναι νησιά, γεωγραφικές περιοχές, μεγαλύτερο το κόστος για τη μεταφορά του?
1: Θα σας πω το εξής, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή με το που αναλαμβάνουμε κάποια πρωτοβουλία, είτε να το συζητήσουμε στην Επιτροπή, είτε να κάνουμε την επιστολή κτλ., έρχονται οι ενώσεις καταναλωτών, διάφορες ενώσεις κτλ. Και μας βρίσκουν, λένε, κοιτάξτε, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Ναι. Εδώ υπάρχει, θέλω να πω το εξής, μία κόντρα ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν, οι οποίες λένε ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν βάζουμε διαφορετικές τιμές, φταίνε οι ανέμποροι, γιατί αυτοί έχουν καρτέλα, ας πούμε, είναι 4-5 μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες.
0: Ναι, αλλά και έχουν συμφωνήσει να πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Και έχουν ακριβώς, και ότι αυτοί ανεβάζουν τις τιμές και δε τη διαφορά από το πόσο πουλάμε εμείς μέχρι πόσο φτάνει στον καταναλωτή. Εμένα, ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των πολιτών, οι οποίοι με ψηφίζουν, δεν με νοιάζει αν φταίει ο ένας ή αν φταίει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει το να μην πληρώνει ο καταναλωτής παραπάνω τιμές από αυτές τις οποίες θα αποτελούσε ένα θεμητό κέρδος. Είναι άλλο πράγμα ένα θεμητό κέρδος το οποίο έχει μια εταιρεία και άλλο πράγμα έσκροκέρδια.
0: Και τον καταναλωτή του ίδιου τον ενδιαφέρει.
1: Αλλά και εμένα ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των
0: ανθρώπων.
1: Αυτό με νοιάζει.
0: Αλλά το θέμα είναι σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο βαθμός παρέμβασης που μπορεί να υπάρξει.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν βαθμοί παρέμβασης. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω ότι σε μια.
0: Δηλαδή θέλω να πω και δεν το λέω για να υπονομεύσω την προσπάθειά σας, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι είναι επιστολή στον αέρα, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό το.
1: Θα γίνει, γιατί η Κομισιόν έχει πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς αυτό το οποίο πιέζουμε τώρα, και γι' αυτό κάναμε και την επιστολή, το λέω γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στη Φοντελάιεν,
0: ναι,
1: έχει επηρεάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε επίπεδο υπουργών, με πρωτοβουλία της Ολλανδίας κιόλας. Τώρα, αυτό που κάνουμε την Κομισιόν είναι αυτό που λέει μέχρι τέλος του χρόνου. Περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου να μας φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Το λέω γιατί επιβάλλει πρόστιμα. Παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία παραγωγής μπύρας, επειδή δεν επέτρεπε να γίνει αγορά από Βέλγιο σε Ολλανδία, έπρεπε να αγοράσει το ένα ή το άλλο σε διαφορετικές τιμές, επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο. Λοιπόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Άρα, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να φέρει ένα πλαίσιο έτσι ώστε. Άλλο πράγμα, λέω και πάλι το. Κέρδος που έχει μια εταιρεία, γιατί προφανώς είναι έτσι. Και άλλο πράγμα, ότι πουλάς το ίδιο προϊόν χωρίς συγκεκριμένη εξήγηση, να το πω έτσι, σε διαφορετικές τιμές λόγω διαφορετικής συσκευασίας ή διαφορετικής γλώσσας. Το οποίο γίνεται. Και παραδείγματος χάρη, μας έλεγαν, ας πούμε, κάποιοι από τους συνομιλητές, ωραία, εντάξει, οι εταιρείες, ας πούμε, κάνουν αυτό. Γιατί μία ιδιωτική ετικέτα που κάνει ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο σούπερ μάρκετ το πουλάει στο Βέλγιο τόσο και στην Ολλανδία τόσο. Διαφορά που δεν δικαιολογείται πάλι ούτε από τη μεταφορά ούτε από διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν αθέμητες πρακτικές. Έτσι, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λέω και πάλι, δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού μέσα από εκεί, γιατί έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, έχει να κάνει με τις με το κόστος του χρήματος έχει να κάνει με πολλά. Λοιπόν, αλλά όμως είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρακτικές που αφορούν κυρίως τις μεσαίες και τις μικρές αγορές που είναι πιο κλειστές. Οι μεγάλες αγορές, δηλαδή η Γερμανία, Γαλλία, δεν το έχουν σε τόσο μεγάλη ένταση όσο το έχουν οι μεσαίες αγορές, και γι' αυτό οι συνάδελφοι που υπογράφουμε την συγκεκριμένη κίνηση προς την Κομισιόν είναι από τέτοιες αγορές, από μικρές και από μεσαίες που έτσι έχουν και ο συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη για να καταλάβετε ότι πολλοί ακροατές έχουν μια διεισδυτική ματιά στο πρόβλημα και βάζουν και τις δικές τους θέσεις. Λέει ο φίλος Γιάννης ότι για τα αίτια της ακρίβειας, πρώτον, δημοσιονομική χαλάρωση που έριξε πολύ ρευστό στην αγορά, έλλειψη επενδύσεων στην Ελλάδα μετά την κρίση, στρεβλή αγορά στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είπα και πριν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί ο εφορισμός λόγω του ότι για τους εδαφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς θα πάρει κάποια μέτρα η Κομισιόν ή για να σταματήσουν να δικαιολογείται στη μέση.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα.
0: Ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ναι.
1: Λειτουργία τη αγορά, το οποίο συμβάλλει επίση, να το πω έτσι.
0: Κύριε Τσιόδρα, ποιε πολιτικέ ομάδε υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, ή ποιε δεν την υποστήριξαν?
1: Είμαστε 21 συνάδελφοι από 5 πολιτικέ ομάδε. Είναι ευρωπαϊκό, αυτοί που έχουν υπογράψει, έτσι. Είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είναι από το ECR, από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, είναι από το Renew, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Θα μπορούσαν να το υπογράψουν έτσι και άλλοι συνάδελφοι, αν είχαμε, να το πω έτσι, και περισσότερο χρόνο.
0: Δείχνει όμως μια πολύ.
1: Το καλοκαίρι, ας πούμε, και θέλαμε συμβολικά έτσι να δείξουμε προς την Κομισιόν ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Στο οποίο έχει πει η Κομισιόν ότι θα φέρει πρόταση, αλλά θα πρέπει να το κάνει και να μην είναι απλώς μία σύσταση, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένα μέτρα, γιατί θα μπορούσε να είναι μία απλή διαπίστωση, μία απλή σύσταση. Δεν θέλουμε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε να προχωρήσετε σε πιο συγκεκριμένα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Τσιόδρα. Ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αντώνη, δεν ξέρω αν μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο προτείνεις να πέσουν οι τιμές. Λέει ο Αντώνης, πληρώστε με μετρητά. Είναι η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές, φαντάζομαι, και χωρίς απόδειξη, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ευτυχώς έχουν αλλάξει και νοοτροπίες πολλών εξημών. Σε αυτό νομίζω συνέβαλε και η περίοδος του κορονοϊού με τις πληρωμές με κάρτες, και έχει αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ που αρχίζει και τσιμπάει και κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Έχει βάλει πολλά εργαλεία, έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, χωρίς να υποτιμώ τη δουλειά κανενός, αλλά δεν είναι ο κλασικός, ο εφοριακός με την καπαρντίνα και το καβουράκι. Είναι πλέον πιτσερικάδες οι οποίοι μπαίνουν σε Instagram, TikTok, βλέπουν, κάνουν ελέγχους, διασταυρώνουν, είσαι σε τάδε διακοπές, κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής, μπαίνουν μετά στις τράπεζες, στις πιστωτικές και βγάζουν λαγούς. Και αυτό το απέδειξαν και με τη χθεσινή υπόθεση, έτσι, δηλαδή την άστεγη εντός εισαγωγικών που ζούσε στη Βιλάρα με την πισίνα και έπαιρνε επιδόματα ακόμη και τα πας, δηλαδή αυτά τα πας για τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο σε πας, αυτή το έπαιρνε επειδή δήλωνε άστεγη και επειδή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν φαινόταν πουθενά, και άλλοι πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Αλλά πλέον όλο και περισσότερο βλέπετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βγαίνουν τέτοιες υποθέσεις στην επιφάνεια. Αυτό για το θέμα των μετρητών. Διαφημίσεις.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθηνάς. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, από μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συναγερμό σήμανε στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ημαδαπός και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος ακόμα και με 6 λεπτά τη κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.
14: Για την Κίνα θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Γιαννίδης.
15: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα καλό πρωινό φίλοι ακροατές. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στον άξονα Πειραιός σταδίου, στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το Σύνταγμα. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις δύο εξόδους για Λαμία.
16: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Θα συνεχίσω λίγο με το θέμα της ακρίβειας, γιατί έχω πάρει 1-2 μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Συζητούσαμε, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, με τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για μια πρωτοβουλία που έχει πάρει προκειμένου να διασφαλιστούν οι κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε μια εταιρεία να μην μπορεί να πουλάει το ένα της προϊόν σε τιμή 2 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία το πουλάει 1,5 ευρώ, ενώ υπάρχουν, προσέξτε, οι ίδιες ακριβώς συνθήκες, δηλαδή δεν είναι ότι είναι αυξημένος ο φόρος, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος. Σε ένα κομμάτι λοιπόν της αγοράς που λειτουργεί έτσι, να τεθούν κάποιοι κανόνες. Αυτό, με βάση αυτό που μου λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ότι πέστε στον κύριο Τσιόδρα ότι οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές, ούτε με νόμους, ούτε με πλαφόν. Συμφωνώ απολύτως, Κωνσταντίνε, με την παρατήρησή σου. Δεν πέφτουν έτσι σε χώρες που έχουν επιλέξει τον καπιταλισμό. Το σωστό καπιταλισμό. Γιατί και ο καπιταλισμός πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο ώστε να διασφαλίζονται αυτοί οι κανόνες, έτσι. Λοιπόν, σε τέτοιες χώρες ελεύθερης αγοράς, προφανώς οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές. Λες όμως, οι τιμές πέφτουν με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κοιτάξει η πρωτοβουλία Τσιόδρα και των άλλων ευρωβουλευτών. Διασφαλίζονται οι κανόνες ανταγωνισμού? Και το δεύτερο μήνυμα που σας λέω ότι μου δώσατε αφορμή τώρα να συνεχίσω λιγάκι το ζήτημα της ακρίβειας, είναι η παρατήρηση του που μου γράφεις για τη Δήμητρα Μανιφάβα, την εξαιρετική δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ποιος το λέει? Τέλος πάντων, θα το βρω, ότι η Δήμητρα Μανιφάβα, μου γράφεις, έχει γράψει, ναι, ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης λέει ότι η κυρία Μανιφάβα στην Καθημερινή της Κυριακής εξηγούσε γιατί προϊόντα, ελληνικά προϊόντα είναι φθηνότερα στο εξωτερικό παρότι εδώ. Δηλαδή, ένα ελληνικό προϊόν ελληνικής εταιρείας πωλείται στην Ελλάδα 2 ευρώ, αλλά στη Γερμανία 1,5. Και γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα στην Καθημερινή, δική μου αυλεψία, γιατί το διάβασα, ήταν από τα άρθρα που έδωσα βάση την Κυριακή, ότι υπάρχουν 2-3 λόγοι που συμβαίνει αυτό. Πρώτον, ότι οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων δέχονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε πιο χαμηλές τιμές στο εξωτερικό για να είναι πιο ανταγωνιστικά. Δεύτερον, ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγικές που επιχειρούν να διεισδύσουν σε γειτονικές χώρες που είναι χαμηλότερα, που βρίσκουν χαμηλότερα εισοδήματα, στα Βαλκάνια για παράδειγμα, επειδή ακριβώς θέλουν να διεισδύσουν και βλέπουν ότι υπάρχουν χαμηλότερα εισοδήματα, πουλάνε τα προϊόντα τους φθηνότερα, πολλούν τα προϊόντα τους φθηνότερα. Ακόμη όμως, λέει, και στην περίπτωση μεγάλων αγορών όπως της Γερμανίας, εκεί συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί οι μεγάλες εκπτωτικές αλυσίδες των Γερμανών επιβάλλουν εκπτώσεις. Πριν αγοράσουν οτιδήποτε, πριν κάνουν την οποιαδήποτε συνεργασία, κάνουν, όπως γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, ένα είδος μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίσουν συνεργασίες για να πουλούν τα προϊόντα φθηνότερα. Έτσι συμβαίνει το φαινόμενο, το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα σε τιμή 2 ευρώ, στη Γερμανία 1,5. Αυτό είναι αποτέλεσμα 2-3 παραγόντων, γράφει η Δήμητρα, τους βασικότερους παράγοντες, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο δηλαδή προϊόντα πολυεθνικών, αλλά ακόμα και προϊόντα που παράγονται εδώ στην Ελλάδα.

0: Κάπου εδώ να στείλουμε και την καλημέρα μας. Εκτός από εσάς που μας ακούτε στην ελληνική επικράτεια ή μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, να στείλουμε την καλημέρα μας στους φίλους μας, τους Βεδουίνους. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα ακροατήριο πια όλοι μαζί. Το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω στο... που γράφει ο φίλος μου Γιώργος Ολιάλιος σήμερα στην Καθημερινή, ότι λίγο πολύ έχει αυξηθεί η σκόνη από τη Σαχάρα και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι ποσότητες αφρικανικής σκόνης που μεταφέρονται από την Αφρική στην Ευρώπη, κυρίως στο νότο της Ευρώπης, έχουν αυξηθεί σημαντικά, και αυτό λένε οι επιστήμονες, ότι δεν είναι και τόσο αθώο, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό. Δεν είναι, λέει, ότι έχουν γίνει περισσότερες οι φορές που μεταφέρονται αυτή η σκόνη, τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης, αλλά είναι πολύ πιο έντονα εξαιτίας της ξηρασίας, και το παρομοιάζουν όπως έχεις ένα γκύπο, λέει, που δεν το ποτίσεις καθόλου και φυσήξει αέρας, θα σηκωθεί χώμα. Έτσι συμβαίνει και με την σκόνη που έρχεται από την Αφρική. Ειδικά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι και παιδιά, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, βεβαίως σε πολύ έντονα επεισόδια, από αυτή την αύξηση της μεταφοράς της σκόνης. Απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Καλά, απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Είναι η ίδια η χώρα εδώ, δηλαδή, αν δεις το... Όχι, εντάξει, τώρα έχουν γίνει, η αλήθεια είναι, αρκετές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το κράτος, υποδομές, με το ΓΚΑΒ, με όλα αυτά έχουν απλοποιηθεί πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητηματάκια που λες ότι ναι, δεν μπορεί, παιδί μου, ήσουν Αφρική εδώ πέρα. Απλά το ξεκόλλημα δεν έγινε στο σωστό σημείο. Το μόνο που λείπει είναι καμήλες. Αν και τώρα που λέω λείπουν καμήλες. Πόσο χρόνο είσαι, Κώστα?
1: Μικρότερος
0: από μένα, βρε καημένε. Αρκούδες θυμάσαι που τις έβγαζαν οι ευάλωτες ομάδες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις έβγαζαν και τα βασάνιζαν τα ζώα, τα βάζαν να χορεύουν, δεμένοι με χαλκάδες οι αρκούδες, δηλαδή να πονάς όταν τις έβλεπες. Ευτυχώς αυτό έχει εκλείψει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε είστε κάποιας ηλικίας ή τις έφεραν στις γειτονιές σας, αρκούδες δεμένοι με χαλκάδες. Βασανιστήριο απίστευτο για αυτά τα ζώα, ευπαθείς ομάδες. Αλλά έφεραν και καμήλες. Εσύ θυμάσαι καμήλες? Έφεραν και καμήλες, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα βορειοπυρεώτικα. Νομίζω ότι έφεραν και καμήλες, μου έχει πει ο φίλος μου ο Γιάννης, μπορεί να με ακούει τώρα, ότι έχει και φωτογραφία με καμήλα. Σου μιλάω τώρα δεκαετία 70, αρχής 80. Κυρίως δεκαετία 70. Εγώ μην νομίζεις, αφηγής τα ξέρω. Εγώ τέτοιες δεκαετίες δεν... θέλεις διαφήμιση τώρα? Ωραία, πάμε σε διαφήμιση για να ανέβουμε μετά στην Ακρόπολη. Εκεί, επίσης, για όσους δεν άκουσαν το προηγούμενο ημίωρο, είχαμε ένα επεισόδιο στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου. Ένας ο δράστης, ένας άντρας, έχει μαχαίρωσε δύο άτομα που περίμεναν να μπουν στο αρχαιολογικό χώρο, δύο τουρίστες. Εξαιρετικά σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Σε λίγο θα πάμε και εκεί.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Κοινοβουλευτική ομάδα, επίτηδες δεν έχω πει τίποτα μέχρι τώρα, για να τα συζητήσουμε με το Θανάση Μαυρίδη του Liberal μετά τις 9 πήγα να πω, μετά τις 10. Το έχω χάσει λίγο το πρωινό τώρα με τις αντικαταστάσεις. Μετά τις 10 θα είναι ο Θανάσης Μαυρίδης. Οπότε θα το βάλουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία, νομίζω πολύ θεσμικός σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ανοιχτός σε ό,τι αφορά αλλαγές τροποποίησης σε πράγματα που είχε εξαγγείλει και βλέπει ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως το ασυμβίβαστο. Και σίγουρα. Έθεσε ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη πριν τη μητέρα των μαχών που είναι οι εκλογές. Εκεί θα δώσει τη μεγάλη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση. Εκεί, όπως το βλέπω εγώ, θα πάει με ένα πακέτο μέτρων κοστολογημένο, με ένα πακέτο μέτρων μετρημένο, και τι θα κάνει, θα τους πει: όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί, να έρθει εδώ με νούμερα και αριθμούς, να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα και να κάνει όσα υπόσχεται. Επιχειρώντας να αδειάσει, επιχειρώντας να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τώρα υπόσχονται λαγούς με πετραχύλι. Κάπως έτσι το είδα. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, τι να πω. Δηλαδή, από τη μια, εντάξει, βλέπεις ένα κλίμα, βλέπεις βουλευτές τώρα από όπου είχες γειτονιές, περνάω τα απογεύματα, όλο και κάτι θα συναντήσεις, μια συγκέντρωση, ένα γραφείο κτλ. Είναι σε ετοιμότητα. Αλλά άνοιξε 27 και πάλι. Τελικά καλά το θυμόμουν. Η Κατερίνα. Καλή σου ημέρα, Κατερίνα. Καμήλες. Έχω σχολική φωτογραφία με καμήλες στο σχολείο του Πειραιά. Το 78-79. 1978-79. Ο Νίκος στον Ισθμό. Στα σουβλάκια είχε μέχρι τη δεκαετία του 80 καμήλα για φωτογράφηση. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Αρχές δεκαετίας του 70. Στην τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Γιατί τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Λούτσα συνεχίζουμε να τη λέμε. Εντάξει. Αρτέμιδα, αν το θέλεις. Προς το παλιό τέρμα υπήρχαν 4-5 καμήλες. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι μου λένε για τις φωτογραφίες και τις μνήμες που ξυπνήσαμε τώρα αυτό το πρωινό. Δεν ξέρω πόσο, δηλαδή, μπορεί να σου δημιουργεί μια νοσταλγία, αλλά επειδή εγώ έχω και ένα θεματάκι με τα ζώα, νομίζω ότι δεν ήταν και το καλύτερο που θα μπορούσε. Δηλαδή, έμειναν για πολλές ώρες χωρίς φαγητό και νερό τα ζώα. Αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους, για να μην χρειάζεται να κάνουν την ανάγκη τους. Οπότε τα είχαν στεγνά από νερό, στεγνά από φαγητό. Δηλαδή λιμοκτονούσαν για να βγάλουμε εμείς μια φωτογραφία για να την... Πώς να το πω, εντάξει, μας κυβνάνε μνήμες, ωραία παιδιά, αλλά οι συνθήκες που τα είχαν, καλά για τις αρκούδες δεν το συζητάμε, ήταν τρομερές. Πάμε στο Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Είναι στην Ακρόπολη, εκεί όπου είχαμε το συμβάν με το μαχαίρωμα. Γεια σου Λευτέρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σε ένα και στους ακροατές σου.
0: Τι έγινε εκεί Λευτέρη?
8: Δεν ήρθαμε στη Διονυσία Αεροπαγίδου για καλό λόγο. Ένας 60χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας, είχε στήσει καρτέρι και περίμενε και έφερε μαχαίρι και περίμενε τουρίστες και τους το επιδείκνε. Κάποια στιγμή πετάχτηκε από θάμνους και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών και πήγε και, τους τραυμάτισε. Μάλιστα, ο άντρας μπήκε μπροστά όσο σπίδε να υπερασπιστεί τη γυναίκα του. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά τον τραυμάτισε στο χέρι και έβγαλε πάρα πολύ αίμα ο άντρας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και χτύπησε και τη γυναίκα στο πόδι με το μαχαίρι. Και στη συνέχεια έφερε το μαχαίρι και το έδειχνε και σε άλλο κόσμο που φαίναγε από εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 60χρονο άστεγο, ο οποίος μένει εδώ και το 2019, πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε συλληφθεί. Για το ίδιο ακριβώς περιστατικό, για τον ίδιο ακριβώς λόγο και στο Σύνταγμα, ότι έδειχνε μαχαίρι και είχε ψηλοτραυματίσει κόσμο. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο του συμβάντος και τον συνέλαβε και αυτή τη στιγμή ο 60χρονος βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Mm-hmm. Οι άλλοι δύο, οι τουρίστες, είναι στο νοσοκομείο στον Ερυθρό Σταυρό, όπως σας είπα.
0: Λευτέρη, επειδή προφανώς εγώ έχω κάνει λάθος, γιατί είπα πριν ότι έγινε πάνω στο δρόμο για τον αρχαιολογικό χώρο, έχει γίνει στη Διονυσία Αεροπαγίτου το συμβάν?
8: Έχει γίνει στη Διονυσία Αεροπαγίτου και θα σου πω γιατί, Σπύρο. Για να το δικαιολογήσουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας που είναι. Είναι στη νότια είσοδο της Ακρόπολης έναντι του μουσείου. Δηλαδή, πού είναι το μουσείο της Ακρόπολης?
0: Ναι.
8: Να καταλάβεις. Ακριβώς απέναντι έχει ένα χώρο η νότια πλευρά της Ακρόπολης που κόβουν τα εισιτήριά τους και μπαίνουν και από εδώ. Δεν είναι μόνο χώρο της Ακρόπολης που κάνουμε συνήθως τα ρεπορτάζ πάνω. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν έρθει για να προμηθευτούν το εισιτήριό τους να πάνε να δουν την Ακρόπολη και αυτός ο άνθρωπος επιτέθηκε.
0: Ναι. Είπες ότι είχε συλληφθεί. Τώρα βέβαια είσαι έξω ακόμα, κάνεις το ρεπορτάζ. Αλλά λέω, μήπως άκουσες αν ήταν πρόσφατη η σύλληψη προηγούμενη.
8: Το 2019, μισό λεπτό να δω τις σημειώσεις μου, Σπύρο, επέτρεψέ μου, γιατί ξέρεις, όταν είμαστε στο ρεπορτάζ, σημειώνω συνέχεια έξω.
0: Το ξέρω.
8: Είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
0: Μάλιστα.
8: Το 2019. Και στην Κυψέλη για εξίδυση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος,
0: ναι,
8: από αυτούς απασχολούν τις αρχές, αλλά για λεπτό ζητήματα. Ναι, δεν είχε τραυματίσει ποτέ κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Ναι. Και μάλλον λες ότι μπορεί να αντιμετωπίζει και κάποια θέματα αυτός ο άνθρωπος.
8: Ψυχολογικά, αυτό που μαθαίνω μέχρι στιγμής είναι ότι ο άνδρας που δέχτηκε την επίδεση ο τουρίστας έχει χάσει πάρα πολύ αίμα και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
8: Αυτό κοιτάω, ναι. Σε περίπτωση που μάθω κάτι,
0: ναι.
8: Θα σας το μεταφέρω.
0: Ναι, θα το μεταφέρω. Σε παρακαλούσα. Ναι, σε ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί, στην Ακρόπολη. Ρώτησα πότε είχε συλληφθεί και τι ακριβώς είχε κάνει στο παρελθόν, γιατί βλέπετε ότι από τέτοιου χαμηλού προφίλ μικροαδικήματα, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση από το ένα έχω μαχαίρι, από το ένα μικρό τσακωμό, μικροπαραβατικότητα, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος τώρα να έχει τραυματίσει δύο άτομα, τουρίστες. Το ότι έγινε στο συγκεκριμένο χώρο και εις βάρος τουριστών, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δημιουργεί θέμα, πώς να το πω. Να έχει τραυματίσει δύο τουρίστες, ο ένας μάλιστα έχει χάσει και πολύ αίμα, ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Και ανοίγει πάλι αυτή τη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζεις όχι μόνο μια παραβατικότητα που εκ πρώτης είναι επιφανειακή, επιπόλαια, δεν είναι κάτι σοβαρό και πώς να το πω, δηλαδή μα, να τον στείλεις φυλακή γι' αυτό ρε αδερφέ, okay. Από την άλλη, πώς αντιμετωπίζεις και ανθρώπους, γιατί εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καταγραφεί στο παρελθόν του μια ιστορία με μικροαδικήματα. Απ' την άλλη όμως είναι και ένας άνθρωπος που πρέπει να προστατευθεί. Αν όντως είναι πραγματικές, πώς να το πω, επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να προστατευθεί. Υπάρχουν δομές. Πώς αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Δηλαδή συλλαμβάνεται με ένα μαχαίρι, αλλά επειδή το αδίκημα είναι χαμηλού προφίλ, τον αφήνεις ελεύθερο, ενώ ξέρεις ότι εξαιτίας της κατάστασής του μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο? Ποιος τον παρακολουθεί? Πώς τον παρακολουθεί? Δεν ξέρω σε τι σημείο έχουμε φτάσει σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Ελπίζω ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και μας είπε ο Λευτέρης ότι έχει χάσει πολύ αίμα, τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσει κάτι σοβαρότερο, αλλά από μόνο του είναι αυτό προβληματικό στο σημείο που έγινε.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον πολιτικό συντάκτη του Sky, ο οποίος μου αναφέρει, παρακολούθησε χθες την κοινοβουλευτική ομάδα και μας έδωσε και πάρα πολύ ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Ο Γιώργος μου λέει ότι το θέμα με το ασυμβίβαστο το είχε ψιλοκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού βουλευτή, έτσι.

0: Πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να του καταλογίσεις ευθύνη επειδή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι η σωστή προσέγγιση είναι ότι πρέπει να τον προστατεύσεις. Αυτό είναι το κύριο μέλημα μιας πολιτείας που αντιμετωπίζει έτσι τους πολίτες της, οι οποίοι δεν μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και κατά συνέπεια δημιουργούνται και αυτά τα επεισόδια. Σιγά σιγά τώρα σβήνει έτσι και με τη μουσικούλα. Θα πάμε μέχρι δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις πρώτα έχεις, κύριε Κώστα. Θα πάμε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε με Θανάση Μαυρίδη από το Liberal. Να ανοίξουμε λιγάκι εδώ και την πολιτική συζήτηση.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
10: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
10: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Sky 89,4.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τα Άνω Πατήσια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αρδιτού, στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ και στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων έπειτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας

0: ο οποίος συνελήφθηνε η Μεδαπός με ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημία στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές, που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Συνεχίζεται και σήμερα το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ, και για όσο χρειαστεί είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νεοκόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση γνωστοποίησε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται το θέμα του κόστους των καυσίμων. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, εάν χρειαστεί. Είναι ένα θέμα πολύ υψηλά στις προτεραιότητές μας, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενο στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αναμφίβολα είναι ένα δυσάρεστο θέμα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες σε αντίθεση με τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί τόσα χρόνια. Τόνισε ότι από το 2019 και μετά έχουμε συνολικά 89 άρσεις ασυλίων σε όλα τα κόμματα, εκ των οποίων 22, δηλαδή το 24% αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. Τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χωσέ Λουίς Μετγκλίμπαρ να δηλώνει μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων πως η Ολλανδική ομάδα θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ δεν μπήκε στη χθεσινή κλήρωση, καθώς ξεκινάει τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-off του Champions League. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 75 ετών, άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάστε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky. 89 και 4 είναι η συχνότητα, είναι της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Ποιος έγινε αντιπρόεδρος? Μάλιστα. Της Δούρου. Μάλιστα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 21 ο μήνας, είναι ο Ιούλιος που διανύουμε, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε επίσης. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
3: Άμα σας απαντήσουν οι πολίτες...
4: Και θα στείλει δεύτερη.
5: Εγώ πιστεύω και γράψτε το, σας παίζω ένα στοίχημα.
3: Να
5: παίξω. Επειδή είμαστε και δύο Πελοποννήσιοι, παίζω ένα κέρασμα Γουρουνοπούλας.
3: Μάλιστα, ναι.
5: Ότι η κάλπη η πρώτη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Πρώτη κάλπη, πάει το στοίχημα.
5: Μέσα.
0: Να σου πω να μπούμε και εμείς στο στοίχημα. Γουρνοπούλα ακούω. Το είναι γουρούνι, δεν είναι άλλο πράγμα. Γουρνοπούλα ακούω. Φυσικά ψητή. Σε τέτοιου είδους στοιχήματα ο φίλος μου ο Μαρκόπουλος, ο πρώην δημοσιογράφος και είναι υφυπουργός οικονομικών, έβαλε στοίχημα τη Γουρνοπούλα. Με απόδειξη θα είναι. Όχι, δεν φοροδιαφεύγουμε. Έτσι δεν θα είναι μαύρα. Με απόδειξη. Να μπούμε και εμείς μέσα όλοι εδώ, συμμετέχουμε ολοψύχως στο στοίχημα ότι η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές θα βγει, λέει ο Μαρκόπουλος, αυτοδύναμη, και αν γίνει αυτό ο Μαρκόπουλος θα φάει τζάπα μια γουρνοπούλα την οποία θα πληρώσουμε εμείς. Άμα δεν βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, πες μας πού να έρθουμε.
6: Τώρα είναι ώρα να φάμε.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα, τέτοια στοιχήματα θέλω να βλέπω πρωί-πρωί. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο πεινασμένος, από ό,τι καταλαβαίνω, έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο σκηνοθεσία.
7: Το παιδί που βάζει τη μουσική, το έχετε δει, είναι καλά, είναι εντάξει. Ας του δώσει κάποια σημασία. Το ζητάει ο άνθρωπος, εκπέμπει SOS, δεν το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, άντε, το βλέπετε. Δύο σήμερα δεν είναι καλά. Ο ένας απεδείχθηκε μάλιστα με τραγικό τρόπο, ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον τουρίστα, τους τουρίστες. Τους δύο στην Ακρόπολη. Δεν ήταν καλά, λένε. Είναι σίγουρο. Ο άλλος που προλαβαίνουμε, δεν τον προλαβαίνουμε, μην κάνει τίποτα εκεί πέρα, είναι εδώ απέναντί μου. Φέρτε του κάτι να φάει, γιατί δεν τον βλέπω να περνάει η ώρα έτσι, χωρίς πρόβλημα. Στο μικρόφωνο, έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
8: Είσαι κομματικός τέλεχος και παίρνεις γραμμή από τον Περισσό.
0: Ω, βαθιά, από τα υπόγεια. Τώρα μου πες περισσότερο τι μου ήρθε. Χτες πήρα μια πληροφορία. Θα την επαληθεύσω, δεν το συζητάμε, γιατί μου φαντάζει και λίγο περίεργη έως απίστευτη. Πιο ψηλά στην ιεραρχία εκεί στο μικρό Περισσό, στη Μεζόνος, στέλεχος ρε παιδί μου της αυτοδιοίκησης, ψηλά ιστάμενο, προβεβλημένο, πασίγνωστο, έχει απαιτήσει μέρες του καύσωνα που διανύουμε, αλλά γενικώς να φύγουν οι ποτίστρες και οι ταΐστρες από τα αδέσποτα του Δήμου, από χώρους όπως είναι το Νότιο Πάρκο και αλλού. Ποιος τέλεχος το έχει πει? Μου ήρθε η πληροφορία, θα την επαληθεύσω, θα την εξακριβώσω αν είναι έτσι. Γιατί λέει χαλάνε την αισθητική του τοπίου. Και γιατί πάνε τα ζώα, λέει, τα αδέσποτα τρώνε, πίνουνε και μετά αφοδεύουνε. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων. Αν αυτό ισχύει, θα πέσει γέλιο. Αν ισχύει, το τονίζω με επιφύλαξη. Ποιο είναι αυτό το υψηλό στέλεχος της Δημοτικής Αρχής που είπε στους φιλόζωους μαζεύτε τα. Παρεμπιπτόντως είναι και άδεια, μου είπανε. Ούτε νερό έχουν οι ταΐστρες, ούτε φαΐ. Και έρχεται καύσο. Είμαστε μέσα στον καύσωνα, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Και απέτυσε να φύγουνε, διότι λέει του χαλάνε την αισθητική. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εκείνοι οι ευάλωτοι που αφοδεύουν όπου βρούνε. Εκεί σε αυτές τις περιοχές δεν είναι. Εκείνοι τα βγάζουν βιολογικά και αυτοδιασπόμενα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στις καλημέρες. Καλημέρα λοιπόν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, εκεί στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Ναι, καλημέρα στην Αιτωλό Ακαρνανία, τη γενέτειρα, την πατρίδα μου, Αγρίνιο Μεσολόγγι. Εκεί γίνεται της κακομοίρας με τους 29 αστυνομικούς που πήγανε για κακούργημα. Πριν από 7 χρόνια πέσανε κάτι ξυλιές και κάτι δακρυγόνα έξω από ένα τοπικό εκεί γήπεδο που έγινε ένα ντέρμπι ανόδου και τραυματίστηκε μια γυναίκα. Περνάνε όλη την πόρτα του εισαγγελέα γρήγορα και όλοι το συνδέουν με αυτό που έγινε στην Αττική επάνω με τον μικρό τον 20χρονο τον αυτιστικό. Θα δούμε, το παρακολουθούμε. Ναι, καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου μες στη ζέστα. Δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστα. Με στη ζέστα. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας, να προσέχετε και να ενυδατώνεστε.
1: Αχ, λιώνω από τη ζέστη. Κάντε υπομονή και κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή και όλα τα κακά περνάνε.
0: Η φίλη μας η Έφη. Η Έφη. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Στους
4: κουκουέ,
0: φίλους μου
4: τους... Κουκουέ. Γεια σύντροφε, γεια συντρόφισσα. Γνωστή μεταξύ μας όλοι. Αφού όταν έχουμε ένα χειροκρότημα λιγότερο, ξέρουμε ποιος πέθανε, κυρία. Στέλνουμε στεφάνι την άλλη μέρα με κόκκινα γαρίφαλα. Φωτογραφία του Άρη με τα φυσικλίκια, τέτοια.
0: Καλημέρα στους φίλους μας, στους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό. Ποιος είναι, βρε παιδιά, αυτός που θέλει να πάρει από τις ταΐστρες και τις ποτίστρες από τα δέσποτα. Μεταξύ σας. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, τους ταξιτζίδες, τους φίλους μου. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί που ακούει στο 261-0205-205, στο 18300 το μεταψήφιο και σε εφαρμογή και τάμπλετ, για τάμπλετ και κινητά.
9: Θα ζεστάνει από το Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες απανταχού της πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Για τους υπόλοιπους οδηγούς, στο νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών πόλεως. Κατατέθηκε και θα ψηφιστεί σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση πατινιών επιτέλους σε κάτω των 17 ετών και έχει και άλλους περιορισμούς, σύν την ασφάλεια. Να το δούμε και θα το σχολιάσουμε. Αμήν. Να πούμε καλημέρα βεβαίως να πούμε καλημέρα σε όλους τους οδηγούς, ανεξαρτήτως επαγγελματία ή όχι, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Εκείας 2.50 για να βάλουμε καύσιμο, είναι η πρότασή μας. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με το σήμα της ΕΚΟ είναι εκεί στην Ευβίας 2.50, είναι δύο βήματα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, θα το δείτε δεξιά. Μπαίνουμε όλοι λοιπόν μέσα με καύσιμο εγγύηση ανώτερης ποιότητας, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Ό,τι πληρώνουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυο. Καλή τιμή αυτή την ώρα, τη δύσκολη στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους. Έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή σας. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
10: Η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι οι ίδιοι βέβαια οι οποίοι φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας μόνο τους φόρους στα καζίνο.
0: Ναι, έγιναν και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Έτσι, λοιπόν, Επίσης δεν ξεχνάμε ότι στις τέσσερις εποχές το φαγητό είναι εμπειρία, παιδιά. Και τώρα το καλοκαίρι πολύ ηρεμία, πάρα πολύ ωραία δροσιά, πολύ ωραίος εξωτερικός χώρος, καλοκαιρινός. Και βέβαια γευστικές δημιουργίες, φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι στις τέσσερις εποχές στο Ρίο, φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση. Somerset 65, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, 2610-910-950.
10: Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους με αυτές τις αθλειότητες. 9 στους 13 συναδέλφους, θυμάστε, είναι πολύ βολικά αυτά, πάντα στα τηλεοπτικά παράθυρα βγαίνουν με αυτά τα κεφαλάκια, βλέπετε εδώ, χωρίς να υπάρχει εκεί καμία μέρημνα για το τεκμήριο της αθότητας. Το τεκμήριο της αθότητας φαίνεται ότι αφορά μόνο ακροαριστερούς μπαχαλάκιδες. Τότε όλοι κόπτονται για το τεκμήριο της αθότητας.
0: Πώς το είπε, αυτά τα κεφαλάκια που φαίνονται στα παράθυρα. Τώρα και σκηνοθέτης τηλεοπτικός. Οπτικά Καραμούζης μαζί μας και η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου. Τα γυαλιά ηλίου που έχει ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι αυθεντικά. Έτσι, να το δείτε αυτό, να το προσέχετε. Θα βρείτε Gucci, θα βρείτε Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett, Light, όλες τις επώνυμες μάρκες και απίστευτα σχέδια και πολύ πολύ καλές τιμές. Έχουμε και εκπτώσεις με ζώνος 92 απέναντι από την πλατεία Γεωργίου στο Καρακέντρο. Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
11: Εγώ όπως είχα πει ότι ο κύριος Παπάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ όπου εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντιδικώ προσωπικά μέσα σας κύριε Παπά, παράδειγμα φέρνω.
12: Αυτά τον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας,
11: κύριε Παπά,
12: ο οποίος σας άφησε ορφανούς, κύριε Μπουλέγκο.
11: Βάλατε
12: αυτή την κριτική να την κάνετε στον κύριο Τσίπρα και να μην λέτε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, άμα θεωρείτε ότι έπρεπε
11: να τιμήσετε και όλους τους υπόλοιπους συντρόφους σας και να παραδώσετε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνετε
12: προσωπικές επιθέσεις, κύριε Μπουλέγκο.
11: Πολιτικά είναι, δεν είναι προσωπικό.
12: Αυτό αφήστε, κάντε τα πολιτικά σχόλια πολιτικό, σας, μην κάνετε προσωπικές
7: επιθέσεις. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τι λέει
11: γενέστος
12: σε αντιδημοκρατικές διαδικασίες.
11: Ανέντιμο.
12: Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα
11: κύριε
12: κόμμα
11: παπά,
12: το οποίο
11: δεν
12: έκανε
11: θα
12: πραξικοπηματικά
11: σε
12: συνέδρια.
11: ΣΥΡΙΖΑ,
12: δεν θα παρέδιδα σε μια πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα, κύριε Μπουλέγκο.
7: Σας παρακαλώ πολύ να χαμηλώσετε την υπογραφή σας, κύριε Μπουλέγκο.
12: Τότε θα κάνετε μαθήματα σε κοινωνικούς
11: πολιτικός που δεν θυμάται την υπογραφή του για ηθική δεν μπορεί να μιλάει.
7: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να χαμηλώσουμε τους τόνους για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τις απόψεις σας. Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ και κύριε Παπά, σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο.
12: Στον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο μέχρι πρόσφατα τον παρακαλούσατε να σας πάρει μαζί του.
0: Ωραίος ο καυγάς, Πέτρος Παπάς που πήγε από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και ο Μπουλέκος του ΣΥΡΙΖΑ. Πλακώνεται η αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Απίστευτο πράγμα. Τι έχεις κάνει, ρε Μητσοτάκη. Πλακώνεται η αντιπολίτευση, όχι αστεία δηλαδή. Θα έχουμε κι άλλα. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Δυνατές προσφορές από την Πατρινή, τη μεγάλη εταιρεία κρέατος στην Κάρνα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρό Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.

0: Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα θα πέσει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια και τέλος η οδήγηση από ανηλίκους και άλλα που θα τους περιορίζουν στη χρήση τους όσους επιλέγουν το πατίνι για μετακίνηση με κυρίαρχο αυτό των μέτρων προστασίας και την ασφάλιση. Διαβάζουμε εδώ πρωί-πρωί ότι χτύπησε συναγερμός στην αστυνομία. Ενημερώθηκαν για ανήλικο που βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου. Είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε τους γονείς του. Φαίνεται το παιδί ότι ήταν μόνο στο σπίτι και ειδοποίησαν τις αρχές, την αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο. Και τελικά έφτασαν οι αστυνομικοί, ανέβηκαν στον όροφο. Από γειτονικό διαμέρισμα μπήκαν στο μπαλκόνι, πήραν το παιδί στην αγκαλιά και το ηρέμησαν και το μετέφεραν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα και ψάχνουν να βρουν τους γονείς.
1: Ωραίοι! Ωραίοι!
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως. Για να δούμε, έχουμε τρέλα στους δρόμους της Αιγαίας των Πατρών Πόλεως. Συνδεόμαστε με το τηλεφωνικό κέντρο του 18300. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βεβαίως και υπάρχει τρέλα στους δρόμους μας, δεν γίνεται να μην υπάρχει, φυσικά. Με ζώνο στο ύψος του Στρούμπιου κάνουν έργα και έχει κλεισί η μία λωρίδα. Προσοχή.
0: Προσοχή.
2: Η Κορίνθου έχει αυξημένη κίνηση. Η Βενιζέλου στην άνοδο και στην κάθοδο, κάτω από Αγίου Ιάννου Μπράτσικα, έχει μία λωρίδα γιατί καθαρίζουν τα χορτάρια. Στα πλατεία τα Μπάχανα υπάρχει αυξημένη ροή κίνησης λόγω της λαϊκής σήμερα, ειδικά στην πύλη εισόδου για τη μήνυ περιμετρική. Εκεί γίνεται μποντιλιάρισμα.
0: Σκακομήρας γίνεται εκεί, έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Ακριβώς. Και Αγίου Ιάννου Μπράτσικα και Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα έξω σκάβουν κάτι φρεάτια. Κατά τόπους υπάρχουν δυσκολίες κίνησης.
0: Τι φρεάτια είναι αυτά, ποιος ξέρει. Έσπα. Μάλιστα. Ωραία. Διπλοπαρκαρισμένα καλά δεν το συζητάμε, το έχουμε συνηθίσει, έτσι, δεν υπάρχει
2: θέμα. Ναι, δεν σας τα ανέφερα αυτά, γιατί...
0: Και αυτά είναι καθημερινότητα. Μήπως είδατε κανένα τροχονόμο πουθενά, αυτό είναι το έργο. Εδώ είναι η έκπληξη. Μήπως έχουμε τροχονόμους να... Όχι, δε, όχι, δε.
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση.
0: Δεν έχει Πάτρα τροχία, λέμε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη, καλή βάρδια.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Η άλλη ρεσί δήλωνε άστιγη, λέει, και έμενε σε βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα. Αν δεν είχε πισίνα θα ήταν πιο καλά. Ας ήταν σκέτη βίλα. Απίστευτα πράγματα, η φοροδιαφυγή είναι το εθνικό μας σπορ και παραμένει. Λοιπόν, ωραιότατος διάλογος για να πάμε και στο διάλειμμα μεταξύ της κυρίας Αντωνοπούλου, της καθηγήτρια, είναι η κυρία, νομίζω, η καθηγήτρια δασκάλου, ναι, και του συναδέλφου Ζαχαρού στο ΟΟΑΝ για Τσίπρα και Κοντονή, με θέμα βεβαίως την περιβόητη παράταση πριν τις εκλογές για να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Που στην ουσία, εκτός του ότι έβγαλε έξω πολύ κόσμο από τις φυλακές, έκανε το χρηματισμό πλημέλημα, τίποτα δηλαδή απαλά. Ακούστε τώρα, ακούστε τι απάντησε η κυρία Αντωνοπούλου μόλις έφτασε η συζήτηση στο επίμαχο.
3: Από τους πιο έντιμους πρωθυπουργούς που περάσαν από την Ελλάδα, και δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένας για οποιαδήποτε μορφή σκανδάλου.
4: Τον κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλός που το κατηγόρησε, τιμή μας. Μπορούμε
4: γιατί
3: να γελάσουμε όλοι μαζί. Απαντήθηκε.
4: Γιατί δεν τον μηνύει.
3: Γιατί σε κάποιους ανθρώπους όταν σου λένε, σου πετάνε τέτοια λάσπη, όπως είπε ο ίδιος ο Αλέξο Τσίπρας, μπορεί να είναι και παράσιμο.
4: Βάλτε μια τελεία, μισό λεπτό. Καμία λάσπη δεν πέταξε. Αναπαρήγαγε. Αφήστε με να τελειώσω την πρόταση. Κυρία Αντωνοπούλου. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου.
3: Είναι ένας αδονισμός.
4: Παρακαλώ.
3: Αφήστε
4: με να τελειώσω την πρότασή μου.
3: Ολοκλήρωσα και θα απαντήσω.
4: Ναι, αλλά δεν πρόλαβα. Αφήστε με να τελειώσω. Το μόνο που είπε, δεν τον άκουσα, επανέλαβε τα λόγια του Κοντονή. Ο Κοντονής τα είπε. Ο Κοντονής κάνει αδονισμό. Ο Κοντονής σας πετάει λάσπη.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν ερχόμουν, ήρθα από το κέντρο της Αθήνας. Σταμάτησα να βάλω βενζίνη. Γιατί βάζω.
4: Μην με βάλετε τώρα να πω ότι
3: βάζω συχνά, γιατί κάνω
4: μου.
3: Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν.
4: Πάρτε ηλεκτρικό.
3: Δεν έχω τα χρήματα. Δεν μου φτάνουν.
4: Ενώ για θερμικό σα φτάναν.
3: Με το μισθό τον οποίο παίρνουν οι καθηγητές
4: και οι καθηγητές. Πάμε στον Κοντονή.
3: Στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν νομίζω ότι φτάνουν για να πάρουν ηλεκτρικό.
4: Πάμε στον Κοντονή.
3: Λοιπόν. Έκανε λοιπόν η τιμή προχθές που έβαλα πριν 4 μέρες. 1,896. Σήμερα. Έβαλα 2,089. Ερχόμενο κέντρο Αθήνα.
4: Κυρία Αντωνοπούλου, τι μου λέτε.
3: Πέστε και η Φυσιά που είναι πιο ακριβά, υποτίθεται.
4: Παρετούμε.
3: Έβαλα.
4: Φεύγω.
3: 0,039. Λοιπόν.
4: Τι λέτε.
3: Αυτά είναι τα προβλήματα της κοινωνίας.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Σας ρωτάω για τον Κοντονή.
1: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Αλλά ούνο! Αλλά τούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Άντε παραπέρα να πάρουν και λίγα αέρα, σκάσαμε.
10: Ανυπόφορη ζέστη έχει σήμερα. Σίγουρα είναι 40 βαθμούς υποσκιάν.
16: Όχι υποσκιάν.
10: Αλλά τι.
16: Υποσικιάν.
0: Είπαμε δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστα. Χτες το απόγευμα ανασύρθηκε μια 76χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από την περιοχή της Ακράτας, εκεί στην παραλία. Οι ναυαγοσώστες προσπάθησαν και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες οι άνθρωποι. Πήγε και το πλήρωμα του ασθενοφόρου και απεινιδωτής και άλλα, αλλά τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο κέντρο υγείας Ακράτας, όπου μεταφέρθηκε. Θα πάει στο νοσοκομείο των Πατρών για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Έχω να πω και το λέω συχνά στους ηλικιωμένους κυρίως, σαν και αυτόν εδώ απέναντί μου, μην κάνετε πολύ μπάνιο πέραν των δυνατοτήτων σας. Να τηρείτε όλους τους κανόνες περί φαγητού και άλλους. Δεν απομακρυνόμαστε από την ακτή. Συνήθως οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι εκεί που πατάνε. Πατώνουν. Το νου σας. Και καλό θα είναι κάποιος να συνοδεύει, αν γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε που θα πάει το πράγμα, γιατί έχουμε κοκτέιλ εκρηκτικό και σήμερα και αύριο. Έχουμε κοκτέιλ εκρηκτικό στην περιοχή. Έχουμε καύσωνα με ζέστα και αφρικανική σκόνη. Και μετά έχουμε μια μεταβολή. Από ό,τι είδα στα στοιχεία δεν μας αφορά και πάρα πολύ, αλλά από τη μέση της χώρας, από την Κυστερεά Ελλάδα και προανατολικότερα, θα ρίξει καρέκλες. Χθες έριχνε δράμα καβάλα. Είχε μπουρίνια, πολύ νερό. Ο Νικόλας Ερέτης, ο μετεωρολόγος, ο προγνώστης, στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Νικόλα.
17: Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Για μολόγα που λένε και στο χωριό μου, τι θα έχουμε.
17: Λοιπόν, φέτος έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο μέχρι τώρα δεν μας είχε πάει και τόσο άσχημα, η αλήθεια.
0: Όχι, όχι, δεν έκανε ζέστα, έκανε ζέστη το μεσημέρι.
17: Έτσι, ακριβώς. Μια φυσιολογική ζέστη. Έκανε τόσο σημαντικών πλαισίων, τίποτα το ιδιαίτερο. Βέβαια, εμείς λόγω των βορειάδων την είχαμε ακούσει λίγο παραπάνω από την πόλη.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Εκείνος ο βορειοανατολικός δεν αφήνει τίποτα. Κακέει ο τόπος. Το μεσημέρι όμως. Το μεσημέρι για 3-4 ώρες, έτσι.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, βέβαια, έχουμε ένα κύμα ήπιος μέτρου κάποιων, θα το χαρακτήριζα εγώ, το οποίο επηρεάζει το σύνολο της χώρας. Με μέγιστη θερμοκρασία που αγγίζουν τους 40 με 41 βαθμούς κατά τόπους. Εδώ στην περιοχή μας την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα στην Πάτρα με 37-38, δεν έχουμε ακουμπήσει το 40. Το 40 το έχει ακουμπήσει η παιδινή ηλία, το αγρίνιο κλασικά όπως ξέρουμε.
0: Α, εκεί να δεις τι γίνεται, ψήνει τα φίδια. Ναι.
17: Εκεί να δεις ζέστα.
0: Εκεί να δεις ζέστα.
17: Και το νοτιοδυτικό κομμάτι θα πω εγώ της Αχαΐας εκεί προς τα σύνορα με την ηλία. Στο ίδιο μοτίβο φαίνεται να κινούμαστε και το ερχόμενο δήμερο, αλλά και όπως και στη χθεσινή ημέρα, με θερμοκρασίες ανάλογες, δηλαδή γενικευμένα 37-38 εδώ στην Πάτρα και στα περισσότερα παιδινά τμήματα και 40 με 41 κατά τόπους παιδινή ηλία, Αγρίνη, Τολκαρνανία, πρόσκαιρα και παιδινή Μεσσηνία. Αλλά το πρόβλημα, Νίκο μου, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε και υψηλή υγρασία αυτές τις μέρες.
0: Ναι, οι νοτιάδες.
17: Ακριβώς, έχουμε καύσωνα με νοτιοδυτικούς ανέμους. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για τη Δυτική Ελλάδα.
0: Η δυσφορία στα ύψη. Η δυσφορία είναι στα ύψη.
17: Δηλαδή μπορεί να φτάσει στην Πάτρα, ας πούμε, το θερμόμετρο 37-38-36, αλλά εμείς δεν αισθανόμαστε για 40+, λόγω της υγρασίας. Οπότε είναι και το αυτό για μένα, δηλαδή. Τι να είχαμε 40+, τι να έχουμε 37, είναι το ίδιο πράγμα. Θέλει προσοχή αρκετή, γιατί η δυσφορία είναι ακόμη πιο ύπουλη από το να είχαμε χειρή ζέστη. Αυτή η γρή ζέστη είναι πιο ύπουλη. Για όσους έχουν πρόβλημα, χρειάζεται ενυδάτωση, συνεχή αποφυγή των κρίσιμων ωρών στον ήλιο. Είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποφύγουμε.
0: Οι κρίσιμες ώρες, ποιες είναι οι ώρες που κορυφώνεται σταδιακά και γρήγορα η ζέστα?
17: Οι κρίσιμες ώρες είναι εκεί γύρω στις 11, δηλαδή σε λίγο, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Και επειδή η Πάτρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό της αντιλιάς, όπως θέλει γνωρίζουμε, ναι, θα πω εγώ και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ίσως και μέχρι τις 7 γεμάτα. Έτσι.
17: Και γεμάτα, εκεί λίγο πριν τηλεβαστήλουμε, να πω 8 η ώρα χοντρικά, είναι η Πάτρα, ναι, επηρεάζεται, ναι, και λόγω του Παναχαϊκού, το οποίο ανακλάτιζε έτσι το απόγευμα. δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο θερμικό φορτίο.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αφρικανική σκόνη.
17: Έχουμε αφρικανική σκόνη, αλλά σε μικρές ποσότητες, θα πω εγώ. Είναι σε τυφλά σημεία της ατμόσφαιρας, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα. Δημιουργεί βέβαια μια θολούρα, το βλέπουμε λίγο μαζί με αυτήν την υγρασία, αλλά είναι σε δευτερεύοντα ρόλο, θα πω εγώ. Την έχουν φέρει αυτή η νοτιοδυτική άνεμη, αυτή η λατρεμένη μας νοτιοδυτική άνεμη, την έχουν φέρει, αλλά δεν είναι αυτό που μας επηρεάζει ουσιαστικά αυτές τις μέρες σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, τι έχει το μέλλον, τι έχει το μέλλον.
17: Επειδή ο καιρός έχει τρελαθεί, συγχωρείτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την κλιματική αλλαγή τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά στην ισορροπία του καιρού. Από τον κάθρωμα, ο οποίος έχει ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή και θα διαρκέσει καλώς κακώς έχοντας των πραγμάτων μέχρι την Τετάρτη, θα πάμε την Πέμπτη σε μια μεταβατική ημέρα, δηλαδή από τις μέγιστες που θα έχουμε σήμερα στις ψηλές θα πάμε γύρω στους 33-34 βαθμούς και θα έχουμε, Νίκο, ένα ωραίο μετά τετραήμερο, πενταήμερο, με θερμοκρασίες μέγιστες, οι οποίες με τον Τζόρ θα φτάνουν στους 30-31.
0: Να, μάλιστα, δροσές. Έχουμε δροσά. Θα έχουμε θα δροσά. Έχουμε,
17: έτσι, δροσούλα, μπόλικη δροσούλα μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Ναι.
17: Από βροχές τώρα εδώ στην Πάτρα έχει να, δεν νομίζω, έχει να βρέξει και αρκετές μέρες και όλα σε αρκετό καιρό, αν εξαιρέσουμε κάποιες τοπικές περιπτώσεις που έχει κάνει κάτι ψιλομπουρινάκια και εδώ, δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, ναι, τα περάσαμε την περασμένη εβδομάδα, ναι, βεβαίως.
17: Και στα Βραχνέικα και έκανα ένα βράδυ και προς το βόρειο κομμάτι της πόλης του Άλετ. Η διαταραχή αυτή που θα μας έρθει δεν φαίνεται ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να μας επηρεάσει. Να δώσω εγώ, Νίκο μου, έτσι, μια πιθανότητα να υπάρχει γύρω στο 50%. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής για ένα πέρασμα, αλλά θα τη δώσω για να τη δώσω. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι
0: ναι,
17: θα κάνει κάτι αξιόλογο.
0: Και ενδεχομένως στα πιο ορεινά κομμάτια του νομού.
17: Στα πιο ορεινά, δηλαδή προς τα βουνά, περισσότερο μακριά από τη θάλασσα.
0: Ναι. Τώρα, περνάει το κυρικό, θα περάσει. Αν περάσει, θα περάσει από την Αιτωλοακαρνανία. Περνάει απέναντι, το βλέπουμε από την Πάτρα. Το έχουμε δει πολλές φορές πώς γίνεται, πώς εξελίσσεται.
17: Και υπάρχει μια χαρακτηριστική, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση, θαλασσοφοβία καλοκαιρινές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταπηδήσουν στο στενό μεταξύ Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας. Παραμένουν απέναντι στην ορεινή
0: Αιτωλοακαρνανία.
17: Να πούμε βέβαια εδώ ότι οι περιοχές της ανατολικής χώρας φαίνεται να έχουν αρκετά αξιόλογα φαινόμενα μέσα στην Παρασκευή.
0: Είναι χωρισμένη, η χώρα είναι κάθετα χωρισμένη στα δύο. Αριστερά που είμαστε εμείς όπως κοιτάμε το χάρτη και δεξιά ανατολική πλευρά θα έχει καταιγίδες πολλές. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια.
17: Γιατί όπως θα κατέβει η διαταραχή αυτή θα συναντήσει την Μύδο και θα κόψει την ορμή προς τη Δυτική Ελλάδα με αποτέλεσμα όποιες περιοχές ανατολικά. Συμπεριλαμβανομένη στην Αττική, θα πω εγώ, και στην Αττική θα βρέξει την Παρασκευή. Θα βγάλει καταιγίδες στην περιοχή της Αθήνας, το οποίο μας ακούει. Θα βγάλει μπουρίνια. Τα μπουρίνια αυτά έχουν ένα χαρακτηριστικό, τη βιαιότητα του καλοκαίρι. Οπότε καλό θα είναι να έχουν τον νου τους, να έχει τον νου τους εκεί ο κόσμος.
0: Πολύ νερό σε λίγη ώρα, αυτό λέμε. Συνάνεμος.
17: Μπορεί να πλακώσει να ρίξει 20-30 χιλιοστά σε μισή μια ώρα.
0: Ναι,
17: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, άνεμοι εδώ στην περιοχή, γιατί μου δείχνει και εδώ το μοντέλο που έχω κάτι ανέμους.
17: Από πλευράς ανέμων φαίνεται να έχουμε ξεμπερδέψει για το ερχόμενο διάστημα με τους βορειάδες, δηλαδή δεν φαίνεται να μας αγγίζει το βόρειο ρεύμα το ερχόμενο διάστημα. Θα τη βγάλουμε κυρίως με αυτό το δυτικό με το δυτικό ρεύμα, το οποίο θα, μέχρι την Τετάρτη θα μας αυξάνει και την υγρασία, όπως είπαμε. Όμως μέσα στο Παρασκευτοκύριακο, επειδή θα δροσίσει αρκετά, θα είναι και αρκετά δροσερό, δηλαδή θα είναι μία ή άλλη. Θα παραμείνουμε σε ανέμου δυτικών συνιστοσών όλο το ερχόμενο διάστημα. Δεν βλέπω δηλαδή και στο πιο μεσοπρόθεσμο καιρικό μέλλον κάποια αλλαγή όσον αφορά στο ανέμου. Εκεί γύρω στα 3-4, άντε βαριά 5 μποφόρ. Παραπάνω δεν φαίνεται να πηγαίνει.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Διάβασα την πρόβλεψη του κυρίου Αρνιακού, η οποία έγραφε, έλεγε ο Αρνιακός, τη διάβασα, έγραφε ότι. Εντάξει, παιδιά, καλά τη βγάζουμε μέχρι τώρα, όπως το είπαμε κι εμείς. Καλά τη βγάζουμε. Δεν είναι τρελό τώρα αυτή η ζέστα που κάνει μέσα στο κατακαλό καιρό. Εντάξει, συμβαίνει, δεν το συζητάμε. Αλλά ετοιμαστείτε το Σεπτέμβριο για καύσωνα διαρκείας. Ναι, παίζει τέτοιο πράγμα σε μοντέλα.
17: Τα μακροπρόθεσμα μοντέλα δουλεύουν κυρίως με στατιστικά δεδομένα, θα πω εγώ, στατιστικές πληροφορίες. Και η στατιστική μας λέει ότι όταν έχουμε. Ένα καλοκαίρι το οποίο είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια και χωρίς πολύ ακραία κύματα της καύσωνα, αυξάνεται αρκετά το ενδεχόμενο να έχουμε υδροκαλό καιρό, όπως ξέρουμε κι εμείς και λέμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα συνηγορήσω εν μέρη με τη συγκεκριμένη πρόγνωση και θα πω εγώ ότι από τη στιγμή που μας έχει πάει τόσο καλά, το καλοκαίρι. Είναι αρκετά ύποπτο το φθινόπωρο και ιδιαίτερα Σεπτέμβριο 17 που είναι και αυξημένη ακόμα η κοινοβολία του ήλιου να μας φέρει κάποιες μεγάλες δέσεις. Μεγάλες δέσεις του Σεπτέμβρη βέβαια δεν ακουμπάνε τα 40, ακουμπάνε τα 35, 36 εκεί. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο καύσωνας ορίζεται όταν η νύχτα με τη μέρα στη θερμοκρασία έχουν πολύ μικρή διαφορά. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
17: Έτσι ακριβώς. Και όταν θα πω συγκεκριμένα η θερμοκρασία, η μέγιστη, ξεπεράσει τη θερμοκρασία του σώματος, δηλαδή που είναι το 36,5-37, και η θερμοκρασία ελάχιστη παραμείνει πάνω από τις 25. Όταν έχουμε
0: αυτό
17: το σχεδιασμό, ονομάζουμε ότι μια μέρα, ότι αυτή η μέρα έχουμε καύσωνα. Κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα, γιατί δεν έχει πέσει κάτω από 25 βαθμούς από ό,τι πρόσεξε και στους σταθμούς μετεωρολογικούς το πρωί στην Πάτρα Θερμοκρασία. Το μεσημέρι θα πάμε εκεί στους 37 πλάς, οπότε σήμερα μια χαρακτηριστική ημέρα καύσωνα για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα είπαμε μια χαρά.
17: Αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια, κλιματικά μας πλαίσια. Αυτό το καύσωνα δεν είναι κάτι ακραίο.
0: Ναι, εντάξει, μην τρελαθούμε. Απλά λίγη περισσότερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, λίγη περισσότερη προσοχή στους ηλικιωμένους. Δεν χρειάζεται να αρχίσουν τις τσάρκες και τις βόλτες, αφού δεν χρειάζεται όταν δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει. Μια βόλτα ή ένα δρομολόγιο. Καλό είναι αυτές τις 2-3 μέρες να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Να
17: είναι το κλειδί είναι η αυξημένη υγρασία σε αυτόν τον καύσωνα. Είναι το ειδοποιώ διαφορά που κάνει την.
0: Και ενυδάτωση, νεράκια, παιδιά, νεράκια.
17: Νεράκια
0: και αποφυγή του αλκοόλ. Έτσι, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Μια εισπλακωθεί τώρα, όπως απέναντι εδώ ο γέρος που πλακώνεται στις μπύρες, και μετά λιβακώνει, ανάβει και λέει: Πάπα, κάει κάτι, γίνεται έξω. Κατάλαβε, πάρ το σερέ.
17: Να πάρω.
0: Κόψε τις μπύρες να στρώσει λίγο το η θερμοκρασία σου. Αλλά πού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Πώς πάει με τις

0: Τα κάζουγια με λένε γραφική. Μέσα στη ζέστη whisky δεν φοβάσαι, μη μεθύσεις.
1: Να πίνετε πολλά υγρά μας είπαν στις ειδήσεις. Μήπως να πιναράκι, άλλωστε εδώ είναι Ελλάδα.
0: Μήπως να έπινες νερό ή μια πορτοκαλάδα.
1: Προτιμάτε παραλία ή κλιματιστικό.
0: Εννοείται παραλία ή δε είναι αρπακτικό. Ξέρεις πόσο έχει πάει η κιλοβατόρα. Προτιμώ να πάω κάμπινγκ και να λιώσω στην αιώρα.
1: Αυτό δεν είναι ζέστη, είναι οντισιόν για κόλαση. Όλα θα γίνουν έρημος και δεν θα βρίσκουν μόαση. Τουλάχιστον αυτή η ζέστη κάνει λιποδιάλυση.
0: Με αυτά που ακούω κύριε θα θέλω ψυχανάλυση.
2: Υπενθυμίζω, 4 εποχές για φαγητό, για γεύμα, για δείπνο, γευστικές δημιουργίες, αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, εκπληκτικός εξωτερικός χώρος δροσερός. Somerset 65, 261-09-10-950. Υπενθυμίζω, βάζουμε καύσιμο στην Ευβοίας 250 σε όλα τα οχήματα στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, σήμα ΕΚΟ απ' έξω, καμιά 50 μέτρα πριν τα φανάρια της Γλαύκου. Διότι φορτώνουμε εκεί το ρεζερβουάρ με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Θα το δείτε στο δίκτυο ότι πληρώσετε πέφτει μέσα. Και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, χωρίς να μας κλέβουν. Το νου σας. Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ. Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Πολλά καταστήματα στην περιοχή, για παράδειγμα υπάρχει στην πόλη, για παράδειγμα υπάρχει κατάστημα στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα. Και οπτικά Καραμούζης για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις περιόδεις ακτίνες του ηλίου. Εκπληκτικές τιμές και όχι μόνο, για να βάλετε και γυαλιά μοιοπίες, για να βάλετε πολυεστιακούς βακούς που έχει και να σας τη δυνατότητα να σας κάνει μια επίδειξη πριν τους παραγγείλετε. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι δίπλα μας με φροντίδα και πολύ δυνατές τιμές, με ζώνος 92 στην πλατεία Γεωργίου απέναντι, για τα μάτια μας μόνο. Πάμε στην κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου, την αντιδήμαρχο, για να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση που θα γίνει το Σεπτέμβριο, μεν, αλλά πρέπει να συζητήσουμε από τώρα δε, γιατί υπάρχει λόγος. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Ξανάδατε και στους ακροατές σας.
2: Τι ετοιμάζετε εκεί?
3: Ετοιμάζουμε κάτι καινούριο, αυτό είναι, αλλά για τις 26 Σεπτέμβρη, μέρα Σάββατο, στο χώρο της ΠΛΑΣ, μια μεγάλη μουσική συνάντηση. Με ρεμπέτικα και λαϊκά και με ελεύθερη είσοδο σε όλο τον κόσμο, ευελπιστούμε ότι θα συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερα μουσικά σχήματα, χοροδίες, μεμονωμένοι καλλιτέχνες, τμήματα χορού από πολιτιστικούς συλλόγους, ώστε να γίνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση όλων των συμπολιτών του Δήμου μας και όχι μόνο. Και γιατί βρισκόμαστε σήμερα, όπως το είπατε και εσείς, γιατί για να συμμετέχουν οι μπάντες, χοροδίες, τμήματα χορού κλπ, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, και η πρόσκληση ακριβώς αυτή έχει ένα χρονικό όριο, ας πούμε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ότι η δήλωση αυτή της συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, δεν το συζητάμε, αλλά θα αφορούν μόνο πατρινούς ή υπάρχουν η κλίση που κάνετε, το κάλεσμα που κάνετε αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από άλλες περιοχές?
3: Η πρόκληση απευθύνεται σε όλα τα σχήματα πανελλαδικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί και η περίοδος του Σεπτεμβρίου πάντα ξέρουμε ότι υπάρχουν τα φεστιβάλ που τρέχουν σε κάθε δήμο κλπ. Αλλά η επιλογή της ημερομηνίας δεν ήταν τυχαία. Ήταν κάτω από τη λογική ότι θέλουμε να έχουμε τους φοιτητές μας, οπότε να έχουν επιστρέψει, να έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την εξεταστική τους. Και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές μπάντες φοιτητικές στην πόλη μας, καλό είναι αυτές οι μπάντες να τους δοθεί ένας χώρος και ένας πιο συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τον τρόπο της ερμηνείας τους, και μέσα από αυτή τη συνάντηση επαγγελματιών, ερασιτεχνών από διαφορετικών ηλικιών κλπ, ίσως να προκύψουν νέα πράγματα καλλιτεχνικά που στο μέλλον να λέμε να εκεί στην Πάτρα ξεκίνησε κάτι διαφορετικό.
2: Ναι,
3: αυτή είναι η λογική.
2: Ναι. Ναι. Πού θα δηλώσουν συμμετοχή και πώς θα γίνει δηλαδή να σας βρουν?
3: Ναι, εμείς να ξέρουμε ότι η συμμετοχή όλων είναι αφιλεκερδός, γιατί θα εναλλάσσονται στη σκηνή οι μουσικές μπάντες, οι χοροδίες κλπ. Αναμισάρουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους θα μπορεί να είναι από 20 λεπτά, μισή ώρα, 40 λεπτά, εκτός και αν κάποιος επιθυμεί να έχει ένα πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Έχει αναρτηθεί στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο site η εκδήλωση, η οποία έχει και τον τίτλο και μας έλεγε το κύμα, στίχος ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και ενδεικτικός ότι δίπλα στο κύμα, δίπλα, εκεί στην Πλάζ, όλα αυτά θα συμβούν. Οπότε στο site μπορούν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ να δώσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πάτρας, και επιπλέον μπορούμε να δώσουμε και δύο επιπλέον αριθμούς. Το δικό μου το προσωπικό, που δεν έχω πρόβλημα, είμαι στη διάθεση όλων των συμπολιτών μου, 6974-649-195. Και όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρουν στο site της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.
2: Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πάτρας.
3: Μπράβο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πάτρας, αλλά έχει τη μορφή, ευελπιστούμε να έχει τη μορφή που στη μουσική συνάντηση, όπως γίνεται στα μεγάλα, στα νησιά που είναι χαρακτηριστικά με τα πανηγύρια τους και συναντιόνται εκεί.
2: Δεν είναι της δικιάς σας αντιδημαρχίας που έχετε για τα αδέσποτα ανακύκλωση?
3: Εγώ επειδή είμαι μέλος του πολιτιστικού, της Επιτροπής Πολιτισμού, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η νέα θητεία της Δημοτικής Αρχής, είναι μια πρωτοβουλία όλων μας και μια σκέψη, γιατί η Πάτρα έχει και παράδοση. Δηλαδή στην Πάτρα το 79, 80, 81 ξέρουμε ότι αυτά τα είδη τραγουδιού, το ρεμπέτικο και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, με αντιπρόσωπους φοβερούς, ας πούμε, που είναι ο Μπάμπης, ο Γκολές κλπ, αναβίωσαν και μπόρεσαν οι νέοι άνθρωποι της εποχής.
2: Έχει βγει ανακοίνωση από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού?
3: Ναι, έχει βγει ανακοίνωση, είναι αναρτημένη. Νομίζω θα κοινοποιηθεί και ευρύτερα στις εφημερίδες αυτό το διάστημα, ώστε να μέχρι 31 Ιουλίου να έχουμε τις συμμετοχές.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλημάνη.
3: Καλημέρα σας. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτά. Για ακούστε έτσι για το τέλος, τώρα επειδή πηγαίνουμε και στη λήξη των εκπομπών σιγά σιγά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, ένα χαμογελάμε και λιγάκι, αλλά εδώ το χαμόγελο θα είναι πικρό, γιατί εδώ τα πράγματα, αυτό που θα ακούσετε διαβάστηκε στους ατέρια τους, στους συναδέλφους στο Sky, είναι μια αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο, αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο, όποιος θέλει, όποιος έχει ανάγκη από δουλειά, του τη βρήκα. Πάει σεζόν στην Άξο, φτάνει να έχει αυτά τα προσόντα. Δώσε.
4: Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπεις, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο.
5: Για να δούμε.
4: Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά μέτρια.
6: Τελειόφετος B Junior, παρακαλώ.
4: Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου.
7: Είστε έτοιμοι!
4: Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση. Φιλότιμο. Φιλοδοξία. Φαντασία. Υπομονή. Υπευθυνότητα. Τήρηση των κανόνων δημόσια υγεία. Σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες.
8: Είναι αυτά!
4: Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, σωματικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία, ανάπτυξη, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεση, ικανότητα προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες. Ικανότητα δασκαλία σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευση, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες. Σύλλογος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα. Εργασιακή ηθική, εργασία, υποπίεση, υποδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, εντιμότητα, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα.
9: Σταμάτα!
4: Έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες.
10: Σταμάτα, πια μωρή!
4: Διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εξέλιξης, διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών, διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
2: Αν έχετε τα προσόντα, στην Άξο. Γκαρσόνι, συνάξω. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το λέμε συχνά, έχουμε τρελαθεί τελείως όμως. Τελείως, δεν πάει άλλο. Πού πας ρε, μη φεύγεις. Έχεις τα προσόντα. Όχι, κάτσε εδώ, πού πας. Μαρινέλα για το τέλος. Η αξέχαστη, η αείμνηστη. Καμιά φορά θέλω να αλλάξω ουρανό. Να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη, αύριο πρώτο ο Θεός, στην ίδια ώρα. Γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Sky 89,4.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωση στο κέντρο αμέσως δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έχει ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, η μεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια αριθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημιά στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσατε, κάνει λόγο του Υπουργείου Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση και οι νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσω από τον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Μιλώντας το πρωί στον Sky, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε

0: δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στην βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα, η 13η σύνταξη. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιθέτηση των υποθέσεων για τους 9 βουλευτές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα, ανέφερε καλώντας το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη. Άλλο ένα κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις. Στο μεταξύ, φόβους για περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, την χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο. Τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κήτη του ποταμού Αξιού, λίγο πριν από τις εκβολές του στον θερμαϊκό κόλπο, φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα τα προηγούμενα χρόνια 84χρονος, με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη ιδιοχέτευσή του για την άδρευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής. Όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα, από το 2021 στο 2025, πραγματοποιούνταν κάθε Μάιο εργασίες εκβάθυνσης της κήτης και κατασκευής αναχώματος με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων στο σημείο όπου βρίσκονται οι τσιμεντένιες κατασκευές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1960 στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο στο Λονδίνο. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε επίσης ενεργός αρθρογράφος, δάσκαλος δημιουργικής γραφής και σταθερός εκπρόσωπος Ελλάδος σε διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίσι.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
6: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.

Ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο μόλις δημοσιοποιήθηκε σε μένα τουλάχιστον μέσω ενός mail. Υπάρχει μια καταγγελία πολύ σοβαρή για τη Βέσο Μάρε, οπότε και πριν από μερικές, όπου πριν από μερικές ημέρες εκδηλώθηκε μια φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στο υπόγειο, βγαίνανε κάποιοι καπνοί κλπ. Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη άμεσα, αλλά τώρα καταγγέλνουν οι συνδικαλιστές το εξής, και μάλιστα είχαμε και καταγγελίες και από πελάτες εκεί του καταστήματος. Δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση για εκένωση του χώρου. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, βλέπεις καπνούς σε ένα χώρο, είσαι στο υπόγειο, υπάρχει δυνατότητα διαφυγής μόνο από τις σκάλες, γιατί να περιμένεις ασανσέρ είναι δύσκολο, αλλά και πάλι με φωτιά δεν πάρουμε ασανσέρ. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε κάτι καλά εκείνη την ώρα. Αποτέλεσμα, να υπάρξει μια αναστάτωση, και μάλιστα να έχουμε και καταγγελία επίσημη πλέον από τους συνδικαλιστές ότι ούτε τους εργαζόμενους του Τζάμπο κλπ. Κλπ. Τους άφησαν να ανέβουν πάνω, να βγουν έξω δηλαδή, και ότι το υπόγειο είχε γεμίσει καπνούς. Αυτό είναι παράδειγμα. Γιατί ξέρετε, δεν αργεί να γίνει το κακό σε μια φωτιά. Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε δει πολλές φορές, και πραγματικά απορούμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό στη Βέσο Μάρε. Και οι εργαζόμενοι πλέον έχουν προβεί σε μια επίσημη καταγγελία για το θέμα αυτό, για το Τζάμπο δηλαδή. Λέει συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι κρατήθηκαν μέσα στο εμπορικό κέντρο ενώ το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη, αντί να απομακρυνθούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό για την εκένωση του υπόγειου πάρκινγκ και την καθοδήγηση επισκεπτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί προκύπτει ότι δεν τηρήθηκε κανένα οργανωμένο σχέδιο εκένωσης από τη διοίκηση, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εκδηλωθεί πυρκαγιά και ο χώρος στο υπόγειο κάτω είχε γεμίσει καπνούς. Μάλιστα.

Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά αν ισχύουν όλα αυτά, θα πρέπει και η πυροσβεστική υπηρεσία να το ψάξει το θέμα και να ρωτήσει και να πει τι γίνεται εκεί. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο να τηρείται για την περίπτωση φωτιάς σε ένα τέτοιο χώρο, σε καταστήματα μεγάλα που, που έχουν πολύ κόσμο και υπάρχει μόνο μία οδός διαφυγής. Υπάρχει σχέδιο, δηλαδή πραγματικά τηρούνται αυτά τα οποία περιγράφονται σε κάποιο πρωτόκολλο που πρέπει να υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν αγεί να πιάσει φωτιά σε ένα κατάστημα. Στην Πάτρα έχουμε δει πολλές πυρκαγιές σε καταστήματα. Να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες και με μαθητές μέσα και όλα είχαμε τη φωτιά στο Ζάρα Home, στην Αγίου Νικολάου, στο πίσω μέρος, και φύγανε από το διπλανό ξενοδοχείο όλοι οι μαθητές και κατέβηκαν κάτω. Για να μην πάω και πιο παλιά, σε άλλα μαγαζιά, μουστάξεις κλπ, όπου είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές. Άρα λοιπόν, επειδή η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη και τα βλέπουμε κάθε μέρα αυτά και τα βιώνουμε, δεν είναι απλό πράγμα να πιάσει μια φωτιά και να μην υπάρχουν πρωτόκολλα, να μην ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή ποιος πήρε την ευθύνη να κρατήσει το προσωπικό και πελάτες προφανώς και ανθρώπους που είχαν μαγαζιά, που είχαν αυτοκίνητα στο μαγαζί από κάτω εκεί στο υπόγειο, να τους κρατήσει όλους μέσα και να μην τους αφήσει να φύγουν, δεν ξέρω, ή να τους καθοδηγήσει αν θέλετε για να φύγουν. Κινητοποίηση σήμερα το πρωί από την αστυνομία για ένα παιδάκι στην οδό Σουλίου, το οποίο ήταν στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε «Μαμά μπαμπά, μαμά μπαμπά». Έγινε πριν τις 8 αυτό το συμβάν και τελικά βρέθηκε η μαμά του παιδιού, η οποία είχε αφήσει το παιδί εκεί πέρα μόνο του για να πάει τα άλλα παιδιά στη στάση του λεωφορείου να πάρουν το λεωφορείο. Και το μικρό, μωρό, δηλαδή μωρό, παιδάκι μικρό, νήπιο, μόνο του, στο μπαλκόνι, φώναζε μαμά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν και σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, έτσι, όχι υπεξεγέλασε. Έσιο τέλος, πήγε εκεί η αστυνομία, πήρε το παιδί και περίμενε για τη μαμά και μετά ήρθε και η μαμά.

0: Σήμερα θα έχουμε, λέει, την πιο μεγάλη ζέστη και αύριο. Δίνει σήμερα μέγιστη θερμοκρασία 39 στην Πάτρα, ενώ αύριο δίνει 40. Θα δούμε, γιατί γράφουν πολλά για 42, 43 κλπ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το καλοκαίρι, θέτε δεν θέτε. Και θα έχουμε και 40 και 41 και 42 και 43 με βάση πάντα τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Δεν χρειάζεται να κυκλοφοράμε έξω. Δεν χρειάζεται, αν είστε και σε ευπαθή ομάδα, να κάνετε βόλτα. Μέσα στο σπίτι, δροσιά, air condition, ανεμιστήρα, ό,τι έχετε. Και ντουζάκια. Να πλαινόμαστε και λίγο, κύριε κύριε. Για να πάω τώρα στο θέμα που έχει προκύψει με το φεστιβάλ και την αλλαγή αυτή την οποία ανακοίνωσε ο Δήμος Πατρέων και το σήμα άλλαξε κλπ. Και μάλιστα υπήρξε και μία κόντα στο διαδίκτυο μεταξύ των πρώην αντιδημάρχων Πατρέων που υπέγραψαν ένα κείμενο, μια δήλωση κοινή κατά της ιστορίας αυτής και του Πελετίδη, οι οποίοι υπεραμείνονται τις ενέργειες του Δήμου και βρίζουν τους άλλους. Θα πάω στο πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Αλέξη Σκαρμέα. Καλημέρα, κύριε Σκαρμέα.
1: Καλημέρα.
0: Για ποιο λόγο προβήκατε στην...
1: Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω κάτι. Εγώ ούτε έχω βριστεί με κανέναν, ούτε έχω κόντρα.
0: Όχι, είπα, οι άλλοι βρίζανε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε, ποιος βρίζει. Πάντως, να κάνω όμως μία παρατήρηση. Το να είσαι 14 χρόνια δήμαρχος και να χρησιμοποιείς ανθρώπους για να βρίζουν στο διαδίκτυο, δεν τιμά κανέναν. Αυτό είναι το ένα. Εάν συμβαίνει, γιατί εμένα δεν με έχει βρει κανείς, ούτε έχω βρει κανέναν.
0: Όχι, επίσης, δεν βρίζουν εσά.
1: Να λάβει υπόψη κάποιον.
0: Και αρχίζουν και λένε τι κάνουν οι αντιδήμαρχοι αυτοί.
1: Εντάξει,
0: και πού είναι τα λεφτά και χάσανε τόσα και δεν τα ξέρω.
1: Να θυμίσω όμως το εξής, ότι ό,τι βρίζανε ή του Πελετίδη που λέτε εσείς, ότι κρεμόντουσαν κουρέλια στους δρόμους, ότι δίναμε προσκλήσεις, ότι φέρναμε μετακλήσεις, πείτε μου εσείς αν αυτοί κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν κρέμονται κουρέλια στους δρόμους τα μπάνερ, δεν έχει γίνει πολύ μπαμπάχαλο, δεν μοιράζουν σωριδών προσκλήσεις, δεν έρχονται οι μετακλήσεις με τους μάνατζερ. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό.
0: Μα τα μπάνερ, καταρχάς δεν είναι μόνο για το φεστιβάλ.
1: Και
0: τα μπάνερ τα βάζουμε και για όποιον καλλιτέχνη είδε στην Πάτρα.
1: Επικρατεί μια αναρχία.
0: Στην Άδικα βάζουμε μπάνερ.
1: Εμείς είπαμε το εξής.
0: Παράνομα τα μπάνερ αυτά.
1: Με αυτό ακριβώς το πνεύμα συμμετείχα κι εγώ στην ανακοίνωση αυτή. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια στην πόλη, μια νοοτροπία. Δεν το βάζω στο πρόσωπο του Παπαντονόπουλου. Ξεχάστε τον Παπαντονόπουλο. Ο Παπαντονόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει και το σήμα του Φεστιβάλ Επιθάνου Μικρούτσιχνου και το σήμα του Καρναβαλιού δωρεάν και τον τιμά. Και πρέπει να τον τιμάμε. Υπάρχει μια νοοτροπία γενικά. Εγώ δεν είδα ότι ανακοινώνεται κάτι άλλο. Ότι παιδιά σταματάμε αυτό που γίνεται και κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είδα στα τόσα προβλήματα που έχει η πόλη, που είναι το κυκλοφοριακό της, που έχει κάνει την πόλη ανυπόφορη πια. Ανυπόφορη. Δεν μπορεί... Μια πόλη που ήταν εύκολη την κάναμε δύσκολη. Είναι ότι είναι μια πόλη βρώμικη. Ενώ στην αρχή τα είχε καταφέρει ο Πελετίδης, 5-6 χρόνια τώρα βρωμάει όπου κατέβεις. Είναι μια πόλη μίζερη που κάναμε τον πεζόδρομο και μετά τις 9.30 στη Μεζόνος είναι λες και γίνει πόλεμος. Δεν κυκλοφορεί ψυχή εγώ που περνάω κάθε μέρα να πάω σπίτι μου. Δηλαδή θέλω να πω, ενώ έχει τόσα προβλήματα η πόλη που είναι καλό ενωμένη να πούμε βρε παιδιά τι φταίει, πώς θα λύσουμε το κυκλοφοριακό, πώς το ένα, πώς το άλλο, ξαφνικά ήρθε ότι να αλλάξουμε το σήμα για την νοοτροπία είναι. Τους ανθρώπους που έχουμε προσφέρει να τους προστατεύουμε παιδιά, να τους τιμούμε, δεν χρειάζεται να τους αποκαθιλώνουμε. Εδώ είμαστε... Έχει άλλα προβλήματα η πόλη. Έχει θέμα με το Διεθνές Φεστιβάλ που δεν έχει ταυτότητα και πρέπει να αλλάξει. Η οικονομική συγκυρία που επικαλείται μονίμως η Δημοτική Αρχή είναι για όλους τους Έλληνες, όλες τις πόλεις. Γιατί άλλες πάνε μπροστά και εμείς πίσω. Να το δούμε αυτό. Δηλαδή κάπου είμαστε μαζί εκεί που πρέπει και κάπου επισημαίνουμε κάποια πράγματα που δεν σημαίνει ότι ξαφνικά είμαστε εχθροί. Δεν είναι κανείς εχθροί. Το κακό της πόλης είναι ότι κοιτάει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου και ο ένας θεωρεί τον άλλον εχθρό. Είναι λάθος. Εγώ είχα πάντα μία αρχή στη ζωή μου. Δεν ασχολούμαι καθόλου με κανένα προηγούμενο. Παίρνω τα καλά και τα συνεχίζω και του λέω και μπράβο. Και προσπαθώ να διορθώσω τα λάθη. Έτσι πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές. Η νοοτροπία της Πάτρας και των δημοτικών αρχών να βρίσει ο ένας τον άλλον είναι λάθος. Εγώ είμαι υπέρ του Πελετίδη και τσακωνόμουν μόνος μου στο ΚΑΣ στην Αθήνα χωρίς να με υποστηρίζει κανένας, ούτε η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Πελετίδης, για να παίρνω το αρχείο 2. Είναι ντροπή να είναι κλειστό το αρχείο 2. Μας καλέσανε κουτσούνια στα εγκαίνια και πήγαμε ότι θα δοθεί στην πόλη και το αρχείο 2 είναι κλειστό και δεν το χρησιμοποιεί ο Δήμος. Και αναγκάζεται να πληρώνει λεφτά που δεν θα το έκανα ποτέ. Ποτέ. Αυτοί οι καλλιτέχνες που έρχονται και παίζουν πάνω και στο τσαντήρι, αν τους συναντήσετε στην Αθήνα, σου λένε είναι ντροπή για την τρίτη πόλη της Ελλάδος να υπάρχει το θέατρο αυτό. Και επιτέλους, γιατί ο Πελετίδης, και εκεί βάζω μια ένσταση και έναν αστερίσκο, δεν ζήτησε το κάστρο της Πάτρας, που το είχα ζητήσει εγώ και κάναμε του κόσμου τις εκδηλώσεις. Και συναυλίες και θεατρικά, και ο Δημαράς είχε στήσει θέατρο εκεί. Και όλοι. Γιατί δεν ζήτησε αυτό το χώρο, και αναγκαζόμαστε να πηγαίνει ο κόσμος στην πλαστική καρέκλα και να είμαστε η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Το αρχαίο 2, το επαναλαμβάνω, οφείλει να δίνεται στο Δήμο. Και ο Δήμος πρέπει να έχει λόγο για το αρχείο 2. Είναι ξεκάθαρο. Εκεί μεγαλώσαμε, εκεί ζήσαμε, εκεί το χρησιμοποιούμε και πρέπει να το χρησιμοποιεί ο εκάστοτε δήμαρχος και εκάστοτε δημοτική αρχή. Αλλά αυτό το σε υποστηρίζω. Μέχρι να σκύβω το κεφάλι σε ό,τι μπαρούφα του θυμηθεί του καθενός, του θυμήθηκε τώρα το σήμα. Εγώ δεν φύγω τη συγκεκριμένη κίνηση. Φύγω μία νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι λοιπόν: σταματήστε, παιδιά, ο ένας να βγάζει το μάτι του άλλου.
0: Ωραία, θα σου πει ο Πελετίδης, συγγνώμη, ή ξέρω ο Σκούρας ή οποιοσδήποτε άλλο, θα σου πει συγγνώμη, ή ο Αγγελής. Κύριε Σκαρμέα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή, να το κάνουμε πιο σύγχρονο, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως, εάν άλλαζε και όλο το φεστιβάλ και γινόταν ουσιαστικό, να αλλάξει και το σήμα. Ξαφνικά, μένουν όλα ίδια, έρχονται οι μετακλήσεις, κατρακυλά το φεστιβάλ και το θέμα μας είναι το σήμα. Εάν το θεωρούν τόσο σημαντικό, μπράβο τους. Εγώ δεν το θεωρώ. Αν θεωρήσανε από όλα που συμβαίνουν στην πόλη το πιο σημαντικό το λογότυπο του Παπαντονόπουλου, τι να σας πω, έχουμε διαφορετική αξιολόγηση. Δεν θα πω στο κεφάλι του καθενός εγώ. Εγώ θέλω να βλέπω μια πόλη, που θα συνεχίζει αυτό που άφησε ο προηγούμενος. Και μια πόλη που θα σέβεται τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Βαρέθηκα να ζω σε μια πόλη που θα κοιτάει ο ένας να αποκαθιλώσει του άλλου, να κατηγορήσει τον άλλον και να βγάζει το μάτι του άλλου. Δεν με αφορά
0: άλλο,
1: αυτή
0: η τοξικότητα. Θα σου πει, μα καλά, τόσα συμβαίνουν στην πόλη. Εσείς ασχοληθήκατε με το σήμα του Παπαντονόπουλου, δηλαδή.
1: Με όλα έχω ασχοληθεί εγώ, κύριε Φλαμή, και το ξέρετε. Και όταν δεν δόθηκε το αρχείο 2, είμαι ο πρώτος που βγήκα και είπα ντροπή στο Υπουργείο. Ντροπή που δεν δίνει στο Δήμο. Τι πάει να μπει ο Πελετίδης. Ο κάθε Πελετίδης. Ο Δήμος είναι Δήμος. Αν εκφράζεται σήμερα από τον Πελετίδη, αύριο από το Χ, από τον Ψ, είναι Δήμος. Και οφείλει να έχει λόγο στο αρχείο 2. Ο πρώτος που βγήκα και το υπερασπίστηκα. Δεν έλειψα από πουθενά ό,τι χρειάζεται. Και είμαι αυτός ο οποίος χρόνια ολόκληρα υπερασπίζομαι ότι η πόλη δεν πρέπει να κοπεί στα δύο. Δεν νοείται να περνάει γραμμή τρένου από το παραλιακό μέτωπο. Τέλος. Το έχω υπερασπιστεί από την πρώτη στιγμή. Πουθενά δεν λείψαμε όταν έπρεπε. Αντίθετα, ο Πελετίδης έχει λείψει από πολλές διεκδικήσεις που κάνανε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές στην πόλη. Αλλά δεν πειράζει. Καλά, ούτε μας αφορά αυτό. Μπράβο το που διεκδικεί το τρένο να περάσει υπογείως. Αλλά αυτό, σταματήστε πια να ασχολούμαι. Εμείς τι είπαμε και οι συνάδελφοι προηγούμενοι. Ότι ρε παιδιά μου, τόσα προβλήματα έχει και ο πολιτισμός. Αυτό σας ένιωξε το λογότυπο. Αφήστε το στην άκρη και το έχει κάνει και ένας άνθρωπος που πρόσφερε. Δεν είναι το τίποτα. Δεν είναι ένας περαστικός. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει συμπεριλαμβανομένο, ξεχάστε τα πρόσωπα και μένα και τον Πελετίδη και τον προηγούμενο και τον επόμενο. Η νοοτροπία που επικρατεί στην πόλη και την πάει πίσω. Η πόλη έχει προβλήματα. Η νοοτροπία του παίρνω τα καλά και κοιτάξω να διορθώσω τα κακά, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί. Όχι του αρχίζω να ασχολούμαι με τον προηγούμενο και εγώ με τον επόμενο. Δηλαδή είναι σαν να έρθει αύριο ένας δήμαρχος και να αρχίσει να βρίζει τον Πελετίδη. Αυτή δουλειά θα γίνεται. Ό,τι έκανε ο Πελετίδης το έκανε, θα πει αυτά γίνανε καλώς, πάμε πιο κάτω παιδιά να δούμε τι δεν είναι καλό, να το διορθώσουμε. Εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσει η πόλη. Διαφορετικά θα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Πώς αλλιώς να σας το πω. Ενότητα χρειάζεται η πόλη. Σταματήστε πια οι πατρινοί να ασχολούμεθα ο ποιος θα φάει το μάτι του αλλού. Δεν θα πάμε πουθενά. Θα σκουντάμε μεταξύ μας. Πήραμε μια πολύ εύκολη. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα η πόλη. Το κυκλοφοριακό. Δεν το καταλαβαίνετε ότι βαρυγκωμάει όλοι. Δεν μπαίνει ο άλλος από την Αγιά. Δεν μπαίνει στο κέντρο της Πάτρας. Φίλοι από το Ρίο, από τον Άγιο Βασίλειο, ούτε ξανάρθανε. Έχω να τους δω μήνες. Μπήκα σε ένα ταξί που πήγα το αμάξι μου για σέρβις. Το είπα και κάπου αλλού αυτό. Ευλαστή είμαι για το ταξιτζή, όλη τη διαδρομή δεν με αναγνώρισε. Πού μπλέξαμε, από πού να σε πάω στο γραφείο σου, από εδώ να στρίβω, από εδώ να στρίβω. Βλαστήμιες όλη τη διαδρομή. Κάτι να δούμε ότι ρε παιδιά, γίνανε κάποιες πεζοδρομήσεις. Τι που έχουμε προβλέψει για το κυκλοφοριακό, ελάτε εδώ να λύσουμε. Βασανίζεται η πόλη. Έγινε αφόρητη. Η πόλη έγινε αφόρητη την καθημερινότητά της. Αντί να κοιτάξουμε αυτό, καθόμαστε και ασχολιόμαστε τώρα πώς θα κατηγορήσουμε τον προηγούμενο. Όχι. Να λύσουμε τα προβλήματα που έχει η πόλη. Και αυτό να παλέψουμε. Και το πρόβλημα δεν είναι το λογότυπο. Ας αξιολογήσουμε τα προβλήματα, ας τιμήσουμε τους ανθρώπους που πρέπει να τιμήσουμε και μην τους υποτιμάμε όλοι, όλους. Εμένα ναι. Αυτή είναι η απόψη μου, κύριε Φλαμή. Και
0: δεν μου λένε κάτι.
1: Προαίρετα. Δεν τη λέω ναι. Ούτε για να κατηγορήσω κάποιον, ούτε για να ενισχύσω.
0: Αυτό κάτι. Τώρα ερμηνεύθηκε από κάποιους ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση όλοι και οι πρώην δήμαρχοι ενωθήκατε σαν γροθιά από τον Μπεφάνη μέχρι τον Καραχάλιο και τον Σκαρμέα και τη Βικτωρία Αγγελοπούλου για να τα βάλετε με τον Μπελετίδη. Έτσι ερμηνεύτηκε αυτό από το Κουκουέ. Γιατί λέω και το Κουκουέ εγώ.
1: Το Κουκουέ να και... μην βλέπει εχθρούς παντού και να μην βλέπει φαντάσματα. Γιατί υπογράφουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι του έχουν σταθεί και με το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο είμαι από τους πρώτους που φωνάζω χρόνια. Και ας μην είμαι στα κοινά. Γιατί είμαι πατρινός. Δεν χρειάζεται να βλέπεις παντού εχθρούς. Πρέπει η πόλη να πάει παρακάτω. Τι έρχεται και σου λέει εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Σου λένε ρε αδελφέ, δεν υπάρχει διεθνές φεστιβάλ, δεν υπάρχει καν φεστιβάλ. Μήπως πρέπει να κάτσεις, να κάτσουμε να ασχοληθούμε με την ταυτότητα αυτού του πράγματος που φωτογραφιζόμαστε.
0: Να, τώρα, το φεστιβάλ τώρα πάτασε ένα θέμα τώρα και κατά πόσο το διεθνές είναι.
1: Δεν πρέπει αυτό να κουβεντιαστεί. Το λογότυπο είναι το θέμα. Αφού και εσείς το λέτε. Στην ουσία και εσείς το πιστεύετε. Δηλαδή το να ψάχνουμε ψήλους άχυρα. Εμείς είπαμε η νοοτροπία μην πυροβολείται και μην πετροβολάτε κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα της πόλης. Τα προβλήματα είναι άλλα. Και εκεί ο Πελετίδης πρέπει να ανοίξει, γιατί είναι δύο χρόνια μπροστά. Δεν είναι λίγο. Πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και τα αυτιά του. Γιατί ο πατρινός στην καθημερινότητά του, σας το λέω εγώ που κυκλοφορώ την πόλη και με το αυτοκίνητο και με τα πόδια μου συνέχεια, βασανίζεται, βαρυγκωμάει.
0: Ναι, βαρυγκωμάει επειδή δεν μπαίνει τα μάτια, αλλά. Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, μια και μιλάμε για το κυκλοφοριακό.
1: Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Χίλια δυο.
0: Ναι, το να περπατήσει.
1: Δηλαδή
0: θα σου πει ο Πελετίδης και στην Ευρώπη έτσι είναι πεζόδρομοι παντού.
1: Το θέμα είναι, ναι, οι πεζόδρομοι να είναι λειτουργικοί, να είναι πεζόδρομοι, όχι να είναι ερημόδρομοι.
0: Ναι.
1: Φτιάξαμε κάτι και έγινε έρημο. Εμείς φτιάξαμε τη Ρήγα Φεραίου και κυκλοφορεί μισή Πάτρα. Γιατί το πάνω είναι έρημο, δεν πρέπει να καλέσουμε. Τι κάνουμε εδώ, να το ενισχύσουμε. Πώς λύνουμε το κυκλοφοριακό να έρθει ο κόσμος εδώ να ψωνίσει, να περπατήσει. Το σήμα μας μάρανε. Αυτά δεν λέω τίποτα.
0: Ευχαριστώ.
1: Υγεία να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ κύριε Σκαρμέα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σκαρμέα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Sky 89,4.

κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα της βίας της οικογενειακής, γιατί καθημερινά πραγματικά, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο καταγράφονται τέτοια περιστατικά τα οποία είναι θλιβερά.

0: Γνωρίζω γιατί κάθε μέρα καταγράφονται από 3 έως 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το οποίο πραγματικά ανησυχεί και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αυτή η βία που ασκείται κυρίως από άντρες σε γυναίκες έχει και δυσάρεστα αποτελέσματα που κάποιες φορές φτάνει μέχρι και την ανθρωποκτονία, τη γυναικοκτονία όπως λέμε. Υπάρχει λοιπόν πανικός σε πολλές περιπτώσεις και η αστυνομία τρέχει και δεν φτάνει. Μόνο χθες είχαμε 3 περιστατικά τέτοια ενδοοικογενειακής βίας. Την Κυριακή είχαμε επίσης 3 και στο ένα βγήκε και μαχαίρι. Δηλαδή βγήκε αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι με το οποίο απείλησε ο πρώην την πρώην. Ή άλλος πάει και στέκεται έξω από το σπίτι και φωνάζει. Ή άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι και τη χτυπάει. Ή τη βρίζει ή απειλεί. Χθες μάλιστα είχαμε και περιστατικό βίας μπροστά στα Ζαρουχλαϊκά στην οδό Γοργοποτάμου, η οποία βία ασκήθηκε από τον πρώην, από τον νυν άντρα στη γυναίκα μπροστά στο παιδί. Θα πάω τώρα στο Βιοπά γιατί έχουμε καταγγελία από την παράταξη του κυρίου Ρόρου για όσα συμβαίνουν εκεί σε σχέση με μια γελάδα. Τώρα βρήκαμε και μια γελάδα εκεί η οποία έβοσκε, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά πάντως εδώ μιλάμε για μια υποβάθμιση στο Βιοπά γενικά. Θα πάω στον κύριο Ηλία Κωνσταντάτο. Καλημέρα κύριε Κωνσταντάτο, καλημέρα. Καλημέρα
1: κύριε Ευθυνομή, σε χάρτη στους ακροατές σας.
0: Βγήκαν οι φωτογραφίες στον αέρα, για πες μας τώρα τι γίνεται εκεί. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα χώρο που οποίος θα πρέπει να, να τον περιποιούμεθα, γιατί εκεί χτυπάει και η καρδιά της τοπικής βιοτεχνίας στην Πάτρα. Αλλά βλέπω ότι μάλλον είναι εγκαταλειμμένος.
1: Κοιτάξτε κύριε Ευθυνομή, το Βιοπά όντως έπρεπε σαν πόλη, σαν φορείς να το έχουμε ως κόριο οφθαλμού, γιατί είναι ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής παραγωγικής διαδικασίας από πλευράς και υπηρεσιών και παραγωγής. Έτσι, στεγάζονται εκεί πέρα επιχειρήσεις επισκευαστικές, εμπορικές, όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Άρα θα έπρεπε εμείς να την έχουμε ως κόριο οφθαλμού, να την αναδεικνύουμε, ούτως ώστε να προσελκύει, να το πω έτσι, όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις να είναι και ανταγωνιστικοί πάνω σε αυτό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και αυτό φαίνεται, νομίζω το βλέπετε σχεδόν κάθε χρόνο, πηγές εστίας πυρκαγιάς, τα απορρίμματα παρατημένα δημιουργούν εστίες μόλυνσης. Έτσι, παραβατικότητα υπάρχει και υπάρχουν καταγγελίες πάμπολες.
0: Καλά, η πραγματικότητα είναι εκεί, καταρχάς μπαίνουν παντού μέσα, κλέβουν και κυρίως οι Ρωμά, κλέβουν εκεί σίδερα, κλέβουν καλώδια, ό,τι θες κάνουν.
1: Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό. Εντάξει, αλλά αυτό προφανώς οι επιχειρήσεις που έχουν.
0: Σε κάμερες όλοι αυτοί.
1: Βεβαίως, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγή πάνω σε αυτό και έχουν και αποδεικτικό υλικό μπορούν να μιλήσουν συγκεκριμένα. Εμείς αυθαίρετα μόνοι μας γενικά δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μια περιοχή που υποφέρει. Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες που βγήκανε, ο χώρος εκεί πέρα είναι ένα δημοτικό ακίνητο, το οποίο υποτίθεται και προορίζεται να γίνει το αποτεφρωτήριο που η Δημοτική Αρχή εδώ και χρόνια έχει σχεδιάσει. Παλιότερα θα θυμάστε ότι είχαμε πάλι για το ίδιο σημείο καταγγείλει ότι ήταν χώρος αναπόθεσης μπαζών, χώρος που χρησιμοποιούσαν εργολάβοι για να αφήνουν τα εργαλεία τους ή τα υλικά τους, συν το ότι λειτουργούσε σαν στάνη. Τώρα το τελευταίο διάστημα και αγελάδα.
0: Η αγελάδα όμως έχει προκύψει εκεί.
1: Έχετε
0: μάθει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κλπ.
1: Δεν μας απασχολεί κύριε Φλαμή το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Έχουμε ένα δημοτικό ακίνητο το οποίο ουσιαστικά έχει παραχωρηθεί ως βοσκοτόπι πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Ας μας πει η Δημοτική Αρχή ποιος έχουν μπει μέσα χωρίς την αδειά της. Είναι...
0: Λογικά, προφανώς αυτό θα γίνει. Εντάξει, βρήκε χορτάρι η Ελλάδα, το τρώει.
1: Ναι, αν έχουν μπει λοιπόν, αν έχουν μπει και κάνουν χρήση του οικοπαίδου χωρίς την αδειά της, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Αν έχει δώσει την άδεια.
0: Αν πήρε παιδί μου ο Δήμος, εντάξει, τώρα παιδί ακόμα δεν το έχουμε
1: δει. Είναι πιο αντίτιμο.
0: Άλλο λέω. Αφήνουμε την Αγελάδα για να το χορτάρι. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει, τότε μισό λεπτάκι να κάνουμε μια ομάδα ταχείας επέμβασης, να μαζέψουμε και γίδια και όπου υπάρχει πρόβλημα να τα μεταφέρουμε εκεί πέρα και να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Και να μην έχει πρόβλημα η Πάτρα με τα γίδια.
0: Μάλιστα.
1: Να πηγαίνουμε, δεν να βάζουμε τα γίδια στο Νότιο Πάρκο, να τρώνε το χορτάρι.
0: Ναι, σαφείς. Για να κάνουμε και καθάριση του χώρου.
1: Μπράβο.
0: Να μην και
1: να είναι όλοι ωφελημένοι, να το πω έτσι.
0: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εγώ
0: πάντως δεν είδα τη δημοτική αρχή να συγκινείται από αυτά τα δημοσιεύματα και λοιπά.
1: Στην καπιταλιστική κοινωνία, να σας πω λίγο κάτι έτσι για να μιλάμε. Στην καπιταλιστική κοινωνία είναι κάτι το οποίο στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις που τις νοικιάζουν τα ζώα και πηγαίνουν και καθαρίζουν τους χώρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν είναι τόσο προωθημένη η δημοτική αρχή που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό της, να μας το πει και να υποστηρίξουμε κιόλας, γιατί θα ανοίξουν και θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως δεν ξέρω, είδα, διαπιστώνω μάλλον, ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει απαντήσει, μάλλον δεν απαξιώνει το θέμα, δεν το συζητά καν.
1: Έτσι καλύτερα, κύριε Φλαμή, η Δημοτική Αρχή είναι άσφαλτη, όλες οι επιλογές της είναι σωστές για την πόλη, δεν λογαριάζει νομίζω κανέναν σαν ο συνομιλητή. Έτσι κι αλλιώς όλοι απέναντι είναι, όλοι προσκυνημένοι είναι, απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, μην το συζητήσουμε, νομίζω τα βλέπετε καθημερινά αυτά τα πράγματα και στα δημοτικά συμβούλια πώς συμπεριφέρονται, έτσι, και πώς απαξιών όποια φωνή είναι αντίθετη τους.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλάμη, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Ωραία εικόνα, κύριε κύριε, μια Αγελάδα να βγώσει εκεί στο βιοτεχνικό πάρκο, εκεί στην περιοχή του Γλάφκου και σε οικόπεδο, λέει, του Δήμου που προορίζεται για το αποτεφρωτήριο, αν γίνει ποτέ το αποτεφρωτήριο. Έχουμε δημοσκόπηση interview σήμερα καινούρια. Και λέει η δημοσκόπηση, Νέα Δημοκρατία 26,8%, Ελλάς, Τσίπρα δηλαδή, Τσίπρα 15,8%, Πασόκ 10,1%, Ελληνική Λύση 8,9%, Κουκουέ 5,9%, Ελπίδα 5,3%, Καλυθιανού δηλαδή, είδατε πόσο έχει πέσει, πόσο έχει ξεφουσκώσει η Καλυθιανού, ήταν παλιά και πάνω από το Τσίπρα και τώρα έχει φτάσει στο 5,3%, Μέρα 25,3,1, Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 3, καλά αυτή είναι άστα να πάνε, Πλεύση Ελευθερίας 2,9, Δημοκράτες 2,4, ΣΥΡΙΖΑ 1, Νέα Αριστερά μισό, ωραία, μισό είναι αριστερά, κύριε Γύρη, θυμάσαι, η Νίκη 0,3, έλεγε προχθές η Νίκη θα δώσουμε λίγο το παρόν, λέει, στις βουλευτικές εκλογές και θα πάμε καλά και κατεβαίνει αυτόνομη Νίκη, τι να κατέβει η Νίκη με 0,3. Όλα αυτά τα κόμματα τα οποία ήταν, αν θέλετε θυμάστε τότε με κορονοϊό και λοιπά, βγήκανε προς τα έξω κάτι ψεκασμένοι και τέτοια και ψηφίζανε. Τώρα πλέον η Νίκη έχει φτάσει στο 0,3%. Μάλιστα. Για και μιλάω για κόμματα, βγήκε ο Βόλης προχθές, χθες μάλλον, και είπε ότι σε ένα κείμενο του, Πελετίδη Σαμάτα να φέρνει τον Περισσό στην Πάτρα. Οχ. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ο Σβόλης ξεκάθαρα ότι το έχει ξαναπεί, αλλά τώρα το πει και σε άρθρο του, ότι ουσιαστικά λέει ο Περισσός κάνει κουμάντο στην πόλη και όχι ο Πελετίδης. Είναι μια άποψη την οποία την έχουν αρκετοί πατρινοί. Δηλαδή, αν δείτε τα σχόλια στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Instagram κλπ., τα λένε αυτά. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια κομματική γραμμή την οποία ακολουθεί ο Πελετίδης ο Δήμος της Πάτρας και αυτό φέρνει, αν θέλετε, πολλές αντιδράσεις από κάποιους. Και πάω στον Κώστα Σβόλη, τον επικεφαλής της Πάταξης Πάτρα Ενωμένη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να μας τα πει. Καλημέρα, κύριε Σβόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε καταλάβει ότι στην Πάτρα, στην πόλη μας, διοικεί το ΚΚΕ. Έχω την αίσθηση ότι δεν το κρύβει ούτε η Δημοτική Αρχή αυτό, γιατί είναι, τη δηλώνουν την υποτελειά τους, τη δηλώνουν την πιστή εφαρμογή των κομματικών ιδεολογιών της μαξιστικής αριστεράς, μόνο που ξεφεύγουν και λιγάκι καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση για τον πολίτη, τοπική αυτοδιοίκηση για όλους τους δημότες, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση κατευθυνόμενη ιδεολογικά. Και εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη πόλη, χρειαζόμαστε μια τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ακομμάτιστη, χωρίς ιδεολογικές και κομματικές αγκυλώσεις, με άτομα που με διαφάνεια και με ήθος και με δημότητα έχουν διάθεση προσφοράς.
0: Ναι. Και αν σας πει ο Πελετίδης, συγγνώμη κύριε Σμόρφη, εσείς από κομματικό φορέα προέρχεστε, και τι μας τα λέτε αυτά εμάς τώρα εδώ? Εμείς είμαστε εδώ με το Κουέστη, με την Δημοκρατία, ο Αϊβαλής είναι με το Τσίπρα κλπ. Θα σου πει ο Πελετίδης.
2: Ναι, τότε εγώ θα το απαντήσω του κύριου Πελετίδη, ότι εγώ που προέρχομαι από την Νέα Δημοκρατία, διώκομαι πειθαρχικά επειδή υποστήριξα τους εργαζόμενους στον κοινωνικό οργανισμό, στο ΚΟΔΥΠ. Άρα λοιπόν, ναι, όλοι έχουμε πολιτικές καταβολές, όλοι ψηφίζουμε ένα κόμμα, όλοι ξέρουμε τι είμαι και τι είναι ο καθένας, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν βάζουμε το κομματισμό μπροστά, βάζουμε το τοπικό όφελος, το δημόσιο όφελος, το κοινωνικό όφελος, βάζουμε τον πολίτη. Αλίμονο αν σκεφτόμαστε μόνο ιδεολογικά. Άλλωστε, να σας πω κάτι, κύριε Φλαμίδη, το αν θα φτιάξουμε, αν θα κάνουμε μια ανάπλαση, το αν θα φέρουμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα πάρκο, το αν θα κάνουμε υποδομές, έχει να κάνει με την ιδεολογία. Στη λακκούβα του δρόμου σκοτώνεται ένας που είναι και δεξιός και αριστερός. Δεν είναι θέμα κόμματος η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κ. Πελετίδης και να αφήσει τον τοξικό λόγο, γιατί πραγματικά όταν διοικείς 12 χρόνια και κάνεις μια συγκέντρωση και καταφέρεις εναντίον του συστήματος, το οποίο σύστημα όμως το υπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί υπηρετείς το σύστημα όταν παίρνεις χρήματα και από την άλλη όμως καταγγέλεις στο σύστημα αυτό που σου δίνει τα χρήματα. Άρα λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε, η Δημοτική Αρχή αυτή έχει σοβαρές ευθύνες για την κατάρτιση της πόλης μας. Έχουμε μια πόλη που οποιοδήποτε πολίτης καταλαβαίνει, αν ζει στην Πάτρα, ότι είναι μια πόλη πολύ βρώμικη. Η κάδη είναι γεμάτη, υπάρχουν κλαδέματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο. Αυτά που είναι ένα προσάναμα τώρα, δυστυχώς, για φωτιά. Έχουμε ποτέ να μην γίνει κάτι τέτοιο σε κάθε περιοχή. Είναι μια πόλη που το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει στην πόλη εύκολα. Δεν μπορεί κάποιο να βρει χώρο να σταθμεύσει, να κάνει τη δουλειά του. Τα εμπορικά καταστήματα, κύριε Φλαμή, λόγω της μειωμένης προσβασιμότητας των πολιτών στο κέντρο, σιγά σιγά στο κέντρο σβήνουν, κλείνουν. Αν δείτε κεντρικούς δρόμους στην Πάτρα, τα καταστήματα σιγά σιγά κλείνουν, γιατί ο πολίτης δεν μπαίνει στην Πάτρα να κάνει ψώνια. Ψωνίζει στην περιφέρεια. Θα πείτε, είναι καλό για την περιφέρεια, σαφώς, αλλά το κέντρο.
0: Για να πάει και σε πολλή καταστήματα, δεν πάει μόνο στην περιφέρεια.
2: Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να πω, που προλάβατε. Το πολυκατάστημα λοιπόν που δεν θέλει ο κύριος Πελετίδης, που υποτίθεται τώρα είναι κατά του πολυκαταστήματος, ωφελείται, γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να μπει στο κέντρο. Άρα πού πάει? Ναι. Πάει σε ένα πολυκατάστημα.
0: Άρα λέτε ότι η Δημοτική Αρχή με τα μέτρα που έχει λάβει ουσιαστικά εμέσως βοηθάει τα πολυκαταστήματα.
2: Ακριβώς. Όταν εγώ δεν μπορώ να πάω στο κέντρο της πόλης και αναγκαστικά πάω σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα που έχει χώρο στάθμευσης, πάω και τι κάνω τα ψάνια μου. Άρα λοιπόν, ποιος βοηθάει, ο μικρός έμπορος στο μικρό κατάστημα που κλείνει ή το μεγάλο? Ο μεγάλος όμιλος που υποτίθεται καταγγέλει. Είναι μια πολιτική λοιπόν του Ιαννού με δύο όψεις. Από τη μία να καταγγέλνουμε και από την άλλη να υπηρετούμε το σύστημα. Να σας θυμίσω ότι σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Να σας θυμίσω ότι σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης ελεγχόμενος, φυλασσόμενος και με μια συχνή επικοινωνία με το κέντρο. Το έχουμε πει 100 φορές. Φτιάξε ένα χώρο φυλασσόμενο εκεί στην περιοχή του ΝΟΠ, κάτω στην Αφηδημαίων. Βάλε φύλακα. Βάλε λεωφορεία μικρά να πηγαίνουν τον κόσμο στο κέντρο σε δύο λεπτά μέσα. Να ξέρω και εγώ ότι θα μπω, θα παρκάρω και σε δύο λεπτά θα είμαι στο κέντρο. Δεν το κάνει αυτό η Δημοτική Αρχή. Έχουμε μια Δημοτική Αρχή δυστυχώς που απαξεί και απαξιώνει τον πολίτη. Άρα λοιπόν, για τι πράγμα να μιλάμε? Να σας θυμίσω, κύριε Φλαμή, ότι χάθηκαν από το Δήμο μισό 2 εκατομμύρια ευρώ. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, πώς το
2: με την πολιτική που κάνει ο κ. Πελετίδης. Να σας θυμίσω ότι σε εκατοντάδες κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών σε πολίτες της Πάτρας από την πολιτική του κ. Πελετίδη. Να σας θυμίσω ότι έχουν κλείσει, γιατί έχει κλείσει και ένα ΚΔΑΠ, έχουν κλείσει κάποιες κοινωνικές δομές επί κ. Πελετίδη. Να σας θυμίσω ότι δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ σε οικονομικά έτσι ευάλωτο πολίτη. Αν δείτε άλλους Δήμους, υπάρχουν αποφάσεις των οργάνων που δίνουν μια οικονομική βοήθεια σε πολίτες για να βάλουν το ρεύμα. Εδώ στην Πάτρα, που ο κ. Πελετίδης καταγγέλει το σύστημα και τους ομήρους της ενέργειας, δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ σε ένα πολίτη που έχει στερηθεί του ρεύματος για να έχει ρεύμα. Από την άλλη όμως ξέρει να καταγγέλει. Αυτά λοιπόν είναι πολιτικές που κατευθύνονται κομματικά και ιδεολογικά. Και ποιο είναι το αφήγημά του? Να υπάρχει φτώχεια και η μιζέρια, ώστε μπορούμε να φωνάζουμε εναντίον του κράτους. Φωνάζουμε λοιπόν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον του ΠΑΣΟΚ, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον κάθε κόμματος που έχει ασκήσει διοίκηση κεντρική, για να μπορούμε λοιπόν να λέμε: να, αυτοί φταίνε. Και όχι εμείς που διοικούμε εδώ 12-13 χρόνια. Θα σας θυμίσω ότι ο Κοιτάξη Ρόλακας ακόμα γεμίζει με σκουπίδια. Θα σας θυμίσω ότι κάποτε έλεγε ο κ. Πολιακίδης στον τότε δήμαρχο: κλείσε εδώ και τώρα την Ξηρόλακα, και πήγαινε την νεκροφόρα και το φέρετρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά δεν τα ξεχνάει ο πατριωτικός πολίτης. Λοιπόν, σε αυτά θα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Περετήδης. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά ότι είναι αποκλειστικά αυτός ο ηθικός και ο καλός άνθρωπος που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Είμαστε καλοί, και εμείς καλοί, κύριε Φλαμή. Και εμείς είμαστε ηθικοί. Και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον.
0: Μια και όταν έχει Ξερόλακα, εκεί επειδή βλέπω τα δημοσιεύματα του Δήμου, που ουσιαστικά εφησυχάζει τους πολίτες και επειδή απασχολεί όλη την πόλη αυτό. Ξέρω ότι δεν έχει κλείσει, ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τη συζήτηση για το άλλο εκεί, για το νέο κύτταρο κλπ. Βλέπω όμως ότι η Δημοτική Αρχή, κύριε Σβόλη, μας καθησυχάζει. Λέει δηλαδή: εντάξει, δεν έχουμε άλλη λύση, αλλά μην φοβάστε. Υπάρχει όντως θέμα εκεί μεγάλο, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για την πόλη?
2: Υπάρχει κίνδυνος για την πόλη. Να σας θυμίσω ότι είχαν γίνει κάποιες μετρήσεις από πολίτες ενεργούς την συντονιστική Ξερόλακα, όπως την ονομάζουν, οι οποίες μετρήσεις έδειξαν ότι κάποια στοιχεία που είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ήταν σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Μήλικο ποτάμο, στα νερά του. Να σας θυμίσω επίσης, και να το ξέρουν και οι ακροατές για να το γνωρίζουν, ότι ο Δήμος Πατρέων για πολλές παραβάσεις τέτοιου είδους έχει πρόστιμα. Έχει φάει πρόστιμο ο Δήμος Πατρέων για τέτοιες καταστάσεις, για τέτοιες μετρήσεις. Λοιπόν, πληρώνει δηλαδή ο πολίτης της Πάτρας για αυτά τα λάθη και τις παραλήψεις που έχει κάνει ο Δήμος Πατρέων στο Κοιτάξη Ρόλακας. Όμως, κύριε Φλαμή, είναι άλλο να λες εδώ και τώρα κλείσε την Ξερόλακα και άλλο επί 13 χρόνια να την κατάσταση ανοιχτή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σβόλη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Είχαμε περιστατικό προχθές έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας. Προσέγγισαν δύο άτομα έναν άντρα, ο οποίος ήταν εκεί έξω από το ξενοδοχείο. Τον απείλησαν, τον έδιραν, τον χτύπησαν δηλαδή, για να του πάρουν 5 ευρώ. Ό,τι σας λέω, 5 ευρώ. Για 5 ευρώ κατέληξε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο με χτυπήματα για πρώτες βοήθειες. Είναι τρομερό που φτάσαμε, λέω, να έχουμε τέτοιο περιστατικό, τέτοιο συμβάν για 5 ευρώ και να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό κάποιος. Επίσης έχουμε και θέματα με τους ανηλίκους, το ξέρετε αυτό. Συνέχεια έχουμε τέτοιο θέμα με τους ανηλίκους, δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Τα περιστατικά δίνουν και παίρνουν. Πάλι προχθές είχαμε ένα θέμα με ανήλικο, εκτός Πάτρας βέβαια, με ανήλικες μάλλον, οι οποίες βιντεοσκοπούσαν κιόλας το συμβάν. Ένα, δύο, σε σχέση με το ποτό. Είδατε τι έγινε Αλεξανδρούπολη. Μία κοπέλα νοσοκομείο 16 ετών. Στην αρχή λέγανε ότι πέθανε κιόλας. Δεν έχει πεθάνει, αλλά ευτυχώς δεν έχει πεθάνει. Αλλά πήγε νοσοκομείο 16 ετών μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και ρωτάω τώρα, εδώ στην Πάτρα γίνονται έλεγχοι? Γιατί εγώ το καλοκαίρι βλέπω ότι όλοι οι ανήλικοι 15-16 πάνε στα μαγαζιά και παίρνουν μπύρες και όχι μόνο. Και μου πείτε δεν συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει να φτάνουμε στο νοσοκομείο ή ξέρω εγώ να έχουμε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο για να κινητοποιούνται οι αρχές και να συλλαμβάνουν κάποιον ασυνείδητο ιδιοκτήτη μπαρ ή κλαμπ ή οτιδήποτε άλλο που δίνει ποτά αλκοολούχα σε ανηλίκους? Καταρχάς απαγορεύεται και είσοδος ανηλίκων σε τέτοια μαγαζιά χωρίς συνοδεία ανήλικα. Το λέει ο νόμος, το λέω εγώ. Πώς επιτρέπουν λοιπόν κάποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Πάτρα να μπαίνουν μέσα ανήλικοι στα μαγαζιά τους και να καταναλώνουν ποτό? Για να κονομάνε. Και αν ο ανήλικος πάει νοσοκομείο, στα τέτοια του. Τι τον νοιάζει? Και αν πεθάνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Αρκεί να κονομήσει. Γιατί σου λέει, σε μένα θα τύχει αυτό. Έτσι σκέπτονται. Αρκεί να πέσει κονόμα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, πάντα από τον Sky, πάντα από τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα.

0: GR, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, τη Βασιλής της Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής, μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στο τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, όπου άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, ή με δαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν. Καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 έχει συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στην Κρήτη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εντός του λιμένα. Πρόκειται για το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλληρος και το επιβατηγό οχηματαγωγό Ιωσήφ Κάμπα, το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει για Πειραιά. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, και για τα δύο πλοία απαγορεύθηκε ο απόπλους. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας σήμερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, προανήγγειλε για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα τη 13η σύνταξη.

0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για τους 9 βουλευτές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα, ανέφερε, καλώντας το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.
1: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. Τους επόμενους πίθανους αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ 1948. Αντιμέτωπο στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκοπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Δετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Είχαμε πει ότι δεν θα πλήξουμε μέσα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται από την στεγνή κυριολεκτικά στην ουσία πολιτική καθημερινή επικαιρότητα, μπαίνουμε στα πολύ σημαντικά, στο παραδάκι που λέμε, το παραδάκι του Σεπτεμβρίου.

Και επειδή αυτά τα οποία θα δοθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει να μετρηθούν πριν δημοσκοπικά, ήδη άνοιξαν τα στόματα επίσημα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το πακέτο της συμπρωτεύουσας.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως τα δίνει όλα και το τελευταίο στίγμα από τον Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό είναι κάλπες το 2027. Το σκεπτικό φαίνεται να είναι πως σε αυτά τα οποία θα δοθούν στην ΔΕΘ δεν μπορούν προγραμματικά να ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οπότε δεν υπάρχει θέμα διαθήνης και αντιθεσμικής για τον Πρωθυπουργό προώρη προσφυγής στις κάλπες.

0: αντιλαμβάνεται κανείς πως με αυτό το οικονομικό πακέτο με ισχύ και από το 26 και από το 27 θα επιχειρηθεί η διαβόητη επίτευξη της αυτοδυναμίας. Διότι εδώ που τα λέμε δεν είναι μόνο το χρήμα που θα μπει στις τσέπες, η μείωση της φορολογίας για ανθρώπους της αγοράς, αλλά είναι και το αίσθημα της ασφάλειας που θα προσδώσει η κυβερνητική παράταξη. Και αυτό το αφήγημα είναι το επικρατέστερο για να μην υπάρχουν περιπέτειες στη χώρα με ακυβερνησία και απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Καλό μεσημέρι να έχετε. Είναι της 21ης μέρας του Ιουλίου. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Θα δούμε πολλά από αυτά τα οποία σχολιαστικά περιγράψαμε και περιεκτικά. Θα μείνουμε και στα πολιτικά πράγματα. Τα κάθε μας από κάθε παράταξη και την κινητικότητα που επιδεικνύει εδώ σε επίπεδο Πάτρας και Αχαΐας. Ο Κωνσταντίνος Γύρης είναι στο στούντιο των προσφυγικών. Θα ρυθμίσει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής και χορηγικά θα μας ακολουθήσει και σήμερα και αυτό το μεσημέρι του καλοκαιριού η κυρία Δέσποινα Μιναράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιναράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πιο πολύ την καθημερινή και τον καθένα από εσάς, τα οικονομικά δεδομένα της παρούσης χρονικής στιγμής, αλλά και αυτά που έρχονται το φθινόπωρο, με αυτά θα ξεκινήσουμε. Ήδη έχουμε να τρέχει το καινούργιο πρόγραμμα των 72 δόσεων για χρέη τα οποία αφορούν μέχρι και το τέλος του 2023. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο ευχάριστη. Δεν αποκλείεται να κρατιέται χρονικά, επικοινωνιακά για αργότερα, δηλαδή οι 72 να γίνουν 120, όπως περίμεναν άπαντες από τον περασμένο Φεβρουάριο. Όπως και να έχει, και έτσι ευχάριστη είναι η εξέλιξη. Έχει κάποια μπερδεμετάκια, κάποια μηνύματα δικά σας έχω πάρει το τελευταίο 48 ώρο. Θα δούμε λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διευκόλυνση να μπουν κάποια πράγματα νοικοκυρεμένα σε μια τάξη για τους υπόχρεους, για τους οφειλέτες, και έχει ο Θεός ή μάλλον έχει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται να λέγεται αυτό, ψιθυρίζεται οι 72 δόσεις να γίνουν 120 από 1η-1η του 27, και αφού αυτό λεχθεί από το οικονομικό επιτελείο μέσα στο Σεπτέμβριο, εκεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο πατρινός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, φαίνεται πως έλαβε εντολή να αρχίσει να αλλαλάει πολιτικά. Γι' αυτό και βγήκε στο Sky σήμερα στην τηλεόραση και είπε ότι από ό,τι φαίνεται το πακέτο της ΔΕΦ ίσως να είναι και πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, το βάζει και το ΠΑΣΟΚ, που προγραμματικά το υπογραμμίζει, αφού μπορεί να δώσει πάνω από ένα δις, γιατί δεν περιορίζει λίγο τα πλεονάσματα, να δώσει τα 2,5 δις που είναι το ακριβές κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, αλλά με τη ΔΕΦ και τα προβλεπόμενα θα πάμε αργότερα να τα δούμε. Καλωσορίζω τον συνεργάτη μας, τον λογιστή φοροτεχνικό, τον κύριο Δημήτρη Μπόκαρη, γιατί με αυτόν θα δούμε πρώτα και κύρια αυτό το πρόγραμμα των 72 δόσεων. Δώστε λίγο βάση σε αυτά που θα πει, και αν σας μείνουν απορίες και στο λογιστή σας θα απευθυνθείτε. Μην κάνετε το λάθος και παρεκκλίνετε της πραγματικής διάστασης της ρύθμισης και χάσετε αυτή την ευκαιρία. Τι κάνετε, κύριε Μπόκαρη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Για πάμε να δούμε, γιατί αυτό αναμενόταν βέβαια. Έλεγα νωρίτερα ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο υπήρχε η φήμη από το Υπουργείο Οικονομικών η διαρροή ότι θα πάμε σε 120 δόσεις. Δεν πήγαμε. Τις ψαλιδίσαμε. Έστω σε αυτές, τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση, ποιους αφορά και πώς πρέπει να γίνει και η διαδικασία? Νομίζω αυτά
1: θέλω. Η ρύθμιση αυτή έχει πολλούς κόφτες. Καταρχήν, για να μπει κάποιος σε στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει βεβαιωμένες οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και αυτές οι οφειλές να μην είναι μέσα σε ρύθμιση. Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση αυτή τη στιγμή, δυστυχώς οι οφειλές αυτές δεν μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Θα πρέπει ο οφειλέτης να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τις δόσεις του.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Αν έχεις ρύθμιση επίσημη, δεν μπορείς να μπεις στις 72.
1: Δεν μπαίνεις σε 72.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπει κάποιος στις 72 δόσεις, θα πρέπει να μην έχει ρύθμιση μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Εάν έκανε ρύθμιση μετά τον Απρίλιο του 2026, δεν θα μπει σε 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Το ένα κρατούμενο είναι αυτό.
0: Σημαντικό. Σημαντικό.
1: Πάμε στο δεύτερο κρατούμενο, ότι όποιος μπει στις στις 72 δόσεις, μόλις συστηθεί η ρύθμιση, θα πρέπει εντός των επόμενων ημερών να κάνει και ρύθμιση σε 24-48 δόσεις τις υπόλοιπες οφειλές που έχει από 1η του 24 και μετά, και να τρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο δόσεις και οι δύο ρυθμίσεις.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για διπλή διαδικασία.
1: Εάν χαθεί μία από τις δύο ρυθμίσεις, χάνονται όλα. και δεν μπορεί να ξαναμπεί βέβαια σε 72 δόσεις. Για να χαθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να χαθούν 3 δόσεις εντός του έτους.
0: Αυτό ξαναπείτε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνήθως συμβαίνει. Αν δεν πληρωθούν 3 δόσεις από τις 72, χάνεται
1: η ρύθμιση. Αν δεν πληρωθούν από τις 72, χάνεται η ρύθμιση.
0: Ναι. Η συμπληρωματική ρύθμιση των λιγότερων δόσεων πού έγκυται, γιατί μου κάνει εντύπωση όπως το λέτε.
1: Στις οφειλές που υπάρχουν μετά, από 1η-1η του 24 και μετά μέχρι σήμερα. Αυτά πρέπει να τρέχουν μαζί.
0: Άρα καλύπτει ο φιλέτης συμπληρωματικά, επειδή η 72 είναι μέχρι τα τέλη του 23, με μια άλλη ρύθμιση καλύπτει και το 24-25. Σωστά.
1: 24-25. Σωστά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η διαδικασία είναι ηλεκτρονική. Είναι μπερδεμένη, απαιτεί το λογιστή, ο φοροτεχνικός, μην γίνει λάθος.
1: Θα πρέπει να πάει από το λογιστή να δει τα ποσά των δόσεων, των ρυθμίσεων, μήπως χρειαστεί να δώσει κάποιο ποσό εφάπαξ, έτσι ώστε να βγουν μικρότερες οι δόσεις. Γιατί μας έχει δείξει και αυτό.
0: Ακούμε και ξανακούμε ότι αυτές οι δόσεις, οι 72, δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ το μήνα. Σωστά επίσης.
1: Πάμε σε αυτό τώρα το κομμάτι. Ναι. Σύμφωνα με τα ποσά που χρωστάει ο κάθε οφειλέτης, μπορεί να το κάνει σε 72 δόσεις, όχι η δόση να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Μπορεί με τα 30 αυτά ευρώ να μην είναι 72, να βγουν 60 δόσεις. Δηλαδή να έχει 18.000 ευρώ οφειλή.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θα πάμε στις 60 δόσεις.
0: Α, θα περιοριστεί ο αριθμός δηλαδή.
1: Θα περιοριστεί ώστε ο αριθμός να... των δόσεων.
0: Να μην πέφτει κάτω
1: από τα 30 ευρώ.
0: Να μην πέφτει κάτω από τα 30. Άρα, εάν το ποσό το οφειλόμενο δεν σηκώνει 72 επί 30, θα πάμε σε λιγότερες δόσεις με μίνιμουμ ποσό το μήνα 30 ευρώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπόκαρη?
1: Με μίνιμουμ τα 30 ευρώ, αυτό ισχύει για την εφορία. Στον ΕΦΚΑ είναι τα 50 ευρώ.
0: Θα σας ρωτούσα τα χρέη προς ποιον φορέα είναι.
1: Προς
0: είναι παντού.
1: Προς τον ΕΦΚΑ είναι 50 ευρώ η μίνιμουμ δόση.
0: Άρα η ρύθμιση είναι και για ΑΕΔΕ και για εφορία και για ΕΦΚΑ, μου λέτε.
1: Και για ΕΦΚΑ, οι 72 δόσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το θέμα είναι πόσοι από τους οφειλέτες που θα κάνουν τις ρυθμίσεις θα αντέξουν να τηρήσουν τις ρυθμίσεις αυτές.
0: Ναι, η εμπειρία σας μου φαίνεται ότι λέει ότι δεν μπορούν όλοι, μπορεί τώρα. Δεν υπάρχει προκαταβολή ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία προκαταβολή. Με το που κάνουμε ρύθμιση, εντός τριών ημερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Και η ρύθμιση των 72 δόσεων ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026.
0: Από την εικόνα την οποία έχετε και στο γραφείο σας, κατά μέσο όρο καλύπτει πολλούς οφειλέτες αυτή η ρύθμιση των 72 ή μια μερίδα η οποία είναι μικρή?
1: Πλησιάζει πάρα πολλούς φορολογούμενους οφειλέτες που μπορούν να κάνουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, και το θέμα είναι από εκεί και πέρα αν θα καταφέρουν να την τηρήσουν.
0: Καλά, το λέτε και το ξαναλέτε, επαναλαμβάνω ότι προκύπτει από την επαγγελματική σας εμπειρία, αλλά είναι μια ρύθμιση που καλύπτει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αριθμό υποχρεών στον ΕΚΕ στην εφορία.
1: Είναι μια ρύθμιση που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφειλετών, τόσο στην εφορία όσο και στον ΕΦΚΑ, και αυτή η ρύθμιση θα μπορέσει να βοηθήσει τους οφειλέτες να πληρώσουν τα χρέη τους.
0: Γιατί κατά την απόψή σας, και να κλείσουμε με αυτό, δεν επελέγει, επειδή έχουμε και εκλογές, η ρύθμιση των 120 που πάντοτε είναι πιο δυναμική, πιο αποτελεσματική κτλ. Γιατί τώρα επελέγησαν οι 72 αντί των 120? Κάτι την απόψή σας βέβαια.
1: Κατά την απόψή μου, οι 72 δόσεις είναι για 6 χρόνια και όχι για 10, και σύμφωνα με τα χρέη που έχει δει η ΑΔΕ, μέσα σε αυτή την εξαετία θα μπορέσει να μαζέψει κάποια από τα χρήματα που τους οφείλονται. τα 10 χρόνια τους πάει μακριά και από την εμπειρία τους έχουν δει ότι κανένας δεν έχει καταφέρει με τις 120 δόσεις να το πάει μέχρι τέλος.
0: Α, μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σου λέει 72, να αντέξουν κιόλας, πού τους βρίσκεις και πού τους χάνεις με τις 120, οπότε και τα έσοδα θα είναι πιο περιορισμένα.
1: Όσες φορές έχει τρέχει... βγει η 124 στο παρελθόν, κανένας δεν την έχει φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Σημαντικό και αυτό που λέτε. Κλατάρει κάπου οικονομικά δηλαδή ο φιλέτης.
1: Ακριβώς, γιατί πρέπει να πληρώνει και τα τρέχοντα.
0: Εγκαταλείπει. Είναι τα τρέχοντα που πρέπει να πληρωθούν. Τι άλλο τρέχει και πρέπει οι ακροατές μας να το έχουν κατά νου αυτή την περίοδο?
1: Πάμε στο τέλος των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την Παρασκευή, οπότε μέχρι την παραπάνω Τετάρτη, Πέμπτη που είναι 31, που έχει 31 ο μήνας, θα πρέπει να πληρωθεί και ο πρώτος φόρος, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που δεν είναι και λίγα τα χρήματα, διότι με το τεκμαρτό εισόδημα που έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις ο φόρος βγαίνει από 3.000 ευρώ και άνω. Και εκεί θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη προκειμένου να πληρώσουν τις πρώτες δόσεις ή να ρυθμίσουν το ποσό σε 24 δόσεις.
0: Μάλιστα. Για όλα αυτά εγώ θα ξαναπώ, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουν το λογιστή τους, τον φοροτεχνικό τους, ας συμβουλευτούν, μην χαθούν προθεσμίες, μην γίνουν λάθη, να διευκολυνθούν στο μέγεθος που μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν λέει κάνω ρύθμιση και εγκαταλείπω σε μερικούς μήνες, είναι δωρονάδωρο. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια κύριε Μπογκαρή.
1: Καλή σήμερα.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
9: Ρέλος! Κόζα!
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33
8: και στο relos.gr.
11: Sky 89,4.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα, 12 με 1, στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου, με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, όταν κανόνισα να σκαλίσουμε λιγάκι τα μελούμενα κυβερνητικά μέτρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, είχαμε απλά διαρροές. Αλλά σίγουρο ότι θα δοθεί πράγμα και μάλιστα πολύ πιο μπόλικο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 25 και το 24. Μεσολάβησε η παρέμβαση δημόσια του εκπροσώπου της κυβέρνησης, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε σε τίτλους, χωρίς λεπτομέρειες εννοείται, δεν θα έκαιγε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, αλλά έδωσε ένα στίγμα. Είπε ότι στη ΔΕΘ το πακέτο το οικονομικό θα είναι ίσως και πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα μου πείτε, φτάνει το νούμερο ή η ουσία έγκυται στο τι θα συνθέτει αυτό το πακέτο το 1 δισεκατομμύριο. Εδώ λοιπόν έρχονται οι οικονομολόγοι και γνωρίζοντας τα δεδομένα του σήμερα, τα ζητούμενα του αύριο και τα αναγκαία, κάνουν τις δικές τους διαπιστώσεις. Καλωσορίζω τον οικονομολόγο μας, τον κύριο Θόδωρο Ξούλο, εδώ στο Sky. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Τεδραφυλόπουλε.
0: Σε αρθρογραφία σας πρόσφατη διαπίστωσα ότι κάνετε κάποιες τέτοιες επισημάνσεις, δηλαδή ότι ναι, τα πλεονάσματα, ναι, τα επιδόματα, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, αλλά χρειάζονται κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις για να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία, και είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι στοχευμένες κινήσεις να γίνουν στη ΔΕΘ. Θέλετε να γίνετε πιο ευρύς στις επισημάνσεις αυτές?
13: Έτσι είναι. Προσπαθώ και εγώ να σχεδιαγραφήσω λίγο την κατάσταση και να θέσω κάποια νούμερα υπόψη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς έχουμε μία οικονομική απόδοση η οποία έρχεται από το 2025 με ένα πρωτογενές πλεώνασμα περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται την ίδια στιγμή ότι οι ίδιοι ρυθμοί ανάπτυξης, τουλάχιστον ως προς τα έσοδα και το πρωτογενές πλεώνασμα της χώρας, θα κινηθούν και για το 2026. Προσπαθώντας λοιπόν να σχεδιαγραφήσω, να καταλάβω πού προέρχονται αυτές οι υπεραποδόσεις της οικονομίας σε ονομαστικά νούμερα, διαπιστώνω ότι το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την ίσπραξη των άμεσων και των έμεσων φόρων, περίπου στα 72 δις ευρώ για το 2025. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Όλο αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα που σήμερα πανηγυρίζουμε ότι η οικονομία μας είναι σε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, προέρχεται από την παραγωγικότητα ή από την αύξηση των τιμών, της ακρίβειας και της ίσπραξης των έμεσων και των άμεσων φόρων? Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι η παραγωγικότητα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και συνεχίζουμε να εισπράττουμε τέτοια νούμερα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να συγγραφήσουμε μια κατάσταση και περιγράφοντας αυτό που λέτε και εσείς, στοχευμένες παρεμβάσεις, θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής από εδώ και πέρα, όπου θα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό θα είναι να αντιθασέψουμε την ακρίβεια, δηλαδή να φρενάρουμε τη διαρροή του εισοδήματος του νοικοκυριού, και από την άλλη να ξαναβάλουμε μπρος τις μηχανές, να παράξουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να λάβουν κάποια πράγματα και οι συνταξιούχοι. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι τρία τα ζητούμενα, τρεις οι επικεφαλίδες που θα πρέπει να θέσουμε. Νούμερο ένα, κατά την άποψή μου, που μπαίνει και ως προς τη δημοσιονομική πολιτική, είναι η στεγαστική πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι επιχειρείται είτε με το σπίτι μου ένα είτε με το σπίτι μου δύο να αντιθασευτεί αυτή η αύξηση των ενοικίων, και δεν μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Άρα λοιπόν ίσως θα πρέπει να δούμε ένα άλλο μοντέλο, έτσι, στα πρότυπα, ίσως τα παλιότερα του ΟΕΚ, του Οργανισμού της Εργατικής Κατοικίας, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι το αντίβαρο, η δημιουργία νέας κατοικίας από τα νέα ζευγάρια δηλαδή, να είναι το αντίβαρο στα εκβιαστικά ενίκια των ιδιοκτητών, σε συνδυασμό με, με τα φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, αλλά όχι μόνο εμπροστοβαρός, δηλαδή όχι μόνο φτιάχνουμε την ενδιάμεση κλίμακα που δόθηκε στη ΔΕΘ του 2025, αλλά να λέμε ότι θα έχεις φορολογικά κίνητρα εφόσον ανοίξεις το σπίτι σου, το δώσεις για συγκεκριμένα χρόνια και σε συγκεκριμένες τιμές, να μπορέσει να μπει ο νέος άνθρωπος, ο ηλικιωμένος που βαρύνεται αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια, να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι, και εδώ είναι ουσιαστικό, είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων είτε των εργαζόμενων είτε των συνταξιούχων. Η παρέμβασή μου στο άρθρο μίλαγε για τη συζήτηση που είχε ανοίξει ευρέως για τη 13η σύνταξη και με τον τρόπο που θα δοθεί, εάν δοθεί και αν πρέπει να δοθεί και αν υπάρχει ο χώρος ο δημοσιονομικός να δοθεί. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει δύο συντάξεις, γιατί παίρναν 14. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ζουν με 12 συντάξεις, έχουν υποστεί μειώσεις με διάφορες μνημονιακούς νόμους και την ίδια στιγμή ακόμα και η ισορρευτική αύξηση των συντάξεων που δόθηκε αυτά τα χρόνια κινήθηκε στο 16,5%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, για δεν κάνω λόγο για τον πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης, ο δομικός πληθωρισμός κινήθηκε στο 19,8%, άρα είχαμε ουσιαστικά μείωση των εισοδημάτων. Εδώ λοιπόν λέμε το εξής, λέω το εξής, ότι το κόστος για μία επιπλέον σύνταξη σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ είναι περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα υπερπλεώνασμα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μέρος αυτού του υπερπλεονάσματος χρησιμοποιήθηκε για να εξοφλήσουμε δόσεις των δανειστών που ήταν να εξοφλήσουν το 2033 και το 2034. Συνεπώς επιλέχθηκε η δημοσιονομική πολιτική του μέλλοντος που κανείς δεν το αμφισβητεί, αλλά δεν ενσκύψαμε στο πραγματικό πρόβλημα σήμερα που είναι η μείωση, η πραγματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος κατά την άποψή μου, το θέμα είναι ποιο μείγμα πολιτικής θα ακολουθηθεί. Και το τρίτο που είναι σημαντικό και νομίζω ότι εδώ πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή είμαστε στο μη παρέκει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχει δοθεί κανένα ουσιαστικό κίνητρο να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές της επιχειρήσης. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, έχουμε δόσεις ρυθμίσεων μικρές με εξαίρεση των 72 που δόθηκαν και άνοιξαν αυτή την περίοδο, αλλά και αυτή σε ένα μοντέλο με περιορισμούς για ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι το 23 με ένα μεγάλο επιτόκιο στα 5,85, και δεν έχει δοθεί κανένα κίνητρο στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στις μεσαίες επιχειρήσεις, να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τη δίκαιη φορολόγηση πλέον των ελεύθερων επαγγελματιών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, δεδομένου ότι καθημερινά αυξάνονται τα κόστη διατήρησης της επιχείρησής τους, και μια ρύθμιση η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν, να ρυθμίσουν και να μπορέσουν να κρατήσουν τις ρυθμίσεις τους, ούτως ώστε να μπορούν να παίρνουν τη λεγόμενη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να είναι συνεπείς σε όλο αυτό το πράγμα που ειρεί στο εμπαρόδο ένα μεγάλο μέρος των χρεών τους. Δεν δημιουργήθηκε με υπαιτιότητα δική τους, είτε ήταν η κρίση χρέους στα λεγόμενα μνημόνια, είτε ήταν μετά η υγειονομική χρήση που πολλοί αναγκάστηκαν να κρίσουν τις επιχειρήσεις τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο και σε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναλειτουργήσουν. Και δεδομένου ότι αυτό το σχήμα είναι και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καταλήγοντας λοιπόν και με τίτλους, λέω το εξής, ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε το δημοσιονομικό χώρο, από πού προήλθαν αυτά τα υπερέσοδα του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 και το ρυθμό που φαίνεται ότι έχουμε και το 2026 και με στοχευμένα μέτρα να φύγουμε από τη φοροεπιβάρυνση και να πάμε στην ελάφρυνση και στη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που θα μας δώσει την επόμενη μέρα ρυθμούς ανάπτυξης με κόσμο να αντέχει και να βγάζει το μήνα πέρα.
0: Ομολογώ ότι παρά την ουσία που έχουν όλα αυτά που με μεγάλη προσοχή άκουσα και εγώ και ο κρατές του Sky, δεν ξέρω αν στην παρούσα φάση που είναι μια φάση παραταταμένης προεκλογικής περίοδου πουλάνε επικοινωνιακά, γιατί είναι λίγο πιο δομικά αυτά τα οποία περιγράψατε, δεν είναι δίνω τόσα, κόβω τόσα, μειώνω φόρο τόσα, και δεν ξέρω αν θα επιλεγεί μια τέτοια οικονομική επικοινωνιακή πολιτική. Πριν όμως λέτε ότι αυτή είναι η ουσία, αν θέλουμε να κοιτάξουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχει η εθνική οικονομία, η αγορά και η κοινωνία μας. Συμφωνείτε?
13: Ναι, και μου δίνεται και την ευκαιρία να πω το εξής. Τις προάλλες συζητούσαμε μαζί για το νομοσχέδιο που έρχεται για την κατάργηση πλέον του 50 της περικοπής των συντάξεων χειρίας και ότι πλέον όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 70% και ούτω καθεξής. Πράγματι, σήμερα εισήχθη στη Βουλή το νομοσχέδιο. Έτσι, τι λέει το νομοσχέδιο? Λέει ότι καταργούμε την περικοπή του 50%, θα παίρνουν όλοι το 70%, θα λαμβάνουν τις δύο εθνικές συντάξεις ούτω καθεξής. Ουσία και σημαντικό. Εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, στην προηγούμενη συζήτησή μας, κάναμε την επισήμανση ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν και να τοποθετηθούν. Επιλέχθηκε, ενώ διάφοροι συνάδελφοι και εγώ μαζί τονίσαμε την ουσία του ζητήματος, επιλέχθηκε αυτό που λέτε κι εσείς, ένα επικοινωνιακό προεκλογικό αφήγημα, έτσι, γιατί παρουσιάζεται ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύθηκε, λύθηκε εν μέρη ή για μία μερίδα κόσμου που είναι σημαντική και ουσιαστική. Αν όμως θα πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία της επόμενης ημέρας, θα πρέπει να ανοίξουμε συνολικά τη βεντάλια και να βάλουμε όλα αυτά τα δεδομένα κάτω που θα ξεμπλοκάρουν από τη μέγενη τον κόσμο που αυτή τη στιγμή βογκά να ανταπεξέλθει, και από την άλλη είναι και ζήτημα δικαιοσύνης να παράγουμε πλεονάσματα, να δημιουργούμε υπερέσοδα μέσα από την φορολόγηση, την άμνηση και την έμεση των πολιτών, και την ίδια στιγμή αυτά να μην γυρίζουν πίσω ή τουλάχιστον αυτό που γυρίζει πίσω να είναι ένα πολύ μικρό μέρος, και να προεξοφλούμε δόσεις 10 και 15 ετών μετά. Έτσι. Ξέρετε, μπορούν να περιμένουν και δεν χρειάζεται αποτοματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα του κόσμου που σήμερα και σε συνθήκες τέτοιας ακρίβειας μαζεύεται να δίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας αφήνω, κύριε Ξούλε.
13: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
9: Sky 89,4.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάμε στα τρέχοντα πολιτικά, κομματικά. Δύο στάσεις σήμερα. Μία στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού στην Ελπίδα, με αφορμή και την παρουσία της απέναντι στην Ευρωακαρνανία σε μεσολόγη Αγρίνιο. Ήταν κοντά της και ο αιγιώτης πολιτευτής, θα το πω, στέλεχος, υποστηρικτής της, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Βέσκος. Είναι άλλο να έχεις ακούσει, να έχεις δει και άλλο να ζεις από κοντά την κυρία Καριστιανού, και το ζήτησε να είναι τηλεφωνικά εδώ σήμερα δίπλα μας για να μας πει τι αποκόμισε από αυτήν την επαφή την οποία είχε και με την ίδια και η ίδια με τον κόσμο. Τι κάνετε, κύριε Πρόσκο?
10: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Εγώ ξέρω και διαβάζοντας και τοπικά site της περιοχής που περιόδευσε η αρχηγός σας, ότι ήταν ενθουσιώδης η υποδοχή και ήταν και πολύ καλή αυτή κοινωνικά απέναντι στον κόσμο που είτε προγραμματισμένα είχε κανονίσει να δει, είτε αυθόρμητα και αθρώα ο κόσμος επέλεξε να της μιλήσει, ασχέτως ότι θα κάνει με την ελπίδα και την κυρία Καρυθιανού στις εκλογές, όποτε και αν αυτές. Για πείτε μας, τι είδατε εσείς, τι διαπιστώσατε?
10: Κοιτάξτε, ήταν ουσιαστικά και η πρώτη φορά που είχα βρεθεί όλη τη μέρα κοντά στην κυρία Καρυθιανού. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σαν τους πολιτικούς που ξέρουμε, είναι ένας άνθρωπος απλός, είναι ένας άνθρωπος ζεστός στον κόσμο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει και δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα προβλήματα όλων των κοινωνικών ομάδων που ξαναστρέφεται. Ο κόσμος την αντιμετώπιζε με πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη, ήταν ενθουσιασμένος που την έβλεπα και βλέπουμε μια ελπίδα για να αλλάξει κάτι σε αυτό το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρουν τα προβλήματα των κοινωνικών ομάδων, των παραγωγικών τάξεων, και είναι κοντά στην κοινωνία και πραγματικά. Δηλαδή έχω συναστραφεί και με άλλους πολιτικούς, αλλά η κυρία Καρυθιανού έχει κάτι το διαφορετικό. Και δεν το λέω εγώ επειδή την υποστηρίζω, το λέω αυθόρμητα, και έτσι αυτό το συμπέρασμα που έγινε και σαν απλός πολίτης και παρατηρητής την παρακολουθούσα. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, πέρα από τα προγραμματισμένα ραντεβού, έρχονταν και αυθόρμητα ο κόσμος, την αγκάλιαζε, της μίλησε για τα καλύτερα λόγια και την εψήκωνε. Και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και στο Τρίκοφο που είχαμε πάει, παντού ήταν πολύ ζεστή η αντιμετώπιση που είχε.
0: Επειδή είστε ένας πολιτικός με βαθιά σκέψη και ουσιαστική, νομίζω ότι ήταν της εικόνας του καινούριου της κυρίας Καρυθιανού. Πρέπει να σας ρωτήσω αν είδατε και πολιτική ουσία, δηλαδή αυτό το καινούριο το οποίο η ίδια προάγει και θέλει να το μεταφέρει στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας. Το διαπιστώσατε στις επαφές?
10: Ναι, το διαπίστωσα, γιατί υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ενδεικτικά, μίλησε με τους αλλοίς, τους είπε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν οι αλλοίς στο Μεσολόγγι. Σημείωνε αναλυτικά τα προβλήματά τους, τους είπε τι έχουν γίνει, ποια αντιμετώπιση υπάρχει, τα σημείωνε όλα αυτά και τα έβαλε σε ένα πλάνο, αυτά που τους λέγανε οι άνθρωποι, δηλαδή εκπρόσωπο των αλλιέων, προκειμένου να είναι σε ένα πλάνο το οποίο θα αφορά το πρόγραμμα του κινήματος, αλλά και για να μπορέσουν να τα προωθήσουν και στις αρμόδιες υπηρεσίες και προκειμένου να βρεθεί λύση. Δηλαδή υπήρχε ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον και όχι ακούτε τα προβλήματά σας, πείτε μου τυπικά και ψυχρά πώς γίνεται και θα τα μεταφέρουμε. Και μάλιστα ζήτησε και να έχουν και συναντήσεις, να γίνει και κάποια, ειδικά για τους αλλοίς, για όλους αυτές τις παραγωγικές, να γίνει ένα φόρουμ στην Αθήνα. Δηλαδή ένα πραγματικό ενδιαφέρον που μπορώ να σας πω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και είδα ότι είναι κάτι διαφορετικό πραγματικά.
0: Ναι. Οργανωτικά έχετε εικόνα πώς πάει το πράγμα? Ξέρω ότι θα μείνει λίγο πίσω, μου λένε από τα κεντρικά του κόμματος, η παρουσία της και η περιοδία της σε Πάτρα, Αίγιο, Καλάβρητα, Αχαΐα γενικά. Θέλει να το ρυθμίσει και να το οργανώσει πάρα πολύ καλά. Είναι ένας νομός που θα έχει έδρα από ό,τι φαίνεται, βουλευτική, και θέλει να είναι εντάξει το κόμμα προετοιμασμένο. Οργανωτικά πώς πάει, συμμετέχετε σε αυτό εσείς?
10: Οργανωτικά μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας που βοηθάει από τον τομέα που είναι. Δηλαδή τώρα εμείς από την Αχαΐα είναι πάρα πολλά αξιόλογα παιδιά, τα οποία όπως ξέρετε ένα νεοσύστατο κόμμα θέλει κάποιο χρόνο προκειμένου να είναι οργανωτικά έτοιμο. Πάντως εδώ στην Αχαΐα, από ό,τι γνώρισα και αρκετά παιδιά που είναι μαζί με την κυρία Καρυθιανού, γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια. Έχει ως ένα νέο κόμμα, θέλει μια πίστοση χρόνου, προκειμένου αυτή την οργανωτική δομή που έχει να μπορέσει να τη μετουσιώσει και πιο ουσιαστικά και πρακτικά και στην κοινωνία. Μου έκανε εντύπωση ότι είναι περιζήτητη παντού και είναι πραγματικά τώρα πιέζουν πάρα πολύ οι προτεσμοί και ο χρόνος. Με διαβεβαίωσε ότι θα έρθει στην Αχαΐα, γιατί είναι ιδιαίτερη βάση και στην Αχαΐα και θα κάνει περιοδία και σε όλες τις περιοχές, και στο Ακράτα, Αίγιο, Πάτρα, Αχαΐα, σε όλη την Αχαΐα. Και θα το οργανώσει και θεωρώ θα είναι σύντομα για να έρθει στην περιοχή.
0: Το ψηφοδέλτιο, χθες μας έλεγε ο συνεργάτης της, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθακόπουλος από το Αιγύριο, ο πρέσβης επιτιμή, ότι έχει πάρθει μια απόφαση στο ψηφοδέλτιο να μην το στήσει κεντρικά το κόμμα, αλλά τοπικά σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στην κυρία Καρυθιανού και γνωρίζουν όσο πέντε καταστάσεις. Οπότε δεν είναι κάτι άμεσο από ό,τι κατάλαβα.
10: Μα δεν ασχολείται τώρα κάποιος με το θέμα του ψηφοδελτίου. Ασχολούμαστε όλοι προκειμένου να βοηθήσουμε το κίνημα να έχει μια οργανωτική δυνατότητα να μπορεί να, να μεταφέρει τις ιδέες της απόψης της κυρία Καστιανού, να μπορεί να έρθει η κυρία Καστιανού σε επαφή με όσο μεγαλύτερο δυνατό περισσότερο κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς στον κόσμο να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Για τα θέματα του ψηφοδελτίου θεωρώ ότι είναι πρώιμο το στάδιο και όταν έρθει εκείνη τη στιγμή θα αποφασίσουν αυτοί ότι είναι στο κόμμα.
0: Μάλιστα.
10: Κρίνοντας το κοινωνικό στάτους κάθε υποψηφία και πριν τις αποφάσεις αυτές οι οποίες είναι ανάλογες και σωστές.
0: Αλλά επί προσωπικού... Είναι... Ναι, πείτε.
10: Το πιο βασικό απ' όλα είναι να γνωρίσει και ο κόσμος την κυρία Καριστιανού από κοντά, γιατί ξέρετε, όταν έχετε σε προσωπική επαφή μαζί της, έχει ένα χαρακτηριστικό το κερδίζει τον άλλο. Δηλαδή είναι άνθρωπος πάρα πολύ απλός και είναι κάτι διαφορετικό από τους πολιτικούς που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή φαίνεται και τον τρόπο της συζήτησης και τον τρόπο που της προσέγγισης ότι είναι διαφορετική. Και αυτό διαφορετικό είναι κάτι πολύ καλό και για την κοινωνία μας και για όλους, ειδικά σε αυτό το πολιτικό σύστημα που μας έχει συνηθίσει με άλλες μορφές.
0: Επειδή διάγουμε μια πολιτική περίοδο που μας οδηγεί σε κάλπες για πρώτη φορά με καινούργια κόμματα, καινούργια πρόσωπα, επί προσωπικού και ναι και όχι, πώς νιώθετε συγκρίνοντας το ότι πολιτεύεστε με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού ενώ έχετε πολιτευτεί με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, ας πούμε? Πώς το βιώνετε αυτό?
10: Αισθάνομαι πιο απελευθερωμένος, δηλαδή αυτά τα οποία αναφέρω, αυτά τα οποία λέω, λαμβάνονται υπόψη και στο θέμα της δικαιοσύνης και σε θέματα άλλα τα οποία έχω προσεγγίσει και θα είμαι πιο απελευθερωμένος πραγματικά. Δηλαδή δεν αισθάνομαι το βάρος μηχανισμών ότι πρέπει να σου εγκρίνουν αυτά που πρέπει να πεις. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που έχει το προνόμιο που είναι μέσα στην ελπίδα είναι ότι άτομα τα οποία στον τομέα τους έχουν μια εμπειρία, έχουν κάποιες προτάσεις, μπορούν να τις διαμορφώνουν ελεύθερα και ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη. Δεν περνάνε από έγκριση, από στάδια και προστάδια. Είναι κάτι διαφορετικό και γι' αυτό εδώ το εκτιμάω στην αμεσότητα που υπάρχει.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ κύριε Μπουσίου που τα πάμε.
9: Sky 89,4.
0: Δημοκράτες για τη συνέχεια. Στέφανος Κασελάκης. Συναιστίαση, συγκέντρωση, συνάντηση, συζήτηση χθες βράδυ στο Αίγιο για τα κομματικά στελέχη τα οργανωμένα με καλή συμμετοχή και η προετοιμασία καταρχήν επίτευξης του στόχου εισόδου στη Βουλή και εν ώψη κάλπης καλά κρατεί με το συντονιστή του κόμματος στην Αρχαία του κύριο Δημήτρη Δέλο Γεωργόπουλο. Θα μιλήσουμε, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Τι κατέ?
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση σε εσάς, ενώ στους δημοκράτες, ότι παρότι επίμονα οι δημοσκόποι σας βάζουν και σας βγάζουν από τη Βουλή, εσείς το παλεύετε και εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα και δεν το βάζετε κάτω. Άρα κάτι ξέρετε παραπάνω από εμάς.
11: Η αλήθεια είναι ότι κάτι ξέρουμε. Ξέρουμε βασικά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι δημοσκοπήσεις βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλει ο πελάτης. Ποιος τις παραγγέλνει, οπότε παίρνει το αντίστοιχο αποτέλεσμα και το έχουμε ξανασυζητήσει αναλυτικά στην εκπομπή σας. Ναι. Και το δεύτερο που ξέρουμε, το οποίο είναι πιο σημαντικό, είμαστε στην κοινωνία και βλέπουμε. Όπως προλογίσατε, χθες στο Αίγιο είχαμε μια ανοιχτή συγκέντρωση μελών και φίλων. Ήρθε ο κόσμος, μας μίλησε. Η εκδήλωση έγινε σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση κάναμε μια εκτενή πολιτική συζήτηση μέσα στον χώρο των σφαγείων στην αίθουσα αυτή. Και εκεί αναπτύξαμε πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, την Αιγιάλια, την Αχαΐα. Και καταλήξαμε σε προτάσεις στην επεξεργασία της πολιτικής μας. Αλλά και στη δεύτερη φάση, όταν μετά από λίγο, αργότερα το βράδυ, κατεβήκαμε στο τουριστικό που είναι εκεί δίπλα και ήπιαμε ένα ποτό. Εκεί λοιπόν είδαμε τον κόσμο να μας πλησιάζει, άνθρωποι που μας γνωρίζουν, που ξέρουν ποια είναι η πολιτική μας επιλογή και στήριξη και μας δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό λοιπόν μας επιβεβαιώνει την αποδοχή στην κοινωνία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, κυρία Τριανταφυλλό, που λέει, έχει κουραστεί από τα κόμματα του συστήματος. Γιατί τι ακούει? Την ίδια ξύλινη γλώσσα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να λέει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης που θα βρούνε λεφτά. Από την εποχή των λεφτόδεντρων ξαναφτάσαμε στην εποχή των πάλι λεφτόδεντρων. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν μπορεί ο κόσμος λοιπόν, δεν μπορεί οι Έλληνες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή τη λογική. Θέλουν κάτι άλλο. Ή ας πούμε λέγατε νωρίτερα στην εκπομπή ότι θα έρθει ένα νέο πακέτο στη ΔΕΘ. Μα τι θα δώσει το παραπάνω αυτή η κυβέρνηση για να πάει σε μια τρίτη θητεία στη ΔΕΘ το 2026, που δεν μπόρεσε να το κάνει από το 19, από το 20 και όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή οι Έλληνες θα εξακολουθούν να εμπιστεύονται μια κυβέρνηση που για σχεδόν 8 χρόνια, όχι σχεδόν 8 χρόνια θα έχουν συμπληρωθεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν μπόρεσε να τους λύσει κανένα τα προβλήματα, πορύφωσε το θέμα της ακρίβειας. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν ήταν αυτός που έλεγε το 19 ότι θα δείτε τη διαφορά μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, εννοούσε θα δείτε τη διαφορά στους λογαριασμούς σας. Και τι βλέπουμε λοιπόν στους λογαριασμούς μας από το 19 και μετά? Την κορύφωση της ακρίβειας, ένα καρτέλ ακρίβειας στην ενέργεια που έχει ξεζουμίσει τους Έλληνες.
0: Δώστε μου λίγο το χρόνο να επιστρέψω σε ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα. Είναι ευδιάκριτο και πολύ διαφορετικό, άρα και ουσιώδες, ότι το κόμμα σας, και επειδή ο κ. Κασελάκης υπήρξε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακολούθησε και μέχρι σήμερα δεν έχει ούτε καν νεύμα κάνει να ακολουθήσει την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς και να ακολουθήσει το πολιτικό διάβα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Αυτό σας κάνει να ξεχωρίζετε?
11: Φυσικά μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Και αυτό που θα θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, εμείς με το συνέδριο του Φεβρουαρίου, το πρόσφατο, το 26, αφήσαμε πίσω μας το κίνημα δημοκρατίας, που στην ουσία ήταν το κίνημα διαμαρτυρίας σε μια πολιτική μετά το πραξικόπημα στον Πορτοξυρικό. Και περάσαμε σε μια νέα οργανωτική δομή, με δημοκρατική λειτουργία, με όργανα, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένη στρατηγική, με μέλη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Και πάνω απ' όλα, με μια πολιτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν είμαστε δηλαδή ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί αύριο σε κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχουμε δηλαδή για να διαμαρτυρόμαστε. Υπάρχουμε για να δίνουμε λύσεις. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Ιδιαίτερα μάλιστα στο ερώτημα που πολλοί θέτουν, γιατί ονομάσαμε το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλη μια παράταξη που να διχάζει, χρειάζεται μια παράταξη που να ενώνει. Δεν μας ενδιαφέρει από πού προέρχονται πολιτικά οι πολίτες και τι ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Μας ενδιαφέρει αν σήμερα θέλουν μια Ελλάδα δίκαιη, παραγωγική, με ίσες ευκαιρίες. Και αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνει το Προοδευτικό Κέντρο.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Πώς πάει το ψηφοδέλτιο και η κατάρτισή του στην Αχαΐα?
11: Νομίζω ότι είναι σε ένα καλό στάδιο και το νομίζω είναι γιατί θα πρέπει να γίνει η τελική επεξεργασία από το κόμμα. Να φτάσει στα μέλη, γιατί εμείς θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση αφού πάρει και την έγκριση των μελών. Θα περάσει δηλαδή από διαδικασία προκριματικής ψηφοφορίας. Και έτσι θα ολοκληρωθεί. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Στην ουσία βρισκόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Δεν μιλάμε για το ποιος είναι
0: πολύ η πολιτική. Ωραία, κύριε Δελογιώργοπουλε, ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι έτσι κι αλλιώς.
11: Σας
0: αφήνω. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.
14: Sky 89,4.
0: Σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3, του συναδέλφου στην Αθήνα. Εμείς εδώ, Κωνσταντίνος Γύρης, Δέσποινα Μιναράκη, πρώτο Θεός, 12 και κάτι αύριο. Χαίρετε.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Σημειώνεται αυτή είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές άλλες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στην Κρήτη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν υπό διευκρίνιστες συνθήκες εντός του λιμένα. Πρόκειται για το επιβατικό οχηματαγωγό Έλυρος και το επιβατικό οχηματαγωγό Ιωσήφ Κάπα, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για τον Πειραιά. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης είναι 60 ετών, ημεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας, όχι μόνο σε κάθε περιφέρεια αλλά και σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, είπε. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζεται το State Department, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής, μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον αριθμό σηματοδότη. Μιλώντας σήμερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού από τη Στάση, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη της λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που είναι ακινητοποιημένοι. Η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2026. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία

0: έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Δετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 1 και 10, Sky 100,3. 3 και σήμερα μείνανε, δεν μπορώ να μην σας το πω. Μετράω ανάποδα, τι να κάνω, ψέματα να πω. Όπως το έκανα στο σχολείο, ξέρω.
1: Και εγώ μετράω ανάποδα, 3 και 1.
0: Και βέβαια δίπλα μου η Χριστίνα, γιατί.
1: Γεια σας. Μετρώνω
0: και τα λένε, τι θα γίνει, έχουμε, λέει, πώς το λένε, πώς είναι αυτό, καύσωνας.
1: Ήπιο καύσωνα.
0: Για πες.
1: Ήπιο καύσωνα. Και λέω ήπιο καύσωνα γιατί. Εντάξει, δεν φτάσαμε και τους 45 βαθμούς, δεν θα τους φτάσουμε. Είναι εχθές, σήμερα και αύριο για την κεντρική και νότια Ελλάδα. Αύριο στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Είναι δύο δύσκολες μέρες. Η θερμοκρασία σήμερα στα υπηρετικά 40 με 41. Τώρα μπορεί να δούμε και κανένα 40 διάρι. Και αύριο. Εγώ θεωρώ ότι η Αττική θα είναι γύρω στους 37 με 38 βαθμούς σήμερα. Η Αττική το χειρότερη μέρα της θα είναι αύριο. Mm. Πάντα το κάνει αυτό. Στο τελείωμα του καύσωνα η Αττική βγάζει ναι. Πολύ πράγμα. Άρα λοιπόν αύριο στην Αττική μπορεί να δούμε και 39. Η Θεσσαλία θα είναι γύρω στους 41 βαθμούς, πιθανόν και 42. Φθιώτιδα και Φωκίδα επίσης. Και η Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος επίσης με σαραντάρια γεμάτα, ίσως και 41.
0: Αλλά μετά φεύγει το κακό.
1: Αλλά φεύγει το κακό μετά, ναι. Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα θα έχει ήδη πέσει από αύριο, Δυτική-Βορειοδυτική. Την Πέμπτη θα πέσει σε όλη τη χώρα. Δηλαδή εδώ στην Αττική την Πέμπτη θα έχουμε 34-35 βαθμούς και την Παρασκευή 32.
0: Και είμαστε πολύ καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δεν το συζητώ καν. Τόσοι έχουν πεθάνει, το ξεχάσατε αυτό. Εμείς έχουμε 3 μέρες ζέστη και το έχουμε κάνει θέμα. Όταν καύσωνα πέρυσι, πρόπερσι και πριν 3 χρόνια, βλέπαμε από το Μάιο μήνα καύσωνες. Δηλαδή. Άρα φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Γλιτώσει. Αλλά έχουμε 5 λες, αύριο.
1: Α, ναι, το χάρτη για τις πυρκαγιές αύριο θα βγει με κόκκινο, αν δεν έχει βγει ήδη δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Στερεά. Ανατολική Στερεά μέσα και η Αττική, Εύβοια και Βορειοανατολική Πελοπόννησος, αν θυμάμαι καλά, αυτές είναι οι περιοχές. Είναι το πρώτο πεντάρι. Πρέπει να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί όλοι, να μην βάζουμε τα δάχτυλάκια μας, να βγάζουμε τα ματάκια μας.
0: Σημαίνει ότι πολύ ζέστη, ξηρασία
1: και αέρας. Είναι κυρίως δυτικός, βορειοδυτικός άνεμος, που σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές είναι και καταβάτης. Οπότε το εξάρι που είναι μέσος άνεμος θα γίνεται περισσότερο. Όταν κατεβαίνει το βουνό. Ό,τι χειρότερο είναι το 5, ακριβώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και την Παρασκευή έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Καλό!
0: Ευτυχώς.
1: Κοίτα, καλό θα είναι αν δεν έχει έντονα φαινόμενα και δεν έχει. Όχι, αν δεν έχει καταστροφές. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι απλές βροχές θα είναι καλό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι.
0: Και είναι μπουρίνι και
1: αυτό ήταν το μπουρίνι στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή μετά από τόση ζέστη, όπου βγάζει καταιγίδα είναι μπουρίνι. Και σήμερα θα βγάλει στα βορειοανατολικά και αύριο θα βγάλει στα βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Θέλει προσοχή και γιατί μπορεί να είναι πάλι μπουρίνι, διόλα πιθανό.
0: Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή άδεια, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλάζουμε θέματα βέβαια τώρα γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για τον καιρό. Αν θα ήθελα, είναι πολύ καλύτερο να συζητάμε για τον καιρό από αυτά τα οποία θα πούμε. Έχω στο τηλέφωνο τον φίλο Σταύρο Παντωνίου που καλύπτει τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για την καθημερινή. Σταύρο! Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νότι.
0: Τι έγινε, έχασε την χθεσινή ημέρα, τι έγινε με τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αν μπορώ να σου το πω σε τίτλους για να μπεις στο κλίμα αφού την έχασες, θα σου πω το εξής, ότι καταρχήν ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και όταν ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς κάτι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την κουβέντα η οποία έχει και πολλά επιχειρήματα που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26. Αντιλαμβάνομαι και είναι και δεδομένο, όχι απλά το αντιλαμβάνομαι, ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το ενδεχόμενο, αλλά από εκεί και πέρα όταν ο Πρωθυπουργός ανά δύο μέρες λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας, γιατί
0: σίγουρα.
2: Λέω εγώ τώρα ότι οι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη για το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 μπορούν κάλλιστα να γίνουν ένα αντιπολιτευτικό σποτάκι, εφόσον οι εκλογές προκηρυχθούν για το φθινόπωρο, από την αντιπολίτευση, από το Πασόκ, από τον κύριο Τσίπρα, που να λέει ότι κοιτάξτε την αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη, μας έλεγε συνέχεια εκλογές το 27 και τελικά τις κάνει τώρα.
0: Καλά, δεν θα χάσει. Δεν χάνει κάποιες εκλογές επειδή είπε κάτι παραπάνω. Εξάλλου το είπε ο άνθρωπος, αλλά εμείς τρέχουμε, λέει, σαν εκλογές να είναι αύριο.
2: Ναι, το λέω όμως με την έννοια του ότι όταν διαρκώς το λέει ανά δύο μέρες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προφανώς το πολιτικό σκηνικό αλλάζει τόσο γρήγορα και είναι τόσο ευμετάβλητο πλέον, που είναι προφανές ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι να γίνουν οι εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Αλλά λέω ότι καλό είναι να τα βάζουμε όλα λίγο πιο ανοιχτόμυαλα πάνω στο τραπέζι και να λαμβάνουμε υπόψη για αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Το άλλο το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έθεσε το θέμα της ΔΕΘ, αυτά τα οποία πρόκειται να προαναγγείλει στη ΔΕΘ, ως διαιρετική τομή στο πολιτικό σκηνικό, πιέζοντας από τώρα, κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα και πολύ περισσότερο, πιέζοντας το ΠΑΣΟΚ προς μία κατεύθυνση, είπε δηλαδή ότι εγώ θα πω για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα προχωρήσω σε παροχές οι οποίες θα είναι στην κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό? Ουσιαστικά θέτει μονίμως, πιέζει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και κυρίως τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι το σπρώχνει προς τα αριστερά και κοιτάζοντας, απευθυνόμενος πάντα προς ένα μετριοπαθές κοινό του ΠΑΣΟΚ, ένα κεντρό κοινό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να το ρημουλκίσει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι η μοναδική δεξαμενή για να ανεβάσουν τα ποσοστά και να πλησιάσουν την αυτοδυναμία είναι από τον κεντρό χώρο. Θεωρώ ότι ένα πιο δεξιό κομμάτι, το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα περισσότερο ο κόσμος ο οποίος μπορεί να επιστρέψει και να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες αυτοί, προέρχονται από τον κεντρό χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, το ξέρουν, και προσπαθεί μέσω αυτής της πίεσης που ασκεί ήδη εν ώψη ΔΕΘ να ρημουλκίσει αυτό το κοινό.
0: Ναι. Αλλά βλέπω πάντως ότι στη δεξιά του πλευρά υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Βλέπω τώρα τη Δημοκρατία λέει αμετανόητος και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ασκείται κριτική από τα δεξιά, την οποία πρέπει να τη δει ο Πρωθυπουργός. Τι θα κάνει με αυτήν?
2: Ναι, πολύ σωστά το λες, και εκτός από την κριτική που ασκείται από τα δεξιά, ας πούμε, σε επίπεδο μηντιακό ή επικοινωνίας, υπάρχει ένας κόσμος που όντως έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολο, πιο δύσκολο από ότι η κεντρώη που λέγαμε πριν, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο του Αντώνη Σαμαρά. Εφόσον ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, θα υπάρχει μια ψήφος η οποία θα είναι ιδιαίτερα εύκολη για έναν δεξιό, απενεχοποιημένη. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο δεξιός ψηφοφόρος, πιο δύσκολα θα έλεγε ψηφίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο και την κυρία Καριστιανού, από ότι να πει ψηφίζω έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος. Εκεί νομίζω ότι πολύ σωστά το λες, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη της η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να σου πω σε αυτό ότι παρά το ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγαλύτερη απαξίωση της κινητικότητας του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά και θα το δούνε πιο σοβαρά με ποιο τρόπο θα αποδομήσουν και θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι κάτι που νομίζω θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και αντίδραση και από τη δεξιά πλευρά, ότι σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μόνο τέσσερις λέει θα διώκονται από τους βουλευτές μας, θα πρέπει η αντιπολίτευση να μας ζητήσει συγγνώμη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αυτό που είχε υποθεί στην αρχή, να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, έχει σταματήσει να το ακούμε. Νομίζω ότι καταλάβανε ότι δεν είναι επιχείρημα πολιτικό και ενοχλεί και κάποιο κόσμο, να το πούμε πολύ απλά. Όταν παραπέμπονται τέσσερις, προφανώς δεν λέω εγώ, έχουν και το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς και δεν είναι υπερέβαλε η αντιπολίτευση και δεν είναι στο βαθμό που λέγανε ότι θα υπάρχει είτε κακούργημα είτε υπάρχει μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Ναι, τα ποσά είναι πιο μικρά βάσει αυτού που είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα ποσά δεν είναι ποσά τα οποία έχουν επωφεληθεί οι ίδιοι βουλευτές σε καμία περίπτωση, είναι ποσά τα οποία είναι ζημία προς το δημόσιο και είναι μικρότερα, επαναλαμβάνω, πράγματι, αλλά αυτό μέχρι το να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, νομίζω ότι ναι, ήταν μια επικοινωνιακή υπερβολή την οποία τη ζήτησαν καλύτερα. Ναι. Το τελευταίο διάστημα και έχουμε σταματήσει να το ακούμε.
0: Και αποξενώνει κιόλα ένα κεντρό σοβαρό κοινό το οποίο ξέρεις, λέει, μα τώρα ζητάει και τα ρέστα τώρα και τους στέλνουν τέσσερις. Δηλαδή αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα, αν θυμάσαι, της κυβέρνησης όταν έλεγε ότι ο κύριος Παπάς με 13-0 ναι, καταδικάστηκε.
2: Ναι. Ναι.
0: Αν καταδικαστεί ένας από τους βουλευτές, τι θα πει. Και επί της ουσίας για το θέμα των αγροτών δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι, τα 7-7 χρόνια βλέπεις ότι εξακολουθούμε να έχουμε το μικρότερο κλήρο, εξακολουθούμε οι άνθρωποι μας να είναι οι αγρότες μας σε μεγάλη ηλικία, εξακολουθούν οι καλλιέργειές μας να είναι αυτές που ήταν τα πανάρχια χρόνια, δεν έχουμε προχωρήσει ούτε ένα βήμα.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Νότι, με την οπτική σου και πράγματι ήταν ένα επικοινωνιακό ατόπιμα, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, και από εκεί και πέρα, επειδή έθιξες και το θέμα των αγροτών, πρόκειται για μια επαγγελματική ομάδα, μια κοινωνική ομάδα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Ο ΠΚΠ είναι ένα θέμα, ένα σκάνδαλο το οποίο έσκασε και άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο αγροτικός κόσμος. Πράγματι η κυβέρνηση, για να πούμε και το θετικό, κατάλαβε ότι δεν λύνεται με παυσίπονα, χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ πιο δραστικό. Πέρασε ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, το οποίο
0: θετικό.
2: Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές, δηλαδή γίνονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, όλη αυτή η αναστάτωση η οποία προκλήθηκε και πήρε η μπάλα, τουλάχιστον σε επίπεδο καθυστερήσεων, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση, πήρε η μπάλα σε επίπεδο καθυστερήσεων αγρότες οι οποίοι ήταν σωστοί, νομοταγείς και περίμεναν τα λεφτά τους. Όλο αυτό το πράγμα προφανώς έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο που πρέπει να το δει η Νέα Δημοκρατία, εάν αυτό θα έχει και εκλογικό αντίκτυπο. Όπως και αντίστοιχα μια άλλη κοινωνική ομάδα, το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, επειδή με ρώτησε τι υπόθηκε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία. Μια άλλη κοινωνική ομάδα, η οποία πρέπει να δει πολύ προσεκτικά η Νέα Δημοκρατία, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα δούμε μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών στην ερχόμενη ΔΕΘ.
0: Ναι. Βέβαια ο Πρωθυπουργός τώρα ακούω ότι πάει για εγγένεια. Τώρα θα κάνει την Πέμπτη, λέει, θα εγγενιάσει τον Ε65. Μετά θα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη να εγγενιάσει, νομίζω, την επέκταση του μετρό. Δηλαδή θέλω να πω, έχει μπει σε αυτή την προεκλογική, ας πούμε, καμπάνια πρώτος ή καλύτερος.
2: Ναι, επιστρέφουμε, Νότι, στο πρώτο θέμα συζήτησής ναι, μας, ότι από τη μία εκλογές στην άνοιξη 27, από την άλλη ό,τι μπορούμε τώρα, ακόμα και εντάλλα καλοκαίρι μέσα στο κατακαλόκαιρο, εγκαινιάζουμε, δείχνουμε ότι τα έργα τα οποία ξεκινήσαμε ολοκληρώνονται και κόβουμε κορδέλες. Είναι μια διπλή τακτική, γιατί επί της ουσίας, άμα θέλεις την άποψή μου, ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει οριστικά το πότε θα κάνει εκλογές. Έχει στο μυαλό του, κατά την ταπεινή μου άποψη,
0: λογικό,
2: την άνοιξη 27, αυτή είναι η βασική του επιθυμία, αλλά προετοιμάζεται και για το φθινόπωρο. Και αυτό το πράγμα, επειδή η προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή, το βλέπουμε όλο το προηγούμενο ένα μήνα, μην πω και παραπάνω, ότι όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 26. Τώρα, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, να πατήσει το κουμπί εφόσον χρειαστεί, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, για να πει πάμε σε εκλογές τώρα.
0: Βέβαια, τον ακούσαμε να λέει ότι μία μοναδική Κυριακή της κάλπης, είναι μία η κάλπη. Υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε την πρώτη Κυριακή να βγει αυτοδύναμη.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τέτοιο ενδεχόμενο. είναι δεδομένο ότι αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πολύ μακρινό. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον η αντιπολίτευση, θέλει να δώσει, να περάσει το μήνυμα ότι η ψήφος θα είναι χαλαρή, άρα ψηφίστε εμάς, και αυτό το πράγμα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καταστροφικό, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα υπάρχει μία και μόνη εκλογική διαδικασία. Γιατί αν ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία πάει σε ποσοστά πέριξ του 25% την πρώτη Κυριακή, τότε εκεί θα δημιουργηθούν πολιτικές καταστάσεις οι οποίες θα είναι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Άρα είναι δεδομένο ότι θέλει η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα ότι μία είναι η εκλογική διαδικασία και από εκεί και πέρα εκεί θα μετρηθούμε. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος, το είπε μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα υπάρχει δοκιμαστικός γύρος. Ναι. Θέλει να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο της χαλαρής ψήφου εν είδη ευρωεκλογών. Έτσι, αυτό γίνεται στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο κόσμος δεν τρώει σαν θέλω να πω. Όπως ο Ανδρουλάκης λέει ότι εμείς θα βγούμε πρώτο κόμμα. Με μία ψήφο διαφορά θα βγούμε πρώτο κόμμα.
2: Ναι,
0: και ο κόσμος τον κοιτάει, ναι. Τι μας λες. Έτσι, ναι. Έτσι και ο κόσμος κοιτάει τον κύριο Μητσοτάκη ότι μία θα είναι η Κυριακή.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι στην πολιτική λέγονται και πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύει.
0: Συνήθως δεν τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Τέτοιες υπερβολές. Όταν βλέπεις ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 27 και μετά να φτάνεις.
2: Ναι, ο αντίλογος βέβαια εδώ είναι νότιο, ότι θα σου πει ότι είμαι πέριξ με αναγωγή βέβαια.
0: Είμαι στο
2: 30%. Ναι. Είμαι. Άρα η αυτοδυναμία εξακολουθεί να είναι ένας εφικτός στόχος. Ας το προσπαθήσω, ας το πω.
0: Τη δεύτερη όμως, Κυριακή. Δεν μπορείς να πάρεις 7 μονάδες από τις σημερινές δημοσκοπήσεις εκτός να κάνεις κάποιο θαύμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες.
2: Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά για σκέψου και απ' την άλλη να πούμε, να πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δεύτερη εκλογική διαδικασία. Θα περάσει ένα μήνυμα το οποίο θα πει, για να επικαλεστούμε και αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης την περασμένη εβδομάδα, θα πει ο κόσμος, θα ψηφίσω Σαμαρά την πρώτη εκλογική διαδικασία, ας ψηφίσω Καρισκιανό, ας ψηφίσω κάτι άλλο. Και
0: ας τιμωρήσω την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή και θα τιμωρήσω τη δεύτερη. Ναι,
2: ας τιμωρήσω την κυβέρνηση.
0: Σταύρο Παντωνίου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά.
9: φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, τη φυσική συνέχεια, όπως ανέφερε, του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτήρισε εκπρόσωπος του State Department την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, κατέταξε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η μεδαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα είναι ο άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στην Ακρόπολη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:33. Με αυτό έτσι το νοσταλγικό τραγούδι ήθελα να πω ένα αντίο στον φίλο μεγάλων συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα της μητέρας Τάχτης, του Μπαρ Φλομπέρ, της Αμερικανικής Φούγκας, ένας σπουδαίος συγγραφέας, ένας άνθρωπος που είχε να δώσει πολλά ακόμα στην τέχνη του. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους δικούς του. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος γράφει μανιωδώς τις ειδήσεις για να μας τις πει. Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Τι ήταν αυτό το πρωινό που ένας παλαβός με ένα μαχαίρι, ναι, να μαχαιρώσει δύο ανθρώπους?
1: Κοίτα, να πρέπει να το συνοψίσουμε έτσι όπως το είπες. Δηλαδή, ένας τρελός που πήγε στα εκδοτήρια του Μουσείου της Ακρόπολης 8 το πρωί, όπου υπήρχαν εκεί οι τουρίστες που περίμεναν στην ουρά για να βγάλουν εισιτήριο. Υπήρχε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικάνων, στους οποίους επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, τραυμάτισε και τους δύο, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Υπήρξε, ναι, και άμεση ανταπόκριση, ναι, κάποιων αστυνομικών της ομάδας Δίας που έκαναν τις πρώτες βοήθειες στο ζευγάρι. Μετά ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αυτό συνελήφθη και επειδή και εγώ στην αρχή έψαξα να δω τι είναι αυτός, δηλαδή αν είναι Έλληνας, ξένος,
0: μουσουλμάνος στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, αυτό εκεί πήγε το διεστραμμένο μας μυαλό. Είναι ένας Έλληνας γεννημένος το 1966, ο οποίος έχει αφενός συλληφθεί στο διάστημα από το 2019 και μέχρι πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα η προηγούμενη σύλληψή ήταν 12/6 για εξύβριση από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κυψέλης. Έχει συλληφθεί λοιπόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση παλιότερα, και εν πάση περιπτώσει έχουν βγει πολλές αποφάσεις για εγκλεισμό και νοσηλεία του, και είχε διηγηθεί και στο Δαφνί παλιότερα το 2014 από αστυνομικούς της Κυψέλης. Το 2022 υπήρχε μια εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του, αλλά τότε η αστυνομία λέει ότι δεν τον είχε εντοπίσει, οπότε ξεχάστηκε αυτό το θέμα του εγκλεισμού. Και το 2026, μετά τη σύλληψη αυτή που μου για την εξύβριση που λέγαμε, οδηγήθηκε στο γεννηματάς, όπου κρατήθηκε εκεί για νοσηλεία. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι καλά, χρήζει βοήθειας, δεν την είχε αυτή τη βοήθεια, κυκλοφορούσε ελεύθερος και μαχαίρωσε.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει 20 εκατομμύρια τουρίστες, δεν ξέρω πόσο έχει κάθε χρόνο, να αρχίσει να κυκλοφορούσε στα ξένα έντυπα ότι ένας τύπος με μαχαίρι
1: μαχαιρώνει τουρίστες στην Ακρόπολη.
0: Κατάλαβες. Βούτυρο στο ψωμί κάποιον.
1: Γι' αυτό και υπήρξε έτσι και ένα αντανακλαστικό από την πλευρά της αστυνομίας, γρήγορα να βρεθούν αυτά τα στοιχεία και ουσιαστικά να μαζευτεί, να το πω όπως λέμε εμείς, η είδηση, ναι, όσο είναι ο
0: καιρός,
1: πριν κάνει ζημιά, και να πούμε ότι είναι ένας τρελός Έλληνας και όχι κάτι άλλο. Γιατί αυτό θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, να... Δηλαδή το πρωί εμένα με ενόχλησαν από ένα ξένο πρακτορείο από το Ρόιτερς και μου λένε τι έχει γίνει εκεί.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε η αστυνομία φρόντισε εγκαίρως να διευκρινίσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες στοιχεία.
0: Έχουμε κάποια νεότερα από τη Μαρφίν για αυτή την ιστορία?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ που βρισκόμαστε δεν θα είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις. Αυτό που θα γίνει είναι ότι κάποια στιγμή στα μέσα Αυγούστου θα έρθει η 46χρονη που είναι υποκράτηση στην Μεγάλη Βρετανία, είναι η τρίτη σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα, για να δώσει και αυτή τις εξηγήσεις, την απολογία στον ανακριτή. Και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι της έχουν ήδη προφυλακιστεί. Άρα θέλω να πω και επίσης αυτό που είναι σε κρεμότητα ή σε εξέλιξη, να το πούμε έτσι, είναι, σου θυμίζω ότι την Παρασκευή, εκείνη την Παρασκευή που εκτελέστηκαν τα δύο από τα τρία εντάλματα, έγιναν και δύο κατοίκων έρευνες στα σπίτια δύο υπόπτων. Αν μου επιτρέπεις να ανοίξω μια παρένθεση, την μέρα των επεισοδίων, με βάση τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων και τις φωτογραφίες που είχε ήδη από το ίδιο βράδυ δώσει στην αστυνομία ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, που καθόταν απέναντι στον Ιαννό και φωτογράφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της επίθεσης, προέκυπτε ότι υπήρχε μια ομάδα 12 ατόμων, τα οποία άτομα διασπάστηκαν στα δύο. Η μία ομάδα επιτέθηκε στον Ιαννό, η άλλη ομάδα στη Μαρφίν. Στη Μαρφίν οι επιτιθέμενοι κουκουλοφόροι είναι 5. Εδώ λοιπόν έχουμε, η αστυνομία θεωρεί ότι έχει ταυτοποιήσει τους 3 από τους 5, άρα τους άλλους 2 υπάρχουν εκτιμήσεις και για το ποιοι είναι, όχι όμως αποδεικτικά στοιχεία. Τη μέρα λοιπόν που έγιναν οι συλλήψεις των δύο σε εκτέλεση των ενταλμάτων, η αστυνομία πήγε και στα σπίτια των άλλων δύο που τους θεωρεί υπόπτους. Πήρε, κατέσχισε όλα ψηφιακά πιστήρια, υπολογιστές, κινητά κτλ. Τα οποία τα έχει στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ούτως ώστε να δει εάν από εκεί θα βρει τίποτα φωτογραφίες παλιές από διακοπές για να μπορέσει να τους ταυτοποιήσει. Και μάλιστα αυτά τα δύο άτομα έχει ενδιαφέρον, γιατί από τις μαρτυρικές καταθέσεις, μάλλον από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, να το πούμε έτσι πιο κατανοητά, προκύπτει ότι είναι οι δύο που πέταξαν μέσα, ο ένας στη Μολότοφ και ο άλλος στον πιτόνι με το έφλεκτο υγρό.
0: Έχουν καμία σχέση με αυτούς που είχαν δικαστεί παλαιότερα?
1: Όχι, όχι, κανείς δεν έχει σχέση από αυτούς.
0: Για φαντάσου. Περιμένουν από την κοπέλα αυτή, από τη γυναίκα αυτή, η οποία θα γυρίσει Τετάρτη από την Αγγλία, επειδή έχει αλλάξει και τη ζωή της τα λοιπά, κάποια κατάθεση η οποία θα μπορούσε να...
1: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα αυτό. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια εκτίμηση αυτή. Έχω την αίσθηση ωστόσο ότι 16 χρόνια μετά, ακόμα και οι δύο 42χρονοι που είχαν περιγραφεί από την αστυνομία ως, εν πάση περιπτώσει, πιο ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλαδή προφανώς τώρα είχαν μια παρουσία σε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες διαδηλώσεις, αλλά έχουν μεσολαβήσει 16 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι έχουν αλλάξει η ζωή,
0: ναι,
1: από τότε. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί θεωρητή... Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Απαντάω στο ποιος θα μπορούσε να μπει σε μια λογική συνδιαλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, κουβέντας με την αστυνομία. Μπορεί να περιμένεις από την κοπέλα που έχει πάει στην Αγγλία, έχει κάνει δύο παιδιά κτλ. Αλλά θέλω να πω, η πίεση είναι η ίδια και για τους άλλους. Και όλοι έχουν αλλάξει τη ζωή 16 χρόνια μετά. Και προφανώς, αν στα 30 τους ήταν πιο radical, πιο είχαν ριζοσπαστικές ιδέες, 16 χρόνια μετά.
0: Μπορεί να μην είναι καθόλου έτσι. Πάντως.
1: Άρα θέλω να πω, δεν ξέρουμε ποιος. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει και ποιος θα είναι αυτός.
0: Και βέβαια τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε δεν είναι, θα λέμε, ακλόνητα. Το να έχεις μια φωτογραφία ενός ακηδίου. Το οποίο το κρατάει ο ίδιος.
1: Κοίταξε, υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν κάποια ευρήματα καινούρια και ως τέτοια τα αξιολόγησε και ο εισαγγελέας που αποφάσισε να ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο και ο ανακριτής που αποφάσισε να εκδώσει τα εντάλματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα γίνει κουβέντα στην ακροαματική διαδικασία, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, η ταυτοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά των προσώπων, το σωματότυπο, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, δεν φτάνει στο απόλυτο. Φτάνει στο προσομοιάζουν, όχι στο ταυτίζονται. Η ταύτιση για αυτούς τους δύο θεωρεί η αστυνομία ότι προκύπτει μέσω των σακηδίων. Δηλαδή ότι και οι δύο στις φωτογραφίες των επεισοδίων είχαν ο καθένας από ένα σακίδιο, το οποίο είχε πάνω κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά, όχι δηλαδή δεν τα αγοράστηκαν έτσι, κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά που τα καθιστούσαν μοναδικά και τα οποία σακίδια τα βλέπουν σε φωτογραφίες διακοπών όπου οι κατοχοί τους έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά και ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτό μπορέσει. Πάντως είναι κάτι το οποίο θα είναι μια μάχη στο ακροατήριο αυτή.
0: Ναι. Θα μπορέσει να πείσει, είναι αρκετά πιστικό αυτό, να το δεχτεί το δικαστήριο ως πιστήριο ενοχής?
1: Κοίταξε, δηλαδή, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Έχει και τα δύο. Έχει και τα δύο. Είναι δικαστήριο ενόρκων. Και εν πάση περιπτώσει, το αδίκημα είναι τρεις ανθρωποκτονίες, έτσι. Οπότε εδώ υπάρχει ορατό το σενάριο.
0: Τρεις άνθρωποι που δεν κάναν τίποτα κακό.
1: Υπάρχει ορατό το σενάριο.
0: Απλώς δουλεύανε,
1: ναι, ναι,
0: την ώρα και πεθάνανε.
1: Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει, θέλω να πω, απλά ορατό το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθριξης. Και εκεί λίγο σταθμίζονται τα ισχύ των ευρημάτων.
0: Ναι.
1: Και από την έδρα και από τους ενόρκους. Θα το δούμε, ας μην κάνουμε τους δικαστές στη θέση των δικαστών.
0: Είναι πρώτη φορά πάντως ύστερα από τόσα χρόνια που κάτι υπάρχει.
1: Μοιάζει πάντως, έτσι, εμένα μου θυμίζει λίγο, επειδή είναι ιδιαίτερη η δικογραφία, γιατί βασίζεται πάνω σε μια ανάλυση που κάνουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάνω σε φωτογραφίες, με πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Θυμίζει λίγο τις δίκες, θα εκτιμώ ότι θα θυμίσει λίγο τις πρώτες δίκες που έγιναν με τη χρήση του DNA. DNA, κινητό είχε... αντικείμενο, όχι κινητό, να προσβάλλουμε εν πάση περιπτώσει στην αξιοπιστία της μεθόδου, αν είναι απόλυτο το εύρημα ή όχι, δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε να επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο.
0: Και το μεγάλο στοίχημα είναι κατά πόσο οι ένορ και οι δικαστές θα μπορούν να δεχτούν αυτή την
1: πραγματογνωμοσύνη
0: του AI.
1: Έτσι. Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο, δεν βασίζεται τόσο στο AI η πραγματογνωμοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά βοήθησε λίγο τους αστυνομικούς να καθαρίσουν κάποιες εικόνες και ουσιαστικά να κάνουν μια προβολή, να το πούμε απλά, να βγάλουν τις κουκούλες από κάποιους από αυτούς που τις φορούσαν. Για τον έναν ωστόσο από αυτούς, αν μπορείς να φέρεις την εικόνα στο μυαλό σου που έχει καλυμμένο το πρόσωπο με μια κόκκινη μπαλακλάβα, γι' αυτόν λέει για παράδειγμα λόγω της πλήρους κάλυψης του προσώπου του ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προβολή. Άρα αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα δεν τον ταυτοποιεί με βάση σωματότυπο ή βιομετρικά χαρακτηριστικά. Λέει ότι φοράει στις διακοπές, τον έχουμε δει να φοράει παπούτσια New Balance όπως φοράει και στη... Αλλά τώρα αυτά δεν μπορείς δηλαδή να... Και ότι το σακίδιο, και το σακίδιο, ναι, αυτό.
0: Πάντως ανοίγει πάλι η υπόθεση. Πολλοί άνθρωποι θα ερωτηθούν.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Έτσι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα ναι. Πάντως δεν... Επειδή, εν πάση περιπτώσει, γίνεται και αυτή η κουβέντα κύριος λόγω της προϊστορίας της Μαρφίν, το ότι είχε γίνει, είχαν παραπαινθεί άλλοι, είχαν αθωωθεί, κάποιοι απαλλάχθηκαν και ούτω καθεξής. Μετά ξανά άνοιξε ο φάκελος, ξαναμπήκε στο αρχείο κτλ. Υπάρχει μια δυσπιστία. Αυτό που με αρκετή δόση άποψης όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα έβριμα εδώ. Δεν είναι δηλαδή μια σκευωρία, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα έβριμα για το οποίο η υπεράσπιση θα κληθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για το
1: βράδυ.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Καταρχήν χρωστάω μια αναφορά πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με τη δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kil.edu.gr. Και βέβαια πριν ετοιμαζόταν να φύγει ο Γιάννης Σουλιώτης και το ρώτησα κάτι για τα τάνκερ τα που έχουν χτυπηθεί στο Ιράν και είχε και νέα και από αυτό.
1: Ναι, γιατί είχαμε πει ότι υπήρχαν δύο πλήγματα χθες σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλια και προσθέθηκαν άλλα δύο. Από όσο γνωρίζουμε δεν είναι ελληνικών συμφερόντων τα πλοία που χτυπήθηκαν τώρα. Συνοπτικά, για να μην δώσουμε πολλή πληροφορία περί τι, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι ότι το Ιράν χτυπάει δεξαμενόπλια που μπαίνουν στον Περσικό κόλπο για να φορτώσουν πετρέλαιο και ακολουθούν μια ρότα που έχουν υποδείξει οι Αμερικάνοι ως ασφαλή διαδρομή, που είναι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή είναι κοντά στις ακτές του Ομάν και όχι κοντά στις ακτές του Ιράν. Δηλαδή οι Ιρανοί έχουν πει ότι ο ασφαλής διάδρομος είναι κοντά σε εμάς. Οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι κοντά στο Ομάν και τώρα τι γίνεται το τελευταίο 24ωρο. Παρακολουθούμε το Ιράν να χτυπάει αθρηστικά 4 δεξαμενόπλια που μπαίνουν να φορτώσουν πετρέλαιο κινούμενα στο διάδρομο που έχουν υποδείξει οι Αμερικανοί ως ασφαλή, δηλαδή τον νότιο διάδρομο κοντά σε ακτές του Ομάν. Και εκεί τα χτυπάει με πυράβλους. Τα δύο από αυτά είναι σημαντικά πλήγματα, γιατί σε δύο περιπτώσεις εκενώθηκαν τα πλοία από το πλήρωμα. Τα δύο τα χθεσινά ήταν ελληνικών συμφερόντων, ήταν της εταιρείας Dynacom. Το ένα το εγκατέλειψαν, τυλίχθηκε στις φλόγες και το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Το δεύτερο έμεινε ακυβέρνητο γιατί είχε βλάβει το πιδάλιο. Το σημερινό που είναι σημαία Kuwait το πλοίο και δεν έχει, τουλάχιστον με βάση τα αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχει κάποια σύνδεση με ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Εγκαταλείφθηκε και αυτό από το πλήρωμά του και αυτό έμεινε ακυβέρνητο. Υπάρχει και ένα δεύτερο πλοίο για το οποίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως αυτή συνιστά έτσι μια διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο μέχρι από την έναρξη του πολέμου χτυπούσε συνήθως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο και να κινηθούν προς τον κόλπο του Ομάν και εν πάση περιπτώσει να απομακρυνθούν από εκείνη την περιοχή. Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε να χτυπάει τα πλοία που πάνε να μπουν για να φορτώσουν και αυτά τα πλοία που κινούνται στον νότιο διάδρομο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προφανώς έρχεται και ταιριάζει στην κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή τις τελευταίες νομίζω 9 μέρες.
0: Ναι, 10 μέρα. Και συνεχίζουν βέβαια οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν.
1: Επίσης να σου πω έτσι, αν θες, για να έχεις και μια εικόνα και οι ακροατές, ότι με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Kepler που έχει την εφαρμογή Marine Traffic, στο διάστημα 17 με 19 Ιουλίου, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν 30 διελεύσεις. Και από και προς το Περσικό κόλπο, που είναι έτσι μικρό νούμερο, δεν είναι το μηδέν όπως ήταν τις μέρες που ήταν ο πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σίγουρα είναι πολύ περιορισμένο.
0: Άρα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες πλοία μέσα στο στενό εκεί.
1: Κάποια στιγμή φύγανε τα πολλά πλοία που ήταν εγκλωβισμένα εκεί, δώσαν οι Ιρανοί ένα clearance και αποχώρησαν, αλλά σίγουρα η κίνηση των πλοίων από και προς τον Περσικό κόλπο που υπάρχουν και οι χώρες, παραγωγές χώρες πετρελαίου, είναι πολύ περιορισμένη.
0: Μίλησα με έναν ειδικό προχθές, του λέω καλά γιατί γίνεται αυτό, μου λέει νομίζω πως γίνεται γιατί η συμφωνία η οποία κλείσανε άρον-άρον οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς τότε πριν από είναι τόσο πολύ φλού και αόριστη και οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσουν όπως το θέμα για να τελειώνουν με τον πόλεμο που οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα από αυτή τη συμφωνία πιο κοντά στα δικά τους συμφέροντα.
1: Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι ανοιχτή ακόμα η διαπραγμάτευση.
0: Ναι. Και ότι, γιατί μέσα σε συμφωνία λέει, αν θυμάσαι, ότι αφήνει ανοιχτό τον έλεγχο του
1: ουρανίου.
0: Όχι, τον έλεγχο
1: των στενών.
0: Των στενών. και οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν πάνω σε αυτό, πιέζοντας μάλιστα τον Τραμπ εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Καλοί πάντως διαπραγματευτές είναι οι Ιρανοί. Έχουν αποδειχθεί πολύ ικανοί.
0: Ιδιαίτερα όταν από αυτό τον πόλεμο προέκυψε ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα για τα στενά του. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τώρα ξαφνικά είναι θέμα συζητήσεως. Ποιος θα το ελέγχει, αν δεν υπάρχουν διόδια κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίσαν οι Ιρανοί από το πουθενά.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ανέκυψε την πρώτη μέρα του πολέμου το θέμα των στενών του Ορμούς. Ναι. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε κάποιος να το έχει επισημάνει, έτσι, να το έχει προβλέψει.
0: Σίγουρο ότι το είχαν επισημάνει στον.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες. Όλοι, τέλος πάντων,
0: όλοι οι συμβουλοί ότι θα του είπαν τι θα κάνεις εκεί στο. Γιατί ως τώρα όλοι αυτοί οι προηγούμενοι υπουργοί δεν το κάνανε. Θα το κάνεις εσύ. Και ο Τραμπ είπε: μα έχω εγώ τον Νετανιάχου που μου λέει σε μια εβδομάδα έχει πέσει κυβέρνηση. Οπότε τι μου λέτε εσείς? Και επίσης η συμφωνία αυτή λέει, σου θυμίζω, για πολλά δισεκατομμύρια τα οποία θα δοθούν σαν οικονομική αποζημίωση στο Ιράν, την άρση των οικονομικών κυρώσεων. Έλεγε και κάτι για το ουράνιο, το οποίο όμως από ό,τι ακούμε έχει γίνει, λέει, ραδιενεργό και δεν πρωτοπλησιάσει κανένας, που είναι πολύ βολική, ας πούμε, αυτή για, πολύ απάντηση
1: εκδοχή,
0: για
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Αμερικάνους, οι οποίοι λέγαν ότι θα πρέπει να πάμε να το πάρουμε κτλ. Πάντως έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν βρίσκονται πόσο, 5 μήνες, πόσο είναι αυτή κάτω από το Φεβρουάριο?
1: Φεβρουάριο. Ναι. Ήταν την επέτειο των Τιμπών, το θυμάμαι, δηλαδή ναι, ναι, στην πορεία. 28 Φεβρουάριου.
0: Το να είναι ένα αεροπλανοφόρο 6 μήνες στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ επώδυνο. Πέρα ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια του έχει στοιχήσει. Θυμίζω το Ρούσβελτ, νομίζω ήταν το τελευταίο, το οποίο είχε μείνει πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
1: Πάνε φωτιά οι ναύτες.
0: Και πηγαίναν οι ναύτες και βάζανε πουλόβερ μέσα στις τουαλέτες για να καταστρέψουν το
1: σύστημα. Όχι, αυτό που ήρθε στη φωτιά. Δεν θυμάμαι αυτό ήταν. Αυτό... Αλλά του βάλουν φωτιά στο πλυντήρια.
0: Του βάλαν φωτιά, δηλαδή βρισκόντουσαν, είχαν να βγουν έξω 6 μήνες και 7 μήνες και καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται εκεί. Να έχει 6.000 ανθρώπους μέσα σε ένα πλοίο και να πολεμά.
1: Ναι, ναι, και βάλαν φωτιά. Ναι, αποδείχθηκε ότι ήταν δόλιο φθορά, δηλαδή, αυτό από τους ίδιους τους ναύτες.
0: Με το θέμα με τα πατίνια δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχω σχέση, όχι.
0: Ούτε το Υπουργείο σου. Γιατί θυμάμαι ότι.
1: Α, νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης όμως δεν είχε πει κάτι γι' αυτό.
0: Γιατί διαβάζω ότι σήμερα θα περάσει ο νόμος.
1: Καλά θα κάνουν.
0: Βέβαια. Που θα, τα ηλεκτρικά πατίνια δεν μπορεί να τα νοικιάσουν σε κάτω από 17. Θα χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν θα μπορούν να μπουν σε δρόμους που έχουν όριο κυκλοφορίας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Προφανώς θα πρέπει να φοράς κράνος.
1: Πάντως είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, και επειδή λόγω της δουλειάς το παρακολουθούμε το πόσο συχνά έχει ατυχήματα με τα πιτσιρίκια. Δηλαδή μπορεί, ευχάριστο είναι να οδηγάς ένα πατίνι με μοτεράκι. Δηλαδή, αν δεν βάλω τον εαυτό μου στη θέση του, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερά επικίνδυνο.
0: 150, λέει, έφηβοι και παιδιά τραυματίστηκαν από πατίνια το 2000.
1: Ναι, και εντάξει, και είναι πολλά που σκοτώθηκαν κιόλας. Οπότε καλύτερα να τα φυλαγόμαστε.
0: Γιάννη Σουλιώτσα,
1: καλά, γεια.
0: Ως εδώ ήτανε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Γεια σας.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής.
12: Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
13: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
15: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
13: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
15: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
13: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
15: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
13: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
15: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
13: Είναι όντως εύκολο.
15: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
16: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
17: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
18: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
17: Open Mind.
18: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
19: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου και ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού δοκιμάζει τις αντοχές του υπερφορτωμένου δικτύου ηλεκτροδότησης, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ. Δοκιμάζει όμως και τις αντοχές όσων εργάζονται σε χώρους εξωτερικούς. Το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει μεν με εγκύκλιο του την υποχρέωση των εργοδοτών

0: Γιατί όσοι πληρώνουν στην ώρα τους επιβραβεύονται εντός πολλών εισαγωγικών με ένα καπέλο 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Τα ληξιπρόθεσμα και βασικά ανίσπρακτα χρέη είναι μια παλιά και πονεμένη ιστορία για τους παρόχους. Δεν το ακούτε, είμαι σίγουρη, για πρώτη φορά. Οι συνθήκες ενεργειακής ανασφάλειας όμως, σαν και αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν την αφήνουν και να ξεχαστεί. Και γιατί άλλωστε, εδώ που τα λέμε, στέλνει και ένα εντελώς λάθος μήνυμα για τον ορισμό της συνέπειας. Σε λίγο, η Χρύσα Λιάγκου μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αυτό το μεσημέρι, η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr και λέτε την άποψή σας πατώντας πάνω στο κουτάκι που θα δείτε πάνω και δεξιά στη σελίδα. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από πόρους εθνικούς που παρουσιάστηκε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε με μία φράση καλά διαλεγμένη. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια χώρα πολύ καλύτερη. Σε λίγο θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης. Τα εύσημα του State Department πήρε η Αθήνα για τα όσα έχει πετύχει στο πεδίο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Προφανώς και το timing δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται και με την ιστορία της Μαρφίν και με την γρήγορη εξιχνίαση των επιθέσεων στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω την πρόσφατη αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Ομνύουν δε και την μακροχρόνια και πάντα αποτελεσματική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον. Συναγερμός το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, Αμερικανούς τουρίστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ο άντρας λίγο σοβαρότερα στο πόδι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο δράστης είναι 60 ετών, είναι ημεδαπός και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε μάλιστα και ποινικό παρελθόν. Τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, το 2019 στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τέρμα τα ψέματα για τους οδηγούς που επιμένουν να παραβιάζουν διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως ας πούμε το κόκκινο, και δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών, όπως είπε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες κάμερες θα μπουν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, μας ενημέρωσε, 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου. Είμαστε αδιόρθωτοι. Και μια καλή είδηση για όσους ιδίως τέτοιες μέρες με συνθήκες υψηλής ζέστης χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με διαγωνισμό που προκυρήσει η σταθμή θα αποκτήσουν κλιματισμό και οι σειρμοί πρώτης γενιάς, οι σειρμοί που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για σειρμούς που έχουν συμπληρωμένα τα 26 χρόνια εν κινήσει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, και από όσους κινούνται με τα μέσα μεταφορά στους οδηγούς, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Χριστοπούλου. Προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και καύσωνας, Δέσποινα. Αν αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό μας πρόβλημα, δεν μπορώ να φανταστώ αμεσότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι πως δουλεύει ο συνδυασμός αυτός. Αυτή την ώρα είναι καλή η κυκλοφορία στους δρόμους. Υπάρχουν ορισμένα μικρά προβλήματα, δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Να πούμε και το καλό νέο, ο Κηφισός είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία του. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά. Δεν είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Στην Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά,

0: στις δύο εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία από το πρωί είναι επιβαρημένες οι συγκεκριμένες έξοδοι. Στην Κηφισίας από κόμβο Αμπελοκήπων προς Πανόρμου, στην άνοδο της Κηφισίας δηλαδή, στην κάθοδο της Αρδιτού, όπως πάντα κάθε μέρα εδώ που τα λέμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά στα σύνορα Ελληνικού και Αλίμου. Εκεί υπάρχει λίγο κίνηση. Πάντως δεν έχει κάποια σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της προηγούμενης.
1: Το κέντρο της Αθήνας νομίζω πρέπει να φτάσουμε 15 Αύγουστο πια για να απολαύσουμε το θέαμα της άδειας σταδίου.
0: Και μέχρι από τότε προσωπική εμπειρία, θα σου
1: θα
0: πω,
1: έχει κίνηση.
0: Το απόγευμα χθες είχε κίνηση αρκετή. Ήταν σχεδόν σαν κανονική καθημερινή, αλλά όσο να είναι, το μεσημέρι τουλάχιστον είναι αρκετά καλύτερα. Κάποιες ώρες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Χριστόπουλου, κυρίες και κύριοι. Και πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είναι φωτιά. Είμαστε μαθημένοι πια. Οι έκτακτες ειδήσεις το καλοκαίρι να αφορούν κυρίως πυρηνα μέτωπα. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Αδάμι Επιδάβρου. Μια φωτιά στην Αργολίδα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Είναι μια μεγάλη φωτιά αυτή, Γιώργο?
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Είναι μια φωτιά σε αγροδασική έκταση. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, εκεί έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Είναι 16 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Είναι το Αδάμι, είναι στο δρόμο από το Λιγουριό προς το Πόρτο Χέλι, εκεί θα το συναντήσουμε. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Άφλιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν μια περιοχή όπου είναι μεν αγροδασική έκταση, αλλά έχει πολύ κοντά και πυκνό δάσος. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
1: Ελιές και αυτή η φωτιά, ε?
2: Είναι τώρα ελιές, αλλά έχει κοντά και δασική έκταση. Λοιπόν, όμως, αύριο Τετάρτη έχουμε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές. Τα μάτια μας 14 και 104, μπορώ να πω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο πεντάρι.
2: Το πρώτο
1: που
2: κόκκινο.
1: Μας δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Ναι. Το πρώτο κόκκινο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Επίσης και κατηγορία 4 έχουμε στη Ρόδο, Λακωνία, Αρκαδία, Θεσσαλία, Εύβοια και Κεντρική Μακεδονία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Και μάλιστα αύριο το πρωί θα έχουμε και σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συναγερμού για τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα που έχουμε κατηγορία 3 σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά αύριο που έχουμε κατηγορία συναγερμού, που σημαίνει τι είναι συναγερμός? Κόβεται η πρόσβαση σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή αύριο να ξέρετε ότι ο Εθνικός Κήπος είναι κλειστός. Είναι κλειστός ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος. Πέφτουν οι μπάλες στην Πάρνηθα, στον Ημιτό, στην Πεντέλη. Δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτές τις δασικές εκτάσεις, είτε με τα πόδια, είτε ως εκδρομή, είτε όλα αυτά. Και επίσης να ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λέμε για άναμα φωτιάς, δηλαδή για εργασίες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να ξέρετε ότι αύριο θα πάτε αυτόφορο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα δικαιολογία. Όποιος κάνει εργασίες.
1: Όλο και κάποιος θα βρεθεί
2: για
1: βέβαια, όπως βρίσκεται πάντα, έτσι, αν δει κανείς τα στοιχεία, οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια ξεκινούν. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ τα σέβομαι.
1: Γιώργος Καραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ουχή τυχαία, μια μέρα με καύσωνα σαν και αυτή που διανύουμε, μια μέρα που τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, επιλέξαμε να ταυτιστούμε με την εφημερίδα Καθημερινή, που έχει στο πρώτο της θέμα το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχει πολλές. Και εμείς βέβαια μαζί. Αν και το συνολικό ύψος των οφειλών εμφανίζεται μειωμένο, παρακαλώ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα εξακολουθούν να φτάνουν τα 3 δις, επηρεάζοντας τόσο τις εταιρείες όσο και μας και κυρίως όσους πληρώνουν συνεπέστατα τους λογαριασμούς τους. Η Χρύσα Λιάγκου είναι μαζί μας, υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα στους ακρότες.
1: Λοιπόν,
3: είναι πράγματι στοιχεία που ανακοίνωσε, επίσημα στοιχεία που καταγράφει η ΡΑΕ ως αρμόδιος φορέας την ετήσια έκθεση για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Και βλέπουμε μεν, όπως είπες, μία μείωση του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων οφειλών, γύρω στο 22%, αλλά παραμένει ένα υπέρογκο ποσό που μας αφορά όλους, γιατί κατά ένα τρόπο και έμεσα μεταφέρεται στο λογαριασμό ρεύματος, Κατερίνα.
1: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος.
3: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος το υπολογίζει η ΡΑΕ, λοιπόν. Οι προμηθευτές οι ίδιοι, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο κάθε προμηθευτής έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τον οποίο καθημερινά αγοράζει ποσότητες ενέργειας από το χρηματιστήριο. Όταν κάποιοι που την καταναλώνουν αυτή την ενέργεια δεν την πληρώνουν, δημιουργείται μία τρύπα στα οικονομικά τους, ένα χρηματοοικονομικό κενό, το οποίο κοιτάνε να το καλύψουν φυσικά για να επιβιώσουν. Συναρτάται με τα κεφάλαια κίνηση, τη ρευστότητα, τη βιωσιμότητα εν τέλει. Αυτό λοιπόν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, το υπολογίζουν σαν κόστος και το μετακυλίουν στην κατανάλωση. Εξ αυτού λοιπόν προκύπτει η πράξη που έχει κάνει η ΡΑΕ. Λέει ότι είναι, εάν κλείναμε αυτή την τρύπα, αυτό λέει με απλά λόγια η ΡΑΕ, τότε θα μεταφέραμε στον κάθε στην επικαταναλωτή 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα επιπλέον κόστος. Τώρα, άλλοι το κάνουν σε αυτό το βαθμό, άλλοι λιγότερο, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική. Το βέβαιο είναι ότι ένα μέρος αυτού του κόστους περνάει στους συνεπείς καταναλωτές. Θα έλεγα επίσης, με βάση πάντα τα στοιχεία της ΡΑΕ και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 1,53 δις λοιπόν, περνάει με την αδράνεια της πολιτείας ή αν θέλεις με ένα καθεστώς ασυλίας που επικρατεί στην αγορά με ευθύνη της πολιτείας. Τι θέλω να πω αυτό για να μαθώ να το καταλάβουν και οι καταναλωτές. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του χρέους προέρχεται από καταναλωτές που φεύγουν από ένα πάροχο, πάνε σε ένα καινούριο και δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους στον προηγούμενο πάροχο ή στον ακόμη πιο προηγούμενο πάροχο.
1: Είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυρίως αυτή η χρήση, φαντάζομαι, έτσι όπως το περιγράφει.
3: Είναι το μεγαλύτερο μέρος επιχειρήσεις, αλλά είναι και καταναλωτές. Το σύνολό τους όμως, τη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι αυτοί που λέμε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι δηλαδή καταναλωτές που εκμεταλλεύονται τα κενά του ρυθμιστικού πλαισίου και αλλάζουν παρόχους χωρίς να έχει ο πάροχος ο προηγούμενος τη δυνατότητα να απαιτήσει την εξόφληση των χρεών. Αλλάζουν πάροχο λοιπόν, συστορεύουν έλλειξη πρόθεσμα στους προηγούμενους παρόχους και κάνουν αυτή τη δουλειά, ενεργειακός τουρισμός, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Αυτό λοιπόν είχε αναδειχθεί εδώ και καιρό ως μείζον θέμα στην αγορά, είχε αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα είχε ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά ο κύριος Σκυλακάκης να προωθεί κάποια ρύθμιση για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου.
1: Είναι πολλά τα λεφτά μέτωπα στο Υπουργείο.
3: Είναι πολλά τα λεφτά μέτωπα και
1: είναι
3: αυτό είναι.
1: Θα
3: σου πω ακριβώς πολλά. Οι ρευματοκλοπές, οι απώλειες κτλ. Θα σου πω ένα παράδειγμα που περιέχεται στα ίδια στοιχεία της ΡΑΗ, η λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Πριν παρέμβει λοιπόν και αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, όσοι πηγαίναν σε αυτή την υπηρεσία που συστορεύει χρέη επίσης, παρέμεναν εκεί επαορίστου χρόνου. Όταν μπήκε μια ρύθμιση που είπε ότι δεν θα μένεις πάνω από 4 μήνες, το ποσοστό αυτών μειώθηκε στο 50%. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει περιθώριο παρέμβασης για να περιοριστεί το φαινόμενο.
1: Σημαντικό και να φανεί άμεσα.
3: Και να φανεί άμεσα.
1: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
3: Ελαφρυνθεί ο λογαριασμός, ο οποίος συνηθίζουμε να λέμε πέφτει η χονδρεμπορική τιμή, αλλά αυτό δυστυχώς ελάχιστα μεταφέρεται στον καταναλωτή. Είναι τόσες οι παθογένειες ακόμη της αγοράς που φορτώνουν κόστη που δεν θα έπρεπε, δεν θα τα είχαμε.
1: Ναι. Τώρα, Χρήστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Από τη μία ο καύσωνας ή μάλλον οι καύσωνες, γιατί αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των καλοκαιριών μας, περιλαμβάνουν πια όλο και συχνότερα θερμικά επεισόδια. Από την άλλη, αυτή η αδιέξοδη, ως φαίνεται, κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό, ανεβαίνει ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 20-22%.
3: 22% δείχνουν, Κατερίνα, και πράγματι μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε από τη μία τον καύσωνα που ανεβάζει, έχουμε για 3 εβδομάδες καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό ποτέ με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ανεβαίνουν οι τιμές λόγω της πίεσης που δέχεται η ζήτηση, της αυξημένης ζήτησης. Και έχουμε ένα ακόμη παράγοντα, Ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω της κατάστασης της νέας ανάπλεξης στο Περσικό κόλπο, και έχουμε και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα για το χειμώνα, τα οποία πρέπει να σου πω ότι το τρέχον επίπεδο είναι 20% κάτω από τα ιστορικά εποχικά επίπεδα. Είναι στο 54,3%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος ιστορικά αυτή την εποχή είναι στο 75%. Και πρέπει αυτά τα αποθέματα να φτάσουν στο 90% μέχρι την 1η Νοεμβρίου, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλών τιμών. Μιλάμε για ένα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λίγο για την Ευρώπη, γιατί αν πάει να πληρώσει τώρα αποθέματα με αυτές τις τιμές, θα ασκήσει ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις και θα αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος συνακόλουθα. Αν δεν το κάνει, θα δοκιμαστεί όλο το σύστημα το χειμώνα. Είναι μια πολύ πιεστική κατάσταση και πολύ ανησυχητική, και σε αυτή θα προσθέσουμε βεβαίως και τις τιμές των καυσίμων, έτσι, όπου επίσης δέχονται πιέσεις από τη διεθνή αγορά. Άρα για τους καταναλωτές προμηνύεται, δεν έχουμε καλά νέα δυστυχώς. Η αβεβαιότητα, η νέα ανάφλεξη, οι νέες απειλές από τους Χούθη για αποκλεισμό και της Ερυθράς Θάλασσας είναι παράγοντες που ασκούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην προσφορά, όταν η ζήτηση αυξάνεται αυτή την εποχή λόγω της αυξημένης μετακίνησης λόγω τουρισμού.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
3: Καλή συνέχεια,
1: κυρίες και κύριοι, από την Καθημερινή. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με ζητήματα που αφορούν κυρίως στη τσέπη μας, να υποδεχθώ έτσι τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Γεια σου, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, όπως ανέφερε και η Χρύσα, στα μη καλά νέα. Παρ' όλα αυτά, σε άκουγα νωρίτερα να λες ότι εσύ είσαι περισσότερο αισιόδοξος, ότι δηλαδή αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε και τις οποίες συζητάμε, ενδέχεται να καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις απορροφήσουμε. Ποια είναι η αίσθησή σου?
4: Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε προεκλογική περίοδο και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχεται από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που τα πάει πάρα πολύ καλά και για τρεις μήνες το έχει καταφέρει. Μιλάω για τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Ενδεχομένως να το καταφέρει και για αυτό το μήνα, δηλαδή να απορροφήσει τις αυξήσεις. Θα το δούμε αυτό κοντή γιορτή, σε ένα δεκαήμερο από τώρα. Γενικά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια, καλό θα είναι αυτό που έλεγε και η Χρύσα νωρίτερα, να είμαστε υποψιασμένοι για όσα έρχονται λίγο το φθινόπωρο. Σε μια αγορά που δεν έχει εξηγιαθεί πλήρως, που πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα προκειμένου να ανοίξει πλήρως σε αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, δηλαδή το άνοιγμα στον ανταγωνισμό.
1: Να μείνουμε στο καλοκαίρι όμως. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας κάθε εποχή του χρόνου είναι και η στάντη, έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει μια γραμμική αντίδραση στα όσα υποδεικνύουν οι αγορές. Τώρα όμως που αναζωπυρώνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, τι μας περιμένει, τι βλέπεις?
4: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ντίζελ μεγάλο. Το είχαμε δει κάποια στιγμή σε μια καμπή της πρόσφατης τελευταίας κρίσης στον κόλπο, δηλαδή η τιμή του ντίζελ στο πρατήρια τα ελληνικά να πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης. Το βλέπουμε πλέον, η ψαλίδα από εκεί που ήταν στα 15-20 λεπτά έχει περιοριστεί στα 2-3 λεπτά και είναι κοντά η μέση τιμή της αμόλυβδης στο 1,97-7, στο 1,95-8 έχει φτάσει πλέον η τιμή του ντίζελ και το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον κόλπο, σταθερά προέρχεται από την έλλειψη καυσίμων από την αγορά τη ρωσική, από τα 19 διελιστήρια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Απλώς ο πόλεμος του κόλπου έρχεται να συντηρήσει και σε επίπεδο διεθνών τιμών ένα πολύ υψηλό επίπεδο γενικά των καυσίμων, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα που περνάει ακριβότερα από τα διελιστήρια. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι για τις επόμενες δύο ημέρες θα βγαίνουν σε πολύ υψηλότερες τιμές τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη από τα ελληνικά δηληστήρια, απόρρια της κατάστασης που επικρατεί.
1: Μάλιστα. Η κυβέρνηση τα βλέπει όλα αυτά, κάνει ασκήσεις επί χάρτου και όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχουν χρήματα στην άκρη.
4: Υπάρχουν, προφανώς ζυγίζεται η κατάσταση μέρα τη μέρα. Δηλαδή αν θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τον Αύγουστο εντός του Ιουλίου. Και αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα, ίσως ενδεχομένως και αυτής της εβδομάδας το καυσίμα. Αν θα αλλάξει δηλαδή η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ και βλέπουμε αυτές τις τιμές παρά την εθελοντική μη έκπτωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που έχουν προχωρήσει τα διελιστήρια της χώρας έως το τέλος του Αυγούστου. Ενδεχομένως πλέον να ανοίγει ο δρόμος ξανά για μια κάποιου είδους μικρή ή μεσαία, θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι, εισοδηματική παρέμβαση. Θυμίζουμε την έκπτωση των 20 λεπτών που είχε ανακοινώσει στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι σημαντικό για την οικονομία, καθώς επιβαρύνει πολύ το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων και άρα μπαίνει στις τιμές όλων των προϊόντων.
1: Νίκο, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Γιώργο Ψάλτη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Και αμέσως μετά πάμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
5: Ακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα, ναι, και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Ναι. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες.
1: Λοιπόν, χθες συζητούσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά λεφτά. Σήμερα πάλι για λεφτά, πολλά λεφτά θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι εθνικά λεφτά.
4: Όχι μόνο, είναι και κοινοτικοί πόροι. Απλώς είναι το πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας είναι η γέφυρα. Είναι η γέφυρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης προς την ομαλότητα. Και είναι πολλά χρήματα τα οποία είναι συνδυασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το συνολικό του ποσό αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει φτάσει κοντά πλέον μόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα κοντά στα 4,5 δις. Μιλάμε για πόρους συνολικά 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι 2026-2030. Μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις κάθε είδους, δηλαδή είναι όλοι οι τομείς μέσα. Καθώς μην κοιτούσα τα έργα, είναι από έργα μεταφορών, σιδηροδρομικά, οδικοί άξονες, μέχρι σχολεία, μέχρι υποδομές υγείας, κάθε είδη υποδομές λιμανιών, κάθε είδη
1: υποδομή. Κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Πρωθυπουργός.
4: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ένα ενδιαφέρον, εγώ παρακολουθώ, μου αρέσουν τα νούμερα. Θα πάει και στους 1008, λέει,
1: ταχυδρομικούς κώδικες.
4: Δεν το ξέρω, δεν θυμόμουν ότι είναι 1008 οι ταχυδρομικοί κώδικες. Τέλος, αυτή είναι η επιδίωξη αυτού του προγράμματος. Παραλαμβάνει ένα πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο περιλαμβάνει και προγράμματα του κρατικού προϋπολογισμού και κάποια ΕΣΠΑ και κάποια άλλα τα οποία είναι από άλλα κοινοτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει προφανώς και κάποια έργα τα οποία θα υλοποιηθούν και δεν είχαν ολοκληρωθεί με παλαιότερα προγράμματα, αλλά και προφανώς και ένα μέρος του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μην ξεχνάμε, το Ταμείο Ανάκαμψης σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Αυτό συνεχίζεται μόνο το δανειακό και όχι το σκέλος των επιδοτήσεων.
1: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, έχεις νεότερα για τα μέτρα που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο? Νομίζω το βασικό κορμό όσων περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον έχουν σχηματίσει. Τώρα απομένουν κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε και ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, μιλώντας εδώ στο Άκη Παυλόπουλο στην τηλεόραση του Sky, πάνω από ένα δις.
4: Ναι, νομίζω ότι είμαστε ήδη σχεδόν το διπλάσιο, μπορεί να είναι και πάνω από 2 δις. Και πέρυσι ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και πλησίασε τα 2 δις. Φέτος που ξεκινάει από το 1 δις και κάτι, είναι βέβαιο θα ξεπεράσει τα 2 δις. Θα περιλαμβάνει, κύριο κορμό είναι τα μέτρα, γιατί το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, για τη μεσαία τάξη, αλλά αυτή τη φορά όχι τόσο με έμφαση στους μισθωτούς, αλλά περισσότερο με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θεωρείται ότι εκεί παίζεται, ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα εκλογικό, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν πέσει όλα τα κόμματα πάνω σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μια ελάφρυνση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου τους, ενδεχομένως ειδικά για αυτούς μια μείωση προκαταβολής φόρου. Μπορεί στο τραπέζι, γιατί το συζητάνε, το 22 να γίνει 20 για το φόρο των επιχειρήσεων, όσοι φορολογούνται ως επιχειρήσεις, μιλάμε για ατομικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, και μείωση των ενδεχομένως των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά είναι ένα μέρος του πακέτου, καθώς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είναι σίγουρα η συνταξιούχη πολύ πολύ έντονα μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Και με ενίσχυση του μόνιμου επιδόματος, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη για το 27, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιούργησε η αύξηση του πληθωρισμού το 2026.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Έτσι θα περάσουν και οι υπόλοιπες μέρες, μήνες μέχρι τη ΔΕΘ. Σβήνοντας, γράφοντας, θα είσαι εδώ να μας τα λες. Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος καλώς σε χώρο των πραγμάτων που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, να είναι λίγο παραπάνω.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
13: Κατάστημα. Κατάστημα.
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2 και 32 σχεδόν πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ξεκινώντας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, νομίζω την απάντηση στο ερώτημα του 1 εκατομμυρίου ζητάμε όλοι μας.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι.
13: Τώρα μπορεί να και παραπάνω από 1 εκατομμύριο, με δεδομένα τα οικονομικά οράσιμα που έχει μπροστά της η χώρα και η οικονομία. Τώρα, οι περισσότεροι βουλευτές μετά από αυτήν την τρίωρη και κάτι συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποχώρησαν έχοντας την αίσθηση ότι οι εκλογές πάνε βαθιά στην τετραετία, προς το τέλος της τετραετίας. Και όταν λέμε βαθιά, με κάποιους από αυτούς με τους οποίους συνομιλήσαμε, μας έλεγαν ότι βλέπουν τον Μάιο ως τον πιθανότερο μήνα. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 13η φορά αυτόν τον μήνα.
1: Τις μετράς.
13: Ναι.
1: Α, τις μετράς.
13: Ναι,
1: όντως
13: γιατί
1: 13η δηλαδή.
13: Γιατί βγαίνοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας συνάντησε και μας είπε: «Εσείς τι κάνετε ακόμα εδώ, αφού σας είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Αυτή ήταν η 13η. Η 12η ήταν μέσα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και το είπε και στην κλειστή συνεδρία, άρα έχουμε την 11η. Συν ότι έχει πει δημόσια με τις ομιλίες του, τις τοποθετήσεις του, με τα έμεσα μηνύματά του, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο το έχει εξαντλήσει. Τώρα, λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για κάποιους βουλευτές, ο Μάιος φαντάζει ως ο πιθανότερος μήνας. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θα απέκλειαν το να εξαντληθεί ακόμα και το συνταγματικό περιθώριο.
1: Ιούλιο,
13: που,
1: δηλαδή.
13: Ναι, που προσφέρεται στην κυβέρνηση, ναι. Τώρα, όλα αυτά.
1: Ενδιαφέρον.
13: Μένει να απαντηθούν από τον Ιανουάριο και μετά, αλλά πάντα κρατάς και μια πισινή, γιατί και η πολιτική έχει ως βασικό χαρτί, ως βασικό στοιχείο της τον εθνιδιασμό. Μην ξεχνάμε ότι και από την αντιπολίτευση, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσει η Δέσποινα, θεωρούσαν περισσότερο τακτική του Πρωθυπουργού το να επιμένει στο 2027, αλλά από την άλλη αγόραζαν περισσότερο τα σενάρια για το φθινόπωρο, χρεώνοντας κάποιοι από αυτούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι μια τακτική που ήταν για να μπορέσουν να βγουν έξω τα καινούργια κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε κι άλλες.
1: Ένα κόμμα, ναι, το οποίο δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, αλλά όπου να είναι θα πρέπει να μας συστηθεί και επισήμως.
13: Και εκεί θα συνιστούσα υπομονή, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες μας. Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει στο παραπέντε.
1: Των εκλογών ή των φημολογούμενων
13: στο
1: εκλογών.
13: Στο παραπέντε, άρα, αφού ανακοινωθούν.
1: Α, μάλιστα. Άρα περιμένει. Υπομονή. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πριν φύγεις, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο ο ΠΚΠ υπήρχε στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό γιατί μας έλεγες χθες ότι είχαν ζητήσει να λάβουν το λόγο άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή. Με έναν τρόπο λιδωρήθηκαν, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και αισθάνονται, αν μη τι άλλο, δικαιωμένοι από τις εξελίξεις.
13: Εκλώσω μόνο οι διατυπώσεις που χρησιμοποίησες αποδίδουν και το νόημα, το στίγμα όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού έκλεισαν οι κάμερες και οι πόρτες της Ολομέλειας, χρησιμοποίησε κάποιες μετρημένες αιχμές, θα έλεγα εγώ, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει, να είναι δεμένες δηλαδή οι δικογραφίες. Από την άλλη, πιο βαριές ήταν οι αιχμές που άφησε και ο Μάκης Βορύδης, που δεν ήταν στους εμπλεκόμενους, αλλά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλλον δείχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά το ένα σενάριο ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Βαριές αιχμές και από τον Δημήτρη Βατζόπουλο που ήταν στους ελεγχόμενους, όπως και σε πρόσωπα όπως ο Χρήστος Μποκόρος και η Καταρίνα Παπακώστα, που είναι μέσα στους τέσσερις που περιμένουν αυτό το θέσπισμα για να φτάσουν απέναντι στο φυσικό τους δικαστή, ότι εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει μια προχειροδουλειά, να το πούμε πιο απλά. Η ρίση του Εμπαράδο μαθαίνω ότι μάλλον έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου η κλήση των τεσσάρων από το μονομελές εφετείο.
1: Μάλιστα.
13: Εκεί νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερο.
1: Πάντως το τοπίο, το πολιτικό τουλάχιστον, το προεκλογικό, αν δεν σε έχει ξεκαθαρίσει, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι υποψήφοι, θα είναι στα ψηφοδέλτια.
13: Η κυρία Παπακώστα πάντως έχει κάνει ένα βήμα πιο πίσω από αυτό που είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν έσκασε κατά το κοινό λεγόμενη υπόθεση. Είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφια. Ναι. Πλέον θεωρεί ότι επειδή δεν υπάρχει καμία ποινική απαξία, θα είναι κανονικά.
1: Το επιτρέπουν. Σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε και στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι ο Πρωθυπουργός μπορεί για 13η φορά να διέψευσε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν στην αντιπολίτευση πείθονται. Υπάρχουν σχέδια τα οποία παρουσιάζονται. Σήμερα είναι η σειρά του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, Δέσποινα.
19: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτοδός για πάνε ενδεχόμενο. Στη Γαλατρικού που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά και να είναι έτοιμοι για την όποια ημερομηνία αποφασίσει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση των εκλογών. Και βεβαίως συνεχίζουν προγραμματικά, όπως αναφέρουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, έτσι μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά σήμερα έχει ενέργεια.
1: Μάλιστα.
19: Και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Πρώτος πήρε το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε και ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της ενέργειας. Υπήρξε επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε σκάνδαλο τη διαχείριση του ενεργειακού χώρου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω ότι από τα πειρά του δεν έλειψε και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη διαπραγμάτευση που έγινε, ενώ σταθερά επιμένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό έκανε για μια ακόμη φορά στην συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοί μας όταν ολοκληρώσει ο τελευταίος ομιλητής.
1: Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι μέρα με πρόγραμμα βεβαρημένο, θα έλεγε κανείς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εθιμοτυπικά, διότι πριν από λίγο υπήρξε μια συνάντηση της νέας πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, με τον πρόεδρο της Βουλής. Η Άντζη Κούκη είναι μαζί μας.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξήχθη η σημερινή συνεδρία, η σημερινή συνάντηση, συγγνώμη, της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της την περασμένη εβδομάδα. Η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε τον κύριο Κακλαμάνη ότι θα δώσει μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα σκληρή μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής από πλευρά του της ευχήθηκε καλή επιτυχία για τα νέα της καθήκοντα, ενώ στην συζήτηση τέθηκε και το θέμα των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη υπογραμμίζει πως η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και ο οπτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Ατσίλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχής στην Κύπρο.
1: Λοιπόν, τώρα, Άντζη, πες μας δύο κουβέντες και για αυτές τις ρυθμίσεις που έρχονται, οι παρεμβάσεις που έρχονται για τα πατίνια. Χθες ήταν εδώ στον Sky ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο αρμόδιος υπουργός, που μας είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μπει πια ένα φρένο στα αλλεπάλληλα ατυχήματα που έχουμε με πατίνια. Αυτό το φρένο φιλοδοξεί να το βάλει το μέτρο που απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 17. Ο νόμος βεβαίως περνά, όσοι ήθιστε, πρώτα από τη Βουλή και φέρνει 4 παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές?
20: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία αναμένεται να αλλάξει το πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, γνώμονας πάντα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή που είπε και εσύ, ότι πλέον όσοι είναι κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι. Ωστόσο, για όσους θα χρησιμοποιούν το πατίνι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να ξέρουν και να φροντίσουν να έχουν ασφαλίσει τόσο το όχημα, όσο να έχουν ασφαλιστεί και οι ίδιοι. Ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το επιτρεπτόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, όπου εκεί θα πρέπει ο χρήστης να καταφορεί το όχημά του, ώστε και σε περίπτωση κάποιας παράβασης ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης να μπορεί να ταυτοποιείται το όχημα με τον ιδιοκτήτη και προκειμένου τον χρήστη του συγκεκριμένου πατριού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη Κούκη. Σοβαρό το θέμα, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, στη χώρα μας έχουμε περίπου 400 τραυματισμούς παιδιών που συνδέονται με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τους μισούς από αυτούς να απαιτούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στο έργο της Βουλής. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Με τις πληρωμές των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν οι αυξήσεις, άμεσα δηλαδή, πολύ άμεσα, σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης από το 70 στο 35%. Για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Γιώργος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας.
0: Καταργείται η περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Για τους συνταξιούχους του δημοσίου ψηφίζεται η τροπολογία, θα δουν αύξηση της αυξήσης των συντάξεων, τις δουν από τον Αύγουστο. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία του ιδιωτικού τομέα, 75.000 συνταξιούχοι. Δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι παραπάνω περικοπές. Και από εκεί και πέρα δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά μετά τη σημερινή ψήφιση της τροπολογίας.
1: Λοιπόν, να και μια καλή είδηση τώρα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το δρομολόγιο γίνεται ανυπόφορο μέρες σαν και αυτή, μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, διότι δυστυχώς και εν έτη 2026 το να μπει σε κλιματιζόμενο σειρμό δεν είναι δεδομένο. Για όλα αυτά λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα της η στασή και προκυρήσει διαγωνισμό. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
21: Για να ξεκινήσουμε με έναν αριθμό, να πούμε ότι από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Με την προκήρυξη λοιπόν του διαγωνισμού από την στασή, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι. Η παρέμβαση θα είναι καθολική, καθώς προβλέπεται εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση κρίσιμων συστημάτων που έχουν καταστεί τεχνολογικά παροχημένα, ώστε να διασφαλιστεί και η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια. Να σου πω τέλος ότι η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε περίπου 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η παράδοση των αναβαθισμένων σειρμών θα πραγματοποιείται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, σε αυτό το περιστατικό που στην πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί στα αρκετά περιστατικά που καταγράφουμε τελευταία μεταξύ ανηλίκων, βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένα περιστατικό, αν κανείς έτυχε να δει και το βίντεο, γιατί καταγράφεται σε βίντεο και αυτό κυκλοφορεί. Οφείλουμε να ανησυχούμε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
22: Και μάλιστα όλα έγιναν γιατί υπήρχε μια διαφορά για έναν 15χρονο μεταξύ των δύο κοριτσιών που ξεκίνησαν τον καυγά. Το ραντεβού κλείστηκε μέσα από μια ομαδική συνομιλία. Η μία από τις δύο ανήλικες που συμμετέχουν στον καυγά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από εκεί ενημερώθηκε η ασφάλεια Ηρακλείου, συνέλαβε τις δύο από τις τρεις κοπέλες που συμμετείχαν και τη μία που τραβούσε με το κινητό της το βίντεο. Δεν συνελήφθη μία ανήλικη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου. Όμως από την πλευρά των συλληφθέντων υποστηρίζουν ότι οι γονείς των συλληφθέντων, των δύο ανήλικων κοριτσιών, μια 14χρονη και μια 16χρονη, ότι θα υποβάλουν και αυτές μηνύσεις. Γιατί και η κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε ως θύμα και εκείνη υποστηρίζουν ήταν που οργάνωσε την συνάντηση μεταξύ των κοριτσιών στο συγκεκριμένο σημείο στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, πες μας δύο λόγια και για αυτό το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα στη Σούδα. Είναι βέβαια πιο πολύ οπτικό. Είχαμε σύγκρουση πλοίων.
22: Ναι, είχαμε μια σύγκρουση ενός επιβατικού πλοίου. Το πλοίο Έλυρος που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, ημερήσιο δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, και το πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο είναι ένα φορτηγό πλοίο. Όταν το πλοίο Έλυρος είχε αποκλέψει και ετοιμαζόταν να βγει από το λιμάνι, το πλοίο Ιωσήφ Κάπα έκανε τις μανούβρες για να δέσει. Λόγω προφανώς κακής συνεννόησης των δύο πλοιάρχων, τα πλοία συγκρούστηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Έλληνο, καθώς μετέφερε 100 επιβάτες και 118 μέλη είναι τα μέλη του πληρώματος του πλοίου. Και τα δύο πλοία έχουν δέσει στο λιμάνι της Σούδας, έχει απαγορευτεί ο απόπλους τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τον Ιωκτώμονα και να αποφασιστεί εάν είναι αξιόπλοα και αν θα μπορέσει το Έλληρος να κάνει το ημερήσιο δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο Μιχάλη Τεζάρη θα περάσουμε τώρα, διότι είχαμε μία επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, σε δύο Αμερικανούς τουρίστες από έναν 60χρονο νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. Μιχάλη,
2: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άστεγος λοιπόν σε αμόκ, μαχαίρεσε δύο Αμερικανούς στην Ακρόπολη και σκόρπισε τον δρόμο σε εκατοντάδες άλλους τουρίστες στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Στις 8 λοιπόν το πρωί, ο δράστης, ηλικίας 60 ετών, επιτέθηκε με μαχαίρι κατά των τουριστών, τραυματίζοντας έναν άνδρα στο χέρι και μια γυναίκα στο πόδι, ενώ εκείνοι περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για να μπουν στο μουσείο. Ελήφθη από αστυνομικούς, δήλωσε άστεγος, ενώ διαπιστωμένα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα, σύμφωνα με αυτούς τους μάρτυρες, ο δράστης προσπάθησε αρχικά να επιτεθεί στη γυναίκα. Ο σύζυγος που αντιλήφθηκε το περιστατικό μπήκε ως ασπίδα μπροστά της για την προστατεύση. Τελικώς και οι δύο τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο που τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Είναι εκτός κινδύνου. Ενώ να πούμε πως σχετικά με το ιστορικό του δράστη είναι πραγματικά πολύ πλούσιο και πολύ μεγάλο. Ο 60χρονος λοιπόν είχε συλληφθεί το 12 Ιουνίου για εξύβριση. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα από άνδρες της Δίας, καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρι. Είχε νοσηλευτεί στις 12 Ιουνίου φέτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το 2022 είχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ίδρυμα, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί από αστυνομικούς. Ενώ το 2014 είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι μια δύσκολη περίπτωση, είναι δύσκολη διαχείριση. Τώρα τι πυροδότησε το μένος του κατά των ανθρώπων αυτών, άγνωστο πραγματικά, δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Τεζάρη. Και πριν συνδεθούμε με την Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle, να συναντήσουμε τη Χριστίνα Σούζη να μας δώσει την πρόγνωσή της.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά μας είχες έτσι προειδοποιήσει.
3: Ναι, 39 με 40 και τοπικά και κάνα 41 εκεί προς την Θεσσαλία ή το Αγρίνιο, δίπλα τις γνωστές περιοχές. Ναι. Και εδώ στην Αττική γύρω στους 36 με 37 είναι τώρα, δεν να βρούμε και κανένα 38 κάπου έτσι Σκόρπιο, όπως και χθες ακριβώς έτσι και σήμερα. Εκείνο που θέλω να πω είναι αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα. Όχι για όλη την Ελλάδα, η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα μάλλον θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, οπότε θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμως από την Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε 40 με 41 και τοπικά 42. Δηλαδή Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, αυτές τις περιοχές 40, τοπικά 41, ίσως και 42 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 38 με 30, πιστεύω ότι θα είναι η χειρότερη μέρα η Αττική, η αυριανή για την Αττική, όπου θα είναι γύρω στους 38 με 39 και πιθανόν 40. Ανάλογα αν θα επικρατήσει η άβρα ή θα γίνει βορειοδυτικός άνεμος. Αν γίνει βορειοδυτικός θα τα δούμε τα σαραντάρια.
1: Γι' αυτό έχουμε και το πρώτο πεντάρι.
3: Ακριβώς έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα ενισχυθούν και οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι σε πολλές περιοχές είναι καταβάτες, ανεβάζουν τη θερμοκρασία πολύ, αυξημένη ξηρασία. Δεν έχει βρέξει τώρα τελευταία καθόλου σε αυτές τις περιοχές. Άρα το πεντάρι είναι Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος είναι το κόκκινο. Η Θεσσαλία είναι πορτοκάλι, η Κρήτη είναι ή κίτρινο ή πορτοκαλί, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι πολλές περιοχές, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και η πολιτική προστασία θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση, επιφυλακή, πολύ αυξημένη θα έλεγα, ιδίως για τις περιοχές που έχουν κόκκινο. Πες υπομονή, ναι. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
1: Μετά έχεις καλά νέα για μας.
3: Μετά έχω καλά νέα, πέφτει δημοκρασία, την Πέμπτη θα είναι στους 34 βαθμούς, την Παρασκευή στους 32 με βροχές και καταιγίδες.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ καλό για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδεύουν, αλλά θα είσαι εδώ.
3: Και αυτό μια μέρα θα είναι.
1: Μια μέρα είναι, έτσι, θα περάσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη, και κάπως έτσι συνδεόμαστε με τη Βονή για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια στην Ιταλία έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος, που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών, το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10 τη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια από εμάς, από τη χώρα.

0: Τώρα μπορεί να φαντάζεστε ότι έγινε κάποιο λάθος. Δεν έγινε όμως, διότι ο Θανάσης Κρητικός, που είναι εδώ στο στούντιο του Sky, μου ζήτησε να ξεκινήσει την αθλητική σας ενημέρωση με αυτό το τραγούδι. Η Κεφούε, Don Miguelo. Γιατί, Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Γιατί είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Λαμίν Γιαμάλ, που το χόρεψε χθες εξαιρετικά στο πάρτι που έστησαν έτσι οι παίκτες της Ισπανίας.
0: Ωραίο.
1: Στην πλατεία Θύμπελε της Μαδρίτης, για να πανηγυρίσουν, να δείξουν μάλλον σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμο το παγκόσμιο κύπελο, το τρόπαιο που έφεραν από τα γήπεδα της Αμερικής, αφού έγιναν για δεύτερη φορά παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ιστορία τους. Κάπως έτσι κλείνει, νομίζω, η όλη διοργάνωση με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό που στήθηκε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Εγώ θα πω ότι στους λίγους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που γύρισαν με το αεροπλάνο πίσω στο Buenos Aires, mm-hmm. διότι κάποιοι έφυγαν κατευθείαν για διακοπές, βγήκαν στους δρόμους πάρα πολλοί Αργεντίνοι για να τους υποδεχθούν, να τους ευχαριστήσουν
0: και έτσι,
1: έτσι πρέπει.
0: Δεν είναι και μικρό αυτό που πέτυχε η Αργεντινή. Δεν σημαίνει πάντα ένα τρόπαιο κάτι. Η προσπάθεια μετράει
1: αυτό,
0: και
1: ακριβώς.
0: Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή αυτό που ήθελε, να κατακτήσει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο, το έκανε πραγματικότητα το 22. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι πήγαν σε δεύτερο σερί τελικό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι μια δύναμη που έχει δείξει την αξία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς η Αργεντινή. Τώρα, τι άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε εν μέσω θερμής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ.
0: Κυριολεκτικά και μεταφορικά θερμή. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και προκάλεσε προφανώς τελείριο ενθουσιασμού στους φίλους των Ασπρόμαυρων. Από εκεί και πέρα, κινούμαστε με τα γραφικά κυρίως. Η ΑΕΚ κυνηγάει τον Kings Kangua, τον αμυντικό χαφ της Χάπολ Μπερσεβά, για αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ υπενθυμίζω ότι την 5η στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Στις 9 αναμέτρηση απευθείας από τον Sky.
0: Μάλιστα. Η μεταγραφική σεζόν πότε τελειώνει, Θανάση?
1: Είναι 31 Αυγούστου.
0: Άρα πάει μαζί με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σε...
1: Σωστό.
0: Δημοσιογράφοι και ποδοσφαιριστές, λοιπόν, σε μεταγραφική σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός για την αθλητική σας ενημέρωση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, 2 λεπτά πριν από τις 3, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς από τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αμέσως μετά, παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Perché?
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Cosa?
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Sky 89,4.
0: Γερμού, κατηγορία κινδύνου 5, θα βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές ακόμα περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Ευαγγελού Τουρνά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση και του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά καίει ελαιώνες και ξερά χόρτα. Λίγο αργότερα ξέσπασε πυρκαγιά.

0: από το Μουσείο και τα Εκτατήρια Ειστηρίων, όπου ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, είναι δαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απάντοντας ερωτήσεις της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παρουσιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε δύο ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο τη χώρα. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχέτησε και κατέριψε τρεις ιρανικούς πυράβλους, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την αναχέτηση 5 ντρόουν. Οι φρούροι της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν στην επίθεση, θέτοντας, όπως είπαν, στο στόχαστρο συγκρότημα που στέχαζε αμερικανικές δυνάμεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. απλώς

Γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θάβουν καλύτερα και σήμερα, μια από τις πιο θερμές μέρες του καλοκαιριού. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας, όπως κάθε μέρα και σήμερα, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά, εφόσον το προτιμάτε, και μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε κανονικά τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, να πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Τι ωραίο τραγούδι, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το Μουντιάλ δεν τελειώνει ποτέ, Παναγιώτη. Δεν τελειώνει ποτέ το Μουντιάλ. Κοίτα, επί της ουσίας έχει τελειώσει. Αλλά εντάξει, υπάρχουν τα. Πώς τα λένε,
0: τα παρελκόμενα.
1: Τα παρελκόμενα, ναι. Ωραίο τραγουδάκι αυτό, ε.
0: Ναι, του Γιαμάλ, ε.
1: Ναι, ναι, του Γιαμάλ,
0: Του Λαμίν Γιαμάλ, γιατί υπάρχει και ο Κίεν Γιαμάλ, ο οποίος έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έτσι. Είναι λίγο, έχει ένα δύο κιλάκια παραπάνω.
1: Εντάξει, θα στρώσει.
0: Ο Μπόμπιρας, αλλά είναι εκπληκτικός. Όπως το Λεζοράκι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτός που μου αρέσει πολύ είναι και τον Γκοσάκη, αν τον θυμάσαι.
1: Ναι, δεν μου έρχεται πολύ καλά στο μυαλό όσο αυτοί οι δύο που είπες, γιατί οι εμφανίσεις του δεν είναι και τόσο συχνές, ρε παιδί μου, στα social. Αλλά οι άλλοι δύο, ναι, είναι πρώτες μούρες.
0: Τρομερή, τρομερή.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Παναχαϊκή να ολοκληρώνει μια πολύ σημαντική προσθήκη, την οποία πάλευε εδώ και καιρό, είναι η αλήθεια, και δεν την άφησε ακόμα και όταν τα πράγματα φάνηκαν πως δεν προχωρούν. Αναφερόμαστε προφανώς στον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από Super League και Super League 2 όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ακραίος επιθετικός, extreme, 58 συμμετοχές Super League 1, 239 συμμετοχές Super League 2, 33 συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδας, 32 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Κύπρου με τον Ερμή Αραδίπου και 73 αγώνες στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας με την Ουμραν Ίγεσπορ. Επίσης, πέρσι αγωνίστηκε στην Καλυθέα, έχει πέρασει από Ολυμπιακό, Λαμία, Καλαμάτα, Χανιά, Κέρκυρα. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, στα 35 του, θα μου πεις τώρα εσύ.
0: Και ποιοτικός.
1: Και ποιοτικός. Πέρσι βέβαια δεν έπαιξε πάρα πολύ όπως οι προηγούμενες χρονιές. Έπαιξε 16 παιχνίδια με την Καλυθέα, τα περισσότερα τουλάχιστον στο ξεκίνημα ως αλλαγή στο πρωτάθλημα της Super League 2. Είναι 35 ετών, αλλά είναι ένας παίκτης που υπολογίζουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα τους βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και πάνω απ' όλα είναι μια προσθήκη, παύλα δήλωση, ότι η Παναχαϊκή έχει μοναδικό στόχο την άνοδο και τίποτα παραπάνω. Και πολύ καλά κάνει, γιατί νομίζω ότι ο όμιλός της της επιτρέπει να θέτει τέτοιους στόχους, έτσι ώστε να τους πραγματοποιήσει από την πρώτη κιόλας σεζόν. Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, η Παναχαϊκή φαίνεται ότι έχει ολοκληρώσει, έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Θανάση Παπατόλιο, ο οποίος έχει περάσει και παλιότερα από την ομάδα. Το πιθανότερο είναι ότι τόσο ο Παπατόλιος όσο και ο Πατάπης υπολογίζονται για τη θέση των κεντρικών αμυντικών, και οι δύο αυτοί έμπειροι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε, στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα υπάρχει, ήδη υπάρχει, αλλά θα υπάρχει και πληθώρα λύσεων, και μάλιστα πολύ ποιοτικών λύσεων. Η Παναχαϊκή έχει ανακοινώσει προς το παρόν, δηλαδή επίσημα ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής, είναι ο Βασίλης Σούλης, τερματοφύλακας. Είναι ο Χαράλαμπος Φυρινίδης, δεξιός μπακ. Είναι ο Δημήτρης Πατάπης, κεντρικός αμυντικός μάλλον και όχι για μέσος. Ο Γιώργος Μουστακόπουλος μέσος, ο Ευάγγελος Μάτζας μέσος, ο Στάθης Βασιλούδης μέσος. Εξτρέμ, Ανδρέας Βασιλόγιαννης, Γρηγόρης Νηφορόπουλος και Κωνσταντίνος Βολάκης. Αυτές είναι μέχρι στιγμής επίσημα οι προσθήκες για την Παναχαϊκή. Μου στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Μπίλ ότι υπάρχει και ο Σταθόπουλος στο ρόστερ. Ναι, έχει συμφωνήσει, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Παναχαϊκή. Το Μπάμπη Σταθόπουλος, ο οποίος έπαιξε και πέρσι στην ομάδα. Και ξέρεις, Μπίλ και φίλοι ακροατές, ότι όσο περνούν οι μέρες, δεν ανακοινώνονται. Εντάξει, αποκτιούνται κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και για τον Ορτέτζιο λέγαμε ότι έχει συμφωνήσει με την Παναχαϊκή. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής περιμένουν πρώτα να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές, να δουν τι ελλείψεις υπάρχουν στο ρόστερ, να δουν πού είναι πλήρης και ανάλογα θα πάρουν και τις αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζαμε από το ξεκίνημα ότι αυτοί που θα μείνουν είναι ελάχιστοι. Ούτε για τον Καμπερά υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι μένει στην Παναχαϊκή. Μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχει συζητηθεί το θέμα με τον παίκτη, τα έχουν βρει, αλλά λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που με προβληματίζει λίγο, Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, είναι λίγο η ηλικία, ρε παιδί μου. Ο Βασιλόγιαννης είναι 35. Ο Μεγιάδο που θα αποκτηθεί είναι κάπου στα ίδια. Ο Ναμπί κάπου στα ίδια. Είναι ποδοσφαιριστές έτσι, μεγαλούτσικοι, σε όριμη ποδοσφαιρική ηλικία, αλλά επαναλαμβάνω πως είναι ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής πιστεύουν ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν σε αυτόν τον όμιλο και με τις απαιτήσεις που έχει η Παναχαϊκή μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα να ανέβει κατηγορία. Έτσι κι αλλιώς θεωρητικά και πρακτικά νομίζω, θα το δούμε και στην πράξη, ότι ο σημαντικότερος, ίσως και ο μοναδικός αντίπαλος για την Παναχαϊκή είναι ο Πανεγιάλιος. Τολμώ να πω ότι με βάση το ρόστερ και τους ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής, αλλά και αυτούς που θα ανακοινωθούν, η Παναχαϊκή έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ θεωρητικά. Ο Πανεγιάλιος υπερέχει στην ομοιογένεια, είναι μια ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά τα κατατόπια και πέρσι έφτασε πολύ κοντά στο να προκριθεί στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος και να διεκδικήσει την άνοδο. Νομίζω θα γίνει μια μάχη, αλλά παλαιά, ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, Παναχαϊκή και Πανεγιάλιος. Βεβαίως αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά την έλευση όλων των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής, καθώς τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Αυτό περιμένουν και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, προκειμένου να ανακοινώσουν και τις υπόλοιπες προσθήκες του ρόστερ, και θεωρώ ότι μέχρι και την Κυριακή νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της Παναχαϊκής για επιπλέον προσθήκες ποδοσφαιριστών στο ρόστερ.
0: Ήθελα να πω, επειδή είπες ότι ο Βασιλόγιαννης έπαιξε δεν έπαιξε τόσα πολλά παιχνίδια την περσινή σεζόν, 16. Θα πρέπει να πω το εξής όμως, γιατί πολλοί μπορούν να πω, καλά, έλα, μόνο 16. Προσέξτε, φίλοι και φίλες που μας ακούτε, στην περσινή σεζόν το πρωτάθλημα στο Νότο έγινε με 10 ομάδες. Δηλαδή στην κανονική διάρκεια διεξήχθησαν μόνο 18 αγωνιστικές και διεξήχθησαν και τα play-offs. Άρα δηλαδή τα 16 παιχνίδια που έπαιξε ο Βασιλόγιαννης είναι περίπου γύρω στο 70%, 75% συνολικά στη σεζόν που έδωσε η Καλυθέα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, μου εννοώ, είπα και ότι δεν ξεκινούσε και βασικός, ναι. Έπαιξε κάποια λεπτά ως αλλαγή, οκ, okay, τέλος πάντων. Για να τα λέμε όλα.
0: Δηλαδή, έτσι, ήταν, ναι, όχι άλλο θέλω να πω, άρα ήταν και άλλα 8 παιχνίδια. Άρα ήταν στα play-offs ενώ 8 παιχνίδια. Ναι. Συνεπώς 18 και 24, δηλαδή έπαιξε περίπου 26, στο 70%, 26. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ναι, σε πολλούς, πολλές φορές λέμε το 16, το 17, το 18, είναι πόσα παιχνίδια έδωσε η ομάδα.
1: 16-26. 16-26. Αλλά επαναλαμβάνω, έπαιξε και πολλές φορές ως αλλαγή. Αν τα λέμε όλα, έτσι τώρα.
0: Ναι. Τα λέμε, δεν τα λέμε. Μιλάμε όμως για την τρίτη εθνική, ε.
1: Αυτό, μα αυτό είπα και πριν. Το είπα και πριν. Όλα αυτά όμως, Παναγιώτη μου, θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, λέμε, έτσι.
1: Όλα μέσα στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα από το μηδέν με πολλές προσωπικότητες μέσα στο ρόστερ. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε, τόσο και η φανέλα της Παναχαϊκής, όσο και η βλέψη είναι πολύ υψηλή. Εντάξει, νομίζω δύσκολα δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ την Παναχαϊκή με τον τρόπο που χτίζεται φέτος να μην είναι αυτή η ομάδα που θα παλέψει για την πρώτη θέση μαζί με τον Πανεγιάλιο. Επίσης, επειδή μου λέει ο Μπιλ, και πολύ καλά κάνει γιατί το είχα σημειώσει να το πω και εγώ, με ρωτάει για τον Βαγγέλη Μακρύ. Ο Βαγγέλης Μακρύς αποχώρησε πρόσφατα από τον πύργο. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός
0: σε
1: κατηγορία. Σεντερφόρ κανονικός όμως. Πολύ κανονικός. Κανονικότατος. Είχε συμφωνήσει αρχικά να μείνει. Τέλος πάντων, προέκυψαν κάποια προβληματάκια στη συνέχεια. Η διοίκηση του πύργου είπε ότι η λύση της συνεργασίας προέκυψε μετά από υπαιτιότητα του παίχτη. Ο παίχτης είπε το ανάποδο. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Ο Μακρύς πριν από 2 χρόνια έπαιξε στον Πανεγιάλιο με πολύ καλά στατιστικά. Ο Πανεγιάλιος τον θέλει. Ο Πανεγιάλιος τον θέλει για να επιστρέψει και να τον ενισχύσει. Όμως θεωρώ ότι στο παιχνίδι της απόκτησής του θα μπει και η Παναχαϊκή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει.
0: Βάλε μια νοτελεία. Θα μπει και η Παναχαϊκή γιατί πραγματικά θέλει έναν παίκτη του δικού του επίπεδου μπροστά ή σε συνδυασμό για να μην πάει και στους απέναντι.
1: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, είχαμε πει στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αναλύοντας λίγο το ρόστερ, ότι η Παναχαϊκή έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νίκο Ιωαννίδη, τον γνωστό σεντερφόρ που έχει αγωνιστεί και στα Χανιά και σε πολλές άλλες ομάδες σε εθνικές κατηγορίες. Είπα σε εκείνη την εκπομπή ότι κατά την άποψή μου δεν φτάνει να υπάρχει μόνο ένας ποιοτικός σεντερφόρ στην ομάδα. Και επέκτηνα λίγο το σκεπτικό μου.
0: Τότε βέβαια που το έλεγες, ο Μακρύς, ναι, είχε, δεν ήταν ελεύθερος,
1: δεν έχει σημασία. Και εντάξει, ο Ιωαννίδης δεν είναι και ένας ποδοσφαιριστής που σου προσφέρει πολλά γκολ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα στατιστικά του, έτσι. Σε αντίθεση με το Μακρύ. Θεωρούσα λοιπόν τότε και θεωρώ και τώρα, αλλά το λέγαμε και τότε, ότι πρέπει να αποκτηθεί οπωσδήποτε ένας ακόμα ποιοτικός σεντερφόρ. Όχι με γνώμονα μόνο τα παιχνίδια που θα δώσει η Παναχαϊκή στον Όμιλο, αλλά μετά είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο Βαγγέλης Μακρύς νομίζω είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει ταμάμ σε αυτά που θέλει η Παναχαϊκή, ειδικά με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στο ρόστερ μέσω επιθετικά. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλος φορ για να υποδέχεται και να σκοράρει όταν βρίσκει την μπάλα στα πόδια του. Είναι ένας τέτοιου τύπου φορ. Δεν περιμένει να κάνει τη μεγάλη ενέργεια. Περιμένει ότι όταν του έρχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή, 99 φορές σε 100 θα τη στείλει στα δίχτυα. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή μπαίνει στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Εάν δεν έχει μπει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μπει. Και πιστεύω θα αποτελέσει μια πολύ σπουδαία κίνηση από την πλευρά της Παναχαϊκής, εφόσον καταφέρει να υλοποιήσει και αυτή την προσθήκη. Θα δούμε. Προς το παρόν το πάει λαού-λαού η Παναχαϊκή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω περί ενδιαφέροντος. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε νέα. Επίσης θεωρώ ότι αν τον αποκτήσει ο Πανεγέλιος, δυναμώνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στη θέση αυτή θα υπερτερεί τουλάχιστον μέχρι να δούμε σχηματισμένο κατά 100% το ρόστερ της Παναχαϊκής. Ο Ιωαννίδης δεν έχει ανακοινωθεί, έχει συμφωνήσει με την Παναχαϊκή ο Νίκος Ιωαννίδης. Θα έρθει και αυτός προς το τέλος της εβδομάδας στην Πάτρα και θα ανακοινωθεί. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ένας φορ που σκοράρει πάρα πολύ. Είναι ένας φορ με άλλα χαρακτηριστικά, είναι πιο βαρύς, συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι της ομάδας, αλλά η Παναχαϊκή, επειδή θα κάνει πρωταθλητισμό και επειδή θέλει να πάρει την άνοδο, πρέπει να πάει σε έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Μακρύ, ή αν θέλετε να έχει και έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα. Έτσι. Δηλαδή με ομάδες τώρα όπως. Εντάξει, δεν θέλω να μειώσω καμία στον όμιλο. Δεν μπορείς να παίζεις με ένα center for αν έχεις πρόβλημα στον goal και ξέρεις, δυσκολεύεσαι να σκοράρεις. Θα βάλεις και δεύτερο, θα αλλάξεις πολλά πράγματα στο παιχνίδι σου. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε εμείς όμως, Παναγιώτη, που δεν είμαστε προπονητές. Οι προπονητές σίγουρα ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Πάντως, το μεταγραφικό κομμάτι έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος για την Παναχαϊκή. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις και είχαμε πει και στην εκπομπή στο ξεκίνημα της εβδομάδας ότι κατά την άποψή μου Παναχαϊκή χρειάζονταν και έναν τερματοφύλακα επιπλέον. Ένα τερματοφύλακα εισάξιο, ή και καλύτερο, δεν ξέρω, του Βασίλη Σούλη, να είναι αυτό το πολύ δυνατό δίδυμο κάτω από τα γκολπόστ, να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον ποιος θα αγωνιστεί. Νομίζω θα χρειαζόταν να είναι ένας ακόμα τερματοφύλακας για την Παναχαϊκή. Μπορεί να τον αποκτήσει, έτσι, μπορεί και όχι. Αν και όπως λέγεται από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, ο Βασίλης Σούλης αποκτήθηκε για να παίξει βασικός τερματοφύλακας την επόμενη σεζόν. Στις άλλες θέσεις νομίζω είναι πολύ καλά προς το παρόν, εφόσον οριστικοποιηθεί και η απόκτηση του Παπατόλιου. Στο κέντρο υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών, στις μεσοεπιθετικές γραμμές.
0: Σου γράφει εδώ, με ακούς, γιατί ακούω. Βέβαια το γράφει το μήνυμα στο πρώτο πληθυντικό, αλλά εσύ έλεγες πολλά πράγματα για τον Βασιλόγιαννη και μου γράφει ο φίλος μας ο Ανδρέας, κοιτάξτε να κάνετε τον Βασιλόγιαννη Μέση. Δεν ξέρω αν εννοεί, επειδή είναι λίγο προχωρημένη ηλικία του Βασιλόγιαννη, ο Μέση είναι στα 39, ο Βασιλόγιαννης είναι στα 35.
1: Φαντάζομαι λες, το λέει,
0: να τον κάνουμε εμείς Μέση.
1: Δεν ξέρω με ποια έννοια το λέει. Το λέει με την έννοια ότι να περάσει μια δεύτερη νιώτη στην Παναχαϊκή και να προσφέρει καλά, ή το λέει με την έννοια ότι είμαστε υπερβολικοί για τα χαρίσματά του. Γιατί αν το λέει με τη δεύτερη έννοια, εγώ είμαι ο πρώτος που είπα ότι είναι 35 ετών και εγώ είμαι ο πρώτος που είπα ότι θα πρέπει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτό είπα.
0: Τώρα, άκουσες, Ανδρέα, τι σου λέει ο κύριος Βαγγέλης.
1: Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι αποκτήθηκε από την Παναχαϊκή για να προσφέρει το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό αποκτήθηκαν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
0: Είχε πει κάποτε ένας προπονητής που φημίζεται για το φλεγματικό χιούμορ του, αλλά και την ευθύτητα του λόγου του, και θα σου πω ποιος είναι. Είναι ο κύριος Λιώγας, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την Κομωτινή στην κατάκτηση του τίτλου στον τρίτο όμιλο της National League One και στην επιστροφή της μετά από πάρα πολλά χρόνια στην δεύτερη την τάξη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, στην Elite League, παλιότερα Α2 Εθνική, ότι λέει στο μπάσκετ, είχε πει τότε ο κύριος Λιώγας, δεν έχει σημασία τι ήσουν παλιότερα, δηλαδή τι ήσουν πριν από 5-10 χρόνια, έχει σημασία τι μπορείς να κάνεις σήμερα. Εγώ νομίζω ισχύει και στη ζωή και στον αθλητικό
1: και
0: στον αθλητισμό
1: μπάσκετ
0: γενικότερα. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία τι ήσουν κάποτε, είναι σημασία τι κάνεις τώρα. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Ισχύει για τον Βασιλόγιαννη και φυσικά ισχύει για τον Μέση. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να ήσουν ένας διαμέτριος καλός παίκτης και ξαφνικά να γίνεις πολύ καλός όταν προχωρήσεις, ξέρεις, και πας στα βαθιά σου αθλητικά γεράματα, έτσι, γιατί σε συνοδεύει και το βιογραφικό και το ανάποδο. Εγώ το ραδιόφωνο που είναι διαδραστικό μας δίνει ο Ανδρέας τη δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο.
1: Ναι, εγώ είμαι της άποψης ότι κάθε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, ειδικά στην τρίτη εθνική, χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε το έκανε και ο Πύργος πέρσι, το έκανε η Κόρινθος, το έκανε ο Εθνικός, το έκανε ο Άρης Πετρούπολης, το έκανε όλες αυτές οι ομάδες που. Το έκανε ο Παναγιάλιος που πρωταγωνίστησαν. Χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές, προσωπικότητες. Είδαμε και στα παιχνίδια με τον Πύργο και με τη Ζάκυνθο ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ότι ξεχώριζαν τόσο πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Όμως έδιναν μια ποιότητα, έδιναν ένα μέταλλο στην ομάδα διαφορετικό που το επεκτηνόταν και στους άλλους και στους συμπαίκτες του. Δηλαδή, ήταν ένα διαφορετικό πράγμα. Αυτό προσδοκούν, φαντάζομαι, και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Γι' αυτό αποκτήθηκαν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δείξουν αυτό που πρέπει, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να ξεφύγει, να επιτέλους, από αυτό το βούρκο του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε το δεύτερο ημίχρονο με την αγαπημένη ενασχόληση του διπλανού μου με όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και θα σχολιάσουμε. Α, μας έστειλε και άλλο μήνυμα ο Ανδρέας.
1: Τι λέει, το πατήσουμε τον Ανδρέα τώρα πριν...
0: Τώρα λέει ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα Βασιλόγενης.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη. Το λέει απαξιωτικά. Λέει ότι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει είναι η Καλλιθέα. Ναι. Ότι τώρα στα 35, άστο. Ναι. Θα πάρω. Θα πετάει, λέει, στα 35. Θα πάρω διαρκεία τη Παναχαϊκή μετά από πολλά χρόνια. Μα, Αντρέα, μου, αν θα θες να στηρίξει την προσπάθεια τη Παναχαϊκή, δεν θα πάρει διαρκεία επειδή απέκτησε το Βασιλό για να μην μπορεί να αποκτήσει το μακρύ. Αν θέλει να τη στηρίξει, επειδή αγαπά την ομάδα. Αν είσαι οπαδό τη νίκη. Δεν αγαπάς την ομάδα, αγαπάς την νίκη.
1: Εγώ λέω και κάτι άλλο, Παναγιώτη, και νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Δεν θέλω να βλέπω τα πράγματα αρνητικά από το ξεκίνημα. Ναι. Γιατί να μην τα βλέπω θετικά? Δηλαδή, αν δεν δω μέσα στο γήπεδο τι μπορεί να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς να κρίνω από τώρα ότι είναι 35, ότι πέρσι δεν έπαιξε πολύ, ότι είναι βαρύς, ότι δεν μπορεί να τρέξει, ότι δεν μπορώ να πω. Είναι άδικο να τα πω από τώρα αυτά τα πράγματα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Να δούμε, να μπουν στο γήπεδο, να ξεκινήσει η ομάδα να παίζει. Και ό,τι βλέπουμε θα το λέμε. Δεν είναι ότι θα κρύψουμε και κάτι. Άλλωστε δεν κρύβεται κάτι. Δεν κρύβεται κάτι, όσο και αν θέλουμε εμείς να το κρύψουμε.
0: Και νομίζω λίγο αδικεί και
1: την πορεία του.
0: Την πορεία του Βασιλόγιαννη. Δεν νομίζω ότι η Καλλιθέα ήταν η μεγαλύτερη ομάδα που είχε παίξει την καριέρα του.
1: Ολυμπιακός.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Ολυμπιακός. Τέλος πάντων.
0: Ολυμπιακός, Απόλλων Λεμεσού, η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Λαμία στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στη League One στην Τουρκία, η Ουμρά Νίγεσπορ.
1: Αυτό είπα.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε απαραίτητο περιβάλλον διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλήσαμε για Παναχαϊκή κυρίως στο πρώτο μέρος, για την απόκτηση του Ανδρέα Βασιλόγιαννη, αλλά και τις άλλες που έρχονται τις επόμενες ημέρες, γιατί θα έχουμε και συνέχεια μέχρι το τέλος εβδομάδας, τουλάχιστον και μέχρι την ημέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Παναχαϊκής την προσεχή Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα στο γήπεδο της ομάδας. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Παναχαϊκής για τις συνθήκες κατά τις οποίες θα γίνει η πρώτη προπόνηση, και εννοώ για το αν θα υπάρχει κόσμος στο γήπεδο, αν θα είναι μια πρώτη με κόσμο ή όχι. Ρωτάνε οι φίλοι της Παναχαϊκής, όμως ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πλευρά των ανθρώπων της Παναχαϊκής.
1: Δεν ξέρω, ολοκλήρωση τα της Παναχαϊκής.
0: Εντάξει, θα πούμε πράγματα, μωρέ. Να πούμε, δεν είναι κάτι σημαντικό ακόμα, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέω, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου αυτή η τοποθέτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο για την απουσία του από τα παράθυρα στα παιχνίδια με Ρουμανία, Πορτογαλία, και τι προτίθεται να κάνει για τα παιχνίδια στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Δεν έπεσε.
1: Με Ουκρανία και Ισπανία. Είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε ότι δεν έπαιξε αυτά τα παιχνίδια γιατί δεν κλήθηκε να παίξει.
0: Έτσι, δεν κλήθηκε να παίξει.
1: Δεν, θα σου πω, περίμενα λίγο να το διαβάσω. Ότι επειδή δεν το ξέρει πολύ κανείς κόσμος αυτό, για να πας στην εθνική πρέπει να πληρώσει μια ασφάλεια για να παίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι διαφορετικός ο νόμος, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύπτει το συμβόλαιο που έχω με τους Bucks ή τώρα με τους Miami Heat. Αυτό είναι. Δηλαδή η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φινλανδίας, που έρχονται οι NBAers, την πληρώνουν την ασφάλεια. Αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 από τα 12 τουρνουά που έχω κληθεί. Νομίζω παίζουμε με την Ισπανία, ναι, με την Ισπανία παίζουμε εντός έδρας, και την Ουκρανία σε ουδέτερο λόγω του πολέμου. Αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να πάμε στο παγκόσμιο. Ερώτηση του Βαγγέλη, θεωρητική. Πώς είναι η ασφάλεια? Εξαρτάται.
0: Δεν είχε γίνει ξανά συζήτηση με την ασφάλεια και παλιότερα.
1: Ναι, παιδί μου, λέω, ένας παίκτης του επίπεδου του Γιάννη μπορεί να ξεπερνάει και το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό, αλλά όπως λέγεται, η Ελληνική Ομοσπονδία, με δεδομένο πως έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση, θα κληθεί να πληρώσει και θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα της ασφάλειας του Γιάννη.

0: Και να σου είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι έχει παίξει σε τόσα τουρνουά, δηλαδή ότι έχει κληθεί σε 12 και έπαιξε σε 10 και δεν έχει παίξει σε κάποια δύο που ήταν τραυματίας. Δηλαδή ήταν αντικειμενικοί οι λόγοι. Δεν αρνήθηκε ποτέ να προσφέρει τις υπηρεσίες σου στην ελληνική εθνική ομάδα. Όταν ήταν απόλυτα υγιής εννοώ. Αλλά εδώ μας αρέσει στην Ελλάδα να ψηρίζουμε τον τέτοιον της Μαΐμος, ναι.
1: Πάντως εκεί στο μπάσκετ είστε λίγο περίεργοι γενικά, ρε παιδί μου, είστε λίγο περίεργοι εκεί με τις κλήσεις, με το ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν, πότε θα παίξουν, είστε λίγο περίεργοι με τις ασφάλειές σας.
0: Ένα μην έχει ασφάλιση.
1: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα, εντάξει. Θυμάμαι, είχαμε ξανασυζητήσει, είχε ξανασυζητηθεί το θέμα με την ασφάλεια του Γιάννη. Και τότε κάτι είχε παιχτεί με την Ομοσπονδία και το ένα και το άλλο. Είχαν ξαναγίνει αυτά. Τώρα αν κλήθηκε, δεν κλήθηκε, πότε κλήθηκε, αν θα πήγαινε ο Γιάννης, αν είχε συμφωνήσει κάτι άλλο, αν είχε κουβεντιάσει. Είναι μια συζήτηση τώρα εμείς που
0: ποιος δεν μπορούμε να...
1: Ποιος θα πληρώσει την ασφάλεια, ούτε γνωρίζουμε τι μπορεί να υπόθηκε ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές. Αλλά δεν είναι τώρα και αυτό το πράγμα λειτουργία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Κάτι δεν μου αρέσει.
0: Μιας και είμαστε σε mood μπασκετικό, έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρόταση που έκανε η Ντουμπάι, που φιλοδοξεί, ρε παιδί μου, επειδή θα φιλοξενηθεί στα Εμιράτα το Final Four, να έχει πολύ δυνατή ομάδα, που φιλοδοξεί να, πώς να πω, έχει ακριβώς να αρπάξει από τον Ολυμπιακό το Γόκα, αλλά να του σπάσει το συμβόλαιο για να τον εντάξει το δυναμικό της. Ο Γόκα που ήταν πέρυσι ο βασικός playmaker της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Τι δίνει η Ντουμπάι, γιατί τώρα κοίταζα και εγώ, νόμιζα ότι πρόκειται να δώσει πολλά περισσότερα χρήματα, έτσι.
1: Όχι, κάπου το είδα, μωρέ, 600.000, 700.000.
0: 600.000 σε δύο δόσεις, 300 και 300, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει αυτόν τον παίκτη
1: δεν
0: για
1: το δίνουμε,
0: 600.000,
1: κύριε,
0: έτσι. Δεν ξέρω αν τον δίνεται ή δεν τον δίνεται,
1: όχι,
0: αλλά ας πούμε όταν ο Οσμάν μετακινήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και πλήρωσε ο ΠΑΟΚ σχεδόν ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια, έτσι.
1: Από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι.
0: Ακριβώς, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, περίπου 2 εκατομμύρια. Και σου θυμίζω, υπέγραψε τριετές ο Οσμάν με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε, να πάει με 600.000 ευρώ κόκα.
1: Πάντως υπάρχει και στο μπάσκετ, βλέπω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ψάχνονται όλες οι ομάδες.
0: Ναι, θα είναι και του χρόνου πολύ ναι. Ωραία η Ευρωλίγκα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Βέβαια, ελπίζω να μην μας τα χαλάσει όλη αυτή η ιστορία που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και να δούμε πάλι φαινόμενα να παίζουν οι Ισραηλινοί και κλεισμένοι των θυρών. Ναι. Όποια ομάδα υποδέχεται τις ομάδες του Ισραήλ να γίνεται ένας χαμός αν θα υπάρχει κόσμος ή δεν θα υπάρχει. Να παίζει η Μακάμπη και η Χάπο σε ουδέτερη έδρα. Όταν θα παίζουν οι τουρκικές ομάδες με τις ομάδες του Ισραήλ να... Ναι. Το κλίμα έτσι να μοιάζει με, πώς να το πούμε, όχι απλώς ψυχροπολεμικό, αλλά ένα βήμα πριν τον πόλεμο, ξέρεις, όλα αυτά δεν συνάδουν. Όχι με το αθλητικό ιδεώδες, αλλά με μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που προσφέρει θέμα, που είναι αθλητική, που προκαλεί το ενδιαφέρον, αλλά να λέμε ότι μην πάτε στο γήπεδο.
1: Πάντως βλέπω, Παναγιώτη, τώρα θα μου πεις, τώρα δεν ξέρω αν είναι μια σύγκριση που μπορεί να γίνει, αλλά επειδή ξέρεις, τις τελευταίες μέρες μιλούσαμε για τις μεταγραφές του Απόλλωνα, που λέγαμε, παιδί μου, ότι έχει αποκτήσει κυρίως παίχτες που...
0: Άντερ 25,
1: ναι. Επειδή και ο Απόλλωνας θα παίξει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και η Παναχαϊκή θα παίξει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Και η Αχαϊκή και ο Προμηθέας 2014.
1: Ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ναι. Με τον μπασκετικό Απόλλωνα και έχουν στόχο τον πρωταθλητισμό και την άνοδο. Η κατεύθυνση που ακολουθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι τελείως διαφορετική. όσον αφορά τις μεταγραφές. Απλά στον Απόλλον υπάρχει αρκετός καιρός, θα έλεγα, μπροστά, ώστε να αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει πάει δηλαδή ακόμα ο Απόλλον σε μια...
0: αθλητές, όχι ποδοσφαιριστές στον
1: Απόλλον. Ναι, συγγνώμη, αθλητές. Γιατί αν αποκτηθούν ποδοσφαιριστές στον Απόλλον δεν κάνουμε δουλειά. Υπάρχει καιρός, αλλά βλέπω ότι ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση προς το παρόν. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Από το περισσινό ρόστερ έμεινε ο Παπαφωτίου, άντερ 25, ο Χίλαρης που είναι 32-33, θα αποκτηθεί σίγουρα ένας ξένος, θα είναι πολύ έμπειρο παιδί. Έχω την αίσθηση, παύλα ρεπορτάζω, θα αποκτηθεί και ο Φιλοξενίδης. Είναι παιδί που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού στην καριέρα του. Εάν δεν ήταν τόσο άτυχος, θα ήταν παίκτης ελίτ. Και όταν λέμε ελίτ, σου λέω ότι σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων σε άντερ 16 ήταν κορυφαίο σκόρερ. Δηλαδή, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Είχε παίξει σε μικρή ηλικία με το Λαύριο στην Basket League. Οι τραυματισμοί τον έχουν φέρει πίσω. Προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση. Πέρυσι έπαιξε Εθνική Βόλου στην Elite League. Είχε καλά νούμερα. Εάν είναι υγιής, θα είναι πραγματικά μια σπουδαία προσθήκη για τον Απόλλωνα, εφόσον την ολοκληρώσει. Βέβαια, όλοι, κάθε σκεπτικό, έτσι, θα κριθεί στο γήπεδο. Ό,τι λέγαμε και για τον στην ποδοσφαιρική μας συζήτηση. Ό,τι λέγαμε για το Βασιλόγιαννη ισχύει για κάθε παίκτη. Έτσι, ο Φιλοξενίδης είναι γεννηθής και αυτός ταιριάζει σε αυτή τη φιλοσοφία του. Προσπαθεί να χτίσει από όλα μια φρέσκια ομάδα. Το 2003 είναι ψηλό παιδί, κοντά στα 2 μέτρα, 1,97. Έχει παίξει, όπως είπα, στο Λαύριο, στον Ιόνιο, στην Νίκη Βόλου. Είναι ένα παιδί που ήταν πολύ μεγάλο project αρχικά. Ο τραυματισμός αυτός τον έφερε πίσω. Να δούμε αν θα μπορέσει στον Απόλλωνα, εφόσον υλοποιηθεί αυτή η μετακίνησή του στους Μελανόλευκους, αν θα μπορέσει στον Απόλλωνα να κάνει και το comeback και να βοηθήσει και τον εαυτό του και την ομάδα.

0: Πέρυσι
1: Πέρυσι
0: στο πρωτάθλημα της Α2 με τη νίκη Βόλου, στην Elite League δηλαδή, εκτελούσε σχεδόν με 40% από τα 6,75. Δηλαδή ένα παιδί που σουτάρει καλά, έχει παίξει παλιότερα στα Φανάρια Νάξου, στον Ερμή Σχηματαρίου. Ο Ερμή Σχηματαρίου είναι η Αγία Χαλκίδας πλέον, γιατί έχει απορροφηθεί από τη Χαλκίδα, ομάδα που παίζει στην Α2. Στον Ιόνιο Κέρκυρας. Είναι ένα παιδί που έχει κάνει τη διαδρομή του. Επαναλαμβάνω, ήταν άτυχο στην καριέρα του. Κάποιοι τραυματισμοί τον έχουν φέρει πίσω. Πέρυσι είχε σχεδόν 8,5 πόντους στο πρωτάθλημα της Α2 με την νίκη Βόλου. Ένα παιδί που παίζει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας, στο 1, στο 2 και στο 3.
1: Πάντως, επειδή έλεγες ότι ο Απόλλων θα πάρει ένα πολύ καλό Αμερικανό, ένας καλός Αμερικανός είναι ένας κούκος που πολλές φορές δεν φέρει και την άνοιξη, έτσι. Δηλαδή θα χρειαστεί να πλαισιωθεί, εννοώ, αυτό λέω. Με καλούς παίχτες, και εσύ έλεγες εχθές ότι υπάρχουν πληροφορίες, παύλα φήμες, ότι στον όμιλο στον οποίο θα τοποθετηθεί ο Απόλλων θα έχει και το Sporting, μια ομάδα που φιλοδοξεί επίσης να διεκδικήσει την άνοδο στην Elite League, συγκροτώντας ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Οπότε όλα αυτά νομίζω τα έχουν υπόψη τους.
0: Με προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη.
1: Βέβαια, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Θα είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης δηλαδή από τη μία και ο Dirk Bauerman από την άλλη, οι δύο προπονητές που έχουν εργαστεί σε ομάδες Ευρωλίγκα.
0: Όχι μόνο αυτό, και θα είναι όχι ακριβώς στη μέση αλλά στο πλευρό του Αργύρη Πεδουλάκη ο γνωστός μάνατζερ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΧΟ, ο κύριος Τάσος Δελιμπαλταδάκης, ο οποίος κατοικοεδρεύει τα τελευταία χρόνια εδώ πιο δίπλα μας στην Αύπακτο και συχνά πυκνά μας ακούει κιόλας. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι.
1: Και γιατί το υπογραμμίζεις αυτό, γιατί το υπογραμμίζεις, γιατί εσείς συμπασχετικοί ιδέες, λεπετάτε κάτι και μεταφέρετε.
0: Ότι είναι ένας άνθρωπος, φίλε, που γνωρίζει καλά τις πορτοκαλί μπάλας. Τι να υπογραμμίσω, δηλαδή, πώς λες εσύ για τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι στην Παναχαϊκή? Δεν το υπογραμμίζεις.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι είναι ένας καλός μάνατζερ. Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζει καλά.
0: Και ο κύριος Δελιμπαλταδάκης επίσης είναι ένας καλός μάνατζερ.
1: Α, ωραία, εντάξει, έτσι πες το.
0: Πώς θα το πω, αλλιώς.
1: Ξέρω εγώ,
0: θα σου μάθω όλα τα γράμματα. Λοιπόν, άκου. Η επάγγελμα... την αλφαβήτα. Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο Στάδιο Δρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Χριστή, έτσι όπως μιλάμε πολλές φορές, μπορεί να λέει ο κόσμος τι ξέρουν αυτοί και δεν μας το λένε, να είναι σίγουροι ότι ό,τι ξέρουμε το λέμε. Απλώς μερικές
1: όχι
0: φορές...
1: Όχι όλα.
0: Εντάξει. Τα λέμε. Υπάρχει ο τρόπος που μπορείς να πεις.
1: Ναι.
0: Κάτι όπως και ο τρόπος που μπορεί... να γράψεις κάτι. Δεν είναι και η διαφήμιση που λέει δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι όλα μπορούν να υποθούν με έναν τρόπο και όλα μπορούν να γραφτούν, αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο Οδύσσια πήγες να δεις ή
0: όχι,
1: έχεις αφιερώσει τα απογεύματα στα μπανάκια?
0: Θα σου πω κάτι.
1: Γιατί κάτι, τέτοιο, μαθαίνω, κάτι τέτοιο μαθαίνω.
0: Θα σου πω. Είναι τρεις ώρες και λέω πώς θα πάω να κλειστώ ή τέλος πάντων να πάω σε ανοιχτό κινηματογράφο να δω την Οδύσσια.
1: Κι όμως να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνεις πώς περνάνε τρεις ώρες.
0: Λες.
1: Δεν είναι... Το λέω γιατί το έζησα. Δεν σου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι κουράζεσαι, ότι δεν αντέχεις άλλο, ότι περνάνε πολύ εύκολα. Περνάνε πολύ εύκολα.
0: Όχι, δεν έχω πάει να τη δω. Ναι. Θέλω να πάω, δεν έχω πάει ακόμη. Ναι. Και το πιο πιθανό είναι για να αντέξω και τρεις ώρες να πάω σε κλειστή αίθουσα που θα...
1: Θα δώσει τα ζουλάκια σου. Α, όχι σε κλειστή, όχι σε ανοιχτή.
0: Σε κλειστή, ρε φίλε. Σε κλειστή.
1: Γιατί για μένα ανοιχτή να φύγεις.
0: Για να έχει κλιματισμό.
1: Α, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Λέω. Ναι. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η ανοιχτή μπορεί να δεις να έχεις και τα σουβλάκια σου και τις πίτσες σου, αλλά θα λιώσεις στη
1: ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Τώρα κάνει ζέστη. Να.
0: Αυτό λέω.
1: Μου είπαν πάντως στη δική μου περίπτωση, στην αίθουσα που πήγα εγώ και την ώρα που πήγα εγώ χθες στην προβολή των 8.30, μόλις τελείωσε η ταινία, δεν ακούστηκαν χειροκροτήματα, απλά ο κόσμος ήταν...
0: Είχε μείνει. Όχι,
1: είχε μείνει με παγωμένη την ανάσα, κάπως έτσι.
0: Έλα.
1: Ναι. Δεν ακούστηκαν.
0: Αλλά μην κάνεις spoiler τώρα.
1: Όχι, θα σου πω κάτι για την ταινία, ούτε για το τέλος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, επειδή έχω συζητήσει και με διάφορους γνωστούς μου και φίλους, ακολούθησαν πολλά χειροκροτήματα. Ξέρεις με το που έπεσαν οι τίτλοι του τέλους. Ναι, είναι ο καθένας πώς το βιώνει. Έτσι. Κάθε αίθουσα έχει και διαφορετικό κοινό και ξέρεις, το εισπράττει διαφορετικά ενδεχομένως. Γενικά όμως, χωρίς να κάνω spoiler, πέρα από το τι γράφεται και αν είναι μαύρη, Ελένη, άσπρη, κίτρινη και αν είπε ο Οδυσσέας ή ο κανένας ή δεν το είπε, νομίζω ότι γενικά είναι μια καλή ταινία, δηλαδή που θα συνέστηνα σε κάποιον να πάει να τη δει και να περάσει ευχάριστα τρεις ώρες.
0: Παρότι είναι μακριά, έτσι.
1: Είναι μακριά, αλλά κοίτα, έχει μέσα αρκετούς, πώς το πω, υπαρξιακούς συμβολισμούς. Τώρα πρέπει βέβαια και να είσαι λίγο αφοσιωμένος για να τα πιάσεις όλα αυτά και να ασχοληθείς. Αλλά πιστεύω ότι έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο. Δεν είναι μια ταινία δηλαδή που έγινε στα κουτουρού. Μπορώ βέβαια να βρω ένα σωρό φάουλ, έτσι, και παραλήψεις και σκηνοθετικές επιλογές που και εγώ λέω, okay, ρε παιδιά, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά έχει μια λογική και ένα περιεχόμενο. Έχει ένα στόχο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέω εγώ. Μέχρι εκεί. Κριτική κινηματογράφου δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Ούτε
0: πρόκειται. Εγώ σίγουρα δεν είμαι.
1: Εγώ σίγουρα δεν είμαι κι εγώ.
0: Εσύ βέβαια ως συγγραφέας.
1: Δεν είμαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Θα έχεις μια πιο διαφορετική μορφή να θέασης, να το πω έτσι.
1: Μην το λες, γιατί πέντε διαφορετικές απόψεις έχω διαβάσει. Μάλλον πέντε απόψεις έχω διαβάσει και οι πέντε είναι εντελώς διαφορετικές και από διαφορετική οπτική γωνία. Οπότε κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.

0: Λοιπόν, αυτά ή όχι άλλα πολλά. Αυτά. Δεν λοιπόν, μαζεύουμε σιγά σιγά τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν μαζί σας και μαζί μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν μαζί σας και μαζί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, ο οποίος για την προηγούμενη μία ώρα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Βρείτε μέρος να δροσιστείτε για το για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα.
0: Bye, γεια σας. Bye, bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 θα βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη, παραμένει και η φωτιά σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, ενώ περιορίζεται το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ηλίας. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Τονίσε επίσης ότι η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, επισημένοντας πως το σημερινό ήταν ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την ελληνική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι Έλληνας 60 ετών, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα

0: Τρομοκρατίας, απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα είχε στηθεί μπλόκο στη λεωφόρο Αμαλίας ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο αλλά και στην Ομόνια, όπου αστυνομικοί της τροχέας προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών. Αξιωματούχος της τροχέας ανέφερε ότι μέχρι νωρίς το μεσημέρι είχαν βεβαιωθεί 6 παραβάσεις, οι 5 για κράνος και η 6η για υπέρβαση ταχύτητας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Σκάου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες και 29 αεροσκάφοι δίνουν μάχη για 6η μέρα με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται βόρεια της Μαδρίτης. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα γης στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι Χούθοι της Ιεμένης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας και τα πλοία να μην φορτώνουν ούτε να ξεφορτώνουν φορτία, λέγοντας ότι μπορεί να γίνουν στόχος. Οι Χούθοι κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Στο μεταξύ, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε 2 ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο τη χώρα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά στις Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασία.

0: Λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε μισό λεπτάκι. Α, καινούργια μου αγάπη λέει να του βάλετε του παιδιού. Μιλάμε για το φίλο μας, μισό λεπτάκι. Πες μου ποιος είναι, αχ, πες μου ποιος είναι. Ποιος ήταν αυτός ο φίλος μας?
1: Ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος. Mm. Ο οποίος χώρισε και τώρα έχει τις μαύρες του και είπαμε ότι θα τον ανεβάσουμε και δεν θα του βάλουμε τα κλασικά τραγούδια των χωρισμένων. Όχι. Επίσης, βλέπω έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τους γάμους που λέγαμε πριν. Ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει, λέει, τα κόζια. Τώρα με το που μπαίνει το ζευγάρι, μαζεύονται όλοι στην πίστα και γίνεται για ένα τέταρτο χαμός. Το ζευγάρι χορεύει μετά το φαγητό.
1: Μ' αρέσει περισσότερο αυτό.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, όντως.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Να γίνεται πάρτι από την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί...
0: Όχι αυτό το άβολο που μπαίνει το ζευγάρι μέσα και τώρα περιμένουν όλοι να
1: πόσο
0: χορεύσουν.
1: Πόσο άβολο
0: τέλεια.
1: Και πόσο κρυόκολο αυτό να περιμένει να χορέψει το ζευγάρι, να σκοθούν μετά τα σόγια, οι κουμπάροι. Μιλάμε ότι πιο ξενέρωτο δεν υπάρχει.
0: Πώς να χορέψεις με τον καλό σου, την καλή σου, με την ησυχία σου τώρα, όταν ξέρεις ότι σε κοιτάζουν όλοι και σε τραβάνε βίντεο.
1: Μα δεν είσαι όγκινο.
0: Τώρα φαντάζομαι νύφη και ο γαμπρός λένε τα πιο άσχετα πράγματα που υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το φαντάζομαι.
1: Ναι, με έχουν πολλές αγαπούς και δεν τα λέω.
0: Τι θα γίνει, πώς θα τη βγάλουμε σήμερα κλπ.
1: Όλους αυτούς εμείς σου καλέσαμε.
0: Αυτό το θείο είχα να τον δω.
1: Ναι, ναι,
0: 25
1: χρόνια, ναι. Φαγόφηκε η μάνα μου να τον φέρουμε και τέτοια.
0: Που εννοείται ότι αυτός ο θείος ή η θεία που έχεις να τους δεις. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. 20-25 χρόνια είναι αυτός που θα έχει άποψη για τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Για την επιλογή που έκανες.
1: Εννοείται.
0: Σε ό,τι αφορά την ύφη, το γαμπρό αντίστοιχα, για το φαγητό. Δηλαδή είναι θέμα συζήτηση το φαγητό. Για το αν κάλεσε τον άλλον θείο και γιατί ο άλλος θείος. Αγένεια που δεν προσκλήθηκε.
1: Φυσικά και επίσης θα είναι και αυτός που θα γλεντήσει περισσότερο λογικά.
0: Ναι.
1: Θα φάει περισσότερο, θα πιει περισσότερο, θα κρίνει τους πάντες και θα φύγει πάρα πολύ γαρμένος και θα λέει καλά πήγα σε ένα γάμο καταπληκτικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, και ο Ζαν Κλοντ Βιτάμ τώρα λέει: στο δικό μου το γάμο που ήταν στρατιωτικός ντάλα καλοκαίρι, εγώ ντυμένος σαν γαλατάς και αφού έχω περάσει όλα τα καψόνια των συμμαθητών μου με τα Λάσγαρ και αφού συμφώνησα για έναν και μοναδικό χορό, κατέληξα να χορεύω 3 ώρες νησιώτικα με το σόι της γυναίκας μου, χωρίς να ξέρει τίποτα. Ένα ρεζίλ ήμουν με στολή. Να σου πω κάτι όμως, το ευχαριστήθηκες, ακούω. Αυτό έχει σημασία. Ο Γιώργος Μπαλής, ας πούμε, λέει: 2 γάμοι, 2 διαζύγια. Έπεσα, σηκώθηκα, έπεσα, σηκώθηκα και πάλι τώρα τρέχω με 1000. Και μπράβο σου, Γιώργο μου.
1: Και πολύ μπράβο.
0: Τρίτο.
1: Το καλημέρα καινούργια αγάπη να βρούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για τους φίλους που το θέλουν. Ο Στέργιος το ζητάει να το αφιερώσουμε στους φίλους που είναι λίγο πικραμένοι. Που είναι λίγο, έτσι,
0: ναι.
1: Λίγο...
0: Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα και ο Τάκης έχει χωρίσει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Σωστά το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ναι, γιατί λέει ότι συμπάσχει με τον Πέτρο.
1: Ναι.
0: Θέλει καινούργια μου αγάπη τώρα.
1: Ναι, να βάλουμε καινούργια αγάπη, παιδιά, να κοιτάτε μπροστά. Υπάρχει ο έρωτος με έρωτα περνάει, το οποίο εντάξει είναι πιο λαϊκό, αλλά αυτό το καλημέρα καινούργια μου αγάπη, γιατί όχι. Να ξυπνήσει ένα πρωινό και να πει καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Προχωράμε παρακάτω.
0: Επίσης μας ρωτάει Νανσού τώρα.
1: Η Νανσού.
0: Νανσού, Νανσού. Νανσού
1: τη φίλη μου. Η φίλη μου.
0: Αν γίναμε εκπομπή αφιερώσεων, Νάνση, θες να αφιερώσεις κάτι?
1: Αν θέλεις να αφιερώσεις κάτι, Νάνση μου, σε κάποιο πρόσωπο.
0: Έστω και με συνθηματικά,
1: ναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Σε κάποιο πρόσωπο, αν θες να αφιερώσεις, εμείς εδώ είμαστε. Για σένα, ό,τι θέλεις.
0: Μπορεί να ακούει τώρα.
1: Κάνουμε και
0: ακούει.
1: Ειδική εκπομπή για σένα, αν θέλεις.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει: κι όμως, παιδιά, αυτά που έχουν οι γάμοι ελληνικοί έχουν το γούστο τους. Ρωτήστε και εμάς στο εξωτερικό 20 χρόνια με τους ξενέρου τους.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτά μας έχουν λείψει. Θα ήθελα πολύ ο Δημήτρης να μας περιγράψει έναν τυπικό γάμο στη χώρα που ζει, να δούμε τις διαφορές δηλαδή. Γιατί κι εμείς πολλά πράγματα δεν τα εκτιμούμε. Πάντως, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον υπέροχο γάμο της ξαδέρφης μου της Άντης, η οποία παντρεύτηκε μέσα στον κορονοϊό. Τότε τα μέτρα, όπως θυμάστε, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μπορούσε να διασκεδάσει μέχρι τις 12 και η λίστα των καλεσμένων μπορούσε να φτάνει μέχρι τα 50 άτομα. Σκεφτείτε τις δυσκολίες με τις οποίες σχεδιάστηκε αυτός ο γάμος.
1: Που
0: έπρεπε
1: όνειρο
0: να διαλέξεις 50, όταν εμείς γενικώς στα σόγια μας οι γάμοι είναι, ναι, είμαστε πλούσιοι σε αυτό.
1: Μιλάμε για γάμος όνειρο για μένα.
0: Ναι, 50 σε έναν υπέροχο χώρο, δεν θα πω τώρα περισσότερα, όπου παιδιά τα πήγαμε όλα fast forward. Δηλαδή σηκωθήκαμε, χορέψαμε νησιώτικα, χορέψαμε ζεμπέκικα, χορέψαμε 11.30 ώρα χορευόταν το ζεμπέκικο, γιατί 12 η ώρα πρέπει να φύγουμε.
1: Δε, όνειρο.
0: Οπότε
1: μιλάμε.
0: Όλα έγιναν σφαίρα. Εντάξει, περάσαμε φανταστικά. Θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες ώρες.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν αυτό.
0: Αν μας αφήσει εμάς, μπορούμε να χορεύουμε για πάντα, αλλά Μαρία δεν έχει καμία σχέση.
1: Αυτό είναι ο γάμος όνειρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει στάσει 8-9 ώρα τρως, 2 ώρες γλέντι και 12 ώρα όλοι σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Και εσύ φυσικά ξεκούρα στο σπίτι. Και λίγα άτομα. 50 άτομα.
0: Ρε φίλε, γιατί όμως, εσύ το θες αυτό.
1: Ναι, εσύ τώρα μου λες, Μαρία, 50 άτομα είναι μια οικογένεια που καλείς.
0: Ισχύει.
1: Στο δικό σου σόι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μα είμαστε πάρα πολλά
1: αυτό λέμε.
0: Τα ξαδέρφια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τώρα να βάλεις εμάς να χορέψουμε μέσα σε μία ώρα νησιώτικα, ζεμπέκικα, καριώτικο. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Πότε να προλάβεις να τα κάνεις όλα
1: τι
0: αυτά.
1: Τι να κάνουμε, 50 άτομα είναι μία οικογένεια δική σας, δεν γίνεται έτσι.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει Ανσοπούλου.
1: Ανσοπούλου.
0: Αυτά τα λέει ο Κούτρας τώρα και τα έχει κολλήσει, το καταλαβαίνει. Μπορεί να με λέει τη Μαρία που ευθύνεται να τελειώνουμε.
1: Ο Κούτρας λέει Ανασοπούλου.
0: Και ο Τάκης, όπως βλέπεις. Ανασοπούλου. Το πρώτο διαζύγιο το πήρε το 89, το δεύτερο το 99 και τώρα περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου στα 67. Πέτρο απάνω τους. Κατάλαβες, Πέτρο? Όλοι έχουμε πέσει με τα μούτρα πάνω στον Πέτρο τώρα. Το έχετε καταλάβει. Και μπράβο μας.
1: Πάντως ο Τάκης τον βλέπεις έτσι. 89 το πρώτο, δεύτερο 99, μετά σταμάτησε. Λέει, δεν κάνω άλλος γάμος. Τελειώσαμε.

0: Μας αποκαλύφθηκε το φαλακρό τουρκοβούνι. Τα αποκάλυψε όλα. Αλλά δεν θα πούμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Έτσι θα συνεχίσουμε σε
1: όχι, ρε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή το έβλεπα νωρίτερα στα social, ισχύει ότι θέλω και από την Άννη τη βοήθειά της αυτό, να το θυμηθεί και εκείνη. Και εσύ φυσικά. Και το θυμηθώ κι εγώ. Όταν κάναμε μπάνιο όταν ήμασταν μικρά, το μπάνιο ήταν το πρωί και μετά το μεσημέρι πηγαίναμε για φαγητό.
1: Ναι.
0: Ναι, και μετά έπεφταν οι μεγάλοι για ύπνο και σηκωνόμασταν.
1: Και περιμέναμε να περάσουν τρεις ώρες για να ξαναπάμε για μπάνιο.
0: Μπράβο, ή να πας για μπάνιο ή να πας στην πλατεία με το ποδήλατο.
1: Και το μετρούσαμε για δύο μπάνιο, το κάναμε μπάνιο και πρωί,
0: ναι,
1: και βράδυ.
0: Ισχύει.
1: Και απόγευμα.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως στο διακοφτό που πήγαινα, εμείς βλέπαμε καρουζέλ. Ερτ 2 λέει η Νάνση. Το μεσημέρι εννοεί Νάνση. Βλέπαμε καρουζέλ.
1: Ναι, βάζαμε παιδικά, όντως. Βάζαμε παιδικά.
0: Ναι, το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης γαλάζια λίμνη Κυριακή μεσημέρι. Δηλαδή, γαλάζια λίμνη αισθάνομαι ότι την έχω δει. Πόσα χρόνια ήταν, τόσα.
1: Γαλάζια λίμνη με την Brooke Shields και
0: τέτοια. Ναι, παιδί μου.
1: Έργα αυτήν την ταινία όμως.
0: Ναι, την ταινία, οπότε την έβαζε στο Μέγκα Κυριακή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δούμε γαλάζια λίμνη.
1: Γιατί το Μέγκα Κυριακή.
0: Πάντα είχα την ίδια. Νομίζω στο Μέγκα έβλεπα την γαλάζια λίμνη.
1: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά όχι. Ναι, όχι, τα ακούω.
0: Όχι, μικρό σπίτι στο Λιβάδι, λέει η Νάνση, μα τα έχει πει όλα.
1: Νάνση μου, σε λίγο θα πει ότι είσαι μεγαλύτερη από μένα. Ηρέμησε λίγο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι, είναι πολύ μικρότερη.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, πολύ μικρότερη μου είναι.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Εγώ στο διακοφτό, α πούμε, θυμάμαι ότι πηγαίναμε για μπάνιο 11-12 το πρωί και καθόμασταν μέχρι τι 6 το απόγευμα. Δεν υπήρχε δηλαδή διάλειμμα το μεσημέρι.
1: Κοίτα, μα αποσύραν το μεσημέρι, επειδή είμαστε παιδάκια. Τότε δεν υπήρχαν ότι θα κάτσουμε το μεσημέρι. Ούτε οι γονείς καθόντουσαν το μεσημέρι, γιατί λέγανε μεσημέρι δεν θα κάτσουμε την ταλαγιώμα. Θα πάμε σπίτι μας, στη δροσιά, να φάμε, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Και αν θέλουν τα παιδιά μετά, τα καταβάζουμε.
0: Α, η Νάνση λέει και καλά κοιμόμασταν, αρεσία.
1: Ναι,
0: πάντα βλέπαμε τηλεόραση.
1: Είναι, πού να κοιμηθείς, μωρέ.
0: Και απόγευμα ξανά από τα ίδια, απλά η τηλεόραση λίγο πιο χαμηλά για να μην ξυπνήσουν οι μεγάλοι και γκρινιάζουν.
1: Βράζαμε, πού να κοιμηθούμε τότε. Εμείς είμαστε διακοπές. Θέλαμε να βγούμε, να παίξουμε, να κάνουμε τους φίλους μας πάλι. Θα κάτσει το 2 ώρες το μεσημέρι να κοιμηθείς.
0: Έπαιζες εσύ που είσαι λίγο πιο παλιός, έπαιζες και ύπνο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Πότε το βράδυ.
1: Κοίτα, εγώ θυμάμαι τις πρώτες μέρες του καύσωνα, τότε δεν είχαμε κλιματιστικά. Μας βγάζανε στον μπαλκόνι να κοιμηθούμε.
0: Γιατί εσύ να σε έβγαζε καλά... στον μπαλκόνι.
1: Όχι μόνο εμένα. Όλοι κοιμόμαστε στον μπαλκόνι. Θα το θυμηθούν πολλοί φίλοι μας. Όλοι κοιμόμαστε στον μπαλκόνι γιατί θεωρούσαμε.
0: Εσύ πάλι έβγαινες γυμνός στον
1: μπαλκόνι. Όχι, γυμνός.
0: Έτσι σε πρωτογνωρίσαμε.
1: Όχι γυμνός, παιδάκι μου.
0: Που έλεγες ότι
1: βγαίναμε, στρώναμε στον μπαλκόνι στρωματάκια ή ρατζάκια με σεντονάκι.
0: Ράτζο, γιατί είχατε σωστά.
1: Και καθόμασταν. Πάντα είχαμε ράτζο. Αν έρθει ένα καλεσμένο.
0: Δεν
1: είχαμε πάντα ράτσα. Γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε. Άκου τη Δημήτρα.
0: Παιδιά, ο καναπές δεν μπορούσε να ανοίξει.
1: Όχι. Στο καναπέ δεν κοιμόταν κανένα τότε.
0: Δεν καλούσαμε το σαλόνι.
1: Κλειστό το σαλόνι. Δεν είναι σαν τώρα που τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Τότε δεν κοιμόταν κανένα. Είχαμε ρατζάκια μόνο για την περίπτωση. Ή βγάζαμε κανένα στρώμα έξω, στρώναμε και τα λοιπά. Μικρά στρώματα και τα μονά. Σεντονάκι και κοιμόμασταν έξω για να έχει δροσιά.
0: Και εμάς το σαλόνι ήταν πάντα έτσι κλειστό. Δηλαδή δεν ήταν κομμάτι του σπιτιού. Ήταν μόνο για την περίπτωση που θα έρθουν οι καλεσμένοι, ναι, που θα βγουν και τα καλά σερβίτσια. Δηλαδή αυτά.
1: Μη σου πω για το σαλόνι της γιαγιάς.
0: Ξεπερνούν.
1: Το οποίο ήταν κλειστό όλο με τη γνωστή σειρώμενη πόρτα.
0: Εμείς τώρα έχουμε καλά σερβίτσια στο.
1: Όχι καλά, τίποτα. Όλα ίσωμα. Ναι. Όλα μέσα είναι.
0: Παίζουν όλα τώρα.
1: Όλα μέσα. Ναι, κλείναμε την πόρτα και μέσα πάντα υπήρχαν δύο μπολ με σοκολάτα και νουαζέτες ή τζοκόντες.
0: Ναι.
1: Πάντα. Τα οποία δεν τα, δεν τα τρώγαμε, γιατί άμα τα τρώγαμε, καταλάβαινες γιατί είναι. Ήταν τζοκόντες, νουαζέτες και καραμέλες βουτύρου. Πάντα. Σε όλα. Και ελιές και λίτσες, σοκολατένιες.
0: Οι ελίτσες ήταν στάνταρ.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως όταν ξεκίνησα, όταν μπήκα στο Λύκειο και λοιπά, το γραφείο μου μεταφέρθηκε στο σαλόνι. Οπότε εκεί γκρεμίστηκαν όλοι, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε, σπάσαμε φοβερό στερεότυπο τότε. Για να είναι πιο άνετο το γραφείο, για να διαβάζω καλύτερα. Καταλάβεις.
1: Και διάβασε καλύτερα.
0: Φυσικά.
1: Και πρόοδευσες.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Πέρασε τα πανεπιστήμια σου, έχεις γίνει.
0: Τα πανεπιστήμια σου.
1: Δημοσιογραφάρα έχεις γίνει, τι άλλο ήθελες δηλαδή. Από το σαλονάκι του Μαμρίου Μαρασίου που ξεκίνησες.
0: Υπερβολές, δεν μπορούν να λείπουν αυτές. Λέει να σου ισχύει το ράτζο.
1: Ναι, παιδάκι.
0: Ράτζο στο σπίτι.
1: Ναι, παιδάκι.
0: Το οποίο
1: μου.
0: Ράτζο μετά που έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Κάπου το έκρυβε, είχε αποθήκες.
0: Φιλοξενούμενο. Όχι, ρε παιδί, πού κοιμόταν, κλειστό κοιμόταν ο φιλοξενούμενος. Ναι, πού το βάζατε, ας πούμε.
1: Όπου είχε χώρο. Όπου είχε χώρο, ρε, ναι. Εννοείται. Μα, να έρθει ένας καλεσμένος και να μην τον κοιμήσεις.
0: Ναι.
1: Τότε δεν ήταν αυτά τώρα. Θα πάει, μείνω σε ξενοδοχείο. Θα έρθει ο ξάδερφος από το χωριό και θα το κοιμήσει. Τι λέει, τι λέει. Girls is players too.
0: Ο Πέτρος λέει και εγώ μετά από. Επανέρχεται ο Πέτρος, παιδιά, έχει καημό ο Πέτρος. Μετά από 15 χρόνια και 3 παιδιά με έπεισε για να την παντρευτώ. 30 Αυγούστου πείτε τη Σούζη να κανονίσει, παρακαλώ, να έχει καλό καιρό. Παιδικό πάρτι θα γίνει με φαγητό και πολύ χορό. Μόνο τα παιδιά είναι γύρω στα 50 και η μεγάλη άλλη τόση. Οπότε φαΐ, χορό και 12 η ώρα σπίτι. Πότε 30 Αυγούστου. Άμα πω, ρωτήσω εγώ τη Σούζη για τον καιρό 30 Αυγούστου, ξέρεις τι θα μου συμβεί, Πέτρο μου. Μπορείς να επανέλθεις με το που γυρίσουμε μετά τις διακοπές, να τη ρωτήσουμε ό,τι θέλεις. Υπάρχει και το άλλο μου στους γάμους, ναι, έχετε δίκιο. Που κάθεται ο γαμπρός σε μια καρέκλα και υποτίθεται κάνουν χορευτικό οι νύφοι με τις φίλες. Άλλη ιδέα αυτή που δεν μπορώ να δείξω.
1: Όπως το πες. Το πες μόνη σου. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να χορέψουν οι νύφοι με τις φίλες και ο γαμπρός με τους φίλους όλοι μαζί.
1: Γενικώς δεν μπορώ, αυτά τα πρέπει.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά το ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο κτλ. Δεν μπορώ, τα πρέπει.
0: Σπάσε τα πρέπει, Γιάννη. Νάτος, ο Αλέξανδρος. Power Rangers, ναι παιδιά, Power Rangers. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου, Αλέξανδρε? Μένα από Power Rangers ήταν η Κίμπερλι.
1: Κίμπερλι.
0: Όχι.
1: Ήταν και Power Rangers από τότε.
0: Η κίτρινη Κίμπερλι. Στρωματσάδα μπαλκόνι, ναι, λέει εδώ. Στη Ρούγα πλατεία στο χωριό και υπόγειο στο σπίτι δροσερό που είχαμε τα κρασιά, ναι, το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Κελάρι, κελάρι, εσύ Αλέξανδρε.
1: Κατόι,
0: ναι.
1: Κατόι λεγόταν.
0: Ο Γιώργος λέει και σοκολατάκια μαργαρίτα έχει η φοντανιέρα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Συνήθως επειδή έμεναν καιρό αφάγοντα, άσπριζαν από
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, και καραμέλες Τσάρλεστον.
0: Καλά.
1: Και Τσάρλεστον εννοείται.
0: Τσάρλεστον και επίσης ο Γιάννης λέει και πατάκια για το παρκέ στο σαλόνι. Που περπατούσε η γιαγιά σέρνοντας τα πόδια για να μαζεύει.
1: Πατάκια εννοείται. Άμα έμπαινες με παπούτσι, πώς το καταλάβαινε και η λάσπη να μην ήξερε οτιδήποτε, το καταλάβαιναν όλοι ότι έχεις μπει με τα παπούτσια μέσα στο σαλόνι.
0: Δεν μπορώ να διαχειριστώ τα πατάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν ακόμα τα πατάκια.
1: Κάποια χρησιμοποιούν. Δεν
0: χρησιμοποιούνται τα πατάκια.
1: Είναι στα παρκέ.
0: Τώρα.
1: Στα παρκέ είναι. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι το σαλόνι αυτό δεν άνοιγε σε καμία περίπτωση. Ούτε αν είχε να φιλοξενήσει κόσμο. Βάζαμε το ράτσο απ' έξω το σαλόνι.
0: Γιατί ρε παιδί.
1: Δηλαδή ήταν απαγορευμένη ζώνη. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι ένα σαλόνι που δεν άνοιγε κάτω το παντζούρι κάποιες φορές.
0: Ναι. Συμφωνώ να σου απόλυτα ότι είναι εντελώς cringe αυτό με, με τα χορευτικά πάντα.
1: Ναι, μόνο τώρα, εντάξει.
0: Το φαλακρό του Ερκοβούνι λέει το 87 στον κάψονε μου στο Λεωνίδιο. Το βράδυ πανύψιλοι βράχοι φυσούσαν σκέτη ζέστη. Είχα δωμάτιο σε ολοκένουργιο ξενοδοχείο. Ήμουν ο πρώτο πελάτη στο δωμάτιο και έφυγα για να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο γιατί το στρώμα δεν αντεχόταν.
1: Τώρα,
0: λέει ο φίλος μας.
1: Εντάξει, ήταν καύσωνας και φωνικός καύσωνας. Αλλά τότε που λέμε το 80, δεκαετία 80, επειδή δεν είχαμε κλιματιστικά, μετά άρχισαμε να βάζαμε κλιματιστικά, ήταν οι λύσεις αυτές. Ούτε καν μυστήριες δεν είχαμε, νομίζω. Ναι, η λύση ήταν αυτή. Να μένεις στο μπαλκόνι, να φτιάχνεις το δροσερό σπίτι. Ήταν και άλλη ζέστη, βέβαια.
0: Ετοιμάσου το. Ετοιμάσου, ναι. Να σου άκου κι εσύ. Βυσαρίων, καλησπέρα.
1: Ο φίλος μας.
0: Έχω πάει σε δύο γερμανικούς γάμους. Mm-hmm. Στον έναν, όποιος ήθελε να φάει, πλήρωνε το πιάτο του. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το αλκοόλ ρέισε από ποτάμι με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να νοικιάζουν δωμάτιο στο χώρο που γίνεται η δεξίωση για ευνόητους λόγους. Γιατί μετά δεν μπορούν να οδηγήσουν.
1: Αυτό είναι σοφό.
0: Και σωστά το κάνουν.
1: Σοφό είναι αυτό. Ναι.
0: Πολλές φορές δεν υπάρχει παπάς, γιατί πολλοί δεν ανήκουν επίσημα σε κάποια εκκλησία. Οπότε υπάρχει ανταλλαγή όρκων με κάποιους μάρτυρες. Okay. Τα γραφειοκρατικά τα κάνουν πριν ή μετά τη μέρα του γάμου. Παίζουν πολλά παιχνίδια με όλους τους καλεσμένους στο γλέντι. Κρύβουν κάτι του γαμπρού και της νύφης, παιχνίδια ερωτήσεων για το ποιος ξέρει καλύτερα τον άλλον. Καλά, αυτές οι Αμερικανοί. Κανιές είναι πολύ γνωστές. Οι καλεσμένοι το πολύ 80 αυστηρό ρεζερβέ ένα μήνα πριν, δηλαδή για να μην παραγγείλουν παραπάνω ποτά και φαγητό. Εκεί δεν υπάρχει δεν απαντάω στην πρόσκληση, πρέπει να ξέρουν πώς θα είναι.
1: Ναι.
0: Επίσης το γερμανικό μπάτσελορ είναι ένα απόλυτο ξεφτιλίκι σε ταξίδι που πάνε παρέα γαμπρός και νύφη.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ωραία. Δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Και εννοείται στη φοντανιέρα που μπαίνουν τα σοκολατάκια, πάντα υπήρχαν άδεια σακουλάκια μέσα.
1: Ναι, γιατί μπαίναμε εμείς και τρώγαμε τα τέτοια. Και αφήναμε από τις μαζέτες, αφήναμε το ναϊλονάκι που είχε από πάνω, το διάφανο, και το πράσινο. Εντάξει, κάναμε δεξιά.
0: Μέσα σε αυτό.
1: Μέσα, ναι.
0: Έλα, θέλω να διαβάσω και έναν αγγλικό γάμο. Αφήστε με. Γρήγορα. Αγγλικός γάμος. Ημέρα Δευτέρα, παρακαλώ, γιατί έτσι το ζευγάρι πέτυχε καλύτερες τιμές στο βένιου. Το βένιου υπέροχο. Στις εξοχές, κατά πράσινο, 100% ενσταγραμμικό. Έλεγες εδώ θα φάνε βασιλικά. Και πάμε στο μενού. Starter. Δεν θα το πω έτσι, δεν το ξεπετάξουμε. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά τους τίτλους θα το αναλύσουμε αυτό. Δεν αφήνεται έτσι.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
10: Με Ζώνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
10: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο?
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε κόκκινο συνέγερμο αύριο Αττική, Βιωτή, Εφιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε εξέλιξη, φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοβασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου, με μήνυμα από το 112 καλούν την κάτοικη της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στο Βαρθολομιού Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στο δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθεριος αύριο στην Αττική, έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χρωστάω Λονδίνο. Από Σολτάτο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Αγγλικός γάμος, υπενθυμίζουμε. Έχουμε πια συζήτηση για γάμους και θα πάμε μέσα στο ακούβεντος τώρα. Ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, γιατί έτσι το ζευγάρι πέτυχε καλύτερες τιμές. Πολύ ωραία. Εξοχές κατά πράσινο, 100% ενσταγραμμικό σκηνικό. Έλεγες εδώ θα φάμε βασιλικά και πάμε τώρα στο μενού. Είστε έτοιμοι? Στάρτερ.
1: Ναι.
0: Ένα ζυμαράκι και ένα φιλαράκι με λίγο τυρί. Κυρίως.
1: Ναι.
0: Λουκάνικα χωριάτικα με πουρέ. Και για wedding cake τι? Brownies. Αυτά.
1: Ναι. Τα είχαν φτιάξει και μόνοι τους μήπως?
0: Άκουσαμε. Ναι. Ένα ζυμαράκι, ένα φιλαράκι, λίγο τυρί, χωριάτικο λουκάνικο με πουρέ και brownies.
1: Μου θυμίζεις ένα εστιατόριο.
0: Στο Βένιο όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτά άρεσαν, λέει, στην Ήφη. Η μεγαλύτερη όμως γκάφα ήταν η δική μου, λέει ο Γιώργος. Είχα αποδεχθεί την πρόσκληση γιατί ήμουν πεπισμένος ότι ο γάμος ήταν Κυριακή. Όταν κατάλαβα ότι ήταν Δευτέρα, ήταν πλέον αργά. Ρε παιδιά, λέει, πάρα πολύ σφιχτή εδώ η Βρετανή, με συγχωρείτε. Μεταξύ μας πάντα, μην το πείτε παραέξω. Όχι, μόνο μεταξύ μας, Γιώργο μου, μην το συζητάς.
1: Μου θυμίζει ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο, το οποίο είχα την χαρά και την τιμή να το επισκεφθώ κάποια στιγμή εδώ στη χώρα μας. Ένα από τα εστιατόρια που έχουν χρυσούς κούφους και πληρώνεις κανονικά 250 ευρώ το κεφάλι. Και το ένα από τα πιάτα που είχαν φέρει ήταν ένα ψωμάκι.
0: Σκέτο.
1: Ψωμάκι με γεύση.
0: Νόστιμο. Φρατζολάκι.
1: Ρε, φανταστικό. Αλλά
0: ολόκληρο φρατζολάκι.
1: Ένα φρατζολάκι στο μέγεθος ενός κινητού, τώρα φανταστείτε. Ρε, παιδί, φρατζολάκι, κανονικό. Μικρό φρατζολάκι, όχι φρατζολάκι.
0: Εγώ έχω τύχει να φάω, για παράδειγμα, στο Δέλτα, στο Σταύρος Νιάρχος, όπου ήταν αδιανόητα νόστιμα όλα τα πιάτα. Αδιανόητα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν ένα και ένα και
1: δοκίμαζες λοιπόν
0: πράγματα τα οποία ήταν μία φορά αυτό.
1: Δεν λέω γι' αυτό εγώ. Φέρνα ένα ψωμάκι το οποίο είχε γεύση. Και σου λέγανε το ένα πιάτο είναι αυτό. Βέβαια, χρειάζεται κάποια στιγμή, γιατί τρως τα άλλα τα οποία είναι από μία μπουκιά το καθένα.
0: Μα αυτό όλο είναι σχεδιασμένο, έχει μια ισορροπία, γευστική ισορροπία από το πιάτο 1 μέχρι το πιάτο 14.
1: Έγινε.
0: Επίσης, Στέλλα λέει, γεια σας παιδιά, μήπως είναι καλύτερη και δοκιμασμένη δική μου ιστορία που πήγαμε με τον καλό μου οι δυο μας και παντρευτήκαμε, γιατί δεν αντέχαμε όλη αυτή τη βαβούρα και κλείνουμε φέτος 41 χρόνια με αγάπη και πολλά γλέντια, με φίλους και συγγενείς που πραγματικά γουστάρουμε. Πες μου τώρα, υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που λέει η Στέλλα?
1: Θα σου το πω απλά 100% αυτό που λέει. 100% που λένε είναι το σωστό.
0: Χρόνια.
1: Μπράβο Στέλλα. Μπράβο Στέλλα.
0: Θέλω μου να φτάσετε 141. Επειδή η ώρα θα πλησιάσει και 41 σε λίγο.
1: Άναγιο σου.
0: Και δεν θα προλάβουμε. Πάμε εμείς στα κουβέντα.
1: Πάμε.

0: ότι η Τζέι Λο τα σπάει μόνη τη εδώ.
1: Μόνη τη, μόνη τη. Κουστάρι. Έχουν ποδαράκι.
0: Λοιπόν, εκλογές το 27, σου λέει ο άνθρωπος. Τι δεν καταλαβαίνεις. Βγήκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και λέει: εσείς γιατί είστε ακόμα εδώ? Ναι, γιατί δεν πάτε διακοπές? Εκλογές το 27 θα κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Και μια στάση στη ΔΕΦ, να ρίξει και λεφτά στον κόσμο από το ταμείο και όλα καλά.
2: Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Το Πασόκ έτοιμο για κάλπες, πανέτοιμο.
1: Έλα τώρα το Πασόκ.
0: Τι, και σήμερα αν θέλει.
1: Και χθες άμα θέλατε.
3: Η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο εξαιτίας συστηματικών διαρροών από το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και μήνες. Το πότε θα γίνουν εκλογές θα το αποφασίσει ο ίδιος με στενά, παραταξιακά, θα έλεγα επίσης ιδιωτελή κριτήρια.
0: Να σου πω και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τέλος, έτσι μην αρχίσουμε πάλι τέτοια.
1: Όχι καλέ, πώς το λέγεται ο φίλος μας? Πλη, μέλημα.
0: Για άλλη του μια συγγνώμη.
1: Ούτε ένα βλέμμα συμπόνιας.
4: Ποια είναι η αιτία που ζητάμε από το ΠΑΣΟΚ και επιμένω και σήμερα και κάθε μέρα θα το κάνω να ζητήσει συγγνώμη?
5: Γιατί θα ζητήσει?
4: Γιατί για τους 9 δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις. Ναι. Άρα οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια αδίκως. Εδώ πρέπει να τους ζητήσουν μια συγγνώμη και για οι άλλοι 4 θα δικαστούν και μπορεί και να αθωωθούν. Αν αθωωθούν αυτοί, θα αλλάξει άλλη μια φορά τη γραμμή του τροπάριου του ΠΑΣΟΚ.
0: Κάθε μέρα το ζητάει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει και κόστος. Έχει κόστος αν ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι σαν τα κοστολογημένα προγράμματα.
6: Καταρχάς, εμείς δεν είπαμε ποτέ εγκληματική συμμορία συνολικώς στην κυβέρνηση. Αλλά από την αρχή θέσαμε το ζήτημα του ότι κανένας δεν είναι ένοχος μέχρι να δικαστεί και να καταδικαστεί. Το ότι υπάρχουν υπόδικοι, υπάρχουν υπόδικοι. Είναι άλλο οι καταδικασμένοι και άλλο οι υπόδικοι. Το σκάνδαλο παραμένει, υπάρχουν θέματα.
0: Η κυρία Βούλτεψη πάντως σε μια συζήτηση που είχε με τον κύριο Νικητιάδη εδώ το πρωί είχε πάρα πολύ γούστο, γιατί ο κύριος Νικητιάδης τον διέκοπτε τη Σοφία και κάποια στιγμή της λέει: κυρία Βούλτεψη, δεν με νοιάζει να μιλήσετε 5 φορές παραπάνω από μένα, 10 να μην μιλήσετε, θα ζητάω.
1: Και όλα αυτά τώρα η Βούλτεψη το έχει πάρει τόσο ποδοσιαστά. Είναι και λόγω της κοβέσης αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει μια τρέλα με την κοβέση, τρέλα.
7: Η δουλειά της δεν είναι να ελέγξει αν ένας πολιτικός έκανε τηλεφώνημα. Αυτό είναι δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Συγχωρητήρια.
8: Αλλά φόη.
7: Όχι. Α. Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γιατί θα πω το εξής. Και θα αθωωθούν σίγουρα. Μην αλλάξετε αυτόν τον ποινικό κώδικα. Θα σου δώσουμε λογαριασμό, κυρία μου, τι θα κάνουμε η νομοθετική εξουσία.
6: Αλλάξατε 6 διοικητές, ναι ή όχι?
7: Προφανώς υπήρχε πρόβλημα.
6: Α, και τότε
7: μα
6: γιατί.
7: Μα και πάντα υπήρχε γιατί, και με τον Όλαφ.
8: Να απαντήσει.
7: Ναι, αλλά λοιπόν, είπε δισεκατομμύρια και τώρα ακούστε, δεν ήταν δισεκατομμύρια.
6: Ακούστε, θα πήγαινε ποτέ στην ΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ εάν δεν είχε παρέμβει Ευρωπαίος Αγγελέας? Κυρία Βούλτεψη, σε αυτό απαντήστε. Ναι ή όχι?
7: Τι παρενέβη, καλέ. Μα οι δίκες που γίνονται τώρα και οι καταδίκες είχαν ξεκινήσει πριν γεννηθεί η κοβέση.
6: Ερωτώ, θα πήγαινε.
7: Η κοβέση δεν υπήρχε το 21.
6: Δεν μου απαντάτε. Είναι άλλο οι καταδικασμένοι και άλλο οι υπόδικοι.
7: Οι υπόδικοι είναι γιατί θα γινόντουσαν ρεζίλοι αν τα πηγαίνανε όλα στο αρχείο. Καλέ, γραφείο στη Συγκρού είχαν και κάναν τα ρουσπέκια. Δύο υπουργοί σας. Δύο υπουργοί σας είχαν γραφείο στη Συγκρού. I got this feeling inside my
0: bones. It goes electric wavy when I turn it on. Ορίστε, για τα κοστολογημένα προγράμματα θέλετε να επαναλαμβανόμαστε τώρα? Τα είπε όλα η κυρία Βάσια Αναστασίου χθες. Τι άλλο θέλετε πια?
9: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
0: Πάρτε όλη μία, σε παρακαλώ.
1: Είναι ατακάρα.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Είναι εξαιρετική ατάκα. Δηλαδή, δεν το είπε στην εκπομπή μα.
0: Είχε το ύφος.
1: Ναι, μόλις το λέγε την έβλεπα και λέει: τι θα σε κάνει, πώ θα κάνει. Και λέει: ήταν πέραν την κυρία Ζούκουλα. Αυτό θα παίξει, λέω, το καταλάβαμε.

0: χαμηλό, δώσ' το μη.
1: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει. Έλεος πια.
2: Τώρα τα έχει πει όλα.
0: Λοιπόν, τα λέει όλα το στέλεχος του Πασόκ, παιδιά.
2: Ναι, αλλά είναι γραμμή. Τώρα η κυρία Αποστολάκη το ίδιο ακριβώς είπε σήμερα σε συζήτηση για το καθολογημένο πρόγραμμα.
0: Χειρονομία να μην δούμε μόνο.
3: Θυμήθηκε τη 13η σύνταξη. Και τσακωνόμαστε τώρα εδώ πέρα, προσέξτε. Τσακωνόμαστε εδώ πέρα για κάτι το οποίο, συγγνώμη, ένας πρωτοετής φοιτητής οικονομικών, για να μην πω ένας μαθητής Λυκείου, μπορεί να το υπολογίσει πάρα πολύ εύκολα πόσο κάνει, πόσο κοστίζει.
0: Προφανώς και ταυτόχρονα δίνουμε και την κοστολόγηση. Αλλά αυτή η λογική ενός πρωθυπουργού που μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει πόσο κάνει και πόσο κάνει, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
2: Να το. Η κυρία Πεσολάκη το πες άλλο τόνο απλά. Μας ρωτάει πόσο κάνει, πόσο κάνει, πρέπει να τελειώσει.
4: Θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, και ευχαριστούμε, παιδιά, που με το που ανοίγει μια κουβέντα εδώ την κάνουμε, τι να πω, την απογειώνεται.
2: Λύσα.
4: Δημήτρης, Γιάννη, μία από τα ίδια. Κι εγώ μετρούσα τα μπάνια και τα παγωτά. Φαντάσου εικόνα, χρυσό 80, στριλική λούτσα.
2: Ναι.
4: 30 λεπτά ποδαρόδρομο στο λιοπύρι από το σπίτι της
2: Κάλτσα. Ναι.
4: Ράτζο στο μπαλκόνι με αουτάν και φιδάκι.
2: Φιδάκι, εγώ θυμάμαι μόνο.
4: Ατελείωτο ποδήλατο στου χωματόδρομου. Παγωτό Lucky Cup με το δωράκι αυτοκόλλητα Panini Μουντιάλι Ευρωπαϊκό. Και βαλετά βραδινά.
2: Μπλεκ εννοείται, πολύ μπλεκ. Και εγώ διάβαζα πολύ μπλεκ.
4: What's that?
2: Περιοδικό.
4: Okay.
2: Καρτούν.
4: Και το μπλεκ. Τρουένο.
2: Τρουένο δεν ξέρω τι είναι, αλλά μπλεκ. Μπλεκ διάβαζα πολύ και
4: ωραία.
2: Τώρα θα τρελάνω κάποιος. Και Ερικ Καστέλ. Ερικ Καστέλ. Ήταν ποδοσφαιρικό αυτό καρτούν. Καλά, εντάξει.
4: Τι ήταν.
2: Εντάξει, εντάξει, ποδοσφαιρικό καρτούν. Εντάξει, εντάξει.
4: Καλό, καλό.
2: Άστο. Ήταν παίκτης Μπαρτσελόνα. Άλλο πράγμα.
4: Άκου τι στέλνει τώρα ο φίλος εδώ. Καλησπέρα, παιδες. Το βασικό πρόβλημα με τους εγγλέζικους γάμους δεν είναι το φαγητό, αλλά οι ατελείωτοι λόγοι από γονείς, αδέλφια, φίλους, κουμπάρους, μπατζανάκηδες, στη δασκάλα του χωριού, τον προπονητή κολύμβησης που είχε ο γαμπρός όταν ήταν 7 χρονών κλπ. Αυτό μπορεί να διαρκέσει το λιγότερο μία μισή ώρα μέχρι και 3 ώρες. Και αν δεν είσαι και πολύ φίλος με το ζευγάρι, δεν πιάνεις και κανένα αστείο, οπότε μιλάμε για καταστροφή.
2: Όχι,
4: εντάξει,
2: φίλε.
4: Αυτό είναι όντως καταστροφή.
2: Όχι, φίλε. Όχι.
4: Και επίσης και αυτό είναι cringe. Για ποιο, επειδή παντρεύεται, νύχθηκε ο γαμπρός, πρέπει να θυμηθούν τώρα τα παιδικά τους χρόνια ή αυτό με τις φωτογραφίες επίσης. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ τις φωτογραφίες. Και με το βιβλίο των ευχών. Έχω γράψει σε πάρα πολλά βιβλία. Αυτό με το βιβλίο των ευχών μου αρέσει. Μου θυμίζει τα λευκόματα που είχαμε.
2: Το έχει διαβάσει κάποιος ποτέ
4: ή τα αφιερωτήρια.
2: Το διαβάζει κάποιος το βιβλίο των ευχών.
4: Δεν ξέρω.
2: Μετά, τι κάθε να μιλάει. Αχ, τι ωραία αυτή μας έκανε.
4: Συμφωνήξ, τι ήταν.
2: Ναι, ναι, και αυτά και αυτά.
4: Αντιρρήξη συμφωνεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραία. Σταμάτα να μου δείχνεις, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει
2: δεν σου δείχνω τίποτα, εγώ δεν ξέρω τι λες.
4: Κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που φέρουν, κυρίες και κύριοι, την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε που αλλού στο bigwincares.gr. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. 10, 9, 8, 7, 7.
8: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
10: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
9: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
11: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται, παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, με τους γάμους.
0: Συνεχίζονται.
1: Τι τρελά έχετε πάθει.
0: Λοιπόν, καλά. Black, Rick Castell και Superboy.
1: Καλά. Ποιο είναι το Rick Castell, ποιο
0: θέλει.
1: Μπράβο του. Ρε φίλε, το Rick Castell ήταν το αγαπημένο μου. Βλέπω εδώ και ο Άρης Γαλανόπουλος. Και Μικρό Ήρωα διαβάζαμε τα πρώτα χρόνια. Ναι, εντάξει. Είναι πιο παλιό ο Μικρός Ήρωας, αλλά πολύ ωραίο, όντως.
0: Και Περιπέτεια Captain Mark Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Σάβας. Αγόρι και Βαβούρα.
1: Σωστά.
0: Λέει ο Γιάννης.
1: Εννοείται.
0: Και επίσης, ο φίλος μας ο Κρητικός, λοιπόν, με τα καλοκαιρινά μεσημέρια. Όταν ήμουν μικρός, μετά το φαΐ και το καρπούζι, έπρεπε να πέσουμε οπωσδήποτε για σιέστα. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ την περνούσα διαβάζοντας κόμιξ, υπήρχε η ιεραρχία. Ήμουν πολύ χαρούμενος αν είχα Αστερίξ.
1: Ναι, τέλεια.
0: Λιγότερο με Μίκι Μάο.
1: Τα Μίκι Μάο, το κανονικό Μίκι Μάο ήταν ξενέρωτο, ναι.
0: Και τελευταία ερχόταν Ποπάι Σεραφίνο Μπλεκ.
1: Ποπάι τρελανόμουν.
0: Ναι, και εγώ το είχα.
1: Έχεις δίκιο, αλλά το Αστερίξ και Λούκι Λούκ ήταν η συντροφιά μου τα μεσημέρια. Τα καλοκαίρια.
0: Πριν αρκετά χρόνια ο φίλος ο Ανώνυμος, φύγαμε με τη μέχρι τότε σύντροφό μου, πήγαμε σε Αιχέλες, κάναμε το γάμο μας, μόνο εμείς οι δύο ή κανένας άλλος, γιατί στην τελική είναι μόνο για το ζευγάρι και για κανέναν άλλον.
1: Βρες το τραγούδι, μπορείς. Της Πολίνας. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Τι τραγουδάρα, αυτό το τραγούδι, τι σου είχε κάνει εκείνη την περίοδο. Και απορώ πραγματικά. Γιατί?
0: Με ποιο θέμα?
1: Με το γιατί έχει κάνει τέτοιο σουξέ.
0: Γιατί να μην κάνει?
1: Όχι, είναι χαριτωμένο τραγούδι, είναι αυτά τα χαριτωμένα τραγούδια, αλλά δεν ήταν ούτε μπουζουκλερί ούτε τίποτα. Ήτανε αυτό.

0: Πάντως και τότε για να πας σε Σεϊχέλες πρέπει να πουλήσεις το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να πουλήσεις πράγματα, να δώσεις σκύλο σε κάποιον προφανώς. Δεν είχαν όμως πάρει φυσικό ήχο σκύλου. Πήραν από αρμόνιο.
1: Από αρμόνιο.
0: Ναι. Δεν γράψανε ένα φυσικό ήχο σκύλου. Ένα γάβισμα, ρε παιδί μου.
1: Ο φίλος μας εδώ ήδη με το που άκουσε την πρώτη νότα μου στείλε το έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: Νησί πονηρό.
0: Φαμερό.
1: Γεια σου, αγαπημένοι μας. Πάντα στέλνει και στέλνει να σε πειράζει ένα και πάρα πολύ. Είσαι ο αγαπημένος. Το πλαίσιο δεν έχει social media. Οπότε. Υπάρχει μια δυσκολία.
0: Έρχονται
1: σε μένα και τα μεταφέρω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Γραμματική υποστήριξη.
0: Α, το μου αρέσει εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Α, ο Γιώργος, εκτός από Captain Mark, διαβάζαμε και Ombrax.
0: Ombrax, ναι, βέβαια.
1: Επίσης, Αστερίξ και Οβελίξ.
0: Ombrax ήταν το ψευδόνιμο μου στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Υπέγραφε έτσι κάποτε. Ombrax 13.
1: Λοιπόν, και ο Αβραάμ έχει πει το καλύτερο, παιδιά. Έχει, εντάξει, το καλύτερο. Λέει, σε γάμο Άγγλων σηκώθηκε ο πατέρας μου και χόρευε με τα χέρια σε στυλ I like to move it, move it. I like to move it, move it. Τον αντέγραφαν 100 Άγγλοι και εμείς είχαμε πεθάνει στα γέλια. Φαντάσου 100 Άγγλους. Όνειρο ήταν και σήμερα και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε γιατί έρχονται οι ατέριαστοι.
0: Έρχονται ατέριαστοι και θα τους πάρουμε και αυτούς να πάμε στα Honda Center να ξέρεις. Θα πάρουμε Boss Burberry.
1: Με τα γόρια.
0: Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ. 35% αρώματα. Δικά τους αρώματα για τα κορίτσια τους. Θα πάρουμε για εσάς αρώματα. Θα πάρουμε για εμάς μόνο στα Honda Center.
1: Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Yes. Φορέστε λευκά ρούχα.
0: Άρα, ναι.
1: Πάρτε νερά παγωμένα. Να ενυδατώνεστε όσο περισσότερο γίνεται. Πώς έκανες στο Mundial το Hydration Break.
0: Ναι.
1: Έτσι χρειαζόμαστε breaks οπωσδήποτε για να διαχειριστούμε τη ζέστη. Αύριο πιο δύσκολη μέρα στην Αττική, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Μακάρι να είναι μόνο αυτό το τρίμερο και να μην έχουμε άλλα. Να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα. Την αγάπη μας έχετε πάντα. Γεια σας.
0: Άντε, γεια σας.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
12: Ίσως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας τονίζουν ότι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια, στο Ηράκλειο Κρήτη. Εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος. Ο κ. Θεμιστοκλέος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας και διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Για τις ευπαθείς ομάδες, επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής της έκθεσης στον ήλιο από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κλειστό για τους επισκέπτες. Θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος. Σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, επισημένοντας πως το σημερινό ήταν ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την ελληνική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι Έλληνας 60 ετών, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 19 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ελέγχοι της τροχέας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα είχε στηθεί μπλόκο στη λεωφόρο Αμαλίας, ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο, αλλά και στην Ομόνοια, όπου οι αστυνομικοί της τροχιάς προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών.

0: Έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ. Έπειτα από την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, χθες οι Χούθη κηρύξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων, τονίζεται σε email που εστάλει σήμερα στις εταιρείες από τους Χούθη. 34 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκέας. Το πλοίο επιβαίνουν 24 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή μεταβαίνει ρημουλκό πλοίο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Γιατί βγάζεις ήχους? Πάω να κάνω μια εισαγωγή, αρχίζεις βγάζεις ήχους πάλι. Τι να κάνουμε εδώ, είμαστε στο στούντιο, έχει 17 βαθμούς.
1: Πόσο έχει?
0: Κρύο έχει εδώ μέσα.
1: Πόσο έχει, Δημητρά? 23. Το 17 με το 23 έχει 6 βαθμούς.
0: Εντάξει, δεν είναι, δροσιά έχει. Έξω έχει 40, πόσο έχει?
1: Μήπως
0: 40, κάτω από 40 και τα μακούς Σούζη θα βρίζει. Ο Μαγούλη λέει ότι έχει 40, βρίζει.
1: Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα τόσο γράφουν. 40, 41.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά και εσύ πάει να κάνω μια εισαγωγή λίγο γλυκιά. Ακούσα από δίπλα.
1: Ένα ακούχα έκανα, απολογούμε.
0: Όχι, δεν κάνει το γουδί, είναι το γουδί, είναι συνεχή η ήχη που βγάζει.
1: Μήπως είναι η ένταση αναπνοής μου.
0: Άμα έχει τέτοια ένταση στην αναπνοή, πρέπει να το κοιτάξει.
1: Γιατί είναι ηχηρή.
0: Τι είσαι?
1: Ηχηρή.
0: Χειρή, ναι.
1: Η κυρία,
0: γιατί χτυπάς?
1: Τι χειρή,
0: υπάρχει με το όμικρον γιώτα, δεν χρειάζεται να με το ήττα. Πάντα στο κακό πάει το μυαλό σου. Ξέρεις, αυτός με παίρνει πάντα τηλέφωνο.
1: Είμαι εγώ, συγγνώμη, θα το πεις, θα σε αφήσω, μην σε νοιάζει.
0: Ναι.
1: Κάνω εγώ σαγουρούνι.
0: Δεν απαντάει.
1: Πες, Δήμητρα. Γιατί μόνο εσύ είσαι εδώ?
0: Όχι, να μην ρωτήσεις τη Δήμητρα, να μην τη φέρνει σε δύσκολη θέση. Απάντησε ήδη, αν δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου εδώ είναι στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 2-10-48.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε από εδώ. Δεν μπορώ, έτσι άλλο είμαι.
0: Εγώ.
1: Το πήγε από εδώ, το πει. Πες, είσαι, κάνει αγουρούνι. Τι μα το λες, κάνει ήχου και αυτά κτλ. Να απαντήσει ο κόσμο ή η Δήμητρα που είναι εδώ. Ορίστε, κάτι την εισαγωγή, δεν ξαναμιλάω.
0: Η κυρία Ρούλα μετά και η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6, Τζούνο Σκούτρα, θα είμαστε. Εδώ άρχισα να και εγώ να βαριανασένω τώρα με αυτά που ακούω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω τίποτα. Πρώτον, έχουμε δημοσκόπηση
1: 28,6.
0: Απ' έξω το 26,8.
1: Αποκλείεται. Τόσο λάθος.
0: Για δες το.
1: Έχει γούστο.
0: Να μου πεις, αποκλείεται.
1: Έχει γούστο. Για δες το. Κατηγορηματικός δηλαδή.
0: Δες το, δες το.
1: 26,8.
0: Ναι, για δες το.
1: Που περίμενε, δεν αντιβρώ.
0: Ανταργείς.
1: Αργό. Ναι. Θα τη βρω, συνέχισε.
0: Όχι, θέλω να περιμένω.
1: Έστα υπόλοιπα. Να τη δημοσκόπησα. Κοίτα, 26,8 είναι. Πώς το γράφουν έτσι το 6? Μπερδέ. 26,8, ναι, έχεις δίκιο. Παρακάτω, δεν θα σταματήσουμε τώρα για ένα δίκιο που έχεις.
0: Πες μας κανένα νέο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι σήμερα.
1: Τα άλλα δεν μας τα πεις.
0: Ποια τα άλλα?
1: Ελλάς 15,8, Πασόκ 10,1. Όχι, για τα σχολιάσεις πώς. Ελληνική Λύση 8,9, Κουκουέ 5,9, Ελπίδα 5,3.
0: Ναι, και.
1: Είναι στην πέμπτη θέση από την τρίτη που ήταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Και τι περιμένετε να κυβερνήσει, δηλαδή? Δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά είχε στην τρίτη θέση, ήταν. Κάνα 1,5 μήνα, 2 δεν ήταν. Στην τρίτη θέση, κυρία Καριστιανού. Τρίτη, τέταρτη, εκεί ήταν.
0: Λέει, η αρχή, μην βιάζεστε λίγο.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα τους κάψει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Στο 1%.
0: Υπομονή, σιγά. Κάγκελο και υπομονή που λένε στον υπόδρομο. Κάγκελο και υπομονή.
1: Ναι.
0: Όλους. Εν τω μεταξύ, απορώ και με το Πασόκ.
1: Γιατί απορείς με το Πασόκ?
0: Όχι με τις δημοσκοπήσεις. Βγήκανε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, μας ακούν και στην Κουμουντούρ, δεν κάνει. Βγήκανε χθες από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπανε ότι εμείς, εντάξει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε, θα τροποποιήσουμε λίγο τον νόμο, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε.
1: Και το Πασόκ που κολλάει εδώ.
0: Θα σου πω, περίμενα από τους Πασόκους να πούν καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να ο εταίρος του κυρίου Μητσοτάκη ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Συμφωνούν σε περισσότερα πράγματα από ότι με εμάς. Αλλά χαμπάρι ο Τρίφωνας. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο να πω. Δεν έχω να πω. Τι να πω.
1: Δεν το έκαναν εκεί στη Χαριλάουτρικο.
0: Όχι,
1: το διάβασαν διαφορετικά.
0: Έτσι, εγώ το σκέφτηκα. Τι να πω. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε σύγκρουση πλοίων.
1: Ναι, το επιβατικό πλοίο με ένα φορτηγό. Χάρη.
2: Το είδαμε και αυτό.
1: Στο λιμάνι της Σούδας. Πώς έγινε?
2: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το πώς έγινε. Γιατί την ώρα που το έλειρο στο επιβατικό πλοίο που εκτελούσε ημερήσιο δρομολόγιο, είναι αυτά τα έκτακτα δρομολόγια που μπαίνουν κάθε καλοκαίρι από τις ναυτιλιακές εταιρείες για να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει. Εκτελούσε λοιπόν ένα ημερήσιο δρομολόγιο, την ώρα που έφευγε μόλις που είχε λύσει κάβους. Εκείνη την ώρα είχε μπει μέσα στο λιμάνι και εκτελούσε τις μανούβρες για να δέσει το φορτηγό πλοίο, το Ιωσήφ Κάπα. Δεν υπήρξε, φαίνεται, συνεννόηση, δεν υπήρξε καλή επαφή των δύο πλοιάρχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Ελίρος να πέσει πάνω στο Ιωσήφ Κάπα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο πλοίο ήταν 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος και 34 οχήματα. Και αμέσως ακινητοποιήθηκαν τα δύο πλοία, έδεσαν ξανά. Η δικογραφία προφανώς σχηματίζεται από το λιμεναρχείο Χανίων. Ο νεογνώμονας του επιβατικού πλοίου, του Έλυρος, έκανε την αυτοψία, έκανε τον έλεγχο. Το πλοίο κρίθηκε αξιόπλο, οπότε εκτελεί το δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Ναι, γιατί έχει και δρομολόγιο το βράδυ, το ίδιο πλοίο προς Κρήτη πάλι.
2: Όταν γίνεται ημερήσιο δρομολόγιο στα πλοία της γραμμής, είτε από Ηράκλειο είτε από Χανιά, αμέσως εκτελούν και βραδινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή, το πρωί αναχώρησε πλοίο από τον Πειραιά προς Χανιά για ημερήσιο δρομολόγιο. Με εντολή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Χικίας έδωσε εντολή και βρίσκεται ήδη στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, που έχει και την ευθύνη της ναυσιπλοείας, προκειμένου να επιθεωρήσει τις έρευνες, τη δικογραφία που θα σχηματιστεί, να έχει τον πρώτο λόγο για τη δικογραφία. Έχουν επιβληθεί οι διηγητικές κυρώσεις. Το πλοίο, το φορτηγό πλοίο του Ιωσήφ, παραμένει και θα παραμείνει δεμένο μέχρι να έρθει στα Χανιά, μέχρι να μεταβεί στα Χανιά ο νεογνώμονας του, προκειμένου να το ελέγξει και να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ούτε στο συγκεκριμένο πλοίο υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Χάρη, να είσαι καλά. Ο Τάσος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Προαναγγέλει αγανάκτηση. Το καλησπέρα, ρε παιδιά, προαναγγέλει αγανάκτηση. Νέο ψυχικό. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Δεν είχαμε ξεπεράσει αυτές τις παιδικές ασθένειες με τα ΑΠΕ που μπήκαν στο σύστημα? Προφανώς όχι.
1: Μάλλον όχι. Γιατί είχαμε και σε άλλες περιοχές χθες, θυμάστε. Τα Μόρφωση, Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι από κίνηση δεν έχουμε τίποτα. Όλα καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, κάτι ψηλά τώρα, καταλαβαίνετε. Σε κάτι δρομάκια θα υπάρχει λίγο κίνηση. Δεν υπάρχει τώρα. Έχουν φύγει και αρκετοί. Έχουν πάει στα χωριά τους και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και εγώ εκεί θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν μπορούμε ακόμα. Τρεις και σήμερα να τελειώσει και αυτή η σεζόν. Με το καλό να φύγουμε κι εμείς, να φύγετε κι εσείς και όλα καλά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ αυτές τις εξαγγελίες.
1: Ποιες εξαγγελίες?
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Για την ακρίβεια με πιάνουν τα διαόλια μου. Τώρα ανακοινώνεται Traffic Commander, drones και κάμερες. Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση στην Αττική? Έχουν βγάλει και βίντεο. Δείτε και βίντεο. Νέο επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο στην ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία, ανθρώπινη κρίση, θάλαμος επιχειρήσεων, παρακολούθηση και ελέγχου κυκλοφορίας. Είχαμε την παρουσία του κ. Χρυσογοήδη, τον οποίο εκθιάζουν οι Αμερικανοί και το State Department για την συνεισφορά του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αρχηγός της Ελλάδας, ο κ. Μάλιος, αστυνομικοί διευθυντές, υποστράτηγοι, ιστορίες, χαμός. Mm-hmm. Πώς θα δουλεύει το σύστημα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, και εγώ θέλω να μπουν οι κάμερες, να είναι όλα αυτό, να μην διπλοπαρκάρουμε, να μην μπαίνουμε στις λεωφορείες, να μην περνάμε κόκκινα, να φοράμε ζώνες.
1: Δεν έχει να κάνει με τις κάμερες, έχει να κάνει με εμάς.
0: Και όλα μαζί.
1: Πρέπει να έχουμε από μια κάμερα πάνω από το κεφάλι μας.
0: Όταν έχεις την κάμερα,
1: φοβάσαι.
0: Πώς. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά στη συγκρού, που ξέρουν όλοι ότι έχει κάμερες, πριν από 8-10 μήνες με περνάγανε 150 χιλιόμετρα. Τώρα βλέπεις αριστερή λωρίδα 90. Και εγώ το ίδιο. Ό,τι, ναι. Ό,τι λέει το όριο. Ναι, έχει κάτι περίεργα όρια, βέβαια. Δηλαδή τελειώνει το 90, σε βάζεις το 60, μετά σε ξαναβάζεις το 70 από 10 μέτρα. Μπας περιπτώσει, το ξεπερνάμε και αυτό.
1: Δοκιμάστε να γλαστάει.
0: Αν το ξεπεράσουμε και αυτό.
1: Ωραία, ναι. Αλλά το δεύτερο ποιο είναι?
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά. Πολύ ωραίο αυτό που θα κινητοποιείται, ακρίβεια, κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο. Έχει βγάλει ο Χρυσοχοίδης τροχονόμους έξω.
1: Αλήθεια,
0: πολύ καιρό τώρα, πολλούς μήνες. Νομίζω ότι το βιώνουμε αυτό και το πρωί και το απόγευμα.
1: Λες για την κίνηση και τις διασταυρώσεις ή για τις κλήσεις? Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, κόβαν κλήσεις για τα πατίνια.
0: Όχι, δεν λέω για τις κλήσεις για τα πατίνια. Λέω για την κίνηση και τις διασταυρώσεις να φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ σωστό όλο αυτό που γίνεται. Έχουν γίνει 1.572.000 αλκοτέστ. Πάρα πολύ σωστό.
1: Αυτό πολύ σωστό.
0: Βγαίνεις να πας έξω και βλέπεις ότι όλοι, οι περισσότεροι κυκλοφορούν στους παρέες μεταξύ πια τα βράδια. Τόσο πολύ που δεν βρίσκεις ταξί. Δηλαδή, πατάς πλατφόρμες, δεν βρίσκεις ταξί. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να το κουμπώσουμε. Αυτό είναι το, για μένα αυτό.
1: Να
0: σου πω. Αυτό είναι το σαμάρι. Γιατί το λέω. Πάνε να φτιάξουμε πρώτα τους δρόμους.
1: Καλά το πας.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ λέω αυτό πιστεύω. Να φτιάξουμε τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε το φωτισμό. Να φτιάξουμε τις κολόνες. Να φτιάξουμε τα κράσπεδα. Να μην έχεις σύμβαση με το φαναρτζή και το συνεργιά όπου κυκλοφορείς. Από οπτικές ίνες, έργα, δήμους, αυτό.
1: Και μετά.
0: Κουμπώστε το Star Trek. Δηλαδή, άμα κάνεις παράβαση να βγαίνει ο Darth Vader μπροστά, ναι, και να σου λέει έλα εδώ, θα σε καθαρίσω με το φωτόσπαθο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ μας λες ότι κάποιος που χρησιμοποιεί τη λεωφορείο-λωρίδα ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αν ο δρόμος ήταν γυαλί, δεν θα τη χρησιμοποιούσε.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Εάν κάποιος παρκάρει παράνομα,
0: δεν λέω αυτό.
1: Δεν ήταν παράνομο.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Α.
0: Λέω ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου δείχνει έναν σεβασμό σε μένα που είμαι χρήστης του.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Εγώ που είμαι χρήστης του οδικού δικτύου,
1: ναι,
0: δυστυχώς στη χώρα που είμαστε, είναι ανεξάρτητο από τις παραβάσεις. Αλλά ακούω για τις παραβάσεις, για τις αυτό, για τις... Ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε τα βασικά. Να γίνει και αυτό. Να γίνει και το άλλο όμως.
1: Όχι, βεβαίως να γίνει αυτό, γιατί είναι την προστασία
0: μας. Η μισή δρόμη της Αττικής είναι σαν ελβετικό τυρί, ρε φίλε.
1: Τώρα προς επίρρωση αυτών που λες για επιβεβαίωση.
0: Δεν έχει σχέση με τις. Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχει σχέση με τις. Καλά κάνουν και τις παραβάσεις και τις κάμερες και τη διαχείριση και όλα. Ναι. Αλλά βοηθάτε μας λίγο και με το άλλο. Φτιάξτε τους δρόμους χαρτί και κάντε ό,τι θέτε.
1: Προχθές άνθρωπος στην περιοχή μου εκεί λίγο προς τα έξω από την περιοχή και τα λοιπά, πήρε το ψαλίδι στο χέρι. Από, πρόσεξε, ουσιαστικά νεροφάγωμα. Δεν ήταν δρόμος ο οποίος είχε σιγά σιγά είχε φαγωθεί. Γκουπ, γκαπ, τέλος. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό το οδικό δίκτυο, και δεν είναι μόνο τώρα σε ένα στενό, σε κάποια συνοικία ή οτιδήποτε, που και εκεί είναι απαραίτητο, γιατί ο άλλος πάει στο σπίτι του. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, οπότε κάνουν ασφαλτοστρώσεις κτλ. Αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι επίσης έχουν πολλά προβλήματα και αιώνιο πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά, που δεν μπορούμε να κάνουμε ίσιο το φρεάτιο με την άσφαλτο.
0: Με τίποτα, ρε. Πολύ, πολύ δίκιο. Με τίποτα. Με τίποτα.
1: Ποτέ.
0: Με τίποτα.
1: Ποτέ. Ή θα είναι πάνω.
0: Πολύ δίκιο. Από την άσφαλτο, πολύ δίκιο αυτό που λες.
1: Ή θα κάνει το ένα το λόγο γκντουκ και γκντουκ γκντουκ. Φαντάζομαι το αντιμετωπίζετε όλοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν είμαι όμως μηχανικός.
0: Ένας γείτονας εκεί κάτω το σπίτι μου έχει ένα φρεάτιο. Οπότε παίρνω και αυτοκίνητο, άκουγες. Χτύπαγε το μαντέμι με το μαντέμι. Κτακ. Τρεις τα ξημερώματα, παίρνω και αυτοκίνητο. Κτακ. Κατέβηκε μια. Πήρε τηλέφωνα, έκανε αυτό, δεν ερχόταν κανένας.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε λάστιχα. Έφερε έναν άλλο φίλο του. Σηκώσαν το μαντέμι
1: το
0: με αγώνα.
1: Ναι, είναι πολύ βαρύ πράγμα αυτό.
0: Ναι. Και το κάνανε όλο γύρω-γύρω. Και μου λέει, σου λείπει κάτι αυτές τις μέρες. Όχι, του λέω, τι. Δεν ακούσει τον κντοπ, μου λέει.
1: Άστο,
0: γιατί του λέω, πάμε να σου δείξω, μου λέει τι έκανα. Μα ξύπναγε το βράδυ, δεν
1: είναι άνθρωπος. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Και το άλλο, το οποίο φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αλλάξει, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Οι Δήμοι έχουν. Ποια για τον κύριο Ρούσο δεν έλεγε στο Χαλάνδρι. Είναι αυτό, ναι, με τις γραμμές, με τα σταυρόλεξα. Το ζεις εσύ στην περιοχή σου, το ζουν κι άλλοι. Περνάει ο Τζούνος, κόβει. Περνάει ο Κούτρας, ξανακόβει. Γίνεται σαν να είναι.
0: Τις επόμενες μέρες λογικά πρέπει να στείλω να κάνουμε ένα ζωντανό από εκεί.
1: Από το Σταυρόλεξο.
0: Μα υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει 9 φέτες.
1: Αυτό δεν είναι δρόμος τώρα. Πώς θα οδηγήσει αυτό.
0: 9 φέτες ξεχωριστές.
1: Ναι, θα κάνεις ραλί μέσα στην
0: εταιρεία. Δεν φταίνει η εταιρεία. Δεν μπορείς να το φέρεις στο ίδιο. Δεν φταίνει.
1: Όμως, αν αυτό που έκανε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου ισχύει και τους είπε, μάγκες, 6 μήνες, κάντε το όπως θέλετε.
0: Σε κάποιους δρόμους ισχύει.
1: Ναι, κάντε το όπως θέλετε. Σε 6 μήνες, εάν δω ότι είναι αυτό, θα σας ασφαλτοστρώσετε όλο το δρόμο, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Πολύ σωστή κίνηση.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Να ξέρουμε, δηλαδή και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν ότι από την πρώτη του τάδε μήνα μέχρι την πρώτη του άλλου μήνα θα έχουμε αυτή την ιστορία και μετά τα πράγματα θα είναι ομαλά.
0: Ο Σπύρος λέει: κύριε Κούτρα, οι υποδομές είναι κακές, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τους παραβάτες. Αν και καταλαβαίνω τι λέτε, καλύτερα να αποφεύγετε σχόλια που μπορεί κάποιοι να τα παρεξηγήσουν και να πούν να φτιάξουν πρώτα τους δρόμους και μετά α μου πούν να τηρώ τον κώδικα. Καμία σχέση. Το είπα, ρε παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, πέντε φορές. Έλα τώρα.
0: Το είπα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος μπερδεύεται, με αυτό δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Εγώ λέω ότι κάνουμε την δηλαδή φοράμε μια υπερσύγχρονη τεχνολογία ως κέλυφος πάνω στο οδικό δίκτυο και πολύ καλά κάνουμε. Ας φτιάξουμε και το οδικό δίκτυο. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι με βάση
0: και
1: αυτό.
0: Και θέλω, επειδή θα φύγετε οι περισσότεροι και θα φύγουμε όλοι μας, οι περισσότεροι τώρα όσο καταφέρουμε, προσέξτε λίγο τι γίνεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δηλαδή, ρε παιδιά, μια διαγράμμιση. Ξαφνικά, στο δρόμο από την Επίδαυρο προς την Ερμιονίδα, σε μία στροφή, κάποια στιγμή, τώρα που πήγαινε τις προάλλες, είδα γίνονταν εργασίες. Ρίχναν κάτι σημέντα, κάτι σκάβα. Τι λέω, τι κάνουν, λέω εδώ. Μόλις γύρισα, είχαν βάλει στήλους φωτός με φωτοβολταϊκό. Πολύ ωραίο, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ, για να έχει όσο κρατάει, να έχει το βράδυ.
0: Δεν έχει γραμμή ο δρόμος. Φτιάξε μου τη διαγράμμιση.
1: Α, δεν έχει
0: και βάλε μου και στήλους με LED μετά. Κάντε, δηλαδή, εγώ λέω, αυτό που λέω είναι, κάντε τα απλά και εύκολα. Και μετά κάντε και τη σάλτσα που μας αρέσει. Εν τω μεταξύ, ξαφνικά είναι όλος ο δρόμος μαύρος. Ναι. Σε μία στροφή εμφανίζονται τρεις λάμπες από εδώ, τρεις λάμπες από εκεί. LED.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι, δεν λέω.
1: Καλά, όπως δεν θα μπορούσε να ήταν όλος, αλλά ένα
0: μου έχει κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που το είδα. Νόμιζα ότι έχει μπει από λάθος. Είδα ταμπέλα περιφέρειας Πελοποννήσου,
1: ναι,
0: traffic control, στην Τραχιά.
1: Εξήγησε Τραχιά, να καταλάβω.
0: Είναι ένα χωριό, ρε παιδί μου. Καταπληκτική γραβιέρα Τραχιάς. Φανταστική, πάρα πολύ ωραία.
1: Ευθεία εκεί.
0: Ναι, ευθεία, αλλά προφανώς μπορεί να εξυπηρετεί κάτι για την εκένωση, φαντάζομαι. Αλλά βλέπει μια ταμπελάρα να. Και πιο να, με το συμπάθι δηλαδή. Πάνω το φωτεινή και τα λοιπά. Καλό ταξίδι γράφει πάνω, περιφέρεια Πελοποννήσου. Και λίγο πιο κάτω, ο δρόμος είναι με λακκούβα και χωρίς διαγράμμιση. Ρε φίλε, βάλτε και την ταμπέλα.
1: Ναι, φτιάξε όμως πρώτα τα άλλα, τα οποία είναι λίγο πιο βασικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης ως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχής στο santorini.experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
0: Μίλτο, ό,τι θες. Κι άμα σε παίρνει η ώρα, έλα και από εδώ να τα πούμε στον αέρα. Να είσαι καλά. Ο Πέτρος λέει: καλησπέρα. Τα φανάρια στην Πειραιώ στο ύψος της Ίων δεν δουλεύουν. Έχει γίνει ήδη ένα ατύχημα. Διαφημίστε. Πλήσω ερχόμαστε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βάρειας σωματικής βλάβης. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ, έπειτα από την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ και ο πυθικός μου.
1: Έτσι. Αυτό. Το παίρνω και πάμε βόλτα.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα τηλεφωνική απάτη. Προσέξτε, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Το νου. Γιατί τι κάνει ο Σταυρός. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, οι επιτίδιοι τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματα τους, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, είμαι ελληνική. Τηλεφωνώ από την ελληνική αστυνομία. Μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στα στοιχεία της ταυτότητάς σας. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει το κοινό και τονίζει. Ανακοίνωση δηλαδή. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Ναι. Μη δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πολίτες δέχονται κλήση από άγνωστο αριθμό και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρει ψευδώς ότι η ταυτότητά τους έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 για να συνδεθούν με δίθεν εκπρόσωπο.
1: Α, η συνέχεια.
0: Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης. Αν δεχτείτε παρόμοια κλήση, τερματίστε αυτομάτως την επικοινωνία. Μην πατάτε κανένα πλήκτρο. Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα. Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, άλλο Star Trek, άλλο Star Wars. Μην μπερδεύεσαι. Ιστερόγραφο λέει, μην πειράζει. Το Γιαννάκο τώρα που ζεσταίνεται. Ναι, γιατί τις άλλες φορές δεν ζεσταίνεται. Αφήστε μας την ησυχία μας. Ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει, ρε κούτρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τώρα. Άλλο τα φωτοβολταϊκά, άλλο τα διαγράμμιση. Κάντε κάτι λέει για τα φωτοβολταϊκά βεράντας. Χθες τελείωσε η διαβούλευση για την υπουργική απόφαση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να τα βάλουμε αυτό, να τα εγκαταστήσουμε.
1: Τι να κάνουμε, άλλη απόφαση.
0: Θα προχωρήσει πάντως το θέμα. Θα προχωρήσει. Ο Επαμηνώντας λέει καλησπέρα. Έχω μαγαζί στο Βοτανικό που την χάνει να έχει τη μία πρόσωψη σε πεζόδρομο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Απρίλιο του 24. Έχω κάνει αίτηση για 10 πλάκες που έχουν καθίζηση. Λιμνάζουν τα νερά με αποτέλεσμα για να μπουν στο κατάστημα κάνουν survivor οι πελάτες. Μου έχουν πει 1002 βλακίες όλα αυτά τα χρόνια. Παίρνω και ξαναπαίρνω, αλλά τίποτα. Χαιρετίσματα στο Δήρμαχο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δήρμαχε.
0: Η Μέρη από το Περιστέρι. Καλησπέρα, πατριώτη τριπολιτσιώτη. Άσε τον άνθρωπο να τα βγάλει από μέσα του να ξαλαφρώσει. Λέει το Γιάννη Νόφιλια. Όλα τα προβλήματά του εδώ τα αστεναγμό του.
1: Α, μην τα λες, τόσο κόσμο εδώ λέει τα προβλήματα, να πω και εγώ τα δικά μου.
0: Να τα πει, κάτσε να πω εγώ. Τι θες να πεις.
1: Ό,τι έχω να τα πω.
0: Πήγαινε σε μία από αυτές που διαβάζουν τα αυγά που
1: τα λέω απευθείας στην πηγή, εγώ καταλάβα. Δεν χρειάζεται να τα γράψω στον κουτρά, τα λέω.
0: Ναι. Άλλο αυτό. Ο Βασίλης λέει καλησπέρα, παιδιά. Αν είναι να στείλετε κάμερες σε δρόμο, στείλτε μία και στο βοτανικό κήπο της λεωφόρου Κίμης, λέει. Κάθε φρεάτιο και φυτό, κάθε καημός και δάκρυ, ενίοτε και δέντρο.
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι. Γεια σου Θανάση από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία λέει. Να είσαι καλά, γεια σου Θανάση μου. Ο Γιάννης από το Περθόρι. Περθόρι είναι πάνω από την Τρίπολη. Καλησπέρα, δίκιο έχεις για τη διαγράμμιση, αλλά τα κονδύλια δίνονται για τα φώτα. Καλά, δεν είναι και τίποτα σοβαρά κονδύλια για να κάνουν διαγράμμιση.
1: Διαγράμμιση, υπογές δηλαδή.
0: Δεν βάζουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι μια διαγράμμιση. Ας πούμε, περνάει το μηχάνημα, κάνει διαγράμμιση στον δρόμο, δεν στουκάρει ο άνθρωπος γιατί βλέπει ότι εκείνη το τέλος. Τι να πω, τέλος. Σου φαίνεται παράξενο.
1: Γεια σας κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχω
1: καλησπέρα.
2: Και εγώ καταγγελίες πολλές. Γεια σας.
1: Για τη διαγράμμιση.
0: Ξεκίνα να καταγγελίσω.
2: Με το που ήρθα μου έχετε δημιουργήσει μια τέτοια διάθεση.
1: Ό,τι καταγγελτική. Εδώ, καταγγελτική. Εδώ
2: λοιπόν, το πρώτο είναι σε ποιον ανήκει η περίφημη γέφυρα στα σίδερα Χαλαδρίου που πας από Χαλάδρη Καλογρέζα και από πάνω ναι. Πρενέ Κηφισίας. Εκεί μιλάμε οι φτιαχτοί
1: σε ποιον ανήκει ή Χαλανδρίου.
2: Καλά είναι, μιλάμε λες και είσαι. Τι να σου πω, δηλαδή, σαν να έχει να φτιαχτεί οτιδήποτε εκεί σχεδόν 5 δεκαετίες.
1: Για να μπει στη Σπύρο Λούι, λες.
2: Μικρό ζούσα εκεί στην περιοχή που φτιάχτηκε η γέφυρα και τη θυμάμαι να τη σκάβουν. Ήταν με τη αφορμή το Ολυμπιακό Στάδιο που άνοιγε του πανευρωπαϊκού αγώνε του 82.
1: Δήμο Χαλανδρίου ή Αμαρουσίου. Εκεί είναι σύνορα Χαλάνδρια.
0: Γιατί να είναι Δήμο.
2: Το Χαλάνδρια αμέσω μετά έχει κουρέψει τέλεια τον καζόν.
1: Άρα μήπως είναι Αμαρουσίου εκεί.
2: Περνάς απέναντι παλιό ψυχικό.
0: Μήπως είναι περιφέρεια.
2: Τέλεια κουρεμένο και από εκεί φιλοθέει.
1: Μήπως είναι περιφέρεια.
0: Μήπως είναι υπουργείο. Εγώ έχω κάνει, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Να. Έχω κάνει ρεπορτάζ.
2: Ξέρουν τα σίδερα.
0: Πριν
2: θα
0: από
2: πέσει και φυσικά δεν πάρουμε χαμπάρι.
0: 20 πέρα. Χρόνια ας πούμε. Κηφισίας Αλεξάνδρας. Από το κομμάτι αυτό μέχρι τον πύργο Αθηνών.
2: Ναι.
0: Εκεί έχει δύο δρόμους,
2: ναι.
0: Άνοδο κάθοδο,
2: ναι.
0: Έχει πεζοδρόμια, έχει ένα παρκάκι στην σχολή υγειονομικού δίπλα, τι είναι αυτή η σχολή υγειονομικού νομίζω, επί της Αλεξάνδρας είναι ναι. Αυτό. Έχει κράσπεδο, έχει φώτα, έχει στήλους και έχει και κάτι δεντράκι εκεί. Λοιπόν, είχαν εμπλοκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να υπήρχε και νομαρχία τότε, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
2: Ήταν και ένα κληροδότημα.
0: Δηλαδή ήτανε. Το ένα το είχε το Υπουργείο. Το κράσπεδο πρέπει να το είχε το Υπουργείο. Τον ένα δρόμο τον είχε ο Δήμος. Τον άλλο δρόμο το είχε αυτό. Το φωτισμό τον είχε κάποιος άλλος. Ήταν 15 αρμόδιοι.
2: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, οι γέφυρες, αν θυμάμαι καλά και καλά θυμάμαι, ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν έχουν κάνει ένα πρόγραμμα ελέγχου των γεφυρών στην Αττική.
1: Νομίζω ναι, γιατί το λέγαμε και για το πρόγραμμα ελέγχου και για τους καθαρισμούς τους.
2: Τώρα θα το έχει ξεφύγει
0: αυτό. Ή το υποδομών.
2: Είναι βαμμένες οι άλλες. Οι άλλες, το ψυχικό και αυτά, είναι βαμμένες. Φτιαγμένες. Αυτό δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν είναι. Επίσης, έχετε πάρει χαμπάρι τη γέννα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Τι έχουμε κι άλλο. Δύο
2: πρόσματα.
0: Πολλά πρόσματα λες.
1: Πώς πολλά. Ένα ήταν στην Αγία Παρασκευή και ένα στην Γλυφάδα.
2: Στα Μεσόγεια αυξάνονται.
0: Θα πεθάνετε όλοι.
1: Σταμάτα ρε, θα πεθάνουμε όλοι. Φλίτ, έχουμε φλίτ. Ψήφισε
2: κάτι. Έχει προχωρήσει στο νοσοκομείο για λόγους τελευταία.
1: Ναι.
2: Όχι προσωπικούς, οικογενειακούς.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν αρκετά κρούσματα.
1: Του ιού του Δυτικού
2: Νείλου. Τα οποία περιμένουμε να ανακοίνωση από τον ΕΟΔΙΟ. Έχει τίποτα άλλο για ποιο λόγο. Γιατί πολλοί κόσμος.
0: Πάντως για τα δύο βγάλανε στην Γλυφάδα.
2: Τα σπάσιμα νερά.
0: Εντυπωσιακό.
1: Στην Γλυφάδα κάνανε και ψεκασμούς.
2: Όλα αυτά είναι εστίες κουνουπιών. Τι
1: είπες, αχρησιμοποιητές.
2: Πισίνες.
1: Πισίνες.
2: Υπάρχουν πισίνες οι οποίες δεν τις χρησιμοποιούν, δεν τις έχουν.
1: Ναι.
2: Πώς το λένε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Με νερό και φλόριο.
2: Με φλόριο, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Αυτή έψαχνα.
0: Προσπαθούν να τα πουλήσουν και τα αφήνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και ο Ανδρέας λέει: τα φανάρια στην Παλαιολόγου από ψυχικό λέει προσπάθεια Κέννεντι είναι όλα σβηστά. Εδώ είναι κόλαση. Τι λες.
1: Ωραία. Και άλλο πρόβλημα.
2: Για τώρα μιλάμε για κεντρικό δρόμο στην Παλαιολόγου.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, εγώ σε έφερα εδώ για να πανηγυρίσουμε να δούμε το τι λέει ο Κούντρας.
2: Ναι.
1: Δύο θέματα.
0: Εσείς γιατί το είναι.
1: 2026-2030-23 δις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Ένα.
2: Βέβαια.
0: Πού ενταυρεί.
1: Αυτά θα μας τα πει ο Νίκος, τα είπε και ο Μητσοτάκης. Και δεύτερον,
0: λεφτά υπάρχουν, δηλαδή.
1: Στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους είμαστε.
2: Είμαστε
1: πρώτοι.
2: Στη Eurostat.
1: Στη Eurostat.
2: 9,5 μονάδες κάτω είμαστε πρωταθλητές.
1: 17
2: χώρες έχουν αυξήσει το χρέος. Εμείς είμαστε η μικρή ομάδα που το μειώνει και είμαστε οι κορυφαίοι όλων.
0: Εκτός.
1: Στη μείωση.
2: Αλλά συνεχίζουμε να χρωστάμε τα περισσότερα.
0: Είμαστε εκτός εποχής.
1: Τι εννοείς εκτός εποχής.
0: Δεν είναι της μόδας.
2: Τι να κάνουμε, πότε θα το πετύχουμε τη μόδα.
0: Δεν χρειάζεται να το πετύχουμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Και να χρωστάμε να μας συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Άμα χρωστάς, δεν στις τράπεζες.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς 10.000 ευρώ, σε κυνηγάνε. Κάθε μέρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς
2: κάτι.
0: Άμα χρωστάτε με 53 εκατομμύρια, ναι. Περάστε παρακαλώ, σε τρατάρουμε ένα καφεδάκι, ένα αυτό, κάτι, ένα φωντανάκι, όλα καλά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο, τι να κάνουμε
2: σωστό,
0: τώρα.
2: Σωστό.
0: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, λέω ότι δεν είναι της μόδας. Δεν κάνω λάθος δηλαδή. Ο Μέρτς λέει θα φύγει το φρένο χρέους από το γερμανικό.
2: Ναι, το έχει πει αυτό. Το έχει τελειώσει. Από αυτό τον προϋπολογισμό που έρχεται.
0: Άρα θα δανειστούν οι άνθρωποι. Θα βγουν έξω στις αγορές να αυξήσουν το χρέος.
2: Για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, ενώ. Για οτιδήποτε.
2: Αυτό δεν λένε, γι' αυτό λένε.
0: Και εμείς να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες.
2: Πώς θα τις αυξήσουμε.
0: Θα κάνουμε ντρόν.
1: Ντρόν εδώ για την κίνηση.
2: Τα άλλα τα
1: 23 δις που θα τα βρει.
2: 23 δισάγωγες. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για το.
0: Κοιτάξτε τον
2: καθρέφτη. Είναι η γέφυρα από το Ταμείο Ανάκαμψης στα απλά προγράμματα. Είναι μαζεμένα μέσα.
1: Τι είναι, θερμοσύμφωνες, ανακαινίζω, διανομίζω, τέτοια τα κάνουμε πάλι.
2: ΕΣΠΑ. Διάφορα άλλα συγκριματοδοτούμενα δεξιά-αριστερά ευρωπαϊκά. Μαζεύονται πολλοί πόροι. 23 δις. Έχουμε το πολυετές, το καινούριο που έρχεται.
0: Έχει τις απευθείας ανάθεσης στο κάγκελο.
1: Γιατί είσαι δύσπιστος, δεν καταλαβαίνω.
2: Καθόλου δύσπιστος δεν είμαι.
1: Γιατί είμαι
2: γυρίζουμε στην ευρωπαϊκή και επενδυτική κανονικότητα.
1: Ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Είμαι έτοιμος να πάρω 14 ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Για τα έργα, επειδή κοίταξα λίγο τη λίστα, έχει μέσα ό,τι μπορεί να φανταστεί από υποδομές. Από σιδηρόδρομους και λιμάνια μέχρι αυτοκινητόδρομους και νοσοκομεία.
1: Γέφυρες.
2: Από γέφυρες.
1: Γέφυρες, καλή ώρα.
2: Μετά δεν τις φτιάχνουμε, αλλά.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Τώρα, πολύ σοβαρά το ρωτάω.
2: Καθόλου,
0: η Ελλάδα έχει το δυναμικό για να προχωρήσει, εννοώ τις εταιρείες, τον κόσμο, τον απαιτούμενο, για να προχωρήσει σε μια τέτοια, επένδυση στις δημόσιες υποδομές που είναι απαραίτητη.
2: Ναι, δρόμους έχουμε, τους έχουμε δημιουργήσει. Εδώ
0: έχουμε
2: το
0: δημιουργήσει.
2: Δυναμικό,
1: και ολοκληρώσει κάποιους.
2: Δρόμοι εκτός
0: Αθηνών. Απλώς έχουν ένα σκασμό ανεκτέλεστο οι εταιρείες κατασκευαστικές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, αλλά έχουν κάτι ενεργειακά, μεγάλα, κάτι ισοταμιεύσεις. Έχουν οδικούς άξονες σαν αυτό της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν διάφορα μεγάλα έργα, τα οποία αλήθεια είναι ότι η Κρήτη το χρειάζεται. Χρειάζεται και δρόμο και το αεροδρόμιο. Το οποίο φτιάχνεται κάτω.
0: Και Αρκαδία χρειάζεται.
2: Το Καστέλι.
1: Τι χρειάζεται, αεροδρόμιο.
2: Η Αρκαδία έχει. Η Αρκαδία έχει ένα δρόμο που επίση είναι υπέροχο.
1: 45 λεπτά κάτω.
2: Πάει μέχρι την Καλαμάτα. Μέχρι την Καλαμάτα. Τι θέλει, τι έχει.
1: Αεροδρόμιο λέει θέλει.
2: Εταιρείες υπάρχουν.
0: Υπάρχουν λε.
2: Σηκώνει περισσότερες εταιρείες σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Έχουν δημιουργηθεί επίσης, που τις υποτιμάμε, πάρα πολλές μεσαίες κατασκευαστικές.
0: Μάλιστα.
2: Δεκάδες μεσαίες κατασκευαστικές, οι οποίες κάνουν δουλειά με πάρα πολλούς κλάδους. Για ενεργειακά, για τηλεπικοινωνιακά, για μικρά των Δήμων, που είναι έργα και καλά αυτά. Αναθέσεις. Δεν είπες τη λέξη απευθείας, όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Α, είπες απευθείας αναθέσεις.
0: Είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων. Να ξεκαθαρώ το παιχνίδι, διάφανο.
2: Αυτό είναι 20, ό,τι βλέπετε με 29.800.
0: Έως 29.800 είναι αυτό.
2: 30.000 είναι, αλλά βάζουμε 29.800.
0: Εντάξει, για να μην γίνεται λάθος. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο.
2: 1450.
0: Αυτό μου αρέσει.
2: Ναι, έτσι. Το σπάμε σε τριανταράκια.
0: Εγώ θα βάζω 20. Μόλις θα κάνω κατασκευαστική εταιρεία για να παίρνω απευθείας αποθέσεις. Θα βάζω 29.720.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τώρα
1: τι θα φτιάνουμε εμείς, τι θα φτιάνουμε.
0: Θα λέω την εταιρεία.
2: Είναι η κανονικότητα.
0: Κατασκευαστική εταιρεία 29.720.
2: Είναι η κανονικότητα. Η Ελλάδα ιδρύθηκε, το νεκρικό κράτος, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει χτιστεί πάνω σε αυτό το μοντέλο.
0: Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Έγραφε ο Ραφαϊλίδης πώς βγάζαν οι κατασκευαστές στη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 από τα 10 εκατοστά που έκλεβαν στην άσφαλτο. Και τα 15 εκατοστά, που ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή.
0: Λέει ο Φούφης εδώ. Για χαρά, δεν μπορούσε ο Κυριάκος να κάνει μικρότερη προώρη εξόφληση και να δώσει έστω μισό δώρο σε μισθωτούς συνταξιούχους. Λέει αυτό. Θα φανεί στην κάλπες, στις κάλτσες.
2: Όλα αυτά τα ακούω και τα ακούω πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, έχουμε ένα θέμα γνώσεων βασικών στη λειτουργία της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Να σας πω λέω κάτι. Και το απεσιόδοξο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανοίξει εταιρείες που είναι. Ό,τι πιο πρακτικό για να μπορέσει να καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία και δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Πώς γίνεται, τι δουλειά έχει το χρέος με αυτό το οποίο τιμολογείται μέσα σε μία χρονιά σε έναν προϋπολογισμό, το οποίο είναι έσοδα-έξοδα. Μία χρονιά.
0: Μπακαλίστηκε. Σου λέει ο άνθρωπος, έτσι έχει μάθει. Και σου λέει, πόσα λεφτά δώσατε στους ξένους, πόσα δώσαμε τώρα που πληρώσουμε.
2: Είναι με λογική. Ο Παύλος ο Πολάκης έχει κάνει τελικά βαθιά ζημιά στην ελληνική οικονομία. Έτσι, που έλεγε έπρεπε να πάρουμε το μαξιλάρι να το διαθέσουμε. Μα το μαξιλάρι δεν χρησιμοποιείται.
0: Μην το κατηγορούμε τώρα και τον Παύλο Πολάκη. Ενώ, όλα τα
2: ήταν και δήμαρχος, έκανε το ίδιο.
0: Λοιπόν,
2: ο άνθρωπος είναι μορφωμένος.
0: Λέει ο άνθρωπος.
2: Οικονομικά δεν ξέρει.
0: Λες εσύ, πόσα δισεκατομμύρια δώσαμε για πληρωμή χρέους. Τα βάζει κάτω στο δευτέρι του και λέει πόσα δώσαμε. 6 δις πόσα δώσαμε.
2: Τα χρωστούσαμε εμείς. Άρα
0: άλλο αυτό.
2: Τα παιδιά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πες 6 δις, πάμε παρακάτω.
0: 6 δις.
2: Ναι.
0: Δώσε 3 μπροστά. Ναι. Καβάτσε
2: για φέτος
0: μπροστά.
2: Μόνο όμως.
0: Για φέτος ρε φίλε. Του χρόνου έχει ο Θεός.
1: Α, του χρόνου θα τα χρωστάς πάλι.
2: Α, του χρόνου θα τα ζητάς πάλι.
0: Δεν
2: τα 3
0: έχει σημασία ρε παιδιά. Δεν το υπερασπίζω. Καθίστε λίγο
2: προσπαθά.
0: Προσπαθείτε
2: είναι
0: να με πείσετε και
2: όχι,
0: οι δύο.
2: Όχι, αφού το ξέρω. Λοιπόν. Με έχεις βρει καλά,
0: ειδικά εδώ, μην πω που είναι ακόμη με το τευτέρι και σβήνει, τι να πω.
2: Με έχεις βρει να γράφω για αύριο.
1: Λάθος, έχω περάσει την ηλεκτρονική εποχή.
2: Να γράφω για αύριο για αυτήν την ιστορία, για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις τι σκέφτηκα, τι ωραία που ήταν εκείνη η εποχή, που λέγανε τα κόμματα ό,τι να είναι.
0: Ελέρεσε.
2: Τους ψήφιζες και μετά τι έλεγες στις επόμενες εκλογές όταν δεν τα υλοποιούσαν, θα τους μαυρίσω.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει μια ανεμελιά, ρε παιδιά. Έτσι, μέχρι τα πράγματα γίνανε σοβαρά. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Ήταν μας πήγαινε πολύ ωραία αυτή η τακτική. Να επιλέγουμε στις εκλογές να ακούσουμε κάτι που μας λέγανε το οποίο δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
0: Και θα συνεχίσουμε.
2: Και θα συνεχίσουμε έτσι, λέστε, ανεμελιά. Ανεμελιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έχει και τον άλλον. Θα και είμαι, σου λέει, δώσε 3 μπροστά. Γράψε τα άλλα 2,5. Βάστα καβάτζα το άλλο. Να τελειώνουμε.
0: Ο Τζούνος, αυτό τα λέει ο Τζούνος, ο οποίος λέει για το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, θα είναι στρωμένη η τσιμισκή με πενιντάρικα και δεν θα σκύβει ο κόσμος να τα μαζέψει. Τόσα λεφτά υπάρχουν. Αυτές τις δηλώσεις κάνει. Αυτός εδώ.
1: Καλά, καλά. Θα δεις το πακέτο της ΔΕΘ και μετά.
0: Θα βλέπεις.
1: Μην αρχίσεις μετά να μου λες. Ναι, όντως.
0: Θα βλέπεις.
2: Είμαι μαζί. Αυτό πιστεύω.
1: Μην λες ότι όντως είναι ένα μεγάλο πακέτο. Ήταν πολύ μεγάλο.
0: Εγώ όσα και να δώσει θα λέω χρειάζονται τόσα και λατώσα.
1: Καλά, εσύ είσαι αχόρταγος, δεν γίνεται. Τελειώνουν κάποια στιγμή.
0: Είναι απλά, ο κόσμος έχει προβλήματα.
2: Έχει 8 δις δάνεια άτοκα για μικρομεσαίους.
0: Άτοκα.
2: Με τόκο 0,25.
0: Θα γίνω και μικρομεσαίος.
2: Αυτό από χτες το λέω.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Δεν ακούει. Γεια σου Νίκο.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι πάει καταπληκτικά με όσα έγιναν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Δουδονή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής επικρατείας, για να ακούσουμε απευθυνόμενος στον κύριο Γεωργιάδη τι λέει ο κύριος Δουδονής.
2: Δεν ξέρω αν παραμένετε τηλεβιβλιοπόλης ή βιβλιοπόλης, πάντως να μην πουλάτε νομικά βιβλία. Θα κάνετε κακό στην επιστήμη. Όσον δε αφορά στους Ρουμάνους που σας κυνηγούν κατά την κυρία Βούλτεψη, εδώ φαίνεται σας κυνηγούν και οι Νορβηγοί. Γιατί οι Ευρωπαίοι γιατροί σας απέστειλαν επιστολή και κινδυνεύουμε να αποβληθούμε και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τέλος, για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, τέτοια λάσπη σε μένα, κύριε Γεωργιάδη, και στο ΠΑΣΟΚ δεν κολλάει. Αντιθέτως με το αν το πούμε εμείς σε εσάς, που δεν θα είναι λάσπη και θα κολλήσει γιατί είναι ήδη κολλημένο.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι.
3: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε, τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει οι δημοσίες μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξανακαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στο Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να πουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Με αφορμή τον ΟΠΚΠ όλα αυτά και την ανανέωση της θητείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ο κύριος Δουδονής με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν υποθεί και άλλα σε αυτήν την κόντρα, η οποία φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, μάλλον που υπάρχει μια συζήτηση στη Βουλή, το θέμα του ΟΠΚΠ προφανώς και το ΠΑΣΟΚ το έχει αρκετά ψηλά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

0: Να πούμε χρόνια πολλά προκαταβολικά.
1: Σε ποιον?
0: Στην Τζένιφερ Λόπες. Έχει σε λίγες μέρες τα γενέθλιά της. Έχει δεκαήμερο εορταστικό. Κατάλαβες. Οπότε τη λέμε χρόνια πολλά. Να είναι καλά η Τζένιφερ.
1: Πού να πας δηλαδή να
0: πάνε κάτι μου. Ναι, ωραία.
1: 10 μέρες, ευχόμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. 40 μέρες ήταν οι γιορτές.
0: Έχει μια φωτογραφία που είναι στην πανιέρα η ίδια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρώει γλυκό με την αδελφή της. Είναι κρέμ μπρουλέ.
1: Τι είναι?
0: Κρέμ μπρουλέ.
1: Ωραίο γλυκό.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Σε μια μαρμάρινη μπανιέρα. Δεν... Ναι. Θα μου πεις τι θα ήταν. Δεν... Και σε ένα σκάφος με κάτι.
1: Η μπανιέρα είναι μέσα στο σκάφος.
0: Όχι. Πού να ξέρω, δεν βλέπω την μπανιέρα. Βλέπω. Άμα έχουν βάλει μαρμάρινη μπανιέρα στο σκάφος, μπορεί.
1: Από γεμάτια και εκεί κοιτάει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ψηλή, τι γελάζε, Θανάση.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αβαβάω παπαπάω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σάβα, μη μα σα. Θα δώσει λέει 8 δις σαν το καδάνια, λέει, είπε, το πιασα αμέσως Σάβας.
1: Το είπε.
0: Θα κρατάω ομπρέλα λέει.
1: Ναι.
0: Κάτσε βρε Σάβα, κάτσε να δούμε αν θα δοθούν πρώτα και τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι και λίγο τσιφούτιδος όλοι αυτοί. Καθίστε, μην ακούτε τον Τζούνο λέει που θα μοιράζει 50 στην τζιμιστική και δεν θα σκύβουμε να μαζέψουμε. Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Τι κάνεις αέρα εσύ, εσύ. Τώρα είναι, έχει κρύο εδώ μέσα.
1: Το ανέβασα το σνεύμα, αλλά ξέρω, καταλαβαίνει ο
0: οργανισμός. Γεια σας, να είστε καλά,
1: γεια
0: σας. Προσέχετε.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας στήφεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου με μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψη καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής της έκθεσης στον ήλιο από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Άνοδο κατά 2,74% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,57% στα 85,80 δολάρια το βαρέλι. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Εχθές οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανήκοντας νέο μέτωπο στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και αυξάνοντα τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων, τονίζεται σε email που εστάλει σήμερα στις εταιρείες από τους Χούθη. Σιρήνες ήγησαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες, ακούστηκαν.

0: Και καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιστήριο. Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης εντοπίστηκε σε σπίτι στην Κινέτα. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κατεργαστές κάναβης και 13 δενδρύλια. Ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων στην ΚΑΕΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο 30% στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάη για τον Τόμας Γουάκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε 2 δόσεις. Απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα κοιμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Κανονικά, μέρες τέτοιες κατά καλό καιρό και με καύσωνα, μόνο ειδήσεις που λειτουργούν θερμορυθμιστικά επιτρέπονται. Αλλά που να τις βρεις. Ευτυχώς υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας τα sites που λατρεύουν τον αριθμό 10. 10 φορέματα για να βάλετε στην παραλία, 10 παραλίες για να δροσιστείτε, 10 δροσερές συνταγές μαγειρικής, 10 συμβουλές για καλύτερο ύπνο όταν δεν μαγειρεύετε, δηλαδή τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Ειδικά αυτό το τελευταίο το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο, διότι μεταξύ άλλων οι ειδικοί μας συμβουλεύουν τέτοιες μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, θερμότητα και υγρασία πρέπει να είναι λέξεις απαγορευμένες μέσα στο σπίτι μας. Ο φούρνος και οι εστίες της κουζίνας, το στεγνοτήριο, το πλυντήριο, τα πλυντήρια μάλλον, ρούχων, πιάτων, αυξάνουν τη θερμοκρασία. Το δε μαγείρεμα αυξάνει και την υγρασία. Επομένως, να μια καλή δικαιολογία, να τα φορτώσουμε όλα στον καύσωνα και να το ρίξουμε έξω. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές αν σκοπεύετε ανταυτού να παραγγείλετε απ' έξω. Αν εμείς αυτήν την απόσταση αυτοκίνητο γραφείο και τις φορούμε, αυτοί οι άνθρωποι διανομής, υψίστες, όλοι όσοι εργάζονται και τα μερακλείδικα σουβλάκια μας και όχι μόνο, αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιέμαι κάθε καλοκαίρι από τι σωή υλικό είναι άραγε φτιαγμένοι. Εντάξει, θα μου πείτε, υπάρχει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει πια εγκύκλειος με συγκεκριμένες συστάσεις προς τους εργοδότες. Ποιος όμως από την έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας θα ελέγξει τι πραγματικά γίνεται? Τα στοιχεία δίνουν έναν, μία ανά 1.400 επιχειρήσεις. Δεν το λες και πολύ αποτελεσματικό. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Και έτσι είναι η ζωή. Σήμερα κλαίει, αύριο γελάει. Σήμερα καύσωνα, σε αύριο μπόρες. Μετά τον καύσωνα έρχονται, διαβάζω, μπουρίνια, μπόρες και ραγδαία πτώση. Σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα. Θα δείξει μέχρι και 14 βαθμούς κάτω από ό,τι δείχνουν τα θερμόμετρα αυτήν την ώρα. Εντάξει, δεν είναι κάποια συντέλεια, δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε, φαντάζομαι, να αντιμετωπίσουμε. Ίσως μόνο ένα σχετικό σπάσιμο, αν αυτή η Παρασκευή, η Παρασκευή που μας έρχεται, είναι η Παρασκευή που ξεκινάει η άδειά σας, που ξεκινούν οι διακοπές. Κατά τα άλλα, το ανησυχητικό είναι αύριο, το πρώτο πεντάρι της πολιτικής προστασίας. Το maximum δηλαδή, σε αυτή την σκαλίτσα της επικινδυνότητας που αναμένουμε όλοι μαζί τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι. Και το έχετε προσέξει, πάντα υπάρχει κάποιος πολύ ικανός και πολύ πρόθυμος να μας ρίξει όλους μαζί από αυτή τη σκαλίτσα. Γιατί την αμέλεια ορισμένων την πληρώνουμε όλοι μαζί, την πληρώνουμε ομαδικά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πίσω από τις συλλήψεις, γιατί πια γίνονται συλλήψεις και γίνονται μαζικά για φωτιές, η αμέλεια είναι πίσω από το 92% των περιπτώσεων. Αμέλεια, επίκης λέξη. Κοσμία. Λοιπόν, τώρα βλέπω έρχεται στα sites με τη μορφή έκτακτου αυτό το επίσης έκτακτο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο η επίσης υποστελεχωμένη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αυτόν τον καύσωνα που θα πλήξει αύριο αρκετές περιοχές της χώρας. Μας τα έλεγε νωρίτερα και στο μεσημβρινό μαγκαζίνο η δική μας, η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κάπου θα είναι πραγματικά ανυπόφορα. Σε περιοχές βεβαίως που δοκιμάζονται πιο συχνά από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο. Για αυτούς λοιπόν εκδόθηκε πριν από λίγο πορτοκαλί προειδοποίηση, διότι η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει, από ό,τι βλέπω εδώ, στη Θεσσαλία τους 43, στην Ανατολική Στερεά τους 42 και στην Πελοπόννησο κάπου εκεί. 40 δεν αποκλείεται να δούμε και εδώ, σε εμάς, στην Αττική. Oh,

0: Και έτσι το κλιματιστικό δεν προβλέπεται να κλείσει. Νυχθημερών και με τα air condition. Και ποιος ξέρει τι μας περιμένει στο τέλος του μήνα στο λογαριασμό. Το λέω αυτό για να σας πάω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, στο παντέγκριτο ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, της συναδέλφου, η οποία μας ενημερώνει πως πληρώνουμε όλοι, και εμείς που είμαστε συνεπείς, για εκείνους που συστηματικά αλλάζουν πάροχο. Ενεργειακός τουρισμός, ωραία έκφραση, και συσσωρεύουν τα χρέη, και τα χρέη φτάνουν τα 3 δις κοντά, και αυτή είναι και μια εικόνα βελτιωμένη σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, ο τέος υπουργός περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί μια αρρύθμιση για να μην συμβαίνει αυτό, και κυρίως για να είμαστε σωστοί και να επιβραβεύουμε την συνέπεια, μην περνάμε και τα λάθος μηνύματα. Αυτή η ρύθμιση φαίνεται κάπου θα έχει παραπέσει. Τώρα πάμε και σε μια είδηση που είναι σε εξέλιξη και πολύ πιθανό ότι να την έχετε ακούσει, διότι την εκφώνησε πριν από λίγο η Αγγελική Καρδιόλακα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πριν από λίγο είχαμε ένα τροχαίο, ένα σοβαρό φαίνεται τροχαίο, συνέβη σε μια περιοχή που ονομάζεται Μέστη, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Τροχαίο με μετανάστες. Το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, εξετράπη της πορείας του. Είναι σοβαρό το τροχαίο αυτό, γιατί οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν συνεργεία διάσωσης, υπάρχει επιχείρηση απεγκλωβισμού, υπάρχουν τραυματίες, υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση αυτήν την ώρα στα νοσοκομεία της περιοχής. Φαίνεται όμως ότι το προπορευόμενο όχημα έχει καταφέρει να διαφύγει, την έχει κάνει κατά το κοινό λεγόμενο, και η αστυνομία τώρα το αναζητά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, Σινή Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας το γράφετε κιόλας στο www.skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Έχετε ένα κίνητρο και σήμερα να καλέσετε. Είναι ο διαγωνισμός μας. Διαγωνισμός προσφορά από την Golden Star Ferries. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε έναν τυχερό νικητή. Επιλέγετε τον προορισμό του δικτύου που σας αρέσει. Αν λοιπόν αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και εξυπηρέτηση σε εσάς που ταξιδεύετε ακτοπλοϊκώς. Στο goldenstarferries.gr ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας, απλώς να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να αφήσετε τα στοιχεία σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και εμείς την κλήρωση. Τώρα, είχαμε ανακοινώσεις σήμερα, ανακοινώσεις που αφορούν την οδηγική μας συμπεριφορά. Το χάος αυτό που υπάρχει στους δρόμους και το συναντάμε καθημερινά, η μόνη μας παρηγορία είναι τέτοιες μέρες. Μέρες με καύσωνα, εκεί, στην καρδιά του καλοκαιριού, που κάπως λίγο οι πόλεις ανασένουν. Και βεβαίως, όσοι έχετε ακούσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να τοποθετείτε, είναι ένα από τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά, που ο ίδιος κατατάσσει πολύ ψηλά. Σήμερα λοιπόν έγινε ανακοινώσεις για ένα νέο σύστημα που θα, πώς να το πω, επιτηρεί, επιβλέπει το τι συμβαίνει με την κίνηση της Αθήνας. Το όνομα αυτού, Traffic Commanders, και από ότι, Commander, με συγχωρείτε. Και από ό,τι μάθαμε σε μια συνέντευξη που δόθηκε νωρίτερα, για να μας για να δούμε έτσι, τους βασικότερους πυλώνες αυτού του προγράμματος, και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει πολύ. Ζήτησα και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, να μας δώσει έτσι 5 βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Γεια σας, κυρία Δημογλίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το Traffic Commander?
1: Traffic Commander, μια πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έχουμε μιλήσει και εμείς μαζί, αλλά και με πολλούς συναδέλφους πολλές φορές για την ταλαιπωρία πολλών συμπολιτών μας καθημερινά στους δρόμους κατά κύριο λόγο του Λεκανοπεδίου. Υπάρχουν θέματα και σε άλλες πόλεις, όμως νομίζω ότι στο Λεκανοπέδιο όποιος ζει και εργάζεται καταλαβαίνει ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς από την πλευρά μας, η Τροχία συγκεκριμένα, έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να βελτιώσει την κατάσταση. Προφανώς και δεν μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των οχημάτων, είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όμως από εξειδικευμένο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, από επιστημονικό προσωπικό, δημιουργήθηκε αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα που θα δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στους συναδέρφους που θα βρίσκονται στο νέο κέντρο επιχειρήσεων, στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, από το οποίο έγινε σήμερα και η παρουσίαση του Traffic Commander, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού εντοπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούν αυτό που λέμε κίνηση στους δρόμους. Και όταν λέμε προβλήματα, δεν μιλάμε μόνο για ένα κινητοποιημένο όχημα το οποίο ξαφνικά μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε λεωφόρο του Λεκανοπεδίου, ακόμα και στον Κηφισό που το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Όλες. Ένα τροχαίο ατύχημα από το οποίο συνήθως ενδιαφερονόμαστε από ένα τηλέφωνο ενός συμπολίτη μας στο κέντρο της άμεσης δράσης. Το μιλάμε για πραγματικό χρόνο. Αυτό ουσιαστικά θα προσφέρει αυτό το νέο σύστημα, ότι σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε μόνοι μας να διαπιστώνουμε μέσω αυτού του συστήματος που υπάρχει το πρόβλημα και να επεμβαίνουμε επί τόπου με την ομάδα Κόμβος, η οποία θα υποστηρίζεται από 150 αστυνομικούς.
0: Η οποία θα μπορεί να βγάλει άκρη, βέβαια, με το χάος του Κηφισού. Ξέρετε, εντάξει, εντοπίζεις άμεσα που είναι το πρόβλημα. Πώς φτάνεις αυτό, πώς απομακρύνεις το όχημα. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είμαστε ακριβώς συνεπείς. Δηλαδή, τη λέει, την πατάμε. Δεν το έχουμε μπεδώσει αυτό το μάθημα. Από τα πιο σως μαθήματα, βέβαια, στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά.
1: Πρέπει να πούμε ότι παρακολουθώντας τις παραβάσεις, είναι και αυτή μία από τις παραβάσεις που βλέπουμε πτωτική τάση. Δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί οι συμπολίτες μας ή μπορεί να τους έχει βεβαιωθεί και παράβαση.
0: Υπό την απειλή. Σωστά. Υπό την απειλή μιας κλίσης που έρχεται πια και αυτή σε χρόνο ντετέ. Νομίζω ναι. Εντάξει, αυτό είναι και το νόημα. Αν δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι.
1: Αν δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ σωστά. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δει να αποδίδει καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, αλλά και το πρώτο εξάμεινο του 2026, έχουμε δει να αποδίδει και μάλιστα έχουμε και μείωση σε σοβαρές παραβάσεις. Άλλωστε, η μείωση στα σοβαρά και στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα νομίζω το αποδεικνύει αυτό. Mm-hmm. Το Traffic Commander λοιπόν θα μπορεί να επεμβαίνει, θα εντοπίζει πληροφορίες από δεκάδες πηγές, από κάμερες κυκλοφορίας που ήδη χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους από την αστυνομία, drones και μάλιστα η Ένωση Εφοπλιστών προσέφερε 10 drones στην ελληνική αστυνομία για αυτόν ακριβώς το σκοπό, για την εξυπηρέτηση του Traffic Commander, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχεία συμβάντας που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, έργα που μπορεί να συμβαίνουν, για τα οποία μπορεί να μην είχαμε προηγουμένως ενημέρωση, καιρικές συνθήκες, κάποιο έκτακτο περιστατικό όπου θα πρέπει να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας. Είναι πολύ σημαντικό να το εντοπίζουμε τη στιγμή που συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο και να επεμβαίνουμε τη στιγμή που συμβαίνει για να μην, για να μην υπάρξει αυτό που λέμε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημογλίδου. Αυτό το σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε, φαντάζομαι ότι η ομάδα αυτή που μας περιγράψατε είναι σχετικώς έτοιμη. Δεν θα πάρει χρόνο για να βγει στον δρόμο να εκτελέσει αυτή την υπηρεσία. Από πότε περιμένουμε εφαρμογή?
1: Ουσιαστικά είναι έτοιμη και σκεφτείτε ότι εκπαιδεύονται και οι τελευταίοι συνάδελφοι αυτή την περίοδο που συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά για εμάς. Όμως καταλαβαίνετε πλέον με τη δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών, με τα 10 drone και το σύστημα ολοκληρωμένο, μπορούμε πλέον να το θέσουμε σε εφαρμογή. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε όσοι ζούμε στο Λεκανοπέδιο ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει αυξημένη κίνηση, όπως υπάρχει για τους χειμερινούς και φθινοπορεινούς μήνες.
0: Άρα από Σεπτέμβριο με τα σχολεία και εμείς θα δούμε.
1: Οι πολίτες θα καταλάβουν νομίζω τη διαφορά από Σεπτέμβρη. Εμείς το παρακολουθούμε ήδη και ξέρετε, θα παρακολουθούμε και εβδομαδία και μηνιαία τα στατιστικά όταν έχουμε πραγματική κίνηση, όπως και εσείς αναφέρετε από την περίοδο αυτή από το Σεπτέμβριο, ώστε να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε περισσότερο, να εντοπίζουμε ακόμα περισσότερο τα προβληματικά σημεία ουσιαστικά. Ναι.
0: Έτσι είναι και ακούγοντας και τα όσα είπε σήμερα στους ατέριαστους ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνουν πια από κοινού τα υπουργεία, διότι μπαίνει και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης στη μέση, πιάνουν τόπο. 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από αυτές τις αποκαλούμενες έξυπνες κάμερες δεν είναι και λίγες. καίπεται και συνέχεια, γιατί εντός του επόμενου δεκαημέρου άλλες περίπου 400 νέες κάμερες της περιφέρειας Αττικής θα λειτουργήσουν, έτσι, έχουν ήδη, ο μηχανισμός έχει εγκατασταθεί.
1: Φυσικά, κύριε Δανιλίδη, και σκεφτείτε πόσο βοηθητικό είναι αυτό για τους τροχονόμους μας, να υπάρχει ένας ψηφιακός τροχονόμος, ουσιαστικά εκεί που δεν μπορεί να υπάρχει παρουσία φυσικού τροχονόμου. Σε σημεία και πάλι που έχει εντοπιστεί ότι γίνονται σοβαρές παραβάσεις που οδηγούν ουσιαστικά σε τροχαία ατυχήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για αυτή τη νέα πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε σήμερα και χάρη σε αυτή τη χορηγία της Ένωσης Εφοπλιστών, όπως ακούσατε. Δηλαδή, φαντάζομαι έλυσαν το οικονομικό σκέλος και έγιναν οι προμήθειες στο απαραίτητο υλικό πιο γρήγορα. Από Σεπτέμβρη θα έχουμε και drones και περιπολικά και την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα πιο κοντά μας, δίπλα μας, σε ένα από τα προβλήματα που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Λέγεται κυφισός, λέγεται κυφισίας, όπως το βαφτίζει ο καθένας. Πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς φτάσαμε.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ίσχυ από αύριο το πρωί ως το πρωί της 5ης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοβασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 2,74% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,57% στα 85,80 δολάρια. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: και 100,3 στα ραδιόφωνά σας με αυτή την ωραία διασκευή της Μαρινέλλας. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο παρέα σας και η πολιτική συζήτηση νομίζω με έναν τρόπο έρχεται να εναρμονιστεί με τις θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί έξω. Εμείς εδώ μέσα καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, στην ασφάλεια του κλιματισμού. Ζέστη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πώς λέει το κλισέ εκείνο, στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση από τη μία. Πολλαπλά τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα χθες. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να ενδώσει σε εκείνες τις εισηγήσεις. Πολλές λίγες σίγουρα υπάρχουν που του λένε να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές. Υπάρχει λοιπόν εκεί που συζητούσαμε για δύο σενάρια, δηλαδή των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο που μας έρχεται. Ένα. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνει, μάλιστα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, το μέτρησε. 13η φορά ήταν αυτή η χθεσινή από τον Πρωθυπουργό περί εκλογών την Άνοιξη. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο λέει εκλογές του χρόνου, ακριβώς τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή να το εξαντλήσουμε μέχρι εκεί που δεν πάει παραπέρα. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και οι αστάθμητοι παράγοντες. Ένας ξέρει, ένας ο οποίος μπορεί και να μην το έχει αποφασίσει ακόμα. Μέχρι να το αποφασίσει και να μας το πει, εμείς νομίζω όχι απλώς επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται να συζητάμε γι' αυτό. Δεν θα σπάσουμε τώρα και αυτή την παράδοση χρόνων. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι καλοκαίρι, τα νησιά έχουν την τιμητική τους. Ένα από τα νησιά τα πιο δημοφιλή, νομίζω, και δικαίως, γιατί αντικειμενικά είναι ένα πολύ όμορφο νησί, είναι η Πάρος. Έλα όμως που η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια εκεί δεν αρέσει καθόλου στους ντόπιους. Νομίζω αν ήμασταν στη θέση τους, το ίδιο θα δυσανασχετούσαμε. Θυμάστε πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ήταν που είχαμε, επειδή μας αρέσει να βαφτίζουμε έτσι και τα πρόσωπα, τα πράγματα και τις καταστάσεις, μιλούσαμε λοιπόν για το κίνημα της ομπρέλας, για εκείνες τις διαδηλώσεις, να τις χαρακτηρίσω, ναι, διαμαρτυρίες σε παραλίες κατά εκείνων που εκμεταλλεύονται στο maximum κάθε περιθώριο που τους δίνεται ή δεν τους δίνεται με τα ομπρελοκαθίσματα, καταστρέφοντας κυρίως τις απαράμιλης ομορφιάς παραλίες της Πάρου. Πρωτοπόρος αυτό το κίνημα τότε αλλά και τώρα είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πολύ αγαπητός στην Πάρο, ένας άνθρωπος που, όπως γράφει και ο Γιώργος Ολιάλιος που υπογράφει αυτό το σχετικό ρεπορτάζ, χαίρει σεβασμού στο νησί, και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Είναι ο κύριος Χρήστος Γεωργούσης, είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Γεια σας κύριε Γεωργούση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί βγήκατε και πάλι, όχι στους δρόμους, στις παραλίες βγήκατε?
1: Ναι, τώρα υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο, ότι δεν είναι πια η οικολογική ομάδα του αρχήλουχου που κινεί μια ομάδα πολιτών, την κίνηση πολιτών, αλλά είναι πολλοί σύλλογοι μαζί. Ιδιαίτερα ένας νεοσύστατος μαζί με τον αρχήλουχο, σύλλογος από την Άωσα, οι Κεδριάδες, από τους Κέδρους που έχει εκεί. Υπάρχουν λοιπόν ένας συνασπισμός συλλόγων που κινείται. Εγώ πια έχω σχεδόν αποχώρηση, απλώς μόνο με τα γραφτά συμμετέχω.
0: Συντονίζεται λοιπόν τους ανθρώπους που είναι πια πάνω από 100, που διαμαρτύρονται γιατί δεν τους αρέσει καθόλου αυτό που βλέπουν, κύριε Γεωργούση.
1: Ναι, υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Το 2023 έγινε η εξέγερση της κίνησης πολιτών και πήγαμε στις παραλίες όλες και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, περνούσαν ορισμένες φορές στους 300, 400, πάρα πολλοί. Και βοήθησαν πάρα πολύ και οι παριανοί της Αθήνας και ξένοι υπολόγοι, οι οποίοι πήραν το μέρος μας, ήρθαν και από το εξωτερικό δημοσιογράφοι. Έτσι μας βοηθήσατε εξαιρετικά. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο λοιπόν, ότι είναι τώρα συνδυασμός συνεργασίας συλλόγων μάχονται. Και από την άλλη τα πράγματα έχουν χειροτερέψει, διότι παραλίες έχουν δοθεί σε γραφειοκράτες της Αθήνας, οι οποίες σχεδόν κάνουν ό,τι τους αρέσει, δεν δίνουν λόγο σε κανένα. Ο Δήμος συμβολικά συμμετέχει, υποτίθεται ότι λέει τη γνώμη του για κάποιες παραλίες, αλλά εάν είχαμε το φόβο τότε ότι μπορεί κάτω από το τραπέζι να γίνονται συμφωνίες, γιατί να μην υπάρχει τώρα ο φόβος δηλαδή με ανθρώπους που ούτε τους ξέρουμε, ούτε είναι από το νησί, ούτε είναι από την εξουσία του νησιού.
0: Σωστό. Ναι.
1: Είναι ξένοι και αποφασίζουν για μας. Η αίσθηση πάντως τους περισσότερους είναι ότι υπάρχει ενοικιάζεται, για να μην πω που λέτε.
0: Χωρίς κανένα, πώς να το πω, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Κανένα έλεγχο.
0: Και χωρίς έλεγχο. Και μικρές παραλίες, κύριε Γεωργούς. Δηλαδή,
1: μικρές παραλίες, όπως δεν πληρούν τους όρους.
0: Ακριβώς. Δηλαδή βάζουμε κάποιους όρους και εμείς οι πρώτοι τους καταπατάμε. Η Μάρπισσα, η Αλική, παραλίες των 10 μέτρων.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχει...
1: Και διαμαρτύρονται οι δύο
0: κοινοτάρχες.
1: Της Αλικής και της Μάρπισσας, διότι όλα εκείνα που ξέρατε λέει πάνε. Δέχομαι γράμματα, τη μια από τους ΜΕΝ, την άλλη από τους ΔΕ, από ανθρώπους δηλαδή, ότι δεν αναγνωρίζουμε την Πάρο. Διότι πάει ο άλλος, παίρνει ένα φορτηγό με πολυθρόνες, τις απλώνει και δεν γίνεται ο έλεγχος, ας γίνει αποδεικτηματική ο έλεγχος, με τα ντρόνς ή με οτιδήποτε. Και ας είναι η τιμωρία μεγάλη, διότι τι πράγματα πρέπει να κοιτάξει. Αν υπάρχει πινακίδα που να λέει τι ακριβώς νοικιάζει, τα στοιχεία του ενοικιαστή, το τηλέφωνο του κτλ. Αν οι καρέκλες είναι σε απόσταση κανονική μεταξύ τους, αν απέχουν 5 μέτρα από τη θάλασσα, αν υπάρχει χωρίπανση, αν κάνουν μόνιμες κατασκευές, όλα αυτά δεν ελέγχονται.
0: Μάλιστα. Και αν υποθέσουμε ότι αυτές οι κατασκευές και γεωργούς ξυλώνονται με μια σχετική ευκολία και οι ξαπλώστρες αφαιρούνται από αυτές τις παραλίες, τι γίνεται με τα ξενοδοχεία? Εδώ μαθαίνω, ξαναλέω, ο Γιώργος Ολιάλιος έχει κάνει το ρεπορτάζ, πως χτίζεται τουριστικό συγκρότημα στην παραλία Μάρτσα.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Τσιμέντο δηλαδή, φουλ, αμετανόητοι είμαστε.
1: Στην καλύτερη παραλία της παρικιάς, ένα τερατούδες ξενοδοχείο για το οποίο έγινε ήδη διαμαρτυρία και έχει 50 πισίνες σε απόσταση 20 μέτρα από την παραλία. Είχα γράψει δράμα στον Πρωθυπουργό για να το διαβάσουν άλλοι βέβαια. Μπήκαν 50.000. Είχε τέτοια απήχηση το γράμμα.
0: 50.000 άνθρωποι διάβασαν αυτήν την ανοιχτή καταγγελία.
1: Ναι, κατά πληροφορίες από το Facebook είναι 50.000 και 15.000 εκείνοι που το επαναδημοσίευσαν.
0: Δεν λάβατε όμως κάποια απάντηση.
1: Από τον Υπουργό, σιγά. Από ανθρώπους έλαβα απάντηση.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι πιο δύσκολο να το βγάλουμε, να βγάλουμε άκρη, γιατί αν κλείσουμε τη γραμμή και απευθυνθώ θεσμικά στον κύριο Μπιζά, το δήμαρχο του νησιού, και εκείνος θα με παραπέμψει ακόμα πιο πάνω, επίσης θεσμικά, στο Υπουργείο Οικονομικών, και μετά φοβάμαι ότι πάλι θα καταλήξουμε στον Πρωθυπουργό.
1: Νομίζω ότι θα κάνει μια συνάντηση αυτές τις μέρες με τις κοινότητες.
0: Έχετε.
1: Έτσι είπε στο κύριο Λιάλιο, ότι θα κάνει μια συνάντηση και θα δει τι μέτρα θα πάρει και τι θα προτείνει.
0: Έχετε
1: καταρχήν ο νόμος αυτός πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, τώρα που είναι εκλογές και ευκαιρία. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να νοικιάζουν τα νησιά δηλαδή οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό είναι σκανδαλώδες.
0: Αυτό όλο γίνεται για τα χρήματα, και Γεωργούς, γίνεται κατά την εκτίμησή σας για να ικανοποιηθούν όλοι, να έχει ο καθένας από μια, πώς να το
1: αυτό
0: πω, οι επιχειρηματίες στη μονάδα τους, εμείς οι τουρίστες.
1: Αυτό είναι μια απάντηση, αλλά μια δεύτερη απάντηση είναι αυτή.
0: Η δικιά σας ποια είναι η αίσθηση, γιατί γίνεται όλο αυτό κατά την εκτίμησή σας? Είστε πολύ κοντά, το παραγωγείτε χρόνια τώρα.
1: Η συγκεντρωτικότητα του κράτους που δεν αντέχει τίποτα. Είναι σε άλλους ώμους. Δεν μπορεί να βάζουμε την αυτοδιοίκηση να καθαρίζει τις παραλίες και να τις νοικιάζουμε εμείς. Δηλαδή ο ρόλος που της αξίζει της αυτοδιοίκησης είναι αυτό. Οι 200 δήμαρχοι που υπάρχουν είναι μια γερουσία, μια βουλή. Αν ήθελαν δηλαδή, έπαιζαν αποφασιστικότερο ρόλο, γιατί φταίνει και αυτή. Και η Ένωση Δήμων της Ελλάδας που δεν διαμαρτύρεται. Στα χρόνια που περάσανε, δηλαδή τα 10 τώρα της τελευταίας κυβέρνησης, έπρεπε να έχει ενισχυθεί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Όχι να τονίσει έτσι. Δεν είναι δυνατό εδώ να νοικιάζουν πίσω από την πλάτη τους. Ούτε οι νησιώτες πρέπει να το αποδεχτούν με κανένα τρόπο. Δεν μπορεί να μας νοικιάζουν έτσι.
0: Ναι, απ' την άλλη δεν γίνεται να μιλάμε για εφαρμογές όπως είναι το MyCoast, να λέμε ότι το Υπουργείο και η κεντρική διοίκηση βάζει όρια και ελέγχει αν τα όρια αυτά τηρούνται, και απ' την άλλη να μου λέτε, και δεν έχω και κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω, το αντίθετο. Λαμβάνω και μηνύματα ανθρώπων που γνωρίζουν την Πάρο και μου λένε ότι πράγματι χτίζεται ένα μεγαθύριο εκεί στο Μαρτσέλο, 200 ευρώ η ξαπλώστρα παρακαλώ, λοιπόν, και όλα αυτά να είναι τελείως ατακτοποίητα, ανέλεγκτα και κατά να παραβιάζουν τους όρους που εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε στο φυσικό περιβάλλον. Δεν ξέρω τι
1: θα έπρεπε οι ίδιοι που έκαναν τον νόμο να πω το κάνουν και τους αντίστοιχους ελέγχους. Αλλά η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, έχει αυτό.
1: Έλλειψη ελέγχου παντού.
0: Ακριβώς, παντού. Λοιπόν, κύριε Γεωργούση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φαντάζομαι
1: καλά.
0: Έχετε μαζί σας πολλούς Παριανούς και όχι μόνο. Και ανθρώπους που αγαπάνε την Πάρο και τουρίστες. Και κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να αναζητά μια θέση, όχι στον ήλιο αλλά σε μια ξαπλώστρα, από αυτές που παρανόμως έχουν μπει, αν κανείς κάτσει και του εξηγήσει τι ακριβώς κάνουμε και να αφήσουμε τίποτα όρθιο για τους επόμενους, ίσως και να αναθεωρήσει. Το κάνουμε κάθε φορά που
1: μακάρι
0: μας δείτε αφορμή για δημοσιότητα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Γεωργούσης. Μπείτε να διαβάσετε κι εσείς την επιστολή που συνέταξε ο ίδιος και απίφθινε προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού, εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Splish, splash, I was taking a bath.

0: Λοιπόν, πολύ έτσι έξυπνη η επιλογή. Κωνσταντίνα Βαρσάμι να μας δροσίσει λιγάκι. Έτσι, πλέις πλάς.
1: Χαίρετε.
0: Να. Και ναι. Η Χριστίνα Σούση να μας δροσίσει περισσότερο. Λοιπόν, έβλεπα τώρα στα δελτία ειδήσεων που έχουν ξεκινήσει τη δήλωση του κ. Τουρνά, του αρμόδιου υπουργού.
1: Ωραία.
0: Αύριο οι συνθήκες.
1: Να εξηγήσω λίγο, ναι.
0: Τι εννοεί.
1: Οι συνθήκες, τι εννοεί. Γιατί τον ρώτησα κι εγώ ακριβώς πώς το εννοεί. Και έχει δίκιο. Και μακάρι να πέσει έξω και αυτός και όλοι μας. Έτσι, ότι θα είναι ο άνεμος ίδιος δυτικός. Έφτασε τα 90 χιλιόμετρα την ώρα που έγινε το μπαμ και έπιασε φωτιά και την κατέβασε κάτω. Ήταν δυτικός, ελαφρά βορειοδυτικός. Θα είναι αύριο δυτικός, θα ενισχυθεί μετά τις 3-4 η ώρα το μεσημέρι. Και αν θα έχει και ρηπές, που οι ρηπές είναι 6 με 7 μποφόρ, είναι περίπου ίδιες συνθήκες. Γι' αυτό το είπε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να ενισχυθεί στα 7, μπορεί να μείνει στα 6. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εξαρτάται από πώς ακριβώς θα περάσει ο άνεμος. Θα ενισχυθεί από τις 3 η ώρα και μετά και μέχρι 3-4, ξέρω εγώ, το απόγευμα, την ώρα που θα είναι και οι μέγιστες, θα έχει την ίδια διεύθυνση δυτικά. Γι' αυτό το είπε έτσι. Και το είπε με τέτοιο τρόπο ώστε να θορυβηθούν όλοι,
0: ναι, ναι,
1: παιδί μου,
0: κατάλαβα,
1: με αυτή την έννοια.
0: Απλώς λίγο ανατρίχια, είδα και από το ημερολόγιο, αύριο έχει 22, το
1: μπράβο,
0: βράδυ ήταν,
1: ναι,
0: 23 Ιουλίου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω την αλήθεια, καλύτερα να ανατριχιάζουμε και να αυτό και να έχουμε, γιατί πραγματικά θα είναι όταν έχει 40 βαθμούς και 41 βαθμούς στην Αττική και έχει δυτικό άνεμο, που μπορεί να είναι καταβάτη σε κάποιο σημείο και να, ναι, ναι, ενισχυθεί και να φτάσει στα 6 ρηπές 7, που είναι πολύ πιθανό να το κάνει αυτό, μεταξύ 3-4 η ώρα με 8 το βράδυ, είναι πολύ πιθανό να το κάνει πάνω στις μέγιστες, με αυτή την ξηρασία που έχει στην Αττική. Άρα είναι καλύτερα να πέσουμε όλοι έξω και να μην βγει αυτό.
0: Δεν το συζητώ.
1: Και, αλλά από την άλλη μεριά, όταν ακούς τέτοιο πράγμα, λίγο λες Παναγία μου να προσέχω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λες, ναι, εγώ αυτό είπα.
0: Το λες. Εσύ το είπες και το μεσημέρι και στο μαγκαζίνο εννοώ, και τώρα είδα και το έκτακτο δελτίο.
1: Ακριβώς.
0: Της εθνικής,
1: για να τονίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλο αυτό. Είναι και ο χάρτης κόκκινος για τις πυρκαγιές. Τις πυρκαγιές φοβούνται. Όχι ότι θα πάθουμε,
0: μάλιστα,
1: τίποτα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι,
1: λίγες ώρες είναι.
0: Σαφές.
1: Δεν είναι τίποτα. Από το βράδυ θα αρχίσει να αλλάζει το πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: με αυτή την έννοια λοιπόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Κανένα νέο από την ΕΜΗ, αλήθεια έχουμε. Αυτό το θέμα,
1: κοίτα,
0: που
1: η πρόγνωση πολλών ημερών έχει βγει, ναι, πια. Έχει μπει, ναι, στο,
0: ωραία,
1: αυτό. Αλλά το προσωπικό είναι ελάχιστο, έχω να σας πω. Ελάχιστο.
0: Με το ζόρι δηλαδή.
1: Με το ζόρι βγαίνουν όλες αυτές οι εργασίες που θα έπρεπε να είναι κι άλλες. Πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε με προσωπικό. Ό,τι να είναι. Στρατιωτικό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Να μπουν μέσα προγνώστες, να κάνουν τις δουλειές. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, να, ορίστε. Πόσο, δηλαδή, η ίδια η ζωή μας τα φέρνει μπροστά μας.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς.
0: Χαιρετώ. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι.

0: Μάτι λοιπόν, ο κύριος Τούρνας μας το θύμισε και το ημερολόγιο θα μας το θυμίζει όπου να είναι, όχι αύριο, αλλά μεθαύριο. Μεθαύριο συμπληρώνονται 8 χρόνια και λίγο πριν αυτή την επέτειο που θα θυμηθούμε μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Είχαμε και την προσφυγή συγγενών των θυμάτων στον Άριο Πάγο για εκείνον τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Οι άνθρωποι αυτοί υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα, για να διαπιστωθεί. Μακάβρια πράγματα όλα αυτά, αλλά θέλω να σας πω, ο αγώνας των συγγενών, των νεκρών, των θυμάτων, συνεχίζεται. Για μας έχει περάσει το παρελθόν ως μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Για αυτούς όμως οι πληγές είναι εκεί, ανοιχτές, χαίνουσες. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Θα πάμε μουσικά στις διαφημίσεις μας. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας. Νομίζω είναι μια καλή ώρα για την υπενθύμηση αυτή. Golden Star Ferry σας δίνει ένα εισιτήριο ακτοπλοϊκό στον προορισμό που επιθυμείτε, αρκεί βεβαίως να εξυπηρετείτε από το δίκτυό της. Μετεπιστροφής βάσει διαθεσιμότητας. Επιλέγετε εσείς πότε θα ταξιδέψετε. Προϋπόθεση η συμμετοχή σας και η Αργυρό Γεμελιάρη, αν βλέπω σωστά, απαντά στα τηλεφωνήματά σας, όνομα επώνυμο, στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Μαζί μας είναι και η Vodafone. Αν έχεις μια επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις άπειρες ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν πια. Ξέρεις πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business. Και να σας θυμίσω ότι είναι μαζί μας και το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο έλαβε πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026, η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο, βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, μια σχολή που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις προοπτικές της. Τετραετές το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο kill.edu.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα στις 7 το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι για τις 7 και 4. Έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μια έρευνα από αυτές τις έρευνες που το αντικείμενό τους δεν το λες και δημοφιλές. Δεν είναι μια έρευνα, ας πούμε, για το τι ψηφίζουμε, τι πιστεύουμε. Είναι μια έρευνα για τον έρωτα και συγκεκριμένα όσα δεν λέμε για τον έρωτα.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ένωψη του καύσου να βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διαβεβαίωσε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορείς για Ηρακλείου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αβάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 2,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,17% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απευθυνάν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και ντρόουν. Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούζ, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί. Δύο άτομα νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε 13 μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άθμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους, τα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τα πανεπιστήμια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, τις παραλίες, εξήγησε η Υπουργός Υγείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο κυρίως.

0: Θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό, νότιο ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: divine.
1: And I love the Yankees.
0: Jeter's just fine.

Ωραίο και πολύ jazz για την ώρα. Μια καλή ώρα επιστροφή στο σπίτι, φαντάζομαι, στα αυτοκίνητά σας. Επιστρέφετε. Μάλλον οι πιο τυχεροί μας ακούτε στην παραλία. Ωραίο και αυτό. Να έχεις ένα ραδιοφωνάκι και να παίρνεις την αγαπημένη σου συνήθεια στην παραλία, στη θάλασσα. Ή και τίποτα, δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα. Ίσως καμιά φορά και αυτή η σιωπή, η φυσική ήχη να είναι το αντίδοτο. Αυτό που ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιώργος Βραχνός, απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε αν θέλετε. Μας τα γράψετε πάνω δεξιά. Σας περιμένει το κουτάκι που είναι πολύ φιλόξενο και χωρά όλες τις απόψεις. Γράφει πες την άποψή σου. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Και να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Επομένως, αν θέλετε, μας καλείτε και γι' αυτό το λόγο για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να κερδίσετε στο τέλος της εκπομπής ένα εισιτήριο οκτοπλοϊκό με επιστροφή στον προορισμό που σας εξυπηρετεί, προσφορά της Golden Star Ferries. Τώρα, το πιο ωραίο το οποίο διάβασα σήμερα είναι μια είδηση που συνδυάζει και τις τεχνολογικές εξελίξεις μας στον καιρό της τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και με κοινωνικό υπόβαθρο όμως, με κοινωνικό υπόστρωμα, γιατί ζούμε και σε καιρούς μοναξιάς, πώς να το πω, σε καιρούς ανιδονίας μάλλον είναι η καλύτερη λέξη. Δεν νεκρίνει ο εγκεφαλός μας ντοπαμίνη και την ψάχνουμε αυτή την ντοπαμίνη.

0: δεν βρίσκουμε. Ακούστε το τώρα. Έχετε κατεβάσει, βάλτε τον εαυτό σας σε αυτή την υποθετική υπόθεση εργασίας. Έχετε κατεβάσει μια νέα εφαρμογή διανομής φαγητού. Περιηγήστε στα διάφορα εστιατόρια και μενού, επιλέγετε τι θέλετε, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας και παρακολουθείτε την πορεία της. Όμως το φαγητό δεν φτάνει ποτέ και στην πραγματικότητα το ξέρετε πως το φαγητό δεν θα φτάσει ποτέ. Αυτό μπορεί να σας ακούγεται, είμαι σίγουρη ότι σας ακούγεται, μια παράλογη διαδικασία. Ωστόσο, πρόκειται για μια νέα διαδικτυακή τάση που αποκτά όλο ένα και περισσότερους φίλους. Κυκλοφορούν συνεχώς, θα το δείτε, μαζικά να συμβαίνει το επόμενο διάστημα, εφαρμογές, ας πούμε, εικονικών παραγγελιών φαγητού. Ενδεικτικό, ας πούμε, αυτής της αυξανόμενης δημοφιλίας είναι ότι μία από αυτές, η οποία έχει το εξής όνομα, Food Never Comes, έτσι αιτιολογείται νομίζω απολύτως, έχει καταγράψει περισσότερες από 1 εκατομμύριο τέτοιες παραγγελίες. Γιατί όμως κάποιος να αφιερώσει χρόνο σε εφαρμογές ή ιστοσελίδες που είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην παραδίδουν ποτέ τίποτα? Η απάντηση βρίσκεται στον πρόλογο που σας έκανα πριν από λίγο, στην έκρηξη ντοπαμίνης, αυτής της ουσίας που συνδέεται με την χαρά και την αίσθηση της ανταμοιβής και που όλοι τη θέλουμε. Ακίνδυνο μοιάζει με την πρώτη ματιά, δεν είναι και απολύτως ακίνδυνο. Ας πούμε, κάποιοι θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο που έχει στηθεί από διαφημιστές για να σας προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πάντως ένα σωρό, πώς να το πω, εφαρμογές. Υπάρχει, ας πούμε, το Dopamine Shop. Είναι ένα δωρεάν εικονικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Εκεί βρίσκεις πράγματα του 1 ευρώ, αυτή η ψυχοθεραπεία που κάνουμε με τις κινέζικες πλατφόρμες. Αλλά μην το πείτε πουθενά, γιατί τώρα πια το πληρώνουμε. Και μπορεί να φτάσει να αγοράσει και πανάκριβα πράγματα. Ξέρεις όμως ότι ό,τι και αν βάλεις στο καλάθι σου δεν θα έρθει ποτέ. Υπάρχει επίσης μια εφαρμογή εικονικού καπνίσματος, η No Smoke Zone, η οποία σου δίνει αυτή την αίσθηση προσομοίωση, πώς να το πω, μια ρεαλιστική προσομοίωση τσιγάρου που επιτρέπει στο χρήστη να απολαμβάνει και την εικόνα και την αίσθηση, χωρίς νικοτίνη όμως και χωρίς όλα τα υπόλοιπα βλαβερά. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε πάψει πια να ζούμε φυσιολογικά, έχουμε πάψει να ερωτευόμαστε φυσιολογικά, ανθρώπους δηλαδή, όχι avatars, ούτε bots, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, βλέπεις ότι νέα παιδιά σήμερα της λεγόμενης Gen Z φλερτάρουν με, πώς να το πω, με bots, έτσι, με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και με αυτή την εισαγωγή θα υποδεχθώ την κυρία Ζωή Τριτσαρόλη, είναι επικεφαλή στρατηγικής και έρευνας στην εταιρεία Τσούζ και διάλεξα να κάνουν μια έρευνα ξεχωριστή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που θα τα πούμε. Μια έρευνα για τον έρωτα και συγκεκριμένα για όσα δεν λέμε για τον έρωτα. Γιατί?
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω γιατί αυτή η θεματολογία.
1: Βεβαίως, είναι μια νέα σειρά ερευνών της Τσούζ. Μια σειρά ερευνών με ποσοτικό βάθος μεν, αλλά ποιοτική ματιά και γλώσσα ανθρώπινη, ρητορική, καθημερινή. Όπως μιλάμε μεταξύ μας, στους δικούς μας ανθρώπους, στους φίλους και κάμια φορά και στον εαυτό μας. Σκοπός λοιπόν αυτής της ερευνητικής αλυσίδας είναι να καταγραφήσουμε τις ανθρώπινες αλήθειες κάθε γενιάς. Mm-hmm. Και τις μετατρέπουμε σε σαδικό κεφάλαιο και τα μπραντ και τους οργανισμούς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εποχή που ζούμε, όπως πολύ ωραία είπατε πριν. Έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα, έχουμε πρόσβαση σε αλγορίθμους, σε εργαλεία, σε κανάλια επικοινωνία. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να κατογραφήσουμε πού βρίσκονται οι μεγάλες αλήθειες της ζωής μας.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλωστε μια μεγάλη αλήθεια είναι και ο έρωτας, και με τον έρωτα εγκαινιάζουμε αυτή τη νέα σειρά ερευνών της Τσούζ. Κάθε έρευνα έχει ένα διαφορετικό θεματικό άξονα και σήμερα θα συζητήσουμε τον πρώτο, τον έρωτα.
0: Μάλιστα. Μια έρευνα λοιπόν για αυτά που θέλουμε, για το πώς το βιώνουμε, για το πότε λέμε αλήθεια και ψέματα και τι σημαίνουν οι σιωπές μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Να πω εντάχει, κυρία Τριτσαρόλη, ότι έχετε ένα επαρκές δείγμα 600 ανθρώπων από 18-65, δηλαδή πιάνετε τον έρωτα έτσι όπως βιώνετε σε 3-4 γενιές, εν πάση περιπτώσει.
1: Τρεις διαφορετικές γενιές. Και σε όλη τη χώρα.
0: Και σε όλη την χώρα. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας, αν βάζατε ένα τίτλο σε αυτή την έρευνα, ποιος τίτλος θα ήταν. Αποζητούμε τον έρωτα, αλλά δεν τον βρίσκουμε. Είναι άπιαστο πράγμα σήμερα. Και γιατί, αν ισχύει αυτό.
1: Άπιαστος ενδεχομένως να μην είναι. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολος. Έχει αρκετό φόβο, έχει αρκετές δυσκολίες. Όμως έχει το υπέροχο, το καταμάχητο κομμάτι του έρωτα, που είναι το πάθος, η έξι, η απόλαυση και αυτές οι πεταλούδες που γαργαλάνε στο στομάχι όταν αισθανόμαστε τα πρώτα σκριτήματα. Άρα ναι, είναι ένα κομμάτι βαθιά ζωντανό μέσα μας. Παράλληλα όμως έχει πολλές επιφυλάξεις, έχει σιωπές, όπως είπατε, έχει και το φόβο της έκθεσης και την αυτοπροστασία. Αλλά έχει τα πάντα. Ο έρωτας, και αυτό είναι και η μεγάλη του πρόκληση και δικιά μας πρόκληση ερευνητικά, για να τον δούμε χωρίς φίλτρα και να τον χαρτογραφήσουμε και να τον αποτυπώσουμε και να δούμε πώς η κάθε γενιά βιώνει τον έρωτα στη χώρα μας σήμερα.
0: Πολύ διαφορετικά φαντάζομαι. Και να ξεκινήσω με τους νεότερους. Με εκείνους δηλαδή
1: Gen Z.
0: Gen Z, ναι, η πολυτραγουδισμένη γενιά. Οι άνθρωποι αυτοί που ανήκουν σε αυτή τη γενιά παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία, άρα εμάς ακόμα μπορεί να μας σοκάρει, εγώ ανήκω στην κατηγορία των millennials, ότι δεν ξέρω, έρχεσαι κοντά με έναν άνθρωπο μέσω μιας εφαρμογής, αλλά για εκείνους είναι μια πραγματικότητα και νομίζω έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Τα dating apps, εφαρμογές για να βγαίνουν ραντεβού. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρότι έχουν την τεχνολογία στο πλευρό τους, ένα όχι μικρό ποσοστό, κοντά στο 40%, δεν καταφέρνει να κάνει μια σχέση έτσι από αυτούς τους.
1: Δυσκολεύεται. Ναι. Συνολικά, 36% των ανθρώπων που δεν είναι σε σχέση σήμερα μας λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν. Θέλουν σχέση, αλλά δυσκολεύονται να τη βρουν. Και αυτό το ποσοστό μεταξύ του δεν είναι αμεληταίο, είναι 28%. Και ένα ίδιο ποσοστό αυτής της γενιάς λέει ότι βρίσκομαι εν γνωριμίες, αλλά στην πραγματικότητα δυσκολεύομαι να συνδεθώ ουσιαστικά. Άρα η νέα γενιά, η Gen Z, βιώνει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον έρωτα δύο και δυσκολίες. Δυσκολίες μάλλον δύο σταδίων. Το ένα είναι η πρώτη επαφή, να ειδοποιήσεις και να δεις έναν άνθρωπο που ενδεχομένως να σε ενδιαφέρει. Αλλά και το δεύτερο επίσης σημαντικό πρόβλημα από τον έρωτα για την νέα γενιά είναι πως μια γνωριμία γίνεται ένας πραγματικός δεσμός, γίνεται μια ουσιαστική σύνδεση που μπορεί να μετατραπεί σε ένα έρωτα και σε μια ουσιαστική σχέση. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, στην εποχή των πολλών καναλιών και των dating apps, η σύνδεση δεν είναι τόσο εύκολη όσο περιμένουμε.
0: Είναι θέμα εμπιστοσύνης, κυρία Τριτσαρόλη, και σας το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια αναλύουμε πολύ συχνά έρευνες που καταλήγουν σε αυτό, στο ότι ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς, δεν ξέρω και εγώ, στις κυβερνήσεις. Δεν έχει εμπιστοσύνη και στον συνάνθρωπο και εμπροκειμένο στον ενδυνάμει σύντροφο.
1: Ναι. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι πραγματικότητα και σε όλα τα επίπεδα και στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι και το πρώτο στάδιο να εντοπίσεις έναν άνθρωπο και να μετατραπεί η επαφή σε σχέση. Γιατί αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχουν πολλά apps, υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις, κυρίως social media για την νέα γενιά. Αλλά η προσωπική επαφή είναι αυτή που έχει δυσκολία. Είναι πολύ εξοικειωμένη στα digital μέσα και στην ανέπαφη επικοινωνία, αλλά στην διαπροσωπική επικοινωνία φαίνεται ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζει πρόβλημα και γι' αυτό ένα μεγάλο ποσοστό μας λέει ότι δυσκολεύομαι να βρω σχέση.
0: Mm-hmm. Υπάρχει και ένα
1: φαίνεται ότι μετασχηματίζεται και ο τρόπος που η νέα γενιά συνδέεται μεταξύ της.
0: Ναι, σίγουρα, προφανώς. Όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι και λίγα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει και αυτός ο χρόνος να τα αφομοιώσουμε πολλές φορές και εμείς να παρακολουθήσουμε τις επόμενες γενιές και η ίδια η γενιά να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν και ένα 8% στην έρευνα που κάνατε, η κυρία Τριτσαρόλη, που λέει «εγώ δεν ξέρω τι θέλω». Είναι αυτοί που ποτέ δεν θα απαντήσουν αντίστοιχα σε έναν γκάλωπ, σε μια δημοσκόπηση, τι σκοπεύουν να ψηφίσουν ενώ ξέρουν πολύ καλά, δηλαδή το κάνουν επί τούτου για να τις σπάσουν στους ερευνητές, ή πράγματι είναι, πώς να το πω, ειλικρινής εκεί που δεν πάει.
1: Φοπλιστική ειλικρίνεια είναι μια ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ενδεχομένως και μια ξεκάθαρη συνειδητοποίηση. Και τα δύο, και η σύγχυση που ενδεχομένως, γιατί είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, να μην ξέρεις τι θες πραγματικά, να θες λίγο να μείνεις μόνος για να ξεκαθαρίσεις. Αλλά όπως και να έχει, είτε είναι σύγχυση προσωπική, είτε είναι συνειδητοποίηση ότι έχεις αποφασίσει να μην συστρεφείς στο συγκεκριμένο διάστημα, είναι παραδοχές. Και είναι πολύ ουσιαστικές οι παραδοχές, γιατί ουσιαστικά είναι η συνειδητοποίησή μας που οδηγεί στην αποδοχή και μας βοηθά να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Γιατί αυτό που μας κρατά πίσω σε όλες τις σχέσεις της ζωής μας και σε όλες τις εκφάνσεις είναι οι μη παραδοχές και η μη συνειδητοποίηση. Άρα ενδεχομένως αυτό το 8%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 10, να είναι και αρκετά συνειδητοποιημένοι.
0: Ναι. Ελπίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται κάπου έτσι στα ευρήματά σας, ότι όλες αυτές οι κουβέντες που κάνουμε περί στερεοτύπων, γιατί ο έρωτας κι αν σηκώνει στερεότυπα, είναι ο έρωτας καθ' υπόδειξη. Πρέπει να ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο του ίδιου φίλου, έναν άνθρωπο που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ η ζωή έχει δείξει, νομίζω, σε όλους τους αιώνες πια, ότι ο έρωτας δεν κοιτάει τίποτα από όλα αυτά, δεν σε υπολογίζει καν το τι ήθελες ή τι είχες φανταστεί. Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι επειδή πια είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα, διαφορετικότητα, να τα πω, συμπερίληψη, να τα πω, αυτές είναι και έννοιες που έχουν κακοπάθει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πιο ειλικρινείς σε αυτό που κάνουμε, που πιστεύουμε, που θέλουμε. Λέμε τα θέλω μας πιο ανοιχτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι...
1: Είμαστε πιο ειλικρινείς, ακριβώς, είμαστε πιο ειλικρινείς όχι μόνο με τους συντρόφους μας ή τους δυνητικούς μας συντρόφους, αλλά και με τον εαυτό μας.
0: Και στις επιλογές μας.
1: Και, ναι. Και στις επιλογές, και πιο ανοιχτοί, και η επιλογή να μην είσαι σε σχέση είναι επίσης απολύτως αποδεκτή.
0: Είναι
1: σε σχέση
0: και αυτό μια επιλογή,
1: γενιές.
0: Σωστά.
1: Είναι και αυτό, η μη επιλογή είναι πραγματικά επιλογή. Αυτό όμως που έχουμε καταγράψει στην έρευνα Clicks and Filters για τον έρωτα είναι ότι ο κόσμος σήμερα πιστεύει ότι ο έρωτας είναι πιο δύσκολος σήμερα από τις προηγούμενες γενιές. Και αυτή η δυσκολία φαίνεται ότι κρατάει και ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν είναι σε σχέση αρκετά διστακτικούς και ενδεχομένως επιφυλακτικούς αν εμπιστευτούν.
0: Με κομμένα φτερά. Ναι.
1: Ακριβώς. Έχει αρκετές ματαιώσεις. Ναι, έχει αρκετές ματαιώσεις. Έχει αρκετές απογοητεύσεις που αν αυτά δεν τα ξεκαθαρίσεις και δεν τα αφήσεις πίσω, είναι ο κύκλος που έλεγα νωρίτερα για την αποδοχή, δεν σε βοηθά να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν, ναι, έχει και φόβο έκθεσης ο έρωτας, έχει πάρα πολλές επιφυλάξεις, αλλά και σιωπές, πράγματα που δεν είπαμε ποτέ, που τα κρατήσαμε για μας, που δεν τα μοιραστήκαμε, και αυτά μας διαμορφώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και διαμορφώνουν όχι μόνο τις σχέσεις που ζήσαμε και την εμπειρία που είχαμε με ένα πρόσωπο, αλλά και πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μας σχέση.
0: Ναι. It's complicated, που έλεγε και ένα περίφημο status, όταν, γιατί μπαίνουμε πια στην διαδικασία να βάλουμε την ταμπέλα σε αυτό που έχουμε, με τον όποιον το έχουμε, όπως το έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εσείς ξέρετε, έχετε τα εργαλεία να μετράτε τάσεις, να βλέπετε προς τα που πάει το πράγμα. Αν λέτε, τα ξαναλέγαμε σε 10 χρόνια από τώρα, τι πιστεύετε, τα ευρήματα θα ήταν καλύτερα, χειρότερα, δεν ξέρω. Τι λέτε.
1: Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, να έχεις εκείνο το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να βλέπεις φιλτράριστα την αλήθεια κάθε γενιά. Γιατί κάθε γενιά, κάθε εποχή έχει ένα συλλογικό βίωμα και αυτή είναι η δικιά της αλήθεια. Και η μεγάλη πρόκληση των ερευνητικών μας εργαλείων είναι να καταγράφουμε αυτή την αλήθεια με αντικειμενικό τρόπο, χωρίς φίλτρα, με σύγχρονη ρητορική, για να μπορούμε να καταγράφουμε και να χαρτογραφούμε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω και πώς βιώνουμε τις αλήθειες μας. Άρα λοιπόν, ναι, σε 5-10 χρόνια δεν ξέρω τι θα είναι σωστό ή λάθος, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό ή λάθος. Mm-hmm. Είναι μεγάλη πρόκληση να αφουγκραζόμαστε κάθε γενιά που έρχεται. γιατί είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Και εμείς λοιπόν που οριμάζουμε ηλικιακά πρέπει να έχουμε εκείνα τον καθαρό φακό και το καθαρό μυαλό για να μπορούμε να το καταγράφουμε με αντικειμενικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Προς το δώρο μου της Σοφίας λοιπόν, δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τριτσαρόλη για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ένα όμορφο και ερωτικό καλοκαίρι για όποιον θέλει να το ζήσει.
0: Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ, την αγοράζω την ευχή σας. Εντάξει, δεν είναι και πάντα εύκολο, ξέρετε, καμιά φορά τα ξεχνάς αυτά, άμα κάνεις οικογένεια, για κάποια χρόνια τουλάχιστον.
1: Έτσι είναι η ζωή. Και σχέση και οικογένεια είναι...
0: Όλα μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε. Έτσι.
1: Ακριβώς, όλα χωράνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για το χρόνο.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Ζωή Τριτσαρόλη, επικεφαλής στρατηγικής και έρευνας εταιρείας Τσούζ. Μπαίνετε και ψάχνετε. Τη βρήκατε έτσι ενδιαφέρουσα αρκετά. Ο καλύτερος είναι ο Παναγιώτης που λέει: θέλω μια εφαρμογή ψηφιακής κάλπης που να ψηφίζω αριστερά και να βγαίνει και αντροδεξιά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ψηφιακή κάλπη. Εμείς τώρα έχουμε δει τόσα χρόνια: έχουμε ψηφίσει δεξιά και μας έχει βγει κεντροαριστερά. Έχουμε ψηφίσει Τσίπρα και μας έχει βγει καμένος. Δεν χρειάζεται ψηφιακή κάλπη. Εμείς είμαστε στον αυτόματο. Διαφημίσεις.
2: Φεύγουμε!
3: Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: σε κατάσταση συναγερμού, τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαυρού. Άνοδο κατά 1,9% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,03% στα 85,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτή την ωραία λιτανία των Αγίων επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημιώρα μας παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3. Και άκουα τη Μαρία Γιώργαρη να αναφέρει νωρίτερα ότι όχι απλώς δεν διαφέρεται στο και μια χαραμάδα φωτός στο Μεσανατολικό, αλλά το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί είχαμε που είχαμε όλο αυτό το ταραντατζούμ, τώρα έρχονται και οι Χούθοι να απειλήσουν και να βάλουν άλλο ένα εμπόδιο στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα το έλυγε μέσα σε μια-δυο εβδομάδες το πολύ. Αλλά στο μεταξύ η εβδομάδα έγινε μήνας, ο μήνας μήνες και ποιος ξέρει. Δεν θα μας πολύ απασχολούσε αυτή η ιστορία. Είναι λογικό αν δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος. Και ο Σεπτέμβριος για να ακριβολογώ, 22% η αύξηση στο ρεύμα τον Ιούλιο. Και αν υποθέσουμε ότι ο μεγαλύτερος πάροχος που είναι η ΔΕΗ καταφέρει να απορροφήσει τις αυξήσεις τώρα, αυτό το καλοκαίρι και με τα κλιματιστικά μας να δουλεύουν στο φουλ, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, τι θα γίνει από Σεπτέμβριο. Οι Ευρωπαίοι ενδέχεται κατά κάποιες αναλύσεις να δουν τις τιμές του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα τον επερχόμενο χειμώνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για πολλές επιχειρήσεις και δυσκολίες και άλλες δυσκολίες για πολλά νοικοκυριά. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Όλα αυτά τα λέω γιατί παρά τις δυσκολίες που είναι πολλές και παρότι το έχουμε ξαναπεί, τα πράγματα δεν είναι μεμονωμένες ειδήσεις που απλώς γεμίζουν ένα δελτίο. Είναι η κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Ο τουρισμός, το κλισέ λέει, η βαριά μας βιομηχανία, στο πω λοιπόν και εγώ, στο επαναλάβω, πάει καλά. Δηλαδή όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν είναι προφανώς τα τελικά, δείχνουν ότι υπάρχουν κραδασμοί, τους αντέχουμε όμως. Και μιλάμε πια για βεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τον τουρισμό. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι μαζί μας, είναι η πρόεδρος του ΙΤΕΠ. Το ΙΤΕΠ είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Την καλωσορίζω. Γεια σας κυρία Τετράδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, την καλησπέρα μου και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σωστή εισήγηση στο θέμα. Είναι μια δύσκολη χρονιά, με πολλές αναταράξεις, με πολλά σημαντικά, να πούμε έτσι, γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται...
0: Από ό,τι φαίνεται θα μας δυσκολέψει η επικοινωνία, δεν πειράζει. Ποντάρω στα άμεσα αντανακλαστικά της Αργυρός Γιαμελιάρη, η οποία θα φροντίσει ώστε σε πολύ λίγο την κυρία Χριστίνα Τετράδη να την έχουμε και πάλι στη γραμμή για να μας δώσει τα στοιχεία. Διότι ο τουρισμός είναι μια έννοια πολύ ευρεία. Θέλω να πω, εντάξει, γενικές γραμμές τα πάμε καλά. Υπάρχει όμως το ζήτημα των ξενοδοχείων, αν επενδύουμε στα ξενοδοχεία μας, αν υπάρχει προσωπικό, επίσης και αυτό είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, μιλώντας κανείς για τουρισμό. Κυρία Τετράδη, έπεσε η γραμμή, ελπίζω ότι σας έχει και πάλι τη σύνδεση.
1: Λοιπόν. Με έχετε, ξεκίνησα λέγοντας ότι έχετε προσεγγίσει το ζήτημα πάρα πολύ σωστά. Έχουμε μια δύσκολη από πλευρά διαχείριση χρονιά. Έχουμε μια χρονιά με σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία εξελίσσονται ακόμα. Και βλέπουμε πως μέρα με τη μέρα μπορεί να έχουμε και διαφορετικές εξελίξεις. Από εκεί και πέρα όμως, ο ελληνικός τουρισμός έχει χτιστεί πλέον σε μια πολύ γερή βάση και μάλιστα χτίστηκε σε δύσκολη περίοδο αυτή η βάση, την περίοδο του κορονοϊού. Όμως το προφίλ που βγάζει είναι μιας χώρας σύγχρονης, μιας χώρας ασφαλής, μιας χώρας που μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιασδήποτε προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό, με ασφάλεια, αλλά δίνοντας, αν θέλετε, και την ταξιδιωτική πλευρά, ας πούμε, σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και γι' αυτό προτιμάται πάρα πολύ και είναι στις 5 πρώτες χώρες παγκοσμίως στην προτίμηση των ταξιδιωτών. Και αυτό το βλέπουμε να ανταμείβεται, έστω και αν γίνεται τελευταία στιγμή και με πολύ δυσκολία, πρέπει να πω.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων συμπληρώνει 30 χρόνια. Έτσι, δηλαδή είναι τρεις δεκαετίες, κάνει έρευνες, μετρά, ζυγίζει το πώς έχουν τα πράγματα στον τουριστικό κλάδο. Επειδή, κυρία Τετράδη, έτυχε να έχω μια συζήτηση νωρίτερα με έναν άνθρωπο παριανό, ο οποίος λέει ότι στην Πάρο η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη, υπάρχει η απόλυτη ανομία, κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει και να βάλει μια ξαπλώστρα σε όποια περιοχή θέλει, σε όποια παραλία θέλει. Προβλέπεται, δεν προβλέπεται από τον νόμο. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε αισιόδοξοι? Γιατί συζητάμε πια τα τελευταία χρόνια, έχουν μπει στη ζωή μας θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι καύσωνες, οι φωτιές, ο υπερτουρισμός. Υπάρχουν, αλλά τα συζητάμε. Σε τι βαθμό πρέπει να μας ανησυχεί το κάθε τι? Σε ό,τι σας αφορά, βεβαίως, αναφέρομαι σε αυτά τα φαινόμενα υπερτουρισμού. Πώς να το πω, εξαντλείουμε τους σπόρους.
1: Οι προκλήσεις γενικά, να σας πω κάτι, οι προκλήσεις γενικά είναι πολλές, είναι σημαντικές, αλλά οι προκλήσεις είναι σε όλα τα επίπεδα της ζωής, των όλων των παραγωγικών τάξεων, των οικοκυριών, δηλαδή αυτά τα βλέπουμε μπροστά μας παντού. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς χτίζουμε τη στρατηγική του τουρισμού. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που παίρνουμε να μην εξαντλούνται σε εντυπώσεις, σε νούμερα μόνο. Και γι' αυτό και το ΙΤΕΠ συμβάλλει πολύ ουσιαστικά στο θέμα αυτό. Συμβάλλει στο να μετατρέπει τη γνώση σε δομημένη πληροφορία, σε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τη στρατηγική, που μπορεί να βοηθήσει τις κρίσεις, που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη. Και όχι μόνο σε επίπεδο γενικό, αλλά και την ανάπτυξη κάθε προορισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης παρουσιάσαμε στη συνέντευξη τύπου της προηγούμενης εβδομάδας. Πώς δηλαδή μπορούμε να έχουμε στοιχεία αποκλειστικά για κάθε προορισμό και πάνω σε αυτό και κάθε προορισμός να στήσει την ανάπτυξή του, η οποία να είναι αυτή που του ταιριάζει και να είναι σωστή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θα αναπτυχθεί, για παράδειγμα, η Ζάκυνθος, αλλιώς θα αναπτυχθεί το Καρπενήσι, αλλιώς θα αναπτυχθεί η Χαλκιδική, αλλιώς θα αναπτυχθεί η Κρήτη. Γι' αυτό και όλη αυτή η γνώση, η δομημένη πληροφορία, είναι πάρα πολύ σημαντική για την πολιτεία, για την τοπική αυτοδιοίκηση και για όλους τους φορείς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο θέτουν και οι ακροατές. Όταν λέμε ο τουρισμός πάει καλά και το λέμε από το 19 και μετά, εντάξει, υπήρξε πανδημία, υπήρξε ένα μεγάλο διάλειμμα, υπήρξε αναστάτωση, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι καταφέραμε να επανακάμψουμε. Είναι οι αφήξεις που μας το λένε αυτό? Είναι δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που μας επισκέπτονται? Γιατί κάποιος θα έλεγε, και συγκεκριμένα το λέει ένας ακροατής, ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Αν έρχονται, κλείνονται στα Airbnb, δεν φροντίζουν να βγουν μια βόλτα να φάνε σε ένα εστιατόριο, να πάρουν ένα παγωτό, να ενισχύσουν το τζίρο στο νησί, δεν συμβάλλει τότε ο τουρισμός, όσο θέλουμε να πιστεύουμε, στην ανάπτυξη αυτής της χώρας?
1: Στην ανάπτυξη έχει δίκιο στο πώς το θέτει. Θα πάω πρώτα σε αυτό και θα σας πω, γι' αυτό λέμε ότι τα νούμερα από μόνα τους δεν λένε πάντα την αλήθεια. Μια καλή τουριστική χρονιά δεν εγγυάται και τουριστική ανάπτυξη. Ένας καλός αριθμός αφήξεων από μόνος του δεν λέει κάτι. Γιατί, να δώσω ένα παράδειγμα, πολύ έτσι εύκολο. Και έχουμε μεγάλη διαφορά τον αριθμό διανυκτέρες, τη διάρκεια παραμονής μάλλον από των ταξιδιωτών την τελευταία 20 ετία. Δηλαδή το 2005, και αυτό έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα σε αυτό, οι μέσες μέρες που έμενε ένας ταξιδιώτης στην Ελλάδα ήταν περίπου 10. Τώρα, 20 χρόνια μετά, είναι 5. Αυτό, δίνοντάς σε ένα αριθμητικό παράδειγμα, είναι το εξής. Αν έρθουν λοιπόν 1.000 άνθρωποι και μείνουν 10 μέρες, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 10.000 διανυκτερεύσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο ότι μένουν λοιπόν 10.000, έχουμε δηλαδή 10.000 μέρες στον τουρισμό. Πού θα μείνουν, πού θα μείνουν στο ξενοδοχείο, θα ξοδέψουν, δεν θα ξοδέψουν. Αν έρθουν 2.000 άνθρωποι, έτσι, άρα έχουμε 100% αύξηση στα αφήξεις, θα μπορούσε κανείς να πει, και θα μείνουν 5 μέρες, όπως η πραγματικότητα πλέον, πάλι 10.000 διανυκτερεύσεις θα μας δώσει. Οπότε, ενώ κάποιος μπορεί να πανηγυρίζει να λέει ότι έχουμε 100% αύξηση των αφήξεων, στην πραγματικότητα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικός ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού. Και ιδιαίτερα σε νησιά και σε περιοχές που είναι το κύριο προϊόν της οικονομίας ο τουρισμός. Γιατί για κάθε ευρώ που δαπανάτε, γι' αυτό το λέμε πολλαπλασιαστή, βλέπουμε ότι αυτό διαχέεται στην οικονομία άλλες φορές λιγότερο, άλλες περισσότερο, ανάλογα με το ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι οικονομικές καταστάσεις γενικότερα στην παγκόσμια αγορά. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι για κάθε ευρώ που δαπανάτε θα δαπανηθεί στην εστίαση, θα δαπανηθεί στα εμπορικά καταστήματα. Ακόμα και επαγγέλματα που δεν φαντάζεστε, δηλαδή εννοείται ότι ωφελούνται τεχνικά επαγγέλματα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι. Γιατί γίνονται επενδύσεις και θέλω να περάσουμε και σε αυτό. Δικηγόροι, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Κάποτε επαγγελώντες και νεκροθάφτες, γιατί έχουμε και νεκρούς τουρίστες.
0: Μάλιστα. Και τετράδια.
1: Είναι λίγο ακραίο αυτό, αλλά το λέω για να καταλάβετε την έννοια του πόσο λοιπόν διαχέεται στην οικονομία όλο αυτό.
0: Βάσει των στοιχείων που είδα της μιας έρευνας του ΙΤΕΠ, ο ξενοδοχειακός κλάδος επενδύει. Δηλαδή μετά από ένα διάστημα σχετικής απραξίας βλέπουμε και σε νέες και σε υφιστάμενες μονάδες να αυξάνονται, να αναβαθμίζονται με περισσότερα καταλήμματα, με καλύτερες παροχές. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Απ' την άλλη υπάρχει και ο αντίλογος. Βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μεγαθύρια σε περιοχές που δεν θα έπρεπε. Σε περιοχές Natura. Έχουμε την περίφημη περίπτωση, την πολυσυζητημένη της Μήλου. Τώρα πριν από λίγο συζητούσαμε για αυτό που συμβαίνει στην Παρικιά, σε μια από τις πιο ωραίες παραλίες της. Δεν έχει και ο κλάδος ευθύνη. Δεν έχει και ο κλάδος ευθύνη να αποτρέπει όλα αυτά. Δηλαδή εδώ συντελούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιτρέψτε μου την υπερβολή.
1: Θα σας πάω καταρχήν στο κομμάτι των επενδύσεων, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Είδαμε ότι το 2025, ενώ παραδοσιακά οι επενδύσεις σε ανακαινήσεις, προσέξτε, εγώ δεν σας πάω σε καινούργια ξενοδοχεία, σε ανακαινήσεις λοιπόν στον τουρισμό άγγιζαν το 1 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Το 2025 άγγιξαν το 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή 50%. Και είναι πολύ σημαντικό να σας πω στον αντίποδο αυτού που λέτε, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι επενδύσεις βιωσιμότητας, δηλαδή είναι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη, στη βελτίωση, αν θέλετε, του βιώσιμου, της βιώσιμης ανάπτυξης, του να μην προσβάλλουμε το περιβάλλον, του να μην προσβάλλουμε, γιατί το θέμα βιωσιμότητα δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε και αναπτύσσεται τουριστικά ένα κατάλημα. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις πρέπει να σας πω ότι αφαιρούν τον ξενοδοχειακό κλάδο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι γίνεται παραπέρα, γιατί είναι μια ολόκληρη πολύ μεγάλη κουβέντα για να αγγίξουμε το ζήτημα αυτό. Επίσης, να σας πω ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη νέων μονάδων. Δηλαδή, η διαφορά στις νέες μονάδες στην τελευταία δεκαετία είναι ένα 4%. Είναι πολύ μικρό. Όμως, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά που ανεβαίνουν κατηγορίες. Άρα, βλέπουμε ότι ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων γίνονται 3, 4 και 5. Και εκεί, λοιπόν, βλέπουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια στροφή στην ποιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο είναι ζητούμενο στη χώρα μας. Είναι ενθαρρυντικό το οποίο, ξέρετε, το ότι υπάρχει. Γιατί είναι σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι η απάντηση στον υπερτουρισμό.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, κράτα τον καλό τουρίστα και άφησε, ας πούμε, πώς να το πω.
1: Τουλάχιστον τα ξενοδοχεία σε αυτό επενδύουν. Και αυτό μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Προσωπικό. Είναι ένα από τα θέματα που τα τελευταία καλοκαίρια το συζητάμε, τα τελευταία 4 καλοκαίρια. Δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Επίσης ζητούμενο, για πρώτη φορά το νούμερο έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Είναι στο 14%, δηλαδή από 60 και 50.000 είναι 36.000 φέτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ικανοποιείται η ζήτηση στις θέσεις εργασίας. Βέβαια είναι και προσωπικό από τρίτες χώρες, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι εκεί και ικανοποιείται, δηλαδή δεν μένουν οι θέσεις, δεν μένουν. Παλιότερα είχαμε προβλήματα στο ότι δεν ανοίγανε εστιατόρια, δεν ανοίγανε μπαρ, δεν ανοίγανε μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό δίνει. Και βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, βλέπουμε ότι είναι σε σημαντικές θέσεις διοικητικές, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερες κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε ένα ζωντανό παράδειγμα, κυρία Τετράδη, σε αυτό που αναφέρατε. Λοιπόν, κρατάω το ότι τα πράγματα είναι ενθαρρυντικά. Δεν είναι μαύρα και άραχνα, όπως καμιά φορά μας αρέσει να τα περιγράφουμε.
1: Είναι ενθαρρυντικά και με βάση και με, όπως σας είπα, δομημένη γνώση, ναι, του γιατί είναι ενθαρρυντικά.
0: Και ελπίζω ότι βοήθησαν και αυτές οι συμφωνίες σε έναν βαθμό. Δεν ξέρω αν λύνουν το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον αυτό που το ακούω για το εργατικό δυναμικό, εννοώ για τα χέρια που μου λείπουν, το κρατώ. Σας ευχαριστώ, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του ΙΤΕΠ, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ήταν μαζί μας. Γιώργο, ελπίζω να μην σε ευνηδιάζω. Έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Έναν αριθμό από το 1 έως το 55. Για να κάνουμε την κλήρωσή μας, να δούμε ποιος είναι ο τυχερός που κερδίζει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries. 49. Η κυρία Λιώβη Άννα κέρδισε. Λοιπόν, και αύριο θα έχουμε. Με συγχωρείτε, διαγωνισμό. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε στις τελευταίες μας διαφημίσεις.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8. 5 λεπτά σας χωρίζουν από το βραχνό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τον Βασίλη Κουφόπουλο. Διάβαζα τώρα την συνέντευξη που έδωσε αυτός ο Σέρβος, η ιστορία του οποίου συζητήθηκε πολύ, η ιστορία της Ryanair, το θυμάστε, εν πτήση, έσπασε το παράθυρο. Ο ίδιος πέρασε αρκετά λεπτά, ο μισός έξω από την καμπίνα. Έχει δώσει μια συνέντευξη, λέει ότι υποφέρει, εξακολουθεί και υποφέρει. Δεν αναφέρομαι τώρα σωματικά, ο άνθρωπος αυτός υπέστη εγκάβματα, προσωρινή παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματός του, μερική βλάβη στην ακοή, μερική βλάβη στην όραση. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί να κάνει ένα ακόμα, το δεύτερο, το τρίτο χειρουργείο. Είναι το ψυχολογικό σκέλος, οι ψυχολογικές επιπτώσεις και οι δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Σκέφτομαι, είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε και βλέπω ότι συζητείται αυτή την ώρα, να μην ξαναμπω ποτέ σε πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και αυτομάτως ανεβάζω πυρετό. Δεν είναι άστια πράγματα αυτά. Εδώ εμείς στη σκέψη και μόνο του τι πέρασε και υποφέρουμε.

0: πριν κλείσουμε, να σας πω δύο μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από την Vodafone. Η Vodafone σας προσφέρει ένα δυνατό δίκτυο. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σας σταματά. Γι' αυτό λοιπόν το δίκτυο Vodafone δυναμώνει, δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης για το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Και να σας μιλήσω για το KIL, το οποίο έλαβε πιστοποίηση για το προπτυχιακό του πρόγραμμα, για το πρόγραμμα σπουδών νομικής στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της και σας προσφέρει κάλυψη σε όλους τους κλάδους του ελληνικού δικαίου, είτε μιλάμε για το ιδιωτικό, είτε για το δημόσιο, είτε για το ποινικό, με δυνατότητα πάντα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε περισσότερα στο kil.edu.gr. Ο Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται, εμείς αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια σας.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα perché!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.

Τρίτη 21η Ιουλίου 2026, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ξεκινάει η βραδινή σας ενημέρωση. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0170-174. Η Αγγελική Καρδιόλογα και η Μαρία Γιώργαρη έχουν την αρχή συνταξία. Ο Βασίλης Κουφόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερού μου τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιές. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώπιση του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διαβεβαίωσε ο κ. Θεμιστοκλέους πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Την ίδια ώρα, απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βόρειζα Ηρακλείου. Στην οικονομία, άνοδο κατά 2,17% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας τα 91,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,17% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κατά τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζεφ Αούν. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδοαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι άντρες Χούθοι προς ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούζ, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι στο 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17 δισεκατομμύρια αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 δισεκατομμύρια προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις.
Τέλος, στη χρήση ηλεκτρονικών παντινιών από ανήλικους κάτω 17 ετών βάζει τροπολογία παρουσία στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Καθιερώνεται επίσης υποχρέωση των οδηγών να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίηση και αποδεικτικό ασφάλιση, ενώ απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα ατυχήματα με ηλεκτρικά

0: Δύο άτομα τώρα νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να κρίνεται σοβαρή μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε 13 μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη τις πορείες τους. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχτηκαν την επίθεση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους, τα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάδρες, στα πανεπιστήμια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, παραλίες, εξήγησε Υπουργός Υγείας Κυβέρνησης της Ισπανίας. Και ο καιρός. Γενικά έθρος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητοί. 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι, νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 τοπικά, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο, κυρίες και κύριοι, θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε Sky 100,3. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης επικινδυνότητας. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθεται αύριο η χώρα. Αναμένονται αύριο. Αύριο αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 22 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να ενισχύονται. Ένα δύσκολο μείγμα, ένα επικίνδυνο μείγμα για πυρκαγιές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης στον Ημιτό. Εδώ λοιπόν αύριο, με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αλλά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρία που είχαν το μεσημέρι υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, θα υπάρχει απαγόρευση καθολική κυκλοφορίας και για πεζούς αλλά και για οχήματα αύριο στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ήδη ότι είναι παραταγμένες και οι υδροφόρες, οχήματα θελοντικών ομάδων και της πολιτικής προστασίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα, ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, προβλέπεται να υπάρχουν περιπολίες και από τις ένοπλες δυνάμεις που θα επανδρώσουν για 24 ώρες συγκεκριμένα πυροφυλάκια. Θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι για την απαγόρευση που αναφέραμε και θα αφορά δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλα επίμαχα σημεία, επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθ' όλο το 24ωρο. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού, θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και Φθιώτιδας, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που φαίνεται στο χάρτη της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε γενική επιφυλακή για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχη βέβαια επιφυλακή και ετοιμότητα θα υπάρχουν και για όλους τους συναρμόδιους φορείς, και μιλάμε από την αστυνομία, το λιμενικό, τη δασική υπηρεσία, στελέχη της ΕΔΙΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι πάντοτε και τα αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ δύσκολο 24ωρο αναμένεται αύριο.
2: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Ευάγγελου Τούρνα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Η χώρα ψήνεται με θερμοκρασίες που φτάνουν 42 βαθμούς Κελσίου, αλλά στη Δράμα η νεροποντή αφήνει πίσω της ζημιές και προβλήματα. Οι ασχεροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, έριξαν κολόνες ηλεκτροδότης, ενώ οι δρόμοι πλημμυρίσαν. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκόλακος.
3: Το πιο χειρότερο.
4: Ζέστη, ήλιος και η θερμοκρασία στην Αττική να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38.

0: Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Εμείς την παλεύουμε, την παλεύουμε. Και το χειμώνα στο κρύο την παλεύουμε. Στρατιώτες, εδώ τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε και τα αρκοντισιονάκια μας έχουμε μέσα και τα ανεμιστηράκια μας έχουμε έξω.
0: Είτε στην εστίαση είτε στις μεταφορές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
2: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάρια.
0: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
0: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
4: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
5: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζορίζουν πάρα πολύ.
6: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αναποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
7: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
0: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου, στην Καβαλού Ετωλό Ακαρνανία 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3. Μπορεί η χώρα να ψήνεται, στη Βόρεια Ελλάδα όμως η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της. Στη Δράμα δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν.
8: Και μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούς.
9: Να πω ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου εκεί στα βορειοανατολικά. Βλέπεις συννεφιά, μπορεί να έχει και τις επόμενες ακόμα ώρες, κάποιες βροχές ίσως και καταιγίδες.
10: Ένα μπουρίνι.
9: Ναι, μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Αλλά κυρίως αύριο θα είναι αυτό. Να πω ότι οι πιο ζεστές περιοχές, βλέπεις ακόμα έχει και μοβ, είναι η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Για αύριο αυτό. Όχι ότι δεν θα έχει ζέστη και στην υπόλοιπη χώρα. Ακόμα και η Κρήτη μπορεί να έχει 38-39 βαθμούς.
10: Συνηθισμένες περιοχές.
9: Σωστά, πολύ σωστά.
10: Το αντέχουν εκεί κάπως.
9: Υπομονή, από αύριο το βράδυ αρχίζει να αλλάζει. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει την Παρασκευή, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Δεν θα κρατήσει πολύ και αυτό. Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει πάλι.
10: Να δούμε τώρα πώς αυτά τα χρώματα μεταφράζονται σε αριθμούς, σε τιμές. Πού θα φτάσουμε.
9: Αύριο λοιπόν θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, 39 στη Δυτική Ελλάδα και άφησα τελευταία τα ανατολικά υπηρετικά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Τώρα στη Θεσσαλία μπορεί να δούμε και κανένα 43. Να πω κάτι, ότι η Θεσσαλία μέχρι τώρα είχε 40 σε κάνα δύο περιοχές. Η Λάρισα σήμερα έπιασε 40, χθες ήταν 39 και κάτι. Σήμερα λοιπόν έπιασε 40.
10: Αύριο, για το δεκαδικό το λες εσύ.
9: Και, ναι, ακριβώς. Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι και για τη Θεσσαλία αλλά και για την Ανατολική Στερεά και για την Αττική θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, όπου θα αγγίξει τους 42 και τοπικά στη Θεσσαλία αυτό που σας είπα ίσως και 43 και εδώ στην Αττική 39 με 40, στα ανατολικά μπορεί να βγει, του νομού εννοώ, μπορεί να βγει και κανένα 41, δεν το πολύ πιστεύω, αλλά το 39
10: Πέμπτη
9: με 40.
10: Τώρα βλέπουμε πάντα
9: αυτή
10: μέγιστες.
9: Η Πέμπτη, ακριβώς. Πάμε να δούμε την Παρασκευή, όπου
10: την Πέμπτη,
9: αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 και τοπικά 36, που ουσιαστικά είναι οι κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες και την Παρασκευή πια.
10: Τούξε ελευθεριά.
9: Ακόμα λίγο πέφτει. Κοίτα για την Αττική 32 με 33 βαθμούς. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ. Θα επανέλθουμε στους 35 με 36 το Σαββατοκύριακο.
10: Και ανέμους τώρα,
9: λοιπόν,
10: Χριστίνα, γιατί
9: αύριο,
10: και εκεί υπάρχει ένα
9: ακριβώς,
10: ζήτημα.
9: Ακριβώς, υπάρχει ένα θέμα με τους ανέμους αύριο, γιατί είναι η διεύθυνσή τους τέτοια και βεβαίως ενισχύονται από το μεσημέρι και μετά, μετά τις 3-4 η ώρα, κάπου εκεί. Δες τώρα, είναι δυτική άνεμη, ακόμα και στην Αττική, τα βόρεια του νομού, αλλά και εδώ, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα. Και έχουν και, μπορεί να είναι καταβατικοί και να ενισχύονται ακόμα περισσότερο, αλλά και ανεβάζουν τη θερμοκρασία στις περιοχές ανατολικής υπηρετικής χώρας.
10: Προσοχή. Άρα βλέπεις για πυρκαγιές επομένως. Γι' αυτό το λες.
9: Γι' αυτό και ο χάρτης έχει βγει με το κόκκινο που είδαμε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά κτλ. Στις περιοχές αυτές είναι το πρώτο πεντάρι που βγαίνει. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Φαίνεται ότι θα εξασθενήσουν αρκετά οι άνεμοι το βράδυ, αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θέλει μια μεγάλη προσοχή αυριανή μέρα.
8: Η Χριστίνα Σούζη, 8 και 18 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους αντιπαράθεση, πατώντας σε δύο άξονες τις προγραμματικές θέσεις και την οικονομία. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και ότι οι παροχές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο. Τα 10 κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Βάζουν απέναντι το Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια και, και ασχολούνται μέχρι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλι.
10: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλά ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
11: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
10: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
12: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δείτε και άλλα πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
10: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
13: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος καλώς σε χώρο των πραγμάτων που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Να δούμε πόσο. Μπορεί να είναι
10: σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
14: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
15: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το Βαγκοπότη.
10: Η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το πολιτικό της στίγμα με εχμές.
16: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
8: Η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα είναι πλέον διάχυτη σε ό,τι κάνει.
10: Οι πολιτικές κόντρες θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
8: Στο ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλι, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Οι συνεδρίες γαλάζης κοινοβουλευτικής ομάδας ήθελαν να στείλει μήνυμα σπήρος και εκλογικής ετοιμότητας. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την Κυριακή των εκλογών δεν υπάρχει πρόβα τζενεράλε. Οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο και έδωσαν όθηση στην κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
17: Φορτώνοντας σταθερά τον πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για το προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘΚΕ, έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική της μίας κάλπης.
18: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
17: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση «και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος» για να επικρίνει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών.
19: Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει.
17: Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Σιάρας που αρχιοθετήθηκαν οι φαγγελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία.
20: Έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της.
21: Η πλήρης κατάρριψη του πρώτου κατηγορητηρίου έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις ή τουλάχιστον σε μια στοιχειώδη διοικητική έρευνα.
17: Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
1: Είναι κατάτια, κύριε Γεωργιάδη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού.
2: Εγώ στις θέσεις θα ντρεπόμουν. Συγκρουστήκαμε δημόσια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απεδείχθη ότι ο Άριος Πάγκος συνετάχθη με τις απόψεις που εξέφραζα εγώ και έκανε ρεζίλες σας. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μεγάλος σόγος για έναν καθηγητή νομικής να τον κερδίζει στα νομικά ένας βιβλιοπόλης.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θράσος για μία ακόμα φορά, αντί να απολογηθεί, να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για λάσπη.
23: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφθορά.
17: Στην κλειστή συζήτηση, πάντως, ο Πρωθυπουργός επικύρωσε τη διαλλακτική στάση με την οποία είχε εμφανιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την καθιέρωση ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Για το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή του ο Γιώργος Βλάχος.
19: Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε.
17: Την επαύριον του debate με τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής επέμεινε ότι δεν θα ψήφιζε μια τέτοια αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στα σενάρια για μια μετεκλογική συνεργασία με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε ότι μετά το άνοιγμα της κάλπης τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
24: Το βράδυ των εκλογών, όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί.
17: Τα κόμματα είναι με τα κοινοβουλευτικά όπλα παραπόδα για την εκκίνηση της τριήμερης διαδικασίας στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα κορυφωθεί με την πρώτη ψηφοφορία την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.
8: Ποιο όμως ήταν το παρασκήνιο της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας? Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
17: Ρώτησαν και συζητήσαμε μαζί τους, λένε, και η αίσθηση με την οποία έφυγαν όλοι από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι η κάλπη πάει βαθιά στο τέλος της τετραετίας. Σε τι μεταφράζεται αυτό? Στα περισσότερα γαλάζια πηγαδάκια, ο Μάιος κερδίζει έδαφος ως ο πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχαν και εμπειρότερα κοινοβουλευτικά στελέχη που έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί να εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε συνταγματικό περιθώριο, να πάει δηλαδή ακόμα και μετά τον Ιούνιο.
10: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι όλα παίζουν. Πάντως, το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για 2027, αυτό που επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός. Χθες ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στρατηγική της μίας κάλπης, το ακούσαμε ξανά. Ακούσαμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει ένα χρώμα. Δηλαδή,
17: εκεί αυτή η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη κρύβει τον άσο, όπως θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου, της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μια διεύρυνση που προς ώρας δεν προσωποποιείται, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, σε αντίστοιχες διαδρομές και όχι απαραίτητα προεκλογικές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φροντίσει με τις ενδεδειγμένες κινήσεις να τις προσωποποιήσει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, όπως έλεγε νωρίτερα στον Sky, συνεργάτης του.
8: Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, ερώτηση 15 γαλάζιων βουλευτών προς τον κύριο Θεοδωρικά και κύριο Κεφαλογιάννη για αθέμητες πρακτικές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
25: Όπως οι συγκεκριμένοι αναφέρουν στην ερώτησή τους, πρόκειται για μια πρακτική η οποία επηρεάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Υπενθυμίζουν ότι πέρσι τη χώρα μας επισκέφθηκαν περισσότεροι από 43 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ τα άμεσα οικονομικά ωφέλη ξεπέρασαν τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν λοιπόν να ελεγχθούν φαινόμενα όπως υπέρογγες προμήθειες, ψηφιακές μέθοδοι χειραγώγησης, αλλά και άλλες πρακτικές που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Και αυτό ουσιαστικά που ρωτούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Υπουργό Τουρισμού είναι να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη χρήση των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
8: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη, και πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αντώνης Ατζολέτος με το ρεπορτάζ.
26: Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένα ραντεβού του κύριου Φάμελου με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Θεσμικό ραντεβού, το ζήτησε ο κύριος Φάμελος για κάποια ζητήματα ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το ραντεβού να συμπέσει με την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριος Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που το κόμμα έχει αλλάξει γραμμή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο που εξελέγει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη βασικά. Οπότε ναι, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να είναι αυτός που θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και μαζί με την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, το κοντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ από 12 βουλευτές τώρα θα γράψει 10.
0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά, και για Μύκονο?
4: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Τι παίζεις εκεί?
29: Δωροστροφό της Novibet.
28: Δωροτροχό?
29: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
28: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
30: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
33: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
34: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
33: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
34: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
33: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
34: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελλάς και Πασόκ ξυφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος της Ελλάς για τη μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του Πασόκ και κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για αδικλωσία, ότι από τη μία δεν θέλει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και από την άλλη δεν στηρίζουν την κατάργηση του νόμου Πιαρακάκη.
1: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για μη κατάργηση, αλλά με την ψήφιση νέου νομικού πλαισίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τον πρώην πρωθυπουργό στις θέσεις της και η αντιπολίτευση του άσκησε δρυμία κριτική.
2: Ξεκαθαρίσαμε ότι εδώ έχει δικαιωθεί η θέση της Δημοκρατίας.
11: Εδώ υπάρχει κάτι προς συζήτηση.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν θα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση. Δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο. Γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
12: Όταν λες: δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες: δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
1: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
13: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
14: Τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
15: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
16: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις.
13: Ο λόγος ύπαρξης ισχυρής αριστεράς στην κοινωνία και στη Βουλή γίνεται όλο και πιο ισχυρός όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του.
8: Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλέπα και ακολουθεί η ανάλυση από τον Παναγιώτη Λάμψη.
18: Είναι γνωστή η τακτική Τσίπρα, έχει μια κολοτούμπα. Πρόσεξε, λογική προς σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά. Επιτέλους είδε φως ή, να το πω αλλιώς, είδε κοινό. Πρόσεξε, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων πριν από 1,5 χρόνο έχει δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα στη χώρα. Και προφανώς ο κύριος Τσίπρας και άλλοι πολλοί, φαντάζομαι, θα το δούμε στην πορεία, αντιλήφθησαν ότι εδώ δεν μπορούν να πάνε κόντρα σε ένα νόμο που, εν πάση περιπτώσει, αφήνει τη χώρα που ήταν τελευταία που δεν επέτρεπε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αφήνει στην άκρη.
10: Κλείνει το μάτι στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας?
18: Όχι, κλείνει το μάτι στο κοινό που ενδιαφέρεται για αυτά τα ιδρύματα. Διότι κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί, κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί που μπορεί να μην περάσει στο κρατικό πανεπιστήμιο, που δεν θέλει να πάει στο κρατικό πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει με διαφορετικό μάτι αυτόν τον τομέα.
10: Και αυτό που βλέπει
18: Συμφαλάκια,
10: ο κύριος
18: λοιπόν,
10: Τσίπρας, γιατί το δεν το βλέπει το Πασόκ, Παναγιώτη?
18: Το Πασόκ, κοιτάξτε να δεις, έχει πάθει μια τρικυμία. Να θυμίσω ότι στην προπροηγούμενη αναθεώρηση, ενώ ήταν έτοιμο να ψηφίσει την αναθεώρηση του 16, τελευταία στιγμή ο κ. Παπανδρέου, που ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών πανεπιστημίων, έφυγε από τη Βουλή για σωματικούς λόγους. Κάποιοι τον άδειασαν τότε στον αέρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για να μην εκτεθεί. Στην πορεία, πριν από 1,5 χρόνο που ήταν ο νόμος Πιερακάκη, ο κ. Ανδρουλάκης μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο αν ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Έρχεται ο νόμος, αυτό λέει, αλλάζει γραμμή.
10: Με ποια στρατηγική θεωρείς?
18: Νομίζω ότι εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Ενώ έχει μια θέση Α, υπερασπίζεται μια θέση Β για να ανταγωνιστεί αυτό που νόμιζε τότε ότι είναι το κοινό που το διεμβολίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί την έχει πατήσει και κάθε φορά μπερδεύεται και πατάει τα κορδόνια του. Νομίζω τώρα το ίδιο κάνει. Γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης, σωστά μιλώντας, λέει ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί από μια να λέει το ένα και από την άλλη το άλλο. Δεν μας είπε τι λέει ο ίδιος. Αυτά που λέει ο κ. Τσουκαλάς.
10: Να πει το μη κερδοσκοπικά, και εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
18: Μη κερδοσκοπικά είναι και τώρα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό λέει και τώρα ο νόμος. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε αν η χώρα θα περάσει στον επόμενο αιώνα ή θα μείνει στο παρελθόν. Δεν είναι ιδεολογικό το πρόβλημα. Είναι μία μπαρούφα όλη αυτή η συζήτηση. Είναι μία, ας το πω, κουτοπονηριά με ιδεολογικό.
10: Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βρίσκουν πεδίο συνεννόησης.
18: Ας βγουν να πούνε, αλλά δεν τα θέλουν. Όπως λένε άλλοι της αριστεράς, ότι εμείς δεν διαφωνούμε, δεν τα θέλουμε. Τελεία. Το λέει, το είπε ο κύριος Γαβριλίδης.
10: Το είπε και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ναι. Αλλά δεν μπορεί και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, ας αποφασίσουν τι είναι σωστό. Το Πασόκ, επειδή θέλει να λέγεται κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και το παρελθόν του, η ιστορία του, συνάδει με αυτό, πρέπει να αποφασίσει ότι θα πάει προς το κέντρο.
10: Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο όμως και ο κύριος Τσίπρας να τραβάει μια διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν και να λέει ότι αυτό ανήκει στην κατάσταση rebranding που εγώ τώρα προωθώ.
18: Μακάρι να το κάνει. Καλώς ας έρθει. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, όταν οριμάζει το πολιτικό σύστημα, καλό είναι. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να την πηγαίνει πίσω. Πρέπει να πάει μπροστά. Αν ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είδε το φως του αληθινών, ας προσέλθει.
8: Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι είστε στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο. Περνάμε κυρίες και κύριοι στη διεθνή επικαιρότητα. Θα πληρώσετε με το ίδιο τίμημα, απειλεί τους Ιρανούς ο Αμερικανός Πρόεδρος και αναφέρεται στις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Οι επιθέσεις, αν και περιορισμένης έντασης, συνεχίστηκαν και σήμερα με το καθεστώς να απαντά με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Εκεί χτυπήθηκε και data center της Amazon. Πιο κοντά από ποτέ στο να εισέλθουν στον πόλεμο είναι οι Χούθοι, που έχουν επιβάλει ναυτικό εμπάργκο στη Σαουδική Αραβία. Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα επηρέαζε πάνω από το 3% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρουλού.
0: Δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό Κίνα και Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να περάσουν το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ. Κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ, υπό το φόβο επίθεσης από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ριάντ. Οι Χούθη σε email που έστειλαν σε ναυτιλιακές εταιρείες τις προειδοποίησαν ότι θα γίνουν στόχος εάν προσεγγίσουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
3: Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν τους όρους αυτούς. Επιπλέον, θα είναι πιθανή στόχη σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης.
0: Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με πλήγματα σε υποδομές της Αμερικανικής Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, αναγκάζοντας το πληρωμά του να το εγκαταλείψει. Μολονότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ολισθαίνουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδευσε για συνομιλία στο Πακιστάν, βασικό διαμεσολαβητή στη σύγκρουση.
8: Η διαπραγμάτευση και ο πόλεμος είναι μέσα, όχι αυτοσκοπία. Ας μην ξεχνάμε το στόχο. Στόχος είναι η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Άλλοτε μέσω άμυνας, άλλοτε μέσω διπλωματίας και άλλοτε με τα δύο ταυτόχρονα, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
0: Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του για το μέλλον του πολέμου, επιδιώκοντας είτε μια νέα δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο το άνοιγμα του Ορμούς ή να ξεκινήσει μια στρατιωτική εκστρατεία από κοινού με το Ισραήλ με στόχο τη συνθηκολόγηση του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ.
8: Η επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας ηγέτη δυναμώνει μέρα με την ημέρα και θα πρέπει να συνεχίσει να δυναμώνει ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας υπό την καθοδήγησή του, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν.
0: Στο νότιο Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά και να αναπτύσσονται μονάδες του Λιβανικού στρατού στις αποκαλούμενες πιλωτικές ζώνες ασφαλείας, στο πλαίσιο του σχεδίου για το οποίο έχει μεσολαβήσει η Ουάσιγκτον με στόχο τον αφοπλισμό της Χεσμπολά.
8: Ιβάνα Κουτρουλού στο ρεπορτάζ. Από σήμερα ισχύει το πιλωτικό σχέδιο στο Λίβανο, που υποτίθεται πως αποχωρίζεται ο Ισραηλινός στρατός και στις ίδιες ζώνες θα προωθεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η εξέλιξη αυτή γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την συνάντηση του Λιβανέζου πρόεδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο ρεπορτάζ, Κορίνα Γεωργίου.
10: Ο Τζόσεφ Αούν έγινε δεκτός πριν από λίγο στο Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει το Λίβανο, μια χώρα που, όπως είπε, έχει σφυροκοπηθεί. Ενώ δήλωσε πως θα συνομιλήσει και με τη Χεσμπολά αν ο πρόεδρος Αούν του το ζητήσει. Γνωστοποίησε επίσης πως επιτάπητος θα τεθεί φυσικά το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεσμπολά. Από την πλευρά του, ο Τζόσεφ Αούν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική κατάκτηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ερωτηθείς για τον επαπειλούμενο ναυτικό αποκλεισμό των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Τραμπ απάντησε πως θα δούμε τι θα συμβεί. Αν συμβεί κάτι όμως, θα πρέπει οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση. Ενώ τόνισε πως το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με την Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενη σημαίνει Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Τεχεράνη μετέφερε χιλιάδες φυγοκεντρητές εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο όρος Πικέιξ. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σύντομα την περιοχή αυτή.
8: Στο ρεπορτάζ Κορίνα Γεωργίου και ανάλυση τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
4: Θα ξεκινήσουμε το στενό του Ορμούς. Από εκεί λοιπόν εξάγεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ως προς το πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν βρει τρόπους παράκαμψης του στενού του Ορμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύουν το πετρέλαιό τους μέσω αγωγών. Ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, επειδή αυτό μεταφέρεται μόνο μέσω πλοίων, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το Κατάρ. Είναι εγκλωβισμένο στο στενό του Ορμούς. Και από εκεί πέρα, βέβαια, να πούμε ότι το στενό του Ορμούς έχει και μια άλλη σημασία, ότι από εκεί εξάγονται οι σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου των περισσότερων κρατών της Αραβικής Χερσονήσου.
10: Τα στενά του Ορμούς που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά, το σημειώνουμε αυτό. Πάμε τώρα στον κόλπο του Άντεν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη. Εκεί πέρα τι συμβαίνει, Κωνσταντίνε, και τι θα συμβεί εφόσον αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί και να κλείσουν την Ερυθρά?
4: Για την ώρα έχουν απειλήσει ότι οτιδήποτε μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο, όποιος και να το κάνει αυτό, υπόκειται σε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είναι ευάλωτο σε επιθέσεις οποίες μπορεί να δεχθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Εκεί πέρα η περιοχή είναι ένα στενό πέρασμα, είναι ένα ακόμα choke point, όπως λέμε, δηλαδή ένα θαλάσσιο πέρασμα ασφυκτικό, όπου κανείς, αν το παρακάμψει, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνει μια διαδρομή επιπλέον 14 ημερών, περνώντας από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, δηλαδή κάτω από την Αφρικανική Ήπειρο, κάτι το οποίο βέβαια συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τις εταιρείες. Πάρα πολλά χρήματα. Να πούμε επίσης ότι μέσα από τη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου μέσω θαλάσσης και το 25% των εμπορευματοκιβωτίων.
10: Και επειδή ο πόλεμος μεταλλάσσεται, μεταφέρεται, βλέπουμε εδώ στο χάρτη μας έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί πέρα είναι το άλλο πολεμικό πεδίο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ουκρανοί βλέπουν τις ευκαιρίες των στενών του Ορμούς εκεί, χτυπούν δεξαμενόπλια. Τι συμβαίνει όμως αν και εκεί υπάρξει το ίδιο πρόβλημα, Κωνσταντίνε, και πόσο εφικτό είναι αυτό?
4: Από τη Μαύρη Θάλασσα περνούν υποθαλάσσια αρκετή αγωγή. Εκεί οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες δολιοφθορές, όπως συνέβη παλαιότερα, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, όπου συνέβη πράγματι η καταστροφή του. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια επισητιστική ανασφάλεια η οποία προκαλείται σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί είναι σημαντική για την ενέργεια, είναι όμως σημαντικότερη για πολύ συγκεκριμένες και με ένα προϊόντα, όπως είναι τα σιτηρά, όπως είναι το ηλιέλαιο, όπως είναι το καλαμπόκι. Από εκεί λοιπόν περνούν πολλά οι μεγαλύτερες ποσότητες, καθότι και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο, και γι' αυτό και θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο προκλήθηκε ακριβώς λόγω της ανασφάλειας που είχε φέρει ο πόλεμος. Να πούμε ότι οι Ουκρανοί πράγματι έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο με επιθέσεις μέσω drones, κυρίως σε δεξαμενόπλια τάνκερ, δηλαδή που μεταφέρουν πετρέλαιο. Θα δούμε αν θα μεταφερθεί ένα κομμάτι του πολέμου και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ήδη δύο πεδία σε αυτό το τρίγωνο το οποίο βλέπουν και οι τηλεθεατές μας.
10: Είναι μια οικονομική βόμβα.
4: Είναι μια οικονομική βόμβα, μια δυνάμη οικονομική βόμβα για την παγκόσμια οικονομία, για τις παγκόσμιες αγορές και όχι μόνο βέβαια για την Ευρώπη ή τις περιοχές οι οποίες βρέχονται από αυτές τις θάλασσες.
8: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, 8 και 46 πρώτα λεπτά. Παραμένουμε στη διεθνή οικονομική επικαιρότητα. Ο Τραμπ επιστρέφει στον πόλεμο των δασμών. Πρώτο θύμα ο Καναδάς με ένα καπέλο 50%, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times η καμπάνα θα πέσει σε πολλές χώρες. Ο Τραμπ παρά τις δικαστικές αποφάσεις θα ανανεώσει μόνο μερός το 10%. Στο ρεπορτάζ Λουίζα Κροντήρη.
5: Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επιβολή νέου γύρου δασμών σε περίπου 60 χώρες, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αφού την Παρασκευή λήγει η ισχύ του προσωρινού καθεστώτος γενικού δασμού 10% που εφαρμόζεται στις παγκόσμιες εισαγωγές. Οι νέοι δασμοί έρχονται μετά την ακύρωση νωρίτερα φέτος από το ανώτατο δικαστήριο των αμοιβαίων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση που ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 50% σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων όπως το κρασί, τα μπαστούνια του χόκκι και τα βιομηχανικά προϊόντα όπως το τσιμέντο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ως αντίπεινα γι' αυτό αυτό που ίδιος αποκαλεί άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του αλκοόλ. Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβάλλει και άλλους δασμούς στον Καναδά λόγω των πυρκαγιών που φέρνουν μολυσμένο αέρα στις βόρειες πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα φαίνεται ανίκανη να διαχειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
8: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κίμης επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Καύσιμα και εκτοπλοϊκά εξελίσσονται σε μια δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά φέτος το καλοκαίρι. Οι παρατηριούργοι ρίχνουν το βάρος στις διεθνείς τιμές που πήραν πάλι την ανιούσα και, όπως λένε, η όποια επιδότηση ή ελάφρυνση με τα τωρινά δεδομένα ροκανίζεται. Τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
6: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
7: Ας πούμε για εισιτήρια. Μόνο για το πηγενέλα θέλω ένα 60 παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
3: Το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων κρατάει σταθερά στα ύψη το μεταφορικό κόστος και ψαλιδίζει τις διακοπές των Ελλήνων. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά, πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς.
9: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
11: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη, 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
3: Σχεδόν 700 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για ένα μετεπιστροφής δρομολόγιο με ταχύπλο από τον Πειραιά προς την Άξο.
6: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
17: Μια εβδομάδα.
6: Πάνε μια εβδομάδα.
3: Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να αγγίζει πλέον τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, η επιλογή του ταξιδιού με αυτοκίνητο δεν φαντάζει πια τόσο οικονομική. Συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, ένας οδηγός θα πληρώσει 160 ευρώ πηγενέλα για να φτάσει από την Αθήνα στο Πήλιο και 220 ευρώ για τα Σίβωτα.
19: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
20: Η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ εξανεμίστηκε σχεδόν άμεσα λόγω των διεθνών εξελίξεων που έφεραν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
21: Την Πέμπτη έκανα δεύτερη αγορά. Είδα ότι είχε τσιμπήσει η αμόλυβη 3 cents και χάσαμε τελείως τα 10 λεπτά το Σάββατο με την καινούργια παραλαβή που έκανα, όπου τσίμπησε άλλα 5 λεπτά.
3: Ο νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που διατηρεί περιορισμένες τις ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, συντηρεί το κλίμα βεβαιότητας και αυξάνει τις τιμές.
8: Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ και ο Γιάννης Σουλιώτης τώρα για μια υπόθεση που θα απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα. Αναφερόμαστε στα γνωστά σπιτάκια της ανακύκλωσης. Υπόθεση η οποία πέρασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
22: Πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας, δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελίες, Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου, ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελίες είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε, ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου, μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
10: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
22: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης, αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά, Λένα.
8: Ο Γιάννης Λιώτης, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ένταση και αντεγκλήσεις είχαμε σήμερα και σήμερα στη δίκη των Τυμπών με αφορμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου κατά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ονομαστικά ποια πολιτικά πρόσωπα θα έπρεπε να κάθουν στο εδόλιο, οι συγγενείς που ήταν εκτός αιθούσης ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
2: Με πολλές εντάσεις συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τυμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με αιχμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου, σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας.
12: Τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Εσείς γιατί θίγεστε? Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Σας έχουμε δώσει το λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος. Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και τη στάση σε αυτή τη δίκη.
2: Οι συνήγοροι υπεράσπισης, κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση, υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν τη δίκη σε πολλά κομμάτια. Γι' αυτό άλλωστε κάναν και ανάλογα αιτήματα.
17: Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στη διεκδίκηση αποκάλυψης της αλήθειας, στη διεκδίκηση λογοδοσίας όλων των υπαιτίων.
2: Νέα ένταση προέκυψε κατά την τοποθέτηση του Γιώργου Ηλιόπουλου.
13: Η δίκη θα πρέπει ίσως για την 7-17 να διαχωριστεί, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία.
23: Κυρία Πρόεδρε, κατεβάστε τον από εκεί.
13: Έχω μια ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο.
24: Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δεν θα λέτε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Το επεισόδιο συνεχίστηκε και έξω από τη δικαστική αίθουσα, καθώς είχε ζητηθεί η διακοπή της δίκης για τη Δευτέρα.
25: Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις προσχηματικές και καταχρηστικές αυτές αιτιάσεις και να προχωρήσουμε επιτέλους στην εκδίκαση που όλος ο κόσμος περιμένει.
26: Δεν έχουμε έρθει στον πυρήνα της δίκης.
2: Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων, συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως.
8: Τώρα προτάζει ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Προβλήματα στους πολίτες φαίνεται να δημιουργεί η αποχή των συμβολιογράφων του Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων από τη δημοσίευση διαθήκων μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συμβολιογράφοι ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τις ευθύνες τους. Στο ρεπορτάζ η Έλληνα Γαλάρη.
27: Στα συρτάρια φαίνεται να παραμένουν εκατοντάδες διαθήκες λόγω της αποχής διαρκείας των συμβολιογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι απέχουν από τα τέλη Μαΐου μόνο από τη δημοσίευση των διαθήκων, ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος κληρονόμος που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο να προσφύγει σε βάρος τους.
28: Ένεκα της ανάληψης του καθήκοντος δημοσίευσης διαθήκης από τους συμβολιογράφους, τα μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών απέχουν διεκδικώντας ένα ασφαλέστερο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση αυτών των νέων καθηκόντων.
29: Ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος θεωρεί ότι είναι νομικά ακάλυπτος σε ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και ότι δεν λαμβάνει τις ίσες προστασίες με την οποία ελάμβαναν οι δικαστές που δημοσίευαν τις διαθήκες.
27: Η αποχή που αφορά στα μέλη του μεγαλύτερου συμβολιογραφικού συλλόγου της χώρας έχει προκαλέσει προβλήματα στους πολίτες.
29: Έχει δημιουργηθεί ένα έμφραγμα πλέον στη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιών και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Και ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομοθετικού κενού μποτιλιαρίσματος, όπου πλέον είναι τα πράγματα στάσιμα, ακινητοποιημένα.
30: Η αποχή των συμβολιογράφων από την δημοσίευση των διαθήκων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοχές κληρονομιών.
8: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Απλήρωτοι λογαριασμοί και ρευματοκλοπές γυρίζουν μπούμερα στους συνεπείς καταναλωτές. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, εμείς πληρώνουμε το φέση, πώς και πόσο ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
0: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι μικρό το πρόβλημα. 4-10 είναι ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί. Άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το θέμα γιατί είναι τόσο μεγάλο και ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα βουνό ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει κόστος. Έχει κόστος για όλους εμάς. Το οποίο φτάνει, σύμφωνα με υπολογισμό της ίδιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ένας μέσος λογαριασμός μαζί με τα τέλη δικτύου είναι κοντά στα 22. Περίπου το 1 τρίτο, 1 τέταρτο του λογαριασμού είναι αυτά. Έμεσο κόστος. Αν προσθέσουμε και τις ρευματοκλοπές που είναι 450 εκατομμύρια, μιλάμε για περίπου 7 λεπτά του λογαριασμού, τα οποία πάνε έτσι, περί χρεών, κλοπών και διαφόρων άλλων συναφών. Και θα πει κάποιος, μα γιατί δεν κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Περίπου τα μισά από τα 3 δις, το 1,5 δις είναι ο περίφημος ενεργειακός τουρισμός. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι πήγαν σε ένα πάροχο και επειδή άφησαν το φέση τους και πήγαν σε έναν άλλον. Γιατί μπορούσαν πολύ απλά να το κάνουν.
24: Κάποια στιγμή... Και αυτοί δεν ειχνηλατούνται, δεν μπορείς κάπως να τους εντοπίσεις και να τους καλέσει ο άλλος πάροχος εν όψη για ό,τι έγινε.
0: Είναι αδύναμο το πλαίσιο. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να το φτιάχνουν, έναν κώδικα προμήθειας το 2024. Αυτός ο κώδικας προμήθειας τον έφτιαξε η ρυθμιστική αρχή, τον δώσαν σε δημόσια διαβούλευση και θα απαγόρευε και θα βάζει δικλείδες. Δεν θα
24: μπορούσες
0: να αλλάξεις προμηθευτή αν δεν πληρώσεις τον προηγούμενο, αν δεν ξοφλίζεις.
24: Και πού έχει κολλήσει αυτό.
0: Έχει μείνει στα χαρτιά, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Και τα χρέη συσσωρεύονται. Και οι οφειλές το ίδιο. Και όλο αυτό μολύνει με ακρίβεια και μολύνει με ακρίβεια στην πιο δύσκολη στιγμή. Γιατί και οι λογαριασμοί στη χονδρική τουλάχιστον του ρεύματος ανεβαίνουν και περιμένουμε να δούμε αν θα περάσουν στη λιανική που ήδη φωνάζει η αγορά ότι είναι πολύ υψηλή. Μένει να δούμε πώς το χειριστεί πλέον η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει περιθώριο να το αφήσει άλλο αυτό το πράγμα να τραβάει, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει πολύ τους συνεπείς. Θα έπρεπε να μας έχει ξεσηκώσει πραγματικά.
24: Όλους, σίγουρα.
8: Ο Νίκος Φιλιππίδης και αθλητική επικαιρότητα με το Θανάση Κρητικό.
1: Ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάζεται στους φίλους του ΠΑΟΚ και την χάνει θερμής υποδοχής. Παρουσία του Τέλη Μιστακίδη που υλοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Τούρκος Φόρουαρντ δήλωσε έτοιμος για αγωνιστικές υπερβάσεις. Την απόκτηση του Kings Kangua θέλει να ολοκληρώσει άμεσα η ΑΕΚ. Ο χάφτης Χάπουελ Μπερσεβά αποτελεί διακαή πόθα των κυτρινό-μαυρών που έχουν σύμμαχο τον παίκτη. Σε περίπτωση συμμετοχής του όμως στον απόψινό αγώνα με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί για άλλον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μοντερέι.
4: Y bueno, creo que ayudar a mis compañeros, al equipo de que pueda estar y sea protagonista del torneo.
1: Στον Ολυμπιακό η μεταγραφή του Όσον αβάγισε και οι ερυθρόλευκοι στρέφονται πλέον στην περίπτωση του Ντιέγκο Ρίκο για την θέση του αριστερού μπακ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
7: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Γιώργος Βαχνός ήταν στον ήχο, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αγγελική Καρδιόλακα και η Μαρία Γιώργαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων 9 από τον Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα και στη συνέχεια εκπομπή στιγμιότυπα.
11: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επίποδος βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Εκτακτά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ αύριο, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κίμης. Στο σημείο έχει μεταβεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, χωρίς ενεργό μέτωπο. Είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στα βορίζια Ηρακλείου. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για δέκατη συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση των Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι με τα θερινά στιγμιότυπα μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Θα διατρέξουμε και απόψε τον τομέα της επιστήμης, σύγχρονης τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας, τουλάχιστον κατά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια, οπότε είμαστε εδώ μαζί κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα και περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή και συνδρομή. Όχι, δεν έχουμε ρομπότ απόψε, όχι ότι κουράζεται η Σοφία την οποία είχαμε χθες, αλλά προφανώς έχει και άλλες δουλειές και ασχολίες. Το ενδιαφέρον ήταν από τη χθεσινή εκπομπή ότι ακούσαμε για πρώτη φορά στον αέρα σε πρώτο χρόνο ένα ρομπότ να δημιουργεί στίχους από το πουθενά, να συνθέτει το τραγούδι και να το ερμηνεύει. Αυτό ήταν μια πραγματικά μια πολύ μεγάλη έκπληξη, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν και τα σχετικά reels στην ιστοσελίδα του Sky και στο TikTok, μπορείτε να το δείτε και το ρεπορτάζ. Και την ίδια ώρα πριν περάσουμε στους καλεσμένους, ένα μικρό σχόλιο. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη στον κόλπο της Σούδας, δίπλα ακριβώς στην ναυτική βάση. Κατάφεραν δύο πλοία να συγκρουστούν. Το Έλυρος, που είναι επιβατικό οχηματαγωγό και έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο απόπλου 10 η ώρα ακριβώς κάθε πρωί με κατεύθυνση από τη Σούδα προς τον Πειραιά, και ένα πλοίο κάργο το οποίο κατευθυνόταν προς την δεξιά πλευρά, προς το βάθος του κόλπου. Πώς έγινε αυτό με δύο μόλις πλοία σε έναν ήρεμο κόλπο που δεν υπάρχει καμία κίνηση? Είναι άξιο μνημόνευτο. Είναι από αυτά τα απίθανα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και πέρα από το απρόβλεπτο και το απίθανο, να θυμίσουμε ότι είναι το δεύτερο συμβάν μέσα σε ελάχιστο, μέσα σε ένα διάστημα 30 ημερών που γίνεται στην ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ που ανήκει σε ένα ευρύτερο σύστημα εταιριών με Blue Star και Attica Group. Το πρώτο ήταν όταν το πλοίο Κίσαμος, που εκτελεί παράλληλα τα δρομολόγια από Πειραιά προς Σούδα,

0: Στο λιμάνι του Ζημίλου αναγκάστηκε να, ο πλοίαρχος να οδηγήσει, φαίνεται ότι ο πλοίαρχος αναγκάστηκε να οδηγήσει το κίσαμο στα αβαθή, διότι σταμάτησε να λειτουργεί η μηχανή, σταμάτησε να ηλεκτροδοτείται, και έτσι ώστε, είναι η ερμηνεία των ειδικών, να μην βγει το σκάφος έξω από το λιμάνι της Μήλου ακυβέρνητο μέσα στη νύχτα. Το έφερε στα αβαθή ο πλοίαρχος στις 3 η ώρα το πρωί, και ενώ οι επιβάτες οι περισσότεροι κοιμούνται, για να μπορέσει να δώσει λύση, η οποία δόθηκε λίγο αργότερα. Αργά, πάρα πολύ αργά το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν είναι αξιομνημόνευτα γεγονότα για μια χώρα η οποία είναι ναυτική, έχει τεράστιο στόλο, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά εδώ συμβαίνουν και πράγματα τα οποία χρήζουν έρευνας, γιατί πάνω απ' όλα τι είναι η ασφάλεια του πληρώματος των επιβατών της ναυσιπλοείας, τα βασικά δηλαδή. Απόψε, μετά από αυτό το σχόλιο, συγχωρέστε με για τη διάρκεια του, είναι, απόψε είναι μαζί μας οι hackers της εκπομπής, με τους οποίους συνεργαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια. Θα ήθελα να πάρετε το λόγο και να παρουσιαστείτε πρώτα, κυρίες.
1: Καλησπέρα από μένα, είμαι η Νίκη Καταλαγαριανού. Ασχολούμαι με το cyber security κάποια χρόνια τώρα. Ναι. Cyber security analyst, threat intelligence, ναι. Αυτά.
0: Δεχόμαστε πάρα πολλές απειλές ως χώρα και ως άνθρωποι.
1: Καθημερινά.
0: Καθημερινά.
1: Οι απειλές δεν σταματάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό μας κρατά δυστυχώς ή ευτυχώς και στη δουλειά.
0: Ναι, χρειαζόμαστε πάντα τους ειδικούς.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό, από το πρωί ως το βράδυ γίνονται απειλές, γίνονται επιθέσεις από μικρότερες έως μεγαλύτερες, από μικρές εταιρείες μέχρι πιο μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως.
0: Πώς αποφασίσατε, κυρία Καταλαγαριανού, να ασχοληθείτε με αυτή την πολύ κρίσιμη ειδικότητα?
1: Μου φαινόταν ενδιαφέρον το πώς μπορούμε τελικά να προστατευτούμε από μια επίθεση, και επειδή ακόμα όταν ξεκίνησα είχε αρχίσει να υπάρχει το cyber security στην Ελλάδα, αλλά όχι ιδιαίτερα, θεώρησα ότι ήταν κάτι το οποίο πρέπει με κάποιον τρόπο να εξελίξουμε. Οπότε αποφάσισα να μπω σε αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά να κάνω ό,τι μπορούσα κι εγώ.
0: Και να τα δείτε όλα.
1: Τα βλέπουμε όλα.
0: Περίπου όλα. Κυρία Νίκη Καταλαγαριανού και ο ιδιαίτερος προσκεκλημένος μας.
2: Καλησπέρα για από μένα. Είμαι ο Κουκάρας ο Στέλιος. Είμαι συνεργάτης του ΝΑΤΟ, contractor και στα αγγλικά, και τέλος πάντων
0: είμαι σαν, πώς για να μην παρουσίσω το Tech Academy, έτσι, με ψυχραιμία.
2: Ναι, contractor στο NATO λοιπόν, έχω κάποια security clearances, δουλεύω πάνω σε κάποια συγκεκριμένα project και έργα του NATO, στη Mons του Βελγίου, ενίοτε και αλλού. Mm-hmm.
0: Δουλειά,
2: pretty much, ναι.
0: Πάμε στην τεχνολογία.
2: Εγώ ξεκίνησα από τα 14.
0: Από τα 14.
2: Ξεκίνησα να...
0: Τόσο μικρός, δηλαδή, Δευτέρα Γυμνασίου.
2: Δευτέρα Γυμνασίου. Τότε κατάλαβα ότι μου αρέσει η πληροφορική γενικά.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα να διαβάζω για προγραμματισμό. Έφτιαξα μια εφαρμογή σε Python τότε.
0: Python, χρόνια, ήταν με δεινόσαυρους.
2: Εντάξει, ακόμα τα χρησιμοποιούν, αλλά ναι, με λίγες παραλλαγές.
0: Ναι.
2: Μετά έμαθα Pascal στο λύκειο τότε, στο τεχνικό λύκειο που πήγαινα. Mm. Και με χάκαραν βασικά. Μου χάκαραν το πρόγραμμα που είχα φτιάξει. Χάκαραν και τον υπολογιστή μου. Έπαθα σοκ, τρομοκρατήθηκα. Λέω, πώς θα κάνω αυτό το πράγμα? Πρέπει να μάθω να το κάνω κι εγώ και να προστατευτώ, αλλά και τότε στα 14 μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Οπότε,
0: στα 14 έγινε το hacking?
2: Στα 14.
0: Μάλιστα.
2: Ήμουν στα 14 και λέω, πρέπει να το μάθω. Ασχολήθηκα μόνος μου, το έμαθα μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Έπαιζα capture the flag, όπως λέμε. Έπαιζα κάποια, κάποια παιχνίδια πάνω στο το hacking και στο cyber security. Έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω, το κυνήγησα, πήγα στο εξωτερικό πανεπιστήμιο,
0: Υπάρχει πανεπιστήμιο για hacking.
2: Υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο είναι στην ουσία για digital forensics και ethical hacking. Αυτό είναι το,
0: okay.
2: το τίτλο του bachelor. Βρίσκεται στην Αγγλία, στο University of East London.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα, ναι.
0: Πολύ χρηστική, πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία.
2: Στην Ελλάδα υπάρχει μεταπτυχιακό στο cyber security πλέον.
0: Ναι.
2: Τότε δεν υπήρχε.
0: Σε κανονικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό?
2: Σε κανονικό, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Ναι, κανονικό το κρατικό. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνω. Γιατί τα ιδιωτικά είναι ακόμη στα σμάργανα.
2: Σωστά.
0: Άρα έχουν δρόμο. Στο παπί, λοιπόν, στο λεγόμενο παπί υπάρχει μεταπτυχιακό.
2: Σωστά.
0: Cyber security.
2: Σωστά. Και υπάρχει ένα πολύ καλό καθηγητή, ο κ. Ξενάκη, ο οποίο είναι πρωτοπόρο σε αυτό στην Ελλάδα. Αυτό βασικά.
0: Και στο ΝΑΤΟ πώς βρέθηκα?
2: Στο ΝΑΤΟ, επειδή μετά κατέληξα στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, στο ΓΕΘΑ. Μέσω μιας άσκησης που κάνανε, που λέγεται Πανόπτης, το κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Άμυνας, μέσω του Πανόπτη με βρήκανε, μπήκα στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας με κάποια challenges, με κάποιες, ας πούμε,
0: ως συνεργάτης, φαντάζομαι,
2: ναι, εντάξει,
0: όχι ως ενστολός,
2: όχι σαφώς
0: θα διευκρινίσουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά.
2: Σαφώς, ως συνεργάτης
0: δεν πάτε δηλαδή 6 ώρα το πρωί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας?
2: Όχι.
0: 10 η ώρα διάλειμμα να πάρει το γάλα και τα λοιπά.
2: Όχι. Ούτε μεταθέσεις είχα, εντάξει.
0: Ούτε μεταθέσεις,
2: αυτό βασικά. Οπότε μπήκα στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, μάλλον. Μέσα από εκεί μετά έκανα κάποιες γνωριμίες, με βρήκε κάποιοι άνθρωποι κτλ. Και μου προτείναν αυτό. Ξεκίνησα ένα contract, άνοιξα την εταιρεία μου, γιατί το ΝΑΤΟ μπορεί να συνεργάζεται με στρατιωτικούς, μπορεί να φέρει στρατιωτικούς. Αν δεν είσαι στρατιωτικός όμως, ο τρόπος για να συνεργαστεί το ΝΑΤΟ μαζί σου είναι στην ουσία να ανοίξει μια εταιρεία.
0: Ναι, κάπως. Ένα συμβόλαιο μεταξύ ανάμεσα στα δύο μέρη και να μπορούν οι άνθρωποι να.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο το πεδίο της καθημερινότητάς σας. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, μας περιγράψετε το πρωί. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καταλαγαριανού.
1: Ναι.
0: Ξυπνάτε το πρωί. Κοιτάτε την οθόνη.
1: Βλέπω, θα δω τα νέα, το τι έχει συμβεί, ναι. Τουλάχιστον για να γνωρίζουμε τα βασικά πράγματα πριν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τώρα στη δουλειά.
0: Γενικά την επικαιρότητα ή και υπάρχει κάποια ιστοσελίδα?
1: Την επικαιρότητα που, του cyber security.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με επιθέσεις. Υπάρχουν και κάποιες εφαρμογές που μπορείς να μαζέψεις τα νέα από συγκεκριμένες πηγές που έχουν να κάνουν με cyber security, οπότε βλέπεις κάθε πρωί τα βασικά που έχουν συμβεί, αντί να ψάχνεις γενικά τι συνέβη. Μετά από αυτό είναι η καθημερινότητα της δουλειάς, στις οποίες τώρα συνήθως είναι και ανάλογα τη θέση. Σε άλλες θέσεις μπορεί να ασχοληθείς με την άμυνα του οργανισμού, με συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην άμυνα του οργανισμού και στην παρακολούθηση των συστημάτων μιας εταιρείας, ώστε να εντοπιστούν πιθανές απειλές. Οπότε αυτά θα έλεγα.
0: Άρα εσείς είστε περισσότερο στον τομέα των επιχειρήσεων?
1: Στον τομέα του security operations.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή στην παρακολούθηση των συστημάτων και στην προετοιμασία, ώστε να παρακολουθούνται τα συστήματα σωστά, να έχουμε τις σωστές πληροφορίες για να βγάζει αντίστοιχα και τις σωστές ενημερώσεις με το τι συμβαίνει.
0: Όταν λέτε άμυνα, τι εννοείτε? Γιατί οι ακροατές μας και οι ακροατές μπορεί και να μην το γνωρίζουν. Άμυνα παίζουμε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Είναι άμυνα με τον τρόπο της, δηλαδή έχουμε, με απλά λόγια, έχουμε έναν hacker ο οποίος θα κάνει την επίθεση, θα μπει σε κάποιο σύστημα,
0: θα πάρει στοιχεία,
1: οτιδήποτε, ή θα προσπαθήσει να πάρει στοιχεία. Ο σκοπός της άμυνας είναι, εάν καταρχήν να προετοιμάσει ώστε να μην φτάσει στο σημείο ο hacker να καταφέρει να πάρει κάτι, να υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε αυτόν και στο οποιοδήποτε θύμα, είτε είναι μια επιχείρηση είτε είναι ένας απλός άνθρωπος. Οπότε προστασία για πρόληψη ουσιαστικά από το τι θα γίνει. Ή μετά άμυνα, έγινε η επίθεση, πήρανε στοιχεία ή έχουν μπει μέσα σε ένα σύστημα, τι θα κάνουμε για να τους βγάλουμε και για να κόψουμε την επιπλέον πρόσβαση. Οπότε.
0: Δεν τραβάτε την πρίζα.
1: Προστατεύουμε το δικό μας τέρμα με μία έννοια.
0: Αν κόψουμε την παροχή του ρεύματος, σταματάτε, εξακολουθούν να παίρνουν στοιχεία οι κακόβουλοι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην πάρουνε, αλλά δεν είναι η λύση.
0: Δεν είναι η λύση, έτσι.
2: Επειδή έχω και κάποιους...
0: Το απλοποιώ λίγο που καταλαβαίνετε, γιατί είναι κατανοητό στους ανθρώπους.
2: Επειδή έχω και κάποιους πελάτες, τέλος πάντων, που τους προσφέρω cyber security, as a service, σαν υπηρεσία, κάποια στιγμή ένας πελάτης που, τέλος πάντων, μια ναυτιλιακή εταιρεία, με παίρνει τηλέφωνο στις 3 το ξημέρωμα και μου λέει μάλλον μας χακάρανε. Και του λέω πώς το κατάλαβες αυτό, γιατί βλέπω κάτι κόκκινο στην οθόνη μου. Και λέω μπορείς να μου τραβήξεις μια φωτογραφία. Too late, τράβηξα την μπρίζα. Του λέω τι είναι τράβηξε την μπρίζα. Πήγα στο γραφείο και έκλεισα το γενικό. Okay.
1: Και δεν είναι η πρώτη περίπτωση, έχουμε ακούσει ναι, σαν ναι. αντίδραση.
0: Άρα υπάρχει, κάποιος... αυτό
2: το... υπάρχει και αυτό.
0: Ότι το πάνε πανικό.
2: Πάνω στον πανικό, ναι. που λες θα κλειδωθούν όλα, τι θα κάνω. Κάνεις κάποιες κινήσεις οι οποίες, ναι. Αν δεν έχεις κάποιον αμόνιμο να σε συμβουλεύει ή τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε στο cyber security στην κυβερνασφάλεια ότι καλό είναι να στηθεί το σύστημα σωστά, να έχεις έναν άνθρωπο ειδικό, όχι έναν. Που κάνει IT και cyber security, κάποιον που κάνει αποκλειστικά
0: μόνο
2: cyber security.
0: Αυτό.
2: Σωστά, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο πλέον, η τεχνολογία αλλάζει συνέχεια, κάθε μέρα έχουμε καινούργιες εξελίξεις και με το AI ειδικά κτλ. Διάβαζα προχθές ότι κάποιοι hackers τέλος πάντων κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν κάποια προϊόντα AI, δεν θυμάμαι ακριβώς πια, με σκοπό να φτιάξουν ransomware, με σκοπό δηλαδή να φτιάξουν έναν ιό ο οποίος κλειδώνει το σύστημα και σου ζητάει λύτρα. Θεωρητικά οι εταιρείες AI έχουν μέτρα ώστε να το αποτρέπουν αυτό το πράγμα. Οπότε ο hacker κατάφερε να διαπεράσει τα φίλτρα αυτά, να περάσει τα μέτρα αυτά, να φτιάξει το ransomware, να φτιάξει τον κακόβουλο ιό και κατά πάσα πιθανότητα και να μολύνει και εταιρείες έτσι. Δηλαδή.
0: Άρα δίπλα στη θέση του IT manager πλέον πρέπει να υπάρχει και ο ειδικός της κυβερνοασφάλειας.
2: Σωστά.
0: Δύο δουλειές σε μία.
2: Σωστά.
0: Είναι μία ξεχωριστή.
2: Ακριβώς.
1: Και... ξεχωριστά πρέπει... τμήματα ολόκληρα.
0: Ολόκληρα.
1: Με ομάδες
0: ναι.
1: πλέον.
2: Εξαρτάται και με το μέγεθος της εταιρείας. Αλλά ναι.
0: Προφανώς.
2: Αλλά ξεχωριστοί άνθρωποι με ειδίκευση σε ξεχωριστά κομμάτια. Και πρέπει όταν χτίζεται ένα καινούριο σύστημα να συμβουλεύονται τον ειδικό ασφαλείας, να παίρνουν το δικό του OK για το design, για τη λογική, για τη σχεδίαση, να υλοποιείται το σύστημα και αφού υλοποιηθεί να γίνεται ξανά τεστ. Mm-hmm. Ώστε στην περίπτωση που γίνει το κακό, να μην χρειάζεται να τραβήξει το γενικό, να έχει τον άνθρωπο που θα σε συμβουλέψει και ή θα έχει προβλέψει ήδη, θα έχει φτιάξει τις διαδικασίες ώστε. Στην περίπτωση που γίνει κάτι, να το αντιμετωπίσουμε.
0: Στην περίπτωση δηλαδή που ο κακόβουλος hacker μπει, καταφέρει να τρυπώσει τα συστήματα και να πάρει σωστά. Δεδομένα.
2: Σωστά. Δεν υπάρχει το 100% ασφάλεια. Δηλαδή δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πιθανότητα να καταφέρεις να ασφαλίσεις τα συστήματα τόσο πολύ, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς, που να μην μπορεί να μπει κανένας με κανένα τρόπο. Πάντα υπάρχει ένα κενό ασφαλείας. Είτε λέγεται σύστημα, είτε λέγεται άνθρωπος, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Ναι. Έτσι. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να το φτάσεις σε ένα σημείο ώστε να κάνεις τη ζωή του hacker, ας πούμε, κουραστική, να βαρεθεί και να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
0: Και μπορεί να εντοπιστεί εκείνη την ώρα.
2: Εξαρτάται. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Εκεί αυτό εξαρτάται με την εξειδίκευση των ανθρώπων που έχεις στην εταιρεία σου και με τα συστήματα που έχεις. Γιατί και τα συστήματα κοστίζουν, θέλει μια
0: προφανώς.
1: Με το
2: επένδυση.
1: Πόσο είναι ικανός ο hacker από την άλλη πλευρά.
0: Σωστά.
1: Και πόσο...
2: Σωστά.
1: Πόσα χρήματα έχει από πίσω του, γιατί υπάρχουν και διαβαθμίσεις από τον πιο απλό που απλά θα παίξει μέχρι κάποιον ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα. Κάποιον ο οποίος έχει κάποιο λόγο να θέλει να κάνει την επίθεση και μετά και ολόκληρα γκρουπ που τους υποστηρίζουν κράτη.
0: Ναι. Εκείνη λοιπόν είναι, γίνεται μια ανάθεση κατέργο. Δηλαδή, οργανωμένα χτυπάνε.
1: Ναι. Έχουν στόχο συγκεκριμένα τα critical infrastructure που λέμε, τις υποδομές οι οποίες είναι βασικές για κάποια χώρα και τους δίνουν δουλειά ότι...
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό. Ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές?
1: Κρίσιμες υποδομές, ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αεροδρόμια.
2: Σωστά.
0: Και τα αεροδρόμια.
2: Τα δηληστήρια.
1: Τα δηληστήρια. Τι μπορεί να ξεχνάω?
2: Κυρίως αυτά.
1: Και σε αθλητικό τομέα, εντάξει.
2: Ό,τι είναι κρίσιμο στην ουσία για τη λειτουργία του κράτους. Τράπεζες.
0: Τράπεζες.
2: Στην ουσία υπάρχουν τα APT groups, όπως τα λέμε στα αγγλικά. Τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω, αλλά στα αγγλικά λέγονται Advanced Persistent Threat. Στην ουσία είναι το εξελιγμένο...
1: Εξελιγμένες και επίμονες απειλές.
2: Μπράβο, εξελιγμένες και επίμονες απειλές, τα οποία είναι groups, είναι οι ομάδες από hackers, κυρίως υποστηριζόμενες από διάφορα κράτη, state-sponsored που λέμε, είτε από την Κίνα, από τη Ρωσία, από το Ιράν, από οποιαδήποτε χώρα, δεν έχει σημασία, που έχουν σαν στόχο να πάρουν πρόσβαση για να αντλήσουν κυρίως πληροφορίες ή να κάνουν εσπιονάζ, να καταστρέψουν δηλαδή υποδομές, για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από τον αντίπαλο για...
0: Μετά τους δονδύσουν, μπορούμε να δούμε, να θυμηθούμε ορισμένα παραδείγματα χτυπημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εντός Ελλάδος, αν έχουν υπάρξει.
2: Έχουν υπάρξει.
0: Μας τα πείτε όλα τώρα.
2: Κοιτάξτε, ναι. Έχουν υπάρξει σε αεροδρόμια, έχουν υπάρξει σε νοσοκομεία, που και τα νοσοκομεία είναι στην ουσία critical infrastructure. Έχουν υπάρξει σε αρκετές υποδομές, υπάρχουν συνέχεια τώρα συγκεκριμένο να θυμηθώ.
0: Μην το θυμηθείτε τώρα.
1: Όχι συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Μην το θυμηθείτε τώρα, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων. Το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα και συνεχίζουμε στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκτακτά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική πάυση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της 5ης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σίξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή με την Πασκάλια 100,3, 10 παρά 25 πρώτα λεπτά. Και τα σταθερινά στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συζητώντας με τους ανθρώπους που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, με τους ανθρώπους που γνωρίζουν ή προσπαθούν να βρουν τις λύσεις και τις απαντήσεις. Και έχουμε μια ερώτηση από έναν ακροατή, ο οποίος λέει, ο Κώστας λέει, πόσο εύκολο κάποιος είναι να χακάρει ένα σύστημα χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν ενημερώνουν τα πάντα και ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος, κύριε Καταλαγαριανού, δεν ξέρω αν είναι κατανοητή η ερώτηση.
1: Χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ναι, αν δηλαδή είναι αυτοματοποιημένο.
1: Με το AI, όπως έλεγε προηγουμένως ο Στέλιος, μπορούν να προετοιμαστούν οι επιθέσεις, μπορούν να ετοιμαστούν πακέτα κακόβουλων λογισμικών για να γίνει η επίθεση. Νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι κάποιο σημείο.
0: Ναι. Άρα πάντα χρειάζεται ο ανθρωπίνος παράγοντας. Πάντα
1: ναι,
0: πρέπει να είναι κάποιος
1: μπορεί...
0: απάνω. Όχι.
2: Στέλιο.
0: Όχι. Συμφωνία εδώ για να πω.
1: Όχι, γι' αυτό λέω μέχρι κάποιο σημείο, ότι εξαρτάται την επίθεση και το στόχο και το σύστημα.
2: Σε γενικές γραμμές υπάρχουν κάποια κενά ασφαλείας, τα οποία είναι τα zero days. Είναι κενά ασφαλείας τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι εταιρείες, είτε είναι η Apple, Microsoft ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Δεν τα γνωρίζουν και μπορεί στην ουσία κάποιος κακόβουλος hacker, αν τα ανακαλύψει αυτά ή τα αγοράσει αυτά, γιατί είναι και πανάκριβα, μπορεί στην ουσία να τα εκμεταλλευτεί με σκοπό να πάρει πρόσβαση σε ένα σύστημα, όσο και αν νομίζουμε πως είναι up to date. Δηλαδή, ακόμα και αν νομίζουμε πως έχουμε ένα σερβερ, ο οποίος είναι... με όλες τις καινούργιες αναβαθμίσεις, καινούργιο hardware, καινούργια όλα τα πάντα, και δεν υπάρχει άνθρωπος, κάπως μαγικά φτιάχτηκε αυτό το σύστημα από μόνο του, και πάλι κατά πάσα πιθανότητα θα έχει κάποιο κενό ασφαλείας, το οποίο δεν θα το έχουμε ανακαλύψει εμείς, κάποια υπηρεσία όμως ή κάποιος hacker θα το έχει ανακαλύψει και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αλλά σίγουρα είναι πιο δύσκολο, έτσι, αλλά και πάλι γίνεται, είναι εφικτό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι unhackable, κάτι που δεν χακάρεται.
0: Άρα είναι μια διελκυστίδα. Μπρος πίσω, κανείς δεν κερδίζει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν σε στρεσάρει αυτή η διαδικασία?
2: Συνηθίζεις.
0: Συνηθίζεις να είσαι στο...
2: Συνηθίζεις στις επάλξεις. Δηλαδή...
0: Και όταν ο πελάτης είναι από πάνω και λέει κινδυνεύω, χάνω τα αρχαία μου.
2: Έχει τύχει να με πάρουν τηλέφωνο πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, Πάσχα, να σου βγάζω αρνί και να έχω το λάπτοπ από δίπλα και να...
1: Δηλαδή... Δεν σταματάνε, δεν κάνουν διακοπές οι επιτιθέμενοι, δεν λένε καθίστε λίγο τα Χριστούγεννα.
2: Ίσα ίσα στις διακοπές...
0: Όταν πέφτουν αυξάνονται, το χαλαρώνεται, δεν υπάρχει χαλάρωση.
2: Αυξάνονται και επιθέσεις.
0: Ναι. Μπορούμε να δούμε κάποιες πολύ γνωστές επιθέσεις, να τις θυμηθούμε, Νίκη. Στην εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημιούργησαν αίσθηση.
1: Ναι, ήταν από τις πιο γνωστές το τελευταίο διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήταν μια επίθεση στην εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην F5, η οποία εντάξει, βρίσκεται και εντός και εκτός, είναι η αλήθεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια... Μία περίπτωση στην οποία είχαν διαρρεύσει κάποια δεδομένα μετά από επίθεση που ήταν, δεν θυμάμαι, σε κάποιο τμήμα της Κομισιόν. Τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή και όλες γι' αυτό. Πέρα από αυτά, δεν μου έρχεται κάτι χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή, αλλά γίνεται συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Συνήθως πίσω από αυτές τις επιθέσεις είναι η Ρωσία και είναι η Ιράν.
1: Από όλα.
2: Εξαρτάται το στόχο.
1: Τώρα, ας πούμε, σε αυτό το διάστημα σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες επιθέσεις σε εταιρείες που ασχολούνται με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Λόγω και
0: πολύ
1: του πολέμου.
0: Προφανώς.
1: Αυξήθηκε από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και φυσικά η κάθε πλευρά στοχεύει τις εταιρείες πετρελαίου για δικούς τους σκοπούς.
0: Και οι επικοινωνίες με τα πλοία είναι καθοριστικές. Άρα πρέπει να υπάρχουν εξελιγμένα τα συστήματα προστασίας.
2: Γενικά, επιθέσεις γίνονται συνέχεια. Για λόγους κυρίως νομικούς και για να μην μπλέξουμε, που λένε, πολλές εταιρείες δεν το ανακοινώνουν. Γιατί άμα ανακοινώσεις ότι σε έχουν χακάρει, μετά έρχεται η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλοι ανεξάρτητοι τέλος πάντων οργανισμοί κτλ. Και σου ζητάνε τα ρέστα. Σου λένε γιατί, πώς, πού. Ναι. Και πρέπει να αποδείξεις.
0: Αν όμως είναι μεγάλη εταιρεία, πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, θυμάμαι μια εταιρεία η οποία δήλωσε ότι έπεσε, δέχθηκε επίθεση. Ήταν μια εταιρεία που ασχολείται με καφέδες. Mm. Η οποία το σύστημά της διαλύθηκε.
2: Ναι.
0: Δεν το εισαγωγικό, δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο τίτλος, αλλά τα δεδομένα, ναι. Παραδέχτηκε ότι χάθηκαν τα δεδομένα των πελατών.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές εταιρείες και στην Ελλάδα ακόμα, μέσα στο 25 και μέσα στο 26, που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων. Εμείς τις γνωρίζουμε γιατί είμαστε στο χώρο και γιατί πρέπει να τις γνωρίζουμε. Αλλά γενικά δεν έχουν ανακοινώσει οι ίδιες οι εταιρείες ότι έχουν πέσει θύματα.
0: Αυτό είναι ωραίο ρεπορτάζ, δηλαδή. Πάντως,
2: ναι, εντάξει.
0: Ποια εταιρεία έχει χτυπηθεί.
2: Ναι,
0: είναι μια άγνωστη δισογραφία.
2: Είναι, ναι. Είναι...
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
2: Είναι ενδιαφέρον.
0: Έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ειδήσεις κρυμμένες.
2: Πάντως και στο δημόσιο τομέα, ας πούμε, έχουν πέσει πολλοί οργανισμοί.
0: Πάμε τώρα εδώ στην ουσία. Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, σωστά.
0: Ναι. Πάμε στα δύσκολα στάδια.
2: Παλιά είχε δεχτεί επίθεση DDoS η Βουλή, π.χ. και είχαν πέσει τα συστήματα όλα. Είχε δεχτεί επίθεση DDoS η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και είχαν πέσει επίσης τα συστήματα, τα δημόσια.
0: Η επίθεση αυτή την είναι DDoS.
2: DDoS. Σωστά.
0: Θα εξηγήσουμε λίγο, γιατί συγγνώμη δεν το.
2: Σωστά.
0: Νίκη.
1: Όταν ουσιαστικά. Αυξάνουν σκόπιμα την κίνηση στα συστήματα ώστε να, με απλά λόγια, να υπερφορτωθούν και να πέσουν.
2: Ναι. Είναι το denial of service στην ουσία που λέμε.
0: Η Βουλή. Συμβολικός το όμως.
2: Η Βουλή.
0: Καθοριστικός.
2: Σωστά. Εντάξει, τα δημόσια site τους πέσανε.
0: Ναι.
2: Δεν πέσανε συστήματα.
0: Καλά, προφανώς τα εσωτερικά συστήματα.
2: Σωστά. Και μετά στην ουσία η Βουλή πήγε και αγόρασε ένα σύστημα αντίτιντος, δηλαδή κατά τη συγκεκριμένη επίθεση, με σκοπό να αμυνθεί αυτών των επιθέσεων. Και έκτοτε δεν έχει.
0: Ναι, άρα αυτές είναι απλές επιθέσεις.
2: Σωστά.
0: Στις ιστοσελίδες δεν είναι κάτι που μπαίνει μέσα βαθιά στο σύστημα.
2: Στην ουσία στέλνεις κίνηση προς ένα σερβερ. Ο σερβερ αυτός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, οπότε πέφτει. Το σύστημα αυτό τι κάνει, στην ουσία δέχεται την κίνηση αυτή και τη φιλτράρει. Κάπως έτσι πάνω κάτω.
0: Μάλιστα. Πιο κρίσιμες επιθέσεις που μπορούμε να τις πούμε, είναι ευρύτερα γνωστές.
1: Όχι πρόσφατη, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία είναι που είχε goodies και τα λοιπά. Γνωστή ήταν αυτή η επίθεση που είχε γίνει ransomware και χρειαζόταν. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι είναι πιθανοί στόχοι.
2: Σωστά.
0: Άρα χρειάζεται να υπάρχει ένα βάθος και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, το δημόσιο έχει. Ο ιδιωτικός τομέας κάνει κάποια βήματα, ειδικά πλέον με όλους τους κανονισμούς. Έχουμε πολλούς κανονισμούς που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θέλουμε δεν θέλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίσουμε. Κάποιοι από αυτούς είναι τον DORA, τον NIS2. Όσοι είναι στον τομέα το ξέρουν και κουνάνε το κεφάλι αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει πολλές απαιτήσεις και γιατί από εκεί πέρα που δεν υπήρχε τίποτα ξαφνικά σου λέει ότι φίλε πρέπει να έχεις κάποια πράγματα και τα πράγματα που πρέπει να έχεις είναι αυτά και επειδή είναι strict και είναι δηλαδή πολύ σκληρό στις απαιτήσεις του και άμα δεν τα τηρήσεις και σε πιάσουν το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το πρόστιμο, πάει με βάση το τζίρο πάντως.
0: Των
2: επιχειρήσεων, οπότε είναι μεγάλο. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο, αλλά το δημόσιο λειτουργεί με άλλους ρυθμούς γενικά.
0: Δηλαδή.
2: Άλλο,
0: δηλαδή τα δεδομένα μας προστατεύονται, είναι ένα πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή στο γενικά, OpenGov που είναι.
2: Σωστά. Εντάξει. Γενικά ναι.
0: Γιατί ακούμε πάρα πολλά και που έχουμε πολλούς πανηγυρισμούς και πώς έγινε το ένα και πώς έγινε το άλλο και βάζεις μια φορά τα στοιχεία σου. Αυτά τα στοιχεία που τα βάζουμε μια φορά. Κάποιος μπορεί να τα συγκεντρώσει και να τα πάρει. Έχει γίνει κάτι τέτοιο?
2: Δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να είναι γνωστό τουλάχιστον. Το εθνικό CERT, το οποίο είναι στην ουσία είναι οργανισμός, η ομάδα ας το πούμε, που είναι υπεύθυνη για να διαφυλάξει τα δημόσια τα δεδομένα, να κάνει δηλαδή cyber security για το δημόσιο που λέμε. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν έχει αναπτυχθεί, έχει προσλάβει κόσμο, έχουν βγάλει κάποια RFPs, προς τα ελληνικά, κάποιες αιτήσεις για να αγοράσουν λογισμικά και hardware κτλ. Με σκοπό να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Τον τελευταίο καιρό αυτά, από το 2023-2022 και μετά. Οπότε δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιά. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Παρ' όλα αυτά, πάντα στο cyber security είναι το κυνήγι γάτας και ποντικού που λέμε. Δηλαδή, πάντα πρέπει να προχωράς μπροστά.
0: Άρα,
2: να
0: εξελίσσεται η τεχνολογία πάντα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι διαρκώς προετοιμασμένες.
2: Ακριβώς.
0: Θέλει να σε χτυπήσει και ο άλλος που θέλει να μηνθεί.
2: Σωστά. Το θέμα με το δημόσιο είναι ότι όταν είσαι μείον 10, για να πας στο 0, κάνεις κάποια πράγματα, okay. Το κενό που έχεις να καλύψεις όμως είναι πιο μεγάλο. Οπότε πρέπει να είσαι πιο γρήγορος, οπότε πρέπει να έχεις πιο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά
2: εκεί είναι που στην ουσία.
0: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά. Διάφορες υπηρεσίες μπήκανε στην διαδικασία της ψηφιακής τους καταγραφής των δεδομένων.
2: Σωστά.
0: Και παρέχουν πλέον και αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτά δεδομένα όμως μπορεί να τα δει και ο αντίπαλος, δηλαδή κτηματολόγιο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι όλοι σε αυτό το ίδιο επίπεδο προστασίας.
2: Δεν είναι όλοι οι οργανισμοί.
0: Και υπάρχει ένα πιστοποιητικό, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγηση που να λέει ότι το Υπουργείο Υγείας έχει,
2: ναι,
0: 10.
2: Γενικά γίνονται τεστ. Γίνονται δηλαδή penetration test, όπως λέμε. Ναι. Τα penetration test είναι έλεγχος ασφάλειας, έλεγχος δηλαδή.
0: Τι τα κάνουν.
2: Τα κάνουν είτε οι ίδιοι οι οργανισμοί με προσωπικό που έχουν προσλάβει. Mm-hmm. Είτε τα κάνουν ιδιωτικές εταιρείες που έχουν σύμβαση με το δημόσιο. Γενικά το security έχει μπει στο δημόσιο, αλλά έχει μπει με βάση την κρισιμότητα του κάθε οργανισμού. Mm-hmm. Άλλη κρισιμότητα έχει π.χ.
0: Γι' αυτό χρησιμοποιείς το κτηματολόγιο, γιατί εντάξει,
2: ναι,
0: τα πολλά από τα δεδομένα.
2: Άλλη κρισιμότητα έχει το κτηματολόγιο και η ΑΔΕ. Άλλη κρισιμότητα έχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν μου έρχεται κάτι, αλλά.
0: Ναι, πάει καταλαβαίνω, με βάση υπάρχει μια αξιολόγηση.
2: Την κρισιμότητα, μπράβο. Η κάθε υπηρεσία. Και επίσης το κτηματολόγιο δεν διαχειρίζεται όλο το κτηματολόγιο ευαίσθητα στοιχεία. Κάποιες ομάδες εντός του κτηματολογίου,
0: ναι,
2: διαχειρίζονται πιο ευαίσθητα. Οπότε αυτά έχουν πιο security, ας το πούμε.
0: Μια ερώτηση που ίσως να υποθέσετε ότι είναι χαζή είναι τι γίνεται με τους Δήμους και με την περιφέρεια.
2: Εκεί,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: και εκεί έχουμε τα στοιχεία μας. Δηλαδή, κάπου είμαστε, ναι, κάπου στο νομό Κυκλάδων, στο Δήμο Νάξου, έχουμε δώσει τα,
2: σωστά,
0: στοιχεία μας και εκδίδεται ένας λογαριασμός νερού.
2: Ναι,
0: έχουν όλα τα δεδομένα. Εκεί, ας πούμε, γενικά μιλώντας στην περιφέρεια, στους Δήμους, υπάρχει κάποια οργάνωση.
2: Οι ίδιοι οι Δήμοι δύσκολα.
0: Δύσκολα.
2: Ως και
0: συγγνώμη, αυτό όμως πάντως είναι θέση εργασίας.
2: Είναι θέση εργασίας.
0: Καινοτομία θέση εργασίας, προσωπικό υψηλά εξειδικευμένο. Άρα οι άλλοι που φεύγουν, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, λένε γιατί φεύγουν και γιατί πάνε σε ζώνη. Πάνε σε ζώνη γιατί οι άνθρωποι που τώρα δουλεύουν και κάνουν τους σερβιτόρους και τις σερβιτόρες, γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ενώ ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεραστίων διαστάσεων κενό.
2: Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι για ποιο λόγο να μην πάω σε μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί να μην φύγω έξω, ή γιατί να μην δουλεύω από την Ελλάδα για έξω και να δουλεύω με τους μισθούς του δημοσίου στο, ναι, ελληνικό δημόσιο. Με τις συνθήκες, okay, του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, εκεί πρέπει και το δημόσιο να το σκεφτεί αυτό και να το δουν ξανά τουλάχιστον στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής.
0: Δεν θυμάμαι. Και
2: ναι,
0: αυτό. Και τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτό.
0: Και παιδείας.
2: Για ποιο λόγο λοιπόν. Δηλαδή, να το δουν πιο ζεστά και να πούνε ότι.
0: Ναι.
2: Ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, ειδικά στο cyber security, οι μισθοί. Δηλαδή.
0: Είναι.
2: Όλα τα δημόσια.
0: Να το ρωτήσω, αλλά πει,
2: ναι. Αν ξεκινήσει κάποιος αυτή τη στιγμή στον χώρο του cyber security στην Ελλάδα σε ελληνική εταιρεία, όχι στο δημόσιο, γιατί δεν γνωρίζω για το δημόσιο, αλλά για ελληνική εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα, ξεκινάει το λιγότερο 1000 ευρώ καθαρά το μήνα.
0: Ναι.
2: Που είναι, okay, με ένας μισθός.
0: Για τόσο άγχος, για επί 7.
2: Δεν ξεκινάς με αυτή τη θέση. Δεν ξεκινάς με το να έχεις άγχος για όλη την υποδομή. Ξεκινάς.
0: Α, μέσα στο.
2: Σιγά σιγά.
1: Με τα βασικά.
2: Ναι, με, ναι, τα βασικά. Υπάρχουν και πιο. Δηλαδή, ξεκινάς με θέση αναλυτή δεδομένων, ας πούμε, για το cyber security και μετά προχωράς. Αλλά έχεις την ευελιξία ότι μπορείς να εργαστείς σε πολλές εταιρείες από το σπίτι. Μετά τον COVID αυτό έχει μπει σε πάρα πολλές εταιρείες.
0: Να μεταφέρεις και το άγχος στο σπίτι.
2: Εντάξει. Εξαρτάται. Πρέπει να... Κοιτάξτε, γενικά στο κομμάτι αυτό πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Το cyber security. Και πρέπει...
1: Το μαθαίνεις αυτό από την πρώτη θέση που μπαίνεις.
2: Ναι, γενικά το μαθαίνεις. Αλλά πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις λίγο το άγχος σου. Πέρα με αυτού, δηλαδή έχεις την ευθύνη για συγκεκριμένα συστήματα, όχι για τα πάντα όλα.
0: Τώρα που τα ονόματά σας έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, αυτό σας επηρεάζει καθόλου?
2: Το ότι έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά μας. Ξέρω εγώ.
0: Δεν
2: νομίζω.
0: Στον κόσμο των hackers πάντως είστε γνωστοί, ενώ παρά έξω.
2: Ναι. Στον χώρο των hackers αναγκαστικά είμαστε γνωστοί.
0: Γιατί είστε με την πλευρά των καλών.
2: Γιατί είμαστε με την πλευρά των καλών και γιατί ο κόσμος των hackers, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μικρός. Δηλαδή η αγορά είναι μικρή. Ναι. Είναι περίπου, μπορεί να πω πολλούς, 15.000. Ειδική κυβέρνηση ασφάλειας στην Ελλάδα. Όχι αυτοί που είναι Έλληνες και έχουν φύγει έξω, αυτοί που είναι και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθαρά στο cyber security.
0: Αυτοδίδακτοι και.
2: Ένα μίξ. Yeah. Επίσης, το άλλο καλό είναι ότι στο cyber security μπορείς να μπεις και σαν αυτοδίδακτος. Δηλαδή, μπορείς να μπεις αυτοδίδακτος. Εγώ έτσι ξεκίνησα. Yeah. Μπορείς να μπεις αυτοδίδακτος και μετά να μαζέψεις κάποια χρήματα και να πας να σπουδάσεις. Κυρίως έξω, γιατί. Όπως είπα, προπτυχιακά δεν προσφέρει η Ελλάδα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, προσφέρει το προπτυχιακό της πληροφορικής που έχει λίγο απ' όλα. Άμα ξέρεις ότι θες να κάνεις αυτό και θες να κάνεις αποκλειστικά αυτό, καλύτερα πήγαινε έξω, κάνε το προπτυχιακό σου έξω. Και...
1: Ναι, είναι κάτι στο οποίο έχουμε αργήσει. Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά που ξεκίνησε στην Αγγλία ήταν πάνω στο Information Security, ήταν το 92 πρώτη φορά.
0: Το 92, πολλά χρόνια.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Οπότε
0: ναι,
1: είμαστε λιγάκι κάποια χρόνια πίσω, αλλά προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπάρχει κάποια περίπτωση που δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, Νίκη, σε κάποια έκτακτη κατάσταση που δεχτήκατε επίθεση, που δεν μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τον αντίπαλο?
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει να μην μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Έχει υπάρξει το να είναι μια δύσκολη περίπτωση που να προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη και να είναι πιο καλά καλυμμένος ο επιτιθέμενος μέσα στα συστήματα, οπότε να είναι πιο δύσκολο να εντοπίσεις τη δραστηριότητά του και εν τέλει να σιγουρευτείς το σε ποια σημεία βρίσκεται για να τον βγάλεις.
0: Αυτές τις άλλες απάτες πώς αξιολογείτε, που είναι με τα τηλέφωνα και τα λοιπά, πώς σας φαίνονται όταν που λένε?
2: Εντάξει. Ναι, αυτά δεν είναι.
0: Αυτά
2: δεν είναι hacking, αυτά είναι οι απάτες.
0: Απάτες, ναι, αλλά εσείς που τις ακούτε, δηλαδή την ίδια ώρα που ασχολείστε με πιο δύσκολα πράγματα, τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τον κόσμο, τι είναι αυτό που συμβαίνει και γιατί είναι τόσο ευάλωτος? Αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Από πλευρά του θύματος,
0: ας πούμε. Ναι, από πλευρά του θύματος. Υστερούμε πάρα πολύ στα θέματα της εκπαίδευσης.
1: Είμαστε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα της ενημέρωσης όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και το security awareness που λέμε, το να είμαστε ενσυνείδητοι στο τι μπορεί να συμβαίνει από πλευρά security και επιθέσεων, είμαστε αρκετά πίσω. Δεν υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα ή τουλάχιστον πιο απλή τρόποι ενημέρωσης του πολίτη μέσω social media, τηλεόρασης, δεν ξέρω πώς, που θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα. Αν δεν το ψάξει κάποιος μόνος του, δεν έρχεται εύκολα η πληροφορία.
2: Γενικά θεωρώ ότι πριν το gov.gr γενικά οι Έλληνες θεωρώ πως είμαστε ηλεκτρονικά πίσω, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, ένας μεγάλος πληθυσμός της Ελλάδας δυσκολεύουν τα ηλεκτρονικά μέσα,
0: τέλος πάντων. Είναι ψηφιακά αναλφάβητοι.
2: Είναι ψηφιακά.
0: Μπορεί να έχουν το τάμπλετ, το κινητό, ακριβώς, αλλά μέχρι εκεί φτάνουν.
2: Υπάρχει μεγάλος ψηφιακός αναλφαβητισμός, όπως λέμε, σωστά. Ήρθε το Gov, πάθαν όλοι ένα σοκ. Κάποιοι ξεκίνησαν να παίρνουν κάποια μικρά πτυχία τύπου ECDL κτλ. Οπότε είδαν κάποια πράγματα παραπάνω. Βγαίνουν και. Δηλαδή, καλή ώρα, όπως και εδώ πέρα, ας πούμε, βγαίνουν άνθρωποι και συζητάνε για αυτό το, για αυτό το θέμα. Και ο Sky, το Sky News βγάζει κατά καιρούς διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε θεωρώ πως ο κόσμος έχει αποκτήσει λίγο know-how, που λέμε, έχει αποκτήσει λίγο γνώση παραπάνω. Και θεωρώ ότι με όλα αυτά που γίνονται, με όλες τις απάτες, γιατί αυτοί δεν είναι hackers, αυτοί είναι απατεώνες.
0: Απατεώνες, κλασικά.
2: Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο hacker δεν έχει σκοπό αποκλειστικά να κλέψει χρήματα. Ο hacker έχει σκοπό να παραβιάσει ένα σύστημα, δηλαδή να κάνει το σύστημα να λειτουργεί με τρόπο που δεν σχεδιάστηκε.
0: Ναι.
2: Να το πούμε έτσι. Ο απατεώνες έχει σκοπό καθαρά να κοροϊδέψει κάποιον, να κάνει deception. Αυτό.
1: Ακόμα και αυτή η μικρή ενημέρωση που γίνεται τώρα ή σε προηγούμενες ομιλίες που έχουμε κάνει είναι σημαντική. Γιατί δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία και γιατί ακόμα είμαστε, νομίζω, πιο πολύ της λογικής του ας γίνει και θα το αντιμετωπίσουμε
0: μετά, θα καταστραφούμε.
1: Από το να προετοιμαστούμε για να μην γίνει ακόμα και ο απλός άνθρωπος.
0: Να σε διακόψω μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα μήνυμα μεταξύ πολλών άλλων, τον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο, υπεύθυνο προστασία δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση, ο οποίο δηλώνει ότι έχουμε προχωρήσει στο δημόσιο τομέα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τον ιδιωτικό. Αυτή είναι η αναφορά του κύριου Κοσμόπουλου.
2: Χαιρετίσματα στον κύριο Κοσμόπουλο.
0: Να σα φιλοξενήσουμε στον αέρα.
2: Εννοείται. Ναι, ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι αυτό που έλεγα, λοιπόν, ότι αφού μπήκε το gov.gr στην Ελλάδα, ο κόσμος έπαθε λίγο σοκ και αναγκάστηκε να μάθει κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι έχουμε κάνει άλματα, αλλά σε σχέση με το 0, τώρα είμαστε στο 1, 1,5.
0: Ωραία. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Τον προσωπικό σας αριθμό το χρησιμοποιείτε?
2: Τι εννοείτε?
0: Και έχετε το... βγάλει προσωπικό αριθμό? Συγγνώμη, γιατί το ούτε
1: ναι,
0: το...
1: ναι.
2: Έχω βγάλει, ναι.
0: Έχετε βγάλει,
1: ναι.
0: Το θα σου φαίνει περίεργη ερώτηση, έτσι, ναι. Αλλά μια και μιλήσαμε για τον ΚΑΒ, θα δείτε που θα πάμε. Μας είχαν ενημερώσει πάρα πολλές φορές πόσο συνδεματικό είναι να βγάλουν προσωπικό αριθμό, πόσο η Εκκλησία δεν το θέλει γιατί θα είναι σε ένα αριθμό όλα. Βγάλαμε ένα προσωπικό αριθμό. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί η έκδοση ταυτοτήτων, έχω τέτοια χωρίς προσωπικό αριθμό, γιατί ένας υπουργός ήθελε να ξεχωρίσει. Και η σύνδεσή μας γίνεται μέσω του τάξης, με τον κωδικό που έχουμε, όλα είναι πάνω στο τάξης. Και επίσης βγαίνουν ακόμη ως και σήμερα ενημερότητες φορολογικές με βάση το αφημί και ασφαλιστικές, άλλη κατηγορία με βάση τον αριθμό μητρό που έχουμε στον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, βλέπετε, έχουμε για ένα πράγμα τρεις διαφορετικούς αριθμούς.
2: Ναι.
0: Άρα υπάρχει μία. Και η ερώτηση μου είναι εξής. Αυτά τα συστήματα, πρώτον, θα καταλήξουν να είναι όλα μαζί ενωμένα? Και δεύτερον, θα προφυλάσσονται από όταν αυτό θα γίνει στο μέλλον? Και αν ναι, ποιος θα τον αναλάβει το τεράστιο έργο?
2: Κοιτάξτε,
0: σας είπα πολλά πράγματα μαζί, αλλά είναι πολύ καθοριστικά για την καθημερινότητα, ναι, των πολιτών.
1: Ναι.
2: Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
0: ναι,
2: είναι η σύντομη απάντηση.
0: Ναι.
2: Τώρα, κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα ενοποιηθούν όλα αυτά, γιατί έτσι πρέπει. Δηλαδή, είναι και,
0: ωραία,
2: και τεχνικά βγάζει νόημα.
0: Αλλάζει η κυβέρνηση, θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία, θα είναι κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στην κυβέρνηση, νομίζω.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν μείνουμε. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, θα αλλάζει, ναι, και η χώρα ξανά.
2: Ναι, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε.
0: Δεν παίρνουμε το Στέλιο, παίρνουμε τον Νίκο.
2: Σωστό. Ναι,
0: τελειώνει η Νίκη, έρχεται η Ελένη. Γιατί έτσι, γιατί ήταν με τους παλιούς.
2: Σωστό. Πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση γι' αυτό. Θεωρώ πως ναι, γιατί εντάξει, είναι κάτι το οποίο το ζητάει και ο κόσμος. Δηλαδή, στον κόσμο άρεσε, θεωρώ, η ψηφιοποίηση.
1: Βόλεψε.
2: Βόλεψε.
0: Πολύ.
2: Πολύ. Η γραφειοκρατία έχει όντως μειωθεί, οπότε είναι καλό. Το θέμα είναι ότι να δούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να κάνουν ένα meeting όλοι οι stakeholders, που λέμε στα αγγλικά, όλοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, γύρω από αυτό το κομμάτι, το Υπουργείο, ειδικοί κτλ. και να δούνε τι έχουν κάνει συνολικά για το cyber security και αν αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει είναι αρκετά ή αν πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο ή αν πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κάτι άλλο. Αυτά.
0: Αν γίνει debate, θα ήθελα να υποβάλλετε ερώτηση σε κάποιον από τους προδοτών που σου βγίζει ο Πρωθυπουργός.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Νίκη και Στέλιος, Στέλιος και Νίκη, Στέλιος Κουκάρας, Νίκη τα Λαγαριανού στο ραδιοθάλαμο του Sky. Εδώ η διακοπή, το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίζουμε.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ αύριο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, το Υπουργείο Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κύμης. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους άνω κάτω των 17 ετών, βάζει η τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες, αφότου ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. 2 πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλύνουν την Ευρώπη. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβι και Σάβου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ταυτόχρονα, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για χαλαζοπτώσεις. 3 Αιγύπτιοι, κάτοικοι Κροατίας, βρέθηκαν νεκροί σήμερα στον ποταμό Σάβο. Είχαν πάει για κολύμπι στο ποτάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα, είναι 31 Ιουλίου 2026. Ακούτε στιγμιότυπα διότι ο Δημήτρης Γατζόγλου αποουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μετά από 15 μέρες πλάς θα είναι εδώ, δηλαδή κατά προσέγγιση το λέω αυτό, νομίζω θα είναι 3 Αυγούστου. Οι άνθρωποι πρέπει να ξεκουράζονται, υποσημείωση. Λοιπόν, την πρώτη ώρα της εκπομπής στιγμιότυπα παρουσιάσαμε από κοντά τη δράση δύο νέων ανθρώπων που είναι από την πλευρά των καλών. Είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, η Νίκη κατά Λαγαριανού και ο Στέλιος Κουκάρας, οι ηθικοί hacker, οι άνθρωποι δηλαδή που προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας. Είδαμε ακούσατε τα κενά που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, τις προοπτικές που υπάρχουν και τα όσα πράγματα μπορούν και πρέπει να γίνουν και από την πλευρά του ελληνικού δημόσιου τομέα αλλά και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, διότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι με την εξέλιξη τεχνολογίας μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Η χώρα κάνει, λένε και οι άνθρωποι, μας είπαν και οι άνθρωποι λίγο νωρίτερα, έχει κάνει κάποια βήματα. Σημείο αναφοράς είναι το gov.gr όπως προσδιορίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική σε πολλά τέτοια ζητήματα. Εδώ είναι ο διάλογος, αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος, στείλτε μήνυμα στην εκπομπή, αν είστε ειδικοί επί του ζητήματος. Ούτως ή άλλως εδώ στα στιγμιότυπα σε αυτή τη σεζόν έχουμε ανοίξει κατά πολύ τα θέματα της επιστήμης.

2-10-48-00-170 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα καορισμένα από τα μηνύματά σας. Πόσο εκτεθειμένο είναι το εσωτερικό δίκτυο, δηλαδή αν κάποιος βάλει κακόβουλο λογισμικό σε ένα υπολογιστή Δήμου που έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ είναι αναρωτιόταν νωρίτερα ο Μάκης, δεν το πρόλαβα το σχόλιο. Φαντάζομαι αρκετά. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχει ένα νόημα να χτυπηθεί ένας Δήμος, αλλά πάντα κάθε φορά. Μάλλον αυτό που είπαμε δεν είναι. Είναι λίγο ανόητο, διότι σίγουρα οι Δήμοι που είναι σε νησιά που γενιάζουν με την Τουρκία έχουν πάρα πολλά δεδομένα και σίγουρα μπορεί και ενδεχομένως να είναι στόχοι.

0: Αλλά μηνύματα σαν IT σε πάρα πολλές εταιρείες. Το μόνο που έχω να πω σε όλους, σαν φάρμακο σε οποιαδήποτε απειλή, είναι το backup. Λοιπόν, ο Παναγιώτης αναρωτιέται να υποθέσω ότι η κυρία Τριβιζά θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν. Μας λείπει και δεν μιλάω μόνο προσωπικά. Ευχαριστώ. Περιμένουμε και εμείς από την κυρία Μαρία Τριβιζά. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Δεν μπορώ να έχω. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον ομιλούντα. Είναι σαφές ότι αυτή την ενότητα των ταξιδιών με το καλό τη θέλουμε και την επόμενη. Και στον επόμενη σεζόν, καλά να είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky πάντα. Λοιπόν, άλλα μηνύματα πριν περάσουμε στον επόμενο μας προσκεκλημένο. Ντροπή και έσχος με το σοβαρό περιστατικό βίας και την επίθεση τρανς γυναίκα στη Ρόδο, όπου την έριξαν κάτω και της έσπασαν τα δόντια. Σε τη ζούγκλα ζούμε, η αστυνομία τι κάνει, ώρες-ώρες ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα καθημερινής ασφάλειας. Πάμε τώρα, αν ακούσατε την προηγούμενη ώρα, κυρίες και κύριοι, η αναφορά από τον Στέλιο Κουκάρα ήταν ότι στην δική τους εποχή δεν υπήρχαν προπτυχιακά μαθήματα για κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή, ακόμη και αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό για να υλοποιήσουν αυτό που έμαθαν μόνοι τους με τον πρώτο τους υπολογιστή. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά μπαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, όχι πλέον μόνο ως βοηθός σε φοιτητές και καθηγητές, αλλά και ως μάθημα. Ειδικότερα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσει διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά όλους τους φοιτητές σε οποιαδήποτε σχολή και να ανοίγουν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Αυτό είναι να δούμε τι προοπτικές ανοίγονται με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο προπτυχιακό επίπεδο. Ο κύριος Ανδρέας Φλόρος είναι ο πρίδανος του Ιόνιου Πανεπιστήμιου και καλώς είναι να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Έχουμε ανοίξει αυτά τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Μας το επιτρέπει η θερινή περίοδος, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, οι καλεσμένοι μας είπαν δεν έχουμε προτυχιακά σε αυτό το τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα αποκτήσουμε όμως στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα, παρακαλώ.
1: Ναι, σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπατε και εσείς, πλέον από το Σεπτέμβρη σε όλα τα τμήματα θα διδάσκονται μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία η εισαγωγή αυτών των μαθημάτων έχει γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ένα σύνολο μαθημάτων θα είναι οριζόντια προσφερόμενα προς όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όπου μέσω τηλεδιάσκεψης θα διασυνδέσουμε τα νησιά για να μπορούν να παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης με έναν γενικό προσανατολισμό, ανεξάρτητα του αντικειμένου των σπουδών που ακολουθούν. Και επίσης παράλληλα...
0: Πολύ βασικό αυτό, δηλαδή ότι ό,τι και αν κάνουν θα μάθουν και τη νέα γλώσσα.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον θα μάθουν και την ηθική και τη διοντολογία που διαμορφώνεται γύρω από την χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ σημαντικό και αυτό για τους μελλοντικούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δεν γίνεται διαφορετικά όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και ο δεύτερος τρόπος, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχει να κάνει με την εισαγωγή μαθημάτων, ειδικών μαθημάτων πλέον τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα προγράμματα σπουδών, τα οποία σχετίζονται με το επιμέρους αντικείμενο των σπουδών. Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή είναι βέλτιστη δυνατή. Ίσως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που προχωράει σε ένα τέτοιο βήμα, με στόχο η μελλοντική του απόφοιτη να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πλαίσιο όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή των επαγγελματικών προκλήσεων του μέλλοντος. Και νομίζουμε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους βοηθήσει όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής, αλλά παράλληλα, όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι νέοι που θα μπουν στην αγορά εργασίας σύντομα θα κληθούν να αλλάξουν πορεία καριέρας και 5 και 6 φορές μέσα στην επαγγελματική του ζωή. Θεωρούμε ότι αυτές οι αλλαγές θα είναι καθοριστικές για τους ανθρώπους που έχουν αποκτήσει εφόδια πάνω σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και θα τους βοηθήσουμε αυτούς τους τρόπους να ανταπεξέλθουν και επαγγελματικά, αλλά να κάνουν και καλύτερες επιλογές καριέρας.
0: πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Να έχουν αυτά τα εφόδια, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλάζουν δραματικά. Δηλαδή από εξάμηνο σε εξάμηνο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Αλλάζουν όντως δραματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει για να μείνει, για να επηρεάσει πτυχές έτσι που δεν μπορούμε να φανταστούμε απαραίτητα αυτή τη στιγμή. Και επίσης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτό, σιγά σιγά μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και στη διοίκηση. Έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά την εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές μας υπηρεσίες, επιλεγμένες διοικητικές υπηρεσίες, να δούμε πώς γίνεται η ενσωμάτωση της διαδικασίας, πόσο πετυχημένη είναι, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν και επιπλέον και τι βελτιώσεις υπάρχουν στην καθημερινότητα των υπαλλήλων μας.
0: Και αυτό πολύ βασικό. Γιατί πρέπει και η εκπαίδευση κατάρτιση δεν σταματάει ποτέ. Και αυτό πλέον η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι και σχεδόν κάτι αυτονόητο.
1: Ακριβώς αυτό. Το μοντέλο των επαγγελματιών του μέλλοντος είναι το εξής. Παίρνω βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της διαβίου εκπαίδευσης, αποκτώ πρόσθετα προσόντα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω εφαρμοσμένα πλέον στην επαγγελματική μου πορεία, και η επαγγελματική μου πορεία μπορεί να καταλήξει, όπως είπα και προηγουμένως, να έχει πολλαπλά στάδια, να ακολουθείς πολλαπλά στάδια μέσα σε βάθος χρόνου, αλλάζοντας τελείως χαρακτήρα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τη διαβίου εκπαίδευση για να υπηρετήσει αυτό το στόχο. Αν θέλετε, η γενιά η δική μου, όταν τελείωνε το πανεπιστήμιο, ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθούσε μία πορεία συνήθως χωρίς αλλαγή έτσι προσανατολισμού. Άντε ίσως γινόταν μία αλλαγή, αλλά οι επαγγελματίες του μέλλοντος σίγουρα θα αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερο.
0: Να πάμε στο πρακτικό κομμάτι, κύριε Πρίδανε, κύριε Φλόρ. Τι σημαίνει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο πανεπιστήμιο? Πώς θα δίνουν, για παράδειγμα, στις εργασίες που παραγγέλνουν τους φοιτητές, θα είναι θεμητή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, άρα ή θα θέτετε άλλα κριτήρια?
1: Δεν είναι μόνο η χρήση σε εργασίες, ούτως ή άλλως υπάρχουν εργαλεία για να ανιχνεύσουμε αυτή τη στιγμή το πώς, αν μια εργασία έχει κατατεθεί ή που έχει κατατεθεί, έχει χρησιμοποιηθεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι. Αυτό που συμβαίνει και το οποίο δεν φαίνεται προς τα έξω είναι ο μετασχηματισμός κυρίως της ίδιας της διδασκαλίας. Δεν είναι δυνατόν στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, να δίνουμε έμφαση μόνο στο κομμάτι της ανίχνευσης, πιθανής λογοκλοπής, πιθανής ανάμειξης ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες φοιτητών. Αυτό που χρειάζεται είναι να μετασχηματίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία, εντάσσοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσα στη διαδικασία, καθώς επίσης και στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αυτό είναι ένα εγχείρημα που είναι πολύ δύσκολο και σύνθετο, αν θέλετε. Χρειάζεται να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, να σας φέρω και ένα παράδειγμα πάνω στο ερώτημά σας. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ένα από τα παλιά τμήματα του Πανεπιστημίου, είναι το τμήμα Ιστορίας. Πολύ πρόσφατα μετονομάστηκε σε τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Μέσα στο τμήμα έχουν ενταχθεί ήδη, όπως είπα, και θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβρη μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα είναι εργαλεία για τον μελλοντικό μελετητή της ιστορίας, για να μπορέσει να κάνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δουλειά του σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι πολύ μεγαλύτερη και χρειάζεται και διασταύρωση, χρειάζεται καλύτερη διερεύνηση, πρέπει να την εντοπίσουμε το σωστό τρόπο. Εδώ τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται και βοηθούν πολύ. Σε αυτό το κομμάτι θα εκπαιδεύσουμε, παράδειγμα, τους φοιτητές μας στο τμήμα ιστορίας, όπως ανέφερα προηγουμένως.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα, ένας νέος γενναίος κόσμος.
1: Έτσι είναι, ή αντίστοιχα σε τμήματα πληροφορικής, όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν, διαπρέπουν στη συγγραφή κώδικα, έτσι, κώδικα για, σε γλώσσες προγραμματισμού υπολογιστών. Εκεί χρειάζεται ένας μετασχηματισμός των προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα που υπάρχει για παραγωγή κώδικα και στη συνέχεια η βελτιστοποίηση του κώδικα αυτού από τους προγραμματιστές ή ο συνδυασμός διαφορετικών κομματιών κώδικα αλλάζει τελείως η φιλοσοφία της διδασκαλίας, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να περαστεί στα προγράμματα σπουδών.
0: Τουλάχιστον δείχνετε αντανακλαστικά για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας.
1: Έτσι οφείλουν να κάνουν τα πανεπιστήμια, γιατί μέσα από τα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος.
0: Σε τι όμως, κύριε Φλόρο, μετά τους εκπαιδεύουν, σε τι? Διότι υπάρχει πάντα ο αντίλογος, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τα πάντα.
1: Όχι, τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει,
0: ναι, έτσι,
1: να τον υποκαταστήσει, ναι. Σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στα 30 ή 40 ή 50 χρόνια έτσι μπροστά. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παράξει γνώση, όπως επίσης δεν μπορεί να παράξει ποιοτικά αποτελέσματα, πρωτότυπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελείπει, θα ελείπει τις επόμενες δεκαετίες. Κυρίαρχα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ όλους τους κλάδους, όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων, με δεδομένο πλέον ότι αυτός ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος και είναι πολύ δύσκολο να τον διαχειριστεί κάποιος. Εκεί είναι η μεγάλη επιτάχυνση που δίνεται, και αν θέλετε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει κάποια επαγγέλματα, θα δημιουργήσει όμως καινούργια.
0: Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να δούμε και το πρόγραμμα στέγαση φοιτητών και τις χρηματοδοτήσεις του Πανεπιστημίου.
1: Βεβαίως. Είχε έρθει και η Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες ενός μοντέλου που έχει υιοθετήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία φοιτητικής κατοικίας στα νησιά. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει έδρα την Κέρκυρα, αλλά έχει επίσης τμήματα και στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Περιοχές όπου καταλαβαίνουμε ότι λόγω του τουρισμού πιέζεται πολύ το θέμα της φοιτητικής στέγης και πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις. Εδώ λοιπόν με αφετηρία την Κεφαλονιά και στη συνέχεια το ίδιο μοντέλο θα εφαρμόσουμε και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα και την Κέρκυρα, θα βγάλουμε πολύ σύντομα, είναι έτοιμα τα τέφη διακήρυξης, να βγει ένας διαγωνισμός στον αέρα για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα ανεγείρει φοιτητικές κατοικίες, τις οποίες θα τις διαχειριστεί για περίπου 30 χρόνια με ένα κόστος το οποίο θα υπολείπεται 300 ευρώ το μήνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι και η σύντηση, στην πράξη όποιος ζητάει σύντηση παίρνει δωρεάν σύντηση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτό σημαίνει ότι σε δεκάμινη βάση που διαρκούν οι σπουδές, κάποιο παιδί μπορεί να έρθει να σπουδάσει στα νησιά με ένα κόστος λιγότερο από 3.000 το χρόνο. Το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε δουλέψει πολύ εντατικά πάνω σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα έξτρα.
0: Η τοπική κοινωνία δεν αντιδρά, κύριε Πρίτεν.
1: Η τοπική κοινωνία.
0: Όταν τους στερείται αυτά που θεωρούν ότι είναι λίγο πολύ πάγια εισοδήματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ σε όλα τα νησιά είναι ότι η προσφορά της φοιτητικής στέγης είναι πάρα πολύ περιορισμένη από την τοπική κοινωνία. Κυρίως επειδή όλες οι οικίες, η πλειοψηφία των οικιών δίνεται, απευθύνεται στον τουρισμό, και τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την COVID εποχή, παρατηρούμε και μια διεύρυνση της τουριστικής περίοδου.
0: Οπότε,
1: οπότε στην πράξη αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη
0: την έδραση της φοιτητικής.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιστραφεί, πρέπει να δώσουμε, να αυξήσουμε την προσφορά της φοιτητικής κατοικίας στα νησιά, εκεί εστιάζουμε. Και παράλληλα υπάρχουν συνεννοήσεις και με το Υπουργείο Παιδείας για να αξιοποιηθεί και το στεγαστικό επίδομα που δίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να συμπιέσουμε το κόστος που ανέφερα προηγουμένως ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, είναι αυτές οι κινήσεις, έτσι όπως περιγράφεται, είναι υπέρ των φοιτητών. Δηλαδή είναι ένα κίνητρο για να έρθουν και να μείνουν και να μπουν μέσα βαθιά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Έτσι είναι, γιατί οι σπουδές, κακά τα ψέματα, δεν γίνονται, δεν, οι προπτυχιακές σπουδές δεν μπορούν να γίνουν ούτε στο σπίτι η μελέτη και να πηγαίνω να δίνω εξετάσεις, για παράδειγμα. Οι σπουδές γίνονται μέσα στα θέατρα. Ο στόχος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο είναι να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, των διδασκόντων, έτσι ώστε οι διδάσκοντες να μεταφέρουν όλη την εμπειρία που έχουν, η οποία εξελίσσεται και δημιουργείται εκ νέου, παράγεται νέα εμπειρία μέσα από την έρευνα, αυτό να μεταδίδεται μέσα στα θέατρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο Ανδρέας Φλόρος είναι ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. 10:30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, θερινά, στον Sky 100,3, στη θέση του Δημήτρη Γιατζόγλου, τίτλοι των ειδήσεων, από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν του 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέριο στις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό όχυρο του Ιράν κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Να η Αθήνα πόσο όμορφη είναι. Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Γιάννης αναφέρει τα εξής σχετικά με τη ζήτηση που κάνετε. Έχω και μια άβολη αλήθεια για τις εξυπνές πόλεις. Δεν χρειάζεται πάντα hacker για να καταρρεύσει μια ψηφιακή υπηρεσία. Αρκεί ένας ειδικός εργολάβος, μια λάθος ρύθμιση και κανένας ανεξάρτητος έλεγχος. Δουλεύουμε στη διάγνωση δικτύων χαμηλής ενέργειας έξυπνων πόλεων, δήμων και δημοσίων υπηρεσιών και έχουμε συναντήσει εγκαταστάσεις που όχι μόνο δεν λειτουργούν σωστά, αλλά δημιουργούν προβλήματα και σε άλλα δίκτυα χιλιόμετρα μακριά. Και όμως τα χαρτιά μπορεί να θεωρούνται απολύτως παραδομένες. Αν θέλετε και πιστεύετε ότι θα έχει ενδιαφέρον, έχω πολλά παραδείγματα να σας πω τι πραγματικά παραλαμβάνει ένας δήμος όταν αγοράζει μια έξυπνη πόλη και πόσο εύκολα μπορεί να έχει ένα τρομερά αξιόπιστο δίκτυο αν ήθελε. Μας αναφέρει ο Γιάννης. Αγαπητέ Γιάννη, αν έχεις την καλοσύνη, άφησε μας το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Για να δούμε όμως τώρα πόσο έξυπνη είναι η Αθήνα και πώς κάνει χρήση AI. Υπάρχει εφαρμογή Athens AI, τη λέω σωστά. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, εμπνευστής της, είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πατρικάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
0: Ναι. Πώς σας φαίνεται η Αθήνα καταρχήν, ευωδιαστή?
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αθήνα με την καθαριότητα εδώ και κάποιους μήνες τουλάχιστον. Στην πλατφόρμα έχει σημειωθεί ένα παράπονο για την πλατεία Μαβίλη, το τελευταίο παράπονο για την ακρίβεια, και έχουμε εικόνες πάνω στον πεζόδρομο οι οποίες δεν έχουν ξανασυναντηθεί. Υπάρχουν σκούρες κοιλίδες. Προσπαθεί να ονοματίσει η πλατφόρμα έτσι να την περιγράψει τη ρήπανση σαν μια συσσωρευμένη ακαθαρσία. Τέλος πάντων, για να το πούμε απλά, υπάρχει θέμα στην πλατεία Μαβίλη και προτείνεται άμεση υδροροή με μεγάλη υδροβολή, με μεγάλη πίεση και ειδικά καθαριστικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στην πλατεία Μαβίλη. Τώρα όμως να πάμε, γιατί έγινε ένα έκτακτο περιστατικό στο πεδίο του Άρεως πριν δύο μέρες. Είχαμε δυστυχώς κλοπή τσάντας γύρω στις 10.30 το βράδυ, κοντά στο έξω του θεάτρου Αλίκη, όπου δύο δράστες, δυστυχώς αυτό θα θυμάμαι από την εποχή της μάνας μου, κλέψανε μια κυρία και άρχισαν να τρέχουν με ταχύτητα προς την πλατεία Βικτωρίας, από ό,τι είπανε στο πάρκο. Τώρα αυτό είναι ένα συστημικό θέμα στο πεδίο του Άρεως και πρέπει να το αναδείξουμε, διότι η ιδιωτική φύλαξη του πάρκου δεν έχει αρμοδιότητα ούτε εκπαίδευση αστυνόμευσης και έτσι δεν έχει αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις δράστες. Άρα υπάρχει στο πεδίο του Άρεως ένα κενό ασφάλειας. Διότι ναι, μεν υπάρχει security, αλλά το security είναι ουσιαστικά εκεί πέρα για να κλειδώνει και κλειδώνει τις πύλες, βάζει το αμάξι, πηγαίνει γύρω, φωτίζει, αλλά δεν έχει εκπαίδευση για να έχει ουσιαστική αποτρεπτική ισχύ. Λοιπόν, το athensai.gr έχει καταγράψει το περιστατικό και το έχει αναλύσει. Καταρχήν, είναι αρκετά μεγάλος επηρεαζόμενος πληθυσμός. Είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του πεδίου του Άρεως, που είναι πάνω από 50.000 άτομα, και ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά που αποφεύγουν το πάρκο λόγω ανασφάλειας. Λοιπόν, έχουμε όμως και το διεθνές προηγούμενο για να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η Βαρκελόνη το έλυσε σε μεγάλο βαθμό.
0: Πώς το έλυσε?
1: Υιοθέτησε μεικτό μοντέλο φύλαξης με ειδική μονάδα, την οποία λέγανε Guardia Urbana, η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φρουρούς για τα μεγάλα πάρκα. Έτσι, η Δημοτική Αστυνομία έχει αρμοδιότητες σύλληψης και συντονίζεται με την ιδιωτική. Εκεί είχαμε μείωση αντικειμάτων και αύξηση αισθήματος ασφάλειας. Λοιπόν, άρα η προτινόμενη λύση άμεσα για το πεδίο του Άρεως είναι η σύσταση, και αυτό βγάζει η πλατφόρμα, έτσι δεχόμαστε οποιαδήποτε ένσταση, κριτική. Αυτή είναι η ανάλυση που βγάζει το Athens AI. Η άμεση λύση είναι η σύσταση ειδικής ομάδας Δημοτικής Αστυνομίας Αθηναίων αποκλειστικά για το πεδίο του Άρεως, όμως με εξουσίες προσαγωγής και συντονισμό με ΛΑΣ. Διότι ποιος θα πιάσει τα τσαντάκια όταν τρέχει και δεν υπάρχει κάποιος να έχει αυτή την εξουσιοδότηση? Είναι απλή λογική. Μετά προτείνεται εγκατάσταση δικτύου καμερών στα κρίσιμα σημεία, με κέντρο ελέγχου και άμεση ανταπόκριση, και προτείνεται και συμπληρωματική εκπαίδευση ιδιωτικών φρουρών σε πρωτόκολλα αναφορά συμβάντων και συνεργασία με δημοτική αστυνομία. Να πω επίσης ότι στην πλατφόρμα έχουν καταγραφεί και με βίντεο.
0: Δεν φαντάζει να είναι δύσκολο πάντως. αυτό που περιγράφεται. Θέλει όμως μια συνεργασία των συστημάτων, των φορέων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο κενό, διότι δεν έχει ξανά δεν υπάρχει περιγραφή του προβλήματος σωστά στην πόλη. Δηλαδή δεν έχουν περιγραφεί σωστά για να το λύσουν τις αρμόδιες αρχές το πρόβλημα, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι του πάρκου, η περιφέρεια, καταλάβατε. Οπότε αν δεν υπάρχει σωστή περιγραφή, ο τίτλος της περιγραφή του προβλήματος δεν μπορεί να λυθεί. Αυτή τη στιγμή το Athens AI προτείνει μια λύση, βρίσκει το κενό. Επίσης στο LinkedIn έχουμε ανεβάσει και βίντεο με κάποια σημεία όπου υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει φωτισμό στο πεδίο του Άρα, και αυτά είναι προς τη Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Πύλη.
0: Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε καλά, που δεν υπάρχει φωτισμό στο πεδίο του Άρεως.
1: Προς την Πύλη, προς την Αλεξάνδρας, υπάρχουν κενά, διότι δεν υπάρχει φωτισμός. Άρα εκεί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα για κλοπή. Mm. Υπάρχουν κάποια κενά φωτισμού στο πεδίο του Άρεως, τα είπε τυπλά σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πρέπει να το δει η περιφέρεια, η οποία είναι η αρμόδια στο πάρκο του πεδίου του Άρεως. Τώρα θέλετε να πάμε να πούμε για τις τομές.
0: Όχι, αυτά είναι απαραίτητα. Δηλαδή, αφού υπάρχουν τα συστήματα πλέον που μπορεί κάποιος να το δει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με βάση καταγγελίες κτλ., θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στο σύστημα αυτό, στα κενά. Και είναι εντυπωσιακό πως τόσοι άνθρωποι περνάνε εκεί και δεν τα βλέπουν, που έχουν μια θέση ευθύνης και χρειαζόμαστε τεχνολογία για να σημειώσουμε το αυτονόητο.
1: Και να σημειώσω ότι θα στείλω αναφορές για το συγκεκριμένο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ασφάλειας και ελπίζω να έχουμε ανταπόκριση. Και να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα.
0: Καταρχήν, πάντα για να το διευκρινίσουμε εδώ, το ζήτημα της ασφάλειας είναι πρωτίστως της ελληνικής αστυνομίας. Εκείνη έχει την αρμοδιότητα. Το ίδιο ίσχυε και επί Μπακογιάννη, το ίδιο ίσχυε και επί Δούκα. Όταν και ο προηγούμενος δήμαρχος έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα στην Αθήνα με τα ναρκωτικά κτλ. Εδώ είναι θέμα ελληνικής αστυνομίας. Το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πλέον και έγκυται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση τοπική αυτοδιοίκηση και στην ελληνική αστυνομία. Να, ναι, η πρόταση όμως, ας έχω στον υπόψη τους και την πρόταση για το πώς το κάνει αυτό η Βαρκελόνη, που επίσης έχει τουρισμό και ζητήματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτό είναι ένα κενό στην διακυβέρνηση που πρέπει να λυθεί άμεσα για το πλήγμα του Άρεως. Και θα έλεγα να ανοίξουμε και ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τα εργοτάξια στην Αθήνα.
0: Τεράστιο.
1: Ναι. Εργολάβος ανοίγει το μισθοδρόμο. Δεν την αποκαθιστά όπως έπρεπε ή δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Θες να το καταγγείλεις? Το επίσημο σύστημα του Δήμου δεν σε αφήνει να ανεβάζεις ούτε μία φωτογραφία. Είναι ένα site που το μέσα.
0: Συγγνώμη, για το καταλάβουμε, δεν σας ακούμε καλά.
1: Ναι.
0: Το σύστημα του Δήμου δεν επιτρέπει στον πολίτη να ανεβάσει την καταγγελία με το πρόβλημα, τη φωτογραφία του προβλήματος.
1: Ναι, υπάρχει το site tomes.cityofathens.gr, το οποίο δέχεται καταγγελίες, αλλά σου λέει περιέγραψε με λέξεις το πρόβλημα. Δεν σε αφήνει να ανεβάσεις φωτογραφία για να υπάρχει πιστήριο και για να υπάρχει μια καλύτερη ανάλυση. Έχει μόνο κείμενο. Δεν μπορείς έτσι να βάλεις μια νομική
0: δηλαδή απόφαση. Σε κάποια άλλη δεκαετία. Περιέγραψε το με λέξεις. Δεν θέλουμε φωτογραφία στο πρόβλημα. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προφανώς και αποδεικτικά στοιχεία.
1: Ναι,
0: άμα
1: δεν
0: υπάρχει
1: έχουν.
0: Και εδώ. Άμα έχεις φωτογραφίες στο χαντάκι, δεν αμφισβητείται.
1: Ναι. Οι λέξεις δεν έχουν νομική ισχύ σε κάποιο δικαστήριο. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Αλλά εδώ όταν στην υποκράτη τους έχουν σκάψει και δεν έχουν καλύψει τίποτα. Βλέπουν τη φωτογραφία. Ναι, είναι θέμα. Πρέπει να το δει κάποιος από το Δήμο. Γιατί διακόπτεται όλο το πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει κανείς πουθενά να περπατήσει πάνω σε αυτό.
1: Ναι, υπάρχει σκαφή σε όλο το πεζοδρόμιο.
0: Στην υποκράτη.
1: Δεν υπάρχουν μεταλλικές, δεν υπάρχουν κατασκευές για να κάνουν αποτροπή κάποιον που μπορεί να πέσει μέσα. Και ουσιαστικά είναι ένα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχουν κλείσει γιατί ήταν πριν κάποιες μέρες, αλλά είναι ένα εργοτάξιο μηδιαστάσεις τάφου. Και δεν μπορώ να ανεβάσω στο σύστημα.
0: Είναι ένα εργοτάξιο, είπατε, με διαστάσεις τάφου.
1: Ναι, έχουν ανοίξει ένα την υποκράτους, το οποίο έχει διάσταση σαν τάφος είναι.
0: Είναι μεγάλο, δηλαδή πέφτεις μέσα και δεν ξαναβγαίνεις.
1: Πραγματικά, αν το δεις στο LinkedIn, έχει διάσταση τάφου.
0: Μάλιστα. Υποκράτους σε ποιο σημείο? Ψηλά, χαμηλά, προς το κέντρο?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι στα εξάρχεια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς υπάρχει και ένα ακόμα βίντεο που μία μαμά αναγκάζεται να πάει αριστερά από αυτή την τρύπα και να μπει στο αντίθετο ρεύμα με το παιδί για να πάει να συνεχίσει την πορεία στην υποκράτουση. Τώρα αυτό
0: δηλαδή βγαίνει με το καρότσι, ναι, βγαίνει με το καρότσι σε αντίθετο ρεύμα, μάλλον σε αντίθετη πορεία με τα οχήματα, γιατί είναι το χαντάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τώρα αυτό έχει λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια, δεν ξέρω ίσως και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε με το ΙΡΙΣ, είναι το σύστημα που λέγεται στη Βαρκελόνη, έως 5 φωτογραφίες, 2 τάγκ και άμεσος εντοπισμός. Και βέβαια η Κοπενχάγη, η οποία δεν σε αφήνει να κάνεις καταγγελία χωρίς φωτογραφική τεκμηρίωση.
0: Να δούμε λίγο τη γραμμή μας. Μήπως μπορούμε να καλέσουμε εκ νέου, είναι με hands free.
1: Όχι, όχι. Ίσως υπάρχει πρόβλημα στο σήμα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε. Κάπως καλύτερα. Τώρα υπάρχει μια παρατήρηση ενός ακροατή που λέει ότι στο Νόβοβιλ, που ξεκίνησε λειτουργία την προηγούμενη δημοτική αρχή και η νέα το συντηρεί, μπορείς κανονικά να βάζεις φωτογραφίες για κάθε καταγγελία.
1: Ωραία. Όμως δεν είναι για το site, για τις τομές. Το ναι. Νόβοβιλ μπορείς να βάλεις μια κατηγορία καταγγελίας, μια κατηγορία προβλήματος, αλλά δεν είναι η άμεση καταγγελία. Η καταγγελία γίνεται στο tomes.cityofathens.
0: Μάλιστα. Εκεί ναι. Λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα φωτογραφία.
1: Ναι, και καλό θα είναι.
0: Ωραία, να δούμε διεθνή πρακτική.
1: Ναι, διεθνή πρακτική είναι ότι χωρίς φωτογραφική τεκμηρίωση δεν μπορείς να κάνεις καταγγελία για το εργοτάσιο.
0: Άρα οι Δήμοι στην Ευρώπη ζητάνε φωτογραφία για να υπάρχει τεκμηρίωση. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Βεβαίως, για να κάνουν και μια προληπτική αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση, μάλλον. Να μην ασχοληθούν με ένα πρόβλημα που δεν υφίσταται.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να ξαναπαναφέρω το πρόβλημα με την καταγραφή των δέντρων. Διότι ο Δήμος έχει κάνει μια πλατφόρμα η οποία καταγράφει τις νέες δεντροφυτεύσεις και δεν καταγράφει τις σκοπές των δέντρων. Άρα έτσι δεν μπορεί να υπάρχει διαφάνεια στο πράσινο συζύγιο της πόλης.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Καταγράφει τα νέα δέντρα, δεν καταγράφει αυτά που κόπηκαν.
1: Ναι. Οπότε έχουμε το ουσιαστικά χρησιμοποιείται σαν εργαλείο marketing, ενώ κανονικά είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να δίνει το ισοζύγιο για την εικόνα στο πράσινο στην πόλη. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρό για τις σκοπές. Υπάρχει ένας κανονισμός στο Δήμο, νομίζω είναι το άρθρο 17, το οποίο αυτό το άρθρο πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα μητρό, να ζητάει αιτιολόγηση, τι κόπηκε και γιατί κόπηκε. Γιατί όπως είναι γνωστό ότι ένα δέντρο απορροφά πολύ μεγαλύτερη ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα από ότι ένα.
0: Αν μπορείτε, μην μετακινήσετε, γιατί χάνεται η επικοινωνία.
1: Ναι, ίσως έχω πρόβλημα σήμερα με την τοποθεσία.
0: Λοιπόν. Ωραία. Να δούμε ποιο είναι το επόμενο θέμα.
1: Έχουμε καταγραφές. Δυστυχώς για τη Μενάνδρο έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Χρήση ναρκωτικών.
1: Υπάρχει χρήση ναρκωτικών.
0: Άνθρωποι τοξικοεξαρτημένοι, εξαθλειωμένοι.
1: Ναι, που καταρρέουν στο πεζοδρόμιο μπροστά από, δυστυχώς, από μαγαζιά. Υπάρχει σπάσιμο αυτοκίνητου πάλι στη Μενάνδρου. Σπάσιμο τζαμιού.
0: Το πρόβλημα με τη Μενάνδρου το θυμόμαστε από την εποχή που ήταν δήμαρχος Αθηναίων ο Νικήτας Κακλαμάνης, σημερινός πρόεδρος Βουλής και περιφερειάρχης ο Γιάννης Γουρός.
1: Ναι.
0: 2007-2008 μιλάμε πόσα χρόνια, 18 χρόνια πίσω.
1: Κύριε Κουφόπουλε, γι' αυτό έγινε η πλατφόρμα, γιατί αυτά τα προβλήματα είναι δεκαετίες πίσω και πρέπει να τα αναδείξουμε για να λυθούν. Γι' αυτό έγινε αυτή η πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Μενάνδρο είχαμε, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε τώρα, είναι για αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το περιστατικό στη Μενάνδρου όπου μπήκε ένας άνθρωπος και έκανε απόπειρα παρενόχλησης ή βιασμού σε μια κοπέλα που είχε κατάστημα και μετά έκανε χρήση ναρκωτικών έξω από το κατάστημά της. Και μετά μπήκε στην απέναντι κλινική για να κάνει βία. Στη Μενάνδρου έγινε και αυτό, αλλά δεν έγινε αυτή την εβδομάδα, αυτές τις 10 μέρες, έγινε λίγο πιο πριν.
0: Είναι το ένα κρούσμα μετά το άλλο και τώρα υπάρχει, πώς μας το περιγράφετε, τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ανθρώπων. Σε παραδείγμα της συγκεκριμένης γυναίκας.
1: Βεβαίως και.
0: Άρα εδώ το καμπανάκι δεν είναι περισσότερο του Δήμου, είναι ελληνική αστυνομία και πάλι σε αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν είναι αρμόδιο το Δήμου. Τα ναρκωτικά.
0: Ναι, τα ναρκωτικά είναι ελληνική αστυνομία, καθαρά. Και το Υπουργείο Υγείας που πρέπει να αποκτήσει μια σοβαρή πολιτική. Θυμάμαι τώρα κάποιο ήταν που είχαν εξαγγείλει ένα κυβερνητικό μέτρο για τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας. 8 μήνες πριν. Χάθηκε αυτό.
1: Ναι, ήταν μια διαρροή ότι θα γίνει μια μονάδα. Για να σαν ένα κάμπος υποδοχής, αλλά ξεχάστηκε. Ήταν μια διαρροή που είχε γίνει μετά πάλι από πίεση που.
0: Ναι, ναι, γιατί κάπως είχε φουντώσει το θέμα και έγινε μια συνέντευξη τύπου, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο και μετά.
1: Ναι. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχει, αν δεν μένει ένα θέμα στη δημοσιότητα για καιρό, δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Ναι, γιατί ορισμένοι εκλαμβάνουν ως επικοινωνία τα ζητήματα, ενώ τα προβλήματα για τους υπόλοιπους είναι καθημερινά. Είναι η ζωή τους. Βγαίνουν έξω από την πόρτα τους και βλέπουν το χρήστη. Βλέπουν τον άνθρωπο που είναι εξαθλειωμένο. Ναι. Θέλει βοήθεια σε κάθε περίπτωση για να συνέλθει, αν είναι αυτό εφικτό.
1: Ναι, και χρειάζεται, όπως στη Λισαβόνα, μια πιο οργανωμένη, ένα οργανωμένο street work, όπως λέμε. Και σύνδεση των χρηστών να μπορούν να κάνουν κατευθείαν μια χρήση σε έναν χώρο, αλλά πριν να είναι ελεγχόμενος και να υπάρχει και προληπτική ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι πια και αυτό στο κέντρο. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται έκταση για τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κανονικές συνθήκες διαβίωσης. Να υπάρχουν υποδομές. Όχι γιατί αυτό στο κέντρο λειτουργεί με βάση τα όσα έχω δει. Σαν ένα σύστημα το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Θέλω να είμαι πολύ ευγενικός.
1: Θεωρώ ότι επειδή μιλάμε για αυτό το θέμα τουλάχιστον 15 χρόνια στον αέρα, ότι έχει αποτύχει. Τα ναρκωτικά στην Αθήνα, η αντιμετώπιση μέσα στην πόλη έχει αποτύχει. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί είναι ο χρήστης, κάνει κακό στην υγεία του, είναι η απίστευτα κακή εικόνα που βιώνουν, η τραυματική εικόνα που βιώνουν οι Αθηναίοι, οι επισκέπτες, είναι η απίστευτη οικονομική υποβάθμιση των περιοχών. Δηλαδή έχουμε σχεδόν κάθε μία ή δύο εβδομάδες κάποιον Instagram ή YouTuber να κάνει στην Ομόνια βίντεο και να λέει μην έρθετε εδώ, και είναι και ότι πιο σίγουρο να κάνει views. Πάει, παίρνει τα σκουπίδια, παίρνει τους κρίτες και λέει μην έρθει στην Ομόνια και κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες views. Δηλαδή και η οικονομική ζημιά είναι τεράστια και η ζημιά στην ψυχολογία και στην υγεία των χρηστών. Και αυτό που η παρέμβαση, η διαρροή μάλλον που είχε γίνει για κάποια μονάδα έξω από το κέντρο, αυτό πρέπει να συζητηθεί και να γίνει κάποια στιγμή. Και εδώ είναι.
0: Μονάδα έξω από το κέντρο, έχουμε καλά. Μονάδα για τους χρηστές εκτός κέντρου.
1: Ένα κέντρο υποδοχής, ένα κάμπους οργανωμένο. Και αυτό θα γίνει με συνεννόηση Υπουργείου Υγείας και Δικαιοσύνης. Διότι χρειάζεται και η νομοθεσία και χρειάζεται να αναγνωριστεί το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο πρέπει να λυθεί και να προσπαθήσουν να το λύσουν και με έναν άλλο τρόπο. Το κέντρο έχει καταρρεύσει το θέμα αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι τα ναρκωτικά μπήκαν και στα σχολεία. Είναι πολύ κακή η εικόνα της τέτοιας ευκολίας στο κέντρο. Είναι και θέμα.
0: Στα σχολεία του κέντρου, εννοείται.
1: Βεβαίως. Δεν έχουμε περιστατικά στην Κυψέλη. Δηλαδή, είναι πολύ άσχημη εικόνα αυτή. Να μπορούν να βρει κάποιο τόσο εύκολα κακή ποιότητα ναρκωτικά. Ούτε καλή, αλλά έτσι το είπα. Ενώ είναι και πολύ κακή ποιότητα αυτά που δίνουν.
0: Ναι.
1: Και θέμα
0: δεν δηλαδή, δίνουν εντό αγγλικών σκουπίδια, γιατί του ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Οπότε, είτε ζήσουν είτε πεθάνουν, το ένα και το αυτό.
1: Ναι. Και να πούμε και το θέμα με τα σκούτερ. Ακούγονται μέτρα, ακούγονται προγράμματα, αλλά στην Αιώλου υπάρχει μια εταιρεία, η οποία δεν θα πω το όνομα για νομικούς λόγους, η οποία άφησε 10 σκούτερ πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Στην Αιώλου έγινε αυτό, δίπλα στα αρχαία. Οι τουρίστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα αρχαία. Να πούμε ότι και αυτό τόλισε η Βαρκελόνη το 2019.
0: Το 2019?
1: Ναι.
0: 7 χρόνια πριν, πώς το έστειλε η Βαρκελόνη?
1: Θέσπισε κανονιστικό πλαίσιο με υποχρεωτικές ζώνες στάθμευσης και απέτηση real-time δεδομένων από τις εταιρείες. Δηλαδή, πείτε μας πού είναι τα σκούτερ σας.
0: Α, μάλιστα. Τόσο απλό.
1: Δεν μπορείτε να παρατήσετε που θέλετε.
0: Είναι δύο απλές κινήσεις. Ούτως ή άλλως τα σκούτερ αυτό έχουν τη δυνατότητα του γεωεντοπισμού. Άρα, τι τους είπανε, εδώ είναι ο χώρος στάθμευσης και αν το έχετε αφήσει, αν ο πελάτης το είχε αφήσει μακριά, πρόστιμο.
1: Πρόστιμο, ναι.
0: Γιατί το βλέπεις παντού στην Κυψέλη, παταμένα, στα εξάρτηση, δηλαδή παρατημένα.
1: Να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμα Αθηνιών ότι θα γίνει κάποια πλατφόρμα με 1500 θέσεις. Αλλά για όνομα του Θεού, δηλαδή τόσα χρόνια.
0: Ναι, πρέπει να γίνει. Είναι σαν τις ανακοινώσεις ότι θα αποκτήσουν τώρα το καλοκαίρι, ότι θα γίνει τώρα διαγωνισμός για να αποκτήσουν κλιματισμό η σειρμή του ηλεκτρικού της πρώτης γενιάς. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τώρα το καλοκαίρι θα γίνει ο διαγωνισμός.
1: Θέλω να πω, τόσα χρόνια Υπουργείο Υποδομών και Δήμος δεν μπορούμε να επιβληθούμε στα πατίνια, σαν χώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να ζωγραφίσουμε θέσεις, τουλάχιστον. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι τα πατίνια είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας η οποία τα νομιμοποίησε, τουλάχιστον δημιούργησε το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι κάποια άλλη.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Δηλαδή πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε το πρόβλημα για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουν γίνει σημαντικά λάθη. Διότι κινδυνεύει η ζωή των ανηλίκων. Τη νύχτα, πάρα πολλοί από τους τουρίστες κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή έρχονται κατευθείαν πάνω στο όχημα.
1: Ναι.
0: Και αφού βλέπουν ότι είναι χάος και δεν είναι υποχρεωτική, γιατί κανείς δεν φοράει τα κράνη και το φωτισμό και τα ειδικά τα φωσφοριζέ γυλαίκα, είναι ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο που μέσα στο σκοτάδι να κινείται κατά πάνω σου.
1: Και αυτό, και τα delivery τρέχουν πολύ με τα πατίνια.
0: Και τα delivery, ναι.
1: Ωστόσο, δηλαδή.
0: Και με αυτό να μικρώσουμε, παρακαλώ, ναι.
1: Η ερώτηση είναι η εξής. Αν σαν χώρα δεν μπορούμε να λύσουμε τα πατίνια τόσα χρόνια, δηλαδή δεν πρέπει να μας προβληματίσει λίγο. Είναι πολύ απλό αυτό το πρόβλημα και δεν λύνεται ή δεν λύθηκε. Ελπίζω να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Δήμου και να λυθεί, αλλά δεν είναι ένα. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ που δεν μπορούμε να λύσουμε τα πατίνια.
0: Που δεν είναι και μεγάλα, δεν είναι και πάρα πολλές εταιρείες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα και υπάρχει τεχνολογία που επιτρέπει να ορίσεις τι θα γίνει.
1: Και να σκεφτούμε γιατί το έχουν λύσει οι άλλες πόλεις τουλάχιστον 5 χρόνια ή 6 ή 7 πριν το κάθε πρόβλημα. Γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει δημιουργήσει την εφαρμογή Athens AI. Εκεί επικεντρώνονται τα προβλήματα και προτείνονται και οι λύσεις. Οπότε ο ενδιαφερόμενος δήμος, κυβέρνηση, μπορεί να δει το πρόβλημα και αν θέλει, περιφέρεια, να το αντιμετωπίσει.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Κάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41. Βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ αύριο, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επτάλεσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μείωσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Μειώθηκε, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ταυτόχρονα, οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για χαλαζοπτώσεις. Τρεις Αιγύπτιοι, κάτοικοι Κροατίας, βρέθηκαν νεκροί σήμερα στον ποταμό Σάβο. Είχαν πάει για κολύμπη στο ποτάμι. Επίσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο θέρετρο Ρόβινι στις ακτές της Αδριατικής, μετέδωσαν κροατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πιλότοι της ΣΟΥΙΣ στέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενέβη τον περασμένο Μάιο, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν περάσει την προηγουμένη νύχτα καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η Ελβετική Αεροπορική Εταιρεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, Στιγμιώδη Πασχά, 100,3, 11 και 10 πρώτα λεπτά, μέρος τρίτο για την εκπομπή, ξεκινώντας με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και αντιλαμβανόμαστε ότι για ορισμένους ανθρώπους ίσως τα ζητήματα αυτά να είναι λίγο δύσκολα ή λίγο να τα θεωρούν βαριά και να θέλουν να αποδράσουν, να ψυχαγωγηθούν

0: που μπορείτε να ακούσετε και άλλα πράγματα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το πρόβλημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα βρεις μπροστά σου στην Αθήνα ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Λιονάκης, είναι προέδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Προστασίας των Τροχαίων Ατυχημάτων. Εσύ πρώτα καλησπέρα κύριε Λιονάκη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Με αφορμή το νέο δυστύχημα που έγινε στο νοσοκομείο των Χανίων, το ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή υποκάρπα, το ΕΚΑΒ, το οποίο συγκρούστηκε με υγειό ταχύ που οδηγούσε νεσηλεύθερη, η οποία μόλις είχε τελειώσει τη βάρδιά της, είχε ως αποτέλεσμα το δυστύχημα αυτό να χάσει τη ζωή ο μεταφερόμενος ασθενής. Και θέλουμε να δούμε τι συνέβη εκεί. Άλλο ένα δυστύχημα στους δρόμους της Κρήτης.
1: Θέλω να σας πω κύριε Κουφόπουλε ότι στο άκουσμα της είδησης ότι ανατράπηκε ασθενοφόρο και μάλιστα πληροφορίες είναι ότι έφερε 2-3 τούμπες, έξω και ο τραυματισμός των επιβενόντων, του επιβαίνοντος πληρώματος του οδηγού δηλαδή και του διασώστη, και δυστυχώς την κατάληξη που οι πληροφορίες είναι ότι έκανε αγωνιώδεις προσπάθειες ο διασώστης να επαναφέρει τον άνθρωπο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Έφερε στην επιφάνεια ξανά μια τραγική είδηση, μια τραγική θύμηση. Μας γύρισε πίσω πριν 13-14 χρόνια, όπου εδώ στο έξω από το Ηράκλειο στην Αγία Πελαγία, σε μια τέτοια πάλι όχι την πιο σοβαρή σύγκρουση που μπορεί να περιμένει κάποιος, είχαμε μια εξίσου τραγική ανατροπή με απίστευτα όμως τραγικά αποτελέσματα. Επέβαιναν εκεί ο περιφερειακός προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Κρήτης, ο Δημήτρης Βαρβαχάκης, και μαζί με τον Βαγγέλη τον Κελαράκη ήταν οι δύο εκ των τριών επιβενώντων, οι οποίοι άφησαν τη ζωή τους γιατί το αυτοκίνητο με το τελαπάρισμα που έκανε δυστυχώς δημιουργήθηκε σπίθα. Είχε γίνει πολλή συζήτηση τώρα για τις φιάλες που φέρει και το υλικό, εν πάση περιπτώσει, που είναι αναγκαίο να φέρει ένα τέτοιο όχημα. Απαθρακώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους. Ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το προχθεσινό συμβάν, και μάλιστα λίγα μέτρα μόλις, λίγες εκατοντάδες, γύρω στα 400 μέτρα από την είσοδο του νοσοκομείου Χανίων, ξανάφερε στην επιφάνεια τις δυσκολίες που έχουν τα συγκεκριμένα πληρώματα για να δουλέψουν και τα συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία φαίνεται ότι για κάποιο λόγο, το οποίο δεν είναι κάποιος λόγος, έχει και να κάνει με το κέντρο βάρους των συγκεκριμένων οχημάτων και κυρίως επειδή φέρουν βαρύ υλικό μέσα σε μεγαλύτερο ύψος και υπό συνθήκες σύγκρουση μπορεί να επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα της ανατροπής τους, χωρίς να ξέρουμε τι μπορεί να έρθει σαν επακόλουθο αυτής της ανατροπής. Αναζητώντας και θέλοντας να δω τι γίνεται και τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, είδα ότι προφανώς και υπάρχουν οχήματα τέτοιου τύπου βαν για να εξυπηρετήσουν ανάγκες παροχής υπηρεσιών σε στάση ορθίων, και υπάρχουν και μικρότερα τα οποία εκτελούν άλλες αποστολές, και χωρίς να είμαι βεβαίως ο ειδικότερος του κόσμου, είδα ότι υπάρχουν πιο βαριά, πιο σοβαρά οχήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνθήκες, γιατί εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Αυτή η δυσκολία έχει να κάνει με την μετακίνηση, η οποία δεν γίνεται πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες. Προφανέστατα και τις περισσότερες φορές γίνεται υπό συνθήκες πίεσης από τη μια, και από την άλλη το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, ανυπαρξία κουλτούρας εξυπηρέτησης, παροχής δυνατοτήτων κατά το δυνατόν άνετης και απρόσκοπης κίνησης αυτών των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Θα θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο μόλις είχαμε και άλλο θανατηφόρο στην Αθήνα,

0: σε σύγκρουση μηχανής εδώ με ασθενοφόρο, και θα ήθελα, όσο με επιτρέπετε η παρέμβαση μου αυτή, να έχει να κάνει με μια βασική αρχή της παροχής διευκόλυνσης, να το πω έτσι, σε αυτά τα οχήματα. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας εξάλλου έχει μια σειρά διατάξεων που επιτρέπει την παραβίασή τους σε αυτά τα οχήματα. Υπό συνθήκες βέβαια μεταφοράς ασθενών κλπ. Ή της αστυνομίας, ποια είναι αυτά, η πυροσβεστική και ούτω καθεξής. Και εφόσον δείχνουν όλα αυτά τα σήματα, με σιρήνες δηλαδή και με φωτισμό, και με μια πολύ πολύ μεγάλη προϋπόθεση που το θεωρώ απαραίτητο αυτό, ότι ο οδηγός του οχήματος άμεσης ανάγκης, ο πυροσβέστης, ο αστυνομικός, ο οδηγός του ΕΚΑΒ κλπ, θα διακρίνει το περιβάλλον το οδηγικό και θα καταλάβει ότι η κίνησή του αυτή, ότι θα περάσει δηλαδή με κόκκινο που του επιτρέπει ο κώδικας, δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες. Θα το κάνει κατά το δυνατόν ακίνδυνα. Είναι μια φιλοσοφία η κίνηση αυτών των οχημάτων. Υπάρχουν χώρες που όταν ανοίξει η σιρήνα θα δούμε, ας πούμε, σε ακόμη και αυτοκινητόδρομους να χωρίζεται στα δύο ο δρόμος, να ανοίγει, να παίρνουν θέση αριστερά και δεξιά τα οχήματα και να περνάει από μέσα απρόσκοπτα το όχημα έκτακτης ανάγκης. Εδώ κάνουμε σχεδόν το αντίθετο. Δεν βαριέσαι, σχεδόν δεν θα... Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πεισματικά αρνούνται να κάνουν στο πλάι, στο πλάι καν, και υπάρχουν βεβαίως και οι έξυπνοι, παρά το ότι υπάρχει πρόληψη και γι' αυτό, οι οποίοι θεωρούν ότι σου παρέχεται η ευκολία να ακολουθήσουν με την ίδια ταχύτητα τον προορισμό του οχήματος αυτού, εφόσον κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, για να διευκολύνουν και τη δική τους μετακίνηση και να την κάνουν γρηγορότερη. Είναι ένα από τα ζητήματα, και πραγματικά ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία, που δεν το συζητάμε στην κοινωνία μας, στην οδηγική, δεν το έχουμε βάλει στην κουλτούρα μας, δεν το έχουμε βάλει στην παιδεία μας, και θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έπρεπε να αποτελεί βασικό ζήτημα, ένα από τα βασικά στοιχεία της συζήτησης που γίνεται στους υποψήφιους οδηγούς, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, καθώς επίσης και στις εξετάσεις.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό. Τι γίνεται με το ασθενοφόρο?
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε εκεί?
1: Τι κάνουμε,
0: και βεβαιότατα.
1: Κοκαλώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ανοίγουμε το δρόμο. Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα.
0: Δεν τα έχουμε συζητήσει αυτά τα πράγματα. Πραγματικά και τουλάχιστον εγώ δεν το έχω έτσι υπόψη μου να έχει ξανασυζητηθεί δημόσια ένα τέτοιο ζήτημα. Είδα βέβαια
1: γιατί
0: ότι
1: εδώ έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να σωθεί.
0: Και από θα μπορούσαμε...
1: από εδώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σημείο που εξαντληθεί η σκέψη και να δούμε ποια είναι, αν υπάρξει και έρευνα για τα ακριβή γεγονότα του συμβάντος.
0: Υποθέτω ότι θα υπάρξει. Αυτό είναι λογικό να συμβεί. Είδα πάντως, και αυτό μου έκανε καλή αίσθηση να το πω έτσι, ότι με ανακοινώσεις τουλάχιστον οι φορείς, οι επαγγελματίες του χώρου έβαλαν ανακοινώσεις, είπαν για τα προβλήματα, τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Είναι κάτι που πρέπει στη σκέψη μας να υπάρχει. Ασθενοφόρα θα κινούνται συνεχώς, είτε εντός των πόλεων, είτε σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, είτε αυτοκινητόδρομο, οπουδήποτε θα χρειαστούν. Η πυροσβεστική θα πρέπει να φτάσει γρήγορα, το ασθενοφόρο θα πρέπει να φτάσει γρήγορα. Το κέρδος χρόνου είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εκείνο που πρέπει να μπει στη συνείδησή μας και που δυστυχώς νομίζω ότι δεν έχει μπει, και είναι κάτι που έχει να κάνει και με τη γενικότερη κουλτούρα που έχουμε σαν οδηγοί και ως λαός και λοιπά, είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι ότι όταν τρέχει ένα ασθενοφόρο, και το έγραψε και κάπου, μεταφέρει τη ζωή κάποιου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα πρέπει εμείς με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε αυτή η ζήση αυτής της ζωής, αυτού του ανθρώπου, την επιβίωσή της. Λοιπόν, ελπίζω να γίνουν μαθήματα αυτά τα δύο πράγματα που ανέφερα, γιατί έχουμε και άλλες. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε πάρα πολλά.
1: Αναφέρεται άλλο ένα συμβάν που είναι πολύ λυπηρό. Μια φοιτήτρια τραυματίστηκε στο Πανεπιστήμιο, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Δεν είναι το ατύχημα?
0: Ναι, είναι έξω από το ΙΤΕ, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Σέρβες. Μια ερευνήτρια, πτυχιούχος της φυσικής, μια κοπελίτσα, μετακινούμενη από τη σχολή της στο ΙΤΕ, με τα πόδια, μεταξύ πανεπιστημίου δηλαδή των σχολών και του ερευνητικού κέντρου, πρόκειται για μια απόσταση περίπου 200-300 μέτρων. Δυστυχώς, εάν δει κάποιος, τις συνθήκες είναι τραγικές. Τα παιδιά και όσοι, εν πάση περιπτώσει, υπάλληλοι, προσωπικό κλπ., κινούνται κυριολεκτικά μέσα στο δρόμο, διακινδυνεύοντας σωματική τους ακυρότητα, γλιτώνοντας κάθε φορά από του χάρου τα δόντια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νυχτερινές ώρες, όταν πρόκειται για κακό καιρό και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς, πέρα από την οριογραμμή που υπάρχει στο πλάι, να δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει ένας δρόμος, εν πάση περιπτώσει, στενότατος, δεν έχει ληφθεί μια μέρημνα να καταστήσει την πρόσβαση και τη μετακίνηση των ανθρώπων που σπουδάζουν, που φοιτούν, που μετεκπαιδεύονται και ούτω καθεξής, να τους δώσει τη δυνατότητα να μετακινούν την ασφάλεια. Και είναι τραγικό, γιατί...
1: Να έχουν πεζοδρόμιο, δηλαδή, με άλλα λόγια.
0: Ένα πεζοδρόμιο ή κάτι το οποίο εδώ και χρόνια μελετάται, και υπήρξε από τον Νοέμβρη πέρυσι μια απόφαση να μπει μια διάβαση. Ακόμα, εάν δηλαδή κατεβαίνει κάποιος στον δρόμο και θέλει να μπει στο ερευνητικό κέντρο, δεν υπάρχει μια διάβαση πεζών. Υπάρχει μια έγκριση μιας υπερυψωμένης από τον Νοέμβρη πέρυσι. Κοντεύει ένας χρόνος. Αυτή είναι η δυσιδαιμονία του κράτους μας. Έχουν πάρθει αποφάσεις, έχει εγκριθεί, έχουν περάσει λοιπόν τώρα 9 μήνες και δεν έχουν φτιάξει μια διάβαση. Και σήμερα έφτασαν στο σημείο καθηγητές. Ναι, πόσο καιρό θέλει να γίνει ένα τέτοιο πράγμα? Για να θυμίσω την τραγικότητα του κυκλικού πόμβου που δεν κατασκευάστηκε ποτέ στην είσοδο του Πολυτεχνείου στα Χανιά, στο δρόμο για το Ακροτήρι, όπου ο Γιάννης και η Στέλλα, ένα πρωινό που είχαν βγάλει βόλτα το σκυλάκι τους, αυτά τα δύο παιδιά, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, στα 18-19 τους χρόνια, έχασαν τη ζωή τους. Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και δυστυχώς το μόνο που καταφέραμε ήταν να φτιαχτεί να ζωγραφιστεί μια αριστερή είσοδος του Πολυτεχνείου και να μπουν φανάρια. Ενώ εκεί θέλαμε ανάσχεση της ταχύτητας πραγματικά, είχε προβλεφθεί ένας κυκλικός κόμβος, δεν περπάτησε ποτέ, δεν έγινε ποτέ. Αυτά τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας πρέπει κάποτε, ιδιαίτερα σε χώρους όπου συγκεντρώνουν πλήθος πολιτών οποιασδήποτε κατηγορίας, για οποιοδήποτε, για παράδειγμα εδώ έχουμε τον ΕΦΚΑ, όπου μπαίνεις κυριολεκτικά πρέπει να είσαι ζογκλέρ για να πας με το αυτοκίνητο, όχι να περπατήσεις. Έτσι. Και συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Φτιάχνουμε πράγματα, και αυτή θα ήθελα να είναι η αναφορά μου, έτσι, να μην κουράζω άλλο. Φτιάχνουμε εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν κόσμο, έτσι θα πάει, θα φύγει και ούτω καθεξής, και δεν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια ασφαλή πρόσβαση στους συγκεκριμένους χώρους. Αλλά δεν το κάνουμε μόνο αυτό, εδώ το κάνουμε και με άλλα πράγματα, το κάνουμε με αεροδρόμια ολόκληρα. Αλλά εκεί που φτιάχνεις τέτοια πράγματα, πρέπει να διασφαλίζεις και την εποχούμενη και την πεζή κίνηση ότι θα γίνονται με εξαιρετική ασφάλεια. Γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια ο ανεξάρτητος θεσμός της οδικής, του επιτηρητή, του ερευνητή, αυτού που θα βάλει την υπογραφή της οδικής ασφάλειας, ένας ανεξάρτητος φορέας, πέρα και πάνω από όλους, που θα διακρίνει σε κάθε παράδοση οδικού έργου οποιασδήποτε μορφής ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή, είτε εποχούμενη είτε πεζή, μετακίνηση των πολιτών.
1: Τρομερό. Πόσα πράγματα μπορούν και πρέπει να γίνουν άμεσα και δεν συμβαίνουν. Η αδιαφορία καθυλώνει τους πάντες. Και
0: μακάρι...
1: το βλέμμα που πάει αλλού. Δηλαδή το... δεν αρκεί να υπάρχουν τεράστια ξενοδοχεία, όλα αυτά. Χωρίς υποδομές, χωρίς αυτό να.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν φτάνουν αυτά. Έχουμε φτιάξει πελώρια ξενοδοχεία εδώ, 7 άστερα, ας πούμε, 5 άστερα και πάνω. Καταπληκτικά πράγματα και τα χαίρεσαι και λες μπράβο ρε παιδιά που το κάναμε κλπ. Βλέπουμε το πούλμαν για να προσεγγίσει. Σταματάει κάτω από τα μπαλκόνια τους.
1: Μα ακόμη και σήμερα στη Σούδα τώρα έγινε το άλλο, το ναυτικό ατύχημα.
0: Καλά, αυτό είναι πια. Αυτό πια, ναι, έχει.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι πώς μέσα στο λιμάνι δεν υπάρχει. Μπαίνει το λεωφορείο, δεν υπάρχει καν στάση. Υπάρχει ένα κιόσκι στάση, δεν υπάρχει χώρος για τους επιβάτες που έρχονται, που είναι και τουρίστες, δεν καταλαβαίνουν.
0: Τους λένε. Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει σήμανση, μια σήμανση που να λέει παιδιά, εδώ στάση. Χώρος.
0: Ακριβώς.
1: Που αυτό το περιμένουν είναι. Βγαίνουν έξω και είναι. Κοιτάνε με αγωνία γιατί.
0: Κοιτάνε ακριβώς στο υπερπέρον να δουν τι, πού, πώς.
1: Ναι, γιατί στο εξωτερικό ξέρουν ότι θα δουν κάπου να λέει bus station. Τελεία.
0: Κατεύθυνση, γράφει, κατεύθυνση, διορίζονται. Ναι. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε βάλει στην τάξη μας.
1: Θεωρούν αυτονόητο.
0: Λειτουργούμε επιπόλαια. Ναι. Λειτουργούμε επιπόλαια.
1: Και έρχεται το λεωφορείο. Είναι εντυπωσιακό, έρχεται το λεωφορείο. Δίπλα στα άλλα λεωφορεία. Που δεν υπάρχει χάραξη καμία. Και την ίδια ώρα είναι από δεξιά οι νταλίκες.
0: Τις περισσότερες φορές όταν νομοθετούμε, γιατί είναι νόμος εν πάση περιπτώσει να πεις κάποιον ότι θα πάει αριστερά, δεξιά, ας το δεχτούμε σαν τέτοιο έτσι, να κατευθύνεται ο κόσμος, να του πούμε πώς τι, τις περισσότερες φορές λειτουργούμε σαν ντόπιοι που λέμε, σαν να ξέρεις δηλαδή ότι εγώ που είμαι από εδώ ξέρω πώς θα κινηθώ. Όχι. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να έχει την κατεύθυνση του άγνωστου. Αυτό που δεν έχει γνώση, δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται, γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
0: Ακριβώς. Και
1: συζητήσουμε για το αν παίρνει κάρτα το σύστημα.
0: Ναι, για να ελαφρύνουμε ακόμη περισσότερο λίγο, γιατί νομίζω ότι μπήκαν λίγο βαριά θέματα καλοκαιριάτικα, τα οποία πρέπει να μπαίνουν διαρκώς και διαχρονικά. Μπας και κάποια στιγμή έτσι, αποκτήσουν περισσότερη τάξη. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δεν φτάνει. Θέλει πολλή προσπάθεια και πολλή υπευθυνότητα. Αυτά τα δύο και πολλή τάξη. Αυτά τα τρία νομίζω ότι μας χρειάζονται. Είναι αδύνατη ανάγκη. Για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, ξέρετε ότι εδώ έχουμε γεμίσει κολονάκια δίκην της παλιάς Πατρών Πύργου, το βόρειο του Κάξο. Τώρα όπου και να πας, λίγα χιλιόμετρα μένουν. Θα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, 150 τόσα χιλιόμετρα. Από Ηράκλειο μέχρι Κίσαμο θα υπάρχουν κολονάκια στη μέση του δρόμου με αναλασσόμενες κινήσεις, δύο μονές κλπ. Θα έχει μια ανταπόκριση, γιατί φαίνεται ότι εξοικειώνεται ο κόσμος σιγά σιγά και γλιτώνει, εν πάση περιπτώσει, γλιτώνουν τις μετοπικές που είχαμε όσο μπορεί να λειτουργήσει. Το έχω ξαναπεί ότι λειτουργούν ψυχολογικά. Μέχρι άμποτες να δούμε κατασκευαστεί ένας καθώς πρέπει βόρειος οδικός άξονας. Παρά το ότι θα ήθελα να πω εδώ ότι προχωρεί σε σημαντικό βαθμό, σε αρκετά σημαντικό βαθμό το κομμάτι Νεάπολης Αγίου Νικολάου, και αυτό είναι σημαντικό, είναι 14 χιλιόμετρα. Λέγεται ότι τα 10 θα δοθούν μάλιστα το προσεχές διάστημα. Ωστόσο μένουν πάρα πολλά, και σήμερα είδα κάπου ότι θα πάει στο 2028 να έχουμε τιμή μονάδας για τις απαλλατριώσεις.
1: Το 2028, στο κομμάτι, σε ένα κομμάτι.
0: Είναι στο κομμάτι για Χανιά Ηράκλειο. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, προβληματίζει για τους χρόνους, αλλά έχουμε μάθει στην Ελλάδα δυστυχώς, και μακάρι να βρεθεί ο τρόπος να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα γρηγορότερα, αλλά είναι προσδιορισμός.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Κλείνω λέγοντάς σας ότι έγραψε κάποιος για τα καράβια που αυτό είχε μακάρι να μην συμβεί, ότι να πάμε και στο λιμάνι της Σούδας να βάλουμε κολονάκια.
1: Ναι.
0: Όπως τα βάλαμε εδώ, να μην έχουμε συγκρούσεις, λέει. Έτσι, για να ελαφρύνει λίγο η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και ευχαριστώ. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Ιωάννης Λιονάκης, τίτλο των ειδήσεων από το Sky 100,3, με τη Μαρία Γιώργα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή του Πασκάλια 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σαν κεραυνός χτύπησε τους περισσότερους εξημώνει η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας ένα πλούσιο συγγραφικό έργο και μια ζωή γεμάτη έντονες διαδρομές, δημιουργία αλλά και προσωπικές μάχες. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky πριν από πολύ λίγες μέρες, με αφορμή το Μουντιάλ και την σχέση των λογοτεχνών, των διανοουμένων με το ποδόσφαιρο, τον Αλέξη Σταμάτη, και ο οποίος κατέθετε με πολύ μεγάλο πάθος τις απόψεις του, γιατί του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Η συνέντευξη λοιπόν με τον Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Αλέξη Σταμάτης, για να δούμε πώς φιλελατείται αυτή η σχέση των διανοουμένων με το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας κύριε Σταμάτη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου που η ομάδα μου κερδίζει 1-0.
0: Είστε με την Αγγλία.
1: Υποστηρίζω πάρα την Αγγλία για τις σπούδες εκεί.
0: Να, πάρα πολύ ωραία.
1: Και επίσης έχω να σας πω ότι εννοείται ότι το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει από... υπάρχουν κάποιες εκδοχές που λένε ότι έχει ξεκινήσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και... με κάποιο τρόπο όπως το πω.
0: Άρα λέτε ότι η παράδοση και οι ρίζες του αθλήματος είναι στην
1: Ελλάδα. Βέβαια, γιατί είναι και πολιτικό το φαινόμενο ότι κάποια στιγμή οι εργάτες κέρδισαν το δικαίωμα ελεύθερου απογεύματος το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Άγγλοι ναυτικοί άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο και διαδόθηκε σε όλο το. Σε όλες τις μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες και στα λιμάνια που πήγαιναν. Γιατί είναι ένα απλό παιχνίδι. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα πώς θα περάσει, δηλαδή την νοητή γραμμή που ορίζουν 3 παραλληλόγραμμα δοκάρια. Άλλο αν έχουμε φτάσει σήμερα στην κατάσταση του να αλγοριθμοποιούμε τα πάντα και να ξέρουμε τα exit goals και τις απίστευτες αυτές τις
0: και τις πάσες πόσες έκαναν στο επιθετικό τρίτο, παράνοια. Αληθινή παράνοια. Χάνε τη μαγεία.
1: Ακριβώς, απέρι αυτού πρόκειται. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή το θέμα μας είναι εδώ πέρα οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι και το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Ξεκινώντας από τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, τα 1000 πρόσωπα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι ένα σημείο, σημείο αναφοράς, γιατί έχει ένα φοβερό ποιητικό Μακαρίτης. Λόγο περιγράφοντας το άθλημα, ξεκινώντας από αλφαβήτα και η Κροατία μόλις σοφάρισε, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για άλλους.
1: Ναι, τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι πρόκειται να μια μικρογραφία της κοινωνίας, έτσι, το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι μια, ας το πούμε, θεσμοποιημένη, θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση. Και έχουμε ένα κενό, τώρα το δω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση προσωμιάζει πάρα πολύ με την αφήγηση, προσωμιάζει πάρα πολύ με το πώς μπορεί να στηθεί οποιαδήποτε αφήγηση, οποιοδήποτε μυθιστόρημα αν θέλετε, με ένα γεγονός, με συμβάντα, με ανατροπές, με συνθήκες οι οποίες έρχονται και, ας το πούμε, φέρουν κοντά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τέχνη όταν θέλει να έρθει σε επαφή με το κοινό, με την πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή ένα μάτς μπορεί να έχει ανατροπές, συγκρούσεις, ένα σωρό πράγματα, και όχι μόνο πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, πράγματα που συμβαίνουν γύρω από το γήπεδο. Και εδώ στείνονται ολόκληρες ζωές γύρω από το γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, η μεγαλύτερη μου προσωπική αγάπη, έτσι, είναι ο Ολυμπιακός από 6 χρονών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σταθερά της ζωής μου, ίσως, έτσι. Και κάποτε ήταν μια περισσότερο, θα έλεγα, αντρική υπόθεση. Βλέπουμε με χαρά ότι έχουν μπει και γυναίκες.
0: Ναι, τώρα. Πια.
1: Πάρα πολύ χαρά.
0: Και είναι πάρα πολύ με χαρά και δίνει και τη δυνατότητα την ανάπτυξη του αθλήματος με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς. Και μια άλλη ματιά, η οποία είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, εμένα με αυτό το πράγμα πάρα πολύ με εντρικάρει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι πραγματικά χαρά να βλέπεις και τα κορίτσια.
1: Επειδή η λογοτεχνία είναι, ας πούμε, ένας άλλος τρόπος να δεις.
0: Σωστά.
1: Μέσα στην μπλοκή, ας πούμε, με των μυστηρημάτων ή των όποιων αφηγήσεων. Αυτές θα αναφέρουν, παίρνουν και οικουμενική διάσταση, έτσι. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα μιλάμε για δύο δεκάδες. Το βασικό θέμα είναι να προσπαθούν να βάλουν την μπάλα μια στην αιστεία της άλλης. Τώρα, όσον αφορά τους λογοτέχνες και τους νεωμένους, ο κόσμος θεωρεί ότι ο λογοτέχνης είναι ένας σκοτεινός, βαρύς τύπος, ας πούμε, που είναι βυθισμένο στο σκοτεινό δωμάτιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί συγγραφείς πέρα από τον Καλεάνο που είπαμε. Εκεί θα θυμηθώ και τον, τον Νάσο τον Βαγενά, ο οποίος ήταν και παίκτη του Εθνικού Πειραιός και της Εθνικής Νέας. Αλλά ένας από τους κορυφαίους, δηλαδή θα ήθελα λίγο μιλήσω για τους Έλληνες, από τους κορυφαίους ανάμεσα στους ποδοσφαιρόφιλους λογοτέχνες, είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο οποίος έχει γράψει και το περίφημο την οδή για τον Άγιαξ, Άγιαξ για πάντα. Και νομίζω ότι έλεγε εραστές της μπάλας, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων, όχι ψημοθυμωμένες εταίρες των πολυεθνικών. Περνάει ο μεγάλος Άγιαξ. Επίσης και ο Εγκονόπουλος έχει μιλήσει περί του θέματος. Ένα στίχο που έλεγε στον κολπό, στα άγρυπνη, ακίμητη φρουρή, πανέτοιμη, το μάτι εδώ εκεί, να γρηγορούμε μην αρχίσουν και πέφτουν τα τέρματα βροσκή και ιτηθούμε. Και είναι τέλος πάντων μια
0: αναστές της μπάλας όλου του κόσμου, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων, αυτή η πραγματική κυρία και όχι οι ψημιθιωμένες εταίρες των πολυεθνικών, περνά ο μεγάλος.
1: Μα τι ωραία όμως που ήταν όλα αυτά σε σχέση με τα ex-goals και τα στατιστικά τα οποία μας
0: απονευρώνουν το άθλημα, το κάνουν όλο αριθμούς, ενώ δεν είναι.
1: Ναι, στατιστικοποιούν τα πάντα. Καλά βέβαια η ζωή είναι έτσι αυτόν τον καιρό και αυτή την εποχή. Αλλά συνεχίζει, ας το πούμε έτσι, η αλγοριθμοποίηση και αποδόμηση δεν νομίζω να προσφέρει κάτι. Θα είναι κατευθείαν να σκάσει και θα πρέπει να μείνει μόνο η απόλαυση.
0: Ναι, ένα γκολ του Μαραντόνα, ακόμη και με το χέρι του Θεού, πάντα προσφέρει μια απόλαυση.
1: Ακριβώς και όλα αυτά που έκανε ο Μέση χτες, ας πούμε.
0: Ο Μέση, ναι.
1: Το άνθρωπος, ας πούμε, είπε δύο κουβέντες, η χαρά του. Δηλαδή έχουν μπει όλα σε μια εμπορευματοποίηση, η οποία όχι μόνο εμπορευματοποίηση και αλγοριθμοποίηση θα λέγα, η οποία είναι αδιέξοδη, δηλαδή μετά τι θα γίνει ας πούμε στο τέλος. Και επίσης υπάρχει μια φοβερή ανάγκη για ονοματολογία, για νέες ας πούμε φράσεις οι οποίες μπορεί να σημαίνουν πράγματα τα οποία απλά μπαίνουν για να ψημιθιώνουν την κατάσταση.
0: Ναι, και,
1: και
0: δανείζει.
1: Και τον μπάσκετ το ίδιο συμβαίνει.
0: Ναι, και τον μπάσκετ, αλλά τώρα τον μπάσκετ δανείζει πολλές φράσεις κλισές στο ποδόσφαιρο. Εσχάτως. Δηλαδή, χρειάζονται επιγόντως όσοι περιγράφουν να διαβάσουν λογοτεχνία, γιατί.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο το. Η διαφήμιση της ΔΕΗ, αυτή που ήταν τελευταίος, που προσπαθεί να πει ας πούμε, τι κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: που φαίνονται οι άλλοι και σου λέει με τη ζωή δουλεύει, δεν κάνει καθόλου τα δευτέρα τόδη πράγματα.
0: Κύριε Σταμάτη, ποια θέση σας αρέσει, ποιο
1: θέση μου αρέσει να παίζω.
0: Ναι, αν παίζατε, τι θα σας άρεσε.
1: Α, εγώ δεν έχω άποψη κανονική, δηλαδή εγώ όντως έπαιζα μπάλα. Μικρός, ήμουνα, δηλαδή, του αποτελέσματος, ήταν σέντερφορ, εννοείται.
0: Βάζει τον γκολ, δεύτερο γκολ για την Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν, 2-1 την Κροατία. 42ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Επειδή έχω ρεντεκαλάζ εδώ, παίρνω τις πληροφορίες πιο νωρίς.
0: Ισχύει, μην αγχώνεστε.
1: Λοιπόν, επειδή έπαιζα center forward, είχα και από μικρός, ας πούμε, το μυαλό μου έκανε διάφορα πουλάκια. Ταυτόχρονα ήταν και μέσα και έξω από τα πράγματα. Ήμουνα και μέσα στη φάση, δηλαδή ένα center forward θα πρέπει να έχει μια αντίληψη του που είναι η μπάλα για να μπορεί να σκοράρει.
0: Κανονικό εννιάρι δηλαδή, όχι ψεύτικο.
1: Ναι, κανονικότατο. Και ταυτόχρονα ήταν σαν να έβλεπα τον εαυτό μου από πάνω, δηλαδή σαν να υπήρχαν drone του 1960, ας πούμε, και ταυτόχρονα έβλεπα τον εαυτό μου να κινείται στο γήπεδο. Αυτό είναι καθαρά συγγραφική λογική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι και μέσα και έξω από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπεις. Another way to see που έλεγε.
0: Και το center forward πώς βλέπει τον τερματοφύλακα.
1: Ο center forward βλέπει τον τερματοφύλακα σαν κάποιον που πρέπει να. Κατά κάποιο τρόπο να κοροϊδέψει έτσι.
0: Να τον εξαφατίσει.
1: Να τον εξαφατίσει, ναι.
0: Να το στείλει αλλού.
1: Δηλαδή, ένα α πούμε καταπληκτικό σεντερφόρ ήταν ο Γκέρτ Μίλλερ.
0: Α, ο Γκέρτ Μίλλερ, φυσικά είναι. Όπω, τι θυμηθήκαμε.
1: Κάποτε είχα γράψει και εγώ ένα ποίημα για ένα τρομερό γκολ που είχε βάλει ο Δελικάρης στον Ζεπ Μάγερ σε έναν αγώνα Ελλάδα-Γερμανία 2-2 από μια σέντρα του. Το Μάζου, το οποίο ήταν πραγματικά, είχε δείξει στον αέρα με έναν τρόπο, το οποίο ήταν ανεπανάληπτο. Δεν νομίζω να μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, ψάξτε το.
0: Ναι, θα το
1: αναζητώ. Είναι ίσως το ωραιότερο γκολ που έχω δει στη ζωή μου.
0: 2-2 επί της Δυτικής Γερμανίας 20 Νοεμβρίου του 1974. Ναι, 75. Στο Γεώργιος Καρεσκάκη, τα προγραμματικά του κυπέλου Εθνών.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και έχω γράψει ένα ποίημα που λέγεται Το πλέμμα του Σεπ, γιατί τερματοφύλακα τον Σεπ Μάγερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος απλά κοιτούσε. Δηλαδή,
0: τους πέρασε όλους ο Βελεκάρης. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμάτη, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Η συνέντευξη με τον Αλέξη Σταμάτη στις 17 Ιουνίου του 2026 με αφορμή το Μουντιάλ έφυγε σήμερα από τη ζωή, γεννημένος το 1960, αφήνοντας μια σειρά από πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, έδωσε πάρα πολλές μάχες στην ζωή του. 11 και 43 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3 και εδώ, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την επέτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο, θα επιστρέψουμε στο σκοτεινό δωμάτιο το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, βασισμένο στο ομώνυμο αποκαλυπτικό βιβλίο για τα παρασκήνια λειτουργία για τα παρασκήνια λήψη των αποφάσεων την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, το πόσο διηγηθήκαμε κυρίες και κύριοι σε αυτή την καταστροφική κατάσταση της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο και το ρόλο των ξένων δυνάμεων. Δύο αποσπάσματα είναι το πρώτο είναι υπό τον Δημήτριο Ιωαννίδη το συμβούλιο που γίνεται με τους λοιπούς αξιωματικούς στελέχη της Χούντας για την επιστράτευση και θα ολοκληρώσουμε με το τέλος.
2: Στο συμβούλιο η στρατηγή και ο Ιωαννίδης διαφωνούν όμως και σε άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Κυρίαρχο η επιστράτευση. Ο Ιωαννίδης θέλει, προκειμένου να φοβηθούν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί, να κηρυχθεί από το ραδιόφωνο και να είναι γενική. Ενώ οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων επιμένουν ότι πρέπει να γίνει σταδιακά.
3: Να το πούμε όμως ότι άρχισε η Ελλάδα στην στρατηγική. Όχι, το ραδιόφωνο.
2: Ο Αντρουτσόπουλος ψάχνει να βρει μια λύση και απευθύνεται στον αρχηγό του ναυτικού Πέτρο Αραπάκη. Το ρωτάει αν θα μπορούσε να στείλει υποβρύχια προς την Κύπρο έτσι ώστε να φοβηθούν οι Τούρκοι αλλά και οι Αμερικανοί.
4: Κύριε του ναυτικού, πριν φτάσουμε σε έναν γενικό πόλεμο, μήπως υπάρξει μια δράση μονομερής του ναυτικού, δηλαδή παραδείγματος χάρη μια πηγή και μια ανάγκη δράσης προς παραγόρηση περαιτέρω αντιπάντων.
2: Στο συμβούλιο μπαίνει μέσα ο υποστράτηγος Χανιώτης, που είχε την ευθύνη για το σχέδιο υποστήριξης της Κύπρου. Ενημερώνει τον Ιωαννίδη για τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί, αλλά και για μια παραβίαση του εναέριου χώρου της Ελλάδας στη Χίο. Ήταν κάτι που τότε ακόμα φαινόταν πρωτόγνωρο.
5: Τέσσερα αεροπλάνα τουρκικά παρεβίασαν την υποσχεία των αερικών μας αεροπόρο και πηγαίνουν έρθουν από κάσα, παραβιάζοντας εμείς την ετράκτα. Θα ανακαισίζουν βέβαια σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ.
6: Μόλις φεύγει, παίρνει το λόγο ο δικτάτορας.
3: Φαίνεται ότι μας παίρνουν τα γεγονότα. Βομβαρδίζονται όλες οι πόλεις της Κύπρου. Όλες. Ρωσία παντού.
7: Γυρίσουμε πόλεμο.
6: Ανάμεσα στις φωνές που ακούγονται στο τέλος της συνεδρίασης είναι και εκείνη που ανοίγει στον Δημήτριο Καρακώστα, το τελευταίο εν ζωή μέλος του Πολεμικού Συμβουλίου.
8: Βλέποντας ο Ιωαννίδης αυτή την κατάσταση και αυτή την κίνηση, λέει: κύριε, αυτή τη στιγμή εκεί προς βομβαρδίες δεν μπορούν να πάρουν. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Και εκεί την ορμόση το λέει αυτό, φωνάζω εγώ πόλεμος. Απέναντί του είμαι. Και σηκώνονται όλοι και φωνάζουν πόλεμος.
6: Το Πολεμικό Συμβούλιο τελειώνει. Ο Καρακώστας συντάσσει την ανακοίνωση με την οποία κηρύσσεται η Γενική Επιστράτευση.
9: Η Ελλάς καταγγέλουσα τα στεκνόμους ταύτας ενεργείας της Τουρκίας δηλεί ότι θα υπερασπίσει πάση δυνάμει τα νόμιμα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα οπουδήποτε κρίνει ότι ταύτα απειλούνται εκ παρανόμων και επεκτατικών τουρκικών ενεργειών. Εν ώψη της δημιουργικής της καταστάσεως διετάχθη Γενική Επιστράτευση.
0: Οι αυθεντικοί διάλογοι, σοκαριστικά τα στοιχεία, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο «Το σκοτεινό δωμάτιο» του Αλέξη Παχελά και ακολούθησε το ντοκιμαντέρ και εδώ, κυρίες και κύριοι, το τέλος, ο επίλογος.
6: Το κλίμα στην Αθήνα είναι πολύ βαρύ. Έχει μαθευτεί η εκεχηρία, αλλά έχει μαθευτεί το κυριότερο, η πτώση της Κυρίνιας. Ο στενός συνεργάτης του Δημήτρη Ιωαννίδη, ο Χαράλαμπος Παλαΐνης, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι εδώ, στους διαδρόμους του Πενταγώνου, εκτιλήσεται κάτι πολύ πολύ περίεργο.
10: Ήμουνα επάνω στο ΓΕΣ και αντελήφθη μια παράξενη συμπεριφορά των αρχηγών, κάτι συναντήσεις, έφυγε ο Γαλατσάνος, έβλεπε τον Αραπάκη, μετά κάτι θέματα επίγοντα που ήταν να συζητήσουμε στο γραφείο, απέφυγε, δεν δεχόταν κανέναν. Κάτι, πάση περιπτώσει, μου μπήκε στο μυαλό, ήταν και οι δραματικές στιγμές. Και αναζήτησα τον Ιωαννίδη και δεν τον βρήκα και μου είπαν ότι είναι στο γραφείο του Κιζίκη. Έφυγα και πήγα κάτω στο γραφείο του Κιζίκη.
6: Η συνάντηση Κιζίκη-Ιωαννίδη γίνεται σε αυτό εδώ το γραφείο, στο σημερινό γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
10: Μπήκαμε μέσα. Τι συμβαίνει, λέω, όπως συνέχεια, κάτι συμβαίνει πάνω στο επιτελείο. Βλέπω κάτι παράξενες κινήσεις αρχηγών. Μπα, τι και τα λοιπά. Δεν ξαναφυγιάστηκαν και δύο. Εκείνοι δεν περάσαν 10 λεπτά και χτυπάει το τηλέφωνο του Κιζίκη. Και ήταν ο Μπονάνος. Και του λέει: κύριε Πρόεδρε, δεν άκουγα βέβαια στο τηλέφωνο, δεν μας τα είπαμε. Μετά τον άκουγα που μίλαγε. Θέλουμε με τους αρχηγούς, είμαστε μαζί με τους αρχηγούς και θέλουμε να σας επισκεφθούμε. Κάτι του είπε και εσείς και είστε με τους άλλους αρχηγούς. Ναι, καλά, ελάτε. Ξέρω, καθορίσαν σε μισή ώρα. Οπότε μου έτσι έξω το τηλέφωνο ο Γκυζή και μου λέει: μάγος ήσουν, όπα. Δηλαδή, αμέσως. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Δεν είπε συγκεκριμένα, απλώς να σας δούμε. Και μάλιστα κάτι τον ρώτησε και ζήτησε τι πράγμα είναι. Λέει, να, η κατάσταση, η έκριθμος. Μάλιστα, παίρνουμε σε αρχηγούς. Οπότε δεν περνάνε 5 λεπτά, λέει ο Ιωαννίδης ο Γιζί και εγώ θα φύγω. Δέξω τους αρχηγούς εδώ, να δεις θα σου πούνε και θα έρθω μετά πάλι.
6: Ο Ιωαννίδης κάποια στιγμή βγαίνει από την αίθουσα και ζητάει από τους υπασπιστές του κάτι περίεργο. Να το μεταφέρουν στο σπίτι της αδελφής του.
10: Να σε πάμε στο σπίτι, ας πούμε. Τον είδα και λίγο έτσι αλαφιασμένο που λέμε στην κοινή γλώσσα. Και πήγαμε στο σπίτι της αδερφής του και απέναντι από την Αμερικανική πρεσβεία κάπου, εκεί που είναι η κλινική και η Ανού Σταυρός. Πήγαμε μέσα. Μας λέει, μας καθίστε εσείς εδώ στο σαλόνι. Θα έρθω σε λίγο, πάω να κάνω κάποιο μπάνιο. Κάθισαμε εκεί. Σε μισή ώρα περίπου, 20 λεπτά, ήρθε, γύρισε στο σαλόνι και τον είδα αλλαγμένον, δηλαδή τα μάτια του, αυτός είχε και ένα πρόβλημα στο μάτι που και που κοκκίνησε, όταν στενοχωριόταν, όταν αυτό παρουσίαζε μια κοκκινίλα το μάτι του, ήταν κάπως έτσι, ας πούμε, πάμε να φύγουμε, πάμε κάτω. Στο δρόμο που πηγαίναμε δεν μιλάγε. Του λέμε, τι γίνεται, κύριε ταξιέρχη μου. Λέει, ξέρετε, λέει, έτσι που πήγαν τα πράγματα, απαιτούν ένα εξελαστήριο θύμα. Και το εξελαστήριο θύμα θα είμαι εγώ.
6: Ο Γιαννίδης γυρνάει εδώ στην τελευταία σύσκεψη της Χούντας.
10: Μπήκε μέσα και σε κάνα τέταρτο βγήκε. Αυτός μόνο, οι αρχηγοί μείναν μέσα. Λέει, ακούστε να δείτε, εγώ μου επετέθησαν μέσα στη σύσκεψη και κυρίως ο αρχηγός της αεροπορίας μου έριξε όλες τις ευθύνες σε μένα, ο Παπα-Νικολάου ήταν, και ζήτησα 10 μέρες άδεια και πάω στο σπίτι μου να... Καταλαβαίνετε, υπέστη με σοκ, ευθυνδιές μου. Ζητάς 10 μέρες άδεια, είσαι, δεν έδινε καμία άλλη εξήγηση. Μόλις έφτιαξα να γυρνάει πίσω και κοιτάξτε, να πειθαρχήσετε σε αυτά που θα πούνε οι αρχηγοί και να μην τυχόν γίνει καμιά αιματοχυσία και καμιά νηπακοή, διότι είναι κρίσιμες στιγμές που να έχω. Και έφυγε για το σπίτι του.
6: Τι συνέβη άραγε στον Παντοδύναμο τότε, Ιωαννίδη?
10: Πρέπει λογικά, με τη λογική τώρα, χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Ο Ιωαννίδης αυτή το χρόνο, τον μισή ώρα, 20 λεπτά, δεν θυμάμαι, που δεν τον βλέπαμε, που είχε πάει σε κάποιο δωμάτιο, ούτε είχα δυνατότητα να ελέγξω, ήταν χαρακτηριστική η μεταμόρφωση από μία στιγμή που μπήκε μέχρι τη στιγμή που βγήκε. Μου δημιουργείται η εντύπωση ότι με κάποιον μίλησε, κάτι σοβαρό του είπε, γι' αυτό είχε υπάρχει αυτή την κατάπτωση. Πιστεύω ότι για να τα παραδώσει τόσο εύκολα αυτός, που εκείνη τη στιγμή ήταν παντοδύναμος, κάτι σκέφτηκε ότι θα γίνει, κάτι του είπαν ότι θα γίνει, κάτι του είπαν πρέπει να αποσυρθείς, πρέπει να φύγεις. Είναι σκέψεις, δεν είναι κάτι. Πάντως κάτι το δραματικό συνέβη εκείνη τη στιγμή.
6: Ούτε όμως και οι Αμερικανοί περίμεναν ότι ο Ιωαννίδης θα έπεφτε τόσο εύκολα. Το ρωτήσατε καθόλου γιατί δεν έκανε την παρασταματήση του Τούρκου ή τι του είχαν πει οι Αμερικανοί κτλ.? Ποιο τον είχε διαβεβαιώσει?
11: Δεν έλεγε τίποτα. Εγώ τον παρακάλεσα, τον χιλιοπαρακάλεσα. Πέστε μας, τι συμβαίνει, γράψτε μας 5 κουβέντες, τι έγινε, ποιος σας διαβεβαίωσε που ξεκινήσατε, σας διαβεβαίωσε κάποιος, ήταν πρωτοβουλία δική σας? Δεν απαντούσε.
6: Εσύ έχετε καταλήξει ποιος τον διαβεβαίωσε?
11: Εγώ πιστεύω ότι η επαφή που είχε με τον Αβρακώτο, ο Αβρακώτος ως γνωστόν είχε πει στον Παπαδόπουλο τότε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε πάει στον Παπαδόπουλο από ό,τι ξέρω και του είπε ότι το ερώτημα ήταν να τον σκοτώσουν ή να τον αφήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου να φύγει. Και ο Αβρακώτος του είπε ότι καθαρίστε, τέλειωσε να πούμε. Τον παγίδευσε δηλαδή ουσιαστικά του Παπα, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν τζίπησε και τον έσωσε τον Ανδρέα. Το ίδιο πιστεύω ότι έκανε και στον Ιωαννίδη. Εκτιμώ. Άντε προχώρα, εντάξει είναι όλα. Το θέμα είναι, ήταν αρκετό αυτό όμως για να κάνεις μια τέτοια κίνηση? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί άλλες επαφές του δεν γνώριζα. Δεν τις έλεγε δηλαδή. Σας είπα, ήταν πολύ κρυψίνος.
6: Δεν μάθαμε ποτέ αν μίλησε με κάποιον και ποιος ήταν αυτός εκείνες τις δραματικές στιγμές. Αλλά ούτε και ποιος τον διαβεβαίωνε ότι οι Τούρκοι δεν θα επιτεθούν στην Κύπρο. Δεν το ομολόγησε ούτε στο ενός του συνεργάτες, τον Γεώργιο Σταύρου και τον Χαράλαμπο Παλαΐνη. Ο Ιαννίδης πήρε τα μυστικά του στον τάφο του.
0: Συντονισμένη στον Sky 100,3, το σκοτεινό δωμάτιο, το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είναι σοκαριστικό κυρίες και κύριοι, και έρχεται δίπλα σε αυτό το βιβλίο εκείνο του Μιχάλη Ιγνατίου να προσεγγίσει επιπλέον τα γεγονότα του Κυπριακού με το ρόλο του Κίσιγκερ, παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα, και του Κώστα Βενιζέλου. Στα μηνύματα, ο Γιώργος Χαραπουλάκης, μεγάλα τα εγκλήματα της Χούντας για την τραγωδία της Κύπρου και δεν αναφέρω μόνο στον δικτάτορα Ιωαννίδη, εξίσου έφταιγε και ο παρανοϊκός Παπαδόπουλος. Και η Μαρία Τριβιζά, 23 του Ιούλου και Τρίτη, φτάνει για το γάμο η Κρήτη και όλα τα νησιά. Ήμουνα 20 χρονών τότε και ανώριμη, μας γράφει. Και η Αγγελική πονάει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, η Αργύρο Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Βραχνός στην ρύθμιση του ήχου, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Θανάση Καραγιάννη, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση. Ορίστε. Μετά, ναι, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση Βασίλη Κουφόπουλο. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και μετά είναι ο Σπύρος Μαλής. Ναι, γιατί απουσίασε εκτάκτος ο Άρης Πορτοσάλτε. Αναρωτήθηκαν πάρα πολλοί ακροατές τι είχε συμβεί. Απλώς δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή. Θα είναι αύριο κοντά σας. Οπότε τώρα θα έχουμε Σπύρο Μάλι, μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3. Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάστε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλό στον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky. 89 και 4 είναι η συχνότητα, είναι της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Ποιος έγινε αντιπρόεδρος? Μάλιστα. Της Δούρου. Μάλιστα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 21 ο μήνας, είναι ο Ιούλιος που διανύουμε, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε επίσης. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
3: Άμα σας απαντήσουν οι πολίτες,
4: θα είστε στη δεύτερη.
5: Εγώ πιστεύω και γράψτε το, σας παίζω ένα στοίχημα. Επειδή είμαστε και δύο Πελοποννήσιοι, παίζω ένα κέρασμα Γουρουνοπούλας.
3: Μάλιστα.
5: Ότι η κάλπη η πρώτη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Πρώτη κάλπη, πάει το στοίχημα.
5: Μέσα.
0: Να σου πω να μπούμε και εμείς στο στοίχημα. Γουρνοπούλα ακούω. Το είναι γουρούνι, δεν είναι άλλο πράγμα. Γουρνοπούλα ακούω. Φυσικά ψητή, σε τέτοιου είδους στοιχήματα ο φίλος μου ο Μαρκόπουλος, ο πρώην δημοσιογράφος και είναι υφυπουργός οικονομικών, έβαλε στοίχημα τη Γουρνοπούλα, με απόδειξη θα είναι, όχι δεν φοροδιαφεύγουμε, έτσι δεν θα είναι μαύρα, με απόδειξη. Να μπούμε και εμείς μέσα όλοι εδώ, συμμετέχουμε ολοψύχως στο στοίχημα ότι η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές θα βγει, λέει ο Μαρκόπουλος, αυτοδύναμη. Και αν γίνει αυτό, ο Μαρκόπουλος θα φάει τζάπα μια Γουρνοπούλα, την οποία θα πληρώσουμε εμείς. Άμα δεν βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, πες μας πού να έρθουμε.
6: Τώρα είναι ώρα να φάμε.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα. Τέτοια στοιχήματα θέλω να βλέπω πρωί-πρωί. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο πεινασμένος, από ό,τι καταλαβαίνω, έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης. Ρύθμιση ήχου, ράδιο, σκηνοθεσία.
7: Το παιδί που βάζει τη μουσική, το έχετε δει, είναι καλά, είναι εντάξει? Ας του δώσει κάποια σημασία. Το ζητάει ο άνθρωπος, εκπέμπει SOS, δεν το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, άντε, το βλέπετε. Δύο σήμερα δεν είναι καλά. Ο ένας απεδείχθηκε μάλιστα με τραγικό τρόπο. Ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον τουρίστα, τους τουρίστες, τους δύο στην Ακρόπολη. Δεν ήταν καλά, λένε, είναι σίγουρο. Ο άλλος που προλαβαίνουμε, δεν τον προλαβαίνουμε, μην κάνει τίποτα εκεί πέρα, είναι εδώ απέναντί μου. Φέρτε του κάτι να φάει, γιατί δεν τον βλέπω να περνάει η ώρα έτσι χωρίς πρόβλημα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
8: Είσαι ο κομματικός τέλεχος και παίρνεις γραμμή από τον Περισσό.
0: Βαθιά, από τα υπόγεια. Τώρα μου πες περισσόρε τι μου ήρθε. Χτες πήρα μια πληροφορία. Θα την επαληθεύσω, δεν το συζητάμε, γιατί μου φαντάζει και λίγο περίεργη έως απίστευτη. Πιο ψηλά στην ιεραρχία εκεί στο μικρό Περισσό, στη Μεζόνος, στέλεχος ρε παιδί μου της αυτοδιοίκησης, ψηλά ιστάμενο, προβεβλημένο, πασίγνωστο, έχει απαιτήσει μέρες του καύσωνα που διανύουμε, αλλά γενικώς να φύγουν οι ποτίστρες και οι ταΐστρες από τα αδέσποτα του Δήμου, από χώρους όπως είναι το Νότιο Πάρκο και αλλού. Ποιος τέλεχος το έχει πει? Μου ήρθε η πληροφορία, θα την επαληθεύσω, θα την εξακριβώσω αν είναι έτσι. Γιατί λέει χαλάνε την αισθητική του τοπίου και γιατί πάνε τα ζώα, λέει, τα αδέσποτα τρώνε, πίνουνε και μετά αφοδεύουνε. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων. Αν αυτό ισχύει, θα πέσει γέλιο. Αν ισχύει, το τονίζω με επιφύλαξη. Ποιο είναι αυτό το υψηλό στέλεχος της Δημοτικής Αρχής που είπε στους φιλόζωους μαζεύτε τα, παρεμπιπτόντως είναι και άδεια μου είπανε, ούτε νερό έχουν οι ταΐστρες ούτε φαΐ και έρχεται καύσο, είμαστε μέσα στον καύσωνα, έτσι, αν είναι δυνατό. Λοιπόν, και απέτησε να φύγουνε, διότι λέει του χαλάνε την αισθητική. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εκείνοι οι ευάλωτοι που αφοδεύουν όπου βρούνε, εκεί σε αυτές τις περιοχές δεν είναι. Εκείνοι τα βγάζουν βιολογικά και αυτοδιασπόμενα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στις καλημέρες. Καλημέρα λοιπόν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, εκεί στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Αιτωλό Ακαρνανία, τη γενέτειρα, την πατρίδα μου, Αγρίνιο Μεσολόγγι. Εκεί γίνεται της κακομοίρας με τους 29 αστυνομικούς που πήγανε για κακούργημα. Πριν από 7 χρόνια πέσανε κάτι ξυλιές και κάτι δακρυγόνα έξω από ένα τοπικό εκεί γήπεδο που έγινε ένα ντέρμπι ανόδου και τραυματίστηκε μια γυναίκα. Περνάνε όλη την πόρτα του εισαγγελέα γρήγορα και όλοι το συνδέουν με αυτό που έγινε στην Αττική επάνω με τον μικρό τον 20χρονο τον αυτιστικό. Θα δούμε, το παρακολουθούμε. Ναι, καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου μες στη ζέστα. Δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστα. Μες στη ζέστα. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας, να προσέχετε και να ενυδατώνεστε.
4: Αχ, λιώνω από τη ζέστη. Κάτε υπομονή και κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή και όλα τα κακά περνάνε.
0: Η φίλη μας η Έφη. Η Έφη. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Στους φίλους μου τους...
6: Κουκουέ. Γεια σύντροφε, γεια συντρόφισσα. Γνωστή μεταξύ μας όλοι. Αφού όταν έχουμε ένα χειροκρότημα λιγότερο, ξέρουμε ποιος πέθανε, κυρία. Στέλνουμε στεφάνι την άλλη μέρα με κόκκινα γαρίφαλα. Φωτογραφία του Άρη με τα φυσικλίκια, τέτοια.
0: Καλημέρα στους φίλους μας, στους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό. Ποιος είναι, βρε παιδιά, αυτός που θέλει να πάρει από τις ταΐστρες και τις ποτίστρες από τα δέσποτα. Κάτσα μεταξύ σας.

0: Υγείας των Πατρών Πόλεως. Κατατέθηκε και θα ψηφιστεί σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση πατινιών επιτέλους σε κάτω των 17 ετών και έχει και άλλους περιορισμούς, σύν την ασφάλεια. Να το δούμε και θα το σχολιάσουμε. Αμήν. Να πούμε καλημέρα βεβαίως να πούμε καλημέρα σε όλους τους οδηγούς, ανεξαρτήτως επαγγελματία ή όχι, ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Εκείας 2.50 για να βάλουμε καύσιμο είναι η πρότασή μας. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι εκεί στην Ευβοίας 2.50, είναι δύο βήματα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, θα το δείτε δεξιά. Μπαίνουμε όλοι λοιπόν μέσα με καύσιμο εγγύηση ανώτερης ποιότητας, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Ό,τι πληρώνουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυ. Καλή τιμή αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη τους. Έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή σας. Ευβοίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
1: Η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κρυθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι οι ίδιοι βέβαια οι οποίοι φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας μόνο τους φόρους στα καζίνο.
0: Ναι, έγιναν και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Έτσι, λοιπόν. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι στις τέσσερις εποχές το φαγητό είναι εμπειρία, παιδιά. Και τώρα το καλοκαίρι πολύ ηρεμία, πάρα πολύ ωραία, δροσιά. Πολύ ωραίος εξωτερικός χώρος, καλοκαιρινός. Και βέβαια γευστικές δημιουργίες, φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι στις τέσσερις εποχές στο Ρίο, φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση. Somerset 65, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, 2610-910-950.
1: Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους με αυτές τις αθλειότητες. 9 στους 13 συναδέλφους, θυμάστε, είναι πολύ βολικά αυτά, πάντα στα τηλεοπτικά παράθυρα βγαίνουν με αυτά τα κεφαλάκια, βλέπετε εδώ, χωρίς να υπάρχει εκεί καμία μέρημνα για το τεκμήριο της αθότητας. Το τεκμήριο της αθότητας φαίνεται ότι αφορά μόνο ακροαριστερούς μπαχαλάκιδες, τότε όλοι κόπτονται για το τεκμήριο της αθότητας.
0: Πώς το είπε, αυτά τα κεφαλάκια που φαίνονται στα παράθυρα. Τώρα και σκηνοθέτης τηλεοπτικός. Οπτικά Καραμούζης μαζί μας και η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου. Τα γυαλιά ηλίου που έχει ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι αυθεντικά. Έτσι, να το δείτε αυτό, να το προσέχετε. Θα βρείτε Gucci, θα βρείτε Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light, όλες τις επώνυμες μάρκες και απίστευτα σχέδια και πολύ πολύ καλές τιμές. Έχουμε και εκπτώσεις με ζώνος 92 απέναντι από την πλατεία Γεωργίου στο Καρακέντρο. Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
2: Εγώ όπως είχα πει ότι ο κύριος Παπάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιδικώ προσωπικά μέσα, κύριε Παπά, παράδειγμα φέρνω.
3: Τον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας,
2: κύριε Παπά,
3: ο οποίος σας άφησε ορφανούς, κύριε Μπουλάκο.
2: Βάλατε
3: αυτή την κριτική να την κάνετε στον κύριο Τσίπρα και να μην λέτε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Άμα θεωρείτε ότι έπρεπε
2: να τιμήσετε και ως όλους τους υπόλοιπους συντρόφους σας και να παραδώσετε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μην κάνετε προσωπικές επιθέσεις, κύριε Μπουλάκο.
2: Πολιτικά είναι, δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό.
3: Αυτό αφήστε, κάντε τα πολιτικά σχόλια.
4: Πάμε να δούμε τι λέει γενέστος
3: σε αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έκανε πραξικοπηματικά συνέδρια. Δεν θα παρέδιδα σε μια πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα, κύριε Μπουλέκο.
4: Σας παρακαλώ πολύ να χαμηλώσετε την υπογραφή σας, κύριε Μπουλέκο.
3: Τότε θα κάνετε μαθήματα σε εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς.
2: Πολιτικός που δεν θυμάται την υπογραφή του για ηθική.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να χαμηλώσουμε τους τόνους για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τις απόψεις σας. Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ και κύριε Παπά, σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο.
3: Στον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο μέχρι πρόσφατα τον παρακαλούσατε να σας πάρει μαζί του.
0: Ωραίος ο καυγάς. Πέτρος Παπάς που πήγε από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και ο Μπουλέκος του ΣΥΡΙΖΑ πλακώνει.

γιατί η αντιπολίτευση, ρε παιδιά, απίστευτο πράγμα. Τι έχει κάνει, ρε Μητσοτάκη. Πλακώνεται η αντιπολίτευση, όχι αστεία δηλαδή. Θα έχουμε κι άλλα. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Δυνατές προσφορές από την Πατρινή, τη μεγάλη εταιρεία κρέατος στην Κάρνα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαέτικα και στο Ρίο.

0: Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα θα πέσει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια και τέλος η οδήγηση από ανηλίκους και άλλα που θα τους περιορίζουν στη χρήση τους, όσους επιλέγουν το πατίνι για μετακίνηση, με κυρίαρχο αυτό των μέτρων προστασίας και την ασφάλιση. Διαβάζουμε εδώ πρωί-πρωί ότι χτύπησε συναγερμό στην αστυνομία. Ενημερώθηκαν για ανήλικο που βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου. Είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε τους γονείς του. Φαίνεται το παιδί ότι ήταν μόνο στο σπίτι και ειδοποίησαν τις αρχές, την αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο. Και τελικά έφτασαν οι αστυνομικοί, ανέβηκαν στον όροφο. Από γειτονικό διαμέρισμα μπήκαν στο μπαλκόνι, πήραν το παιδί στην αγκαλιά και το ηρέμησαν και το μετέφεραν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα και ψάχνουν να βρουν τους γονείς.
1: Ωραίοι!
0: Ωραίοι! Έχουμε τρελαθεί τελείως! Για να δούμε, έχουμε τρέλα στους δρόμους της Αιγαίας των Πατρών Πόλεως. Συνδεόμαστε με το τηλεφωνικό κέντρο του 18300. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βεβαίως και υπάρχει τρέλα στον δρόμο μας, δεν γίνεται να μην υπάρχει, φυσικά. Με ζώνο στο ύψος του Στρούμπιου κάνουν έργα και έχει κλεισει η μία λωρίδα. Προσοχή.
0: Προσοχή.
2: Η Κορίνθου έχει αυξημένη κίνηση. Η Βενιζέλου στην άνοδο και στην κάθοδο, κάτω από Αγίου Ιάννου Μπράτσικα, έχει μία λωρίδα γιατί καθαρίζουν τα χορτάρια. Στα πλατεία τα Μπάχανα υπάρχει αυξημένη ροή κίνησης λόγω της λαϊκής σήμερα, ειδικά στην πύλη εισόδου για τη μήνυ περιμετρική. Εκεί γίνεται μποντιλιάρισμα.
0: Σκακομήρας γίνεται εκεί, έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Ακριβώς. Και Αγίου Ιάννου Μπράτσικα και Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα έξω σκάβουν κάτι φρεάτια. Κατά τόπους υπάρχουν δυσκολίες κίνησης.
0: Τι φρεάτια είναι αυτά, ποιος ξέρει. Έσπα. Μάλιστα. Ωραία. Διπλοπαρκαρισμένα καλά δεν το συζητάμε, το έχουμε συνηθίσει, έτσι, δεν υπάρχει θέμα.
2: Ναι, δεν σας τα ανέφερα αυτά, γιατί...
0: Και αυτά είναι καθημερινότητα. Μήπως είδατε κανένα τροχονόμο πουθενά, αυτό είναι το έργο. Εδώ είναι η έκπληξη. Μήπως έχουμε τροχονόμους,
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση.
0: Δεν έχει Πάτρα τροχία, λέμε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη, καλή βάρδια. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Η άλλη ρεσί δήλωνε άστιγη, λέει, και έμενε σε βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα. Αν δεν είχε πισίνα θα ήταν πιο καλά. Ας ήταν σκέτη βίλα. Απίστευτα πράγματα. Η φοροδιαφυγή είναι το εθνικό μας σπορ και παραμένει. Λοιπόν, ωραιότατος διάλογος για να πάμε και στο διάλειμμα μεταξύ της κυρίας Αντωνοπούλου, της καθηγήτρια, είναι η κυρία, νομίζω, η καθηγήτρια δασκάλα, ναι, και του συναδέλφου Ζαχαρού στο ΟΟΑΝ για Τσίπρα και Κοντονή, με θέμα βεβαίως την περιβόητη παράταση πριν τις εκλογές για να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Που στην ουσία, εκτός του ότι έβγαλε έξω πολύ κόσμο από τις φυλακές, έκανε το χρηματισμό πλημέλημα, τίποτα δηλαδή απαλά. Ακούστε τώρα, ακούστε τι απάντησε η κυρία Αντωνοπούλου μόλις έφτασε η συζήτηση στο επίμαχο.
3: Από τους πιο έντιμους πρωθυπουργούς που περάσαν από την Ελλάδα, και δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένας για οποιαδήποτε μορφή σκανδάλου.
4: Τον κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης καλός που το κατηγόρησε.
4: Γιατί
3: τιμή μας, μπορούμε
4: γιατί
3: να γελάσουμε όλοι μαζί. Απαντήθηκε.
4: Γιατί δεν τον μηνύει.
3: Γιατί σε κάποιους ανθρώπους όταν σου λένε, σου πετάνε τέτοια λάσπη, όπως είπε ο ίδιος ο Αλέξο Τσίπρας, μπορεί να είναι και παράσιμο.
4: Βάλτε μια τελεία, μισό λεπτό. Καμία λάσπη δεν πέταξε. Αναπαρήγαγε. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου. Κυρία Αντωνοπούλου. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου.
3: Είναι ένας αδονισμός.
4: Παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου.
3: Ολοκλήρωσε και θα απαντήσω.
4: Ναι, αλλά δεν πρόλαβα. Αφήστε με να τελειώσω. Το μόνο που είπε, δεν τον άκουσα, επανέλαβε τα λόγια του Κοντονή. Ο Κοντονής τα είπε. Ο Κοντονής κάνει αδονισμό. Ο Κοντονής σας πετάει λάσπη.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν ερχόμουν, ήρθα από το κέντρο της Αθήνας. Σταμάτησα να βάλω βενζίνη. Γιατί βάζω.
4: Μην με βάλετε τώρα να πω ότι
3: βάζω συχνά, γιατί κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν.
4: Πάρτε ηλεκτρικό.
3: Δεν έχω τα χρήματα, δεν μου φτάνουν.
4: Ενώ για θερμικό σα φτάναν.
3: Με το μισθό τον οποίο παίρνουν οι καθηγητές
4: και οι καθηγητές. Πάμε στον Κοντονή.
3: Στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν νομίζω ότι φτάνουν για να πάρουν ηλεκτρικό.
4: Πάμε στον Κοντονή.
3: Λοιπόν. Έκανε λοιπόν η τιμή προχθές που έβαλα πριν 4 μέρες. 1,896. Σήμερα έβαλα 2,089. Ερχόμενο και τρώω σε
4: αυτήν.
3: Πέστε και η φυσιά που είναι πιο ακριβά, υποτίθεται.
4: Παρετούμε.
3: Έβαλα
4: 0,039.
3: Λοιπόν,
4: τι λέτε?
3: Αυτά είναι τα προβλήματα της κοινωνίας.
4: Δεν με ενδιαφέρει, σας ρωτάω για τον Κοντονή.
1: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Αλλά ούνο! Αλλά τούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
15: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sky 89,4.
5: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Άντε παραπέρα να πάρουν και λίγα αέρα, σκάσαμε.
16: Παπαπαπαπαπαπα. Ανυπόφορη ζέστη έχει σήμερα. Σίγουρα είναι 40 βαθμούς υποσκιάν.
17: Όχι υποσκιάν.
16: Αλλά τι.
17: Υποσικιάν.
0: Είπαμε δεν κάνει ζέστη, κάνει ζέστα. Χτες το απόγευμα ανασύρθηκε μια 76χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από την περιοχή της Ακράτας, εκεί στην παραλία. Οι ναυαγοσώστες προσπάθησαν και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες οι άνθρωποι. Πήγε και το πλήρωμα του ασθενοφόρου και απεινιδωτής και άλλα, αλλά τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο κέντρο υγείας Ακράτας, όπου μεταφέρθηκε. Θα πάει στο νοσοκομείο των Πατρών για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Έχω να πω και το λέω συχνά στους ηλικιωμένους κυρίως, σαν και αυτόν εδώ απέναντί μου, μην κάνετε πολύ μπάνιο πέραν των δυνατοτήτων σας, να τηρείτε όλους τους κανόνες περί φαγητού και άλλους, δεν απομακρυνόμαστε από την ακτή, συνήθως οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι εκεί που πατάνε, πατώνουν το νου σας, και καλό θα είναι κάποιος να συνοδεύει αν γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε που θα πάει το πράγμα, γιατί έχουμε κοκτέιλ εκρηκτικό και σήμερα και αύριο. Έχουμε κοκτέιλ εκρηκτικό στην περιοχή. Έχουμε καύσωνα με ζέστα και αφρικανική σκόνη. Και μετά έχουμε μια μεταβολή. Από ό,τι είδα στα στοιχεία δεν μας αφορά και πάρα πολύ, αλλά από τη μέση της χώρας, από την Κυστερεά, Ελλάδα και προανατολικότερα, θα ρίξει καρέκλες. Χθες έριχνε δράμα καβάλα. Είχε μπουρίνια, πολύ νερό. Ο Νικόλας Ερέτης, ο μετεωρολόγος, ο προγνώστης, στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Νικόλα.
18: Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Για μολόγα που λένε και στο χωριό μου, τι θα έχουμε.
18: Λοιπόν, φέτος έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο μέχρι τώρα δεν μας είχε πάει και τόσο άσχημα, η αλήθεια.
0: Όχι, όχι, δεν έκανε ζέστα, έκανε ζέστη το μεσημέρι.
18: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Μια φυσιολογική ζέστη. Έκανε τόσο σημαντικών πλαισίων, τίποτα το ιδιαίτερο. Βέβαια, εμείς λόγω των βοριάδων την είχαμε ακούσει λίγο παραπάνω από την πόλη.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
18: Όχι να βαθμό.
0: Κοινός ο βορειοανατολικός δεν αφήνει τίποτα. Κακέει ο τόπος. Το μεσημέρι όμως. Το μεσημέρι για 3-4 ώρες, έτσι.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, βέβαια, έχουμε ένα κύμα ήπιος μέτρου κάποιων, θα το χαρακτήριζα εγώ, το οποίο επηρεάζει το σύνολο της χώρας. Με μέγιστη θερμοκρασία που αγγίζουν τους 40 με 41 βαθμούς κατά τόπους. Εδώ στην περιοχή μας την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα στην Πάτρα με 37-38, δεν έχουμε ακουμπήσει το 40. Το 40 το έχει ακουμπήσει η παιδινή ηλία, το αγρίνιο κλασικά όπως ξέρουμε.
0: Εκεί να δεις τι γίνεται, ψήνει τα φίδια. Ναι.
18: Εκεί να δεις ζέστα.
0: Εκεί να δεις ζέστα.
18: Και το νοτιοδυτικό κομμάτι θα πω εγώ τις Αχαΐες εκεί προς τα σύνορα με την ηλία. Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να κινούμαστε και το ερχόμενο δήμερο, αλλά και όπως και στη χθεσινή ημέρα, με θερμοκρασίες ανάλογες, δηλαδή γενικευμένα 37-38 εδώ στην Πάτρα και στα περισσότερα παιδινά τμήματα, και 40 με 41 κατά τόπους σε παιδινή ηλία, Γρήνη, Τολκαρνανία, πρόσκαιρα και παιδινή Μεσσηνία. Αλλά το πρόβλημα, Νίκο μου, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε και υψηλή υγρασία αυτές τις μέρες.
0: Ναι, οι νοτιάδες.
18: Ακριβώς, έχουμε καύσωνα με νοτιοδυτικούς ανέμους. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για τη Δυτική Ελλάδα.
0: Η δυσφορία στα ύψη. Η δυσφορία είναι στα ύψη.
18: Δηλαδή, μπορεί να φτάσει στην Πάτρα, ας πούμε, το θερμόμετρο 37-38-36, αλλά εμείς να αισθανόμαστε 40+ λόγω της υγρασίας. Οπότε είναι και το αυτό για μένα, δηλαδή. Τι να είχαμε 40+ ή να έχουμε 37, είναι το ίδιο πράγμα. Θέλει προσοχή αρκετή, γιατί η δυσφορία είναι ακόμη πιο ύπουλη από το να είχαμε χειρή ζέστη. Αυτή η γκρι ζέστη είναι πιο ύπουλη. Για όσου έχουν πρόβλημα, χρειάζεται ενυδάτωση, συνεχή αποφυγή των κρίσιμων ωρών στον ήλιο. Είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποφύγουμε.
0: Οι κρίσιμες ώρες, ποιες είναι οι ώρες που κορυφώνεται σταδιακά και γρήγορα η ζέστα?
18: Οι κρίσιμες ώρες είναι εκεί γύρω στις 11, δηλαδή σε λίγο, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Και επειδή η Πάτρα έχει αυτό χαρακτηριστικό της αντιλιάς, όπως θέλει γνωρίζουμε, θα πω εγώ και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ίσως και μέχρι τις 7 γεμάτα.
18: Και γεμάτα, εκεί λίγο πριν τηλεβαστήλαμε, να πω 8 η ώρα χοντρικά, είναι η Πάτρα επηρεάζεται και λόγω του Παναχαϊκού, το οποίο ανακλά τη ζέστη το απόγευμα. δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο θερμικό φορτίο.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αφρικανική σκόνη.
18: Έχουμε αφρικανική σκόνη, αλλά σε μικρές ποσότητες, θα πω εγώ. Είναι σε ψηλά σημεία της ατμόσφαιρας, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα. Δημιουργεί βέβαια μια θολούρα, το βλέπουμε λίγο μαζί με αυτή την υγρασία, αλλά είναι σε δευτερεύοντα ρόλο, θα πω εγώ. Την έχουν φέρει αυτή η νοτιοδυτική άνεμη, αυτή η λατρεμένη μας νοτιοδυτική άνεμη, την έχουν φέρει, αλλά δεν είναι αυτό που μας επηρεάζει σε αυτές τις μέρες σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, τι έχει το μέλλον, τι έχει το μέλλον.
18: Επειδή ο καιρός έχει τρελαθεί, συγχωρείτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την κλιματική αλλαγή τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά στην ισορροπία του καιρού. Από τον καύσωνα, ο οποίος έχει ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή και θα διαρκέσει καλώς κακώς έχοντας των πραγμάτων μέχρι την Τετάρτη, θα πάμε την Πέμπτη σε μια μεταβατική ημέρα, δηλαδή από τις μέγιστες που θα έχουμε σήμερα στις ψηλές θα πάμε γύρω στους 33-34 βαθμούς και θα έχουμε, Νίκο, ένα ωραίο μετά τετραήμερο, πενταήμερο. Με θερμοκρασίες μέγιστες, οι οποίες με τον Ζόρι θα φτάνουν στις 30-31.
0: Να, μάλιστα, δροσές. Έχουμε δροσά. Θα έχουμε δροσά. Έχουμε,
18: έτσι, δροσούλα, μπόλικη δροσούλα μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Ναι.
18: Από βροχές τώρα εδώ στην Πάτρα έχει να, δεν νομίζω, έχει να βρέξει και αρκετές μέρες και όλα σε αρκετό καιρό. Αν εξαιρέσουμε κάποιες τις τοπικές περιπτώσεις που έχει κάνει κάτι ψιλομπουρινάκια και εδώ, δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, ναι. Τα περάσαμε την περασμένη εβδομάδα, ναι, βεβαίως.
18: Και στα Βραχνέικα και έκανα ένα βράδυ και προς το βόρειο κομμάτι της πόλης του Άλετ. Η διαταραχή αυτή που θα μας έρθει δεν φαίνεται ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να μας επηρεάσει. Να δώσω εγώ, Νίκο μου, έτσι, μια πιθανότητα να υπάρχει γύρω στο 50% αργά το απόγευμα της Παρασκευής για ένα πέρασμα. Αλλά θα τη δώσω για να τη δώσω. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι
0: ναι.
18: Θα κάνει κάτι αξιόλογο.
0: Και ενδεχομένως στα πιο ορεινά κομμάτια του νομού.
18: Στα πιο ορεινά, δηλαδή προς τα βουνά, περισσότερο μακριά από τη θάλασσα.
0: Ναι. Τώρα, περνάει το καιρικό, θα περάσει. Αν ναι. περάσει, θα περάσει από την Ετωλοακαρνανία. Περνάει απέναντι, το βλέπουμε από την Πάτρα. Το έχουμε δει πολλές φορές πώς γίνεται, πώς εξελίσσεται.
18: Και υπάρχει μια χαρακτηριστική, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση, θαλασσοφοβία καλοκαιρινές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταπηδήσουν στο στενό μεταξύ Ετωλοακαρνανίας και Αχαΐας. Παραμένουν απέναντι στην ορεινή
0: Ετωλοακαρνανία. Ναι.
18: Να πούμε βέβαια εδώ ότι οι περιοχές της ανατολικής χώρας φαίνεται να έχουν αρκετά αξιόλογα φαινόμενα μέσα στην Παρασκευή.
0: Η χώρα είναι κάθετα χωρισμένη στα δύο. Αριστερά που είμαστε εμείς όπως κοιτάμε το χάρτη και δεξιά η ανατολική πλευρά θα έχει καταιγίδες πολλές. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια.
18: Γιατί όπως θα κατέβει η διαταραχή αυτή θα συναντήσει την Πίδο και θα κόψει την ορμή προς τη Δυτική Ελλάδα με αποτέλεσμα όποιες περιοχές ανατολικά. Συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, θα πω εγώ, και στην Αττική θα βρέξει την Παρασκευή. Θα βγάλει καταιγίδες στην περιοχή της Αθήνας, όπου μας ακούει. Θα βγάλει μπουρίνια. Τα μπουρίνια αυτά έχουν ένα χαρακτηριστικό, τη βιαιότητα του καλοκαίρι. Οπότε καλό θα είναι να έχουν τον νου τους, να έχει τον νου τους εκεί ο κόσμος.
0: Πολύ νερό σε λίγη ώρα, αυτό λέμε. Συνάνεμος.
18: Μπορεί να πλακώσει να ρίξει 20-30 χιλιοστά σε μισή μια ώρα.
0: Ναι,
18: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, άνεμοι εδώ στην περιοχή, γιατί μου δείχνει και εδώ το μοντέλο που έχω κάτι ανέμους.
18: Από πλευρά ανέμων φαίνεται να έχουμε ξεμπερδέψει για το ερχόμενο διάστημα με τους βορειάδες, δηλαδή δεν φαίνεται να μας αγγίζει το βόρειο ρεύμα το ερχόμενο διάστημα. Θα τη βγάλουμε κυρίως με αυτό το δυτικό με το δυτικό ρεύμα, το οποίο θα, μέχρι την Τετάρτη θα μας αυξάνει και την υγρασία, όπως είπαμε. Όμως μέσα από Παρασκευτοκύριακο, επειδή θα δροσίσει αρκετά, θα είναι και αρκετά δροσερό, δηλαδή θα είναι μία ή άλλη. Θα παραμείνουμε ανέμους δυτικών συνιστοσών όλο το ερχόμενο διάστημα. Δεν βλέπω δηλαδή και στο πιο μεσοπρόθεσμο καιρικό μέλλον κάποια αλλαγή στον αφορά στο ανέμιο. Εκεί γύρω στα 3-4, άντε βαριά 5 μποφόρ. Παραπάνω δεν φαίνεται να πηγαίνει.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Διάβασα την πρόβλεψη του κυρίου Αρνιακού, η οποία έλεγε ο Αρνιακός, τη διάβασα, έγραφε ότι. Εντάξει, παιδιά, καλά τη βγάζουμε μέχρι τώρα, όπως το είπαμε κι εμείς. Καλά τη βγάζουμε. Δεν είναι τρελό τώρα αυτή η ζέστα που κάνει μέσα στο κατακαλό καιρό. Εντάξει, συμβαίνει, δεν το συζητάμε. Αλλά ετοιμαστείτε το Σεπτέμβριο για καύσωνα διαρκείας. Ναι, παίζει τέτοιο πράγμα σε μοντέλα.
18: Τα μακροπρόθεσμα μοντέλα δουλεύουν κυρίως με στατιστικά δεδομένα, θα πω εγώ, στατιστικές πληροφορίες. Και η στατιστική μας λέει ότι όταν έχουμε. Ένα καλοκαίρι το οποίο είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια και χωρίς πολύ ακραία κύματα της καύσωνα, αυξάνεται αρκετά το ενδεχόμενο να έχουμε υδροκαλό καιρό, όπως χαίρομαι κι εμείς και λέμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα συνηγορήσω εν μέρη με τη συγκεκριμένη πρόγνωση και θα πω εγώ ότι από τη στιγμή που μας έχει πάει τόσο καλά, το καλοκαίρι. Είναι αρκετά ύποπτο το φθινόπωρο, και ιδιαίτερα Σεπτέμβριο 17, που είναι και αυξημένη ακόμα η κοινοβολία του ήλιου, να μας φέρει κάποιες μεγάλες δέσεις. Μεγάλες δέσεις Σεπτέμβριο βέβαια δεν ακουμπάνε τα 40, ακουμπάνε τα 35, 36 εκεί. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο καύσωνας ορίζεται όταν η νύχτα με τη μέρα στη θερμοκρασία έχουν πολύ μικρή διαφορά. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
18: Έτσι ακριβώς. Και όταν θα πω συγκεκριμένα η θερμοκρασία, η μέγιστη, ξεπεράσει τη θερμοκρασία του σώματος, δηλαδή που είναι το 36,5-37, και η θερμοκρασία ελάχιστη παραμείνει πάνω από τις 25. Όταν έχουμε
0: αυτό
18: το σχεδιασμό, ονομάζουμε ότι μια μέρα, ότι αυτή η μέρα έχουμε καύσωνα. Κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα, γιατί δεν έχει πέσει κάτω από 25 βαθμούς από ό,τι πρόσεξε και στους σταθμούς μετεωρολογικούς το πρωί στην Πάτρα Δημοκρατία. Το μεσημέρι θα πάμε εκεί στους 37 πλάσια, οπότε σήμερα μια χαρακτηριστική ημέρα καύσωνα για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα είπαμε μια χαρά.
18: Αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια, κλιματικά μας πλαίσια. Αυτό το καύσωνα δεν είναι κάτι ακραίο.
0: Ναι, εντάξει, μην τρελαθούμε. Απλά λίγη περισσότερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, λίγη περισσότερη προσοχή στους ηλικιωμένους. Δεν χρειάζεται να αρχίσουν τις τσάρκες και τις βόλτες, αφού δεν χρειάζεται όταν δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει μια βόλτα ή ένα δρομολόγιο. Καλό είναι αυτές τις 2-3 μέρες να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Να
18: είναι το κλειδί είναι η αυξημένη υγρασία σε αυτόν τον καύσωνα. Είναι το ειδοποιώ διαφορά που κάνει την.
0: Και ενυδάτωση, νεράκια, παιδιά, νεράκια.
18: Νεράκια
0: και αποφυγή του αλκοόλ. Έτσι, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Μια εισπλακωθεί τώρα, όπως απέναντι εδώ ο γέρος που πλακώνεται στις μπύρες, και μετά λιβακώνει, ανάβει και λέει: Πάπα, κάει κάτι, γίνεται έξω. Κατάλαβε, πάρ το σερέτ.
18: Να πάρω.
0: Κόψε τις μπύρες να στρώσει λίγο η θερμοκρασία σου. Αλλά πού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Πώς πάει με τη ζωή.

0: ξεχάσουν και ας με λένε γραφική. Μέσα στη ζέστη whisky δεν φοβάσαι μη μεθύσεις.
1: Να πίνετε πολλά υγρά μας είπαν στις ειδήσεις. Μήπως να πιναράκι, άλλωστε εδώ είναι Ελλάδα.
0: Μήπως να έπινες νερό ή μια πορτοκαλάδα.
1: Προτιμάτε παραλία ή κλιματιστικό.
0: Εννοείται παραλία ή δεν είναι αρπακτικό. Ξέρεις πόσο έχει πάει η κιλοβατόρα. Προτιμώ να πάω κάμπινγκ και να λιώσω στην αιώρα.
1: Αυτό δεν είναι ζέστη, είναι οντισιόν για κόλαση. Όλα θα γίνουν έρημος και δεν θα βρίσκουν μόαση. Τουλάχιστον αυτή η ζέστη κάνει λιποδιάλυση.
0: Με αυτά που ακούω κύριε θα θέλω ψυχανάλυση.
2: Υπενθυμίζω, τέσσερις εποχές για φαγητό, για γεύμα, για δείπνο, γευστικές δημιουργίες, αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, εκπληκτικός εξωτερικός χώρος δροσερός. Σόμερσετ 65, 261-09-10-950. Υπενθυμίζω, βάζουμε καύσιμο στην Ευβοίας 250 σε όλα τα οχήματα στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, σήμα ΕΚΟ απ' έξω, καμιά 50 μέτρα πριν τα φανάρια της Γλαύκου. Διότι φορτώνουμε εκεί το ρεζερβουάρ με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Θα το δείτε στο δίκτυο ότι πληρώσετε πέφτει μέσα. Και αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, χωρίς να μας κλέβουν το νου σας. Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, με σήμα ΕΚΟ. Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Πολλά καταστήματα στην περιοχή, για παράδειγμα υπάρχει στην πόλη, για παράδειγμα υπάρχει κατάστημα στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα. Και οπτικά Καραμούζης για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις περιόδεις ακτίνες του ηλίου. Εκπληκτικές τιμές και όχι μόνο, για να βάλετε και γυαλιά μοιοπίες, για να βάλετε πολυεστιακούς βακούς που έχει και να σας τη δυνατότητα να σας κάνει μια επίδειξη πριν τους παραγγείλετε. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι δίπλα μας με φροντίδα και πολύ δυνατές τιμές, με ζώνος 92 στην πλατεία Γεωργίου απέναντι, για τα μάτια μας μόνο. Πάμε στην κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου, την αντιδήμαρχο, για να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση που θα γίνει το Σεπτέμβριο, μεν, αλλά πρέπει να συζητήσουμε από τώρα δε, γιατί υπάρχει λόγος. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Ξενάρατε και στους ακροατές σας.
2: Τι ετοιμάζετε εκεί?
3: Ετοιμάζουμε κάτι καινούριο, αυτό είναι, αλλά για τις 26 Σεπτέμβρη, μέρα Σάββατο, στο χώρο της ΤΛΑΣ, μια μεγάλη μουσική συνάντηση. Με ρεμπέτικα και λαϊκά και με ελεύθερη είσοδο σε όλο τον κόσμο, ευελπιστούμε ότι θα συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερα μουσικά σχήματα, χοροδίες, μεμονωμένοι καλλιτέχνες, τμήματα χορού από πολιτιστικούς συλλόγους, ώστε να γίνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση όλων των συμπολιτών του Δήμου μας και όχι μόνο. Και γιατί βρισκόμαστε σήμερα, όπως το είπατε και εσείς, γιατί για να συμμετέχουν οι μπάντες, χοροδίες, τμήματα χορού κλπ, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, και η πρόσκληση ακριβώς αυτή έχει ένα χρονικό όριο, ας πούμε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ότι η δήλωση αυτή της συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, δεν το συζητάμε, αλλά θα αφορούν μόνο πατρινούς ή υπάρχουν η κλίση που κάνετε, το κάλεσμα που κάνετε αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από άλλες περιοχές?
3: Η πρόκληση απευθύνεται σε όλα τα σχήματα πανελλαδικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί και η περίοδος του Σεπτεμβρίου πάντα ξέρουμε ότι υπάρχουν τα φεστιβάλ που τρέχουν σε κάθε δήμο κλπ. Αλλά η επιλογή της ημερομηνίας δεν ήταν τυχαία. Ήταν κάτω από τη λογική ότι θέλουμε να έχουμε τους φοιτητές μας, οπότε να έχουν επιστρέψει, να έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την εξεταστική τους. Και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές μπάντες φοιτητικές στην πόλη μας, καλό είναι αυτές οι μπάντες να τους δοθεί ένας χώρος και ένας πιο συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τον τρόπο της ερμηνείας τους, και μέσα από αυτή τη συνάντηση επαγγελματιών, ερασιτεχνών από διαφορετικών ηλικιών κλπ, ίσως να προκύψουν νέα πράγματα καλλιτεχνικά που στο μέλλον να λέμε να εκεί στην Πάτρα ξεκίνησε κάτι διαφορετικό.
2: Ναι,
3: αυτή είναι η λογική.
2: Ναι. Ναι. Πού θα δηλώσουν συμμετοχή και πώς θα γίνει δηλαδή να σας βρουν?
3: Ναι, εμείς να ξέρουμε ότι η συμμετοχή όλων είναι αφιλεκερδός, γιατί θα εναλλάσσονται στη σκηνή οι μουσικές μπάντες, οι χοροδίες κλπ. Αναμισάρουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους θα μπορεί να είναι από 20 λεπτά, μισή ώρα, 40 λεπτά, εκτός κι αν κάποιος επιθυμεί να έχει ένα πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Έχει αναρτηθεί στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο site η εκδήλωση, η οποία έχει και τον τίτλο και μας έλεγε το κύμα, στίχος ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά και ενδεικτικός ότι δίπλα στο κύμα, δίπλα εκεί στην Πλάζ, όλα αυτά θα συμβούν. Οπότε στο site μπορούν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ να δώσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πάτρας, και επιπλέον μπορούμε να δώσουμε και δύο επιπλέον αριθμούς. Το δικό μου, το προσωπικό, που δεν έχω πρόβλημα, είμαι στη διάθεση όλων των συμπολιτών μου, 6974-649-195, και όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρουν στο site της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.
2: Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πάτρας.
3: Ακριβώς, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πάτρας, αλλά έχει τη μορφή, ευελπιστούμε να έχει τη μορφή που συνάντηση, μουσική συνάντηση, όπως γίνεται στα μεγάλα, στα νησιά που είναι χαρακτηριστικά με τα πανηγύρια τους και συναντιόνται εκεί άνθρωποι.
2: Δεν είναι της δικιάς σας αντιδημαρχίας που είστε για τα αδέσποτα ανακύκλωση
3: κλπ. Όχι, εγώ είμαι μέλος του πολιτιστικού, της Επιτροπής Πολιτισμού, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η νέα θητεία της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια πρωτοβουλία όλων μας και μια σκέψη, γιατί η Πάτρα έχει και παράδοση. Δηλαδή στην Πάτρα το 79, 80, 81, ξέρουμε ότι αυτά τα είδη τραγουδιού, το ρεμπέτικο και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, με αντιπρόσωπους φοβερούς, ας πούμε, που είναι ο Μπάμπης, ο Γκολές κλπ, αναβίωσαν και μπόρεσαν οι νέοι άνθρωποι της εποχής.
2: Έχει βγει ανακοίνωση από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού?
3: Ναι, έχει βγει ανακοίνωση, είναι αναρτημένη. Νομίζω θα κοινοποιηθεί και ευρύτερα στις εφημερίδες αυτό το διάστημα, ώστε να μέχρι 31 Ιουλίου να έχουμε τις συμμετοχές.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλημάνη.
3: Καλημέρα σας. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτά. Για ακούστε έτσι για το τέλος, τώρα επειδή πηγαίνουμε και στη λήξη των εκπομπών, σιγά σιγά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ένα χαμογελάμε και λιγάκι, αλλά εδώ το χαμόγελο θα είναι πικρό, γιατί εδώ τα πράγματα, αυτό που θα ακούσετε διαβάστηκε στους ατέριαστους, στους συναδέλφους στο Sky. Είναι μια αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο. Αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο. Όποιος θέλει, όποιος έχει ανάγκη από δουλειά, του τη βρήκα. Πάει σεζόν στην Άξο, φτάνει να έχει αυτά τα προσόντα. Δώσε.
4: Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπεις, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο.
5: Για να δούμε.
4: Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά μέτρια.
6: Τελειόφετος Μπι Τζούνιορ, παρακαλώ.
4: Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου.
7: Είστε έτοιμοι!
4: Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση. Φιλότιμο. Φιλοδοξία. Φαντασία. Υπομονή. Υπευθυνότητα. Τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. Σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες.
7: Είναι αυτά!
4: Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, σωματικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεση, ικανότητα προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες, ικανότητα δασκαλία σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευση, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, σύλλογος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα. Εργασιακή ηθική, εργασία, υποπίεση, επικοδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, εντιμότητα, συνέστηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα.
7: Σταμάτα!
4: Έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες.
7: Σταμάτα, πια μωρή!
4: Διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εξέλιξης, διάθεση εκμάθηση νέων τεχνολογιών, διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
2: Αν έχετε τα προσόντα, στην Άξο. Γκαρσόνι στην άξο. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το λέμε συχνά, έχουμε τρελαθεί τελείως όμως. Τελείως, δεν πάει άλλο. Πού πας ρε, μην φεύγεις. Έχεις από το σόντα. Όχι, κάτσε εδώ, πού πας. Μαρινέλα για το τέλος. Η αξέχαστη, η αείμνηστη. Καμιά φορά θέλω να αλλάξω ουρανό. Να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη, αύριο πρώτο ο Θεός στην ίδια ώρα. Γεια. Να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο μόλις δημοσιοποιήθηκε σε μένα τουλάχιστον μέσω ενός mail. Υπάρχει μια καταγγελία πολύ σοβαρή για τη Βέσο Μάρε, όπου πριν από μερικές ημέρες εκδηλώθηκε μια φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στο υπόγειο, για να κάποιοι καπνοί κλπ. Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη άμεσα, αλλά τώρα καταγγέλνουν οι συνδικαλιστές το εξής, και μάλιστα είχαμε και καταγγελίες και από πελάτες εκεί του καταστήματος. Δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση για εκένωση του χώρου. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, βλέπεις καπνούς σε ένα χώρο, είσαι στο υπόγειο, υπάρχει δυνατότητα διαφύγεις μόνο από τις σκάλες, γιατί να περιμένεις σαν σανσέρ είναι δύσκολο, αλλά και πάλι με φωτιά δεν πάρει σαν σανσέρ. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε κάτι καλά εκείνη την ώρα. Αποτέλεσμα, να υπάρξει μια αναστάτωση, και μάλιστα να έχουμε και καταγγελία επίσημη πλέον από τους συνδικαλιστές ότι ούτε τους εργαζόμενους του τζάμπο κλπ. Κλπ. Τους άφησαν να ανέβουν πάνω, να βγουν έξω δηλαδή, και ότι το υπόγειο είχε γεμίσει καπνούς. Αυτό είναι παράδειγμα. Γιατί ξέρετε, δεν αργεί να γίνει το κακό σε μια φωτιά. Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε δει πολλές φορές, και πραγματικά απορούμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό στη Βέσο Μάρε. Και οι εργαζόμενοι πλέον έχουν προβεί σε μια επίσημη καταγγελία για το θέμα αυτό, για το τζάμπο δηλαδή. Λέει συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι κρατήθηκαν μέσα στο εμπορικό κέντρο ενώ το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη, αντί να απομακρυνθούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό για την εκένωση του υπόγειου πάρκινγκ και την καθοδήγηση επισκεπτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί προκύπτει ότι δεν τηρήθηκε κανένα οργανωμένο σχέδιο εκένωσης από τη διοίκηση, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εκδηλωθεί πυρκαγιά και ο χώρος στο υπόγειο κάτω είχε γεμίσει καπνούς. Μάλιστα.

Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά αν ισχύουν όλα αυτά, θα πρέπει και η περιοριστική υπηρεσία να το ψάξει το θέμα και να ρωτήσει και να πει τι γίνεται εκεί. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο να τηρείται για την περίπτωση φωτιάς σε ένα τέτοιο χώρο, σε καταστήματα μεγάλα που, έχουν πολύ κόσμο και υπάρχει μόνο μία οδός διαφυγής. Υπάρχει σχέδιο, δηλαδή πραγματικά τηρούνται αυτά τα οποία περιγράφονται σε κάποιο πρωτόκολλο που πρέπει να υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν αγγεί να πιάσει φωτιά σε ένα κατάστημα. Στην Πάτρα έχουμε δει πολλές πυρκαγιές σε καταστήματα. Να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες και με μαθητές μέσα κιόλας είχαμε τη φωτιά στο Ζάρα Home, στην Αγίου Νικολάου, στο πίσω μέρος. Και φύγανε από το διπλανό ξενοδοχείο όλοι οι μαθητές και κατέβηκαν κάτω. Και δεν πάω και πιο παλιά, σε άλλα μαγαζιά, μουστάξεις κλπ, όπου είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές. Άρα λοιπόν, επειδή η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη και τα βλέπουμε κάθε μέρα αυτά και τα βιώνουμε, δεν είναι απλό πράγμα να πιάσει μια φωτιά και να μην υπάρχουν πρωτόκολλα, να μην ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, ποιος πήρε την ευθύνη να κρατήσει το προσωπικό και πελάτες προφανώς και ανθρώπους που είχαν μαγαζιά, που είχαν αυτοκίνητα στο μαγαζί από κάτω εκεί στο υπόγειο, να τους κρατήσει όλους μέσα και να μην τους αφήσει να φύγουν, δεν ξέρω, ή να τους καθοδηγήσει αν θέλετε για να φύγουν. Κινητοποίηση σήμερα το πρωί από την αστυνομία για ένα παιδάκι στην οδό Σουλίου, το οποίο ήταν στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε «Μαμά μπαμπά, μαμά μπαμπά». Έγινε πριν τις 8 αυτό το συμβάν και τελικά βρέθηκε η μαμά του παιδιού, η οποία είχε αφήσει το παιδί εκεί πέρα μόνο του για να πάει τα άλλα παιδιά στη στάση του λεωφορείου να πάρουν το λεωφορείο. Και το μικρό, μωρό, δηλαδή μωρό, παιδάκι μικρό, νήπιο, μόνο του, στο μπαλκόνι, φώναζε μαμά. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν και σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, έτσι, όχι υπεξεγέλασε. Έσιο τέλος, πήγε εκεί η αστυνομία, πήρε το παιδί και περίμενε για τη μαμά και μετά ήρθε και η μαμά.

0: Σήμερα θα έχουμε, λέει, την πιο μεγάλη ζέστη και αύριο. Δίνει σήμερα μέγιστη θερμοκρασία 39 στην Πάτρα, ενώ αύριο δίνει 40. Θα δούμε, γιατί γράφουν πολλά για 42, 43 κλπ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το καλοκαίρι, θέτε δεν θέτε. Και θα έχουμε και 40 και 41 και 42 και 43 με βάση πάντα τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Δεν χρειάζεται να κυκλοφοράμε έξω. Δεν χρειάζεται, αν είστε και σε ευπαθή ομάδα, να κάνετε βόλτα. Μέσα στο σπίτι, δροσιά, air condition, ανεμιστήρα, ό,τι έχετε. Και ντουζάκια. Να πλαινόμαστε και λίγο. Κύριε κύριε. Για να πάω τώρα στο θέμα που έχει προκύψει με το φεστιβάλ και την αλλαγή αυτή την οποία ανακοίνωσε ο Δήμος Πατρέων και το σήμα άλλαξε κλπ. Και μάλιστα υπήρξε και μια κόντα στο διαδίκτυο μεταξύ των πρώην αντιδημάρχων Πατρέων που υπέγραψαν ένα κείμενο, μια δήλωση κοινή κατά της ιστορίας αυτής και του Πελετίδη, οι οποίοι υπεραμείνονται τις ενέργειες του Δήμου και βρίζουν τους άλλους. Θα πάω στο πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Αλέξη Σκαρμέα. Καλημέρα, κύριε Σκαρμέα.
1: Καλημέρα.
0: Για ποιο λόγο προβήκατε στην...
1: Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω κάτι. Εγώ ούτε έχω βριστεί με κανέναν, ούτε έχω κόντρες.
0: Όχι, είπα, οι άλλοι βρίζανε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε, ποιος βρίζει. Πάντως, να κάνω όμως μια παρατήρηση. Το να είσαι 14 χρόνια δήμαρχος και να χρησιμοποιείς ανθρώπους για να βρίζουν στο διαδίκτυο, δεν τιμά κανέναν. Αυτό είναι το ένα. Εάν συμβαίνει, γιατί εμένα δεν με έχει βρει κανείς, ούτε έχω βρει κανέναν.
0: Όχι, επίσης, δεν βρίζουν εσάς.

0: μόνο για το φεστιβάλ.
1: Και
0: τα
1: μπάνερ
0: τα βάζουν και για όποιον καλλιτέχνη είδε στην Πάτρα.
1: Επικρατεί μια αναρχία.
0: Στην Άδικα βάζουν μπάνερ.
1: Εμείς είπαμε το εξής.
0: Παράνομα τα μπάνερ αυτά.
1: Με αυτό ακριβώς το πνεύμα συμμετείχα κι εγώ στην ανακοίνωση αυτή. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια στην πόλη, μια νοοτροπία. Δεν το βάζω στο πρόσωπο του Παπαντονόπουλου. Ξεχάστε τον Παπαντονόπουλο. Ο Παπαντονόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει και το σήμα του φεστιβάλ Επιθάνου Μικρούτσικου και το σήμα του καρναβαλιού δωρεάν και τον τιμά. Και πρέπει να τον τιμάμε. Υπάρχει μια νοοτροπία γενικά. Εγώ δεν είδα ότι ανακοινώνεται κάτι άλλο. Ότι παιδιά σταματάμε αυτό που γίνεται και κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είδα στα τόσα προβλήματα που έχει η πόλη, που είναι το κυκλοφοριακό της, που έχει κάνει την πόλη ανυπόφορη πια. Ανυπόφορη. Δεν μπορεί... Μια πόλη που ήταν εύκολη την κάναμε δύσκολη. Είναι ότι είναι μια πόλη βρώμικη. Ενώ στην αρχή τα είχε καταφέρει ο Πελετίδης, 5-6 χρόνια τώρα βρωμάει όπου κατέβεις. Είναι μια πόλη μίζερη. Που κάναμε τον πεζόδρομο και μετά τις 9.30 στη Μεζόνος, είναι λες και γίνει πόλεμος. Δεν κυκλοφορεί ψυχή εγώ που περνάω κάθε μέρα να πάω σπίτι μου. Δηλαδή θέλω να πω, ενώ έχει τόσα προβλήματα η πόλη, που είναι καλό ενωμένη να πούμε, βρε παιδιά, τι φταίει, πώς θα λύσουμε το κυκλοφοριακό, πώς το ένα, πώς το άλλο, ξαφνικά ήρθε ότι να αλλάξουμε το σήμα, γιατί η νοοτροπία είναι τους ανθρώπους που έχουμε προσφέρει να τους προστατεύουμε, παιδιά, να τους τιμούμε. Δεν χρειάζεται να τους αποκαθιλώνουμε. Εδώ είμαστε. Έχει άλλα προβλήματα η πόλη. Έχει θέμα με το Διεθνές Φεστιβάλ που δεν έχει ταυτότητα και πρέπει να αλλάξει. Η οικονομική συγκυρία που επικαλείται μονίμως η Δημοτική Αρχή είναι για όλους τους Έλληνες, όλες τις πόλεις. Γιατί άλλες πάνε μπροστά και εμείς πίσω. Να το δούμε αυτό. Δηλαδή κάπου είμαστε μαζί εκεί που πρέπει και κάπου επισημαίνουμε κάποια πράγματα που δεν σημαίνει ότι ξαφνικά είμαστε εχθροί. Δεν είναι κανείς εχθροί. Το κακό της πόλης είναι ότι κοιτάει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου και ο ένας θεωρεί τον άλλον εχθρό. Είναι λάθος. Εγώ είχα πάντα μία αρχή στη ζωή μου. Δεν ασχολούμαι καθόλου με κανένα προηγούμενο. Παίρνω τα καλά και τα συνεχίζω και του λέω και μπράβο. Και προσπαθώ να διορθώσω τα λάθη. Έτσι πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές. Η νοοτροπία της Πάτρας και των δημοτικών αρχών να βρίσει ο ένας τον άλλον είναι λάθος. Εγώ είμαι υπέρ του Πελετίδη και τσακωνόμουν μόνος μου στο ΚΑΣ στην Αθήνα χωρίς να με υποστηρίζει κανένας. Ούτε η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Πελετίδης. Για να παίρνω το αρχείο 2. Είναι ντροπή να είναι κλειστό το αρχείο 2. Μας καλέσανε κουτσούνια στα εγκαίνια και πήγαμε ότι θα δοθεί στην πόλη και το αρχείο 2 είναι κλειστό και δεν το χρησιμοποιεί ο Δήμος. Και αναγκάζεται να πληρώνει λεφτά που δεν θα το έκανα ποτέ. Ποτέ. Αυτοί οι καλλιτέχνες που έρχονται και παίζουν πάνω και στο τσαντήρι, αν τους συναντήσετε στην Αθήνα, σου λένε είναι ντροπή για την τρίτη πόλη της Ελλάδος να υπάρχει το θέατρο αυτό. Και επιτέλους, γιατί ο Πελετίδης, και εκεί βάζω μια ένσταση και έναν αστερίσκο, δεν ζήτησε το κάστρο της Πάτρας, που το είχα ζητήσει εγώ και κάναμε του κόσμου τις εκδηλώσεις. Και συναυλίες και θεατρικά, και ο Δημαράς είχε στήσει θέατρο εκεί. Και όλοι. Γιατί δεν ζήτησε αυτό το χώρο, και αναγκαζόμαστε να πηγαίνει ο κόσμος στην πλαστική καρέκλα και να είμαστε η τρίτη πόλη της Ελλάδος. Το αρχαίο 2, το επαναλαμβάνω, οφείλει να δίνεται στο Δήμο. Και ο Δήμος πρέπει να έχει λόγο για το αρχείο 2. Είναι ξεκάθαρο. Εκεί μεγαλώσαμε, εκεί ζήσαμε, εκεί το χρησιμοποιούμε και πρέπει να το χρησιμοποιεί ο εκάστοτε δήμαρχος και εκάστοτε δημοτική αρχή. Αλλά αυτό το σε υποστηρίζω. Μέχρι να σκύβω το κεφάλι σε ό,τι μπαρούφα του θυμηθεί του καθενός, του θυμήθηκε τώρα το σήμα. Εγώ δεν φύγω τη συγκεκριμένη κίνηση. Φύγω μία νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι λοιπόν, σταματήστε παιδιά, ο ένας να βγάζει το μάτι του άλλου.
0: Ωραία, θα σου πει ο Πελετίδης, συγγνώμη, ή ξέρω ο Σκούρας ή οποιοςδήποτε άλλος, θα σου πει συγγνώμη, ή ο Αγγελής. Κύριε Σκαρμέα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή, να το κάνουμε πιο σύγχρονο για παράδειγμα?
1: Βεβαίως, εάν άλλαζε και όλο το φεστιβάλ και γινόταν ουσιαστικό, να αλλάξει και το σήμα. Ξαφνικά, μένουν όλα ίδια, έρχονται οι μετακλήσεις, κατρακυλά το φεστιβάλ και το θέμα μας είναι το σήμα. Εάν το θεωρούν τόσο σημαντικό, μπράβο τους. Εγώ δεν το θεωρώ. Αν θεωρήσανε από όλα που συμβαίνουν στην πόλη το πιο σημαντικό το λογότυπο του Παπαντονόπουλου, τι να σας πω, έχουμε διαφορετική αξιολόγηση. Δεν θα πω στο κεφάλι του καθενός εγώ. Εγώ θέλω να βλέπω μια πόλη, που θα συνεχίζει αυτό που άφησε ο προηγούμενος. Και μια πόλη που θα σέβεται τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Βαρέθηκα να ζω σε μια πόλη που θα κοιτάει ο ένας να αποκαθιλώσει του άλλου, να κατηγορήσει τον άλλον και να βγάζει το μάτι του άλλου. Δεν με αφορά
0: άλλο, θα σου πει, μα καλά, τόσα συμβαίνουν στην πόλη. Εσείς ασχοληθήκατε με το σήμα του Παπαντονόπουλου, δηλαδή.
1: Ναι, όλα έχω ασχοληθεί εγώ, κύριε Φλαμή, και το ξέρετε. Και όταν δεν δόθηκε το αρχείο 2, είμαι ο πρώτος που βγήκα και είπα ντροπή στο Υπουργείο. Ντροπή που δεν δίνει στο Δήμο. Τι πάει να μπει ο Πελετίδης? Ο κάθε Πελετίδης. Ο Δήμος είναι Δήμος. Αν εκφράζεται σήμερα από τον Πελετίδη, αύριο από το Χ, από το Ψ, είναι Δήμος.

0: έτοιμος. Και οφείλει να έχει λόγο στο αρχείο 2. Ο πρώτος που βγήκα και το υπερασπίστηκα. Δεν έλειψα από πουθενά ό,τι χρειάζεται. Και είμαι αυτός ο οποίος χρόνια ολόκληρα υπερασπίζομαι ότι η πόλη δεν πρέπει να κοπεί στα δύο. Δεν νοείται να περνάει η γραμμή τρένου από το παραλιακό μέτωπο. Τέλος. Το έχω υπερασπιστεί από την πρώτη στιγμή. Πουθενά δεν λείψαμε όταν έπρεπε. Αντίθετα, ο Πελετίδης έχει λείψει από πολλές διεκδικήσεις που κάνανε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές στην πόλη. Αλλά δεν πειράζει. Καλά, γιατί ούτε μας αφορά αυτό. Μπράβο το που διεκδικεί το τρένο να περάσει υπογείως. Αλλά αυτό, σταματήστε πια να ασχολούμαστε. Εμείς τι είπαμε και οι συνάδελφοι προηγούμενοι. Ότι ρε παιδιά μου, τόσα προβλήματα έχει και ο πολιτισμός. Αυτό σας ένιωξε το λογότυπο. Αφήστε το στην άκρη και το έχει κάνει και ένας άνθρωπος που πρόσφερε. Δεν είναι το τίποτα. Δεν είναι ένας περαστικός. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει συμπεριλαμβανομένο, ξεχάστε τα πρόσωπα και μένα και τον Πελετίδη και τον προηγούμενο και τον επόμενο. Η νοοτροπία που επικρατεί στην πόλη και την πάει πίσω. Η πόλη έχει προβλήματα. Η νοοτροπία του παίρνω τα καλά και κοιτάξω να διορθώσω τα κακά, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί. Όχι του αρχίζω να ασχολούμαι με τον προηγούμενο και εγώ με τον επόμενο. Δηλαδή είναι σαν να έρθει αύριο ένας δήμαρχος και να αρχίσει να βρίζει τον Πελετίδη. Αυτή δουλειά θα γίνεται. Ό,τι έκανε ο Πελετίδης το έκανε, θα πει αυτά γίνανε καλώς. Πάμε πιο κάτω, παιδιά, να δούμε τι δεν είναι καλό, να το διορθώσουμε. Εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσει η πόλη. Διαφορετικά θα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Πώς αλλιώς να σας το πω. Ενότητα χρειάζεται η πόλη. Σταματήστε πια οι πατρινοί να ασχολούμεθα ποιος θα φάει το μάτι του αλουνού. Δεν θα πάμε πουθενά. Θα σκουντάμε μεταξύ μας. Πήραμε μια πολύ εύκολη. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα η πόλη. Το κυκλοφοριακό. Δεν το καταλαβαίνετε ότι βαρυγκωμάει όλοι. Δεν μπαίνει ο άλλος από την Αγιά. Δεν μπαίνει στο κέντρο της Πάτρας. Φίλοι από το Ρίο, από τον Άγιο Βασίλη, ούτε ξανάρθανε. Έχω να τους δω μήνες. Μπήκα σε ένα ταξί που πήγα το αμάξι μου για σέρβις. Το είπα και κάπου αλλού αυτό. Ευλαστήμαι για ταξιτζής όλη τη διαδρομή, δεν με αναγνώρισε. Πού μπλέξαμε, από πού να σε πάω στο γραφείο σου, από εδώ να στρίβω, από εδώ να στρίβω. Βλαστήμιες όλη τη διαδρομή. Κάτι να δούμε ότι ρε παιδιά, γίνανε κάποιες πεζοδρομήσεις. Τι που έχουμε προβλέψει για το κυκλοφοριακό, ελάτε εδώ να λύσουμε. Βασανίζεται η πόλη. Έγινε αφόρητη. Η πόλη έγινε αφόρητη την καθημερινότητά της. Αντί να κοιτάξουμε αυτό, καθόμαστε και ασχολιόμαστε τώρα πώς θα κατηγορήσουμε τον προηγούμενο. Όχι. Να λύσουμε τα προβλήματα που έχει η πόλη. Και αυτό να παλέψουμε. Και το πρόβλημα δεν είναι το λογότυπο. Ας αξιολογήσουμε τα προβλήματα, ας τιμήσουμε τους ανθρώπους που πρέπει να τιμήσουμε και μην τους υποτιμάμε όλοι, όλους. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Φλαμή. Και
1: δεν μου λένε κάτι.
0: Προαίρετα. Δεν τη λέω ούτε για να κατηγορήσω κάποιον, ούτε για να ενισχύσω
1: αυτό
0: κάποιον.
1: Τώρα ερμηνεύθηκε από κάποιους ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση όλοι και οι πρώην δήμαρχοι ενωθήκατε σαν γροθιά από τον Μπεφάνη μέχρι τον Καραχάλιο και τον Σκαρμέα και τη Βικτωρία Αγγελοπούλου για να τα βάλετε με τον Πελετίδη. Έτσι ερμηνεύτηκε αυτό από το Κουκουέ. Γιατί λέω και το Κουκουέ εγώ.
0: Το Κουκουέ να μην βλέπει εχθρούς παντού και να μην βλέπει φαντάσματα. Γιατί υπογράφουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι του έχουν σταθεί και με το παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο είμαι από τους πρώτους που φωνάζω χρόνια. Και ας μην είμαι στα κοινά, γιατί είμαι πατρινός. Δεν χρειάζεται να βλέπεις παντού εχθρούς. Πρέπει η πόλη να πάει παρακάτω. Τι έρχεται και σου λέει εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Σου λένε ρε αδελφέ, δεν υπάρχει διεθνές φεστιβάλ, δεν υπάρχει καν φεστιβάλ. Μήπως πρέπει να κάτσεις, να κάτσουμε να ασχοληθούμε με την ταυτότητα αυτού του πράγματος που φωτογραφιζόμαστε.
1: Κάτω
0: όλοι.
1: Το φεστιβάλ τώρα πάτασε ένα θέμα τώρα και κατά πόσο διεθνές είναι.
0: Δεν πρέπει αυτό να κουβεντιαστεί. Το λογότυπο είναι το θέμα. Αφού και εσείς το λέτε. Στην ουσία και εσείς το πιστεύετε. Δηλαδή το να ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα. Εμείς είπαμε η νοοτροπία μην πυροβολείται και μην πετροβολάτε κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα της πόλης. Τα προβλήματα είναι άλλα. Και εκεί ο Πελετίδης πρέπει να ανοίξει, γιατί είναι δύο χρόνια μπροστά, δεν είναι λίγο, πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και τα αυτιά του. Γιατί ο πατρινός στην καθημερινότητά του, σας το λέω εγώ που κυκλοφορώ την πόλη και με το αυτοκίνητο και με τα πόδια μου συνέχεια, βασανίζεται, βαρυγκωμάει.
1: Ναι, βαρυγκωμάει επειδή μπαίνει τα μάξια, αλλά μήπως πρέπει να αλλάξει αυτή την οτροπία, μια και μιλάμε για το κυκλοφοριακό.
0: Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Χίλια δυο.
1: Ναι, το να περπατήσει.
0: Δηλαδή
1: θα σου πει ο Πελετίδης και στην Ευρώπη έτσι είναι πεζόδρομοι παντού.
0: Το θέμα είναι, ναι, οι πεζόδρομοι να είναι λειτουργικοί, να είναι πεζόδρομοι, όχι να είναι ερημόδρομοι.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε κάτι και έγινε έρημο. Εμείς φτιάξαμε τη Ρήγα Φεραίου και κυκλοφορεί μισή Πάτρα. Γιατί το πάνω είναι έρημο, δεν πρέπει να καλέσουμε και να πούμε τι κάνουμε εδώ, να το ενισχύσουμε. Πώς λύνουμε το κυκλοφοριακό, να έρθει ο κόσμος εδώ να ψωνίσει, να περπατήσει. Το σήμα μας μάρανε. Αυτά δεν λέω τίποτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Υγεία να έχουμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ κύριε Σκαρμέα. Γεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σκαρμέα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4. 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
7: Κόζα!
8: Βλέπετε, στο Ρέλο, 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα της βίας της οικογενειακής, γιατί καθημερινά πραγματικά, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο καταγράφονται τέτοια περιστατικά, τα οποία είναι θλιβερά.

0: Ξέρετε γιατί κάθε μέρα καταγράφονται από 3 έως 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το οποίο πραγματικά ανησυχεί και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αυτή η βία που ασκείται κυρίως από άντρες και γυναίκες έχει και δυσάρεστα αποτελέσματα που κάποιες φορές φτάνει μέχρι και την ανθρωποκτονία, τη γυναικοκτονία όπως λέμε. Υπάρχει λοιπόν πανικός σε πολλές περιπτώσεις και η αστυνομία τρέχει και δεν φτάνει. Μόνο χθες είχαμε 3 περιστατικά τέτοια ενδοοικογενειακής βίας. Την Κυριακή είχαμε επίσης 3 και στο ένα βγήκε και μαχαίρι. Δηλαδή βγήκε αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι με το οποίο απείλησε ο πρώην την πρώην. Ή άλλος πάει και στέκεται έξω από το σπίτι και φωνάζει. Ή άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι και τη χτυπάει. Ή τη βρίζει ή απειλεί. Χθες μάλιστα είχαμε και περιστατικό βίας μπροστά στα Ζαρουχλαϊκά, στην οδό Γοργοποτάμου, η οποία βία ασκήθηκε από τον πρώην, από τον νυν άντρα στη γυναίκα, μπροστά στο παιδί. Θα πάω τώρα στο Βιοπά, γιατί έχουμε καταγγελία από την παράταξη του κυρίου Ρόρου για όσα συμβαίνουν εκεί σε σχέση με μια γελάδα. Τώρα βρήκαμε και μια γελάδα εκεί, η οποία έβοσκε, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά πάντως εδώ μιλάμε για μια υποβάθμιση στο Βιοπά γενικά. Θα πάω στον κύριο Ηλία Κωνσταντάτο. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντάτο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψωμή, σε χάρτη και στους ακροατές σας.
0: Βγήκαν οι φωτογραφίες στον αέρα, για πέστε μας τώρα. Τι γίνεται εκεί, γιατί εδώ μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος θα πρέπει να τον περιποιούμε, θα, γιατί εκεί χτυπάει και η καρδιά της τοπικής βιοτεχνίας, στην Πάτρα. Αλλά βλέπω ότι μάλλον είναι εγκαταλειμμένος.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψωμή, το Βιοπά, όντως, έπρεπε σαν πόλη, σαν φορείς, να το έχουμε ως κόριο οφθαλμού, γιατί είναι ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής παραγωγικής διαδικασίας από πλευράς και υπηρεσιών και παραγωγής. Έτσι, στεγάζονται εκεί πέρα επιχειρήσεις επισκευαστικές, εμπορικές, όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Άρα θα έπρεπε εμείς να την έχουμε ως κόριο οφθαλμού, να την αναδεικνύουμε, ούτως ώστε να προσελκύει, να το πω έτσι, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. Να είναι και ανταγωνιστικοί πάνω σε αυτό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και αυτό φαίνεται, νομίζω το βλέπετε σχεδόν κάθε χρόνο. Πηγές εστίας πυρκαγιάς, τα απορρίμματα παρατημένα δημιουργούν εστίες μόλυνσης. Έτσι, παραβατικότητα υπάρχει και υπάρχουν καταγγελίες πάμπολες.
0: Καλά, η πραγματικότητα είναι εκεί. Καταρχάς μπαίνουν παντού μέσα, κλέβουν εκεί, κυρίως οι Ρωμά, κλέβουν εκεί σίδερα, κλέβουν καλώδια, ό,τι θες κάνουν.
1: Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό.
0: Έχουν δει σε κάμερες.
1: Εντάξει, αλλά αυτό προφανώς οι επιχειρήσεις που έχουν.
0: Σε κάμερες όλοι αυτοί.
1: Βεβαίως, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί πάνω σε αυτό και έχουν και αποδεικτικό υλικό μπορούν να μιλήσουν συγκεκριμένα. Εμείς αυθαίρετα μόνοι μας γενικά δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μια περιοχή που υποφέρει. Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες που βγήκανε, ο χώρος εκεί πέρα είναι ένα δημοτικό ακίνητο, το οποίο υποτίθεται και προορίζεται να γίνει το αποτεφρωτήριο που η Δημοτική Αρχή εδώ και χρόνια έχει σχεδιάσει. Παλιότερα θα θυμάστε ότι είχαμε πάλι για το ίδιο σημείο καταγγείλει ότι ήταν χώρος αναπόθεσης μπαζών, χώρος που χρησιμοποιούσαν εργολάβοι για να αφήνουν τα εργαλεία τους ή τα υλικά τους, συν το ότι λειτουργούσε σαν στάνη. Τώρα το τελευταίο διάστημα μπήκε και η Αγελάδα.
0: Η Αγελάδα όμως έχει προκύψει εκεί.
1: Έχετε
0: μάθει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κλπ.
1: Δεν μας απασχολεί, κύριε Φλαμί, το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Έχουμε ένα δημοτικό ακίνητο, το οποίο ουσιαστικά έχει παραχωρηθεί ως βοσκοτόπι πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ας μας πει η Δημοτική Αρχή, ποιος έχουν μπει μέσα χωρίς την άδειά της. Είναι...
0: Λογικά, προφανώς αυτό θα γίνει. Εντάξει, βρήκε χορτάρι η Ελλάδα, το τρώει.
1: Ναι, αν έχουν μπει λοιπόν, αν έχουν μπει και κάνουν χρήση του οικοπαίδου χωρίς την άδειά της, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Αν έχει δώσει την άδειά της.
0: Ναι, παιδί μου, Δήμος, εντάξει, τώρα επειδή
1: ακόμα δεν το έχουμε μεταλλευθεί. Να μας πει με ποιο αντίτιμο.
0: Άλλο λέω. Αφήνουμε την Αγελάδα για να το χορτάρι. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει, τότε μισό λεπτάκι να κάνουμε μια ομάδα ταχείας επέμβασης, να μαζέψουμε και γίδια και όπου υπάρχει πρόβλημα να τα μεταφέρουμε εκεί πέρα και να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Και να μην έχει πρόβλημα η Πάτρα με τα γίδια.
0: Μάλιστα.
1: Να πηγαίνουμε, δεν να βάζουμε τα γίδια στο Νότιο Πάρκο να τρώνε το χορτάρι.
0: Ναι, σαφείς. Για να κάνουμε και καθάριση του χώρου.
1: Μπράβο.
0: Να μην
1: και να είναι όλοι ωφελημένοι, να το πω έτσι.
0: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εγώ
0: δεν είδα τη Δημοτική Αρχή να συγκινείται από αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Στην καπιταλιστική κοινωνία, να σας πω λίγο κάτι έτσι για να μιλάμε. Στην καπιταλιστική κοινωνία είναι κάτι το οποίο στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις που τις νοικιάζουν τα ζώα και πηγαίνουν και καθαρίζουν τους χώρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν είναι τόσο προωθημένη η Δημοτική Αρχή που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό της, να μας το πει και να υποστηρίξουμε κιόλας, γιατί θα ανοίξουν και θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως δεν ξέρω, είδα, διαπιστώνω μάλλον, ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει απαντήσει, μάλλον δεν απαξιώνει το θέμα, δεν το συζητά καν.
1: Έτσι καλώς, κύριε Φλαμή, η Δημοτική Αρχή είναι άσφαλτη, όλες οι επιλογές της είναι σωστές για την πόλη, δεν λογαριάζει νομίζω κανέναν σαν συνομιλητή. Έτσι κι αλλιώς όλοι απέναντι είναι, όλοι προσκυνημένοι είναι, απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί. Μην το συζητήσουμε, νομίζω τα βλέπετε καθημερινά αυτά τα πράγματα και στα δημοτικά συμβούλια πώς συμπεριφέρονται, έτσι, και πώς απαξιών όποια φωνή είναι αντίθετη τους.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλαμή. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Ωραία εικόνα, κύριε κύριε, μια Αγελάδα να βόσκει εκεί στο βιοτεχνικό πάρκο, εκεί στην περιοχή του Γλάφκου, και σε οικόπεδο, λέει, του Δήμου που προορίζεται για το αποτεφρωτήριο, αν γίνει ποτέ το αποτεφρωτήριο. Έχουμε δημοσκόπηση interview σήμερα καινούρια. Και λέει η δημοσκόπηση, Νέα Δημοκρατία 26,8%, Ελλάς, Τσίπρα δηλαδή, Τσίπρα 15,8, Πασόκ 10,1, Ελληνική Λύση 8,9, Κουκουέ 5,9, Ελπίδα 5,3, Καλυθιανού δηλαδή, είδατε πώς έχει πέσει, πώς έχει ξεφουσκώσει Καλυθιανού, ήταν παλιά και πάνω από το Τσίπρα και τώρα έχει φτάσει στο 5,3%, Μέρα 25,3,1, Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 3, καλά αυτοί είναι άστα να πάνε, Πλεύση Ελευθερίας 2,9, Δημοκράτες 2,4, ΣΥΡΙΖΑ 1, Νέα Αριστερά μισό, ωραία, μισό είναι αριστερά, κύριε Γύρη, θυμάσαι, η Νίκη 0,3, και έλεγε προχθές η Νίκη θα δώσουμε λίγο το παρόν, λέει, στις βουλευτικές εκλογές και θα πάμε καλά, και κατεβαίνει αυτόνομη Νίκη, και να κατέβει η Νίκη με 0,3. Όλα αυτά τα κόμματα που ήταν, αν θέλετε, θυμάστε τότε με κορονοϊό και λοιπά, βγήκανε προς τα έξω, κάτι ψεκασμένοι και τέτοια, και ψηφίζανε. Τώρα πλέον η Νίκη έχει φτάσει στο 0,3%. Μάλιστα. Για και μιλάω για κόμματα, βγήκε ο Βόλης προχθές, χθες μάλλον, και είπε ότι σε ένα κείμενό του, Πελετίδη σταμάτα να φέρνει στον Περισσό στην Πάτρα. Οχ. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ο Σβόλης ξεκάθαρα ότι, το έχει ξαναπεί, αλλά τώρα το είπε και σε άρθρο του, ότι ουσιαστικά, λέει, ο Περισσός κάνει κουμάντο στην πόλη και όχι ο Πελετίδης. Είναι μια άποψη την οποία την έχουν αρκετοί πατρινοί. Δηλαδή, αν δείτε τα σχόλια στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Instagram κλπ., τα λένε αυτά. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια κομματική γραμμή την οποία ακολουθεί ο Πελετίδης στο Δήμο της Πάτρας, και αυτό φέρνει, αν θέλετε, πολλές αντιδράσεις από κάποιους. Και πάω στον Κώστα Σβόλη, τον επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να μας τα πει. Καλημέρα, κύριε Σβόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε καταλάβει ότι στην Πάτρα, στην πόλη μας, διοικεί το ΚΚΕ Έχω την αίσθηση ότι δεν το κρύβει ούτε η Δημοτική Αρχή αυτό, γιατί είναι, τη δηλώνουν την υποτελειά τους, τη δηλώνουν την πιστή εφαρμογή των κομματικών ιδεολογιών της μαξιστικής αριστεράς, μόνο που ξεφεύγουν και λιγάκι καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση για τον πολίτη, τοπική αυτοδιοίκηση για όλους τους δημότες, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση κατευθυνόμενη ιδεολογικά. Και εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη πόλη, χρειαζόμαστε μια τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ακομμάτιστη, χωρίς ιδεολογικές και κομματικές αγκυλώσεις, με άτομα που με διαφάνεια και με ήθος και με δημότητα έχουν διάθεση προσφοράς.
0: Ναι. Και αν σας πει ο πελετήτης, συγγνώμη κύριε Σμούργη, από κομματικό φορέα προέρχεστε, και τι μας τα λέτε αυτά εμάς τώρα εδώ? Εμείς είμαστε εδώ με το Κουέστη, με την Δημοκρατία, ο Αϊβαλής είναι με το Τζίπρα κλπ. Θα σου πει ο Πελετήδης.
2: Ναι, τότε εγώ θα το απαντήσω του κύριου Πελετήδη, ότι εγώ που προέρχομαι από την Νέα Δημοκρατία διώκομαι πειθαρχικά επειδή υποστήριξα τους εργαζόμενους στον κοινωνικό οργανισμό, στο ΚΟΔΥΠ. Άρα λοιπόν, ναι, όλοι έχουμε πολιτικές καταβολές, όλοι ψηφίζουμε ένα κόμμα, όλοι ξέρουμε τι είμαι και τι είναι ο καθένας, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν βάζουμε το κομματισμό μπροστά, βάζουμε το τοπικό όφελος, το δημόσιο όφελος, το κοινωνικό όφελος, βάζουμε τον πολίτη. Αλίμονο αν σκεφτόμαστε μόνο ιδεολογικά. Άλλωστε, να σας πω κάτι, κύριε Φλαμή, το αν θα φτιάξουμε, αν θα κάνουμε μια ανάπλαση, το αν θα φέρουμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα πάρκο, το αν θα κάνουμε υποδομές, έχει να κάνει με την ιδεολογία. Στη λακκούβα του δρόμου σκοτώνεται ένας που είναι και δεξιός και αριστερός. Δεν είναι θέμα κόμματος η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κ. Πελετήδης και να αφήσει τον τοξικό λόγο, γιατί πραγματικά όταν διοικείς 12 χρόνια και κάνεις μια συγκέντρωση και καταφέρεις εναντίον του συστήματος, το οποίο σύστημα όμως το υπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί υπηρετείς το σύστημα όταν παίρνεις χρήματα και από την άλλη όμως καταγγέλεις στο σύστημα αυτό που σου δίνει τα χρήματα. Άρα λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε, η Δημοτική Αρχή αυτή έχει σοβαρές ευθύνες για την κατάρτιση της πόλης μας. Έχουμε μια πόλη που οποιοδήποτε πολίτης καταλαβαίνει, αν ζει στην Πάτρα, ότι είναι μια πόλη πολύ βρώμικη. Η κάρτα είναι γεμάτη, υπάρχουν κλαδέματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο. Αυτά μπορεί, είναι ένα προσάναμα τώρα, δυστυχώς, για φωτιά. Έχουμε ποτέ να μην γίνει κάτι τέτοιο σε κάθε περιοχή. Είναι μια πόλη που το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει στην πόλη εύκολα, δεν μπορεί κάποιος να βρει χώρο να σταθμεύσει, να κάνει τη δουλειά του. Τα εμπορικά καταστήματα, κύριε Φλαμή, λόγω της μειωμένης προσβασιμότητας των πολιτών στο κέντρο, σιγά σιγά στο κέντρο σβήνουν, κλείνουν. Αν δείτε κεντρικούς δρόμους στην Πάτρα, τα καταστήματα σιγά σιγά κλείνουν, γιατί ο πολίτης δεν μπαίνει στην Πάτρα να κάνει ψώνια. Ψωνίζει στην περιφέρεια. Θα πείτε, είναι καλό για την περιφέρεια, σαφώς, αλλά το κέντρο.
0: Για να πάει και σε πολλοί καταστήματα, δεν πάει μόνο στην περιφέρεια.
2: Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να πω, που προλάβατε. Το πολυκατάστημα λοιπόν που δεν θέλει ο κ. Πελετήδης, που υποτίθεται τώρα είναι κατά του πολυκαταστήματος, ωφελείται, γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να μπει στο κέντρο. Άρα πού πάει? Ναι. Πάει σε ένα πολυκατάστημα.
0: Άρα λέτε ότι η Δημοτική Αρχή με τα μέτρα που έχει λάβει ουσιαστικά εμέσως βοηθάει τα πολυκαταστήματα.
2: Ακριβώς. Όταν εγώ δεν μπορώ να πάω στο κέντρο της πόλης και αναγκαστικά πάω σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα που έχει χώρο στάθμισης, πάω εκεί και κάνω τα ψάνια μου. Άρα λοιπόν, ποιος βοηθάει, ο μικρός έμπορος στο μικρό κατάστημα που κλείνει ή το μεγάλο, ο μεγάλος όμιλος που υποτίθεται καταγγέλει? Είναι μια πολιτική λοιπόν του Ιαννού με δύο όψεις. Από τη μία να καταγγέλουμε και από την άλλη να υπηρετούμε το σύστημα. Να σας θυμίσω ότι σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Να σας θυμίσω ότι σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει χώρο στάθμισης ελεγχόμενος, φυλασσόμενος και με μια συχνή επικοινωνία με το κέντρο. Το έχουμε πει 100 φορές. Φτιάξε ένα χώρο φυλασσόμενο εκεί στην περιοχή του Νόκου, κάτω στην Αφηδημαίων. Βάλε φύλακα, βάλε λεωφορεία μικρά να πηγαίνει τον κόσμο στο κέντρο σε 2 λεπτά μέσα. Να ξέρω ότι εγώ θα μπω, θα παρκάρω και σε 2 λεπτά θα είμαι στο κέντρο. Δεν το κάνει αυτό η Δημοτική Αρχή. Έχουμε μια Δημοτική Αρχή δυστυχώς που απαξεί και απαξιώνει τον πολίτη. Άρα λοιπόν, για τι πράγμα να μιλάμε? Να σας θυμίσω, κύριε Φλαμή, ότι χάθηκαν από το Δήμο μισή 2 εκατομμύρια ευρώ. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, πώς το
2: θυμάμαι. Με την πολιτική που κάνει ο κύριος Πελετήδης. Να σας θυμίσω ότι σε εκατοντάδες κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών σε πολίτες της Πάτρας από την πολιτική του κυρίου Πελετήδη. Να σας θυμίσω ότι έχουν κλείσει, γιατί έχει κλείσει και ένα ΚΔΑΠ, έχουν κλείσει κάποιες κοινωνικές δομές επί κυρίου Πελετήδη. Να σας θυμίσω ότι δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ σε οικονομικά έτσι ευάλωτο πολίτη. Αν δείτε άλλους Δήμους, υπάρχουν αποφάσεις των οργάνων που δίνουν μια οικονομική βοήθεια σε πολίτες για να βάλουν το ρεύμα. Εδώ στην Πάτρα, που ο κ. Πελετήδης καταγγέλει το σύστημα και τους ομήρους της ενέργειας, δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ σε ένα πολίτη που έχει στερηθεί του ρεύματος για να έχει ρεύμα. Από την άλλη όμως ξένα καταγγέλει. Αυτά λοιπόν είναι πολιτικές που κατευθύνονται κομματικά και ιδεολογικά. Και ποιο είναι το αφήγημά του? Να υπάρχει φτώχεια και η μιζέρια, ώστε μπορούμε να φωνάζουμε εναντίον του κράτους. Φωνάζουμε λοιπόν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον του ΠΑΣΟΚ, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον κάθε κόμματος που έχει ασκήσει διοίκηση κεντρική, για να μπορούμε λοιπόν να λέμε: να, αυτοί φταίνε. Και όχι εμείς που διοικούμε εδώ 12-13 χρόνια. Θα σας θυμίσω ότι ο Κοιτάξη Ρόλακας ακόμα γεμίζει με σκουπίδια. Θα σας θυμίσω ότι κάποτε έλεγε ο κύριος Κολιακίδης στον τότε δήμαρχο: κλείσε εδώ και τώρα την Ξηρόλακα, και πήγαινε την νεκροφόρα και το φέρετρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά δεν τα ξεχνάει ο πατριωτικός πολίτης. Λοιπόν, σε αυτά θα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Περετήδης. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά ότι είναι αποκλειστικά αυτός ο ηθικός και ο καλός άνθρωπος που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Είμαστε καλοί, και εμείς καλοί, κύριε Φραμή. Και εμείς είμαστε ηθικοί. Και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον.
0: Μια και όταν έχει Ξερόλακα, εκεί επειδή βλέπω τα δημοσιεύματα του Δήμου, που ουσιαστικά εφησυχάζει τους πολίτες και επειδή απασχολεί όλη την πόλη αυτό, ξέρω ότι δεν έχει κλείσει, ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Τη συζήτηση για το άλλο εκεί, για το νέο κύτταρο κλπ. Βλέπω όμως ότι η Δημοτική Αρχή, κύριε Σβόλη, μας καθησυχάζει. Λέει δηλαδή: εντάξει, δεν έχουμε άλλη λύση, αλλά μην φοβάστε. Υπάρχει όντως θέμα εκεί μεγάλο, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για την πόλη?
2: Υπάρχει κίνδυνος για την πόλη. Να σας θυμίσω ότι είχαν γίνει κάποιες μετρήσεις από πολίτες ενεργούς στην συντονιστική Ξερόλακα, όπως την ονομάζουν, οι οποίες μετρήσεις έδειξαν ότι κάποια στοιχεία που είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ήταν σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Μηλικό ποτάμο, στα νερά του. Να σας θυμίσω επίσης, και να το ξέρουν και οι ακροατές για να το γνωρίζουν, ότι ο Δήμος Πατρέων για πολλές παραβάσεις τέτοιου είδους έχει πρόστιμα. Έχει φάει πρόστιμο ο Δήμος Πατρέων για τέτοιες καταστάσεις, για τέτοιες μετρήσεις. Λοιπόν, πληρώνει δηλαδή ο πολίτης της Πάτρας για αυτά τα λάθη και τις παραλήψεις που έχει κάνει ο Δήμος Πατρέων στο Κοιτάξη Ρόλακας. Όμως, κύριε Φλαμή, είναι άλλο να λες εδώ και τώρα κλείσε την Ξερόλακα και άλλο επί 13 χρόνια να την κατάσταση ανοιχτή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σβόλη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Είχαμε περιστατικό προχθές έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας. Προσέγγισαν δύο άτομα έναν άνδρα, ο οποίος ήταν εκεί έξω από το ξενοδοχείο. Τον απείλησαν. Τον έδιραν, τον χτύπησαν δηλαδή, για να του πάρουν 5 ευρώ. Ό,τι σας λέω, 5 ευρώ. Για 5 ευρώ κατέληξε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο με χτυπήματα για πρώτες βοήθειες. Είναι τρομερό που φτάσαμε, λέω, να έχουμε τέτοιο περιστατικό, τέτοιο συμβάν για 5 ευρώ και να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό κάποιος. Επίσης έχουμε και θέματα με τους ανηλίκους, το ξέρετε αυτό. Συνέχεια έχουμε τέτοιο θέμα με τους ανηλίκους. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Τα περιστατικά δίνουν και παίρνουν. Πάλι προχθές είχαμε ένα θέμα με ανήλικο, εκτός Πάτρας βέβαια, με ανήλικες μάλλον, οι οποίες βιντεοσκοπούσαν κιόλας το συμβάν. Ένα, δύο. Σε σχέση με το ποτό, είδατε τι έγινε Αλεξανδρούπολη. Μια κοπέλα νοσοκομείο 16 ετών, στην αρχή λέγανε ότι πέθανε κιόλας. Δεν έχει πεθάνει, αλλά ευτυχώς δεν έχει πεθάνει. Αλλά πήγε νοσοκομείο 16 ετών μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και ρωτάω τώρα, εδώ στην Πάτρα γίνονται έλεγχοι? Γιατί εγώ το καλοκαίρι βλέπω ότι όλοι οι ανήλικοι 15-16 πάνε στα μαγαζιά και παίρνουν μπύρες και όχι μόνο. Και μου πείτε δεν συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει να φτάνουμε στο νοσοκομείο ή ξέρω εγώ να έχουμε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο για να κινητοποιούνται οι αρχές και να συλλαμβάνουν κάποιον ασυνείδητο ιδιοκτήτη μπαρ ή κλαμπ ή οτιδήποτε άλλο που δίνει ποτά αλκοολούχα σε ανηλίκους? Καταρχάς απαγορεύεται και είσοδος ανηλίκων σε τέτοια μαγαζιά χωρίς συνοδεία ανήλικα. Το λέει ο νόμος, το λέω εγώ. Πώς επιτρέπουν λοιπόν κάποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Πάτρα να μπαίνουν μέσα ανήλικοι στα μαγαζιά τους και να καταναλώνουν ποτό για να κονομάνε? Και αν ο ανήλικος πάει νοσοκομείο, στα τέτοια του. Τι τον νοιάζει? Και αν πεθάνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Αρκεί να κονομήσει. Γιατί σου λέει, σε μένα θα τύχει αυτό. Έτσι σκέπτονται. Αρκεί να πέσει κονόμα.

Σήμερα κυρίες και κύριοι, πάντα από τον Sky, πάντα από τον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

είχαμε πει ότι δεν θα πλήξουμε μέσα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται από την στεγνή κυριολεκτικά στην ουσία πολιτική καθημερινή επικαιρότητα, μπαίνουμε στα πολύ σημαντικά, στο παραδάκι που λέμε, το παραδάκι του Σεπτεμβρίου.

Και επειδή αυτά τα οποία θα δοθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει να μετρηθούν πριν δημοσκοπικά, ήδη άνοιξαν τα αυτόματα επίσημα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το πακέτο της συμπροτεύουσας.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως τα δίνει όλα και το τελευταίο στίγμα από τον Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό είναι κάλπες το 2027. Το σκεπτικό φαίνεται να είναι πως σε αυτά τα οποία θα δοθούν στην ΔΕΘ δεν μπορούν προγραμματικά να ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οπότε δεν υπάρχει θέμα διαθήνης και αντιθεσμικής για τον Πρωθυπουργό, προώρη προσφυγής στις κάλπες.

0: αντιλαμβάνεται κανείς πως με αυτό το οικονομικό πακέτο με ισχύ και από το 26 και από το 27 θα επιχειρηθεί η διαβόητη επίτευξη της αυτοδυναμίας. Διότι εδώ που τα λέμε δεν είναι μόνο το χρήμα που θα μπει στις τσέπες, η μείωση της φορολογίας για ανθρώπους της αγοράς, αλλά είναι και το αίσθημα της ασφάλειας που θα προσδώσει η κυβερνητική παράταξη. Και αυτό το αφήγημα είναι το επικρατέστερο για να μην υπάρχουν περιπέτειες στη χώρα με ακυβερνησία και απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Καλό μεσημέρι να έχετε. Είναι της 21ης μέρας του Ιουλίου. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Θα δούμε πολλά από αυτά τα οποία σχολιαστικά περιγράψαμε και περιεκτικά. Θα μείνουμε και στα πολιτικά πράγματα. Τα κάθε μας από κάθε παράταξη και την κινητικότητα που επιδεικνύει εδώ σε επίπεδο Πάτρας και Αχαΐας. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι στο στούντιο των προσφυγικών. Θα ρυθμίσει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής και χορηγικά θα μας ακολουθήσει και σήμερα και αυτό το μεσημέρι του καλοκαιριού η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

0: Λοιπόν, με αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πιο πολύ την καθημερινή και τον καθένα από εσάς, τα οικονομικά δεδομένα της παρούσης χρονικής στιγμής, αλλά και αυτά που έρχονται το φθινόπωρο, με αυτά θα ξεκινήσουμε. Ήδη έχουμε να τρέχει το καινούργιο πρόγραμμα των 72 δόσεων για χρέη τα οποία αφορούν μέχρι και το τέλος του 2023. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο ευχάριστη. Δεν αποκλείεται να κρατιέται χρονικά, επικοινωνιακά για αργότερα, δηλαδή οι 72 να γίνουν 120, όπως περίμεναν άπαντες από τον περασμένο Φεβρουάριο. Όπως και να έχει, και έτσι ευχάριστη είναι η εξέλιξη. Έχει κάποια μπερδεμετάκια, κάποια μηνύματα δικά σας έχω πάρει το τελευταίο 48 ώρο, θα δούμε λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διευκόλυνση να μπουν κάποια πράγματα νοικοκυρεμένα σε μια τάξη για τους υπόχρεους, για τους οφειλέτες, και έχει ο Θεός ή μάλλον έχει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται να λέγεται αυτό, ψιθυρίζεται οι 72 δόσεις να γίνουν 120 από 1η του 2027, και αφού αυτό λεχθεί από το Οικονομικό Επιτελείο μέσα στο Σεπτέμβριο, εκεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο πατρινός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, φαίνεται πως έλαβε εντολή να αρχίσει να αλλαλάει πολιτικά. Γι' αυτό και βγήκε στο Sky σήμερα στην τηλεόραση και είπε ότι από ό,τι φαίνεται το πακέτο της ΔΕΦ ίσως να είναι και πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, το βάζει και το ΠΑΣΟΚ, που προγραμματικά το υπογραμμίζει, αφού μπορεί να δώσει πάνω από ένα δις, γιατί δεν περιορίζει λίγο τα πλεονάσματα, να δώσει τα 2,5 δις που είναι το ακριβές κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, αλλά με τη ΔΕΦ και τα προβλεπόμενα θα πάμε αργότερα να τα δούμε. Καλωσορίζω τον συνεργάτη μας, τον λογιστή φοροτεχνικό, τον κύριο Δημήτρη Μπόκαρη, γιατί με αυτόν θα δούμε πρώτα και κύρια αυτό το πρόγραμμα των 72 δόσεων. Δώστε λίγο βάση σε αυτά που θα πει, και αν σας μείνουν απορίες και στο λογιστή σας θα απευθυνθείτε. Μην κάνετε το λάθος και παρεκκλίνετε της πραγματικής διάστασης της ρύθμισης και χάσετε αυτή την ευκαιρία. Τι κάνετε, κύριε Μπόκαρη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Για πάμε να δούμε, γιατί αυτό αναμενόταν βέβαια. Έλεγα νωρίτερα ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο υπήρχε η φήμη από το Υπουργείο Οικονομικών η διαρροή ότι θα πάμε σε 120 δόσεις. Δεν πήγαμε, τις ψαλιδίσαμε. Έστω σε αυτές, τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση, ποιους αφορά και πώς πρέπει να γίνει και η διαδικασία? Νομίζω αυτά
1: θέλω. Η ρύθμιση αυτή έχει πολλούς κόφτες. Καταρχήν, για να μπει κάποιος σε στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει βεβαιωμένες οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αυτές οι οφειλές να μην είναι μέσα σε ρύθμιση. Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση αυτή τη στιγμή, δυστυχώς οι οφειλές αυτές δεν μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Θα πρέπει ο οφειλέτης να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τις δόσεις του.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Αν έχεις ρύθμιση επίσημη, δεν μπορείς να

0: επόμενων ημερών να κάνει και ρύθμιση σε 24-48 δόσεις τις υπόλοιπες οφειλές που έχει από 1η του 24 και μετά. Και να τρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο δόσεις και οι δύο ρυθμίσεις.
1: Ναι. Άρα μιλάμε για διπλή διαδικασία.
0: Εάν χαθεί μία από τις δύο ρυθμίσεις, χάνονται όλα. Και δεν μπορεί να ξαναμπεί βέβαια σε 72 δόσεις. Για να χαθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να χαθούν τρεις δόσεις εντός του έτους.
1: Αυτό ξαναπείτε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνήθως συμβαίνει. Αν δεν πληρωθούν τρεις δόσεις από τις 72, χάνεται.
0: Αν δεν πληρωθούν από τις 72, χάνεται η ρύθμιση.
1: Ναι. Η συμπληρωματική ρύθμιση των λιγότερων δόσεων, πού έγινε, γιατί μου κάνει εντύπωση όπως το λέτε.
0: Στις οφειλές που υπάρχουν μετά, από 1η-1η του 24 και μετά μέχρι σήμερα. Αυτά πρέπει να τρέχουν μαζί.
1: Άρα καλύπτει ο φιλέτης συμπληρωματικά, επειδή η 72 είναι μέχρι τα τέλη του 23, με μια άλλη ρύθμιση καλύπτει και το 24-25. Σωστά.
0: 24-25. Σωστά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα αυτή η διαδικασία είναι ηλεκτρονική. Είναι μπερδεμένη, απαιτεί το λογιστή, ο φοροτεχνικός, μην γίνει λάθος.
0: Θα πρέπει να πάει από το λογιστή να δει τα ποσά των δόσεων, των ρυθμίσεων, μήπως χρειαστεί να δώσει κάποιο ποσό εφάπαξ, έτσι ώστε να βγουν μικρότερες οι δόσεις. Γιατί μας έχει δείξει και αυτό.
1: Ακούμε και ξανακούμε ότι αυτές οι δόσεις, η 72, δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ το μήνα. Σωστά επίσης.
0: Πάμε σε αυτό τώρα το κομμάτι. Ναι. Σύμφωνα με τα ποσά που χρωστάει ο κάθε οφειλέτης, μπορεί να το κάνει σε 72 δόσεις, όχι η δόση να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Μπορεί με τα 30 αυτά ευρώ να μην είναι 72, να βγουν 60 δόσεις. Δηλαδή να έχει 18.000 ευρώ οφειλή.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί θα πάμε στις 60 δόσεις.
1: Θα περιοριστεί ο αριθμός δηλαδή.
0: Θα περιοριστεί ο αριθμός να... των δόσεων.
1: Να μην πέφτει
0: κάτω από τα 30 ευρώ.
1: Να μην πέφτει κάτω από τα 30. Άρα εάν το ποσό το οφειλόμενο δεν σηκώνει 72 επί 30, θα πάμε σε λιγότερες δόσεις με μίνιμουμ ποσό το μήνα 30 ευρώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπόκαρη?
0: Με μίνιμουμ τα 30 ευρώ, αυτό ισχύει για την εφορία. Στον ΕΦΚΑ είναι τα 50 ευρώ.
1: Θα σας ρωτούσα τα χρέη προς ποιον φορέα είναι?
0: Προς
1: είναι παντού.
0: Προς τον ΕΦΚΑ είναι 50 ευρώ η μίνιμουμ δόση.
1: Άρα η ρύθμιση είναι και για ΑΕΔΕ και για εφορία και για ΕΦΚΑ, μου λέτε?
0: Και για ΕΦΚΑ, οι 72 δόσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το θέμα είναι πόσοι από τους οφειλέτες που θα κάνουν τις ρυθμίσεις θα αντέξουν να τηρήσουν τις ρυθμίσεις αυτές.
1: Ναι, η εμπειρία σας μου φαίνεται ότι λέει ότι δεν μπορούν όλοι, μπορεί τώρα. Δεν υπάρχει προκαταβολή ή κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία προκαταβολή. Με το που κάνουμε ρύθμιση εντός τριών ημερών πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Και η ρύθμιση των 72 δόσεων ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 26.
1: Από την εικόνα την οποία έχετε και στο γραφείο σας, κατά μέσο όρο καλύπτει πολλούς οφειλέτες αυτή η ρύθμιση των 72 ή μια μερίδα η οποία είναι μικρή?
0: Πλησιάζει πάρα πολλούς φορολογούμενους οφειλέτες που μπορούν να κάνουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, και το θέμα είναι από εκεί και πέρα αν θα καταφέρουν να την τηρήσουν.
1: Καλά, το λέτε και το ξαναλέτε, επαναλαμβάνω ότι προκύπτει από την επαγγελματική σας εμπειρία, αλλά είναι μια ρύθμιση που καλύπτει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αριθμό υποχρεών στον ΕΦΚΑ στην εφορία.
0: Είναι μια ρύθμιση που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφειλετών τόσο στην εφορία όσο και στον ΕΦΚΑ, και αυτή η ρύθμιση θα μπορέσει να βοηθήσει τους οφειλέτες να πληρώσουν τα χρέη τους.
1: Γιατί κατά την άποψή σας, και να κλείσουμε με αυτό, δεν επελέγει, επειδή έχουμε και εκλογές, η ρύθμιση των 120 που πάντοτε Η

0: είναι πιο δυναμική, πιο αποτελεσματική κτλ. Γιατί τώρα επελέγησαν οι 72 αντί των 120? Κάτι είναι απόψη σας βέβαια.
1: Κατά την άποψή μου, οι 72 δόσεις είναι για 6 χρόνια και όχι για 10. Και σύμφωνα με τα χρέη που έχει δει η ΑΔΕ, μέσα σε αυτή την εξαετία θα μπορέσει να μαζέψει κάποια από τα χρήματα που τους οφείλονται. Τα 10 χρόνια τους πάει μακριά και από την εμπειρία τους έχουν δει ότι κανένας δεν έχει καταφέρει με τις 120 δόσεις να το πάει μέχρι τέλος.
0: Α, μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σου λέει 72, να αντέξουν κιόλας που τους βρίσκεις και που τους χάνεις με τις 120, οπότε και τα έσοδα θα είναι πιο περιορισμένα.
1: Όσες φορές έχει βγει η 124 στο παρελθόν, κανένας δεν την έχει φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Σημαντικό και αυτό που λέτε. Κλατάρει κάπου οικονομικά δηλαδή ο φιλέτης.
1: Ακριβώς, γιατί πρέπει να πληρώνει και τα τρέχοντα.
0: Εγκαταλείπει. Είναι τα τρέχοντα που πρέπει να πληρωθούν. Τι άλλο τρέχει και πρέπει οι ακροατές μας να το έχουν κατά νου αυτή την περίοδο?
1: Πάμε στο τέλος των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την Παρασκευή, οπότε μέχρι την παραπάνω Τετάρτη, Πέμπτη που είναι 31, που έχει 31 ο μήνας, θα πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που δεν είναι και λίγα τα χρήματα, διότι με το τεκμαρτό εισόδημα που έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις ο φόρος βγαίνει από 3.000 ευρώ και άνω. Και εκεί θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρώσουν τις πρώτες δόσεις ή να ρυθμίσουν το ποσό σε 24 δόσεις.
0: Μάλιστα. Για όλα αυτά εγώ θα ξαναπώ, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουν το λογιστή τους, τον φοροτεχνικό τους, ας συμβουλευτούν, μην χαθούν προθεσμίες, μην γίνουν λάθη, να διευκολυνθούν στο μέγεθος που μπορούν, να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν λέει κάνω ρύθμιση και εγκαταλείπω σε μερικούς μήνες. Είναι δωρονάδωρο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Μποτερή.
1: Καλή σήμερα.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610270551. delta360.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, όταν κανόνισα να σκαλίσουμε λιγάκι τα μελούμενα κυβερνητικά μέτρα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είχαμε απλά διαρροές. Καλά, σίγουρο ότι θα δοθεί πράγμα και μάλιστα πολύ πιο μπόλικο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 25 και το 24. Μεσολάβησε η παρέμβαση δημόσια του εκπροσώπου της κυβέρνησης, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε σε τίτλους, χωρίς λεπτομέρειες εννοείται, δεν θα έκαιγε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, αλλά έδωσε ένα στίγμα. Είπε ότι στη ΔΕΘ το πακέτο το οικονομικό θα είναι ίσως και πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα μου πείτε, φτάνει το νούμερο ή η ουσία έγκυται στο τι θα συνθέτει αυτό το πακέτο το 1 δισεκατομμύριο. Εδώ λοιπόν έρχονται οι οικονομολόγοι και γνωρίζοντας τα δεδομένα του σήμερα, τα ζητούμενα του αύριο και τα αναγκαία, κάνουν τις δικές τους διαπιστώσεις. Καλωσορίζω τον οικονομολόγο μας, τον κύριο Θόδωρο Ξούλο, εδώ στο Sky. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Τεδαφυλόπουλε.
0: Σε αρθρογραφία σας πρόσφατη διαπίστωσα ότι κάνετε κάποιες τέτοιες επισημάνσεις, δηλαδή ότι ναι, τα πλεονάσματα, ναι, τα επιδόματα, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, αλλά χρειάζονται κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις για να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία, και είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι στοχευμένες κινήσεις να γίνουν στη ΔΕΘ. Θέλετε να γίνετε πιο ευρείς στις επισημάνσεις αυτές?
14: Έτσι είναι. Προσπαθώ και εγώ να σχεδιαγραφήσω λίγο την κατάσταση και να θέσω κάποια νούμερα υπόψη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς έχουμε μία οικονομική απόδοση η οποία έρχεται από το 2025 με ένα πρωτογενές πλεώνασμα περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται την ίδια στιγμή ότι οι ίδιοι ρυθμοί ανάπτυξης, τουλάχιστον ως προς τα έσοδα και το πρωτογενές πλεώνασμα της χώρας, θα κινηθούν και για το 2026. Προσπαθώντας λοιπόν να σχεδιαγραφήσω, να καταλάβω πού προέρχονται αυτές οι υπεραποδόσεις της οικονομίας σε ονομαστικά νούμερα, διαπιστώνω ότι το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την ίσπραξη των άμεσων και των έμεσων φόρων, περίπου στα 72 δις ευρώ για το 2025. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Όλο αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα που σήμερα πανηγυρίζουμε ότι η οικονομία μας είναι σε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, προέρχεται από την παραγωγικότητα ή από την αύξηση των τιμών, της ακρίβειας και της ίσπραξης των έμεσων και των άμεσων φόρων? Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι η παραγωγικότητα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και συνεχίζουμε να εισπράττουμε τέτοια νούμερα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να σχεδιαγραφήσουμε μια κατάσταση και περιγράφοντας αυτό που λέτε και εσείς, στοχευμένες παρεμβάσεις, θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής από εδώ και πέρα, όπου θα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό θα είναι να αντιθασέψουμε την ακρίβεια, δηλαδή να φρενάρουμε τη διαρροή του εισοδήματος του νοικοκυριού, και από την άλλη να ξαναβάλουμε μπρος τις μηχανές, να παράξουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να λάβουν κάποια πράγματα και οι συνταξιούχοι. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι τρία τα ζητούμενα, τρεις οι επικεφαλίδες που θα πρέπει να θέσουμε. Νούμερο ένα, κατά την άποψή μου, που μπαίνει και ως προς τη δημοσιονομική πολιτική, είναι η στεγαστική πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι επιχειρείται είτε με το σπίτι μου 1 είτε με το σπίτι μου 2 να αντιθασευτεί αυτή η αύξηση της, των ενοικίων και δεν μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Άρα λοιπόν ίσως θα πρέπει να δούμε ένα άλλο μοντέλο, έτσι, στα πρότυπα ίσως τα παλιότερα του ΟΕΚ, του Οργανισμού της Εργατικής Κατοικίας, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι το αντίβαρο, η δημιουργία νέας κατοικίας από τα νέα ζευγάρια δηλαδή, να είναι το αντίβαρο στα εκβιαστικά ενίκια των ιδιοκτητών, σε συνδυασμό με, με τα φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες, αλλά όχι μόνο εμπροστοβαρός, δηλαδή όχι μόνο φτιάχνουμε την ενδιάμεση κλίμακα που δόθηκε στη ΔΕΘ του 2025, αλλά να λέμε ότι θα έχεις φορολογικά κίνητρα εφόσον ανοίξεις το σπίτι σου, το δώσεις για συγκεκριμένα χρόνια και σε συγκεκριμένες τιμές, να μπορέσει να μπει ο νέος άνθρωπος, ο ηλικιωμένος που βαρύνεται αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια, να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι, και εδώ είναι ουσιαστικό, είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων είτε των εργαζόμενων είτε των συνταξιούχων. Η παρέμβασή μου στο άρθρο μίλαγε για τη συζήτηση που είχε ανοίξει ευρέως για τη 13η σύνταξη και με τον τρόπο που θα δοθεί, εάν δοθεί και αν πρέπει να δοθεί και αν υπάρχει ο χώρος ο δημοσιονομικός να δοθεί. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 2 συντάξεις, γιατί παίρναν 14. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ζουν με 12 συντάξεις, έχουν υποστεί μειώσεις με διάφορες μνημονιακούς νόμους και την ίδια στιγμή ακόμα και η ισορρευτική αύξηση των συντάξεων που δόθηκε αυτά τα χρόνια κινήθηκε στο 16,5%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, γιατί δεν κάνω λόγο για τον πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης, ο δομικός πληθωρισμός κινήθηκε στο 19,8%, άρα είχαμε ουσιαστικά μείωση των εισοδημάτων. Εδώ λοιπόν λέμε το εξής, λέω το εξής, ότι το κόστος για μία επιπλέον σύνταξη σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ είναι περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα υπερπλεώνασμα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μέρος αυτού του υπερπλεονάσματος χρησιμοποιήθηκε για να εξοφλήσουμε δόσεις των δανειστών που ήταν να εξοφλήσουν το 2033 και το 2034. Συνεπώς επιλέχθηκε η δημοσιονομική πολιτική του μέλλοντος που κανείς δεν το αμφισβητεί, αλλά δεν ενσκύψαμε στο πραγματικό πρόβλημα σήμερα που είναι η μείωση, η πραγματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος κατά την άποψή μου, το θέμα είναι ποιο μείγμα πολιτικής θα ακολουθηθεί. Και το τρίτο που είναι σημαντικό και νομίζω ότι εδώ πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο κτέλι, δηλαδή είμαστε στο μη παρέκει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχει δοθεί κανένα ουσιαστικό κίνητρο να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές της επιχειρήσης. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, έχουμε δόσεις ρυθμίσεων μικρές με εξαίρεση των 72 που δόθηκαν και άνοιξαν αυτή την περίοδο, αλλά και αυτή σε ένα μοντέλο με περιορισμούς για ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι το 23 με ένα μεγάλο επιτόκιο στα 5,85, και δεν έχει δοθεί κανένα κίνητρο στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στις μεσαίες επιχειρήσεις, να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τη δίκαιη φορολόγηση πλέον των ελεύθερων επαγγελματιών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, δεδομένου ότι καθημερινά αυξάνονται τα κόστη διατήρησης της επιχείρησής τους, και μια ρύθμιση η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν, να ρυθμίσουν και να μπορέσουν να κρατήσουν τις ρυθμίσεις τους, ούτως ώστε να μπορούν να παίρνουν τη λεγόμενη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να είναι συνεπείς σε όλο αυτό το πράγμα που ηρίς το εμπαρόδο ένα μεγάλο μέρος των χρεών τους δεν δημιουργήθηκε με υπαιτιότητα δική τους, είτε ήταν η κρίση χρέου στα λεγόμενα μνημόνια, είτε ήταν μετά η υγειονομική χρήση που πολλοί αναγκάστηκαν να κρίσουν τις επιχειρήσεις τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο και σε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναλειτουργήσουν, και δεδομένου ότι αυτό το σχήμα είναι και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καταλήγοντας λοιπόν και με τίτλους, λέω το εξής, ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε το δημοσιονομικό χώρο, από πού προήλθαν αυτά τα υπερέσοδα του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 και το ρυθμό που φαίνεται ότι έχουμε και το 2026, και με στοχευμένα μέτρα να φύγουμε από τη φοροεπιβάρυνση και να πάμε στην ελάφρυνση και στη δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που θα μας δώσει την επόμενη μέρα ρυθμούς ανάπτυξης, με κόσμο να αντέχει και να βγάζει το μήνα πέρα.
0: Ομολογώ ότι παρά την ουσία που έχουν όλα αυτά που με μεγάλη προσοχή άκουσα και εγώ και ο κρατές του Sky, δεν ξέρω αν στην παρούσα φάση, που είναι μια φάση παραταταμένης προεκλογικής περίοδου, πουλάνε επικοινωνιακά, γιατί είναι λίγο πιο δομικά αυτά τα οποία περιγράψατε. Δεν είναι δίνω τόσα, κόβω τόσα, μειώνω φόρο τόσα, και δεν ξέρω αν θα επιλεγεί μια τέτοια οικονομική επικοινωνιακή πολιτική. Πριν όμως λέτε ότι αυτή είναι η ουσία, αν θέλουμε να κοιτάξουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχει η εθνική οικονομία, η αγορά και η κοινωνία μας. Συμφωνείτε?
14: Ναι, και μου δίνετε και την ευκαιρία να πω το εξής. Τις προάλλες συζητούσαμε μαζί για το νομοσχέδιο που έρχεται για την κατάργηση πλέον του 50 της περικοπής των συντάξεων χειρίας, και ότι πλέον όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 70% και ούτω καθεξής. Πράγματι, σήμερα εισήχθη στη Βουλή το νομοσχέδιο. Έτσι, τι λέει το νομοσχέδιο? Λέει ότι καταργούμε την περικοπή του 50%, θα παίρνουν όλοι το 70%, θα λαμβάνουν τις δύο εθνικές συντάξεις ούτω καθεξής. Ουσία και σημαντικό. Εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, στην προηγούμενη συζήτησή μας, κάναμε την επισήμανση ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν και να τοποθετηθούν. Επιλέχθηκε, ενώ διάφοροι συνάδελφοι και εγώ μαζί τονίσαμε την ουσία του ζητήματος, επιλέχθηκε αυτό που λέτε κι εσείς, ένα επικοινωνιακό προεκλογικό αφήγημα, έτσι. Γιατί παρουσιάζεται ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύθηκε, λύθηκε εν μέρη ή για μία μερίδα κόσμου που είναι σημαντική και ουσιαστική. Αν όμως θα πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία της επόμενης ημέρας, θα πρέπει να ανοίξουμε συνολικά τη βεντάλια και να βάλουμε όλα αυτά τα δεδομένα κάτω που θα ξεμπλοκάρουν από τη μέγενη τον κόσμο που αυτή τη στιγμή βογκά να ανταπεξέλθει, και από την άλλη είναι και ζήτημα δικαιοσύνης να παράγουμε πλεονάσματα, να δημιουργούμε υπερέσοδα μέσα από την φορολόγηση, την άμεση και την έμεση των πολιτών, και την ίδια στιγμή αυτά να μην γυρίζουν πίσω, ή τουλάχιστον αυτό που γυρίζει πίσω να είναι ένα πολύ μικρό μέρος, και να προεξοφλούμε δόσεις 10 και 15 ετών μετά. Έτσι. Ξέρετε, μπορούν να περιμένουν και δεν χρειάζεται αποτοματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα του κόσμου που σήμερα και σε συνθήκες τέτοιας ακρίβειας μαζεύεται να δίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας αφήνω, κύριε Ξούλε.
14: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
9: Sky 89,4.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάμε στα τρέχοντα πολιτικά, κομματικά. Δύο στάσεις σήμερα. Μία στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού στην Ελπίδα, με αφορμή και την παρουσία της απέναντι στην Ευρωακαρνανία σε μεσολόγη Αγρίνιο. Ήταν κοντά της και ο αιγιώτης πολιτευτής, θα το πω, στέλεχος, υποστηρικτής της, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Βέσκος. Είναι άλλο να έχεις ακούσει, να έχεις δει, και άλλο να ζεις από κοντά την κυρία Καριστιανού, και το ζήτησα να είναι τηλεφωνικά εδώ σήμερα δίπλα μας για να μας πει τι αποκόμισε από αυτήν την επαφή την οποία είχε και με την ίδια και η ίδια με τον κόσμο. Τι κάνετε, κύριε Πρόσκο?
10: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Εγώ ξέρω, και διαβάζοντας και τοπικά site της περιοχής που περιόδευσε η αρχηγός σας, ότι ήταν ενθουσιώδης η υποδοχή και ήταν και πολύ καλή αυτή κοινωνικά απέναντι στον κόσμο που είτε προγραμματισμένα είχε κανονίσει να δει, είτε αυθόρμητα και αφρώα ο κόσμος επέλεξε να της μιλήσει, ασχέτως ότι θα κάνει με την Ελπίδα και την κυρία Καρυθιανού στις εκλογές, όποτε και αν αυτές. Για πείτε μας, τι είδατε εσείς, τι διαπιστώσατε?
10: Κοιτάξτε, ήταν ουσιαστικά και η πρώτη φορά που είχα βρεθεί όλη τη μέρα κοντά στην κυρία Καρυθιανού. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σαν τους πολιτικούς που ξέρουμε, είναι ένας άνθρωπος απλός, είναι ένας άνθρωπος ζεστός στον κόσμο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει και δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα προβλήματα όλων των κοινωνικών ομάδων που ξαναστρέφεται. Ο κόσμος την αντιμετώπιζε με πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη, ήταν ενθουσιασμένος που την έβλεπα και βλέπουμε μια ελπίδα για να αλλάξει κάτι σε αυτό το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρουν τα προβλήματα των κοινωνικών ομάδων, των παραγωγικών τάξεων, και είναι κοντά στην κοινωνία και πραγματικά. Δηλαδή, έχω συναστραφεί και με άλλους πολιτικούς, αλλά η κυρία Καρυθιανού έχει κάτι το διαφορετικό. Και δεν το λέω εγώ επειδή την υποστηρίζω, το λέω αυθόρμητα, και έτσι αυτό το συμπέρασμα που είχα και σαν απλός πολίτης και παρατηρητής την παρακολουθούσα. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, πέρα από τα προγραμματισμένα ραντεβού, έρχονταν και αυθόρμητα ο κόσμος, την αγκάλιαζε, τη μίλησε για τα καλύτερα λόγια και την εψήκωνε. Και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και στο Τρίκοφο που είχαμε πάει, παντού ήταν πολύ ζεστή η αντιμετώπιση που είχε.
0: Επειδή είστε ένα πολιτικός με βαθιά σκέψη και ουσιαστική, νομίζω ότι ήταν της εικόνας του καινούριου της κυρίας Καρυθιανού. Πρέπει να σας ρωτήσω αν είδατε και πολιτική ουσία, δηλαδή αυτό το καινούριο το οποίο η ίδια προάγει και θέλει να το μεταφέρει στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας. Το διαπιστώσατε στις επαφές?
10: Ναι, το διαπίστωσα, γιατί υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ενδεικτικά, μίλησε με τους αλλοίς, τους είπε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν οι αλλοίς στο Μεσολόγγι. Σημείωνε αναλυτικά τα προβλήματά τους, τους είπε τι έχουν γίνει, ποια αντιμετώπιση υπάρχει, τα σημείωνε όλα αυτά και τα έβαλε σε ένα πλάνο, αυτά που τους λέγανε οι άνθρωποι, δηλαδή εκπρόσωποι των αλλιέων, προκειμένου να είναι σε ένα πλάνο το οποίο θα αφορά το πρόγραμμα του κινήματος, αλλά και για να μπορέσει να τα προωθήσουν και στις αρμόδιες υπηρεσίες και να βρεθεί λύση. Δηλαδή, υπήρχε ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον και όχι ακούτε τα προβλήματά σας, πείτε μου τυπικά και ψυχρά πώς γίνεται και θα τα μεταφέρουμε. Και μάλιστα ζήτησε και να έχουν και συναντήσεις, να γίνει και κάποια, ειδικά για τους αλλοίς, για όλους αυτές τις παραγωγικές, να γίνει ένα φόρουμ στην Αθήνα. Δηλαδή, ένα πραγματικό ενδιαφέρον που μπορώ να σας πω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και είδα ότι είναι κάτι διαφορετικό πραγματικά.
0: Ναι. Οργανωτικά έχετε εικόνα πώς πάει το πράγμα? Ξέρω ότι θα μείνει λίγο πίσω, μου λένε από τα κεντρικά του κόμματος, η παρουσία της και η περιοδία της σε Πάτρα, Αίγιο, Καλάβρητα, Αχαΐα γενικά. Θέλει να το ρυθμίσει και να το οργανώσει πάρα πολύ καλά. Είναι ένας νομός που θα έχει έδρα από ό,τι φαίνεται βουλευτική και θέλει να είναι εντάξει το κόμμα προετοιμασμένο. Οργανωτικά πώς πάει, συμμετέχετε σε αυτό εσείς?
10: Οργανωτικά μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας που βοηθάει από τον τομέα που είναι. Δηλαδή, τώρα εμείς από την Αχαΐα είναι πάρα πολλά αξιόλογα παιδιά, τα οποία, όπως ξέρετε, ένα νεοσύστατο κόμμα θέλει κάποιο χρόνο προκειμένου να είναι οργανωτικά έτοιμο. Πάντως, εδώ στην Αχαΐα, από ό,τι είδα, γνώρισα και αρκετά παιδιά που είναι μαζί με την κυρία Καρυθιανού, γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια. Έχει ως ένα νέο κόμμα, θέλει μια πίστοση χρόνου, προκειμένου αυτή την οργανωτική δομή που έχει να μπορέσει να τη μετουσιώσει και πιο ουσιαστικά και πρακτικά και στην κοινωνία. Μου έκανε εντύπωση ότι είναι περιζήτητη παντού και είναι πραγματικά τώρα πιέζουν πάρα πολύ οι προτεσμίες και ο χρόνος. Με διαβεβαίωσε ότι θα έρθει στην Αχαΐα, γιατί είναι ιδιαίτερη βάση και στην Αχαΐα και θα κάνει περιοδία και σε όλες τις περιοχές, και στο Ακράτα, Αίγιο, Πάτρα, Αχαΐα, σε όλη την Αχαΐα. Και θα το οργανώσει και θεωρώ ότι θα είναι σύντομα για να έρθει στην περιοχή.
0: Το ψηφοδέλτιο, χθες μας έλεγε ο συνεργάτης της, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθακόπουλος από το Αιγύριο, ο πρέσβης επιτιμή, ότι έχει πάρθει μια απόφαση στο ψηφοδέλτιο να μην το στήσει κεντρικά το κόμμα, αλλά τοπικά σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας, αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού και γνωρίζουν όσο πέντε καταστάσεις. Οπότε δεν είναι κάτι άμεσο από ό,τι κατάλαβα.
10: Μα δεν ασχολείται τώρα κάποιος με το θέμα του ψηφοδελτίου. Τώρα ασχολούμαστε όλοι προκειμένου να βοηθήσουμε το κίνημα να έχει μια οργανωτική δυνατότητα να μπορεί να μεταφέρει τις ιδέες της απόψης της κυρία Καστιανού, να μπορεί να έρθει η κυρία Καστιανού σε επαφή με όσο μεγαλύτερο δυνατό περισσότερο κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς στον κόσμο να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Για τα θέματα τώρα του ψηφοδελτίου θεωρώ ότι είναι πρώιμο το στάδιο και όταν έρθει εκείνη τη στιγμή θα αποφασίσουν αυτοί ότι είναι στο κόμμα.
0: Μάλιστα.
10: Κρίνοντας τα κοινωνικό στάτους κάθε υποψηφίου και πριν τις αποφάσεις αυτές οι οποίες είναι ανάλογες, σωστές.
0: Επί προσωπικού... Ναι, πείτε.
10: Το πιο βασικό από όλα είναι να γνωρίσει και ο κόσμος την κυρία Καριστιανού από κοντά, γιατί ξέρετε, όταν έχετε σε προσωπική επαφή μαζί της, έχει ένα χαρακτηριστικό ότι κερδίζει τον άλλο. Δηλαδή, είναι άνθρωπος πάρα πολύ απλός και είναι κάτι διαφορετικό από τους πολιτικούς που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, φαίνεται και από τον τρόπο της συζήτησης και τον τρόπο που της προσέγγισης ότι είναι διαφορετική. Και αυτό διαφορετικό είναι κάτι πολύ καλό και για την κοινωνία μας και για όλους, ειδικά σε αυτό το πολιτικό σύστημα που μας έχει συνηθίσει με άλλες μορφές.
0: Επειδή διάγουμε μια πολιτική περίοδο που μας οδηγεί σε κάλπες για πρώτη φορά με καινούργια κόμματα, καινούργια πρόσωπα, επί προσωπικού και ναι και όχι, πώς νιώθετε συγκρίνοντας το ότι πολιτεύεστε με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού ενώ έχετε πολιτευτεί με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, ας πούμε? Πώς το βιώνετε αυτό?
10: Αισθάνομαι πιο απελευθερωμένος, δηλαδή αυτά τα οποία αναφέρω, αυτά τα οποία λέω, λαμβάνονται υπόψη και στο θέμα της δικαιοσύνης και σε θέματα άλλα τα οποία έχω προσεγγίσει και αισθάνομαι πιο απελευθερωμένος πραγματικά. Δηλαδή δεν αισθάνομαι το βάρος μηχανισμών ότι πρέπει να σου εγκρίνουν αυτά που πρέπει να πεις. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που έχει το προνόμιο που είναι μέσα στην ελπίδα είναι ότι άτομα τα οποία στον τομέα τους έχουν μια εμπειρία, έχουν κάποιες προτάσεις, μπορούν να τις διαμορφώνουν ελεύθερα και ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη. Δεν πρέπει να είναι από έγκριση, από στάδια και προστάδια. Είναι κάτι διαφορετικό και γι' αυτό εμένα το εκτιμώ στην αμεσότητα που υπάρχει.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ κύριε Μπουσίου που τα πάμε.
9: Sky 89,4.
0: Δημοκράτες για τη συνέχεια. Στέφανος Κασελάκης. Συνεστίαση, συγκέντρωση, συνάντηση, συζήτηση χθες βράδυ στο Αίγιο για τα κομματικά στελέχη τα οργανωμένα με καλή συμμετοχή και η προετοιμασία καταρχήν επίτευξης του στόχου εισόδου στη Βουλή και εν ώψη κάλπης καλά κρατή με το συντονιστή του κόμματος στην Αχαΐα, του κύριο Δημήτρη Δέλο Γεωργόπουλο. Θα μιλήσουμε, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Τι κατέ?
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση εσάς, εννοώ στους δημοκράτες, ότι παρότι επίμονα οι δημοσκόποι σας βάζουν και σας βγάζουν από τη Βουλή, εσείς το παλεύετε και εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα και δεν το βάζετε κάτω. Άρα κάτι ξέρετε παραπάνω από εμάς.
11: Η αλήθεια είναι ότι κάτι ξέρουμε. Ξέρουμε βασικά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι δημοσκοπήσεις βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλει ο πελάτης. Ποιος τις παραγγέλνει, οπότε παίρνει το αντίστοιχο αποτέλεσμα και το έχουμε ξανασυζητήσει αναλυτικά στην εκπομπή σας. Ναι. Και το δεύτερο που ξέρουμε, το οποίο είναι πιο σημαντικό, είμαστε στην κοινωνία και βλέπουμε. Όπως προλογίσατε, χθες στο Αίγιο είχαμε μια ανοιχτή συγκέντρωση μελών και φίλων. Ήρθε ο κόσμος, μας μίλησε. Η εκδήλωση έγινε σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση κάναμε μια εκτενή πολιτική συζήτηση μέσα στο χώρο των σφαγείων στην αίθουσα αυτή και εκεί αναπτύξαμε πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, την Αιγιάλια, την Αχαΐα, και καταλήξαμε σε προτάσεις στην επεξεργασία της πολιτικής μας. Αλλά και στη δεύτερη φάση, όταν μετά από λίγο, αργότερα το βράδυ, κατεβήκαμε στο τουριστικό που είναι εκεί δίπλα και ήπιαμε ένα ποτό. Εκεί λοιπόν είδαμε τον κόσμο να μας πλησιάζει, άνθρωποι που μας γνωρίζουν, που ξέρουν ποια είναι η πολιτική μας επιλογή και στήριξη και μας δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό λοιπόν μας επιβεβαιώνει την αποδοχή στην κοινωνία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχει κουραστεί από τα κόμματα του συστήματος. Γιατί τι ακούει? Την ίδια ξύλινη γλώσσα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να λέει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης που θα βρούνε λεφτά. Από την εποχή των λεφτόδεντρων ξαναφτάσαμε στην εποχή των πάλι λεφτόδεντρων. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν μπορεί ο κόσμος λοιπόν, δεν μπορεί οι Έλληνες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή τη λογική. Θέλουν κάτι άλλο. Ή ας πούμε λέγατε νωρίτερα στην εκπομπή ότι θα έρθει ένα νέο πακέτο στη ΔΕΘ. Μα τι θα δώσει το παραπάνω αυτή η κυβέρνηση για να πάει σε μια τρίτη θητεία στη ΔΕΘ το 2026, που δεν μπόρεσε να το κάνει από το 19, από το 20 και όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή οι Έλληνες θα εξακολουθούν να εμπιστεύονται μια κυβέρνηση που για σχεδόν 8 χρόνια, όχι σχεδόν 8 χρόνια θα έχουν συμπληρωθεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν μπόρεσε να τους λύσει κανένα τα προβλήματα, πορύφωσε το θέμα της ακρίβειας. Ο κύριος Χατζητάκης δεν ήταν αυτός που έλεγε το 19 ότι θα δείτε τη διαφορά μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, εννοούσε θα δείτε τη διαφορά στους λογαριασμούς σας? Και τι βλέπουμε λοιπόν στους λογαριασμούς μας από το 19 και μετά? Την κορύφωση της ακρίβειας, ένα καρτέλ ακρίβειας στην ενέργεια που έχει ξεζουμίσει τους Έλληνες. Και ως προς το
0: δώστε μου λίγο το χρόνο να επιστρέψω σε ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα. Είναι ευδιάκριτο και πολύ διαφορετικό, άρα και ουσιώδες, ότι το κόμμα σας, και επειδή ο κ. Κασελάκης υπήρξε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακολούθησε και μέχρι σήμερα δεν έχει ούτε καν νεύμα κάνει να ακολουθήσει την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς και να ακολουθήσει το πολιτικό διάβα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Αυτό σας κάνει να ξεχωρίζετε?
11: Φυσικά μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Και αυτό που θα θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, εμείς με το συνέδριο του Φεβρουαρίου, του πρόσφατο, το 26, αφήσαμε πίσω μας το κίνημα δημοκρατίας, που στην ουσία ήταν το κίνημα διαμαρτυρίας σε μια πολιτική μετά το πραξικόπημα στον Πολυξηδικό. Και περάσαμε σε μια νέα οργανωτική δομή, με δημοκρατική λειτουργία, με όργανα, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένη στρατηγική, με μέλη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Και πάνω απ' όλα, με μια πολιτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν είμαστε δηλαδή ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί αύριο σε κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχουμε δηλαδή για να διαμαρτυρόμαστε. Υπάρχουμε για να δίνουμε λύσεις. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, ιδιαίτερα μάλιστα, στο ερώτημα που πολλοί θέτουν, γιατί ονομάσαμε το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλη μια παράταξη που να διχάζει. Χρειάζεται μια παράταξη που να ενώνει. Δεν μας ενδιαφέρει από πού προέρχονται πολιτικά οι πολίτες και τι ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Μας ενδιαφέρει αν σήμερα θέλουν μια Ελλάδα δίκαιη, παραγωγική, με ίσες ευκαιρίες. Και αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνει το Προοδευτικό Κέντρο.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο, πώς πάει το ψηφοδέλτιο και η καταρτισή του στην Αχαΐα?
11: Νομίζω ότι είναι σε ένα καλό στάδιο και το νομίζω είναι γιατί θα πρέπει να γίνει η τελική επεξεργασία από το κόμμα. Να φτάσει στα μέλη, γιατί εμείς θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση αφού πάρει και την έγκριση των μελών. Θα περάσει δηλαδή από διαδικασία προκριματικής ψηφοφορίας. Και έτσι θα ολοκληρωθεί. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Στην ουσία βρισκόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Δεν μιλάμε για το ποιος είναι.
0: Πολύ ωραία, κύριε Δελογιώργοπουλε. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι έτσι κι αλλιώς.
11: Σας
0: αφήνω. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.
15: Sky 89,4.
0: Σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3, τους συναδέλφους στην Αθήνα. Εμείς εδώ, Κωνσταντίνος Γύρης, Δέσποινα Μιλαράκη πρώτο Θεός, 12 και κάτι αύριο. Χαίρετε.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Sky 89,4.